0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν' τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχει

κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή

0: να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
0: Απολύτως.
2: Τις κάλτσες.
3: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
0: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
4: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
0: Είσαι πακ?
4: Όχι.
0: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
4: Α, όχι.
0: Είναι ο πατέρας σου?
4: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
5: Έχετε ώρα?
4: Όχι. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
6: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
7: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
8: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
9: Για τους τρεις νεαρούς που φέρονται εν πάση περιπτώσει να ανέβασαν ελληνικές σημαίες βραχονισίδες, θα λέγατε το ίδιο?
10: Δεν ξέρω αν συνέβη, αλλά κλέβω την ατάκα.
9: Είπα φέρονται και εγώ χρησιμοποίησα, προσέξατε τη λέξη.
10: Κλέβω την ατάκα σας ότι είναι, ή την ατάκα κάποιου ακροατή σας που είπε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, το εξαιρετική με ειρωνία το λέω, διαδικασία εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό μας ντροπιάζει και νομίζω ότι δημιουργεί πραγματικά εξαιρετικής φύσης προβλήματα.
9: Μας ντροπιάζει, λέτε.
10: Μάλιστα. Δημιουργεί προβλήματα, αυτή είναι να το λέω. Η χώρα, ξέρετε, κυβερνιέται. Έχει εξωτερική πολιτική, έχει θεσμούς. Δεν μπορεί ο Δημήτρης Βέρας να προβεί σε μια διαδικασία που μπορεί να φέρει τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
11: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
12: 30.
13: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
12: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
14: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, πίσω
15: σου... Εσείς ποιοι ήσασταν?
14: Ο εραστής.
16: Ο εραστής.
14: Ο εραστής. Ο εραστής.
16: Ο εραστής.
14: Το λέγατε μόνο εσείς, και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
16: Όχι, όχι, λάθος κάνει. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
14: Ό, και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ πάση θυσία. ακόμη και αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές.
5: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
15: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
5: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
15: Θα καταργηθεί,
5: το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
17: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
18: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάλληλα πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε.
17: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
18: Βαίνομαι.
17: Βαίνομαι.
18: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
19: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
20: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
21: Για να μπορέσεις να κάνεις αυτά. Αν φύγεις και πας σε ένα άλλο νόμισμα δραχμή όπως ονομαστεί, δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό. Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν σου λέει αντίθετα, μπορεί να χειροτερέψει και θα χειροτερέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά πολύ και το βιωτικό επίπεδο του λαού και το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως θα είναι σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν.
22: Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους.

0: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
1: Και θέλετε να σας τα πω, αν δεν τα είδατε.
2: Για πείτε μου.
1: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
3: Κάποιος και
1: οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάκ της ΑΕΠ.
4: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
5: Το μόνο βέβαια.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
6: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Πάντα φτιάξω με τσοτάκι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους? Δεν θέλατε να την μπλοκάρετε?
6: Ψυχραιμία.
0: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. Ringo.
7: Έχουμε πάθει πλάκα, δηλαδή. Η γαλοσύνη, αφού να γνωρίσετε, καταλάβετε τώρα με τον Χρήστο, ετοιμάζουμε να γράψουμε ένα άρθρο μαζί για το πού θα αποθηκεύουν τα χρήματα. Θα αποθηκεύουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι.
8: Έχω πάρει σεντούκι από τώρα.
7: Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει.
8: Ξυλίνουμε
7: και δεν μην μιλάς.
9: Κύριε Φωτάκο, αυτή ήταν η ερώτηση του κύριου Χατζή, όπως καταλάβατε.
7: Ορίστε,
9: ήταν η ερώτηση του κύριου
7: Χατζή. Κάνατε όλα τέλεια. Έχουμε πάθει πλάκα, δηλαδή. Η γαλοσύνη, αφού να γνωρίσετε, καταλάβετε τώρα με τον Χρήστο, ετοιμάζουμε να γράψουμε ένα άρθρο μαζί για το πού θα αποθηκεύουν τα χρήματα, θα αποθηκεύουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι.

0: time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.
1: Οι γιατροί νοσηλευτές και ότι το νοσοκομείο εφημερεύει 30 μέρες το μήνα. Μήπως είστε υπερβολικός, πρόεδρε?
2: Δεν σηκώνει υπερβολές το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας πρέπει να είναι κανείς ακριβέστατος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενταδική μονάδα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχει 3 γιατρούς. Το 1/3 του βίου τους το περνούν δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. 10-24 ώρα το μήνα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Σύντομα, ο διευθυντής της εντατικής μονάδας συνταξιοδοτείται και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Έχει 2 οφθαλμιάτρους. Εφημερεύουν. Σκίζονται στη δουλειά όταν είναι στο νοσοκομείο, αλλά 20 μέρες το μήνα δεν έχει οφθαλμίατρο. Έχει 2 πνευμονολόγους. Ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος να καλύψει τις ανάγκες ενός νομού με 75.000. Δεν έχει νευρολόγο. Ήμουν εγώ 30 χρόνια. Δεν έχει νευροχειρουργό. Δεν έχει γαστρεντερολόγο. Το νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη των γιατρών. Πριν από 2 χρόνια έγινε μια ειδική συνεδρίαση στο Νομικό Συμβούλιο της πόλης. Καλήσαμε να γίνει μια μελέτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας στο νομολαστή. Η μελέτη αναμένεται.
1: Δεν υπάρχει καθόλου ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις που έχει το νοσοκομείο απέναντι στους πολίτες.
2: Είναι αναπαρκές.
1: Μήπως έχετε να βάψετε κανένα ντουβάρι, να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης να κόψει κάποια κορδέλα, να έρθουν και 5 δημιουργίες στο ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις στρατού για να δείτε κόσμο να λάβει το ματάκι σας? Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να ενδιαφερθεί κανένας. Το ξέρει αυτό ο υπουργός.
2: Ο υπουργός υπεσχέθη ότι θα γίνει μελέτη.
1: Ό,τι υποσχέθηκε τη μελέτη, γιατί αυτό που λέτε είναι θέσεις εργασίες εγκριμές, δεν θέμα μελέτης.
2: Πριν 2 έτη.
1: 2 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα κάνει μελέτη για όσα περιγράφεται σήμερα.
2: Και άλλα πολλά.
1: Κύριος Γεωργιάδης θεωρείται ο παραγωγικότερος υπουργός σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο και λένε και οι συνάδελφοι του βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη αλλά και από τους παραγωγικότερους υπουργούς υγείας. Τι είναι αυτά που μας λέτε?
2: Περιγράφω μία κατάσταση χωρίς χαρακτηρισμούς. Με νούμερα και με στοιχεία.
1: Το σίγουρο είναι ότι αν είσαι υπουργός αύριο δεν θα πάει κανείς να το επισκεφθεί με ένταση γιατί θα έχουν πέσει όλοι κάτω από την εξάρτηση, δεν θα έχουν κουράγιο καν να τον υποδεχτούν και με καλή προαίρεση. Αλλά την κυρία Σδούκα θέλετε να απαντήσουμε στην τοποθέτηση του κ. Νικολαράκη.

να κάνω. Να ανοίξω το παράθυρο και να πηδήξω. Εγώ για να μιλάω έτσι έχω πάρει ήδη δύο ηρεμιστικά. Έχω χάσει την υγεία μου. Αυτά ήθελα να πω και δεν μπορώ να πω.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή. Να έχουμε και καλή εβδομάδα. Τελευταία μέρα αυτού του μήνα σήμερα. Ήδη πλησιάζουμε, όπως έχετε καταλάβει, στο μέσο του καλοκαιριού. Στο μέσο του χρόνου, με συγχωρείτε, στην αρχή του καλοκαιριού, στη μέση του χρόνου 2026. Ο μισός χρόνος περίπου πέρασε. Έξι και τέσσερα πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε συννεφιές σε ελάχιστες περιοχές, σε ορεινά τμήματα και ελάχιστα. Αυτή την ώρα, από ό,τι έβλεπα τον χάρτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 50η Αγίου Ερμίου Μάρτυρος Αγίου Μάγου σήμερα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Όσοι το έχουμε κόψει εδώ και χρόνια, έχουμε καταλάβει την ωφελημότητα που έχουμε κάνει στον οργανισμό μας, αλλά και στους γύρω μας. Ερμίας, Ερμιάς, Ερμία, Μάγια, Μάγος αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, με τα χρόνια μας πολλά για όσους και όσες γιορτάζουν και τη σημερινή ημέρα.

0: Έχουμε ειδησιογραφία έτσι σπουδαία και σήμερα, όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, κάθε μέρα. Και πότε δεν ήτανε, θα μου πείτε τώρα. Οι Τούρκοι, λέει, όσοι αμφισβητούν τη γαλάζια πατρίδα, ας προετοιμαστούν για πόλεμο. Αλλά να τους πούμε ότι πολλοί την αμφισβητούν, και όχι μόνο οι Έλληνες, πάρα πολλοί, ακόμη και από μακρινά μέρη της γης. Ο Τούρκος σήμερα είναι σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα με το κεφάλι και το τραβάνε όλοι από την ουρά για να του βγάλουν το κεφάλι, να το χτυπήσουν στο τούβλο, στον τοίχο, στην πέτρα.
1: Κάποιος που μας σκέφτεται ή μας ονειρεύεται, κι όταν ξεκνήσει θα μας μπορέσει ή θα γυρίσει στο άλλο που...
0: Ζελένσκι και Ερντογάν, τελικά, όπως έχετε καταλάβει τον τελευταίο καιρό, χάνουν πάνω στην πολιτική και όχι μόνο σκακέρα.

Σαν σήμερα είναι έτη 1905, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονήθηκε την ώρα που πήγαινε στη Βουλή από χαρτοπαίκτη λεσιάρχη, τον Αντώνη Κωσταγερακάρη. Επειδή αποφάσισε ο τότε Πρωθυπουργός να κλείσει η κυβέρνηση τις χαρτοπαικτικές λέσχες. Σήμερα ενέχει κίνδυνος αν δεν ανοίξεις και άλλα καζίνο και άλλες χαρτοπαικτικές λέσχες, έτσι. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είχαμε σήμερα εν έτη 1951 στην Αθήνα την εκδήλωση του κινήματος Ιδέα, το οποίο κατέστειλε ο μόλις παραιτηθής Αλέξανδρος Παπάγος, στο όνομα του οποίου είχε εκδηλωθεί. Ανακρίσεις, 17 αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και 3 ταξιάρχοι, παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. Τους δόθηκε όμως αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα και τον επόμενο χρόνο επανήλθαν και στην ενεργό υπηρεσία, παρακαλώ. Ενώ εν έτη 1952, σαν σήμερα, ο Νικόλαος Πλαστήρας ανέλαβε πρωθυπουργός της Ελλάδας.

0: 1975 σαν σήμερα, γιατί πάντοτε είχαμε ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θείος, συνάντησε τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από τότε γίνεται. Το 1987 βγήκε στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, ο Δημοτικός Σταθμός Αθήνα 9,84. Δεν ήταν κρατικός, ήταν δημοτικός. Εμείς συνεχίζαμε τότε τον ερασιτεχνισμό. Είχαμε και Αμπντουλάχο Τσαλάν. Το 1999 σαν σήμερα άρχισε η δίκη του ηγέτη των Κούρδων στην Τουρκία. Ιδρυτής του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, γνωστός ΠΚΚ. ΠΚΚ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Από τότε συνεχίζεται η προσπάθεια για εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. Αυτό που λέμε σήμερα Κουρδιστάν, και μάλλον κάποιοι ήδη το ετοιμάζουν. Γι' αυτό οι Τούρκοι από όλες τις πλευρές έχουν φαγωθεί. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τον θρίαμβο του Βενιζέλου στις εκλογές, τον 31 Μαΐου 1915, και αυτό το έγραψε η ιστορία. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που ψήφισαν οι περιοχές που είχαν προσαρτηθεί μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή εδώ η δική μας περιοχή, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Κρήτη, έτσι, τα νησιά του Αιγαίου. Εμείς από τότε μέχρι σήμερα, ως γνωστόν, δεν έχουμε παράπονο κανένα. Έτσι, δεν έχουμε παράπονο κανένα. Κόμμα Φιλελεύθερων τότε πέτυχε συντριπτική νίκη, απέσπασε τις 185 από τις 316 έδρες της Βουλής. Τότε ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Και ένα άλλο γεγονός το οποίο έγινε σαν σήμερα και δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί μεγαλώσαμε και ακόμη μεγαλώνουν κάποια παιδιά με Μίκη. Με Μίκη Μάους, έτσι. Ο πρώτος Μίκη Μάους με φωνή, 31 Μαΐου 1929. Ήτανε.
1: Ένα κέρδος είχαμε της αγάπης μας τα πλού.
0: Οι πρώτες του λέξεις, ξέρετε ποιες ήταν, του Mickey Mouse? Hot dog, hot dog. Αφού στο συγκεκριμένο επεισόδιο υποδιόταν έναν πλανόδιο πολιτή. Όλα, μα όλα είναι σημαδιακά.
1: Τα προβλήματα για μας είναι λυμένα. Στα ίδια πάμε βήματα και αφέντες και λαό.
0: Εσείς τα μηνύματά σας τα στέλνετε ως γνωστόν στο Κουσάρο Σμακ. Ήδη ήρθαν αρκετά, θα τα διαβάσω σε λίγο. Θα κατεβάσω τώρα το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να δούμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα παίζουν σε 1,5 λεπτό τι ακριβώς θα συμβεί με τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παλιά, πώς λέγαμε, ο καιρός σήμερα θα είναι. Σήμερα έχουμε άλλες εκφράσεις. Επικαιροποιήθηκε ο καιρός, παραδείγματος χάρη. Επικαιροποιήθηκε. Καμιά φορά επικαιροποιείται, αλλά δεν βγαίνει, ε. Η επικαιροποίηση, αυτό εννοώ.

0: ξαναλέω. Μοιράζει την περιουσία του πατέρα σου ή τα χωράφια του παππού σου, κύριε Τσάφο. Μάζεψες 17 τεχνικούς διευθυντές. Ναι ή όχι. Δεν τους μάζεψες οχιά και μαύρη πίσα, τους μάζεψες. Και μάλιστα οι τέσσερις την πέσανε. Και μάλιστα οι τέσσερις την πέσανε. Και τους είπες, θα κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια με τρόπο που δεν θα ξανανοίξουν ποτέ. Αυτό είπε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Και μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Έτσι, να ανέβουμε λίγο. Ο καιρός μας ανοίγει και τη διάθεση, όπως και να έχει.
1: Και στο στενό.
0: Στους Αγίους 40 στη Βόρειο Ήπειρο σήμερα, για να δούμε λίγο ακριβώς τι καιρό θα κάνει και για τους φίλους που μας ακούνε εκεί. Λίγα σύννεφα θα υπάρξουν στην αρχή, τα οποία θα γίνουν περισσότερα αργότερα. Θα υπάρχει και διάστημα με ηλιοφάνεια, με μια θερμοκρασία η οποία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Περίπου 20 είναι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αύριο θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία στους Αγίους 40 στη Βόρεια Ήπειρο. Θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πολύ λιγότερη συννεφιά. Στη Λευκοσία, έτσι, ηλιοφάνεια παντού. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εκεί η θερμοκρασία τώρα το πρωινό είναι γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. 28 θα φτάσει το μεσημέρι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, που λίγο πριν που ερχόμουν στο Βίνικα, είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει τώρα αυτό η υγρασία, είναι, έχει έτσι μια ψυχρούλα. Κάτω από το κοντομάνικο, έτσι τώρα το πρωί και χθες και σήμερα, αναγκάστηκα και φόρεσα και έτσι και μια ελαφριά μαύρη μπλουζίτσα με τα χρώματα της ομάδας μου. Να τα λέμε και αυτά. Αυτό το 20 το μεσημέρι θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε έτσι λίγο, να το πω συννεφιά αυτό το πράγμα, τι να το πω, μια αχνάδα άσπρη στον ουρανό. Βροχές αν έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να έχουμε καμιά μπόρα για καμιά καταιγίδα, ιδιαίτερα την Τρίτη και ίσως την Τετάρτη. Οι θερμοκρασίες πάντως θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς συνεχώς, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε αυτό το τριήμερο που λέμε, γιατί αύριο Αγίου Πνεύματος, μία του μηνός, Δευτέρα, έτσι θα μπει ο Ιούνιος. Πολύ καλός καιρός, πολύ καλή θερμοκρασία, θα εκδράμεται εις μέρη μαγικά, τα οποία βρίσκονται και σε κοντινές περιοχές και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο μοναστήρι τα ίδια θα είναι τα πράγματα. 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Εκεί η ελάχιστη τα πρωινά είναι πιο χαμηλή. Υπερβαίνει, ήταν λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς Κελσίου χθες. Το ίδιο από ό,τι φαίνεται θα είναι και σήμερα. Θα τροχιά λοιπόν εκεί το πρωί και το βράδυ, και το μεσημέρι θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς σε Κελσίου. Ενώ τώρα έτσι να τα πάρουμε λίγο αναλυτικά τα πράγματα γενικά, να πούμε λοιπόν ότι βροχές θα έχουμε εδώ και κάτι μπόρες και κάτι καταιγίδες στα ορεινά τμήματα ένθεν και εκείθεν της Πίνδου και στο κομμάτι της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδίως προς τα βόρεια κομμάτια, προς τα βόρεια τμήματα θα έχουμε σήμερα, έτσι. Αύριο θα είναι πάνω κάτω, θα είναι τα ίδια αύριο, αλλά με πιο λίγες βροχές, και αυτή η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη, θα πρέπει να πούμε, που ίσως επηρεαστεί και εδώ η περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ιδιαίτερα, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας ακόμη πιο γενικά. Και να πάμε να δούμε λίγο τους αέριδες. Οι αέριδες, οι οποίοι τι είναι, μια χαρά είναι οι αέριδες. Βοριάδες στο Ιόνιο, νοτιάδες στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα που μιλάμε πουθενά δεν ξεπερνάνε τα 3, άιντε βαριά 4 στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο Μποφόρ. Γιατί για Μποφόρ μιλάμε. Οι αέριδες που θα στραφούνε, δεν θα στραφούνε, θα μείνουν όπως είναι τουλάχιστον μέχρι και αύριο, αλλά δεν θα έχουμε ενέργεια μεγαλύτερη των 4 μποφόρ σχεδόν πουθενά. Και για τις θερμοκρασίες να πάρουμε μία γεύση, σήμερα το μεσημέρι στη Φλόρινα η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 28 θα έχουμε στα Γρεβενά, και εκεί στα σύνορα μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, Δεσκάτη, Ελασσόνα λίγο παρακάτω κλπ. Η θερμοκρασία στον Εύρο θα είναι 28 βαθμοί σε Κελσίου, 29 με 30 θα έχουμε σε όλη εδώ την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, 26 θα έχουμε στην Καβάλα. Για να πάμε λίγο στον κάμπο. Θα έχουμε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στον κάμπο, στην Θεσσαλία. 27 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 27 θα έχουμε στην Κεφαλονιά, 29 θα χτυπήσει μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, 29 στην Κόρινθο, ενώ στην περιοχή της πρωτεύουσάς μας ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου, να πλησιάσει τους 31, ίσως και 32 βαθμούς, γύρω στους 30 στην Χαλκίδα, 29 οι βαθμοί στη Θήβα, 28 στις Κυκλάδες, μέχρι και 30 στα Δωδεκάνησα, Καστελόριζο κλπ. Κάνα δύο βαθμοί θερμοκρασία χαμηλότερη, όπως συμβαίνει πάντοτε σχετικά με τα Δωδεκάνησα στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν και για αυτό το πρωινό σχετικά και με τον καιρό.

0: να τη γαλώ.
1: Προβλήματα με την Τουρκία, αυτά τα οποία συνεχίζονται εδώ και πάρα χρόνια και πολλά χρόνια, και μάλλον έτσι θα πάει το θέμα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη χθες το βράδυ, ένα μήνυμα στο Facebook, στο Messenger, σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο λέει: Απόστολε, δεν υφίσταται μόνο πλέον στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Οι μόνοι που γεννάνε και κάνουν πολλά παιδιά για να καταλήψουν στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα την Ευρώπη είναι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έρχονται ιδιαίτερα από την Ελλάδα, επειδή έτσι θέλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, φίλε Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις μάθει ότι τώρα θα αρχίσουν να μας στέλνουν οι Γερμανοί και αυτούς οι οποίοι είχαν πάει στη Γερμανία από άλλες χώρες, όπως λένε, παράνομα, και θα δημιουργήσουμε ενδεχομένως και άλλες δομές στα νησιά για να τους μαζεύουμε όλους εκεί. Μπας και αντί να διαλύσουν την Τούρκη, την Ελλάδα, οι Τούρκοι, όπως έλεγε κάποτε ο Ζαλ. Τι έλεγε ο Ζαλ, θυμάστε? Δεν είναι ανάγκη, λέει, να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Θα τους στείλουμε όσους περισσότερους μουσουλμάνους μπορούμε εκεί και θα την καταλάβουμε. Αυτό πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά όχι τόσο από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία μάλλον πέραν της λαθρομετανάστευσης τα άλλα παιχνίδια τα έχει χάσει, αλλά από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το δημογραφικό που προπολεμικά η Ελλάδα, στην Ελλάδα κάθε οικογένεια κατά μέσο όρο είχε 2,2 παιδιά, δηλαδή 2 παιδιά και λίγο παραπάνω. Ήρθε το 1960-65 για να γίνουν τότε οι μετρήσεις και κάθε οικογένεια να έχει τουλάχιστον 2 παιδιά. Και σήμερα έχουμε λιγότερο από 1,5 παιδί ανά οικογένεια χριστιανική, ορθόδοξη, ελληνική. Οι άλλοι που έρχονται στην Ελλάδα έχουν 4 και 5 παιδιά, τουλάχιστον ο καθένας.

Μεγάλο λοιπόν πρόβλημα αυτό το δημογραφικό, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Yeah. Την καλημέρα μου στα Γιάννητσά, στα παιδιά που μου στείλανε από αρκετά πολύ νωρίς, εδώ και 3 ώρες μου στείλανε το μήνυμα. Θα εργαζόμεθα και θα σε ακούμε. Τώρα ακούμε μουσική από το Μετρόπολης 95,5, μου γράψαν πριν από 3-3,5 ώρες. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Α, σήμερα θα έχεις και τις αλλαγές με τον επίδεσμο στο λαιμό σου, τάσο όλα να πάνε καλά, θα βγάλεις και τα ράματα για να μπορέσεις να πας και πιο γρήγορα στη δουλειά, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου. Τράβηξα το πάνε έλα, λέει ο Τάσος, μεγάλη ταλαιπωρία φίλε. Η ευχή μου είναι το ταχύτερο να φύγουν όλοι τους και οι 300 να γίνει κάθαρση με μια πατριωτική κυβέρνηση. Μπας και δούμε χάρη και καλή ανάσταση. Μπας και δούμε χαΐρι μάλλον για την πατρίδα μας. Καλή Κυριακή σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Τάσο. Γεια σου Τάσο. Διαφημιστικά μηνύματα δεν έχουμε ακόμη, Νίκο. Αυτό το μήνυμα πρέπει. Άλλο μήνυμα ήθελες να μου στείλεις. Μου στέλνεις εδώ διαφημίσεις, δεν θα βάλεις, έβαλα κανονικά το. Ακόμη καλημέρα πάντως. Άλλο μήνυμα μου στείλες από αυτά που έχεις έτοιμα για να μου στέλνεις. Στείλε το άλλο τώρα. Νικολάκη, εσένα λέω από την Καλαμαριά. Στείλε το άλλο. Το άλλο στείλε. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συνοβία Ελευθεριάδου. Αν θέλετε, περιμένετε, θα το σηκώσουν στην γραμματεία το τηλέφωνο. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, ευλογημένη Κυριακή. Ό,τι είναι η ρίζα για το δέντρο, αυτό είναι και η πίστη για την ψυχή. Μας γράφει η φίλη μας η Ζηνοβία, να τη στείλω την καλημέρα μου. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα πατριώτες, ενωθείτε, ξυπνήστε. Ξύπνα πατριώτη, όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν υπάρχει δημοκρατία. Μην στηρίζεσαι στο Ρουσφέτη και στον Παξίση. Ήδη οι κοτσαβάσιδες προωθούν νέα κυβέρνηση. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Δεν ξέρω, ξανατονώθηκε. Εγώ τον βλέπω τον βλέπω αρκετά προβληματισμένο, για να είμαι ειλικρινής, αυτόν τον κόσμο. Άιδε πάμε, καλοκαιράκι έρχεται. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη, το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Από την Κοζάνη επίσης και ο κύριος Μουρατίδης είναι και σήμερα πάλι μαζί μας νωρίς πρωί. Η φίλη μου η Μαρία η Αρκουδαία. Είναι Κυριακή, η τελευταία του Μαΐου. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί ο Θεός δεν έχει ξεχάσει να σας ξυπνήσει σήμερα το πρωί. Καλημέρα, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Από τη Φλόρινα ο φίλος μας ο Λάμπρος είναι εδώ, είμαι μαζί σας λέει, τώρα που δεν θα εργάζομαι το βράδυ και δεν θα γυρίζω σπίτι τις 6, θα μπορώ υπέροχα τουλάχιστον για 15 μέρες να ακούω τις εκπομπές, τα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον. Από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων, από την περιοχή της Καλαμπάκας, ο Κάπτεν Κώστας. Δεν είχα όρεξη να γράψω φίλε Απόστολε από αυτά που άκουγα, αλλά τώρα από τα 32 μου κόψαν στη Σιγκαπούρη το τσιγάρο. Ντάνχιλ, ουίσκι, βότκες, τσίπουρα, ούζα, σνάπς κλπ. Και μέχρι πριν 4 μήνες μόνο ντόπιο κρασάκι πάει. Πάει και αυτό τώρα. Λόγω του ότι φοβάμαι μη μου κάνουν κάνα αλκοτέστ και με βρούνε τώρα στα 75 και μου πάρουν το δίπλωμα. Αμάξι ένα 300 ΣΑΜ. Έτσι τι γράφει εδώ. Χαιρετίσματα στους ναυτικούς, τα ξενιτάκια και όλους τους μοναχικούς. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό πνεύμα αύριο σε αυτούς που μας κουμαντάρουν. Κωνσταντίνε, δεν μας κουμαντάρουν. Δεν μπορούν να κουμαντάρουν τον εαυτό τους, εμάς τα κουμαντάρουν. Καλημέρα στην φίλη μου την Γεωργία από την Καλαμαριά και τη φίλη μου τη Σοφία από την Σκίδρα που μου στέλνουν πέραν των αγωνιστικών χαιρετισμών έτσι ωραία λουλουδάκια. Καφεδάκι Σοφία. Σκιδραίκος είναι αυτός ο καφές Σοφία. Τον βλέπω με πολλές φουσκίτσες επάνω τον ελληνικό. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από Θεσσαλονίκη ζητάει τραγούδι, τραγουδάκια δεν βάζουμε,
Εντάξει, τώρα δεν είναι ο σταθμός, δεν είναι η εκπομπή μάλλον μουσική, ούτε καν ο σταθμός. Εκτός από το Γιάννη το Χιλιτίδη, ο οποίος βάζει, καλά και βάζει τραγούδια λαϊκά, τώρα δεν το συζητάω, εντάξει είπαμε. Όλη η μουσική σκηνή του Μετρόπολης 95,5 είναι εκεί, είναι ιδιαίτερα το βράδυ. Έτσι να ξεκινάει το μήνυμα με όχι καλέ μου φίλε Γιάννη από τη Στουτγκάρδη. Έτσι, εσύ πρέπει να είσαι άλλος Γιάννης από Στουτγκάρδη. Όχι, ναι δεν είπα το επώνυμό σου, αλλά αυτά τα οποία μου γράφεις, γι' αυτό είπα πρέπει να είσαι άλλος, βλέπω αυτά που μου γράφετε. Δεν ισχύουν, δεν ισχύουν και αυτά που γράφεις για τις εκλογές. Ψάξ' το λίγο, δεν ισχύουν αυτά. Να μην διαβάζω ό,τι να είναι. Άγγελος Μαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Έρχονται χρόνια δύσκολα Καζατζίδης, γιατί η ομάδα δεν βγαίνει από τα αποδυτήρια στο γήπεδο Αιγαίο. Καλό. Τα άλλα τα μηνύματα να τα διαβάσω, έτσι να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Αυτά τα όσα υπόνονται για το Αιγαίο, παιδιά, σημαντικά θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, ότι δεν είναι ελληνική λίμνη από εποχή Καραμαλή Θείου μέχρι σήμερα, Μεντόρα και Βενιζέλο. Μπορώ να λέω το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, με δηλώσεις εννοώ, Βενιζέλου, Ντόρας. Επαναλαμβάνω, μπορώ να λέω το Αιγαίο τουλάχιστον ελληνική θάλασσα. Ή μήπως θα έχω πρόβλημα γιατί αυτά δεν συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο. Αλήθεια, ποιο διεθνές δίκαιο, παιδιά, ποιο διεθνές δίκαιο, αυτό που έχει εγγεγραμμένο στα παλιότερα των υποδημάτων της η γείτονα Τουρκία, που κάποιοι λένε οι φίλοι γείτονας Τουρκία, γιατί είναι φίλοι. Γιατί είναι φίλοι. Συγγνώμη, γιατί είναι φίλοι η Τουρκία, για μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Να λέω λοιπόν το Αιγαίο έτσι ελληνική θάλασσα. Εγώ λέω, το λέω εθνική θάλασσα. Εθνική θάλασσα είναι το Αιγαίο. Δεν είναι απλά ελληνική. Το Αιγαίο είναι θάλασσα εθνική. Είναι θάλασσα του έθνους των Ελλήνων. Άιδε. Έτσι, τα τραγούδια των ελληνικών νησιών, τα τραγούδια των ελληνικών θαλασσών. Όταν έχεις δίπλα μια χώρα που δεν θέλει να καταλάβει ότι και η θάλασσά μας δικό μας έδαφος είναι, μια χώρα η Τουρκία που δεν υπέγραψε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, δεν υπέγραψε τον καταστατικό χάρτη για τις θάλασσες, πώς μιλάει για δίκαιο. Η Τουρκία γαλάζια πατρίδα ονειρεύεται και μένει πίσω όμως με συμμαχίες τύπου Χούθη. Να το εξηγήσω, 35 χρόνια διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Αιγύπτου για ΟΣ. Να σας πω γιατί μένει πίσω. Για ζητήματα επίρειας. 35 χρόνια ήρθε η συμφωνία μέσω μιας υγιούς διαπραγμάτευσης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτή όμως η λέξη υγιής διπλωματία ή υγιής συμφωνία με την Τουρκία δεν υφίσταται.

Αυτό είναι. Κάπτεν Κώστα, για σένα το τραγούδι, για σένα, αφιερωμένο. Εκεί στην περιοχή των Αγίων Μετεώρων. Φίλος Γιώργος, καλημέρα, Μαύρος Πάνθυρας, Σκάνια μου γράφει. Εάν είσαι εσύ που έχεις βάλει εκείνο το βιντεάκι, το είδα. Επανεμφάνιση Ονούφριο, Ασογγυλικής Μεραίαν. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Φίλε Σάβα από τη Λάρισα, την καλημέρα μου, όλα καλά, εύχομαι να πάνε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εύχομαι και εγώ εκεί στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις των Βαλκανίων.

Ωραίο μήνυμα αυτό από τον Τζόρζ Ντελαφράγκα. Δυο λέξεις, πάμε μαζί. Πάμε Τζόρτζ. Πάμε μαζί. Ξάλλου, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να πάω μόνος μου χωρίς εσάς? Εσείς είστε η μεγάλη μου χορηγή. Το είπα, το ξανάπα και θα το ξαναπώ. Θα το λέω πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ για τα ωραία όλα αυτά τα οποία μου στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος από το Leverkusen, και είναι όλα αυτά όχι προς αφισβήτηση αλλά προς ψάξιμο, για να τα μεταφέρω κάποια στιγμή και στην εκπομπή, αφού πάρω και μέσω ενός φίλου που τα ξέρει αυτά μια συνέντευξη. Ο Άγγελος από τη Νέα Ευκαρπία, καλημέρα του. Καλημέρα, Άγγελε.

0: Και επειδή έλεγα λίγο πριν για την Τουρκία, να πω ότι, πώς να πω, αυτό το... Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ συνεχίζονται καθημερινά. Τώρα ήρθαν οι Ισραηλινοί και δήλωσαν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο του ανατολικού χριστιανικού πολιτισμού και ο Ερντογάν μετατρέπει το φως σε σκοτάδι. Οι αναφορές από τον ξένο τύπο, τα λέγαμε και εμείς αυτά εδώ την χθεσινή ημέρα, εξακολουθούν να γίνονται για την συνεργασία μεταξύ. Προσέξτε, μεταξύ Ινδίας, Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νοτιού Κορέας, Ελλάδας. Με σχέδια για πολεμικά πλοία, για υποβρύχια. Και πέραν αυτών και για μία αναγέννηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποιείται από τον τύπο, της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Να σας πω και κάτι άλλο, ότι η ελληνική πλευρά ετοιμάζει έναν νόμο για να αντεπιτεθεί σε αυτόν τον νόμο που θέλουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα. Τους ετοιμάζουμε και εμείς χνέρι, που λένε και στα χωριά. Εύχομαι, επειδή διεκδικεί η Άγκυρα, να διεκδικήσουμε και εμείς τα τετελεσμένα που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και να μιλήσουμε για Ήμβρο, να μιλήσουμε για Τένεδο, να μιλήσουμε για Ήμια, να μιλήσουμε για ΟΣ, να μιλήσουμε για 12 ναυτικά μίλια. Κάποτε πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Αλλά επειδή έρχονται εκλογές, δεν ξέρω σε πόσους μήνες, επειδή επαναλαμβάνω έρχονται εκλογές, δεν θα πρέπει αυτά να είναι μονολεκτικά. Αυτά θα πρέπει να είναι ουσιαστικά. Και να καθίσουν κάτω τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να δεσμευθούν όλοι μαζί για αυτά τα οποία θέλει να κάνει η κυβέρνηση, για να μην ξαναβγεί αύριο ο Αλέξης και μας πει η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Διότι για να επιβιώσεις σε αυτό το διεθνές το μαγαζί που Άδη και ο Χατζής ο Κώστας, επαναλαμβάνω, για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να έχεις δύναμη και στρατιωτική και αμυντική και διπλωματική και επιθετική και οικονομική. Και να μην σκύβεις το κεφάλι στις ούρσουλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην βάζεις σε κέρεις θέσεις κατευθυνόμενους, έστω με ελληνικό όνομα, εκ των Βρυξελών.
1: Πολιτικούς που μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα. Πως συντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
0: Σε αυτό λοιπόν το διεθνές το μαγαζί, όταν πέρσι το καλοκαίρι η Αθήνα ανακήρυξε τα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στις Κυκλάδες,
1: θα βλέπαμε πριμέρα.
0: Τότε αυτό που είχε ενοχλήσει την Άγκυρα, έτσι,
1: στο διεθνές το μαγαζί,
0: είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να προβάλλεται συνέχεια, και είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα οριοθετημένα εντός των χωρικών υδάτων των νησιών, 6 ναυτικά όμως μίλια, να επεκταθούν και πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, άμα αποκτήσουμε ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια.
1: Κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.
0: Αφήστε την Άγκυρα να αντιδρά, μόνο αντιδρά. Από εκεί και πέρα δεν κάνει τίποτε απολύτως. Δεν μπορεί να κάνει, την έχουν σφιγμένη. Έχει άλλο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα το μεγάλο, το τεράστιο, του Κουρδιστάν.
1: Στο διεθνές του μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζοί. Λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια νυχαστή τα είπαν και ένα χέρι.
0: Όλος ο στίχος μια τεράστια ουσία.
1: Λέγαν πως θα

0: Έτσι, τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Κουρσάρος, μα, καπενή, κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Λίγες μουσικές, αρκετά τραγούδια λόγω λόγου, αλλά πιστεύω ότι και η μουσική μας και σήμερα είναι υπέροχη. Και επειδή έλεγα για την Τουρκία ένα άλλο θέμα, το οποίο λησμόνησα να σας το πω χθες, η Τουρκία παίζει μια τεράστια προπαγάνδα ακόμη και για τον τουρισμό. Υπάρχουν τύποι εκεί στην Τουρκία οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση θεωρητικοί του ηλεκτρωτικού, έτσι δεν είναι η λέξη, και επεκτατικού στρατηγικού ναυτικού τουρκικού δόγματος Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό το λέω για εσάς που πηγαίνετε συνεχώς εκδρομές στην Τουρκία και ψωνίζετε από εκεί. Να σας πω τι είπε ένας αναλυτής, επίτιμος υπονάβαρχος και επίκουρος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Τουρκία στην τηλεόραση. Είπε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Οι Τούρκοι πρέπει να σκέφτονται και τις οικονομικές, πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες κάθε ευρώ που ξοδεύουν. Εμείς το σκεφτόμαστε αυτό? Αυτό που τα ίδια τα μέσα μιλάνε για τους Τούρκους να το σκέπτονται, εμείς ως Έλληνες το σκεφτόμαστε? Για να πω και κάτι άλλο, για να μην το λησμονήσω και αυτό, γιατί ήταν η ειδησιογραφία χρεσινή, αλλά δεν πρόλαβα να την πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγαμε στην εκπομπή, θέλουν να διώξουν τους Άγγλους από την Κύπρο και να εγκατασταθούν αυτοί οι Αμερικανοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία αντιδρά σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και είναι έτοιμοι, έτσι, να επενδύσουν εκατομμύρια δολάρια στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο. Λένε ότι ο προϋπολογισμός ενδεχομένως να ξεπεράσει και τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Θα κάνουν, λέει, οι Αμερικανοί εκεί μια σύγχρονη βάση η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους στην περιοχή, και έχουν δεχτεί ότι θα βρίσκονται κάτω από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα καλά, αυτό το έχουν δεχτεί, πόσο θα βρίσκονται κάτω από τη διοίκηση είναι ένα άλλο θέμα, αλλά και κάτω, όπως τουλάχιστον διάβαζα, από την διοίκηση της Εθνικής Φρουράς. Και αυτό το αναφέρουν πλέον εφημερίδες στην Κύπρο. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν πρέπει να περνάει έτσι απαρατήρητο, γιατί σε λίγο θα δούμε περισσότερους Αμερικανούς γενικότερα στο Αιγαίο, με ό,τι σημαίνει αυτό. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τους έξω Αμερικανοί, έξω οι βάσεις από την Ελλάδα που φώναζαν κάποιοι, αλλά τώρα τελευταία το ξέχασαν. Το έχουν ξεχάσει. Λίγοι το φωνάζουν. Γιατί άραγε? Ενδεχομένως γιατί δεν τους βγαίνει δημοσκοπικά. Κύριε Αλέξη, καλή σας ημέρα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη. Ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε

Η εκπομπή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για δύο ακόμη ώρες. Εδώ μαζί με τυροκομικά Πάικο. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα, τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας και σήμερα μαζί μας. Τυροκομικά Πάικο, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

Για το υπέροχο τραγούδι, έτσι, τα παλιά, τα αγαπημένα, και μόνο που εμείς τουλάχιστον οι λίγο πιο παλιοί ακούμε, Μιχάλης Βιολάρης, έχουμε μια, πώς να πω, μουσική λαϊκή έπαρση.

Όσο δε για αυτούς που ακολουθούν ακόμα μια ψευδοειδεολογία, ίσως όχι ότι το θέλουν, αλλά επειδή ελπίζουν ενδεχομένως για μια αρπαχτή ή κάποια μικροεξουσία ή ακόμα για μια μεγάλη καρέκλα. Να τους υπενθυμίσω ότι έλεγε στην οργή ο Παζολίνη: όταν όλος ο κλασικός κόσμος θα έχει εξαντληθεί, όλοι οι αγρότες και όλοι οι τεχνίτες δεν θα υπάρχουν, όταν η βιομηχανία έχει, πώς έλεγε, έχει κάνει τον ακατάσχετο κύκλο της παραγωγής και της κατανάλωσης, τότε η ιστορία θα τελειώσει, διότι η ελευθερία θα γίνει πόνος. Κατά εκεί πάμε, έτσι, αφού η ελευθερία πράγματι στην εποχή μας σε πολλές των περιπτώσεων έγινε πόνος. Ένα μήνυμα ήθελα να στείλω και θα το στείλω σε κάποιους κυβερνήτες που ταπεινώνουν λαούς αλλά και το λαό μας. Όσοι ταπείνωσαν το λαό τους, η συνέχεια της ιστορίας ήταν να ταπεινωθούν και οι ίδιοι. Ίσως ήρθε και η ώρα αυτή στη σύγχρονη εποχή να γίνει αυτό και εδώ στην Ελλάδα για όσους μας έχουν ταπεινώσει. Όσοι είμαστε γεννημένοι τις δεκαετίες 60 και 70, είδαμε και εμείς δικτατορίες, είδαμε μεταπολίτευση, είδαμε αυτή την λεγόμενη, έτσι τη λέω τουλάχιστον, να μην πω κάτι άλλο, ιδιάζουσα δημοκρατία. Δημοκρατία των εργολάβων, της αρπαχτής. Αλλά δεν ξέρω γιατί τόσους πολλούς μαζεμένους ανίκανους, ιντριγκολόγους, συμφεροντολόγους, οχαδελφιστές, μη γνωρίζονται στο ιστορικό της πατρίδος και το DNA μας. Έχουμε δει τα χρόνια μας πρώτη φορά τόσους πολλούς μαζεμένους. Ένα μεγάλο γιατί. Ίσως επειδή η κάλπη έχει τρύπα. Έτσι, έχει τρύπα. Και ελπίζω αυτή η τρύπα να δώσει, έτσι, να δώσει νέους ανθρώπους, να δώσει νέα ελπίδα στις εκλογές που δεν θα αργήσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν θα πάμε ένα χρόνο μετά δηλαδή. Αυτή η τρύπα της κάλπης, έτσι, να δώσει όχι μόνο νέα κόμματα αλλά και νέα πρόσωπα. Ιδάλλως αν έχουμε μία από τα ίδια όλοι μαζί την επόμενη μέρα, για μια ακόμη φορά θα είμαστε στον καφέ της παρηγορίας.

Γεια σας. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί αλλά και οι δημοσκόποι των δημοσκοπήσεων των 1.500 ή 2.500 ατόμων στην Ελλάδα, να μην ξεχνάνε και αυτοί ότι η ψήφος αυτή τη φορά θα είναι ψήφος οργής. Οργής. Πραγματικής οργής. Και όσο και θέλουν κάποιοι να τρολάρουν μέσα, ιδιαίτερα από τα ηλεκτρονικά μέσα, έχουν γίνει περίγελοι όλων. Κάτι λείπει από αυτόν τον τόπο. Μας έλειψε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η πραγματική δημοκρατία, έτσι όπως την αισθάνεται ο Έλληνας. Κανένα νόμισμα, όσο και αν το θέλουν κάποιοι, δεν κάθεται στο όρθιο. Η κορώνα θα πάει ή γράμματα. Και δεν συμβαίνει αυτό δυστυχώς πλέον μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία φθήνει. Και ευτυχώς όσοι παρακολουθείτε τα μέσα, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά, και όσοι ζείτε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα συνέλληνες, θα έχετε καταλάβει, το ζείτε, ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς ψήφο με γνώμονα τα παράπλευρα σκοτεινά τμήματα του γνωστού σωματικού μέρους.

Βλέπω εδώ το μήνυμα της φίλης μας της Περιστέρας σχετικά για αυτά που είπα για το δημογραφικό και μου στέλνει και άλλα στοιχεία. Και μου γράφει για τη μετανάστευση η οποία επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν το 24% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Το 24% υπό τις σημερινές συνθήκες θα αυξηθεί χωρίς να, να υπολογίσουμε τη μετανάστευση από την Ελλάδα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για λιγότερες ώρες εργασίας επίσης, αλλά φυσικά και πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να περιμένουμε τουριστική ανάπτυξη κινούμενη μεταξύ αυτοκινήτων, έτσι, υψηλού κυβισμού από Σκοπιανούς, Βούλγαρους κλπ, Ουκρανούς και πάει λέγοντας, και βλέποντας την ελληνική περιουσία να περνά στα χέρια αυτών που προανέφερα, αλλά και από Τούρκους στη Θράκη, και όχι μόνο, οι οποίοι ενισχύονται από τουρκικές τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδος, από τουρκικές τράπεζες που κάνουν κουμάντο σε πόλεις ελληνικές, σε πόλεις ελληνικές στη Θράκη. Μεγάλο το πρόβλημα της Θράκης. Θα έχω θέμα για τη Θράκη. Θα έχω θέματα για τη Θράκη. Θα μιλάμε πάλι για τη Θράκη. Όχι έτσι όπως μιλάμε τώρα καθημερινά, με περισσότερα, σημαντικότερα στοιχεία.

0: στόμα για να στόμα για...
1: Να θυμάστε και κάτι άλλο παρακαλώ και να μην το ξεχάσετε. Ελέγχω ό,τι βλέπω. Δεν πιστεύω αμέσως αυτό που προβάλλετε. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη εύκολα περνά στα χέρια απατεώνων.
0: Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή θα σβήσω. Ξαφνικά...
1: Καλημέρα στον κύριο Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας, αγαπητέ μου φίλε. Τάσος Καρλίτο, με την καλημέρα του. Καλή εκπομπή. Και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε. Καυτό καλοκαίρι, μάλλον θα έχουμε από όλες τις απόψεις. Σίγουρα, Τάσο. Σίγουρα. Άλλος Τάσος, ο Τάσος ο Σεκιούρ. Τι μου στέλνει εδώ, Τασούλης. Καλημέρα, Μακ. Καλή Κυριακή με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εξαλείφονται οι απάτες και ξεκίνησαν οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Και μου στέλνει ένα βινιάκι το οποίο θα το δω αργότερα. Η φίλη μας η Θεοδώρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ήθε ο Θεός να βοτίσει το λαό μας να ξυπνήσει. Το ευχόμεθα κι εμείς, Θεοδώρα. Βασίλειος Αδαμίδης από Λονδίνο. Μεγάλο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα, Κουρσάρε. Καλημέρα, Ελλάδα μου. Όχι, δεν πιστεύω να υπάρχει καμία διαφθορά στην Ελλάδα. Όχι, ποιος τα λέει αυτά. Από τη στιγμή που δεν ιδρώνει το αυτί κανενός και δεν αντιδράει κανείς, άρα όλα πάνε τέλεια, κανένα σκάνδαλο. Όταν μπορέσω να επισκεφτώ την πατρίδα, θα ψάξω να βρω πού το πουλάνε αυτό το θαυμαστό πράγμα που, σαν το γευτής, εξαφανίζει κάθε πρόβλημα και στενοχώρια. Παρεπιπτόντως, επειδή δεν καπνίζω, θα το προτιμήσω σε ποτό ή σε σαλάτα. Και μιας και ανέφερες για υποβρύχια, η σημερινή κυβέρνηση θα σας πείσει πως τα καλύτερα είναι αυτά με τη βανίλια στα δροσερά και τα γάλανα νερά του Αιγαίου μας και της γαλάζιας πατρίδας, αυτών που λένε αδάθαρουσνε. Ακέσαρουσνε, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Ο φίλος μου ο Άγγελος, όταν ο Λοβέρδος δεν γνωρίζει τι είναι η φαλοκρηπίδα και δίκιο της θάλασσας και η ομάδα που πρέπει να παίξει μπάλα παραμένει στα αποδυτήρια, τι τύχη θα έχει ήττα. Σωστό. Σωστό και αυτό, δεν μπορώ να πω. Μας το έδωσε με λίγο ποδοσφαιρικό όρο ο φίλος μας ο Άγγελος, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιάννης Κεραμιτσής, μόλις τώρα το δικό του μήνυμα από την Φλόρινα, για να δούμε τι μας στέλνει. Μας στέλνει μια πρόθεση ψήφου σχετικά με τα κόμματα και πώς θα βγούνε κτλ. Αλλά το θέμα είναι άλλο, καλέ μου φίλε, ότι δεν τα αναφέρω αυτά γιατί δεν θέλω, έτσι, γιατί μετά αρχίζουν κάποιοι μηνύματα να μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα κυβερνήσουν τη χώρα. Ωραία, άλλος βλέπει το Βελόπουλο, άλλος βλέπει το Πασόκ, άλλος βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι κλπ. Κανείς πάντως μέχρι τώρα δεν είδε τον Τσίπρα δεύτερο από αυτούς που μου στέλνετε μηνύματα. Γιατί? Δεν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
0: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
1: Γιώργος Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Πήγανε κανένα.
1: Σε όλους τους ναυτικούς, ο Σάκης από τη Βέρεια στέλνει τα χαιρετίσματά του.
0: Ο ανέμος.
1: Στέλνω και εγώ ευχές σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε.
0: Πήγανε κανένα.
1: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την περιοχή Παναγίας Φανερωμένης, στο Μεροκάματο λέει απόψε και σήμερα. Μεροκάματο, ταξί έχεις, τι έχεις, οδηγός ταξί είσαι. Ο Δημήτρης από το Λίντς, από την Αγγλία, και ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Πτολεμαϊδα είναι και εδώ σήμερα μαζί μας με τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς.
0: Και πήγανε, κανένα.
1: Δύο καινούργιοι φίλοι από τα Γρεβενά εδώ και ένα μήνα που μου στείλαν και ένα μεγάλο μήνυμα χθες για τις ωραίες περιοχές της Βαλιακάρτα. Όσοι δεν έχετε πάει Βαλιακάρτα, παιδιά, να πάτε, έτσι. Να πάτε. Εύκολα τώρα η πρόσβαση από την Εγνατία. Λίγοι τα λεπόρια γιατί είναι μονοδρομημένη, ιδιαίτερα από το κομμάτι από Βέρεια μέχρι τον Πολύμηλο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Μια εκδρομούλα σιγά σιγά. Αν δεν έχετε δουλειά, μπορείτε να πάτε. Βάλια Γάλτα, ένα μέρος δηλαδή από τα καλύτερα στον κόσμο, πιστεύω. Ο Δημήτρης και ο Γιώργος λοιπόν είναι καινούργοι φίλοι εδώ και ένα μήνα στην μεγάλη μας παρέα. Και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, η οποία έχει και πάρα πολλά μέσα από τα μηνύματα, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μελετήσω πριν τα προβάλλω στο ραδιόφωνο.

0: Ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα είναι ότι αντικαθίσταται ο γηγενής πληθυσμός, ή αν θέλετε μπερδεύεται με αλλοεθνείς φανατικούς θρησκείας, αφιβόλου πολιτισμικής ποιότητας. Και όλα αυτά δείχνουν ότι μειώνεται η εθνική κυριαρχία αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ήπειρό μας που έχουμε μέσα στα πόδια μας το απόλυτο τρομοκρατικό πλέον εργαλείο για την επιβολή του Ισλάμ. Και τα μηνύματα δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα ή στο κομμάτι της Μεσογείου, αλλά τα μηνύματα έρχονται και από το βορρά της Γυραιάς Ηπείρου. Θα βλέπετε και τα βιντεάκια, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε βόρειες χώρες που δεν θα το πίστευε κανείς, με τους αλλοεθνείς να διεκδικούν, να πέφτει ξύλο, να πηγαίνει η αστυνομία, να γίνονται διαδηλώσεις, συμπλοκές κλπ. Σουηδία και άλλες βόρειες χώρες, όπου εκεί οι μουσουλμάνοι έχουν δημιουργήσει τα δικά τους γκέτο. Και φυσικά από πίσω, έτσι, μεταξύ των πρωτοστατών, η τουρκική πλευρά, η οποία, το Υπουργείο Εξωτερικών της, σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού, ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά εργαλειοποιεί την ιστορία. Η δική μας όμως ιστορία, κύριε Ξανατολάς, δεν έχει μόνο αίμα, έχει και πολιτισμό. Όσο δε για τις στρατιωτικές αποτυχίες της Ελλάδος που αναφέρεστε, ιδιαίτερα στην πλευρά της Τουρκίας και σε διάφορα μέσα, να σας υπενθυμίσω, επειδή λέτε ότι πάντοτε τους είχαμε τους Έλληνες, πάντοτε τους κερδίζαμε και ήρθαν οι Ευρωπαίοι και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση, η λεγόμενη καλή πλευρά της ιστορίας, στην οποία νομίζει ότι ανήκει η Τουρκία. Δεν ξέρω πόσο καλή πλευρά είναι αυτή, αλλά δεν ανήκει σε αυτήν την πλευρά η Τουρκία, σίγουρα. Και το δείχνει καθημερινά η δική της κυβέρνηση και η δική της διπλωματία με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει. Και επειδή λοιπόν πολλά βλέπουμε και στον τουρκικό τύπο για τις νίκες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων, νομίζω ότι έχω τώρα αυτή την ευκαιρία, έχω και χρόνο, για να μπορέσω, επαναλαμβάνω, για να μπορέσω να δείξω, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο έγραψε η ιστορία, αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Πότε μας κέρδισαν οι Τούρκοι, πότε μας νίκησαν και σε ποιες περιπτώσεις.
1: Άιντε πάμε.
0: Να τους υπενθυμίσω, ας πούμε, το Χάνι της Γραβιάς, τη μάχη στα Δερβενάκια, τη μάχη στο Μαραθώνα, που 600 Έλληνες νίκησαν πάνω από 3.000 Τούρκους, τη ναυμαχία των Πατρών, τη μάχη της Σαλαμάνας, που γράφηκε ως νίκη στην παγκόσμια ιστορία. Πώς παρέδωσαν την Καλαμάτα, ολόκληρο το 1821. Να υπενθυμίσω τη μάχη στην Καρίστανα, που 300 μανιάτες κατενίκησαν 2.000 Τούρκους. Να τους θυμίσω τι έγινε στο Λεβίδι της Αρκαδίας. Να τους περάσω στη μάχη του Βαλτετσίου. Να τους μιλήσω για την ήττα της τουρκικής στρατιάς στη Γράνα, εκεί που κρίθηκε η τύχη της Τρίπολης. Να τους θυμίσω ότι έπαταν στα βασιλικά. 8.000 Τούρκοι κατατορπώθηκαν από ελάχιστους Έλληνες. Να τους υπενθυμίσω για τον παγκόσμιο ηρωισμό στο Σούλι. Τη συντριβή 4.000 Τούρκων από 700 Κρήτες στο Ρέθυμνο. Να τους ξαναυπενθυμίσω την ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου από τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Να τους υπενθυμίσω ότι έγινε το 1824, όταν 45 μικρά ελληνικά πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη κοντά στο Ηράκλειο διασκόρπισαν τα 200 πλοία του εχθρικού στόλου. Να τους μιλήσω για το Μανιάκι Παπαβλέσσας, που παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε ως ελληνική εθνική νίκη συνείδησης, ηρωισμού και αυταπάρνησης, όπως των 300 του Λεωνίδα. 50 σημαντικές νίκες που καταγράφηκαν στο παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθε είχε ο ελληνισμός απέναντι των πολύ περισσότερων Τούρκων. 50 σημαντικές και 150 μικρότερες.
1: Αιώνες τώρα προσπαθούν.
0: Αδιάβαστο σας πιάνω, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Τουρκίας. Ή ψεύτη ή αδιάβαστο.

0: Έτσι, έτσι. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, παιδιά. Έτσι, και τώρα έχω ένα τηλεφωνικό μήνυμα, δεν διάβασες το μήνυμα. Κουρσάρος Μακ, Λευτέρη. Κουρσάρος Μακ, το μήνυμα στο Messenger, στο Facebook. Και να επαναλάβω και πάλι για τους καινούργιους φίλους, όποιος δεν θέλει να διαβάζω το επώνυμό του ή το όνομά του. Ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, δεν διαβάζω το επώνυμο. Δύο όχι, διαβάζω μόνο το μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, αγαπητέ μου φίλε. Να είστε καλά και εσείς, γιατί εμείς Έλληνες είμαστε. Θα βρούμε τρόπο να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Άδη η Καταρίνα. Στα νήσι.

Περνάω εντελώς διαφορετικά, αφήνω Τουρκία, εθνικά θέματα κλπ. Για τουλάχιστον 12 μηνύματα που πήρα το τελευταίο τριήμερο σχετικά με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με την κλιματική αλλαγή, με κάποιους που διαφωνούν για αυτό που λέω, ότι την κλιματική δηλαδή αλλαγή την παράγουμε εμείς οι άνθρωποι και ευθυνόμαστε γι' αυτό και δεν φταίει τίποτε άλλο. Λοιπόν, πέραν της ανθρώπινης δραστηριότητας, πού αλλού οφείλεται η κλιματική αλλαγή, και να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, έχουμε χρόνο μέχρι να έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή στις 7.30. Να ζωντανέψουμε αυτό τον τόπο. Το Βασίλη το Λεκίδη θα έχουμε τις 8 σήμερα. Θα μιλήσουμε αν είμαστε έτοιμοι για ένα σεισμό, τι γίνεται με τις πλημμύρες, τι γίνεται γεωπολιτικά, αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποια θέματα κλιματικής αλλαγής. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και με τον Βασίλη το Λεκίδη. Αυτό τον τόπο. Υπήρχαν πάντοτε προσωρινές διακυμάνσεις θερμοκρασίας παγκοσμίως. Υπήρχαν ωκεάνια ρεύματα και φαινόμενα όπως το El Niño, τα οποία δημιουργούσαν διάφορα θέματα τα οποία επηρεάζουν κλιματική αλλαγή, τη λέμε, την ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και τη ζωή. Πέραν όμως αυτού, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία, άμα τα μελετήσει κανείς, θα δει ότι, παραδείγματος χάρη, μεταβολές ηλιακές, η ακτινοβολία του ήλιου, που δεν είναι όλες τις εποχές η ίδια. Και όταν έχουμε, πιστεύω να το ξέρετε αυτό, αλλαγές κατά διαστήματα, κατά καιρούς, στην τροχιά της γης, έχουμε μεταβολές στην κλίση του άξονα της γης, αλλά και στην τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Σήμερα λοιπόν η τροχιά της γης ακολουθεί μια ελλειπτική πορεία γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, να γίνω πιο λιανός, η απόσταση του πλανήτη μας από τον ήλιο μεταβάλλεται και αυτό μεταβάλλει το κλίμα. Άιδε, πάμε, Κατερίνα.

Μακάρι. Ένα άλλο θέμα πέραν της απόστασης του πλανήτη μας από τον ήλιο, η οποία μεταβάλλεται, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων που απελευθερώνουν διοξίδιο του θείου και θεϊκά αερολύματα. Να σκεφτείτε, 50 με 70 εκρήξεις ηφαιστείων σημειώνονται κάθε χρόνο. Αλλά τα ηφαίστεια δεν εκπέμπουν σημαντικό διοξίδιο του άνθρακα. Έλληνες είμαστε, θα βρούμε... οπότε δεν μπορούμε μόνο εδώ να ρίξουμε την κλιματική αλλαγή σε σημαντικό μέγεθος. Είναι όμως η πόλεμη, που το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, είναι η πύραυλη. Είναι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία πέφτουν. Είναι η ενέργεια η οποία απελευθερώνεται. Έλληνες είμαστε. Βάσει του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κλιματική αλλαγή τι είναι? Καταρχάς, χρησιμοποιούνται περίοδοι 30 ετών για να καθοριστεί η αλλαγή με βάση τις αποκλίσεις. Παραδείγματος χάρη, τώρα είμαστε, ξεφύγαμε από το 2020, ήμασταν 1991-2020, τώρα θα πάμε μέχρι το 2050. Επειδή το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα ερώτημα για το σήμερα παραμένει ενεργό. Υπάρχει κινδυνολογία για το τι μας περιμένει, ή μήπως σχετίζεται με κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό συμφέρον κάποιων πλευρών? Πάντοτε το κλίμα άλλαζε, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Και επειδή και εγώ παρακολουθώ κάποιες διαλέξεις, για να είμαι ειλικρινής σχετικά με το θέμα, και συζητήσεις, αν τα λεγόμενα αυτά τα οποία λένε είναι πραγματικά ή κινδυνολογικά, ειλικρινά το συμπέρασμά μου είναι ότι ναι, ευθύνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά όχι όσο την προσάπτουν κάποιοι. Οι επιπτώσεις στο σημερινό περιβάλλον, για να εκτιμηθεί, πρέπει να πάμε 500 και 1000 χρόνια πίσω. 2000 χρόνια πίσω. Για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν φταίνε λοιπόν οι αγελαδίτσες. Δεν φταίει λοιπόν αυτό το οποίο εκπέμπεται από το πίσω μέρος του σώματος της αγελάδας. Δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίει τόσο πολύ η ανθρώπινη δραστηριότητα. Φταίνε και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι θέλουν να τα αποκρύψουν. Ο φίλος μου ο Ηλίας μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα σχετικά που δεν ανέφερα τις τελευταίες εκπομπές, συντηρητικά, λευροσκούλικα κλπ. Όλα είναι μέσα στο πλάνο. Συγκεντρώνω πολλά πράγματα τα οποία θα ξαναπώ και με νεότερα στοιχεία. Από τον μεταλλαγμένο κόσμο της Mercosur και όχι μόνο. Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο. Και αυτό που μου γράφεις, καλέ μου φίλε, για το φινικέλαιο, έτσι, να το πω για μια ακόμη φορά. Δεν έχεις παρατηρήσει κι εσύ ότι τώρα τελευταία, επειδή εγώ έλεγα παλιά για το φινικέλαιο και μου στείλαν για κάποιοι, μπορεί να ξέρανε άνθρωποι, να ήταν και επιστήμονες, αλλά μου στείλαν κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έβρισκα, ότι δεν ενέχει κίνδυνο, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλη ποσότητα το φινικέλαιο, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία κάποια προϊόντα γράφουν χωρίς φινικέλαιο. Γιατί το γράφουν άραγε?

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Να ζωντανέψουμε αυτό το τόπο.
2: Καλά τέτοιες μίξεις, έτσι, μόνο εμείς κάνουμε σαν αυτοί που ακούσατε πριν από λίγο. Τι ώρα είναι? 7:30.
0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Θερισμός, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού, το ψωμί, το βασικότερο αγαθό. Με τη σύνδεση άρτου και ανθρώπου να είναι πανάρχη. Με τη διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά δοκιμάστε τον μοναδικό καφέ που σας προσφέρουμε. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φαγκή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη 2 καταστήματα, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Τολεμαΐδα. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14. Εδώ μαζί με φέτα pop, μπάτζιο pop, γίνδυνο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα και γιαούρτι πρόβιο. Μαζί με τυροκομικά πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο γιανιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης, τυροκομικά πάικο. Να πάμε στην Κατερίνη να καλημερίσουμε αυτό το υπέροχο, νομίζω, τραγούδι που μας θυμίζει εμάς, Δημήτρη, άλλες εποχές. Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλό τριήμερο, χρόνια πολλά.
7: Επίσης.
8: Για αύριος, ήδη μεγάλη γιορτή
7: της
8: Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να περάσουμε ένα καλό τριήμερο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ο κόσμος στην ψυχολογική κατάπτωση που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι.
7: Δεν ξέρω, παραμένουμε αισιόδοξοι παρόλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το κομμάτι της αισιοδοξίας μας.
8: Θα βρούμε τη λύση, πώς το λέμε.
7: Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν
8: τον τόπο που
7: πρέπει.
8: Και τον εαυτό μας λίγο.
7: Να
8: ξεφύγουμε από τη μιζέρια.
7: Ναι. Ποια θεωρείς?
8: Να μιζεριάζουμε. Ό,τι στραβό και συμβαίνει, πρέπει να είμαστε αγωνιστές. Ψηλά το κεφάλι, ελπίδα και αγώνας. Για να ξεστραβώσουμε τα στραβωμένα.
7: Ποια θεωρείς τη σημαντικότερη είδηση σήμερα?
8: Σήμερα ή όλες τις εβδομάδες?
7: Σήμερα καλύτερα, σήμερα. Δηλαδή, χθες, σήμερα, πρωί είναι ακόμα.
8: Κοίταξε.
7: Οι ειδήσεις είναι λίγο αντίχθεσινές, αν μπορούμε να το πω έτσι.
8: Πούμε, δεν έχουμε καλές ειδήσεις από το θέμα της ακρίβειας και του τρόπου ζωής που περνά ο πολίτης.
7: Άρα η πρώτη είδηση είναι η τσέπη μας.
8: Μα αναγκαστικά είναι η τσέπη μας. Όταν, παράδειγμα, εγώ τώρα μετά την εκπομπή ετοιμάζομαι να αναχωρήσω, όπως το λένε, θα πάω μετά από 12 χρόνια, έχω 12 χρόνια να πάω στο χωριό της γυναίκας μου, Σέρες, που έχει πανήγυρι το Αγίου Πνεύματος. Θα πάω, θα καθίσω 2 μέρες λίγο να χαλαρώσω, να θυμηθώ πανηγύρι άλλων εποχών, γιατί ακόμη το διατηρούν αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, δεν θα ξοδέψω και πολλά λεφτά. Το λέω έτσι γιατί σαν εμένα σκέφτονται πάρα πολύ. Τα οικονομικά δεν είναι για να κάνεις ανοίγματα αυτή τη στιγμή.
9: Ναι.
8: Διότι στο τέλος αν θα χρωστάσεις 5, θα χρωστάς άλλα 5 και θα γίνουν 10.
9: Ναι.
8: Και μιλώ για τα νοικοκυριά που ξέρω πολύ καλά πώς θα βγάζουν πέρα.
9: Για τα νοικοκυριά των κομμάτων θα μιλήσουμε, για τα χρήματα που χρωστάνε. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι το κόμμα που κυβερνάει και χρωστάει κάπου μισό δις πόσο χρωστάει, ίσως και περισσότερο, τα χρέη του αυξάνονται, λέει, τα χρέη του. 145.000 ευρώ την ημέρα. Την ημέρα.
8: Τα χρέη των δύο κομμάτων υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ένα μετάλλο.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης μας δήλωσε στην ψύχρα, έτσι, στα μούτρα μας που λέμε, ότι...
9: Δεν πληρώνουμε.
8: Δεν πληρώνουμε γιατί...
9: Ενώ όποιος χρωστάει 600 ευρώ στην εφορία μπορεί να του πάρουμε το χωράφι.
8: Έχουν ρυθμιστεί, λέει, με την τράπεζα, με τις τράπεζες.
9: Μα συγγνώμη, συγγνώμη.
8: Πληρώσαμε κάποιες δόσεις, αλλά...
9: Όχι, συγγνώμη, απαγορεύεται ρητά.
8: Στην πορεία των πραγμάτων, λέει, δεν θα πληρώνουμε από εδώ και πέρα, διότι αυτά μπήκαν στο τσουβάλι με την... όταν πληρώσε ο ελληνικός λαός να γεμίσει τα ταμεία των τραπεζών που ήταν έτοιμες να χτυπήσουν μπιέλα.
9: Άρα, συγγνώμη Δημήτρη, συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν μιλάει ότι δεν υπάρχει ισονομία στην ελληνική κοινωνία.
8: Τα λεφτά τους, λέει,
9: ώστε,
8: γιατί πληρώθηκαν.
9: Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορούμε εμείς να μην πληρώσουμε, οι άλλοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτό δεν είπε.
8: Έγινε συμψηφισμός οφειλών στις τράπεζες με την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ανακεφαλαιοποίηση.
9: Μάλιστα.
8: Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 500 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ζητά πια η τράπεζα, γιατί ευνοήθηκε η τράπεζα με την ανακεφαλαίωση, δηλαδή τα χρήματα αυτά πήγαν στράφη. Του Πασόκ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, και εκεί χρωστάνε και δεν πρόκειται να εξοφληθούν, αλλά δίνουν δόσεις. Τώρα, σε ποια ζωή θα συμπληρωθεί το ποσό, αυτό δεν το ξέρουμε, και μιλάνε και τα δύο κόμματα για 100 τόσα εκατομμύρια τα οποία γίνανε με τους στόχους 500. Εν πάση περιπτώσει, και τα 150 που είπε ο κύριος Γεωργιάδης να ήταν αρχικό κεφάλαιο, και αυτό δεν το πληρώνουν, το ενσωμάτωσαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ισονομία, μην το συζητάμε καν. Όταν για 2.000 οφειλείς σε ένα δήμο, σου κάνουν κατάσχεση λογαριασμό για κλήσεις μαζεμένες. Όταν η εφορία έχει δικαίωμα να σου κάνει τραπεζικό λογαριασμό μπλοκ για οφειλές στην εφορία, και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει ισονομία, φίλε Πόστολε, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε. Και το καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, αυτό το ξέρει δηλαδή. Το νιώθει στο πετσί του, γιατί ένα στους τρεις Έλληνες χρωστάνε τις Μιχαλούς που λέμε.
9: Κοίταξε, στην Ελλάδα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Διάβαζε ένα άρθρο χθες. Δεν απαγορεύονται οι ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Απαγορεύονται.
8: Ναι.
9: Διάβαζα χθες, είχε και φωτογραφίες, 300 ξαπλώστρες
8: μέσα στο νερό,
9: στην Ψαρού, στη Μύκονο. Εκεί που ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εκεί που δεν ξέρω αν κυβερνάει το κράτος ή κάποιο είδους, εντός εισαγωγικών, να βάλω τη λέξη, να μην έχουμε κι άλλα, μαφίας.
8: Παρακράτους. Παρακράτος του τουρισμού, το λέω εγώ.
9: Και άμα δεις φωτογραφίες, θα εκπλαγείς. Είναι μέσα στη θάλασσα.
8: Έχω δει.
9: Και μέσα στη θάλασσα.
8: Έχω δει να έχει ράμπες ξύλινες μεγάλες, όπως είναι να περπατάς δηλαδή στο βάθος. Και
9: άλλοι έχουν και πλοιάρια εκεί στις ράμπες.
8: Με άδειες των Δήμων και γύρω-γύρω από αυτές τις ξύλινες εξέδρες, θα το πω έτσι, στο μακρύ να υπάρχουν τραπεζάκια, ένα τραπεζάκι, ξέρεις, τα φτιαγμένα με εκείνο το, σαν πλαστική, με πλαστικό τέτοιο που επιπλέον πάνω, λοιπόν, τα έχουν δεμένα γύρω-γύρω, το έχω δει και αυτό.
9: Ναι.
8: Τα έχουν δεμένο γύρω-γύρω από την εξέδρα αυτή και κάθονται, λοιπόν, και πίνουν τον καφέ τους, δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
9: Και χρεώνουν 450 ευρώ ανά ομπρέλα, χωρίς να περιλαμβάνεται κατανάλωση.
8: Δεν ξέρω αν πληρώνουν φόρο για αυτές τις χρεώσεις. Γιατί αν πληρώνουν φόρο.
9: Ποιος είπε ότι πληρώνουν?
8: Λέω, αν πληρώνουν φόρο.
9: Έχουν υψηλές οφειλές προς το δημόσιο. Λέω, υπάρχουν πληροφορίες για κάποιες κατασχέσεις λογαριασμών.
8: Αν το τονίζω, εάν πληρώνουν φόρο.
9: Ναι.
8: Καλά κάνουν. Ωραία. Και πληρώνουν. Γιατί του λέω καλά.
9: Να σου πω όμως τι λέει το ρεπορτάζ. Ανέλεγκτες οικονομικές χρήσεις. Πώς πληρώνουν φόρο? Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
8: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, αλλά λέω, όχι, το πάρω.
9: Για το συγκεκριμένο μιλάμε.
8: Το πάω υποθετικά εγώ.
9: Ναι.
8: Αν πληρώνουν φόρο ενώ χρεώνουν 400 ευρώ, όπως λες, καλά κάνουν. Αφού εμείς που πάμε εκεί Ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε 400 ευρώ, παράδειγμα. Δεν το ξέρουμε. Γιατί κάνουμε επιλογή, παράδειγμα, αυτού του είδους τις διακοπές. Γιατί να πάω να πληρώσω ένα μαγαζί 3 εκατοστάρικα το γεύμα, όταν υπάρχουν άλλα μαγαζιά που θα πληρώσω, παράδειγμα, και στη Μύκονο ακόμα 50 ευρώ το γεύμα. Άρα είναι επιλογή μου. Αλλά για αυτού του είδους την ακρίβεια. Λοιπόν, υφίσταται φόρος. Πληρώνουν φόρο. Εάν πληρώνουν, έχει καλό σαλαδί. Επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν ελέγχεται, ειδικά αγορονομικά, τίποτα δεν ελέγχεται. Όταν αρχίζουν να παίρνουν στη δημοσιότητα κάποιες ακραίες περιπτώσεις, τότε τρέχουν όλοι να επιβάλλουν πρόστιμα. Σιγά τα πρόστιμα στη Μύκονο τώρα σε κάποια μαγαζιά. Αυτά είναι η
7: κατάσταση
8: της μισής ημέρας.
7: Για γέλια είναι αυτά.
8: Μισής ημέρας.
7: Για γέλια στην κυριολεξία. Γελάμε.
8: Άρα λοιπόν, Αποστολή, εδώ τώρα πάμε στον τρόπο ζωής του πολίτη. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Δεν πάει να του δώσεις 50 πας. Όταν, παράδειγμα, εγώ χθες που πήγα ψώνι σε σούπερ μάρκετ, σε δύο σούπερ μάρκετ πήγα, πήρα, τι να σου πω τώρα, κάτι και πλήρωσα 85 ευρώ συνολικά. Δεν πήρα πολλά πράγματα για να περάσω όλη τη βδομάδα ή και απορριπαντικά που θα είναι και για την άλλη εβδομάδα. Πράγματα απλά καθημερινά. Πάρα πολύ ακρίβεια, Απόστολε. Και να σου πω και κάτι. Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ υπάρχει μεγάλη
7: τεράστια διαφορά. Τα προσέχω. Τα προσέχει όλος ο κόσμος πλέον. Εγώ μπαίνω στο διαδίκτυο και θέλω να πάρω, ας πούμε, μπύρες. Και χτυπάω μπύρες στα δε σούπερ μάρκετ. Γιατί παίρνω μαζεμένες. Μπύρες τόσο το άλλο σούπερ μάρκετ. Και όποιος είναι πιο φθηνός, όταν περνάω από εκεί πηγαίνω και παίρνω.
8: Το έχω μάθει εγώ τώρα.
7: Αυτό κάνω.
8: Πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ το δεύτερο.
7: Να σου πω κάτι. Μια τετράδα μπύρες, ας πούμε, που παίρνω 2-3 τετράδες όταν περνάω από ένα μαγαζί. Στο ένα κατάστημα, πρόσεξε, η τετράδα στο ένα 180, στο άλλο 220, στο άλλο 260. Ίδια μάρκα, ίδια μπύρα, ίδιο κουτάκι. Ένα να την ψάχνετε, παιδιά, να μην τους κάνετε το χατήρι.
8: Ναι. Ένα μπουκάλι απορριπαντικό. Πήγαμε στο τρίτο σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένα πράγματα. Ένα μπουκάλι απορριπαντικό στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που ψωνίσαμε το είχε 7,56 και το ίδιο ακριβώς που επιλέξαμε να το πάρουμε από το άλλο γιατί ξέραμε τη τιμή, το είχε 5,21. Πώς γίνεται σχεδόν 2,5 ευρώ διαφορά ένα μπουκάλι απορριπαντικό? Πώς τα λένε αυτά, λευκαντικά που βάζουν στο πλυντήριο οι νοικοκυρές. Και πήγαμε από εκεί, από το τρίτο σούπερ μάρκετ, μου λέει σύζυγος θα πάμε από εκεί γιατί το έχει τόσο. Γιατί παίρνουμε, ψωνίζουμε και από εκεί, δηλαδή. Πώς, εμένα...
7: Ακόμα, συγγνώμη Δημήτρη, ακόμα και προσφορά να είναι, όταν σε ένα προϊόν...
8: Όχι,
7: και προσφορά να είναι ακόμα, όταν σε ένα προϊόν, το οποίο κάνει 10 και το παίρνεις 6, άρα τι βγάζει αυτός που δεν κάνει προσφορά, συγγνώμη λίγο. Αυτός με την προσφορά δεν κερδίζει.
8: Εγώ δεν μιλώ για προσφορά.
7: Κερδίζει.
8: Έχει διαφορά η προσφορά από αλλού το συμψηφίζει. Αλλά εγώ μιλώ για στάνταρ
7: τιμές
8: που υπάρχουν στο ράφι σε αυτά τα σούπερ μάρκετ όλο τον καιρό.
7: Είπε και ο κύριος Θεοδωρηδάκος.
8: Το μεγάλο σούπερ μάρκετ πασίγνωστο το είχε 7,56 όπως το είχε. Λοιπόν και ο άλλος 5,20.
7: Να προσέχουν λοιπόν οι καταναλωτές. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι προσπαθούμε, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα, λέει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τι μας λέτε? Μα τι μας λέτε, κύριε Υπουργέ, τι παραμύθια είναι αυτά?
8: Εδώ είναι η έλλειψη ελέγχου της αγοράς. Είναι βασικό πράγμα. Αν θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη, πέραν από το να μην το πετσοκόβει με χαράτσια, λοιπόν πρέπει να ελέγξει την αγορά, ούτως ώστε η διαβίωση του να βγαίνει λίγο πιο οικονομική, ώστε να μπορεί τουλάχιστον με το τέλος του μήνα να τα βγάζει πέρα, παιδιά. Έτσι, δεν γίνεται 20 μηνός να βιάζουν οι τσέπες. Έτυχα σούπερ μάρκετ Αποστολή πάρα πολλές φορές και μάλιστα μια χαρακτηριστική περίπτωση στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μια κυρία, λοιπόν, της δίνω τη σειρά μου, είχε τρία πράγματα το προηγούμενο Σάββατο, της δίνω τη σειρά μου γιατί δεν είχε δύο πράγματα. Λέει, όχι, δεν περάσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, περνάει η γυναίκα, γιατί μου είπε να περάσω, ενώ είχα γεμάτη την τσάντα? Γιατί αυτή θα μετρούσε κέρματα. Και έβαγε μισή ώρα να μετράει κέρματα.
7: Αν τη φτάνουνε τα λεφτά.
8: Όχι, τα μετρούσε, ναι. Έγινε στο τσαντάκι, ξέρω το κλασικό, ξέρεις, ναι. Που έχουν οι γιαγιές στο τσαντάκι, γεμάτο, και με τα κέρματα ψώνισε. Αυτά είναι τα λεφτά. Έχουν να τελειώνει το μηνιάτικο, λέει την κοπέλα. Πα, εμένα να ανοίξει γη, με καταπιεί. Σαν να έβλεπε τη μάνα μου στην ηλικία, μεγάλη γυναίκα. Λοιπόν, και μετρούσε τα κέρματα για να πάρει τρία πραγματάκια. Δηλαδή αυτή η πολιτική, το ζούνε, ρε παιδί μου. Πάνε.
9: Όχι, ποτέ. Δε, ούτε το. Μπορεί να το ζούσαν οι γονείς τους. Μπορεί να το ζούσαν οι γονείς κάποιον, αλλά αυτοί τώρα πώς απέκτησαν 35 διαμερίσματα από 10 στρέμματα χωράφι με σιτάρι είναι ένα άλλο θέμα.
8: Αφού δηλώνουν το έσχες, Απόστολε, μόνο που δεν δηλώνουν το πόθεν. Έτσι δεν είναι. Δηλώνουν το έσχες, αλλά δεν δηλώνουν το πόθεν.
9: Να πω κάτι άλλο. Μία ερώτηση να κάνω στον κόσμο. Στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη και σε σένα, που βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λέει ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά οικονομικά και θα δώσουμε επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο σε 900 περίπου χιλιάδες δικαιούχους, δηλαδή σε 900.000 οικογένειες. Σε ένα κράτος, φίλε Υπουργέ, σε ένα κράτος με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, όταν δίνεις επίδομα θέρμανσης σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, πηγαίνει καλά το κράτος, πηγαίνει καλά η οικονομία, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Σε ποιον τα πουλάνε αυτά?
8: Κάθομαι και το ψάχνω, Απόστολε, θα βγάλω από το ντουβάρι ζουμί εγώ, τόσο πολύ το ψάχνω. Έχω παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό, συνεντεύξεις και του Πρωθυπουργού μας σε κάποια διεθνή φόρα. Και στη συζήτηση δεν μιλά γενικά για την οικονομία και τα λοιπά, λίγα πράγματα. Επικεντρώνεται στο ότι η οικονομία της Ελλάδος πάει καλά και το ρωτάνε και ξέρω και δημοσιογράφοι και έρχονται τα κανάλια και παίρνουν αυτό το κομμάτι που το λέει ο Πρωθυπουργός στα διεθνή φόρα, στα Ινστιτούτα αυτά που κάνουν τα οικονομικά. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Δηλαδή ο κόσμος που ακούει δεν καταλαβαίνει αφού το ζει στο πετσί του. Μακάρι μετά διαφορετικά να τους βγάλω το καπέλο. Ποιος λέει όχι? Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν τρέχεις μόνος σου, Απόστολε, και κοντεύεις να μην βγεις πρώτος, λοιπόν κάτι άλλο φταίνει. Φταίνει η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, έτσι δεν είναι? Έτσι γίνεται στην πολιτική.
9: Δυστυχώς.
8: Όταν τρέχεις μόνος σου. Και όταν εγώ κάθομαι τώρα όλη την εβδομάδα και βλέπω τι γίνεται με τα νέα κόμματα, γελάω από μέσα μου. Απόστολε, γελάω. Γελάω και με τις δημοσκοπήσεις.
9: Πιστεύεις έστω μία δημοσκόπηση, Δημήτρη?
8: Άκου να σου πω, όταν ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα την προηγούμενη μέρα, μια συγκεκριμένη εταιρεία είχε κάνει δημοσκόπηση, μία από τις δύο. Και όταν δύο εταιρείες, με το που αναγγέλλεται και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, βγάζουν, παράδειγμα, είχαν διαφορά το δεύτερο κόμμα του Τσίπρα με το τρίτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ 8 μονάδες, και η άλλη δημοσκόπηση είχε 9,5, μία δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αυτό δεν είναι η δημοσκόπηση, κάποια από τις δύο λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Ή κάποια από τις δύο είναι λάθος, ή λάθος ο τρόπος που κάνουν δημοσκόπηση. Δηλαδή βλέπεις ότι κάποιες καταστάσεις τις πουσάρουν. Δηλαδή τώρα όπως
9: δεν συνεννοούνται και μεταξύ τους, μην γίνονται ρεζίλοι δηλαδή.
8: Όπως είναι βέβαια τώρα αυτές οι δημοσκόπησεις είναι πρόσχερες, υπό την έννοια. Θυμάμαι εγώ και...
9: Μα δημοσκόπηση μιας, δυος, τριών ημερών είναι δυνατόν το ένα κόμμα να έχει 50% διαφορά?
8: Όχι, το λέω από την έννοια
9: ότι
8: δεν θα σε αλλάξουν τα κόμματα. Δεν μπορείς να είσαι. Είναι τώρα το θυμικό, είναι το καινούριο, είναι αυτό που λαμπερίζει, το επικοινωνιακό. Γιατί θυμίζω και ο κ. Κωνσταντοπούλου πριν δύο μήνες στις δημοσιοποίησεις έβγαζε κοντά στο 13% θυμάσαι.
9: Να σου πω, Δημήτρη, την άποψή μου. Αντί να ασχολούμαστε με τα θέματα τα οποία μας αποσχολούν, ασχολούμαστε με τους δημοσκόπους και με τους δημοσκόπους που θα βγουν όλα σχεδόν λάθος την επόμενη μέρα των εκλογών.
8: Βέβαια, γιατί δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τον αστάθμο το παράγοντα.
9: Έχουν υπογράψει κάποια συμβόλαια με κάποια κόμματα αυτοί οι τύποι που βγαίνουν κάθε λίγο και λίγα και κάνουν δημοσκόπηση?
8: Από όσο σε ραδιόφωνο ήσουν, έτσι. Λοιπόν, και ήμουν χρόνια. Υπήρχαν κάποιες εταιρείες που στην αρχή, λοιπόν, δεν ήταν και πολύ έτσι σίγουρες και καθιερώθηκε μια εταιρεία να κάνει μετρήσεις σε ραδιοφώνου. Λοιπόν, βέβαια κάνουν τώρα. Τα τελευταία χρόνια την κάνουν από μόνη της εταιρείας αυτή την, ας πω, την μέτρηση στα ραδιόφωνα. Έχει αλλάξει, το πράγμα είναι καλό δηλαδή, δεν λένε ψέματα. Λοιπόν, αλλά τι γινόταν, για να παραγγείλεις, να πάρεις το ραδιόφωνο σου τη δημοσκόπηση, την οποία κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή η εταιρεία Focus, λοιπόν πρέπει να πληρώσεις. Όχι να πληρώσεις για να γίνει δημοσκόπηση, για να πάρεις αντίγραφο της δημοσκόπησης που έχει γίνει. Και αυτό γίνεται σε χιλιάδες ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή πληρώνουν για να πάρουν τη δημοσκόπηση να δουν την κατάταξή τους και αν είναι σε καλή κατάταξη να έχουν και...
9: Ναι, καλά, αυτό είναι νόμιμο, έτσι συμβαίνει, βάσει νόμιμο.
8: Νόμιμο είναι, ναι, αλλά ναι. Θέλω να σου πω, για να κατασταλάξουν όμως σε ένα είδος, παράδειγμα, αντικειμενικότητας, έχει κατατίσει να είναι, πώς το λένε, αποκλειστικά μια εταιρεία να κάνει αυτού του είδους μετρήσεις. επαγγελματικά. Τώρα εδώ έχουμε 500 εταιρείες που η μία ας πω ανταγωνίζεται το εισαγωγικό την άλλη και όλες οι εταιρείες αυτές κάνουν μετρήσεις με κατόπιν παράδειγμα παραγγελίας κάποιου μέσου, κάποιου τηλεοπτικού σταθμού, κάποιες εφημερίδες, κάποιου κόμματος, τα οποία αυτές είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσιοποίησεις. Τα κόμματα κάνουν δημοσιοποίησεις, παίρνουν δημοσιοποίησεις, είναι μόνον για αυτούς. Να ξέρουν πού βαδίζουν. Γιατί έχω συζητήσει και με άτομα να έχουν τα κόμματα μια δημοσκόπηση που να τα δείχνει πολύ χάλια και δύο κόμματα συγκεκριμένα, το θυμάμαι που μου το είπε ένας σχετικός με τη δημοσκοπική εταιρεία αυτή, και οι μετρήσεις επίσημες της ίδιας εταιρείας για το ίδιο χρονικό διάστημα που δημοσιεύθηκαν δηλαδή στα κανάλια, αυτή η μέτρηση να είναι εντελώς διαφορετική. Η ίδια μέτρηση.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτές τις μετρήσεις, ναι, να πάμε κάπου αλλού. Έχω και ένα μήνυμα σχετικά με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος έχω ένα φίλο που λέει σίγουρα θα βγει δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και με εξηγεί τους λόγους. Γιατί είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει λόγο, έχει διπλωματία, είναι γνωστός στους ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους κύκλους κλπ. Και όλα αυτά ωραία. Εγώ θα σταματήσω εκεί γιατί αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Αλλά θα μείνω λίγο στο σηματάκι, αυτό που λέει Ελλάς, το οποίο ενοχλεί περισσότερο το μπλε χρώμα λόγω Σκοπιανού ή το κόκκινο χρώμα με αυτή την επιλογή του ονόματος, που αυτό το αλφα, το κόκκινο, δείχνει μια συμβολική οικειοποίηση της οργάνωσης της εθνικής αντίστασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, διότι οι περισσότεροι Έλληνες και με αυτούς τους οποίους συζητάμε δεν φέρουν πλέον τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και καιρό ως αριστερό. Ως συστημικό τον βλέπουν.
8: Κοίταξε, οι αριστεροί που θέλουν να λέγονται πραγματικοί αριστεροί ενοχλούνται για την υποτιθέμενη οικειοποίηση.
7: ΚΚΕ δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε.
8: Ναι, για την οικειοποίηση του Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς, η στρατηγική πτέρυγα, ναι, του ΕΑΜ. Ήταν το Ελλάς, για να τα θυμίζουμε λίγο σε αυτούς που δεν ξέρουν.
7: Οικειοποιείται δηλαδή το σύμβολο του ΚΚΕ της αριστεράς.
8: Αυτό πάντως δημιουργεί συνειρμούς και σκέψεις. Ναι. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ένα αυτό.
7: Για κάποιο λόγο δηλαδή σχημάτισε μπλε και κόκκινο.
8: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μελετημένο.
7: Δεν θα μιλήσω για Μπαρτσελόνα γιατί είναι για να γελάς.
8: Ναι, είναι μελετημένο.
7: Ναι.
8: Είναι μελετημένο. Ήθελα να τονίσει ότι εγώ επικεντρώνομαι στη δεξαμενή ψήφων των λεγόμενων κέντρο αριστερών.
7: Όσοι είστε ΣΥΡΙΖΑ και είστε ΡΕΑΛ, να μην ψηφίσετε τον Τσίπρα. Είναι Μπαρτσελόνα. Συνέχισε Δημήτρη.
8: Ναι, για τον κέντρο αριστερών. Γιατί στην αρχή με το rebranding, έχει μια έννοια. Εννοούσε δηλαδή τη στροφή προς το κέντρο για να μαζέψει κεντρός. Όταν είδε ότι δεν υπάρχει τέτοια δεξαμενή, είτε αυτή η δεξαμενή έχει καλυφθεί εν μέρη σε ένα μεγάλο ποσοστό, πήρε ο Μητσοτάκης για να δημιουργήσει κυβέρνηση και είναι κατά παράδοση και δεκαετίες. Τώρα το Πασόκ κινείται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, πού θα ξεκινήσω να έχω μια βάση καλή, θα διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Συγγνώμη, έχει εντύπωση δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι με αυτό το Α θα πάρει ψήφους από αριστερούς?
8: Θα πάρει, κοίταξε να δεις, Απόστολε.
7: Από αριστερούς.
8: Εντάξει, δεν έλαβε για κουκουέ τώρα, γιατί αριστερά δεν είναι μόνο κουκουέ, υπάρχουν...
7: Αισθητικοποιεί αυτό το σηματάκι το πολιτικό σύστημα και τον καταναλωτή της ψήφου, αυτό ακριβώς γίνεται τώρα εδώ.
8: Υπάρχει κόσμος, το λέω και το γνωρίζω προσωπικά, που είναι κολλημένος σε κάποια πράγματα.
7: Οι κολλημένοι τελειώνουν όμως. Να σου πω, Δημήτρη, τώρα μιλάμε ειλικρινά, έτσι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κολλημένοι, ούτε ο Βελόπουλος θα έπαιρνε αυτό που θα πάρει, ούτε η Καριστιανού αυτό που θα πάρει. Άρα ξεφεύγουμε λίγο από τα κολλήματα, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Και ιδιαίτερα οι νέοι. Εγώ μίλησα με μια νέα κοπέλα και θα σου πω τι ακριβώς μου είπε. Συγγενικό πρόσωπο. Ότι θα ψηφίσει τέλος πάντων ένα ακόμα αυτό που θα ψηφίσει. Γιατί λέει, εσείς λέγατε για δεξιά, λέγατε για αριστερά, λέγατε. Εμείς λέει περάσαμε. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ωραία, Τσίπρα, ξανά Νέα Δημοκρατία, έχω δύο πτυχία και δουλεύω σε κατάστημα που πουλάει καφέδες. Δεν θα τους ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω κανέναν από αυτού με το κουρίτσι. Αυτό μου είπε.
8: Είναι αυτό που είπαμε και σε άλλη εκπομπή.
7: Από αυτούς θα τη βρούνε, από τους νέους.
8: Ότι η νέα κομματική ιδιαίτερα της κυρίας Καρισκινού, για να το λέμε, θα πάρει πολλούς τέτοιους ψήφους που ανέφερες εσύ.
7: Μα δεν είναι μόνο Καριστιανού. Μπορεί και να πάρει και ο Κωνσταντοπούλα από αυτή την πλευρά.
8: Ναι, τα αντισυστημικά, να το πω έτσι, ναι, κόμματα που τα λεγόμενα.
7: Εντάξει.
8: Θα πάρω και μακάρι οι νέοι να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν έχει σημασία να ψηφίσουν.
7: Βέβαια, το σημαντικό είναι αυτό, να ξέρουμε οι Έλληνες τι θέλουμε. Και να οι νέοι και οι μεγαλύτεροι.
8: Να πολιτικοποιηθούν έστω κρίνοντας με αυτόν τον τρόπο που δεν ξέρω αν συμφωνεί, αν συμφωνώ.
7: Έτσι,
8: εγώ.
7: Και να αποκτήσουμε κάποια στιγμή τα προνόμια τα οποία μας ανήκουν. Όταν δίνεις ένα κόμμα και το κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση ή δύο κόμματα μαζί 50%, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις αυτά τα προνόμια τα οποία δικαιούσε ως κοινωνικό σύνολο σε αυτήν τη σημερινή κοινωνία.
8: Απόστολε, σου είχα πει τις προάλλες για τα καινούργια κόμματα. Σου είπα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι θα δημιουργήσει ένα καθαρά ασφικτικό προσωπαπαγές κόμμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τώρα έβλεπα την κυρία Δούρου πριν βγούμε στον αέρα. Η γυναίκα είπε, τοποθετήθηκε όπως πρέπει πολιτικά, κομματικά για το κόμμα της βέβαια πάντα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, κύριο Τσίπρας με το που ανακοίνωσε με την Ιθάκη ότι θα γίνει και κόμμα, το ήξεραν και οι Πέτρες, άρχισαν κάποιοι όπως είναι τα κλωσοπουλάκια στην γλώσσα από πίσω να τρέχουν, να παρακαλάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν υποταγή στο μεγάλο αφέντη, τον Τσίπρα. Και ξεχνούν ότι την πρώτη φορά αριστερά, ναι μεν με το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει ο Τσίπρας, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικοινωνιακός, λοιπόν, κατάφερε και τότε οι καταστάσεις, οι πολιτικές και οι κοινωνικές ήταν διαφορετικές μετά το 2015 κτλ, να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αλλά όμως, όπως λένε και οι ίδιοι σύντροφοί του, λοιπόν, κάποια πράγματα πήρε αποφάσεις μόνος του και σε σοβαρές ορισμένες που κατά κάποιο τρόπο βοήθησαν τη χώρα, αλλά ήταν μια πολιτική κολοτούμπα για το επίπεδο και για την ιδεολογία του κόμματος πρώτη φορά αριστερά. Για μένα το ότι ψήφισε μνημόνιο, ότι υποχρεωτικά, εφόσον η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού, λέω καλά έκανε. Και το ψήφισε μαζί με όλα τα κόμματα και πήγε στις εκλογές. Και εξελέγει. Άρα λοιπόν ένας κόσμος μετριοπαθής τον ψήφισε τότε έστω και με το μνημόνιο. Αλλά οι πολιτικές κολοτούμπες κάποτε χαρακτηρίζουν κάποιον και δεν μπορείς να πεις εγώ, παράδειγμα, τώρα θα το παίξω και ντρώεις. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο, άρα ξεκίνησε από τη φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ένα κόμμα για μένα που έχει κυβερνήσει κτλ. Και με το χαρακτηριστικό πρώτη φορά αριστερά, διαλύεται και δεν διαλύεται μόνο του, το διαλύει ο Τσίπρας.
7: Εξών συνετέθεσα.
8: Το διαλύει ο Τσίπρας από την αρχή. Γιατί σου είπα ότι.
7: Και να δούμε πώς μείνανε όλοι μαζί.
8: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ένα πράγμα, Απόστολε. Στη Βουλή γινόντουσαν μάχες σοβαρές για σοβαρότατα προβλήματα και εξωτερικής πολιτικής, αλλά ιδιαίτερα προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά.
7: Κάτι που δεν γίνεται τώρα, Δημήτρη.
8: Ναι, και δεν άκουσα ποτέ μα ποτέ τον Αλέξη τον Τσίπρα να βγει να κάνει μια τοποθέτηση. Ήταν βουλευτής.
7: Ναι.
8: Ήταν για ένα διάστημα και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι.
7: Σωστά.
8: Λοιπόν, δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι ήθελε να φύγει από την επικαιρότητα, να φύγουν τα αρνητικά από πάνω, να τα φορτωθούν όλοι οι άλλοι που ήταν οι συνεργάτες του, που με το βιβλίο της Ιθάκης τους έχει ξεφτυλίσει εντός εισαγωγικών και αυτοί τρέχουν από πίσω του, για να βγει ο Μεσσίας ο Σωτήρας.
7: Λοιπόν,
8: τώρα Μεσσίας Σωτήρας.
7: Τι ακούγεται, κάτι ακούγεται. Τι περνάει απ' έξω.
8: Μεσσίας Σωτήρας.
7: Τι είναι αυτό.
8: Δεν μπορεί να γίνει ο Μεσσίας ο Σωτήρας έτσι ξαφνικά, γιατί ο καθένας πολιτικός έχει την ιστορία του. Όλα αυτά που συμβαίνουν κρίνονται από τον ελληνικό λαό, όπως το λέω.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό,
8: ναι,
7: άντε 1,5 λεπτό να έχουμε, ήθελα να ξεφύγω λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα κτλ. Και να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τρεις ερωτήσεις. Σου έκανα μία, θα σου κάνω για να τελειώσουμε. Αναγκαστικά την άλλη φορά θα τα πούμε. Να ρωτήσω λίγο. Πώς κρίνεις την ανάλυση της πλευράς της Ινδίας, η συζήτηση που γίνεται γύρω από το ρόλο της Τουρκίας και λέει οι εχθροί μας πλέον είναι τρεις. Είναι η Κίνα, το Πακιστάν και η Τουρκία.
8: Βούτυρο στο ψωμί μας είναι αυτό, πώς το λέει, αν γίνει πραγματικό.
7: Γιατί είναι η Τουρκία για την Ινδία.
8: Γιατί η Τουρκία έχει με τους Ινδούς, καταρχάς έχουν αυτοί και τα θρησκευτικά τους κάποιες διαφορές εκεί πέρα. Σουνίτες, δεν ξέρω τώρα τι είναι οι άνθρωποι. Έχουν σοβαρά προβλήματα αυτού του είδους. Λοιπόν, και ξεκινάνε. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν βάλει τα κράτη γύρω-γύρω να τα ελέγξουν, προσπάθησαν να τα ελέγξουν όλα, να κάνουν την μεγάλη Οθωμανική με, ξέρω εγώ, το μεγάλο ιδιατισμό του Σουλτάνου του Ερντογάν. Λοιπόν, και οι Ινδοί δεν τα δέχονται αυτά, και εξάλλου οι Ινδοί έχουν και άλλα συμφέροντα, έχουν σχέσεις οικονομικές με άλλα κράτη, τα οποία την χάνει να, είναι, να έχουν διαφορές με την Τουρκία. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η Ινδία. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η Ινδία, παράδειγμα, συνταυτίζει εντός εισαγωγικών με το Ισραήλ, με την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι.
7: Παρότι 80% του πληθυσμού είναι Ινδουιστές, έτσι.
8: Είναι Ινδουιστές.
7: Είναι ένα 14% πάνω κάτω μουσουλμάνοι, κάποιοι χριστιανοί λιγότεροι κλπ.
8: Και η Ινδία...
7: Κοσμικό κράτος δηλαδή, όπως λέει και το Σύνταγμα του.
8: Ο Ινδικός λαός έχει ιστορία.
7: Έχει βέβαια, εννοείται.
8: Και το Ιράν, οι Πέρσες. Mm. Δεν είναι Μογγόλοι που ήρθαν και πιάσαν την Τουρκία και κατασφάξαν Αρμένους.
7: Καμία σχέση.
8: Κούρδους και τα λοιπά. Για να γίνουν και κάναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χθες είδα και τούσα τον Ερντογάν τι έλεγε για την ημέρα της 29 Μαΐου του 1453.
7: Είστε καλά του, έχει ξεφύγει. Επίτηδες το κάνει. Μπορεί να ξεφύγει εντελώς.
8: Και καμάρωνε για την κατάσταση της Κωνσταντινούπολης. Έχεις την εντύπωση ότι οι ηγεσίες των Τούρκων όλα τα χρόνια διαχρονικά έχουν τους...
7: Εντάξει, γελάνε και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές και οι Εβραίοι, όλοι γελάνε με αυτά που λέει για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγία Σοφία. Μόνο οι Τούρκοι το πιστεύουν, δεν το πιστεύει κάποιος άλλος. Πιστεύουν ότι θα καταλάβουν και την Ιερουσαλήμ. Ότι θα βομβαρδίσουν και την Αθήνα. Πολλά πιστεύουν οι Τούρκοι.
8: Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι πολλά για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρω ο Ερντογάν ότι δεν μπορεί να επεκταθεί στο Αιγαίο.
7: Εκτός αν έχει ξεφύγει πιο πολύ από το κανονικό.
8: Δεν θα επεκταθεί στο Αιγαίο. Εκείνο που φοβούμαι, πώς το ξέρεις, φοβάμαι πως μέσα στο καλοκαίρι δημιουργηθεί μια κρίση και για τεχνητούς λόγους. Πρώτον, θα έχει εκλογές για το εσωτερικό της Τουρκίας. Αλλά ίσως το ξέρεις, φοβάμαι πως μέσα στο καλοκαίρι δημιουργηθεί μια κρίση και για τεχνητούς λόγους. Πρώτον, θα έχει εκλογές για το εσωτερικό της Τουρκίας. Αλλά ίσως και

0: Και οι Αμερικάνοι έχουν, είναι, σε όλο το Αιγαίο είναι διασκορπισμένοι.
1: Σε πολλά πράγματα υπερτερούμε, ναι. Πόστολοι, το ξέρουν και εκείνοι.
0: Και πολεμικά, ιδιαίτερα στην αεροπορία, που το γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά και μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.
1: Γι' αυτό γαυγίζουν για αποστρατικοποίηση.
0: Άσου να γαυγίζουν.
1: Ξέρουμε, εμείς στα νησιά μας έχουμε αστυνομία πολύ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ αστυνομία. Λοιπόν, και δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Και Patriot έχουμε. Και δεν ξέρουμε και σε ποια νησιά ακριβώς έχουμε Patriot.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Τα επίσημα τα ξέρουμε τώρα, τα ανεπίσημα.
0: Έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να μην ανήσυχε και ο κόσμος. Τουλάχιστον από την άμυνα, νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στην άμυνα πηγαίνουν πολύ καλά, για να λέμε και τα θετικά.
1: Βεβαίως θα τα πούμε τα θετικά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό πολύ θέλουν καλά. Να κάνουν.
0: Πολύ καλά.
1: Αυτό θέλουν να
0: και αν ήταν καμιά κυβέρνηση που θα συζητούσε για το αν έχει αυτή την εποχή σύνορα η θάλασσα, το είχαμε χαμένο. Έτσι. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στο Ήμετρο, δεν θα μπορούσαμε να πάμε και στη Ρόδο, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, θα λέγαμε δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
0: Άμα δεν έχει σύνορα.
1: Και βρισκόμαστε έτσι. Στα παράλια της Τουρκίας, κολυμπώ.
0: Δεν έχει σύνορα από την πλευρά της Ελλάδος. Από όλες τις άλλες πλευρές έχει όμως, να του στείλουμε το μήνυμα αυτούς τους κυρίους.
1: Ναι, ναι, από όλες τις χώρες.
0: Σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλό τριήμερο.
0: Να είσαι καλά, να περάσεις καλά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Δημήτρης Καλαϊτζής, νομικός από την Κατερίνη, διαφημιστικά μηνύματα. 3 λεπτά η καθυστέρηση, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ήταν σπουδαία η κουβέντα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην αναγέννηση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
14: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super

0: Enerjet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε, πάμε συνέχεια από τη Μακεδονία, από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από την Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα.
1: Κρυφτήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους. Τα ρούχα κόβει ερωτική στα άλλη τα
0: κόμματα. Η σπουδαία κουβέντα θα συνεχιστεί στη συνέχεια με τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ερευνητή Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει στο τεχνικό επιμελητήριο στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Βασίλη, το είπα καλά?
2: Σωστά, σωστά. Απόστολε, καλημέρα.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, καλή... αν θα μιλάς, αν μπορείς.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι, ξέρεις, νωρίτερα έβλεπα εδώ, επειδή θα μιλήσουμε και για Άγιο Όρος, θα πούμε και για πολλά θέματα αντιπλημμυρικά, για τον Θεσσαλικό κάμπο κλπ. Τι γίνεται το νερό το οποίο μαζεύεται και αν είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις, τα φράγματα. Έβλεπα σεισμούς στην Ελλάδα, μπήκα μέσα και βλέπω ότι μέσα στη νύχτα έχουν γίνει τουλάχιστον 30 σεισμικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο κομμάτι της Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου γύρω από την Κρήτη, που σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερέβησαν τα 3,1 μποφόρ. Και στη Χαλκιδική είχαμε αρκετή σεισμική δραστηριότητα και αυτό το βράδυ, όπως γίνεται εδώ και αρκετό καιρό, που έφτασε από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω εδώ μέχρι το 2,2.
2: Ρίχτερ, ναι.
0: Ρίχτερ, αυτά είναι ανεπαίσθητα τα ρίχτερ.
2: Μποφόρ είναι του
0: Μποφόρυπα. Ανέμου, ναι. Εγώ επειδή λέω πολύ τον καιρό και το μελετώ, γι' αυτό έχω μπλέξει με τα μποφόρ.
2: Ναι, έχουν...
0: Αλλά ευτυχώς δεν λέω και σε βαθμούς Κέλβιν θερμοκρασία, λέω σε Κελσίου. Μην παίρνω αυτό.
2: Η δραστηριότητα, Απόστολε, στην Κρήτη κάτω υπήρχε και τους προηγούμενους μήνες, εκεί στο ανατολικό άκρο, προς το Λιβικό Πέλαγος και κοντά στο νησί, και έφτανε και τα 4 ρίχτερ. Ήταν στη θάλασσα και προς την Κάρπαθο και προς τη μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια δραστηριότητα η οποία ξεκινάει και από την Κάρπαθο, νότια της Κρήτης, πηγαίνει προς την Πελοπόννησο, είναι το λεγόμενο τόξο στο οποίο συναντάει η Ευρώπη την Αφρική. Είμαστε εμείς στα όρια εδώ του τόξου αυτού. Και εκεί λοιπόν γίνονται σεισμοί οι οποίοι είναι σε κάποιο βάθος. Αυτοί οι σεισμοί καταρχήν εκεί μέχρι τα 5-5,5 δεν δημιουργούν πρόβλημα και ανησυχία, γιατί είναι και βαθύ σεισμοί και έτσι τα κύματα τα οποία φτάνουν στην επιφάνεια δεν δημιουργούν προβλήματα στα κτίρια. Εκεί όμως οι σεισμοί μπορεί να φτάσουν και πριν από πολλούς αιώνες ξεπερνούσαν και τα 7 ρίχτερ. Αυτοί οι σεισμοί σίγουρα είναι επικίνδυνοι και ελπίζουμε να μην τους ζήσουμε. Άρα γίνονται στο Νότιο Αιγαίο τέτοιοι μικροί σεισμοί, εκτονώνουν λίγο την ενέργεια. Στο Κορινθιακό επίσης γίνονται αρκετά μικρά σεισμοί.
0: Είχαμε πριν από λίγο 3, αλλά μικρά συμβάντα, 1,9, 1,8.
2: Ναι, είναι μικρά συμβάντα. Κάποιοι σεισμολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με τη στατιστική, μιλάνε ότι ήταν σεισμός των Αλκιονίδων, ας πούμε, που έγινε παλιά στην Αττική, προερχόταν από εκεί, από τον Κορινθιακό κόλπο και από τα ρήγματα του Κορινθιακού.
0: Ξέρεις γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Γιατί, επειδή δεν ξέρω, νομίζω ο κόσμος με αυτά που διαβάζει και με αυτά που ακούει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ότι ενδεχομένως να γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός χωρίς να καθορίζεται το μέρος της Ελλάδος. Φοβάται λίγο, πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος.
2: Είπαμε, αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη εκτίμηση, θα λέγαμε, όχι ακριβώς πρόγνωση, για το ότι ποιο ρήγμα μπορεί να εκτονωθεί. Αυτό μπορεί να κάνει σήμερα η επιστήμη. Δηλαδή, μπορεί να παρακολουθεί την παραμόρφωση, την μετακίνηση από δορυφόρους κάποιων ρήγματων από μεγάλες αποστάσεις και να δει ότι αυτό το ρήγμα μάζεψε πολύ ενέργεια και μπορεί να σπάσει τα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτό έχουν προβλέψει σεισμολόγοι που θα έχεις ακούσει και εσύ για την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβληψη πλέον η οποία είναι και από τα κέντρα και στην Αμερική και στην Ιαπωνία και στον ελληνικό χώρο, ότι εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σπάσει εκεί το ρήγμα στο Μαρμαρά και να δώσει, ας πούμε, κάποιο πολύ μεγάλο σεισμό στην περιοχή εκείνη. Το χρόνο βέβαια ακριβώς δεν μπορεί κανείς να το εντοπίσει. Και στο Βόρειο Αιγαίο. Το Βόρειο Αιγαίο έχει μια επικοινωνία με τα ρήγματα της Ανατολίας. Άρα και εκεί θα έχουμε κάποιες έτσι μικρές πιθανότητες να η ενέργεια να δώσει και εδώ κάποια κίνηση, αν γίνει εκεί μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης οι σεισμοί στο, είναι άλλο ρήγμα αυτό στο Άγιο Όρος, παράλληλα με το Άγιο Όρος, από το Δάφνη μέχρι το Ουρανούπολη, μικροί σεισμοί και αυτοί, συνεχίζουν να γίνονται, δεν υπάρχει, έχει γίνει ένας σεισμός 5 ρίχτερ εκεί τους προηγούμενους μήνες, κάπου και αρχές Φεβρουαρίου, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάστασης από τους προηγούμενους σεισμούς που είχαν γίνει μέσα στο 25. Το περίεργο είναι ότι και εκεί 2 χρόνια τώρα δεν έχει ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, υπάρχει μια αποδομή θα λέγαμε της έντασης, αλλά συνεχίζουν όμως οι μικροί σεισμοί, είναι η γενική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο Αιγαίο.
0: Πάντως μια... πολύ μικροί σεισμοί σημαίνει ότι η ένταση ενός μεγάλου σεισμού ενδεχομένως να μην έρθει άμεσα.
2: Να μην τόσο μεγάλος. Ναι. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει μια προετοιμασία ήδη τώρα.
0: Πρέπει, λογικά.
2: Στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί οι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολικά κτίρια και καλό θα είναι όλοι οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων να επικοινωνούν κατά καιρούς με τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού, να μπορούν να βλέπουν μέσα τη βάση τα σχολεία τους σε τι κατάσταση, τι βαθμίδα είναι όπως λέμε, γιατί έχουν εντοπιστεί αρκετά σχολεία τα οποία έχουν κάποιες βλάβες, φθορά έχουν σημαντική κτλ. Και χρήζουν αποκατάστασης. Έχουν γίνει γύρω στα 44.000 ανεξάρτητα σχολικά κτίρια μέσα σε 1,5 χρόνο με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιάσαν λίγο τόπο τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν πήγαν όπως πάνω αλλού. Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει και πολλές επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έγιναν όμως οι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία και έχουν ξεκινήσει τώρα και ολοκληρώνονται και αυτοί μέχρι τώρα, μέχρι 10 Ιουνίου είναι και επίκαιρο το θέμα, στα στάδια, στα γήπεδα. Τα μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο έχουν σε όλη την Ελλάδα κάνουν αυτοψίες και υποβάλλουν δελτία προσεισμικού ελέγχου στα στάδια, στα γήπεδα, όπως είναι και τα μεγάλα γήπεδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και τα μικρά γήπεδα στην επαρχία. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από 3.000 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, τόσο τα μεγάλα που είναι και ιδιωτικά αλλά μαζεύουν κόσμο, όσο και τα μικρά γήπεδα. Έχουν εντοπιστεί κάποια σημεία τροτότητα στα γήπεδα αυτά. Τώρα αν θα ληφθούν μέτρα, ελπίζω να ληφθούν γρήγορα, γιατί μαζεύουν χιλιάδες κόσμο, έτσι, από τα υπαρχιακά από 1.000 άτομα και τα μεγάλα από 20.000.
0: Τα οποία τα περισσότερα είναι και παλιά τα υπαρχιακά, δεν έχει γίνει ούτε συντήρηση ούτε απολύτως τίποτα.
2: Έχουν πολλές φθορές, τα στέγαστρά τους.
0: 5 καινούργια γήπεδα έχει η Ελλάδα την τελευταία 20 ετία, δεν έχει κάτι περισσότερο.
2: Τα στέγαστρά τους, και επειδή σίγουρα αυτά δεν έχουν γίνει συντήρηση. Τώρα χρειάζονται κάποια προσοχή, τα ξύλινα στέγαστα, τα μεταλλικά στέγαστα και λιγότερα του σκυροδέματος.
0: Μάλιστα.
2: Χρειάζονται κάποια συντήρηση για αυτά, γιατί μαζεύουν πολύ κόσμο και είναι κρίμα να έχουμε κάποια αστοχία και μικρά υπάρχουν.
0: Πάντως από ό,τι μας είπες, η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για αυτά.
2: Για τους σεισμούς μίλησα.
0: Για τους σεισμούς. Λαμβάνουν
2: για
0: μέτρα.
2: Γίνονται κάποια προσεισμικά μέτρα. Ναι, όμως. Κοίταξε όμως.
0: Να πούμε και για την πλημμυρικά έργα μετά.
2: Να πούμε και όλη την εικόνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται από λεφτά της κοινότητας και μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο πάντα, έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν εκφράζει όλη την πολιτεία. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι από τους μηχανικούς. Χάρη στα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρώπη. Όμως στο τέλος της επιχείρησης, όπως τα λέγαμε, γίνονται κάποιες επιστολές τόσο στους δήμους όσο και στους φορείς που έχουν υπευθυνότητα για τα γήπεδα, για να γίνουν άμεσα, όπως λέμε, αποκαταστάσεις. Ένα παράδειγμα να πει κανείς ότι υπάρχουν αποδυτήρια στα οποία υπάρχουν μεταλλικά στέγαστα τα οποία είναι σάπια. Τα οποία λοιπόν πρέπει να
0: κάνουν τις αποκαταστάσεις, συγγνώμη, οι δήμοι.
2: Όμως οι δήμοι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν, λέει, κονδύλια και δεν έχουν τον τρόπο, τη στελέχωση για να κάνουν αυτές τις αποκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις εγκαίρως, τότε όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τώρα 1,5 χρόνο θα πάει χαμένη. Άρα πρέπει τώρα οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίσουν να γίνουν γρήγορα αυτές οι αποκαταστάσεις.
0: Πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα τώρα που είναι καλοκαίρι.
2: Βέβαια, βέβαια, γιατί τα σχολεία θα ανοίξουν με το καλό το Σεπτέμβριο. Άρα πρέπει τώρα τους επόμενους 2-3 μήνες να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις για να, όσα σχολεία πρέπει να μπουν μέσα οι Δήμοι, να δουν πόσα σχολεία τους αντιστοιχούν. Το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι περίπου 2%, 2,5% στο σύνολο των σχολείων που έχει η χώρα. Μιλάμε όμως για αρκετά, έτσι. Αρκετά, 400 πόσα κτλ. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν να μπουν μέσα και να τα δούνε.
0: Μάλιστα. Άρα... για να τελειώσουμε αυτό το θέμα και να προλάβουμε. Ναι. Μιλάμε αρκετή ώρα. Ήθελα λίγο να πάω, επειδή τώρα μιλήσαμε για έργα, για αντιπλημμυρικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην γέφυρα, τον υψηλή γέφυρα Σερβίων, στην Εράιδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Και ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες γέφυρες, γιατί βλέπω κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες δείχνουν κολόνες οι οποίες είναι έτοιμες να πέσουν, ακόμη και σε προβλήτες στη θάλασσα. Δείχνουν φράγματα τα οποία είναι γεμάτα και παλιά. Υπάρχει κίνδυνος. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, πάλι από την αρχή, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις τυχόν ζημιές που έγιναν εδώ και τόσα χρόνια και τις είχαμε αφήσει. Έτσι, τις αφήσαμε και όπου μας βγάλει.
2: Το θέμα των έντονων βροχοπτώσεων τώρα σε όλη την Ελλάδα είναι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η ποσότητα βροχής που πέφτει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του παρελθόντος. Δηλαδή τώρα τα χιλιοστά που λέμε στη βροχή μέσα σε μια μέρα, σε μερικές ώρες, μπορεί να είναι αυτά που πέφτουν, ας πούμε, σε 3 εβδομάδες, σε ένα μήνα που πέφτουν παλιά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι υποδομές τόσο των γεφυρών που έχουμε, που νομίζω είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ότι οι γέφυρες στο υπαρχιακό δίκτυο, όπως ανέφερες, αλλά πάρα πολλές άλλες γέφυρες, εκτός των μεγάλων οδικών αξών, θα έρθουμε και σε αυτούς, όπως είχαμε πει για την Εγνατία. Στο υπαρχιακό δίκτυο λοιπόν η υποδομή των γεφυρών από τους χυμάρους, από τα ρέματα, από τις βροχοπτώσεις έχει υποσκαφεί. Υπάρχει διάβρωση μεγάλη.
0: Και αυτό κάθονται και διάφοροι δρόμοι σε ορισμένες περιοχές λοιπόν, ή γίνονται κατολιστήσεις.
2: Άρα λοιπόν ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να προχωρήσει είναι τα θέματα ελέγχου λοιπόν των γεφυρών του υπαρχιακού δικτύου. Και τα οδοστρώματα, πλέον τα οδοστρώματα τα οποία κατασκευάζουμε στην Ελλάδα δεν έχουν τις στρώσεις όπως ας πούμε θα έχεις δει και εσύ στη Γερμανία. Έτσι υπάρχει η θεμελίωση του οδοστρώματος, του δρόμου, υπάρχουν τα πρανή, υπάρχει προστασία από τα νερά, τα φρεάτια και όλα αυτά τα οποία βοηθάνε το δρόμος να παραμείνει ακέραιος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά λίγο πρόχειρα, λίγο έως πολύ πρόχειρα. Με αποτέλεσμα το νερό το οποίο θα μπει μέσα και θα πάει κάτω από το οδόστρωμα, κυρίως από τις τομές που κάνουμε στο οδόστρωμα. Βλέπετε ότι τώρα πας κάπου, λέει, σκάβουμε για το αέριο, σκάβουμε για τα τέτοια, για τις οπτικές ίνες. Σκάβουμε τι σημαίνει, κόβουμε το οδόστρωμα, το βάζουμε μετά μία άσφαλτο εκεί η οποία δεν ενώνεται καλά με το παλιό οδόστρωμα και έτσι τι γίνεται, κρατάει για ένα μήνα και λιγότερο, μπαίνει το νερό μέσα από εκεί, υποσκάπτει τα θεμέλια του δρόμου και έτσι ο δρόμος κάνει μεγάλες λακκούβες με αποτέλεσμα να χαλάνε τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων.
0: Άρα δεν γίνεται σωστή δουλειά.
2: Να χαλάει η μέση μας και να χτυπάμε συνέχεια από εδώ και από εκεί και να μην μπορεί η χώρα να συνέλθει από τις λακκούβες που έχουν οι δρόμοι, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου πλέον.
0: Και μέσα στις πόλεις, μέσα στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά λοιπόν, και σε άλλες περιοχές που.
2: Αυτό δεν συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Πουθενά.
2: Υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος πρώτα κάνει τους δρόμους με. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε σκάματα και να τα αφήνουμε έτσι, αποκαθιστέται το σύνολο του δρόμου. Εδώ δεν ξέρω γιατί ακόμα οι Δήμοι δίνουν άδειες. Έρχεται κάποιος, ας πούμε, λέει: έχω άδεια και αρχίζει να.
0: Ωραία, εκεί όμως σε αυτές τις χώρες η δημοκρατία δεν έχει μορφή εργολαβίας.
2: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης υπάρχουν καινούργια μηχανήματα οδοποίηση ή τροχοφόρα τα οποία μπορούν και πηγαίνουν γρήγορα, όπως οι σκούπες του Δήμου, μπορούν και πηγαίνουν και αποκαθιστούν γρήγορα για την ασφάλεια των οχημάτων αυτές τις μεγάλες τρύπες οι οποίες πλέον τις συναντούμε παντού. Έτσι.
0: Μια στιγμή, συγγνώμη Βασίλη, τώρα επειδή έπιασες ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχω δει ειδή σώμαση λακκούβα να βάζουν ένα επί τίποτε, επί 60. Ένα επί 60 λακκούβα να βάζουν πίσω και να την πατάνε με τα πόδια. Με τα πόδια.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Έχω δει, το είχα πει. Έχει ένα χρόνο, ενάμιση. Το έχω πει εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Που, σε ποιο μέρος του κόσμου θα γινόταν αυτό το πράγμα?
2: Εδώ με τους Δήμους γενικά χρειάζεται να μπει μια αντιμετώπιση συντήρησης. Μια νοοτροπία για συντήρηση. Λοιπόν, η συντήρηση στα πεζοδρόμια, στους δρόμους κτλ. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένα, μεθοδικά και με σωστές προδιαγραφές. Εδώ γίνονται πρόχειρα τα περισσότερα πράγματα και έτσι όταν μπαίνει πρόχειρα λίγο άσφαλτος χωρίς να συνδέεται με την προηγούμενη άσφαλτος, γιατί δεν γίνεται καλή σύνδεση, δεν μπορεί να...
0: Με την πρώτη βροχή χαλάει το οδόστρωμα, λογικό δεν είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας, ο οποίος ξέρω κι εγώ είναι 30 ετών, 20 ετών, να έχει συνάφεια με μια πίσα που θα μπει τώρα.
0: Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό που γίνεται με τους δρόμους είναι εντελώς απαράδεκτο.
2: Και επειδή οι βροχές τώρα, είπαμε Απόστολοι, είναι έντονες και θα είναι έντονες με την κλιματική αλλαγή.
0: Θα
2: οποία,
0: χειροτερεύσει η κατάσταση, να μείνουμε έτσι.
2: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε εκεί πέρα, ξέρω κι εγώ. Είδα, σε μπήκε πρώτομα το καλοκαίρι. Έτσι. Μπήκαμε σχεδόν από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Η άνοιξη είχε πλέον πάρα πολύ μικρή διάρκεια. Και ξαφνικά μπήκαμε στις ψηλές θερμοκρασίες και ελπίζουμε να μην έχουν μεγάλη διάρκεια οι καύσονες φέτος του καλοκαίρι.
0: Τα φράγματα είναι σε καλή κατάσταση, αλλά, Βασίλη, εσείς που κάνετε τους ελέγχους.
2: Τα μεγάλα φράγματα του αλιάκμουνα, ας πούμε, και τα λοιπά, παλιά συντηρούνταν από τη ΔΕΗ.
0: Τώρα
2: ίσως και η ΔΕΔΗ έχει κάποιες αρμοδιότητες, αλλά η ΔΕΔΗ, όπως βλέπεις, έχει λίγο προσωπικό και τα δίκτυα τα μεγάλα, τα οποία είναι των υψηλής τάσης, ας πούμε, υπάρχουν οι ΑΔΜΙΕ και τα λοιπά, είναι διάφορες τώρα υπηρεσίες για τα δίκτυα υψηλής τάσης, μέσης τάσης και τα λοιπά. Τα φράγματα τα υδροελεκτρικά που είναι πάνω στον Ιλιάκουνα και παράγουν και ρεύμα, αυτά συντηρούνται παλιά από τη ΔΕΗ, τώρα από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΙΕ. Αυτά έχουν και μηχανήματα. Έγραφαμε παλιά και εμείς στο Ινστιτούτο, είχαμε μέσα στον πυρήνα του φράγματος μηχανήματα και καταγράφαμε εκεί και τις σεισμικές διεγέσεις και κυρίως την κόπωση των, μας ενδιαφέρει η κόπωση των φραγμάτων, δηλαδή η μεγάλη πίεση του νερού που ασκείται, καθώς και οι μικρές σεισμικές διεγέρσεις που υπάρχουν εκεί στα ρήγματα επάνω στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και τα λοιπά, πόσο επηρεάζουν την ανθεκτικότητα των φραγμάτων. Αυτά τα πολλά φράγματα είναι χωμάτινα. Αυτά έχουν παραμορφώσεις βέβαια, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται και αυτές, ώστε να μην υπάρξει αστοχία. Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος τους δεν ξέρω αν πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές ή αν παλιά εμείς σαν Ινστιτούτο είχαμε κάποια μηχανήματα. Δυστυχώς αυτά τα μηχανήματα χαλάσανε, όπως είχαν χαλάσει και του Αγίου Όρους
0: και δεν αντικαταστάθηκαν. Και
2: κάναμε κάποια προσπάθεια μόνοι μας τώρα να βάλουμε μηχανήματα στο Άγιο Όρος. Από ό,τι γνωρίζω αυτά τα μηχανήματα δεν πρέπει να αντικαταστάθηκαν, διότι και το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή το εργαστήριό του είναι νεκρό, δεν υπάρχει.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή, δεν έχουμε χρήματα, αφού οικονομικά πηγαίνουμε καλά, έτσι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Έχουμε 350 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν υπάρχει εργαστήριο να τα συντηρήσει, διότι δεν έχουν προσληφθεί άτομα. Έχουν φύγει τα παλιά άτομα, κάποιοι έχουν κοιμηθεί, έχουν φύγει από τη ζωή και δεν υπάρχουν προσλήψεις καινούριων ανθρώπων και υπάρχουν κάποιες μικρές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσωρινά κάνουν κάποιους σέρβις των μηχανημάτων αυτών. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα, που λέμε, γίνει ένας μεγάλος σεισμός? Δεν θα υπάρχουν μετρήσεις πυκνές όπως είχαμε παλιά? Και σε αυτό το τομέα φαίνεται το δημόσιο δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες υποδομές. Ελπίζω...
0: Όχι, αυτό συγγνώμη, τι θα πει δεν μπορεί να υποστηρίξει? Πρέπει να υποστηρίξει.
2: Πρέπει να υποστηρίξει.
0: Δεν μπορεί, δεν σημαίνει τίποτα για τον πολίτη. Πρέπει να υποστηρίξει.
2: Στην πράξη τι γίνεται όμως, Απόστολε? Στην πράξη έχει σημασία. Το θέμα είναι, κάναμε κάποτε αξιόλογες υποδομές. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς. Μπορούμε να τις συντηρήσουμε, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Και δεν πρέπει σαν πολιτεία που ανήκουμε στην Ευρώπη να αποκτήσουμε κι εμείς νοοτροπία, συνήθειες συντήρησης των μεγάλων έργων, όπως και η Αγνατία, όπως και οι γέφυρες, όπως και οι σύραγγες. Αυτά τα έργα γίνανε, αλλά θέλουν συντήρηση.
0: Οι σύραγγες γιατί είναι κομμένες από τη μία πλευρά, μία λωρίδα κυκλοφορίας, και γιατί για να πας από τη Βέρεια στην Κοζάνη σου βγαίνει η ψυχή?
2: Γίνονται έργα αναβάθμισης...
0: Πόσα χρόνια γίνονται, δεν είδα κάποιο μηχάνημα.
2: Λογοπαγίδων.
0: Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι δεν... Πέρασα δύο φορές, δεν υπήρξαν μηχανήματα. ήταν κλειστός ο δρόμος και δεν υπήρχε ούτε ένα μηχάνημα που να εργάζεται, ούτε ένας εργάτης.
2: Για τώρα ή για την Παθέα, για ποιο
0: δρόμο? Όχι, μιλάω από τη Βέρεια μέχρι την Κοζάνη για την Εγνατία Οδό.
2: Για την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδό, όπως ξέρεις, πουλήθηκε.
0: Ναι, στην Τέρνα.
2: Στην Τέρνα, γίνει νέα Εγνατία. Η Τέρνα, λοιπόν, επειδή σαν ιδιωτική εταιρεία είδε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί παλιά πριν από 10 χρόνια για τις σύραγγες, για το τι αναβάθμιση πρέπει να γίνει, τι έργα πρέπει να γίνουν εκεί, είπε ότι εγώ τώρα θα τα κάνω. Τα κάνει βέβαια με έναν τρόπο άκομψο, θα έλεγα εγώ, το λιγότερο. Αυτά είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, ότι έπρεπε να γίνουν κάποια, γίνονται κάποιες...
0: Τα χρήματα από τα διόδια όμως τα παίρνουν, έτσι δεν είναι?
2: Αναλογικές εργασίες για την προστασία, για την πρόληψη σε περίπτωση σύγκρουσης οχημάτων που μεταφέρουν καύσιμα και ύπαρξης αυτού του νέφους της φλόγας που θα δημιουργηθεί,
0: ναι,
2: για να υπάρχει απαγωγή τόσο μέσα από καμινάδες που έπρεπε να έχουν οι σύραγγες για να μπορούν να εξαερίζονται, όσο και από την είσοδο και την έξοδο των σύραγγων.
0: Υπάρχει εξαερισμός σε κάποιες σύραγγες.
2: Αυτά όμως δεν ακολουθούσαν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών σύραγγων. Η Εγνατία, όταν κατασκεύασε τις σύραγγες, δεν υπήρχαν επικαιροποίηση όλων αυτών των προδιαγραφών. Αυτά βγήκανε αργότερα, μετά το 2005.
0: Να τελειώσουμε πρέπει.
2: Ναι. Η Εγνατία έπρεπε από τότε να ξεκινήσει την αναβάθμιση. Το 2010-2011-2012 ήταν γνωστά αυτά. Το ξεκινάει τώρα όμως. Γίνεται με καθυστέρηση. Τα κάνει τώρα ίσως όλα μαζί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Και με αργό ρυθμό, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, και το θέμα είναι μια ολόκληρη οδός τώρα, με πόσες σύραγγες εκεί στο μέλλον.
0: Και πόσες χιλιάδες φορτηγά που περνάνε κάθε μέρα.
2: Ναι, και έχει βγάλει και κάποιες οδηγίες, γι' αυτό και δεν υπάρχουν και παρακάτω.
0: Τι έτσι κάνουμε τις οδηγίες? Όσοι πέρασαν από εκεί, τις είδαμε τις οδηγίες. Τις ξέρουμε. Το ζούμε.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν παρακαμπτήρες.
0: Παρακαμπτήρια από πού να πάει, ένα αερία? Όταν έχεις γέφυρες που είναι 100 και 150 μέτρα οι κολόνες, πού να πάει το. Ποια παρακαμπτήρια να πάει? Πρέπει να πας από την Καστανιά.
2: Ναι, από την Καστανιά.
0: Δεν υπάρχει.
2: Από τη Λάρισα. Εκεί πάνω από το Μέτσοβο, εκείνο το δρόμο που πήγαινε.
0: Κατάρα.
2: Κατάρα, πάρα πολύ κίνδυνο και τα λοιπά.
0: Καλαμπάκα, Γρεβενά, ξανά πίσω.
2: Τι να πεις, τι να πεις. Όλα μαζί.
0: Καλά, τώρα μιλάμε, πας Κοζάνη Λάρισα και δεν υπάρχει μια εθνική οδός της Προκοπής μέχρι να φτάσει στην Ελασσόνα, δεν το συζητάω.
2: Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα.
0: Δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει άκρη σε αυτό.
2: Ένα μεγάλο ερώτημα είναι, πληρώνουμε. Τόσα χρήματα μαζεύονται, παλιά ήταν το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας και τα λοιπά. Τώρα αυτά όλα τα χρήματα.
0: Πιο παλιά ήταν και η Μόμα.
2: Τα παίρνει ο παραχωρησιούχος.
0: Τα πιο παλιά δεν μας ενδιαφέρουν, τα καινούργια μας ενδιαφέρουν.
2: Τα χρήματα πηγαίνουν εγκαίρως για τη συντήρηση των οδών.
0: Ποιος να το ξέρει αυτό, πώς μπορεί να το ανακαλύψει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε το ρεπορτάζ, ούτε αυτοί που δώσαν τα χρήματα, ούτε αυτοί που τα πήραν θα σου πούνε τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Κοίταξε, άμα η Κοβέση, άμα θέλει να υπησέλθει παντού, πιστεύω σε 15 χρόνια να έχει τελειώσει το έργο της στην Ελλάδα.
2: Δεν ξέρω
0: αν είπα λίγα χρόνια.
2: Πολλά πράγματα, Απόστολε. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Κυρίως εγώ αυτό που βλέπω από την εμπειρία μου, πολλά χρόνια έχω μπει σε αυτό το θέμα.
0: Εγώ το μαυροκιαλούρο ξέρω. Φάγανε, εξακολουθούν να τρώνε, αλλά τα φάγαμε όλοι μαζί.
2: Γνωρίζεις κι εσύ ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η προκήρυξη ενός έργου διαγωνισμός γίνεται με βάση την μειοδοτική προσφορά, ας πούμε, του αναδόχου. Το σωστό είναι όμως η προσφορά να περιλαμβάνει μέσα και τη συντήρηση αρκετών ετών μετά την κατασκευή
0: του έργου. Και τελειώνουμε εδώ.
2: Όχι μόνο τον προϋπολογισμό του έργου, αλλά και τη συντήρηση του έργου. Έτσι γίνεται, ας πούμε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις γέφυρες. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα το έργο να γίνεται όχι μόνο με μειοδοσία.
0: Όπως γίνεται στο Ρίο Αντίριο. Υπάρχει ολόκληρο συνεργείο το οποίο νομίζω κάνει συνεχώς συντηρήσεις στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
2: Είναι
0: πανάκριβα τα διόδια.
2: Νομίζω
0: αλλά...
2: είναι οι Γάλλοι εδώ οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν αυτό το έργο, ναι, γιατί έχει και τα καλώδια του και το
0: ανακριβάνο. Η συντήρηση γίνεται συνεχώς.
2: Στη γέφυρα της Χαλκίδος είναι έτσι και τα πράγματα, γιατί είχαμε βάλει και εμείς ανιστητούς.
0: Στην καινούργια γέφυρα, γιατί να μην μιλήσουμε για την παλιά.
2: Ένα δίκτυο επιτεξιογράφων εκεί, το οποίο δεν δουλεύει, το μισό δεν δουλεύει τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη Λεκίδη,
2: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
2: Ευχαριστώ, Απόστολε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, ως συνήθως. όταν έχουμε συνομιλία σπουδαία στο ραδιόφωνο, 2-3 λεπτά ξεφεύγουμε από τα διαφημιστικά.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Ή happy days ή τίποτα.
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Πάμε, πάμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εντάξει, τι να κάνουμε, είχαμε σπουδαίες κουβέντες, δεν μπορούσα να, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Έτσι να κόψω την κουβέντα που μείναμε. Είμαστε εδώ, Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Το είπε η τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου. Τελειώνουμε σήμερα. Ό,τι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ΕΑΜ, υπογράφηκε στο χωριό Ψαράδες που βρίσκεται στις Πρέσπες. Η επιλογή των Ψαράδων για την υπογραφή της συμφωνίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ενδεχομένως, Χαράλαμπε, και οι λίμνες να μην έχουν σύνορα. Ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα, Απόστολη. Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, σε ποιο σχολικό βιβλίο τα λέει αυτά τα επιτεύγματα, για να διαβάζω και εγώ στο γιο μου. Αλλά ξέχασα, δεν θέλω να έχουμε υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες. Ήταν για τις πολύ λίγες νίκες που ανέφερα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Των λιγότερων Ελλήνων εναντίον των πολλών Τούρκων, αλλά και την ιστορία. Της ιστορικής εθνικής υπερηφάνειας που διδάσκονται τα παιδιά σε άλλα σχολεία του κόσμου, όπως αυτές, όχι μόνο στις Θερμοπύλες αλλά και στο Μανιάκι. Τόλης, Τόλης, καλημέρα, Απόστολε, από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, εδώ με το φίλο μου τον Χασάν, αρέσουμε ροδάκινα και σε ακούμε, να σε καλά αγαπητέ Τόλη. Πέτρος Καραβίδας, τι μου στενείς, καλημέρα, Απόστολε. Μάιος τέλος, ήρθε το καλοκαίρι, από αύριο καλό μήνα. Ωραίο γήπεδο αυτό. Ωραίο γήπεδο, πού είναι αυτό το γήπεδο ρε εσύ, και γράψει από κάτω. Σε αυτό το γήπεδο πάντως δεν έχω πάει. Αθανάσιος Κυρκώστας, ευλογημένη Κυριακή, έναν Έλληνα στρατιώτη που φυλάει το χέρι ενός ιερέα, μου στέλνει σήμερα ως εικόνα. Ο φίλος μου ο Λευθέρης από την Κάτω Τούμπα, ο Σαρίδης. Πάω βουνό και σε ακούω. Πώς γίνεται να βγάζουν δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα με αυτά που έχουν γίνει, τα γνωστά και άγνωστα? Πάντως, εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξος, λέει ο φίλος μου ο Λευθέρης, Κωνσταντίνος Διάτζιας. Σε μια χώρα που οι κυβερνώντες κάνουν τα πάντα για την εξυπηρέτηση συμφερών των λίγων, δεν υπάρχει ελπίδα. Πριν λίγο καιρό είχαμε φτηνή ενέργεια και το επιτελικό κράτος αποφασίζει να γκρεμίσουν ΑΕΣ, ενώ θα μπορούσαν να το θέσουν σε αδράνεια με πρόσχημα την πράσινη ενέργεια. Σωστό. Ευημερούν οι αριθμοί και υποφέρουμε εμείς εκτός των πολιτικών. Θες όμως τι, και εσύ υποφέρεις, αν έχεις 15 σπίτια και ο άλλος ο κολλητός έχει 25 και θες να τα κάνεις και εσύ 25, ρε εσύ Κωνσταντίνε, υποφέρουν για αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, λέει ο φίλος μου Άγγελος ο Σμαραγδής, αλλά επάνω και κάτω. Έχω ευρώ επάνω, δεν έχω κάτω. Mm-hmm. Ο Τσίφρας ξόπλησε, λέει ο Δημήτρης ο Καστατζίδης, δεν υπάρχει παρά μόνον στην γειτονιά, στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης, το εγγόν του Κοντζά Αναστάσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, που είναι και σήμερα μαζί μας με τη δική του καλημέρα και μιλάει για τα παλιά κόμματα, ότι η μόνη λύση είναι ο... Ποιος είναι αυτός? Όταν πάρει την απόφαση να κατέβει, δεν μπορώ να αναφέρει ονόματα, είπα, δεν θα αναφέρω, Γιάννη, δεν αναφέρω ονόματα, εντάξει, δεν θα κάνω τέτοια προπαγάνδα. Μάλιστα, όταν αποφασίσει να κατέβει, το βίντεο θα το δω του φίλου μας του Γιάννη και θα δω τι θα γίνει. Θεόδωρος Κατάκαλος, την καλημέρα, Αποστόλη, από καρδιάς. Καλή Κυριακή εύχομαι σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Ο Αρίστος ο Παπαδόπουλος, ασωνεύωσμον μερέαν. Δεν μπορώ να δω εδώ Facebook, ρε εσύ Αρίστο, που με στέλνεις για να θυμάσαι Έλληνα. Μου στέλνεις ηχητικό, θα το δω το ηχητικό, έτσι. Θα το δω, Αρίστο, το ηχητικό, θα μπορεί να το μεταδώσω κάποια άλλη στιγμή. Από το Λονδίνο ο Βασίλης. Εδώ στο Λονδίνο χρησιμοποιούν για κάποιες λακκούβες μπαλώματα σε δρόμους την προσωρινή άσφαλτο που είναι σαν πλαστελίνη, γιατί θα ξαναέρθουν να ξανασκάψουν μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κανονική άσφαλτο. Την χρησιμοποιούμε και εμείς στις κατασκευαστικές για προσωρινή αποκατάσταση των πεζοδρομίων σαν traffic marshal που είμαι, αλλά μόνο προσωρινά. Την χτυπάμε με κάτι σαν έμβολο για να σφίξει. Εδώ με τα πόδια. Πατάς την άσφαλτο και άσφαλτος έρχεται στα ίσα της και γίνεται μια χαρά. Ωραίες της Μπίθας από Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Αποστόλη, την καλημέρα μου. Καλή έξοδο του Αγίου Πνεύματος και καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης. Νίκος Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, και σήμερα μαζί μας
μας. Βασίλης Αποστόλη Αλαλούμ του Δάκη. Αυτό το τραγούδι πηγαίνει για τη σημερινή εποχή, παρότι είναι πολύ παλιό. Έχεις δίκιο, το έχω δώσει τα αρχαία, αλλά δεν μπορώ να καθίσω να το βάλω τώρα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι της Ελευθερίας Ερβανιτάκης που λέει «Δυνατά». Γιατί έχω την εντύπωση ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, να πάμε πολύ δυνατά για να μπορέσουμε να βγούμε από τη λούμπα που θέλουν να μας ρίξουν κάποιες πολιτικές. Πάμε λοιπόν έτσι δυνατά. Όταν τρως ψίχουλα και επιλέγεις αυτόν που τρώει 10 ψωμιά, δεν ευθύνεται αυτός που τα τρώει, φίλε μου Νίκο από τη Φλόρινα, αλλά εσύ που του τα προσφέρεις, έτσι. Έλεγα λίγο πριν για την γέφυρα του Ρίου, για τη συντήρηση που γίνεται, για τα χρήματα τα οποία δίνεις για να περάσεις, αν δεν πας με το καραβάκι. Και το καραβάκι 7 ευρώ έγινε τώρα, αν θυμάμαι καλά. Τη γέφυρα είναι κοντά 16 περίπου. Προσέξτε τώρα όμως να δείτε τι γίνεται. Έψαξα στα διαφημιστικά μηνύματα για να βρω την απόσταση με χρόνο 15 περίπου λεπτών. Τα χιλιόμετρα είναι κάπου 19. Ωραία. Πόσα διόδια πληρώνεις τα πιο ακριβά στην Ελλάδα για αυτά τα χιλιόμετρα. Πόσα ευρώ πληρώνεις για 19 χιλιόμετρα. Προσέξτε. Διόδια Ρίου. Διόδια γέφυρας Ρίου. Και λίγο μετά προς Ιωάννινα, διόδια Κλοκόβας. Απόσταση χιλιόμετρων, καλά το είπα, 19. Χρόνος 15 λεπτά περίπου. Συνολικό ποσό διοδίων για 19 χιλιόμετρα, ευρώ 22. Δηλαδή 1,16 ευρώ διόδια ανά χιλιόμετρο. Για κάθε γιοταχή. Σε καλή μεριά. Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για διακοπές, να σας ενημερώσω ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εάν δεν ψηφίσει κιόλας, απέχει, δεν θα πάει και του χρόνου. Τώρα θα μου πείτε, και αν ψηφίσει πάλι παίζει. Πάει δεν πάει του χρόνου. Εντάξει. Και τα στοιχεία λένε από η ΕΛΚΑ, ήταν τα λέω εγώ. Επίσημα, από το 50% των διακοπέων, το 34% θα πάει περιορισμένα, ο λίγον τι δηλαδή, το 42% αυτών θα απουσιάσει από 4 ημέρες μέχρι μία εβδομάδα. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστό, καλέ μου φίλε Ιωάννη από τη Δελαφόν, κλειστό είναι. Από το τέλος του μήνα είπανε θα κλείσει και το κλείσαν, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων στο υποεπέκταση τμήμα Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνε, Ακρίνη, Μίκρα. Μπας και κάνουν και τους χωματόδρομους στην Καλαμαριά κάτω από τη Μίκρα κάποια στιγμή. Αλλά για την εξυπηρέτηση να πούμε και αυτό του κοινού αναδρομολόγιο αστικών λεωφορείων, θα υπάρξει μια διαδρομή Νέα Ελβετία, νέος συνδεδρομικός σταθμός. Θα κινείται στον άξονα του μετρό. Αντί τη Δελφόν όμως θα πηγαίνει Κωνσταντίνου Καραμαλία, Εγνατία Μοναστηρίου. Και θα έχουμε μέση συχνότητα λεωφορείων ανά 7 λεπτά. Άντε μπας και γίνει κάτι. Δρομολόγια από 5 το ξημέρωμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, αν το έχετε καταλάβει καλά, και τις Κυριακές. Τι θέλετε, Φόρμουλα 1 θέλετε? Καιρό δεν θέλετε? Να καλημερίσω και αυτούς που θα πάνε βέβαια διακοπές, σαν τον φίλο μου το Στάθη εδώ που μου στέλνει μήνυμα από την Καβάλα και μου λέει και εγώ θα πάω διακοπές, αλλά θα πάω στο σπίτι του Μπατζιανάκη μου. Ναι, καλά, εντάξει, αρκετοί αυτό κάνουν τώρα. Πηγαίνουν σε φίλους, σε μπαγιανάκους, σε βίλες γνωστών, στο μικρό σπίτι στο λιβάδι του Συμπέθερου και πάει λέγοντας. Πάντως διάβαζα και κάτι άλλο σημαντικό, ότι το 14% μόνο φέτος θα πάει ξενοδοχείο από τους Έλληνες. Θα συναντήσει εκεί Ουκρανούς, Σκουπιανούς, Ρώσους δεν νομίζω ότι θα συναντήσει, Βούλγαρους κλπ. Και από αυτό το 14% μόνο το 4% θα πάει σε ξενοδοχείο με διατροφή. Θα πάρουν τάπερα από το σπίτι.
Πήγε η ώρα, πέρασε η ώρα, έφυγε η ώρα, έτσι, Φόρμουλα 1. Τι να πούμε για Φόρμουλα 1, γιατί δεν έχουμε και αγώνες, έτσι. Η McLaren σκέπτεται να κατασκευάσει δικό της κινητήρα και να πάψει να χρησιμοποιεί κινητήρα της Mercedes. Στο Πριγκιπάτο τα βλέμματα την άλλη εβδομάδα.

0: Συγγνώμη λίγο, γιατί ψάχνω και τη βαθμολογία της Φόρμουλα 1 και πού τα βάλα εδώ εσείς τα χαρτιά. Πού είναι τα χαρτιά μου. Είχα εδώ χαρτιά τη βαθμολογία να την έχω πάντα μαζί μου. Να, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Την έχω. Κίμι Αντωνέλη Μερσεντές βαθμή 131, Γιώργος Ράσελ Μερσεντές βαθμή 88, Λεκλέρ Φεράρι βαθμή 75, Χάμιλτον Φεράρι βαθμή 72, Νόρις Μακλάρεν βαθμή 58, Όσκαρ Πιάστρι Μακλάρεν βαθμή 48, Φερστάπεν 7ο 43 βαθμού με τη Red Bull, Πιέρ Γκασλί Αλπίν Ρενό βαθμή 20, έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί. Στους κατασκευαστές, ως γνωστόν, προηγείται η Mercedes με 219 βαθμούς, αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά. Η Ferrari την ακολουθεί με 147, η Μακλάρεν με 106 και η Red Bull ακολουθεί με 57 βαθμούς, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. Περισσότερα φυσικά για τη Φόρμουλα 1 το επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί που έχουμε, επαναλαμβάνω, αγώνα στο Μονακό. Τώρα, άμα σας πω ότι δεν με νοιάζει τι θα πούνε για μένα, νομίζω ότι αυτό το ξέρετε όλοι, τουλάχιστον οι φίλοι που ακούτε την εκπομπή. Διότι έχω και δύο μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω, διότι είναι πλάνου. Α, ο Πέτρος ο Καραβίδας, Μόλντε Νορβηγίας, μου λέει, 33.000 κάτοικοι και μου έχει στείλει εδώ το γήπεδο, εκπληκτικό γήπεδο ρε φίλε, πολύ ωραίο γήπεδο δίπλα στη θάλασσα, εκπληκτικό, γύρω-γύρω δεντράκια, μεγάλο μέρος για παρκάρισμα, έτσι, καλή δρόμη, ωραιοστρωμένη, μπράβο.
1: Δύναμη και θάρρος, να αντέχω κάθε βάρος.
0: Την κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά και με τα σύζυγου να στείλω τα χαιρετίσματά μου και σήμερα. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη από την Αριδαία, ο οποίος έκανε την τιμή να μας στείλει και αυτός ένα μήνυμα μετά από καιρό. Γιατί μετά με παίρνει συνήθως τηλέφωνο και νομίζω ότι εγώ από το τηλέφωνο θα μιλάω μια ώρα, να κάνω άλλη μια ώρα εκπομπή.
1: Αν δεν είναι απ' την καρδιά του, δεν αξίζει η μιλιά του.
0: Στο Αργυρόκαστρο η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου και αύριο τους 27 θα έχουμε καλό καιρό με λίγη συννεφιά και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Στη Λευκοσία είπαμε, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο ήλιος βγαίνει, ο τουρισμός σιγά σιγά έρχεται και θερμοκρασίες που την άλλη εβδομάδα θα πλησιάσουν τους 30 βαθμούς σε Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε, παιδιά, κοντά 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Το πρωί είχε ένα 19 με 20 βαθμούς, 30 και αύριο, 31 βαθμούς σύμφωνα με το νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την Τρίτη, αλλά μπορεί το μεσημέρι να έχουμε και μία καταιγίδα. Στο μοναστήρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, εκεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε και βροχούλες. Σήμερα συννεφιά με ήλιο, αύριο και από το απόγευμα και μετά ενδεχομένως μεγαλύτερες, περισσότερες ώρες με αναλαμπές ηλίου. Το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα πάει 28 βαθμούς Κελσίου, 24 με 25 βλέπω τώρα στη Φλόρινα, 28 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, 25 στην Καβάλα, 30 θα χτυπήσει δράμα Σέρες, 26 με 27 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, όσο και στην Κέρκυρα, 27 με 28 στην Κεφαλονιά, 29 στο Μεσολόγγι. Σήμερα το μεσημέρι οι θερμοκρασίες πάνω κάτω αύριο θα είναι ίδιες και κάνα βαθμό παραπάνω, έτσι, από τη σήμερα. Και βλέπω 29 θα έχουμε στην Πάτρα, 30-31 στην Πρωτεύουσα, 28-29 στην Χαλκίδα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Αιγαίο και λοιπά, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το ανώτερο. Προς τα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς η θερμοκρασία χαμηλότερη, όπως και στην Κρήτη, εκεί που έχει πιο δροσά, που λένε και στα δικά μας τα χωριά, από ό,τι έχει στο υπόλοιπο Αιγαίο, στο βορρά όμως. Γιατί ο νότος βλέπει Λιβύη. Ο νότος βλέπει Λιβικό και στην Ιερά Πέτρα πάντοτε η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. Άνεμη τίποτε το ιδιαίτερο, πουθενά πάνω από 4 μποφόρ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Όλα ωραία, όλα καλά. Και με τι άλλο έχουμε, τα είπαμε όλα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι. Είπαμε βροχές δεν είπα, όπου θα έχουμε αστάθεια στην ατμόσφαιρα και θα έχουμε βροχές τα μεσημέρια τις επόμενες ημέρες και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα στο κομμάτι Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δυτική Μακεδονία. Αυτό το κομμάτι της Χαλκιδικής αναμένει λίγο απ' έξω σήμερα και η Θεσσαλονίκη και στον κορμό τον κεντρικό της Πίνδου. Αυτά. Αυτά και με, έτσι με τις βροχές που ενδεχομένως να έχουμε για κάποιες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Τι να βάλω ένα τραγουδάκι εδώ. Θα να βάλω, για να δω. Αυτό να βάλω, να το βάλω. Γιατί... αυτό. Αυτό γιατί για στοίχημα αυτό πηγαίνει, δεν είναι.

για το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είστε έτοιμοι τις καθημερινές για τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιγυρλή, διαφορών γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Από Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Δεν θα πρέπει να ξεχάσετε να δοκιμάσετε και την υπέροχη γεύση του καφέ. Με τριλέτσε γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα σπεσιαλιτέ. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης.

Στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, δύο over καλά βρήκα. Χθες το κάναμε πολύ καλά το στοίχημα. Πάρα πολύ καλά. Βάρναμο United JK Nordic. Πού πήγα τώρα, είπα, θα πάμε Σουηδία, έτσι. Σουηδία είναι αυτό, θα πηγαίνουμε εκεί. Over. Πάμε λίγο Ισπανία. Ένα ακόμα οβεράκι καλό βρήκα. Castellón Eibar. Παρακολουθώντας τις ομάδες. Castellón Eibar. Over. Και τρίτο σημείο σήμερα. Haken Hammarby Goal. Haken Hammarby Goal. Μια τριάδα. Και μια τετράδα με ένα λάθος. Προσθέτοντας 8 η ώρα Σουηδία, Helsingborg, Norrköping, άλλο ένα γκολ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, πηγαίνουμε προς την αποφώνηση της εκπομπής.

Καλοκαίρι 2026, τυροκομικά προϊόντα Paiko για ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Paiko. Με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομικά προϊόντα μόνο με αλάτι, γάλα και μαλλιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας. Όπως τότε, τυροκομικά Paiko, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Εντάξει, και τραγούδια παραδοσιακά ξένα ακούγαμε κάθε καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Αλλιώς πώς να μας πιάσει έτσι η ευτυχία στο μπαρ? Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα οπτικά Κάτανα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, Κοζάνη. Πτολεμαΐδα, νοσοκομείο με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας και έχετε τα μάτια σας 14.

Ο Κωνσταντίνος ο Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση και σήμερα. Τρεις ολόκληρες ώρες από τις 9 και έπειτα. Έπειτα, γιατί θα έχουμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπίκου για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο μέσα από τις κυριότερες ειδήσεις. Στην κονσόλα, στον καντράν, στον ήχο, Ιωάννης Διτσιράπης. Κυρία Βουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, Λίλα Βουλιώνη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί στην εκπομπή και τη σημερινή ημέρα. Να είστε καλά. Με την καλημέρα μου και επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μπίκου.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ιστορική επιτυχία.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου.

0: Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Weltam Sonntag. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Η επιχείρηση θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια. Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να διασφαλίσει πως η αμοιβή των εργαζομένων δεν επηρεάζεται από το φύλο τους, αλλά καθορίζεται αποκλειστικά από τις ικανότητες και τα προσόντα τους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα.

στο Μετρόπολης 95,5, παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Και σε εσάς που θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη και εσάς που πήγατε κάπου για ένα τρίμερο. Ένα τρίμερο το οποίο ευτυχώς έχει καλό καιρό, ανεξάρτητα αν οι τιμές βενζίνης εξακολουθούν να είναι υψηλά. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα ασχολούμεθα με τα χρέη του λαού. Κάθε μέρα ασχολούμεθα με τα χρέη και τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα χρέη των κομμάτων και τις ευθύνες που έχουν αυτοί που αποτελούν μέλη των κομμάτων ή διοικητικά συμβούλια των κομμάτων, αν έχουν, ή προέδρους των κομμάτων, αν οι πρόεδροι έχουν ευθύνη όπως έχουν στις ανώνυμες εταιρείες κτλ. Ανεξάρτητα από αυτό, διαπιστώνουμε ότι στο Ιράν το παιχνίδι οδηγείται για ιστορικό θρίαμβο του Ιράν. Υπάρχουν πολλές διαρροές που οι Ιρανοί θα αποκτήσουν τον κυριαρχικό ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουν πρόσβαση σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια και συγχρόνως πληροφορούμεθα ότι το κλίμα το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος του πρόεδρου Τραμπ είναι πάρα πολύ αρνητικό. Για ποιο λόγο στην αυτοκρατορία του κόσμου είναι αρνητικό το κλίμα? Για ποιο λόγο σε πολλές χώρες του κόσμου όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για αυτούς οι οποίοι είναι ηγέτες των χωρών αυτών και είναι οι πρωταγωνιστές στην οικονομία της Ευρώπης? Για ποιο λόγο σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας συμβαίνει το ίδιο όπως και στη Νότια Αμερική? Εδώ στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα είναι εντελώς ατιμόρυτο, εντελώς ισχυρό και κανείς δεν τολμάει να το πειράξει λόγω της νομολογίας η οποία υπάρχει και τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τον νόμο υπουργών και να μην τιμωρούνται. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μία τοποθέτηση ιδιαίτερα αποκαλυπτική και πάρα πολύ κοινική από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα ασχολείται ο κύριος Γεωργιάδης, είναι παντογνώστης, αλλά με την υγεία θέλουμε να μάθουμε τι κάνει. Και παραδέχτηκε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι είναι πρακτικά μη ανακτήσιμα, δεν μπορούν να πληρωθούν με τίποτε και θα συνεχίσουν να αυξάνονται διότι τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ακούς από έναν υπουργό να σου λέει ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να πληρωθούν και μπορούν μόνο να αυξάνονται. Για ποιο λόγο? Γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει κάθε χρόνο επιχορήγηση 4 εκατομμύρια από το κράτος και η τόκη των χρεών της είναι 20 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό μπορεί να πληρωθεί ποτέ? Ποτέ. Πώς δημιουργήθηκε όμως αυτό το ποσό? Πού πέσανε όλα αυτά τα φέσια? Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι από το κράτος για τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι έλεγχοι μόνο υπάρχουν στο λαό? Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ακούμε από το στόμα του Υπουργού να λέει ότι ενώ οι πολίτες πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, τα κόμματα εξουσίας λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες? Είναι δυνατόν να ανεχόμαστε σαν λαός ότι τα κόμματα της εξουσίας λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες στο θέμα της πληρωμής? Τι είναι μαγαζί τους η Ελλάδα? Μαγαζί τους είναι, το ξέρουμε. Αλλά εγώ θα το ρωτάω κιόλας για να τα ακούει ο κόσμος. Αν ο κόσμος που ζει σε αυτή τη χώρα παραδέχεται ότι η χώρα μας είναι μαγαζί των κομμάτων και όχι του λαού, τότε καλύτερα να μην μιλάει, να σκύβει το κεφάλι, να ανέχεται και να ζει μια περίεργη πολιτική κατάσταση η οποία ναι μεν λέγεται δημοκρατία, αλλά όταν τα κόμματα είναι τιμώρητα και ο λαός τιμωρείται συνεχώς, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να ελέγξουμε αν η λέξη δημοκρατία γράφεται σωστά στη γραμματική ή εννοούν τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το στόμα του κυρίου Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη δεν πρόκειται να εξαφληθούν, αλλά θα συνεχίσουν να φουσκώνουν ανεξάρτητα αν τα κόμματα λαμβάνουν σημαντικές κρατικές επιχορηγήσεις, κρατικές επιχορηγήσεις που είναι χρήματα του λαού. Οικονομικά, τα πάντα μέσα στα κόμματα έχουν διαλυθεί.
Κανείς δεν πήγε φυλακή για τα χρέη των κομμάτων. Κανείς δεν πήγε, παραλαμβάνω, φυλακή για τα χρέη των κομμάτων. Τα δύο κόμματα είναι μονίμως εξαρτημένα από το τραπεζικό σύστημα το οποίο κάνει το κορόιδο. Και όμως εγώ πρέπει να σχολιάσω ειρωνικά ότι ακριβώς τα κόμματα αυτά καλούνται να σώσουν και να ξαναχτίσουν την ελληνική οικονομία. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει στην τοποθέτησή μου ειρωνία όταν κόμματα που κυβερνούν την Ελλάδα είναι τα πρώτα που χρωστάνε του κόσμου τα εκατομμύρια και ελπίζουμε ότι θα σώσουν και θα ξαναχτίσουν την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κράτος. Η τοποθέτηση που ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις, με πολλούς να τη χαρακτηρίσουν σαν κοινική παραδοχή ενός υπουργού της κυβέρνησης που ουσιαστικά ομολογεί, θα έλεγα, ότι το πολιτικό σύστημα των δύο κομμάτων λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα για τον πολίτη και ένα για τα ίδια τα κόμματα της εξουσίας. Δεν θέλω να κουράσω τον κύριο Δητσιράπη σήμερα, αλλά υπάρχουν του κόσμου τοποθετήσεις στο παρελθόν από την εκπομπή σχετικά με την ατιμορρησία όλων αυτών οι οποίοι κυβερνά την Ελλάδα, δημιουργούν τα χρέη και δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο πρόεδρος μιας ανωνύμου εταιρείας, έτσι και έχει χρέη, τότε εκτός από την περιουσία της εταιρείας, του κάνουν κατάσχεση και την προσωπική του περιουσία ή βγάζουν σε πληστηριασμό ό,τι έχει για να πάρουν τα λεφτά τους. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε να με συγχωρείτε, εγώ θα τα λέω από εδώ, θα τα ακούτε εσείς και μην αντιδράτε. Αν σας αρέσει αυτοί που εκλέγετε για να κυβερνήσουν να μην έχουν καμία συνέπεια για τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που χρωστάει η Ελλάδα και σήμερα είναι υποθηκευμένη με 400 τόσα δισεκατομμύρια χρέος, και εσείς δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ γιατί πρέπει να πληρώσετε τη δόση την άλλη μέρα για να μην χάσετε το σπίτι σας, τότε να με συγχωρείτε, λυπούμε, αλλά την ευθύνη την έχετε εσείς. Όχι γιατί δεν πρέπει και εσείς να πληρώσετε το σπίτι σας, νόμιμα πρέπει να το πληρώσετε γιατί πήρατε δάνειο, αλλά γιατί δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το λαό σχετικά με την ατιμορρησία που έχουν τα κόμματα, με τους νόμους περιευθύνησης υπουργών, με τις βουλευτικές ασυλίες και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημιουργούν μια φαινομενική δημοκρατία, από την οποία δυστυχώς περνάνε πάρα πολύ καλά οι μάγκες που ασχολούνται και όχι αυτοί που το παίζουν ξύπνοι και δεν ασχολούνται με την πολιτική. Όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική δεν είναι ξύπνιος. Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι ξύπνοι, με τη διαπιστώσαμε δεκαετίες ολόκληρες ότι οι οικογένειες άγνωστες γίνανε απασύγνωστες από την πολιτική και το κάνανε κληρονομική ιδιότητα ο γιος, ο εγγονός, ο διτσάκονος κτλ. Να ακολουθούν το πολιτικό γίγνεσθε. Είναι δυνατόν να σχολιάζετε ότι τα κόμματα καλούνται να σώσουν και να ξανακτήσουν την ελληνική οικονομία? Είναι δυνατόν χρόνια τώρα να τοποθετούμεθα ότι η χώρα μας θα είναι μονίμως χρεωμένη και κανείς να μην λαμβάνει καμία εθνική φύσεως πατριωτική τοποθέτηση για να πει πώς είναι δυνατόν το πολιτικό σύστημα των δύο κομμάτων να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα για τον πολίτη και ένα για τα ίδια τα κόμματα? Τα κόμματα είναι να εξυπηρετούν τον πολίτη, δεν είναι να εξυπηρετούν τον εαυτό τους. Είναι δυνατόν να υπάρχει χρέος ένα δισεκατομμύριο στα 2-7 κόμματα και να μην υπάρχει απολύτως καμία συνέπεια από κανέναν απολύτως? Από κανέναν απολύτως. Και το ερώτημα είναι, σε ποιο μέρος του κόσμου η δικαιοσύνη δεν αγγίζει τις κυβερνήσεις? Ψάξτε το να το βρείτε και θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Το 2044 η Νέα Δημοκρατία, λένε ορισμένοι, θα μπορούσε να πληρώσει τα δάνειά της. Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε να τα πληρώσει ποτέ τα δάνειά της και έχει δημιουργήσει έναν ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα και πρέπει, κυρίες και κύριοι, να βρεθεί λύση στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοτιμίας κοινωνίας νομικών προσώπων κράτους και κομμάτων. Το κράτος και τα κόμματα είναι το ίδιο πράγμα. Το κράτος είναι ο λαός, τα κόμματα είναι αυτοί που κυβερνούν. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ισονομίας και ισοτιμίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι νομικό πρόσωπο? Δημοσιεύει ισολογισμό? Παρουσιάζει χρηματοοικονομική εικόνα? Παρουσιάζει ενεργητικό και παθητικό? Τα παρουσιάζει.
Και τι έγινε, και ο μήνας έχουν 9, δεν είδα κανένα να υδρώνει, να σπρίζουν τα μαλλιά του στεναχώρια. Πολλές φορές έχουμε κάνει ανάλυση από αυτή την εκπομπή σχετικά με τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε καταλήξει σε ασφαλή συμπέρασμα ότι χρειάζεται 53 εκατομμύρια το χρόνο για να μπορέσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις. Δηλαδή μείον 535 εκατομμύρια αρνητική καθαρή θέση έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή με μόλις 6 εκατομμύρια ταμείο. Όταν έχεις 6 εκατομμύρια ταμείο και χρωστάς 535 εκατομμύρια, τότε έχεις έναν ισολογισμό ο οποίος είναι παταγωδός αποτυχημένος στη διαχείριση και πρέπει κυρίες και κύριοι να ψάξουμε να βρούμε πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να χρωστάει 535 δισεκατομμύρια, να είναι παταγωδός αποτυχημένος στη διαχείριση και να μην έχει παρέμβει κανένας απολύτως για να αναζητήσει ευθύνες πώς τα λεφτά του ελληνικού λαού που πάνε στα κόμματα οφείλουν 535 δισεκατομμύρια μέσω της Νέας Δημοκρατίας και άλλα τόσα το Πασόκ. Άμα διαβάσετε τον ισολογισμό, είναι μια εικόνα ντροπής. Δεν μπορεί να είσαι κυβέρνηση και να παρουσιάζει ισολογισμό με αυτή την αισχρή εικόνα που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας προήλθαν από την παλαιά Αγροτική Τράπεζα, η οποία μοίραζε λεφτά αριστερά και δεξιά. Μετά πήγανε στην Τράπεζα Πειραιώς, που εξαγόραζε την καλή Αγροτική Τράπεζα όταν έσπασε σε καλή και κακή τράπεζα. Τα δάνεια, παρότι μη εξυπηρετούμενα, πέρασαν στην καλή τράπεζα και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Σήμερα τα δάνεια έχουν μεταφερθεί σε ένα φαν που λέγεται Intrum. Και εδώ Intrum, που διαχειρίζεται τα δάνεια ύψους 530 εκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας και η Intrum είναι μια θυγατρική εταιρεία φαν που ανήκει στην Πειραιώς. Κατανοεί οποιοδήποτε ότι τα 530 εκατομμύρια δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία από αυτά που παίρνει από τον ελληνικό λαό για να λειτουργήσει ακόμα δίνει κάποιους τόκους ετησίως για να κρατάει ενήμερο το δάνειο, τυπικά ενήμερο, αλλά το χρέος αυξάνεται με 145.000 ευρώ τη μέρα, δηλαδή το χρέος αυξάνεται 53 εκατομμύρια το χρόνο. Και σας ερωτώ, δύο είναι τα δεδομένα. Ή είναι ανίκανοι αυτοί που μας κυβερνούν και δεν μπορούν να ξοφλήσουν το τεράστιο ποσό που χρωστάει το κόμμα. Και από την άλλη μεριά δεν έχουν διάθεση να ψάξουν να βρουν ποιοι δημιούργησαν αυτό το κόμμα. Και από την άλλη ελπίζουμε ότι θα βρωθούν ικανοί άνθρωποι να ξοφλήσουν το ασύλληπτο χρέος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι 145.000 ευρώ τη μέρα η δόση ή 53 εκατομμύρια ετησίως. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ειδική ρήτρα η οποία είναι ειδική μένα, δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε συστημικές τράπεζες και μη συστημικές. Δεν είναι δυνατόν να δανείζουν ξανά και ξανά τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ εμφανίζει τα ίδια χάλια. Δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να πληρώνει σε τόκους για δάνεια 59 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά και πάλι δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζημία. Δεν είναι δυνατόν να σημειώνεται αυτό το λογιστικό έσχος, γιατί απλά δεν μπορεί να πληρώσει και έτσι εξηγείται γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται το χρέος. Αυξάνεται το χρέος κάθε χρόνο. Διαλύεται το κόμμα και αναζητούνται ευθύνες αυτών που δημιούργησαν το χρέος στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος το δημιούργησε? Τι έξοδα είναι αυτά εκατομμυρίων? Με ξένα κόλληβα κάνετε μνημόσυνα? Γιατί δεν βάζετε υποθήκη της περιουσίας σας και όλα αυτά τα ποσά που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα έσοδα που είχατε την περασμένη και προπερασμένη χρονιά? Έσοδα εκατομμυρίων άπαντες, εκατομμυρίων, τα οποία κανείς δεν ανέλησε από πού προέρχονται. Αυτά είναι διαπιστώσεις οι οποίες δεν αφισβητούνται από κανέναν. Αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό, μπορεί να γίνει τίποτε? Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, το λέω εγώ από αυτή την εκπομπή και όποιος αμφισβητεί το τηλέφωνο στη διάθεσή του, δεν μπορεί να αποπληρώσει ποτέ τα δάνειά της, γιατί πρέπει να υποθούν ορισμένες αλήθειες. Σε ένα σοβαρό κράτος, σε ένα σοβαρό κράτος, επαναλαμβάνω, και όχι κράτος παροδία όπως είναι η Ελλάδα, θα είχαν συμβεί τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία σαν νομική οντότητα θα είχε χρεοκοπήσει, δεν θα έλαβαν κρατική χρηματοδότηση και το χρέος θα ήταν άμεσα καταβλητέο και απαιτητό,
Αλλά όταν έχεις ταμείο 6 εκατομμύρια και χρωστάς 530 εκατομμύρια, προφανώς το χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη της και δημιουργεί ένα προηγούμενο, κακό προηγούμενο στην κοινωνία. Εάν η χρεοκοπημένη Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνει τα χρέη της, γιατί να πληρώσει ο πολίτης, αν ανανοτιέται ο καθένας ο οποίος δυσκολεύεται να πληρώσει τα χρέη του. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το εξής δύσκολο, προφανώς δεν είναι απλό. Να αλλάξουν οι συμβάσεις των δανείων, δηλαδή οι όροι δανεισμού. Να χρησιμοποιεί ένα γενναίο haircut, δηλαδή κούρεμα στο χρέος 50% και το αναπομένα ποσό των 265 εκατομμυρίων να πληρωθεί σε ισόπεζες δόσεις χωρίς ανατοκιβούς με σχεδόν πλήρη δέσμευση κρατικής χρηματοδότησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει 18 εκατομμύρια έσοδα ετησίως. 15 εκατομμύρια το χρόνο πηγαίνουν στην αποπληρωμή, που σημαίνει ότι 17-18 εκατομμύρια θα έχει αποπληρώσει σε 18 χρόνια επί 15, δηλαδή σε 18 χρόνια θα έχει δώσει 265 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να υποχρεωθούν όλοι οι βουλευτές να εισφέρουν μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, εάν μπορούσε να γίνει αυτό για την αποπληρωμή των δανείων, ή ακόμα καλύτερα να υποχρεωθούν να το κάνουν μέσω δικαστικής απόφασης, με κεφαλαία γράμματα το δικαστικής απόφασης, με δέσμευση το 30% των μηνιαίων αποδοχών τους. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν γινότανε, ίσως θα ήταν ένα καλό μήνυμα προς το λαό, αλλά να, τα λέγανε, μια που τα αφεντικά προσπαθούν και πληρώνουνε, ας προσπαθεί και όλος να πληρώνει και δυσκολεύεται. Η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνειά της. Είναι απαράδεκτη, λένε, αυτή η άποψη που έχω εγώ. Και δημιουργεί ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα, που πρέπει να βρεθεί άμεση λύση στο πλαίσιο της ισονομίας. Κυρίες και κύριοι, δημιουργεί κακό περιβάλλον αυτό το οποίο λέγεται? Ποιος ασχολείται με αυτά τα χρέη? Κάθε μέρα ακούμε ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Δεν υπάρχει ισοτιμία, κοινωνική ισοτιμία νομικών προσώπων κράτους και κομμάτων? Δηλαδή άλλος είναι ο λαός και άλλο είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τα κόμματα? Εάν περάσει η άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της, τότε και ο πολίτης θα πρέπει να πει, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην πληρώσω κι εγώ? Και τότε γίνεται ντόμινο, με αποτέλεσμα όλο το σύστημα να κινδυνεύει από οικονομικές σεισμικές δονήσεις καταστρεπτικές για τη χώρα. Είναι ηθικά ανέντιμο και προκλητικό να πληρώνει ο απλός πολίτης, και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τον πολίτη να λέει δεν πληρώνω. Υπάρχει και όριο στην ασυδοσία. Η ασυδοσία του δεν πληρώνω από τη Νέα Δημοκρατία δίνει μια ηθική σφαλιάρα στον πολίτη, ο οποίος αν δεν πληρώσει είναι ανέντιμος και προκλητικός. Πλήρωνε λοιπόν, πολίτη, μην αντιδράς, και από εκεί και πέρα μην ελπίζεις για κάτι καλύτερο, διότι το καλύτερο το δημιουργεί ο λαός και όχι αυτοί που εκλέγεις για να σε κυβερνήσουν. Είδατε τι έγινε στην Αμερική με τον Τραμπ? Είδατε? Θα το φάνε ζωντανό οι Αμερικανοί τώρα που θα γίνει το καινούριο συνέδριο των κομμάτων, με αυτά τα οποία διαπιστώσαμε ότι γίνανε εκεί κάτω, το κόλπο του Ορμούζ. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και ένα καινούριο κόμμα, το κόμμα του φίλου μου του Αλέξου Τσίπρα, με τον οποίο θα τα πούμε κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα εδώ στην εκπομπή μας. Δεν έλεξαν το παρελθόν τους όλοι αυτοί οι οποίοι πήγαν να συνεργαστούν με τον Τσίπρα? Γιατί οι μισοί συνεργάτες του Τσίπρα κάποτε τον έβρισαν ή τον έβριζαν δημοσίως, αν θυμάστε. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε προθέσει στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του νέου κόμματός του με 300 απαιτούμενες υπογραφές, κάνοντας ακόμα ένα βήμα στην επιστροφή του στην ενεργό πολιτική ζωή της χώρας. Τόσο ψωμί έχει αυτή η πολιτική ζωή της χώρας, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αρχίζω και αισθάνομαι περίεργος που δεν ασχολείται με την πολιτική, γιατί είναι ωραία η πολιτική και δεν έχει ευθύνες. Το παρελθόν υπήρχαν δύο φίλοι του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι σήμερα είναι φίλοι εντός εισαγωγικών. Η κυρία Λεπενιώτη
Πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και πρόεδρο του Τουρμελούς Εφετείου που καταδίκασε στη Χρυσή Αυγή στην πρωτόδικη δίκη, είναι στο επικοινωνιακό πολίτη επιτελείο του κ. Τσίπρα. Η παρουσία τη κ. Λεπενιώτη προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί με την κίνηση αυτή επί της ουσίας δικαιώνεται ο Κασιδιάρης, καθώς από καιρό καταγγέλλει ότι αριστεροί δικαστές τον καταδίκασαν άδικα. Γι' αυτό γίνεται την πιο κατάλληλη συγκυρία με τον ίδιο που σκοπεύει να δημιουργήσει κόμμα. Ο Κασιδιάρης θα κάνει κόμμα, γιατί να μην κάνει. Τα κόμματα στην Ελλάδα είναι μια ωραία δουλειά. Η πελατεία είναι πολύ.

Υπάρχει μία έκφραση που λέγεται influencers. Τι είναι οι influencers? Τι εξαπατούν άμεσα τη δήμευση περιουσίας? Γιατί χρησιμοποιούμε συνέχεια ξένες λέξεις, γιατί χρησιμοποιούμε την ελληνική μετάφραση της λέξης influencers? Για να πάμε σε διαφημισούλες, αφού καλημερίσω το φίλο μου τον Γιάννη τον Διτσιράπη, ο οποίος μου ήρθε σήμερα με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων, διότι το μωρό, λέει, τον αποχαιρετούσε, κουνούσε και το χέρι. Από το πρέπει το δάνει το μωρό ασχολούμαι, θα έλεγα. Αφήσαμε και τις δουλειές μας για το μωρό. Και βεβαίως, καθυστερημένα και μετά πάρα πολύ καιρό, η αγαπημένη μου κυρία Λίλα Αγκουλιώνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η εξαιρετική κυρία Λίλα Αγκουλιώνη, η οποία με θυμάται κάθε 2-3 μήνες και έρχεται κάποιο Σαββάτο ή Κυριακή για να κάνει την υπηρεσία. Έστω, κάλλιο αργά παρά ποτέ, κυρία Αγκουλιώνη. Καλώς ήρθατε και σας απολαμβάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί στην πιάτσα άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσπαθούν να εξαπατήσουν αυτούς που χρωστάνε χρήματα στην τράπεζα. Υπάρχει μια αγγλέζικη έκφραση που λέγεται influencers, που στα ελληνικά είναι επηρεαστές γνώμης. Ήθελα να παρακαλέσω, αν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ, ορισμένες εγγλέζικες λέξεις να καταργηθούν από τη γλώσσα μας, διότι δεν είδα ούτε σε εκπομπή, ούτε σε άρθρα, ούτε πουθενά στον κόσμο και σε άλλες χώρες να δημοσιεύονται ή να λέγονται στα δελτία ειδήσεων εκφράσεις εκτός της γλώσσας την οποία χρησιμοποιούν. Εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα και σε παιχνιδιάρες εκπομπές ξένες εκφράσεις, όταν τα ελληνικά είναι η πιο πλούσια γλώσσα. Αυτοί λοιπόν οι influencers, οι οποίοι είναι υπηρεστές της γνώμης, θεωρούνται ότι είναι κοινοί απατεώνες, χρησιμοποιούν μια δολιότητα με την οποία εκμεταλλεύονται τους αφελείς για να βγάλουν χρήματα. Και δυστυχώς πρέπει να ομολογήσω στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν, ή μάλλον ότι η πλειοψηφία αυτών που χρωστάνε χρήματα είναι αφελείς, και όταν σταματάνε να πληρώνουν γιατί έχουν προβλήματα, βρίσκουν κάποιον influencers οι οποίοι τους παραμυθιάζουν με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, πιστεύουν σε αυτούς και τους κάνουν μέχρι και αξιοδοτήσεις για να χειριστούν τα θέματα τους απέναντι στην τράπεζα. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα ψεύτικο περιεχόμενο απέναντι στους οφειλέτες και ασκούν επιρροή σε αυτούς που τους εμπιστεύονται μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube. Πρόκειται για ένα επάγγελμα του αέρα. Και σήμερα με το διαδίκτυο, αυτή την θλιβερή ανακάλυψη, πολλά επαγγέλματα του αέρα κυκλοφορούν στην πιάτσα. Εάν κάποια στιγμή μείνει εκτός συνδέσμου το Instagram ή το YouTube, τότε όλοι αυτοί οι τύποι που λέγονται επηρεαστές της γνώμης, influencers δηλαδή, είναι τελειωμένοι και αποτελούν ένα επάγγελμα το οποίο θα εξαφανιστεί αμέσως. Διότι μέσα στο ίντερνετ έχουν διεισδύσει πάρα πολλοί απατεώνες, οι οποίοι όμορφα, ωραία, ευγενικά κορυδεύουν αυτούς που ελπίζουν να σωθούν από τα χρέη που έχουν στις τράπεζες, τους εμπιστεύονται και η ζημιά είναι μεγαλύτερη και η οικονομισία για τους απατεώνες είναι και αυτή μεγαλύτερη. Σε ορισμένες χώρες του κόσμου, επαναλαμβάνω, στην οποία δεν περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, κύριε της κυβέρνησης, οι αρχές των χωρών αυτών έχουν λάβει ορισμένα μέτρα εναντίον των influencers. Και θεωρώ απόλυτα δίκαιο και συνταγματικό επιτρεπτό όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι ένας influencer εξαπάτησε κάποιον και πρέπει να του κατάσχεται συνολικά η περιουσία του, τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του και οι λογαριασμοί της τράπεζας. Όταν η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να οικονομάνε εξαπατώντας τον απλό οφειλέτη, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται από τα τραπεζικά δεδομένα και πιστεύει όποιον τον παραμυθιάσει, τότε την απόλυτη ευθύνη την έχει ο απατεώνας. Άρα, μια που σε ορισμένες χώρες του κόσμου υπάρχουν μέτρα εναντίον των influencers, ας έρθει και η Ελλαδίτσα μας να κάνει αυτό που κάνουν οι ορισμένες χώρες του κόσμου και όχι να αφήνει τον καθέναν να παραμυθιάζει τον αγαθιάριο φιλέτη και να του τρώει τα λεφτά αφενός και αφετέρου ο φιλέτης να εξακολουθεί να χρωστάει στην τράπεζα. Κυρίες και κύριοι, σε ορισμένα μέρη του κόσμου γίνονται αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Αλλά για να γίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνει ένας εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης γύρω από το θέμα αυτό, ώστε το ελληνικό νομικό δίκαιο να προσδιορίζει επακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Και καλά, οι περισσότεροι influencers είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε εμείς ότι είναι. Αλλά πόσοι ξέρουν σαν και εμάς τι είναι οι influencers? Ελάχιστοι.
ο απλός κόσμος που έχει το χρέος του και τον κυνηγάνε να του πάρουν τα πάντα, ακόμα και το σπιτάκι που μένει, πιστεύει οτιδήποτε παραμυθολογία του σερβίρει ένας influencers, γιατί δυστυχώς τα ψέματα τα πιστεύουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα. Και όταν έχεις πρόβλημα, ό,τι και να σου πούνε το πιστεύεις, γιατί πρέπει να λύσεις το πρόβλημά σου. Υπάρχει μια μεγάλη δολιότητα. Υπάρχει μια εκμετάλλευση στους αφελείς πρωτοφανείς. Δεν πρέπει να είστε αφελείς, δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν. Πρέπει να ελέγχετε πάρα πολύ βαθιά κάποιον όταν πρόκειται να σας παραμυθιάσει ότι θα σας χαρίσει το χρέος. Μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα θεάριστο έργο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας βλέπουν πώς θα εκμεταλλευτούν το πρόβλημα το οποίο έχετε για να σας εξαφανίσουν την περιουσία και να ωφεληθούν αυτοί χωρίς να σταματήσετε χρωστά τη τράπεζα. Η κατάσχεση και η δέσμευση και η δίμευση μάλλον περιουσίας σε απατεώνας είναι επιβεβλημένη κίνηση για παραδικασμό και απονομή δικαιοσύνης. Παρακαλώ λοιπόν το πολιτικό σύστημα και ειδικά την κυβέρνηση να ψηφίσει ένα νόμο με τον οποίο θα υπάρχει κατάσχεση και δίμευση περιουσίας όλων αυτών των απατεώνων, για να υπάρχει παραδειγματισμός ότι δεν μπορούν να τρώνε τα χρήματα του κόσμου, και ο κυριότερος παραδειγματισμός θα είναι με κεφαλαία γράμματα που πρέπει να τυπωθούν μες στο μυαλό όλων, η απονομή δικαιοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα μία έκφραση AI, δηλαδή αλφα γιώτα κεφαλαίο. Το αλφα γιώτα κεφαλαίο ή το AI κόβει χιλιάδες θέσεις σε όλο τον κόσμο. Σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχει μια τεράστια μορφή ρεκόρ απολύσεων. Όσους δουλεύουν στην Αμερική, η αμερικάνικη τεχνολογία μετά την εμφάνιση του AI. Το 2006 οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν 85.000 απολύσεις στους 4 πρώτους μήνες, 33% δηλαδή αύξηση με την ίδια περίοδο του περσίνου έτους που οφείλεται στο AI. Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ σύντομα θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο αριθμός είναι υψηλότερος για το 2023. Η χειρότερη χρονιά των απολύσεων στον κλάδο θα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία έχονται. Χιλιάδες φορές έχω πει αυτή την εκπομπή ότι η τεχνική νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο. Η τεχνική νοημοσύνη ήταν ο κύριος λόγος που διάφορες εταιρείες μεγάλες επικαλέστηκαν περικοπές και στείλανε το 26% των εργαζομένων σπίτι τους. Αν κλείσετε λίγο τα ματάκια σας οι παλαιότεροι και δείτε και θυμηθείτε ορισμένες ταινίες ρομπότ που τα βλέπαμε και γελούσαμε παλιά και λέγαμε ιστορίες, αν δούμε τι γίνεται στην Κίνα και στην Ιαπωνία με τα ρομπότ, αν δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στις μεγάλες κατασκευαστικές και βιομηχανικές χώρες γύρω από τα ρομπότ, τότε θα καταλάβετε ότι όχι εμείς που ζούμε τώρα και αναπνέουμε και περπατάμε, αλλά μετά 25-30 χρόνια το ανθρώπινο είδος θα είναι συμπληρωματικό τμήμα του πληθυσμού, όταν ουσιαστικά η τεχνολογία του AI, η ρομποτική τεχνολογία, θα παίρνει τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να βλέπετε ολόκληρα εργοστάσια να λειτουργούν μόνο με ρομπότ, όπως υπάρχει εργοστάσιο στην Κίνα που λειτουργεί μόνο με ρομπότ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται πουθενά, γιατί πρέπει τις κοινωνίες να τις κρατάμε ήρεμες και να μην σκέφτονται το μέλλον. Υπάρχουν επίσης μελέτες ότι ένας μεγάλος λόγος που δεν γεννούνται πολλά παιδιά σήμερα από οικογένειες, ένα παιδί γεννάνε μέσω όρο οι περισσότερες οικογένειες, είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουν που θα έρθουν στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι οι νέες θέσεις απαιτούν εντελώς διαφορετικές δεξιότητες από αυτές που διαθέτουν αυτοί που απολύονται. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε περιθώριο για μαζική αποκατάσταση νέου προσωπικού με νέα ενημέρωση. Η νέα ενημέρωση πλέον είναι τζάμπα χρόνος, διότι τα AI, δηλαδή η τεχνολογία, η ρομποτική, θα έχει αυτόματη επανακατάρτιση χωρίς να κουράζεται κανένας να ενημερώνει το καινούριο προσωπικό. Επομένως, θα υπάρξει ένα χαρακτηριστικό κύκλωμα. Θα γίνουν τεράστια τα κέρδη που θα βγάζουν οι εταιρείες, θα γίνουν μαζικές απολύσεις με πρόσχημα το AI, θα γίνει τεράστια άνοδος των μετοχών και θα γίνει ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα τέσσερα, αν τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, ειδικά το δεύτερο που λέει μαζικές απολύσεις με πρόσχημα το AI, αντιλαμβάνεται κανένας σε 30-40-50 χρόνια πώς θα λειτουργεί η ανθρωπότητα και πώς θα επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που πριν από χρόνια είχαν προβλέψει αυτά που θα γίνουν μετά από χρόνια. Σήμερα οι επενδυτές θέλουν να βγάζουν χρήματα. Για να βγάζεις χρήματα πρέπει να μειώσεις το κόστος. Η τεχνολογική υπεροχή έχει χαμηλότερο κόστος από ό,τι έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι όταν εργάζονται. Επομένως, χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν εκτός αγοράς και θα αντικατασταθούν από τεχνολογική υπεροχή, η οποία θα διαθέτει δεξιότητες που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, δεξιότητες οι οποίες θα κάνουν και τέλεια τη δουλειά τους χωρίς λάθη. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η χρονιά που διανύουμε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και βασικός μοχλός αναδιόρθωσης του εργατικού δυναμικού της τεχνολογίας. Αν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω τώρα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων κτλ.
επηρεάσουν και την πολιτική κατάσταση. Ίσως το AI, η τεχνολογία δηλαδή, επηρεάσει και ορισμένους πολιτικούς να βάλουν μυαλό και να κυνηγήσουν όλους αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν τη χώρα μας και την έχουν κάνει υποανάπτυκτη με κεφαλαία γράμματα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο βγήκε στην πιάτσα τώρα τελευταία, γιατί όσο και να προσπαθείς να είσαι προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς σου, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ειλικρινά εμένα με κάνουν ή μάλλον μου προκαλούν αιμετικές διαθέσεις. Τι θα πει κόμμα Ελλάς? Τι θα πει κόμμα Ελλάς? Μήπως θα μας πούνε το Ελλάς γράφεται με δύο λάμπτα ενώ το Ελλάς του Τσίπρα γράφεται με ένα λάμπτα? Μήπως η μεγάλη φυγή από ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δημιουργεί μαζικές ανεξαρτοποίησεις για να πάρει όλοι προς το κόμμα του Τσίπρα που λέγεται Ελλάς? Θέλει σπουδαίο μυαλό για να σκεφτείς ένα κόμμα το κάνεις Ελλάς? Πανεύκολο είναι. Όταν όμως έχεις εθνική συνείδηση, εθνική υπερηφάνεια και σέβεσαι το όνομα Ελλάς, δεν το βάζεις σαν πολιτικό πρότυπο σε ένα κόμμα. Διότι ο κόσμος ακούει Ελλάς, δεν θα βλέπει την ορθογραφία. Μπορεί να γράφεται έψιλο λάμπτα αλφα σίγμα στις εφημερίδες, αλλά εμείς το Ελλάς το ξέρουμε με δύο λάμπτα. Άρα ο κόσμος θα ακούει Ελλάς και θα λέει τι είναι αυτό καινούριο. Με ποιο δικαίωμα ο Τσίπρας έκανε όνομα με τη λέξη Ελλάς? Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Άριος Πάγος πρέπει να κόψει το όνομα Ελλάς από το κόμμα του Τσίπρα. Η εκπομπή αυτή δεν το δέχεται και θα το πάρει σαν την άκρη του πολιτικού νήματος για να τοποθετηθεί με οποιαδήποτε ισχυρά επιχειρήματα έχει σαν εκπομπή, ότι δεν είναι δυνατόν να παίζουμε με τις λέξεις ακουστικά, ανεξάρτητα αν ισχυριζόμαστε ότι η ορθογραφία είναι διαφορετική. Κόμμα Ελλάς αποκλείεται να υπάρχει. Τελεία και παύλα. Και αν θέλει πόλεμο ο κύριος Τσίπρας, θα τον έχει πολύ ευχαρίστως, κανένα πρόβλημα. Το τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα άλλα κομματίδια που δημιουργήθηκαν, είναι φυσικό να απασχολεί την κοινή γνώμη. Υπάρχουν μαζικές ανεξαρτοποίησεις που πηγαίνουν στο νέο κόμμα. Για την άλλη μεριά, αυτό που μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η λέξη αμνησία επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί εντονότατα σε αυτή τη χώρα και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχω πει δισεκατομμύρια φορές από αυτή την εκπομπή, που είχε πει ο Στάλιν: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Καλά ξεχάσετε όλοι εσείς ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία. Ξεχάσετε όλοι εσείς τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ξεχάσετε όλοι εσείς το κλείσιμο των τραπεζών που προσέβαλε την αξιοπρέπειά μας σαν χώρα και την αξιοπρέπειά μας σαν άτομα, όταν πηγαίναμε από το μηχανάκι να πάρουμε μέχρι 50 ευρώ που είχαμε δικαίωμα να πάρουμε. Ξεχάσετε την ψηφοφορία που έγινε υπομορφή δημοψηφίσματος, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν, με αποτέλεσμα το όχι, το μεγαλοπρεπέστατο του ελληνικού λαού, να το ακυρώσει ο Τσίπρας και να το μετατρέψει σε ναι. Αν όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ποινικά αδικήματα και εθνικά αδικήματα, θέλω να ξέρω τι είναι τελικά σε αυτή τη χώρα το αδίκημα. Τι είναι να πεις κάτι σε μια εκπομπή και αμέσως να βρουν την ευκαιρία ορισμένοι να σε τραβήξουν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια να σου πούνε 3 μήνες φυλακή με 2 χρόνια αναστολή? Τι θα πει Ελλάς?
Τι συνέβη κατά τη διάρκεια των εκλογών που βγήκε ο Τσίπρας κυβέρνηση όταν είχε πει ότι θα χαρίζει το φόρο που πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα ακίνητα όσοι έχουμε ακίνητα? Χάρισε τίποτε? Όταν πήγε ο Βαρουφάκης και υπέγραψε καθήμενος προσοχή αυτά που υπέγραψε σχετικά με τη συμφωνία των χρεών μας, βάζοντας η χώρα μας σε καθεστώς φυλάκισης στην περιουσία της, υποθηκεύτηκε όλη η περιουσία της Ελλάδας για να θεωρηθεί δάνειο ο τρόπος διακανονισμού των χρεών που είχαμε σαν χώρα, κανείς να μίλησε απολύτως. Πού είναι η εθνική σας συνείδηση? Η Καριστιανού μόνο σας συγκίνησε? Ατύχημα ήτανε. Ενώ αυτά που γίνανε τότε με την Ελλάδα και την φυλάκιση όλης της περιουσίας μέχρι το 1999 για να πληρώσουμε τα χρέη μας, δεν ήταν κανένα αναγκαστικό θέμα, ούτε κανένα ατύχημα. Ήταν συμφωνημένο από αυτούς που μας κυβερνούσαν. Και αυτή τη στιγμή η μεν Καριστιανού, εκμεταλλευόμενη το ατύχημα, κατεβαίνει στην πολιτική. Ο δε Τσίπρας, εκμεταλλευόμενο ότι το όπλο των πολιτικών είναι ηλίθιτο, ξανακατεβαίνει στην πολιτική. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να βλέπουμε ένα παιχνίδι γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας, το οποίο έχει σχέση με τα άτομα και τη δημιουργία κομμάτων και όχι με την λεκτική τοποθέτηση επίλυσης τεραστίων προβλημάτων που έχουμε σαν χώρα, τα οποία θα λυθούν με υπογραφές και με συμφωνίες? Είναι δυνατόν η στρατηγική μορφή χώρα που έχει μια στρατηγική μορφή στο χάρτη και λέγεται Ελλάδα να μην έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός και να μην θησαυρίζουμε από το Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος για τα πελάγια που είναι γύρω από την Κρήτη, βγάζοντας ενέργεια η οποία αποδεδειγμένα υπάρχει? Είναι δυνατόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εγκέφαλοι που επιλέγετε όλοι εσείς για να μας κυβερνήσουν, να μην λένε απολύτως τίποτα για την μυθώδη ελληνική περιουσία που υπάρχει ακόμα και στη στερεά Ελλάδα, επειδή τρέμουμε τους Τούρκους? Γιατί δεν βγαίνετε να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με τους Τούρκους? Ή θα στείλουμε ένα μήνυμα στους Τούρκους? Είμαστε αυτοί που είμαστε τα 10 εκατομμύρια. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σας αντιμετωπίσουμε? Ή δεν θα καθόμαστε προσοχή συνέχεια στις προσβολές του Ερντογκάν, στις προσβολές κάθε Τούρκο επισήμου που δίνει μια συνέντευξη τύπου και προσβάλλει την Ελλάδα με τα χειρότερα λόγια? Τι θα πει το μισό Αιγαίο είναι δικό μας? Τι θα πει τα νησιά είναι δικά μας? Τι θα πει η Ρόδος εκείνο, η Τένεδος το άλλο και η Μυτιλίνη το άλλο? Είναι ελληνικοί χώροι οι οποίοι δεν μπορούν να πειραθούν από κανέναν. Πού είναι η εξωτερική εθνική πολιτική η οποία πρέπει να δώσει την εντύπωση σε όλους ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή? Τι έχει το Ισραήλ κέρατα και με 10 εκατομμύρια κουμαντάρει 350 εκατομμύρια μουσουλμάνους που γίνονται εκεί γύρω? Δεν έχει κέρατα. Έχει έξυπνους πατριώτες με κεφαλαία γράμματα πολιτικούς. Έχει Ισραηλινούς απλωμένους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις επιχειρήσεις τους, για τις δουλειές τους και για τις οικογένειές τους, αλλά συγχρόνως, παρότι είναι απλωμένοι σε όλο τον κόσμο, ενδιαφέρονται και για το Ισραήλ. Για να δούμε την αεροπορία του Ισραήλ. Για να δούμε το στρατό του Ισραήλ. Για να δούμε τα άρματα μάχης του Ισραήλ. Για να δούμε τις συμφωνίες που έχει με τους Αμερικάνους, που όταν είχε γίνει ο πόλεμος με την Αίγυπτο είχε γίνει ένα καραβάνι μεταφοράς όπλων από την Αμερική στο Ισραήλ για να μην κινδυνεύσει η ανεξαρτησία. Τι συμβαίνει με την Παλαιστίνη? Σκοτώθηκαν 100.000 Παλαιστίνοι, ξεχάστηκε η Παλαιστίνη. Και κανένας δεν λέει ότι ετοιμάζεται να γίνει ένας τουριστικός παράδεισος με κεφάλαια Ισραηλινών και Αμερικανών επιχειρηματιών. Πού θα μείνουν τα 3,5-4 εκατομμύρια κάτοικοι που υπάρχουν εκεί στην Παλαιστίνη, που είναι η πατρίδα τους? Θα τους διώξουν?
Θα τους δώσουν χαρτζηλίκια να πάνε σε άλλες χώρες γειτονικές. Εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ? Ένα από τα ισχυρότερα ονόματα που υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία διαχρονικά είναι το όνομα Μακεδονία. Και παύλα δίπλα στη λέξη Μακεδονία υπάρχει η λέξη Μέγας Αλέξανδρος. Ο μεγαλύτερος των μεγάλων. Για ψάξτε να βρείτε πολλούς μεγάλους στην ιστορία. Ανοίξτε τα βιβλία να δείτε πόσοι λίγοι είναι. Κανείς δεν μιλάει. Ακόμα και οι Σκοπιανοί μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Γιατί οι δουλοπρεπείς πολιτικές συμφωνίες που έχουμε και ότι καθόμαστε προσοχή και κλαρίνο μπροστά στους ξένους είναι κάτι το πρωτοφανές. Ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας να κάνει δηλώσεις γενικά για θέματα της Ελλάδος και ειλικρινά παίρνω ηρεμιστικό για να μην πάθω κανένα έμφραγμα. Και ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να κάνει δηλώσεις και οι δηλώσεις του είναι εντελώς άσχετες με την εθνική μας υπερηφάνεια και με τη σχετική σκληρότητα που πρέπει να έχουν όταν αποτείνονται στους Τούρκους. Τι συμβαίνει λοιπόν θα μας πείτε? Τι συμβαίνει στη Θράκη θα μας πείτε? Γιατί κανένας δεν λέει ότι η Τούρκικη τράπεζα έχει 3-4 υποκαταστήματα και δανείζει λεφτά σε Έλληνες υπηκόους που είναι τουρκικής προέλευσης για να αγοράζουν σπίτια? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Το έγραψε καμία εφημερίδα αυτό? Το είπε κανένα δελτίο ειδήσεων? Εκτός από το εθνικό κεφάλαιο της χώρας μας είναι το χρήμα. Αν η εθνική συνείδηση της χώρας μας είναι το χρήμα, αν η εθνική υπερηφάνεια της χώρας μας είναι η οικονομισιά, τότε να τα ξεχάσουμε όλα και να πούμε όσοι πιστεύουμε στην πατρίδα είμαστε λίγοι και οι υπόλοιποι κοιτάνε την οικονομισιά, πώς να γεμίζουν τα ταμεία και πώς να στείλουν τις καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Σε παρακαλώ κυρία. Ελάτε σας παρακαλώ ανοίξτε την καλοσύνη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τροποποίησης της τελευταίας στιγμής των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τροποποίησης της τελευταίας

0: Οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 400 προσαγωγές, ενώ 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Μετρόπολης!
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, στεγανοποιήστε και πάρετε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τον Χρήστο Κουματζίδη, ο οποίος έχει με τεράστια εμπειρία πάνω από 30 χρόνια και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται στο θέμα αυτό κάθε σπίτι. Με το να μην αναβάλλετε ποτέ μια καλή θερμομόνηση, είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Χρήστος Γουματζίδης, ανακαινήσεις στεγανοποίησης θερατσών, θερμοπροσώπης, θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35 και περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2315-26793 και το κινητό του 6977-28437. Το επαναλαμβάνω σταθερό του 2315-26793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, ασύγνωστη. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Θαυμάσια τα τηλεφωνικά κέντρα. Ο φίλος μου Ματσέλης στην Αγίου Δημητρίου, ο άνθρωπος που έχει κάνει τη γεύση επιστήμη, εκτός από όλη την Ελλάδα που φέρνει του κόσμου τα προϊόντα, φέρνει και από τα νησιά του Ειρηνικού, από ειδικές περιοχές που έχουν εκπληκτικά διεθνώς από γευστικής άποψης προϊόντα. Το κτέο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο στη δική Θεσσαλονίκη. Άριστο προσωπικό κατευθυσμένο και τέλεια μηχανήματα. Του σχεδιασμού στο Δημήτριο Ναξής Ασέρας. Και στη φιλνάδα μου τη φαρμακοποιό, την αγαπημένη μου Νανά Κουντουρή, Αγίου Δημητρίου 109. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και το Espressionis από Αναστασίου 90, ένα κατάστημα με εξαιρετικούς καφέδες και άλλα προϊόντα, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΘ. Επίσης, πρέπει όλοι να ξέρετε ότι θα επαναλάβω αυτό που ξέρετε όλοι σας για τα δύο πασίγνωστα πλέον σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα Φορόλ. Το ένα βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα, άνοιξε και σας περιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα είναι πασίγνωστο. Έχει τα πάντα, ακόμα και τσιγάρα, αλλά ο πρωταθλητής των προϊόντων από απόψεως γεύσης είναι ο καφές. Ένα κατάστημα υπάρχει 25 Μαρτίου πλησίων στον νότο της Παναγίας Μηχανιώνας, πασίγνωστο, κεντρικό, γωνιακό. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε και το άλλο κατάστημα που βρίσκεται στους νέους επιβάτες, στο Μπαξέτσι Φλίκη. Είναι δύο καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια συνήθεια που έγινε στέκη, όχι μόνο για τα προϊόντα, αλλά είναι καταστήματα τα οποία σέλκουν λόγω της εξαιρετικής τεχνολογικής κατασκευής η οποία υπάρχει.

αγαπητοί μου φίλοι, είναι δυνατόν να μην ευχαριστήσω σήμερα την κυρία Λίλα Μπουλιώνη, η οποία για ακόμα μια φορά μου έκανε εξυπηρετήσεις πρωτοφανείς για τα δικά μου προσόντα? Είναι δυνατόν να μην σας ενημερώσω για το άρωμα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που υπάρχουν γύρω από κάποιο κύριο Μαρατζίδη που είναι στέλεχος του Τσίπρα?

Πόσο διαβρωμένο είναι από ανθρώπους ξένων μυστικών υπηρεσιών το ελληνικό και πολιτικό και ακαδημαϊκό σύστημα, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν να αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει διάβρωσης? Ό,τι θέλουν κάνουν εδώ οι Αμερικανοί και διάφορες άλλες μυστικές υπηρεσίες. Και στο πολιτικό και στο ακαδημαϊκό σύστημα. Με το να κρίνεις τον καθέναν είναι πολύ εύκολο. Αλλά με το να είναι γνωστός ο καθένας και να είναι σε πόστα, αυτό είναι το περίεργο. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία σήμερα σχεδιάζουν την επικοινωνιακή και πολιτική επανατοποθέτηση του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αναγκάζομαι και αναφέρομαι στον κ. Τσίπρα. Διότι η Βόρεια Μακεδονία δεν ξεχνάει κανένας. Όπως δεν ξεχνάμε το, για τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό το ξεχάσατε. Τι είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ελληναράδες μου, ότι άμα γίνω κυβέρνηση, την άλλη μέρα θα συνεδριάσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να αποφασίσουμε να καταργηθεί το όνομα Βόρειος Μακεδονία. Ποιοι αποφασίζουν για να χρησιμοποιούν ονόματα της πατρίδας μας, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί? Μία μικροσκοπική εδαφική περιοχή με μπερδεμένους κατοίκους από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία, από την Αλβανία, από την Ελλάδα, φέρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία και κανένα σας δεν υδρώνει? Κανένα σας δεν επαναστατεί? Τι κάνετε όλοι εσείς που ψηφιστήκατε τους Μακεδόνες, τους Βορειοελλαδίτες, με κάποια τεράστια συγκέντρωση που είχε γίνει, αν θυμάστε την εποχή εκείνη? Τι κάνατε? Περιμένω εξηγήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, ότι εγώ δεν είμαι από τους τύπους που πουλάω πατριωτισμό. Εγώ τον πατριωτισμό τον έχω μέσα μου. Διότι ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ιδωμένη και έγινε γιατρός αυτός που γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Ιδωμένης. Ο παππούς του πατέρα μου ήταν πασίγνωστος Μακεδονομάχος. Πάρτε τα βιβλία του Μακεδονικού Αγώνα για να δείτε τον Μακεδονομάχο Παπαζαφυρίου. Υπάρχει και οδός εκεί κοντά στο γήπεδο του Άρη με το όνομα Παπαζαφυρίου, Μακεδονομάχος. Τι ρόλο παίζουν αυτοί που εκλέγουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα? Ποιος βγήκε τόσο καιρό μετά τη συμφωνία των Πρεσπών για να κάνει μια εθνική κριτική με πραγματικά δεδομένα, αλλά χωρίς να παίζει θέατρο? Πώς ανεχόμαστε αυτή τη στιγμή, όταν γνωρίζουμε ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία σκέτο και παράγουν προϊόντα που λένε Made in Macedonia, όχι North Macedonia, Μακεδονία σκέτο? Υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση από το τζάμπα όνομα που πήρανε οι Σκοπιανοί, ένα διάσημο όνομα χιλιάδων ετών? Το πήραν τζάμπα οι Σκοπιανοί, χωρίς κανένα όφελο για μας. Δεν είναι μόνο το η εθνική ζημία που μας προσβάλλει με το όνομα αυτό. Το εκμεταλλεύονται και επιχειρηματικά οι Σκοπιανοί και θησαυρίζουνε. Καταλάβατε? Επειδή κάποτε κάπνισε στον Τίτο να ονομάσει Μακεδονία την περιοχή εκείνη, χωρίς να αντιδράσει κανείς από όλους αυτούς που υπήρχαν τότε, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες και όλους αυτούς τους λαλίστατους, οι οποίοι δούλευαν τον κόσμο χωρίς να του κάνουν μαθήματα εθνικής συνείδησης. Εθνική συνείδηση είναι το κύριο όπλο κάθε λαού. Ξεχάσαμε την εθνική συνείδηση? Βεβαίως όχι. Ο κύριο Τσίπρας κατεβαίνει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Πώς πρέπει λοιπόν να χαρακτηρίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα? Πώς? Όταν ο κύριος Τσίπρας ανακαλύπτει ένα όνομα και βγάζει ένα κόμμα που το λένε Ελλάς, που το όνομα Ελλάς, έτσι πως το γράφει ορθογραφικά ο Τσίπρας, έχει και μία ονομασία από το, από το παρελθόν της κατοχής. Πού είναι οι λαλίστατοι εγκέφαλοι και ρήτορες στην Ελλάδα γύρω τα πολιτικά δεδομένα για να πείσουνε με την εθνική συνείδησή τους, τις εθνικές τοποθετήσεις και την απαραίτητη ρητορία τον ελληνικό λαό ότι αυτά όλα τα οποία γίνονται δεν έχουν σχέση με την πατρίδα μας? Γιατί υπάρχει μια παροιμία που λέει από το ένα αυτοί μπαίνουνε και από το άλλο βγαίνουνε.

Μήπως γράφουμε κοτσομπολιά αριστερά και δεξιά για να επηρεάζουμε τον κόσμο και να οικονομάμε ακόμα και το διαδίκτυο. Αυτά τα οποία είπε η εισαγγελέα Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μετατραπούν σε έναν εθνικό τυφώνα εις βάρος όλων αυτών. Οι οποίοι κατηγορούνται μεν, δεν τιμωρούνται δε. Το ότι πιάσαν 20 γεωργούς και 15 κτηνοτρόφους και 150 ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει. Τα πολιτικά πρόσωπα που είναι, που λειτουργούσαν κανονικά για την λειτουργία όλης αυτής της κομπίνας που έγινε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Ή νομίζεις η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι είμαστε κορόιδα? Την ώρα που γίνονται εξόφθαλμες κινήσεις συγκάλυψης στη Βουλή και στη δικαιοσύνη, ενισχύεται το αντισεισμικό ακροατήριο. Η Βουλή τι είναι, να προστατεύει την πατρίδα και τη δικαιοσύνη, είναι για να κάνει εξόφθαλμες κινήσεις συγκάλυψης? Τι είναι η υπόθεση υποκλοπές στο ΠΚΠ? Είναι δύο απλές πολιτικές φουρτούνες για την κυβέρνηση, δύο φουρτούνες με κύματα χαμηλά, τις οποίες μπορεί να ερεμήσει ο Μητσοτάκης για να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει? Ή είναι δύο δυσόδεις υποθέσεις για τις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία έχει βουλευτές και κυβερνητικοί παράγοντες εξελίσσονται σε μπούμεραγκ για την κυβέρνηση? Διότι υπάρχουν διάφοροι υγιείς παραδοσιακοί ψηφοφόροι, οι οποίοι απομακρύνονται και πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την Καριστιανού. Αυτή είναι καινούρια, δεν την κρίνουμε αυστηρά, αλλά ακόμα και τον Τσίπρα, ο οποίος έπρεπε να είναι εξαφανισμένος από το πολιτικό σύστημα. Για να δούμε, θα δεχθεί να κάνει συζήτηση ο Τσίπρας μαζί μου στην εκπομπή? Να περιμένουμε. Διότι όσο αυξάνονται οι αντισεισμικοί, στρέφονται τα καινούρια κόμματα. Οι αντισεισμικοί στην Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολιτική συνείδηση. Πιστεύουν τυπικά σε κάποια πολιτική κατάσταση και συνεχεία αλλάζουν και πάνε σε άλλη. Ή θα έχετε πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες θα είναι κανονικές και ξεκάθαρες, πιστεύοντας σε έναν πολιτικό και σε ένα κόμμα πιστά, διότι το έχετε ψάξει και είδατε ότι αξίζει ο κόμμας ακόμα και λάθη να κάνει, ή δεν θα παίζετε συνέχεια ψηφίζοντας αριστερά και δεξιά. Όσοι ψηφίσετε όταν το 50% έχει γυρίσει την πλάτη του στη λέξη δημοκρατία και δεν πάει να ψηφίσει, διότι δεν αξίζει ο κόπος από ό,τι νομίζει, κάνοντας ένα πολιτικό έγκλημα εις βάρος της αγαπημένης μας πατρίδας. Απ' την άλλη μεριά, ο φίλος μας ο Τραμπ έχει τεράστια προβλήματα στην Αμερική. Υπάρχουν δημοσιεύματα τεράστιων εκδοτικών οίκων και εφημερίδων και τηλεοράσεων, τα οποία λένε τελειώστε τον τώρα. Διότι αυτό που έγινε στο Ιράν ήταν ένας πόλεμος λανθασμένος, τον οποίο εγώ τον βαφτίζω πόλεμο παγίδα, ο οποίος καταπίνει κάθε μέρα την αλληπολιψία τον κύριο Τραμπ, τον οποίο αδειάζουν ακόμα και οι Αμερικάνοι, λέγοντάς του δεν πέτυχες απολύτως τίποτα. Το Ιράν νίκησε. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν ήταν τεράστιο σε δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για νίκη ή για ήττα, μιλάμε για ταπείνωση μιας τεράστιας χώρας, η οποία θα πλήξει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάθισε κλαρίνο μπροστά στους Εβραίους. Κανένας από τους στόχους, τους αρχικούς που μας παραμυθιάζανε σχετικά με την Περσία, με το Ιράν, δεν έχει επιτευχθεί. Και ο αμερικανικός λαός, ενώ δεν αντέδρασε όταν πήγαν εκεί κάτω στην Ουρουγουάη και φάγανε τα πετρέλαια, γιατί εκεί δεν σκοτώθηκε κανένας, σχετικά με το Ιράν εμφανίζονται κουρασμένοι, δύσπιστοι και απρόθυμοι να στηρίξουν μια σύγκριση.
Το τζάμπα είναι καλό όταν τρως τα πετρέλα από μια χώρα, κύριε, στην Αμερική. Αλλά όταν πρέπει να κάνεις πόλεμο για να φας τα πετρέλα και έχεις νεκρούς και τεράστιες ζημίες, εκεί παίζεται άλλο παιχνιδάκι σχετικά με τις δηλώσεις σας. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι η οικονομία, ειδικά της χώρας μας, η οποία είναι υποθηκευμένη, θα έχει προβλήματα με αυτή την ιστορία, ειδικά των καυσίμων. Βγαίνουν και λένε ότι φτηνή είναι 2 λεφτά τα πετρέλαια και οι βενζίνες. Άλλοι λένε τώρα που ο κόσμος πάει, θα πάει μια εκδρομή αυτό το τρίμερο, φτηνή είναι 4 λεφτά. Αλλά κανένας δεν μας λέει πόσα οικονόμησε το κράτος με την αύξηση την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου για την τεράστια φορολογία που εισπράττει το κράτος από το κορόιδο που λέγεται ελληνικός λαός. Η φορολογία που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στη βενζίνη και στα πετρέλαια είναι ασύλληπτη παγκοσμίως. Ασύλληπτη. Μια πανφτωχή χώρα έχει τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική της πραγματικότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για τον Έλληνα να πηγαίνει στα Σκόπια και στη Βουλγαρία όταν μένει κοντά στα σύνορα για να γεμίσει σε αυτές τις χώρες βενζίνη επειδή είναι φθηνότερη. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Όταν όμως η τσέπη κουδουνίζει και είναι άδεια, γιατί έχει μόνο κέρματα μέσα, δεν έχει νομίσματα, και όταν σου λέει προκειμένου να κουδουνίζει η τσέπη, ας πάμε να βάλουμε βενζίνη εκεί πέρα και ας αφήσουμε την εθνική μας ταυτότητα και την εθνική μας περηφάνεια. Γιατί πολλές φορές η εθνική υπερηφάνεια είναι κατώτερη της υπερηφάνειας που πρέπει να έχει η τσέπη μας για να ταΐσουμε την οικογένειά μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν άκουσα κανένα να μας αναλύσει ότι η Ελλάδα έχει γίνει τροχονόμος ξένων συμφερόντων μέσω του Μεγάρου Μαξίμου. Για ποιο λόγο παραδίδουνε στις Ευρών το 70% των υδρογοναθράκων στο μπλοκ 10 του Ιουνίου? Ρωτάω. Είναι δυνατόν οι Σευρών και η Hellenic Energy να έχουν ήδη υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου? Αυτά δεν πρέπει να τα μάθουμε? Βεβαίως θα τα μάθουμε. Και θα τα μάθετε από εδώ. Από εδώ γίνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση. Διότι όταν βλέπω δημοσίευμα σχετικά με δημοσκοπήσεις να λέει καταραίει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, την τέταρτη θέση η Καριστιανού, και βλέπω κάτι άλλα αποτελέσματα για τα άλλα κόμματα τα οποία είναι πρικτός ψέματα, τότε να με συγχωρείτε, αρχίζω και προβληματίζομαι λέγοντας σε τι χώρα ζούμε. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθώ την αγαπημένη μου και αγαπημένη σας κυρία Βούλα Πατελίδου. Καλημέρα, κυρία Πατουλίδου μου.
1: Εύχομαι τώρα να τα βλέπετε ακόμα καλύτερα από ό,τι τα βλέπατε παλιά. Μετά την παρέμβαση που κάνετε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
1: πολύ. Τα ματάκια σας.
0: Το ματάκι ακόμα είναι υπό τέτοιο.
1: Είναι... υποθεραπεία και υπό ανακατασκευή. Μια χαρά.
0: Μόλις περάσει το εξάμεινο θα έρθω να σε απολαύσω.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Πατουλίδου,
1: θα προτείστε να είμαι καλά.
0: Είστε κάτι, την άποψή μου και χωρίς να υπερβάλλω, όπως ξέρετε δεν υπερβάλλω, μία από τις αξιότερες περιφερειακές συμβούλους που έχετε υπάρξει ποτέ στην περιφέρεια. Λείπετε από την περιφέρεια ουσιαστικά σε σχέση με το έργο που κάνατε όταν είχατε και τη θέση του αντιπεριφερειάρχου. Και θέλω να μου πείτε, με την εθνική ταυτότητα που σας διακρίνει στα θέματα της πατρίδος μας, τι θα πει περιφέρεια σήμερα όταν βλέπουμε ότι περιοχές που ελέγχονται από την περιφέρεια είναι σε δραματική κατάσταση, με πρώτη και καλύτερη τη Χαλκιδική, η οποία αποτελεί και κάποιο ταμείο για να μπουν χρήματα στα έσοδα του κράτους μας.
1: Κύριε Παπαζαθηρίου, θα τολμούσα να το αντιστρέψω και να μην πούμε τι είναι περιφέρεια και τι είναι δήμος και τι, να πούμε τι είναι πατρίδα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί προχθές ήμουν καλεσμένη, έμαθα και τι είναι το Pendex, το έβλεπα τι είναι το Pendex από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, από τους φοιτητές, μία μέρα όπου έχουν καλέσει 10 ομιλητές. Το θέμα ήταν το Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, που τέλος πάντων δεν έχει βέστα, αυτό είπα και στα παιδιά, μοιράστηκα ότι έχει πολύ, είναι εγωισμό, έχει μοναξιά, έχει αυτό το αρπακτικό. Εγώ να αρπάξω τη μέρα, γιατί εμείς έχουμε το καλύτερο του Μακρυγιάννη, το εμείς.
0: Ναι.
1: Και εκεί στην κουβέντα που κάναμε με τα νέα παιδιά, πάρα πολύ ωραία οργανωμένα, με τέτοια ωραία θεματολογία, στήσιμο τα πάντα όλα, τα 20χρονα παιδιά, και εκεί ξαφνικά ανακαλύπτεις και λες τώρα πόσο όμορφο είναι το πανεπιστήμιο. Είναι 4 χρόνια και δεν το έχει πειράξει καν ένα από τα παιδιά. Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε στο δικό μας τραπεζί ήταν αντιγκρεμισμένο, σπασμένο, καταργημένο, πήγα στη θεολογική και με πόνεσε η ψυχή, και λες τελικά πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Και η πατρίδα δεν είναι με αυτό το εμείς και κανένας άλλος. Η πατρίδα που την έχεις έννοια και που θέλεις να διοικήσει με τον καλύτερο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί περιφέρειες, δήμοι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποιος ασχολείται με την πατρίδα σήμερα, για πέστε μου?
1: Δεν ξέρω. Αυτό με πονάει, και ξέρετε γιατί με πονάει.
0: Εγώ ασχολούμαι πάντως.
1: Ναι, και εγώ και κάποιοι ασχολούνται.
0: Και θα σας πω ένα παράδειγμα, σας διακόψω.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός της μητέρας μου, Αχιλλέας ο Τάγαρης, ήταν στρατηγός με υψηλότατες εξουσίες όταν ήταν στην υπηρεσία. Και πάω στρατιώτη στην Κόρινθο, υποψήφιος εύθερος αξιωματικός. Και του γράφω ένα χαρτί, μια επιστολή, ότι το φαγητό που τρώμε εδώ στην Κόρινθο δεν είναι όμορφο.
1: Καλό.
0: Εύγεστο. Ξέρετε τι μου έκανε? Όχι μόνο δεν με έκανε αξιωματικό, με έκανε απλό φαντάρο, και αντί να με μεταθέσει στη Θεσσαλονίκη, με μετέθεσε ασέρας.
1: Ναι, γιατί είχατε μπάρμπα στην κορώνη που ήξερε πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Ακριβώς. Γιατί μου είπε
1: γιατί
0: αυτή.
1: Τα όχι, κύριε Παπαζαχρίου, μας πάνε μπροστά. Δεν μας πάνε τα νέντε και τα κράτη. Δεν κινδυνεύουν όταν εμφανίζεται εξωτερικός εχθρός. Κινδυνεύουν και παραλύουν από μέσα. Εγώ με ένα αυτό με τρομάζει. Το ότι νιώθεις την παράλυση και την κατάλυση του κράτους από μέσα, από τις μικροκοινωνίες μας.
0: Ωραία, γιατί να μην μιλήσουμε λοιπόν, γιατί να μην μιλήσουμε για τους δήμους και τις περιφέρειες, όταν βλέπουμε μια Θεσσαλονίκη η οποία. Μιλάω γενικά για όλους τους Δήμους. Μια πόλη, όλη η Θεσσαλονίκη και η Δήμη, η οποία δεν βλέπεται στην κυριολεξία. Και όταν βλέπουμε περιοχές που ανήκουν και οδικά δίκτυα που ανήκουν στην περιφέρεια να είναι περιφρωμένα στην κυριολεξία, πρόκειται κάτι για τη Χαλκιδική, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι ένα ταμείο από το οποίο μπορούμε να βγάζουμε σταθερά χρήματα, επειδή ο τουρισμός είναι το μοναδικό μας δίνει πλέον χρήματα, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν μεγάλη καθίζηση.
1: Την έχουμε ισοπεδώσει.
0: Ακριβώς.
1: Και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ναι, όμως.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην ασκήσω κριτική εγώ?
1: Όχι, θα ασκήσετε κριτική, και όχι απλά μόνο θα ασκήσετε κριτική, και θα απαιτήσετε και κάποιες λύσεις και βελτιώσεις, όπως το πάλευα και προσπαθούσα και εγώ. Γιατί όταν λες ότι.
0: Εσείς γιατί είσαστε λογοτιμήτησα και οτιδήποτε
1: γιατί
0: λέγατε.
1: Γιατί μεγάλωσα, γιατί.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι. Εσείς λέγατε θα γίνει.
1: Δεν είχα πει.
0: Εσείς λέγατε θα γίνει ή δεν γίνεται για αυτό το λόγο.
1: Αυτό δεν το συζητάμε, γιατί σέβομαι εμένα πρωτίστως. Σέβομαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πω τα ψέματα. Κάποια πράγματα γίνονται και κάποια πράγματα δεν γίνονται. Εάν δεν θα με αγαπήσεις γι' αυτό που θα σου πω ότι δεν γίνεται, μην με ψηφίσεις ποτέ. Θέλετε να σας πω ότι πρόσφατα με φόρτωσαν Βορτζενενά, ατύχημα, δηλαδή μια ιστορία τρέλας. Ένας παππούλης ο οποίος από τα 300 μέτρα μακριά, λέει, με εμπόδισε μέχρι ούτε καν. Ούτε με τα μάτια δεν είχαμε επαφή. Οπότε τέλος πάντων βγήκε από το δρόμο και μου λέει: εσείς φταίτε, λέει, και ξέρετε, σας ψηφίζω κιόλας και αυτό. Και λέω: να μην ψηφίσκαν. Ρε, να μην με ψηφίσεις. Γιατί λέω: εμείς δεν συγκρουστήκαμε ούτε με τα μάτια. Και όμως για να αποφύγουμε τα πάντα όλα, έρχεται η ασφαλιστική και λέει: άστο ρε βούλα, λέει, κύριε Πατρίδη, άστο να τελειώσει, να μην έχουμε τράβαλα. Με το άστο το ένα, άστο το άλλο, άστο το παράλληλο. Να γινόμαστε και φοβικοί. Όλοι οι δρόμοι μας θα είναι μέσα στις λακκούβες. Τα χοροπηδάμε, θα έχουμε το Λούνα Πάρκ στο δρόμο. Ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα. Και δεν είναι το κακό, δεν είναι ότι είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Άμα κυκλοφορήσεις παντού στον κόσμο. Πήγα πρόσφατα στην Πάτρα. Την κατηφοριά μια ή
0: θέλατε
1: οδό.
0: Να πείτε.
1: Μόλις έφευγες από εκεί, χαλούσε.
0: Θέλατε να, πείτε παντού στην Ελλάδα ή στον κόσμο.
1: Παντού στην Ελλάδα.
0: Γιατί αν πάμε σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα ονειρεμένα θεϊκά κατασκευάσματα, θα δείτε πώς τα έχουν κάνει. Γιατί εμένα με πήρε άνθρωπος από τη Γαλλία και μου έκανε μια περιγραφή των ευρωπαϊκών τουριστικών περιοχών.
1: Και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Μην το συζητάτε, ξέρετε, θα μπορούσα κάλλιστα να πω γιατί έχουμε όλο αυτό το στραβό. Εάν βάζαμε στο ζύγι, διάβασα πρόσφατα αυτή την θεωρία του Σάλα που γράφει στο βιβλίο και λέει ότι υπάρχουν τέσσερις Ελλάδες. Εάν έχω τη δυνατότητα, λέει την Ελλάδα του βιοπορισμού, την Ελλάδα της κρατικής προστασίας, την Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας και τέλος την Ελλάδα της διαπλοκής, των παρεμβάσεων του θεσμούς και του τρόπου δυναμής του πλούτου. Άμα το βάλουμε στο ζύγι, να σας πω, τα δύο τελευταία είναι αυτά που υπηρεσίουν. Πώς εμείς να απαιτήσουμε καλύτερη περιφέρεια, καλύτερο Δήμο, όταν κανένας δεν τα ακούει. Τώρα γίνονται πάλι αλλαγές στον τρόπο που θα ψηφίζουν οι περιφερειάρχες, ο Δήμαρχος, κάποιες θέσεις των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, τις οικειοποίησαν και τις θέσεις ενσωματώσουν στην όποια καινούργια διαδικασία εκλογής και λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Αλλά αυτό είναι το θέμα μας.
0: Είναι
1: αυτό το θέμα μας. Δηλαδή κάποια στιγμή του να πετάς τα ρέματα από το Δήμο στην περιφέρεια, να πετάς άλλες αρμοδιότητες ο ένας στον άλλον από την κυβέρνηση στο Δήμο στην περιφέρεια, δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, πέστε μου.
1: Γιατί γίνεται, γιατί.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση παίζει πετώντας αρμοδιότητες ή οι αρμοδιότητες πρέπει
1: δεν
0: να.
1: Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αυτό είναι διαχρονικό το θέμα.
0: Ναι, γιατί να μην είναι ξεκαθαρισμένη η λειτουργία κάθε υπηρεσία.
1: Ναι, γιατί κάποιο έφυγε. Κάποιος θα έπρεπε να, γιατί θα έπρεπε να αποδοθούν οι ευθύνες. Το μεγαλύτερο για μένα θεωρώ πρόβλημα είναι η, δεν θα το πω, όχι η παντελής έλλειψη, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που ισοπεδώνω, αλλά τέλος πάντων η κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Είναι ό,τι χειρότερο εκεί ο πολίτης αναρωτιέται, εγώ το δίκαιο μου θα το βρω, ή θα έπρεπε να πολιτευτώ, να γίνω υπουργός, να γίνω πρωθυπουργός, να γίνω κάτι παραπάνω, έτσι ώστε και να κλέψω. Γιατί άμα κλέψει εκατομμύρια, βλέπει σε χειροκροτούν. Άμα κάνα 500, άμα το κρύψει, σε βάζουν φυλακή.
0: Ακριβώς.
1: Πού είναι η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι μια κουβέντα διαχρονική. Όπου λένε, ξέρεις, ο Έλληνας είναι κακός πολίτης. Δεν είναι ο Έλληνας κακός πολίτης. Ο Έλληνας είναι πανέξυπνος, είναι ραδιούργος, είναι τα πάντα όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά αυτό το φιλότιμο που κάθε φορά το επικαλούμαστε, το φιλότιμο έχει όμως ρίζα. Και αυτή η ρίζα ποτίζεται από το δίκαιο και από την ισονομία. Και το αν δεν υπάρχει ισονομία, εγώ γιατί να τα δώσω σε ένα κράτος που τον νόμιμο, τον σωστό πολίτη δεν τον επιβραβεύει, τον τιμωρεί, κύριε Παπαζαφυρίου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή το νιώθω λίγο αυτό. Αντέδρασα, μίλησα, έκανα, την απέξω. Γιατί μπορούν.
0: Δεν μου λέτε σε ποιο σημείο είναι πανέξυπνος ο Έλληνας όταν σήμερα κοιτάει να κάνει.
1: Βλέπετε
0: μόνο
1: τι κάνει στο εξωτερικό.
0: Ότι
1: δεν
0: κάνει
1: χρειάζεται
0: μισό λεπτό λίγο. Στο εξωτερικό,
1: στο
0: εξωτερικό το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί τους νόμους του εξωτερικού.
1: Ναι, γιατί κάνεις, το σέβονται όλοι.
0: Εδώ κάνει. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ κάνει ό,τι θέλει στην κυριολεξία. Ό,τι θέλει στην κυριολεξία. Και προσαρμόζεσαι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Λειτουργεί το σύστημα
1: πάντα. Δεν υπάρξει αλλιώ. Δεν θα υπάρξει.
0: Τότε τζάμπα χαλάω τα λαρίκια μου εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν τα χαλάω τα λαρίκια σου όπως και εγώ. Δεν έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Δεν κληρονόμησα κάτι. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν με πάρα πολύ κόμμα, με πάρα πολύ καλή συνεργασία, με αυτοσεβασμό και σεβασμό στον απέναντι. Γι' αυτό και έχω το δικαίωμα. Δεν κληρονόμησα το όνομα. Το αυτοδίκαιο ότι ξέρετε, εμένα με λένε Πατουλίδου και επειδή αναντάμ, παπαντάμ, θα περπατώ και εσείς θα με σέβεστε. Ό,τι και αν έχω κάνει.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αδιαφορία Στην αξιοποίηση
1: της Χαλκιδικής. Γιατί υπάρχει τιμωρησία.
0: Μισό λεπτό λίγο. Στην αξιοποίηση της Χαλκιδικής, η οποία δεν θέλει ιδιαίτερες δαπάνες, να αποφασίσεις ότι στις παραθαλάσσιες περιοχές απαγορεύεται να παρκάρουν
1: αυτό το πάρκινγκ.
0: Ακριβώς. Μου έχουν έρθει μηνύματα από όλο τον κόσμο που γελάνε. Λέει, μόνο που το λες αυτό, κύριε Παπαζαφυρίου, γελάμε, δεν το πιστεύουν.
1: Εγώ θα σας πω ένα άλλο, το οποίο το βιώνουν όλοι όσοι πηγαίνουν τουλάχιστον στον Αντινικήτη. Ας μου πει κάποιος, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε ένας κυκλικός κόμβος. Για να μην τρελαίνεστε με τις 500 ώρες καθυστέρηση προκειμένου να διασχίσεις τον κεντρικό δρόμο να πας λίγο πιο κάτω, κολλώντας την Νικήτη. Γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια ένας κυκλικός κόμβος. Σίγουρα είναι χρονοβόρος. Σίγουρα χρειάζεται από αλετριώσεις.
0: Εσείς είσαστε εκεί που είσαστε, εσείς θα μου πείτε.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι στην Χαλκιδική, εγώ είμαι στην
0: Όχι στην Χαλκιδική, εσείς είσαστε στην περιφέρεια. Και ξέρετε
1: ναι,
0: πώς λειτουργεί.
1: Θα πρέπει κάποιος να θέλει.
0: Ναι, υπάρχει κάποιος, συγγνώμη λίγο, υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ότι περιφερειάρχης. Δεν δίνει αναφορά. Ή όταν γίνανε οι εκλογές και βγάλαμε τον Τζιτζικώστα, το γούσταρε ο Τζιτζικώστα να πάει σε καλύτερη θέση, με καλύτερους μισθούς, κύρος κτλ. Και βάλανε μια περιφερειάρχη την οποία δεν ξέρουμε. Σε παρακαλώ
1: η
0: πολύ.
1: Κατερίνα, η Κατερίνα προσπαθεί. Την εκτιμώ την Κατερίνα Τζιογράφου, η οποία προσπαθεί. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Οτιδήποτε και να κάνει, εγώ δεν βλέπω έργο.
1: Όπως επίσης, να το γυρίσω λίγο αλλιώς, από το 2014 όταν για πρώτη φορά πήγαμε στο λιμάνι, τότε ήταν στις αλλαγές για να αναλάβει ο Ιβάν. Η απόλυτη προτεραιότητα και υποχρέωση της περιφέρειας και της κυβέρνησης του κράτους ήταν η διασύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό και το δικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Τώρα, διάβασα προχθές, ναι, λέει, μεταφανών και κλάδων, λέει, θα γίνει διασύνδεση 10 χρόνια μετά. Έχεις έναν επιχειρηματία. Θα αρέσει ή δεν θα αρέσει. Έχεις όμως έναν επιχειρηματία ο οποίος, επειδή εγώ έχω συνεργαστεί και έχουμε αναβαθμίσει ένα λιμάνι στη λειτουργία με την έννοια της υποδοχής και κρουαζιερόπλων και μεγαλύτερων καραβιών, και έρχεσαι εσύ, σου δεν σου αρέσει η φάτσα του και δεν θέλεις να το διασυνδέσεις. Είναι κράτος του. Δεν είναι κράτος ολονών.
0: Η ιστορία με αυτό το έργο που λέτε, κυρία Πατουλίδου μου, ήταν να γίνει, ήταν και υπόσχεση του Τσίπρα, ο οποίος όταν βγήκε δεν έκανε τίποτε. Πήγε στο σημείο εκείνο, υποσχέθηκε ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος που να συνδέει το λιμάνι κατευθείαν με τις κεντρικές αρτηρίες. Ούτε αυτό, γιατί εγώ πηγαίνω συχνά εκεί σε συνεργείο αυτοκινήτων, ούτε τότε έγινε, και είναι ένα έσχος αξιοπρεπίας σε μια χώρα η οποία έχει ένα λιμάνι που μπορεί να μας δίνει εκατομμύρια εκατομμυρίων εκατομμύρια και στην κυριολεξία δεν δίνουν σημασία.
1: Και έπρεπε να κάνουμε οικονομική μελέτη για να αποδείξουμε, γιατί στην αρχή όταν ξεκίνησαν να έρθουν τα μεγάλα καραβιά, γιατί δεν τα έκανε ο Οργανισμός Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, μόνος του, τα έκανε συνεργασία με κάποιους φορείς, όχι όλους τους φορείς της πόλης, και πρωτίστως στο λιμάνι. Γιατί άμα δεν έχει λιμάνι, τι κουραζιερόπλιο να
0: φωνάξει.
1: Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μία μελέτη το τι αφήνει η κουραζιέρα στην πόλη για να κλείσουν τα στόματα, γιατί ήταν τότε, πριν από 5-6 χρόνια, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Τα βρίσκουμε στο δρόμο, ρε αδερφέ. Τα φέραμε αυτά. Γιατί το και δεν είμαστε ούτε μαγαζάτορες, ούτε ξενοδόχοι, ούτε τέλος πάντων λειτουργεί με έναν τρόπο που θα εισπράταμε από όλη αυτή τη δράση. Δυστυχώς, η γκρίνια μας περισσεύει. Και την γκρίνια εγώ δεν τη χωνεύω, γιατί η μύρλα, και το όταν είσαι πολύ καλός στην δικαιολογία, δεν είσαι τίποτε άλλο καλός. Το μόνο που ξέρεις είναι να γκρινιάζεις.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πατουλίδου. Μισό λεπτό.
1: Βλέπω τώρα ότι κοντός ψωνός Αλληλουία θα εγκαινιάσουν και το στρατόπεδο του Παύλου Μελά.
0: Ας το εγκαινιάσουν.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν προτεργάτης στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να συνονοηθούν οι 8 δήμαρχοι για να έχουμε ως κορυφαία στόχευση την αξιοποίηση του στρατοπέδου να γίνει ένα Μητροπολιτικό.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κράτος που είναι δημοκρατία. Υποτίθεται το κράτος αυτό έχει νόμους. Οι νόμοι αυτοί.
1: Είναι δημοκρατία.
0: Μισό λεπτό λίγο. Το αν είναι δημοκρατία, εγώ το έχω πει.
1: Είναι δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είναι. Με 41% να γίνεται δημοκρατία επειδή υπάρχει ενισχυμένη αναλογική και γίνεται 55, δεν είναι δημοκρατία. Λοιπόν,
1: μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Αν έχουμε δημοκρατία.
0: Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν μου λέτε η δημοκρατία. Συγγνώμη λίγο, δημοκρατία είναι πλειοψηφία. Είναι. Το 41%. Αφήστε με τελειώσω. Το 41% το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι πλειοψηφία. Όχι. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται ενισχυμένη αναλογική.
1: Βεβαίως.
0: Η ενισχυμένη αναλογική κάνει το 41%, δηλαδή τους 118 βουλευτές, τους κάνει 155. Άρα αυτό λέγεται δημοκρατία, να τα με τηλεγραφήσετε. Και αν, αν λέγεται δημοκρατία που στην Τουρκία ψήφισε το 95% των ψηφοφόρων και εδώ ψήφισε μόνο το 50%, τότε να με συγχωρείτε και έχουν άλλη δημοκρατία.
1: Εκεί, κύριε Παπατζαφυρίου, μπορεί και όταν είσαι πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος να βρεθείς στη φυλακή και να μην ξέρεις για ποιο λόγο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία αυτό, ήταν υποχρέωση. Εντάξει, γιατί έναν ημάμουγλου, ό,τι αν έχει κάνει, λένε ότι δεν ήταν πλαστά τα πτυχία, τα ιστορία, τα τέτοια και δεν τον έχει.
0: Λέτε να το λένε τυχαίος.
1: Όχι. Μπορεί και τυχαίος, μπορεί και να είναι κατασκευασμένο. Δεν μπορώ να πω.
0: Αν είναι κατασκευασμένο, είναι ένα θέμα της Τουρκίας. Η οποία Τουρκία είναι πανίσχυρη στο θέμα των δημοσίων σχέσεων. Όλες
1: εξωτερικές πολιτικές.
0: Κάθε τόσο γίνονται μεγάλες συσκέψεις από όλο τον κόσμο ηγέτες και εδώ δεν έρχονται ούτε δήμαρχοι από τα χωριά της Ευρώπης για να κάνουν
1: μια συσκέψη. Να μου επιτρέψετε να έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και έναν ακόμη μεγαλύτερο φόβο με αυτό που πάει να επιβάλλει ο Ερντογάν στα σχολεία, τη γαλάζια πατρίδα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ακούγαμε Μακεδονία, λέγαμε, αλλά η Μακεδονία είναι δικιά μας και ξαφνικά υπογράψαμε την Συμφωνία των Πρεσπών με Βόρειο Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Γιατί δεν θα μπορούσες, δεν θα τολμούσες ποτέ να πεις σε έναν Σκοπιανό ότι ξέρεις, δεν είναι έτσι όπως σου τα έχουν μάθει. Τα έχεις μάθει στραβά. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι πατέρες ή παππού σου, είναι αλουνού. Και η μία είναι η γλώσσα, η μακεδονική, ναι, μεν υπάρχει και είναι η ελληνική γλώσσα.
0: Λοιπόν,
1: και ξαφνικά αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε. Έρχεται τώρα μια Τουρκία.
0: Μισό λεπτό, τι θα πει αναγκαστήκαμε.
1: Λίγο να το ολοκληρώσω. Έρχεται τώρα, κύριε Παπαζαφυρίου, μια Τουρκία η οποία θέλει να βάλει στα πιτσιρίκια της από τα νήπια και πάνω να μάθουν και να τους γίνει βίωμα, ένα με το αίμα που κυκλάει στις φλέβες τους, ότι το Αιγαίο είναι δικό τους. Έρχεται ο Τούρκος, ο μεγάλος ο φιλόσοφος και λέει την πόλη την αρπάξαμε, δεν ήταν ποτέ δικιά μας, αλλά και αυτό θα το βρούμε στο Μπουντρούμι. Μετά από 20 χρόνια να πάτε να βρείτε τα πιτσιρίκια που έτσι θα γαλουχηθούν και να τους πείτε ότι ξέρεις ηχείος, δεν δικιά σου. Το Καστελόριζο δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Ακόμη και η Σμύρνη είναι δική μου. Αλλά οκ, okay, γίναν πόλεμοι. Μας φάξετε, μας πετάξετε, δεν μας συνοστήσετε σε καμία παραλία και έγινε αυτό που έγινε.
0: Κύριε Πάτερ, συγγνώμη, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ. Ποιος φταίγει όλα αυτά τα πράγματα?
1: Τα ναι, είναι ναι και η δική μας.
0: Λοιπόν, όταν ο Τούρκος. Μισό λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. Όταν ο Τούρκος τους δίνει το δικαίωμα, δίνουμε το δικαίωμα στον Τούρκο να κάνει ό,τι θέλει, όταν μας ξεφτελίζουν συνεχώς και όταν τους φοβόμαστε στρατιωτικά, ενώ έπρεπε να τους βάλουμε στρατιωτικά στη θέση τους με ορισμένες ξεκάθαρες δηλώσεις, τότε καλά να πάθουμε. Όσον αφορά τα Σκόπια, κυρία Πατουλίδου, κατοικούνται κατά 90% από Βουλγάρους, από Αλβανούς και από Έλληνες. Λοιπόν, όταν τελείωσε η ιστορία τότε με το όνομα του Σκοπίου επί Τσίπρα, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι είναι εκλεγός στις εκλογές και γίνει ο Πρωθυπουργός. Την άλλη μέρα θα κάνω ειδική σύσκεψη στη Βουλή για να ζητήσω την ακύρωση του ονόματος. Το έκανε?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάει? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την ακραία λέξη. Λοιπόν,
1: εμείς δεν μας παίρνουν ό,τι παίρνουν. Ό,τι ήταν ειδικό μας. Δεν το υπερασπιστήκαμε, δεν το αγαπήσαμε και δεν το σώσαμε ποτέ. Τα όχι ανοίγουν δρόμους και προκαλούν σεβασμό.
0: Ανοίγουν,
1: όταν εσύ λες πάρε αυτό, πάρε εκείνο, χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Να σας πω, θυμόμαστε το Βενιζέλο.
0: Τα όχι ανοίγουν δρόμους.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξεξηκώνεται ο κόσμος για την Καριστιανού, που ήταν ένα ατύχημα που συμβαίνει κάθε μέρα στον κόσμο, διαβάστε κάθε μέρα και τέτοια πράγματα, και για τα εθνικά μας θέματα που χρειάζονται εθνική συνείδηση και εθνική.
1: Δεν είδα
0: απολύτως τίποτε.
1: Να προσθέσω, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ατύχημα. Είναι εγκληματική αμέλεια.
0: Λοιπόν, τώρα κατόπιν εορτή να το λέγατε αυτό πριν έρθει η ιστορία του, ότι θα γίνει κάποτε εγκλήμα. Το ξέρουμε, τα τρένα ξέρουμε ποια ήταν.
1: Μα να σας πω, και εγώ έπαιρνα τα τρένα. Δεν τα ήξερα όλα. Δεν ήξερα ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή στην ίδια ράγα κόντρα το ένα τρένο με το άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κουβαλούσαν ή όχι. Αλλά κόντρα το ένα σε μία γραμμή. Δεν υπήρχαν υπεύθυνοι.
0: Οτιδήποτε και να ήταν, το ξεσήκωμα του κόσμου ήταν τόσο τεράστιο που δεν είχε κανένα όφελος για την πατρίδα. Όφελος για την πατρίδα. Όφελος για την πατρίδα έχει να ξεσηκώνεσαι για τη χώρα που ζεις. Για τα συμφέροντα που ζεις. Και να μην δίνεις καμία. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας δούλος τη τσέπη του, η οποία πρέπει να γεμίζει με φραγκοδίφραγκα για να μπορεί να ταΐζει την οικογένειά του. Και γι' αυτό δεν γεράμε παιδιά.
1: Πρέπει να ξεσηκώνεται, επιτρέψτε μου 34 χρόνια μετά, να εισπράττω έναν σεβασμό, μια αγάπη και μια αναγνώριση. Ακόμη και εδώ που ήρθα, με υποδέχτηκαν με ένα χαρτί, λες και δεν ήξερα τη φάτσα μου, ότι ξέρετε, 6 Αυγούστου, 1264, Βαρκελόνη, και συγκινήθηκα τόσο πολύ γιατί έφτασε ένα μέρος εδώ να κάνω μια ομιλία. Όπου τότε έδωσα λίγο, άναψε λίγο μία πυρήτα αποθήκη και έσκασε και από εκεί και πέρα υπήρχε μία άνθηση και εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, το θέλεις το ένα βήμα το καλό, αυτό που έχει όμως διαχρονικά μία συνέπεια και μία συνέχεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: είμαστε αέριδες.
0: Είμαστε αέριδες.
1: Είμαστε αέριδες, δυστυχώς. Έχουμε πιστεύει.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Έχουμε έναν δρόμο. Έχουμε μία αστυνομία, έχουμε μία τροχιά, έχουμε μία διοίκηση, έχουμε. Το δρόμο λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Αυτές οι ταμπέλες υπάρχουν σε δρόμους μπροστά στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Τι κάνει η αστυνομία και ποιες είναι οι συνέπειες. Ο μόνος ο οποίος πήρε τον αστυνομικό διοικητή και τον ξεφτέλησε στην κυριολεξία ήμουν εγώ. Του λέω: πας σπίτι σου, είσαι άχρηστος και να παραδώσεις το καπέλο σου και το παράσημό σου. Με ποιο δικαίωμα αυτή τη στιγμή δεν τηρείται. Ξέρετε τι μου είπε: δεν έχουμε άντρες.
1: Εάν τους κυβερνητικούς τους προσέχουν από 15, κάθε 15 αστυνομικοί προσέχουν τον κάθε πολιτικό, οποιοδήποτε άρχοντα ή μη ή γνωστό, τότε εκεί τρελαίνεσαι. Γιατί όταν έχεις τη δυνατότητα και σου δίνει τη δυνατότητα, είδαμε μια Τσιμισκή και μια Θεσσαλονίκη να έχει διαφοροποιηθεί. Να έχει έρθει μια Παρασκευή, η οποία σε συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται, είδατε ότι λίγο έχει.
0: Ναι, αλλά ας είναι καλά η καινούργια διοικήτρια της.
1: Αυτό λέω για την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, αλλά την οποία την γνωρίζω πολύ καλά, επειδή είναι εκπληκτική.
1: Ένα γλυκό πλάσμα. Το γλυκό πλάσμα δεν σημαίνει και, ότι δεν.
0: Μα τα γλυκά πλάσματα είναι πιο υπηρεσιακά.
1: Ναι, αλλά έχουμε μία Τσιμισκή.
0: Όπως είσαι και εσύ, γλυκό πλάσμα.
1: Μην γυρίσει το μάτι. Είναι αυτό, μην ανέβουν τα γύβια στο κεφάλι, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Αλλά ειλικρινά είμαστε σε τόσο ευλογημένη χώρα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πώς να βελτιωθούμε? Όταν κάποιος μας συνεπάρει με μια μεγάλη ιδέα, αλλά αυτή την ιδέα πρέπει να την υπηρετούμε. Η Ελλάδα δεν είναι ανώνυμος εταιρεία. Η Ελλάδα είναι πατρίδα. Όταν αυτό το καταλάβουμε και όταν το υπηρετούμε όλοι μας.
0: Δεν μου λέτε, σας κάνω μια ερώτηση. Εάν δούμε λίγο το μέλλον και τον τρόπο που μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός.
1: Τρομάζω.
0: Και δούμε τις απαιτήσεις που έχουν οι Τούρκοι από εμάς. Δούμε τις απαιτήσεις που έχουν οι Σκοπιανοί μέσω των ξένων συμφερόντων που είναι στη Γερμανία. Τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα όταν κάποτε μία πρόεδρος της Βουλής είχε αναφέρει μέσα ότι κινδυνεύει ακόμα και η Θεσσαλονίκη αν ολοκληρωθούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, έρχεται καλοκαιράκι. Στους δρόμους και από τους τουρίστες όσους έρθουν, γιατί είπαμε γενικά στον κόσμο υπάρχει μια δυστοκία. Εάν δούμε ειδικά σκανδιναβικές χώρες, γενικότερα Γαλλίες, γενικότερα αυτές τις χώρες, συνήθως έρχονται και οι οικογένειες έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά. Εμείς οι δικές μας οικογένειες παρακαλάμε να έχουν 1 παιδί. Αυτή την έκθεση που έβαλαν τώρα για την μοναξιά και το δημογραφικό, πάλι καλά. Πάλι καλά, που σημαίνει ότι ναι, μεν το ξέρουμε, βέβαια δεν αντιδρούμε. Πήγα την μητέρα μου στο χωριό. Στο χωριό του πατέρα μου, πάνω στον τρικόδρομο της Πλόενερ. Ένα χωριό που έξω. Καταρχήν είχαμε γεωργία, όχι εύκολη ζωή. Όχι εύκολη ζωή, γιατί ο αγρός, το χώμα δεν είναι εύκολη απασχόληση, ούτε βεβαίως και τα ζωντανά. Μόνο χείρες έχουν. Ένα κουκλί χωριό.
0: Και στο τέλος
1: μια
0: θα διάσει.
1: Μια παιδιάδα, μια κούκλα. Και στο τέλος
0: θα διάσει.
1: Και τι θα κάνουμε?
0: Δεν μου λέτε, υπό ποια λογική τα ίδια χωριά που υπάρχουν σε Αγγλία και σε ευρωπαϊκές χώρες είναι τόσο αξιοποιημένα με αποτέλεσμα να έχουν τέλειες μεταφορικές εγκαταστάσεις
1: για
0: να
1: μπορεί
0: να. Μισό λεπτό λίγο, για να μπορεί ο κόσμος να μεταφέρεται με αποτέλεσμα μόνο στο Λονδίνο κάθε μέρα από την επαρχία γύρω-γύρω να πηγαίνουν 3-4 εκατομμύρια και να μετακινούνται, να κάνουν τη δουλειά τους και να ξαναγυρίζουν στο χωριό τους. Και εδώ χωριά 10, 15, 20, 30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη που είναι παράδειση να είναι νεκρά.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, διάβαζα τις προάλλες στην εφημερίδα με τα Βαΐων και Κλάδο. Λέμε, επιτέλους κάποια χωριά και του Δήμου Λαγκαδά και κάποιων άλλων Δήμων θα ενωθούν με τα λεωφορεία, με τον ΟΑΣΤ. Τώρα έχουμε 2026.
0: Μπράβο.
1: Ούτε 5 λεπτά, ούτε 10 λεπτά από τον τόπο. Γιατί όταν το συζητούσαμε, με κοιτούσαν και έλεγα, μα δεν γίνεται. Λέω, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι δυνατό? Κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο. Η μάνα μου δεν έχει αυτοκίνητο.
0: Γιατί να μην υπάρχει τρένο
1: το
0: οποίο να ενώνει όλα αυτά τα χωριά και να φτάνει μέχρι την Καβάλα της Θεσσαλονίκης.
1: Τα γιατί μας είναι πολλά. Τις απαντήσεις προφανώς κάποιοι τις ξέρουν, αλλά είναι τα εμπόδια τόσο πυκνά, έχουν τέτοιο πυρήνα που, λόγω εξουσίας, που δεν μπορείς εύκολα να τον σπάσεις.
0: Ναι, αλλά αυτή
1: εκεί που τον σπάνε ξανά υπάρχει αντίδραση.
0: Αυτή η εξουσία σε αυτή την εκπομπή Δεν έχει κύρος και έχει αποδειχθεί από πολλές συζητήσεις που κάναμε που φτάσαμε, στο σημείο ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν ήταν υπουργός, να βγαίνει στην εκπομπή και να συζητάμε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα για να βγει να μου λένε οι ιδιαιτέρες από το γραφείο, θα σου δώσουμε δύο ερωτήσεις να του κάνεις, οπότε τότε θα βγει. Και εγώ δεν δέχομαι.
1: Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ψηλά ή χαμηλά και αν φτάσω, γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που είσαι ένας άνθρωπος που κυλάει αίμα στις φλέβες σου και το λάθος είναι δικό σου και το καλό είναι δικό σου. Δηλαδή αυτό το τη διθενιά του, του καθοσπρεπισμού, του υποτιθέμενου, τα ξέρω όλα, αλλά τα ξέρω όλα γιατί έχω προετοιμαστεί και έχω προετοιμάσει τον άλλον σε τι θα με ρωτήσει, εμένα λίγο με βρίσκει όχι απλά παγερά διάφορη, κάθετα αντίθεση.
0: Κλασική απόδειξη, διάφορες εκπομπές που βλέπουμε στην τηλεόραση σε συνεντεύξεις, όπου επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω γιατί πολλές φορές. Εντάξει, είπαμε λόγω της δύναμης που απέκτησε στις 6 Αυγούστου της φωνής, μου λένε θέλετε να σας ρωτήσουμε κάτι, όσο λέω ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Άμα δεν μπορώ να απαντήσω, δεν θα σας απαντήσω.
0: Το πολιτικό σας μέλλον θα μας το πείτε.
1: Να ρωτήσω το Θεούλη και να μου πει. Δεν ξέρω.
0: Ο Θεούλης μου είπε ότι είστε απαραίτητοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά 10 χρόνια άσκησα και διοίκηση. Ξέρετε, τώρα δεν είναι λίγο
0: η ναι, αύξηση.
1: Αλλά θα δούμε.
0: Αύξησε λογοτιμήτικη διοίκηση.
1: Ναι, και ό,τι και αν έχω κάνει, τουλάχιστον έχω βάλει την ψυχή μου. Αν
0: είπα λογοτιμήτικη. Ο λόγος τιμής για μένα είναι κάτι το ιερό.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν σας λέω, γιατί εάν είναι να σας πω ναι, θα είμαι, θα πρέπει να το τιμήσω. Δεν ξέρω ακόμη.
0: Εμείς όλοι που ξεκινήσαμε από το μηδέν κάποτε και κάναμε αυτά που κάναμε. Είχαμε αυτά. Το ψευδόνυμο με μένα ήταν λόγω τιμή τη. Έλεγαν πες το και τελείωνε.
1: Ωραία λέξη όμως.
0: Να είσαι καλά, τα φιλάκια μου.
1: Να είστε καλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημισούλες. Ακούσαμε την αγαπημένη μας Βούλα Πατουλίδου. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην λατρεύει τη Βούλα Πατουλίδου, διότι δεν είναι μόνο τα χρυσά μετάλλια που πήρε κτλ. Κτλ. Είναι σαν άνθρωπος ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα χρυσό μετάλλιο σαν άνθρωπος. Που έχει μια τέτοια εθνική επαγγελματική συνείδηση γύρω από τα συμφέροντα της χώρας, που έπρεπε μονίμως να έχει υπερστρατηγικές θέσεις για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. 10 χρόνια που είχε υπερστρατηγικές θέσεις στην περιφέρεια, προσέφερε υπηρεσίες στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι αμέτρητες και δεν μπορώ να τις περιγράψω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
10: Και ας σε λένε Τάκη.
12: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, γνωστοποίησε στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών. Στη φυλακή οδηγείται ένας λογιστής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μετά την απολογία του, ο Ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκησή του. Οι μαραθώνιες απολογίες των συνολικά 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. όλοι πλην του ενός λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του

0: του Ιουνίου. Νεοθεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Οι Happy Days

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά σας και χαρά μου τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε πρόεδρε, πριν ξεκινήσω με ορισμένα πράγματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι σας έχουν ανάψει τα λαμπάκια και εσάς, είναι κάτι δημοσκοπήσεις που βρίσκω τώρα τελευταία, οι οποίες ειλικρινά πήρα προθέσεις μια δημοσκοπική εταιρεία και δεν ξέραν

0: τι ελληνικά να χρησιμοποιήσουν για να με πείσουν να μην αναφέρω το όνομά τους. Τους ξεφτέλησα. Δηλαδή πώς βγαίνουν, λέω, αυτά τα δεδομένα, αλλά μπορείτε να πείτε.
1: Και αυτή η Real Pulse η εταιρεία.
0: Και αυτή και ορισμένες άλλες.
1: Τη μια interview, πώς λέγεται, interfake.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ακούστε λίγο. Για να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή, και είναι δεδομένο ότι κάποιοι θέλουν να ξαναφέρουν.
0: Όχι, πρέπει να αντιδράσετε επισήμως.
1: Δεν μπορείτε να αντιδράσετε και δεν μπορεί να αντιδράσει ο οικονομικό στη Βουλή, στο εισαγγελέα δεν μπορεί να πα. Κοιτάξτε, είναι αυτό που χρησιμοποιεί και άλλη φορά. Είναι τα εργαλεία του παρακράτου του Κορονακίου αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα εργαλεία του παρακράτου του Κορονακίου μπορεί να την παραδεχτεί μόνο όταν είσαι κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, να κάνει ερώτηση στη Βουλή, να φωνάξει τη Βουλή, να πα στην εισαγγελέα και τον εισαγγελέα να βρει. Δεν είναι. Είναι τα εργαλεία του συστήματος, αγαπητέ κύριε Παζαφύριου. Από την άλλη, εντάξει, είναι να γελάσει αλλά και να κλαίσει ταυτόχρονα και μετά να λες ότι γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και τώρα πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψης στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφέρουν τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα.
0: Ναι, αλλά εμένα μου είπανε, μην δίνεις έκθεση στο θέμα γιατί επηρεάζεται λέει, τον κόσμο. Τι επηρεάζει λέει, με τα παραμύθια της Χαλιμάς. Άμα θέλετε, λέω, πάμε στα δικαστήρια. Ηλίθιοι είμαστε. Εγώ τα είπα όπως ξέρω και τα λέω.
1: Ακούστε, η Real Post μου είχε στείλει και εμένα εξώδικο πριν 2 χρόνια. Αλλά μήνυση δεν μου έκανε. Γιατί έχει ένα γραφείο στην Κύπρο, ένα γραφείο 4x5 ανύπαρκτο. Έστειλα κάμερα, ρεπορτάζ κάναν τα παιδιά. Δεν βρέθηκε τίποτα, έδασε την Καλαμάτα. Κολλητός του Τσίπρα είναι ο CEO της εταιρείας. Γνωστά πράγματα είναι αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Όσο για τον κύριο Βασιλιάδη, καλός άνθρωπος είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτός ήταν που εκπαίδευσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα social media. Αυτά νομίζω αρκούν. Για τις υπόλοιπες.
0: Για ποιον Βασιλιάδη λέτε?
1: Τη Interfake, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία.
0: Α, ωραία. Γιατί έχω και ένα Βασιλιάδη καθηγητή που βγάζω, μην είναι ο ίδιος.
1: Όχι. Απεδείχθη βέβαια το ποιοι είναι οι δημοσκόποι από το Μαρατζίδη. Το είδε το Μαρατζίδη. Πάλι στον κύριο Τσίπρα δίπλα.
0: Πασίγνωστος ο Μαρατζίδης.
1: Ναι, γνωστή ιστορία, παμάκ και όλα αυτά τα περίεργα με τα χρηματοδοτούμενα από περίεργες πηγές και από όλα αυτά. Ακούστε, για να σοβαρευτούμε. Δεν μπορεί να είναι οι δημοσκοπήσεις σαν την αντιβίωση, κύριε Παζαφύριου, κάθε 8 ώρες μια δημοσκόπηση.
0: Μπράβο σας,
1: για
0: αντιβίωση. Μπράβο σας.
1: Και ξέρω να σου πω κάτι, αντιβίωση στους νεκρούς δεν πιάνει. Είναι, το σύστημα το πολιτικό είναι νεκρό. Μην κοροϊδευόμαστε, όμως νεκρό είναι και όλο το σύστημα. Άρα λοιπόν. Δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Ό,τι και να κάνουν.
0: Αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν πιάνει.
1: Γιατί όχι, αυτοί πληρώνονται. Ακούστε, κύριε Ζαφιμισό, είναι δουλίτσα είναι αυτή. Δεν είναι, μην τα μπερδεύουμε.
0: Αυτοί που τους πληρώνουν δεν γνωρίζουν.
1: Νομίζουν ότι επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτός που είναι αποφασισμένος να πάει να ψηφίσει, θα ψηφίσει, κύριε Ζαφιμισό. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο αναποφάσιστος δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο φαντάζονται οι ίδιοι. Δεν είμαι βέβαιος ότι επηρεάζεται ο αναποφάσιστος από μαϊμού δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ ωραία. Για λίγο αν έχετε την καλοσύνη. Έχουμε ένα Ισραήλ.
1: Και να σου πω για κάτι, ακούστε λίγο. Ναι. Βάλτε τα νούμερα κάτω πριν γίνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, με τα υπόλοιπα νούμερα και συγκρίνετε τα.
0: Μα γι' αυτό ανάβουν τα λαμπάκια μου.
1: Δεν είστε, ξέρετε από αριθμητική, τουλάχιστον εσείς και οικονομικά ξέρετε, μπορείτε να δείτε τα νούμερα. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να προσθέσεις και να αφαιρέσεις, δεν θα βγούνε. Δηλαδή, να προσθέσεις τους αριστερούς που πήγαν όλοι στον Τσίπρα ξαφνικά, που ξέχασαν τα μνημόνια, το κόψιμο των συντάξεων, που ξέχασαν το πρωτοποδοσία της Μακεδονίας, το δημοψήφισμα, που ξέχασαν το ΕΚΑΣ, που ξέχασαν, αν θέλετε, και τον ΕΜΦΙΑ, τα ξέχασαν όλα αυτά ξαφνικά. Τις παρόχους ενέργειες τα ξέχασαν οι αριστεροί.
0: Για το 3% το ξεχάσαν που είχε πάρει.
1: Ναι, δηλαδή όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι να σου πω και κάτι. Αυτά που ξεχνάνε οι Έλληνες. Ο κύριος Τσίπρας είναι παιδί του συστήματος πλέον. Το ψήφισαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κάτι λέει. Για να πάρει τη θέση στα Δυτικά Βαλκάνια από τους Αμερικανούς, ψηφίστηκε δίθεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε. Ποιοι ψήφισαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
0: Λέει,
1: Κόμμα.
0: Τα Σκόπια τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, αυτό είναι ένα εθνικό θέμα που το παρακράτος του Κορονακίου δεν ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια.
0: Δεν ενδιαφέρει το παρακράτος του. Αν υπάρχει παρακράτος που δεν ενδιαφέρει τα εθνικά θέματα, μιλάμε για ακραίες εκφράσεις που μπορώ να τις χρησιμοποιήσω πολύ άνετα αν χρειαστεί.
1: Σε βεβαιότητα και υπάρχει και δεν σε ενδιαφέρει τα Σκόπια, σε ενδιαφέρει η Μακεδονία. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ, έτσι κι αλλιώς. Αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι Μακεδόνες. Το αθνοκεντρικό παρακρατικό κράτος του Κορονακίου δεν ενδιαφέρεται για τη Μακεδονία. Δεν ενδιαφέρεται για την περιφέρεια. Είναι δεδομένο, ό,τι και να μου λένε εμένα. Γι' αυτό και λέω ότι μην τρώτε τα παραμύθια τους, διότι δεν είναι κομμάτι από τη σάρκα τους ο κ. Τσίπρας, κύριε Ζαφίρου. Μην κοροϊδευόμαστε. Λίγο να σκεφτεί ο άνθρωπος, θα καταλάβει. Όσο και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που ετοιμάζεται ο Σαμαράς και η κυρία Γιάλη, εδώ γελάνε και γελάμε και κλαίμε. Ταυτόχρονα. Γιατί, ρε παιδιά, θα πάει να ψηφίσει κάποιον. Πρόγραμμα έχει. Δεν μπορείς να ψηφίζεις με βάση το συνέστημα. Όταν ψηφίζεις με βάση το συνέστημα ή το ένστικτο, τότε πας κουβά. Απλά είναι τα πράγματα. Τι πρόγραμμα διαθέτει, τι μπορεί να κάνει για την πατρίδα. Ναι, και αν δείτε βέβαια και του εκπροσώπου του κύριου Τσίπρα, για να μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, τι λέει ο κύριο Νιφούδη για τον κύριο Τσίπρα, τον λέει Καραγκιόζη. Τον λέει Καραγκιόζη, υπάρχουν δηλώσει του Καραγκιόζη.
0: Κύριε Πρόεδρε, πέστε μου το εξή, αν έχει την καλοσύνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε όπω τα γνωρίζετε κι εσεί, αλλά ο κόσμο δεν είναι ενημερωμένο. Τα Σκόπια δημιουργήθηκαν για μελλοντικό σκοπό για να εκμεταλλευτούν τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Η έκφραση Βόρεια Μακεδονία είχε πει ο Μητσοτάκης ότι μόλις πάρω τις εκλογές θα συζητήσω αμέσως την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής για να σταματήσει αυτό το θέμα. Εάν ο λαός μας ξεχνάει τόσο εύκολα και οι πολιτικοί μας κάνουν το κορόιδο για προσωπικά συμφέροντα, μήπως το κράτος μας κινδυνεύει από εμάς τους ίδιους? Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε προβλήματα και με τη Θράκη. Έχουμε και τις καινούργιες δηλώσεις των Τούρκων που κάνανε, οι οποίες αποδεικνύουν ότι έχουμε ένα κράτος 10 εκατομμύριων όσο είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα τα 400 εκατομμύρια Άραβες που έχει γύρω του, και εμείς τρέμουμε τους Τούρκους ακόμα και να φταριστούν.
1: Κοιτάξτε κύριε Παρθαφυρίου, γιατί είναι πολύ βαθιά η στόχευσή σας αυτή. Να το πω ευθέως για να το καταλάβουν και οι Έλληνες ή οι Νεοέλληνες ή όποιοι, όπως σας αποκαλεί ο καθένας και όπως μπορεί το λέει. Τα Σκόπια είναι ένα εργαλείο, όπως είπατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα εργαλείο του μέλλοντος που θέλουν οι Αμερικανοί. Όπως κάνουν και με την Ουκρανία, στο υπογάστρο της Ρωσίας. Όπως κάνουν τα μικρά κρατήρια τα τεχνητά, τα υβρίδια κράτη που τα αποκαλώ εγώ, τα οποία χρησιμοποιούνται στην πορεία κατά τα αμερικανικά συμφέροντα κατά πώς βολεύουν. Όπως και αυτό που έγινε με τη Θράκη που είπατε προηγουμένως. Το άφησαν όλες οι κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι και προηγούμενοι να διωγγωθεί το τέρας και να έχουμε μέσα στο προξενείο ένα τέρας.
0: Τέρας δεν είναι μόνο αυτό, και πέντε υποκαταστήματα τραπεζών εκεί πάνω.
1: Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Εκεί είναι ο οικονομικός πόλεμος, η οικονομική διείσδυση. Δεν κάνεις πόλεμο, μπαμ, την επόμενη μέρα, κάνεις ένα οικονομικό πόλεμο. Από την άλλη, ανοίγουμε κερκόπορτες. Η κυρία Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία έκανε τζαμιά στην Κόκκινη στη Ρόδο. Για ποιο λόγο έπρεπε να κάνουμε τζαμιά? Δηλαδή όλα αυτά είναι μηνύματα και βήματα που κάνουμε για να ανοίξουμε πόρτες. Πόρτες στον εχθρό, έτσι, όχι πόρτες στους φίλους. Αυτά όλα δείχνουν τι? Ότι είναι ένα κράτος καθαρά ανθεληνικό. Εγώ το τονίζω, το έχω πει και στη Βουλή.
0: Όπως το λέτε, είναι, συμφωνώ.
1: Το κράτος λειτουργεί ανθεληνικά, οι επιλογές των κυβερνήσεων είναι ανθεληνικές και μισελληνικές. Δεν μπορεί να πληρώνει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μαζί με κάποιους ιδιώτες κτλ. 50-52 δισεκατομμύρια εφορία. Τόσο πληρώνουν και οι εφοπλιστές, οι πλούσιοι, οι κατέχοντες, οι ολιγάρχες να μην πληρώνουν το παραμικρό ευρώ. Εδώ υπάρχει θέμα. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή έχετε επιχειρηματική εμπειρία, θέλω να μου πείτε σε ποιο μέρος του κόσμου ένα κόμμα, ας βάλουμε και το Πασόκα, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει, είναι αυτοί που κυβερνάνε, χρωστάει γύρω στα 500-600 εκατομμύρια ευρώ και δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για αυτό το χρέος όταν κυνηγάνε τους Έλληνες ακόμα και για ένα χιλιάρικο χρέος. Δεν αναφέρεται πουθενά, μας κοροϊδεύουν στο εξωτερικό και αποδεικνύει ότι οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα?
1: Εγώ θα απευθυνθώ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των κομμάτων, του Τσίπρα δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, του Τσίπρα. Είναι δυνατόν να σου έχουν πάρει το σπίτι?
0: Έχει ψηφοφόρους ο Τσίπρας?
1: Είναι του ΣΥΡΙΖΑ, οι μετακινούμενοι αυτοί που πάνε από εδώ.
0: Αγία μετακινούμενοι τώρα.
1: Μα δεν βλέπετε τους βουλευτές των 5.500 ευρώ.
0: Θα βγει εδώ και τον απολαύσετε, θα μη στεναχωριέστε.
1: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τώρα ή της Νέας Αριστεράς, αν τους πει ο Τσίπρας να παραιτηθούν και να κρατήσουν τις έδρες, να μην τις κρατήσουν τις έδρες, και πιόνια είναι του Τσίπρα. Είναι πιόνια του Τσίπρα. Δεν έχουν προσωπικότητα. Περιμένουν τι θα τους πει ο Τσίπρας, αν πρέπει να παραιτηθούν ή να μην παραιτηθούν, αν πρέπει να φύγουν ή να μην φύγουν. Δηλαδή γελοιότητες που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο κράτος.
0: Δηλαδή ξεχαστήκαν όλα αυτά που γίνανε, που είχαν γίνει εκλογές και το όχι το έκανε ναι, το οποίο για μένα είναι προδοσία.
1: Μα επενδύουν
0: όλα αυτά ξεχνιούνται.
1: Επενδύουν στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης προσβήκε με την Βοντάφωνα, αγαπητέ κύριε Παρθαφυρίου. Το ξέχασε ένα δημοκράτη. Ήταν όλοι με το Μημαράκι, αν θυμάστε καλά. Και ξαφνικά σε ένα βράδυ όλοι πήγαν με τον Μητσοτάκη. Ξεχνώντας ότι η Vodafone σταμάτησε την εκλογική διαδικασία ένα βράδυ. Μπαμ, μπαμ, και είπε ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Έτσι βγήκε. Το θέμα είναι να καταλάβουν επιτέλους οι Έλληνες, γιατί είμαστε εικόνα από την εικόνα τους. Οι βουλευτές δεν είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Σωστόν.
1: Έτσι. Ψηφίζεις αυτόν που σε εκπροσωπεί. Και λέω το εξής. Τα κόμματα αυτά κάναν τους παρόχους ενέργειας, κάναν και τα φαντς. Εσένα, άνθρωπέ μου, κινδυνεύει το σπίτι σας, το πάρουμε το κόκκινο δάνειο. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασό χρωστάνε ένα εκδίσχυε κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάνε, σαν ξέρετε. Έχουν πάρει δάνειο για αυτοί.
0: Αποκρύπτουν.
1: Έτσι. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά είναι ένα δάνειο, ρε παιδάκι μου.
0: Χριστώ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουμαντάρουν τα κόμματά τους, τα οικονομικά τους. Θα κουμαντάρουν τη χώρα. Και εσένα θα σου πάρουν το σπίτι.
0: Όχι, μισό λεπτό, ας μην το δούμε έτσι. Χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Πώς δημιουργήθηκε ένα πράγμα 500 εκατομμυρίων από τις τράπεζες και να μην υπάρχει συνέπεια ποινική σε κανέναν τραπεζίτη όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με δικά μας λεφτά?
1: Κοιτάξτε, οι μόνοι που ρώτησαν τον Στουρνάρα για το θέμα αυτό στην Επιτροπή που ήρθε προχθές ήταν η ελληνική λύση και αν δεν κάνω λάθος και πλέξη εταιρείας ο κύριος Καζαμίας, δεν είμαι σίγουρος, αλλά για τον κύριο Βιλιάρδο που ήταν εκεί, του το έθεσε ευθέως. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν κόμματα με, που χρωστούν ένα δις μαζί ή δύο δις, δεν ξέρω πόσα χρωστούν και τι παραπάνω.
0: Όχι,
1: δεν είναι ένα δις, ανεβαίνουν κάθε χρόνο και παραπάνω.
0: Με τους στόχους.
1: Έτσι, μπράβο. Και να του παίρνει το σπίτι των Ελλήνων, του λέει. Να αφήνει τα φάντα να παίρνει το σπίτι των Ελλήνων. Του το έθεσε. Και εκεί έκανε γαργάρα ως του κλάρας.
0: Συγγνώμη λίγο και κάτι άλλο. Εκτός από αυτό, γιατί είστε και επιχειρηματίας. Η ανώνυμη εταιρεία έχει υπεύθυνο το διευθύνοντα σύμβουλο. Η ομόρυθμος εταιρεία, το ομόρυθμο μέρος που είναι ο διαχειριστής. Ναι. Τα κόμματα δεν έχουν ευθύνες ποινικές και αστικές γύρω από τα χρέη των κομμάτων που λειτουργούν και διοικούν. Ή μόνο διοικούν.
1: Εδώ ακριβώς είναι και αυτή η, ξέρετε, αυτή η γελιότητα των πολιτικών φελών που αποκαλώ εγώ, που μένουν μόνο στο άρθρο 86. Δεν είναι μόνο το άρθρο 86 η ασυλία. Όχι, και αυτή είναι η ασυλία. Και των τραπεζιτών τα καταδίωκτο είναι ασυλία. Και των γιατρών στον κορονοϊό ήταν ασυλία. Και στον αποκεπέ των υπευθύνων είναι ασυλία. Έχουν ακαταδίωκτο όλοι αυτοί. Θα πει ακαταδίωκτο, ρε παιδί. Δηλαδή, μπορεί να κλέβω και να κάνω.
0: Πού οδηγούμεθα, κύριε Πρόεδρε. Δεν οδηγούμεθα πουθενά έτσι.
1: Σε καθεστώτα, είτε υπό τον Τσίπρα, είτε υπό το νέο κόμμα που φτιάχνουν κτλ. Καθεστώτα τύπου Μητσοτάκη, τα οποία θα συνεργαστούν. Φαίνεται, δεν χρειάζεται.
0: Ποιο νέο κόμμα φτιάχνουν.
1: Μα του κυρίου Τσίπρα το κόμμα ή στα στελέχη είπαν ότι μπορεί να συνεργαστούμε. Το άλλο υποκομματίδιο της κυρίας είπε ότι το δεξί της χέρι είπε θα συνεργαστούμε. Μην αποκλείεται τίποτα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και δεν συζητάμε τώρα. Όταν στο λένε από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα ότι εμείς θα συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν ακόμα βόδια. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί.
0: Ελληνική έκφραση είναι.
1: Ναι, ο Βούς. Ακόμα να επιμένει να του ψηφίζει. Από σου είπε, αν δεν βγουν τα κουκιά θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη.
0: Δεν μου λέτε,
1: μήπως
0: η τεράστια αποχή από την ψηφοφορία του λαού είναι η αιτία που ένα μεγάλο ποσοστό του υπόλοιπου που πάνε και ψηφίζουν μπορεί και ελέγχεται υπό μορφή πλήσης στο κεφάλου.
1: Αυτή είναι η παθογένεια, η τεράστια των πολιτικών και των πολιτών της πολιτικής χώρας μας. Ότι δεν πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες. Και αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, να δείτε στο τέλος, θα ψηφίσουν κάτι υποκομματίδια με βάση το συνέστημα. Η αριστερά.
0: Και κάποιον έλεγχο.
1: Η πατριωτικά και να ψηφίσω, ξέρω εγώ, ένα κόμμα της Συμπόνιας. Πώς σοβαρό μιλάμε τώρα. Μην πάμε να ψηφίσει, άμα είναι έτσι. Ψηφίζει με βάση το πρόγραμμα ενός κόμματος. Με βάση τις λύσεις. Με βάση τι έχει κάνει ο άνθρωπος που ψηφίζει τη ζωή του. Τι πέτυχε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να ψηφίζει μια ζωή με βάση το συνέστημα. Δεν γίνεται να ψηφίζει. Δηλαδή δεν βλέπουμε τι γίνεται. Κινδυνεύουμε με πόλεμο από την Τουρκία. Το στείνουν σιγά-σιγά για να μας πάσει στην εκμετάλλευση.
0: Γιατί δεν δίνουμε τις σχετικές απαντήσεις.
1: Διότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
0: Γιατί μοιράζουμε ορισμένα όπλα και τα στέλνουμε στην Ουκρανία όταν δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, τα όπλα τα δίνουμε στην Ουκρανία γιατί πολλά από αυτά τα όπλα βρέθηκαν, ξέρετε, που σε άλλες χώρες από ελαφρεμπόρο όπλων.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τα δίνουμε εκεί και αυτά πουλάνε ο Ζελένσκι και η παρέα, τα πουλάει σε άλλες χώρες και παίρνει λεφτά αυτός και η παρέα.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε στρατιωτική ισχύ ισχυρή όπως έχουν οι Ισραηλινοί.
1: Θα γίνω κακός. Με υπουργό τον κύριο Δένδια, που πάει και παίρνει τα ράφια των ξένων χωρών για να τον χαϊδεύουν και να τον κάνουν επόμενο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να γίνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δηλαδή, οι αγορές που έκαναν όλες είναι αγορές δημοσίων σχέσεων. Πήραμε από Γαλλία, θα πάρουμε από Αμερική, μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι τους στο πολιτικό ήδη και όχι να κάνουμε το εθνικό χρέος. Δηλαδή, να έχουμε δική μας βαθιά.
0: Δεν μου λέτε, θα μπορούσε να συγκριθεί ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος από μικρό παιδί δούλευε σε λαϊκές αγορές και απέκτησε από πιτσιρικά σημεία. Τον βλέπουμε και μιλάει και το κύρος που έχει με τους Έλληνες πολιτικούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία πέτυχε πράγματα που δεν τα πετύχαμε ποτέ εμείς, ενώ είχαμε και όλα τα οικονομικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα πέτυχε λόγω Ερντογάν. Βέβαια και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Το έχει κάνει οικογενειακό
0: δομικό. Το εκμεταλλεύεται, γιατί είναι
1: από το κάνει. Όπως η οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Έτσι από το στόμα μου το πήρατε.
1: Καθεστωτική αντίληψη. Είμαι καθεστώς, τουλάχιστον αυτό το λέει απροκάλυπτα.
0: Ναι, αλλά καθεστωτική αντίληψη οδήγησε το 95% των ψηφοφόρων της Τουρκίας να πάνε ψηφίσει. Όχι το 50%.
1: Αν ψήφιζαν και το 95% των Ελλήνων, δεν είχαμε Μητσοτάκη σε πρωθυπουργό. Μπορεί να είχαμε ένα Βελόπουλο. Αν είχαμε ένα Βελόπουλο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αυτό το θέμα, αυτό γιατί δεν το κάνετε πρώτο στις ανακοινώσεις σας σχετικά με την
1: ψήφο. Έχω πει, το δίλημα των εκλογών δεν είναι χάος η Μητσοτάκη. Το δίλημα των εκλογών θα είναι πετυχημένοι, αποτυχημένοι, τεμπελχανάδες ή εργατικοί.
0: Γιατί αναφέρετε συνέχεια το Μητσοτάκη.
1: Μα και οι άλλοι το ίδιο πράγμα, αφού οι άλλοι είναι συγκολητική του ουσία. Και το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε την κυρία και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Σαμαρά είναι συγκολητική ουσία τη Νέα Δημοκρατία. Είτε Μητσοτάκη είτε άλλου διάδοχου. Δηλαδή ο Σαμαράς. Δεν θέλει να κάνει κυβέρνηση κανένα. Θέλει να κάνει μια στο Μητσοτάκη να βγει ο Δέντε και να έχει πολιτική ουσία με την Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν θέλει να κυβερνήσει, που το ξέρει δεν κυβερνήσει. Θέλει να γίνει συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία για να επιλύσουν το θέμα της Τουρκίας.
0: Με αυτά τα ποσοστά όλα που είπατε τώρα, τα ονόματα που είπατε και βλέποντας τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, όταν το ανώτερο είναι 25-26%, πώς θα γίνει κυβέρνηση.
1: Αν πάρει 12-13 ο Τσίπρας και μια συγκολητική ουσία, ένα μικρό κομματάκι από δίπλα, γίνεται η δουλίτσα.
0: Να σας πω και κάτι τρελό, αλλά μην
1: αυτό θέλω, γι' αυτό βλέπετε τα ποσοστά είναι εκεί. Του λένε του Μητσοτάκη, σου δίνουμε ένα ποσοστά πρωτιάς, αλλά δεν έχεις αυτοδυναμία. Θα είσαι όμηρος του Τσίπρα, του υποκομματιδίου του άλλου που φτιάξαμε τώρα, το καινούριο της κυρίας. Θα είσαι όμηρος. Θα συνεργαθείς με αυτούς. Οπότε θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέμε και εμείς.
0: Χωρίς να βάλετε τα γέλια, αυτά που κυκλοφορούν ότι μπορούν να αλλάξουν τον νόμο και να γίνουν εκλογές με χαμηλότερο ποσοστό. Δηλαδή με 30, με 32, με 33 μπορεί να γίνει.
1: Βεβαιότατα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Τότε τι χώρα είμαστε, μπορείτε να μου
1: πείτε. Φεδράς Πορτοκαλέας, δεν είμαστε χώρα. Φεδρά Πορτοκαλέα, όπως μας βολεύει να αλλάξουμε εκλογικούς νόμους. Είναι πιθανά όλα, να ξέρετε. Το σύστημα, επειδή ψυχοραγεί, προσπαθεί να είναι, επειδή είναι κλινικά διασωληνωμένος, προσπαθεί να πάρει οξυγόνο από τις δημοσκοπήσεις. Αν του τελειώσει το οξυγόνο αυτό, η μόνη λύση είναι η καθεστωτική. Αλλάζω τον εκλογικό νόμο και βγαίνω κυβέρνηση με 25%. Αυτό
0: δεν πάνε να κάνουν. Τόσο εύκολα αλλάζουν νόμους σε αυτή τη χώρα.
1: Στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό δεν πάνε να κάνουν τώρα. Με 20%-25% να εκλέγεσαι και να γίνεσαι δήμαρχος. Απλά πράγματα. Να μιλάμε για να φασίζουν την διαδικασία. Δεν αποφασίζουν και διατάζουν.
0: Το άρθρο 86 υπάρχει όμως ακόμα.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι τόσο βρώμικη η ιστορία, κύριε Παπασταθρή, εγώ τα λέω στην Αθήνα. Και αηδιάζομαι όλα αυτά που βλέπω πραγματικά, γιατί θα δείτε κάτι ανθρώπους οι οποίοι ούτε καλημέρα θα τους λέγατε εσείς προσωπικά, να έχουν χρήματα να παίζουν εκατομμύρια, να τους κάνουν Μητσοτάκης μπροστινούς για να κάνει δουλίτσες. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά.
0: Γνωρίζω πάρα πολύ και πολλοί από αυτούς ενοχλούνται από την εκπομπή και με
1: για
0: παίρνουν.
1: Για τον κόσμο τα λέω. Για τον κόσμο. Γιατί...
0: Συγγνώμη λίγο, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να είμαι πιο προσεκτικός και εγώ ξέρετε, τους ρίχνω τα πινελίκια τους και την ιστορία.
1: Προσεκτικός στον δρόμο να είμαστε.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πρόοδο σε αυτή τη χώρα, όταν η πρόοδο ενδιαφέρει μόνο το σύστημα που ελέγχει τη χώρα, που είναι ένα πολύ μικρό σύστημα, μαζεύει τα δισεκατομμύρια, τα καταθέσει σε τράπεζες του εξωτερικού και η χώρα μας. Πάει από το κακό στο χειρότερο, αν δούμε το ακόμα και οι δρόμοι μέσης πόλης. Και η Χαλκιδική που έπρεπε να αξιοποιηθεί και να γίνει μια σύγχρονη μορφή τουρισμού, είναι παρατημένη στην κυριολεξία.
1: Κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο στο μυαλό μας, αυτό το πράγμα που γίνεται θεωρώ ότι είναι συνειδητή επιλογή. Συνειδητά δεν κάνουν έργα στην Βόρεια Ελλάδα, συνειδητά δεν κάνουν έργα στη Θεσσαλονίκη. Κάνε ένα μετρό κουτσουρεμένο που σταματάει κάθε μήνα, γιατί είναι το μοναδικό μετρό μαζί με τη Κοπεχάγη, το οποίο λειτουργεί αυτόματα χωρίς πρόσωπο, χωρίς άνθρωπο. Είναι περίεργα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν γίνονται υποδομές, αποβιομηχανοποιήθηκε η Βόρεια Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα, αν θέλετε, πικρίας και αντίστασης και να πάμε στο άλλο άκρο, έτσι.
0: Σύμφωνα με την επιχειρηματική σας γνώση, είναι δυνατόν όσο πιο πολύ χρειάζεται να γίνουν έργα σε μια πόλη που χρειάζεται και τεράστια κεφάλαια, ενώ το λίγο-λίγο είναι καλύτερο, να αξιοποιηθεί ποτέ πολιτιστικά η πόλη μας όταν θέλει αμέτρητα δισεκατομμύρια, επειδή τα πάντα είναι διαλυμένα.
1: Πολιτιστικά. Το πολιτιστικό είναι σχήμα λόγου. Εδώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Για να πάει κάποιος στις Αιγαίες, στη Βεργίνα δηλαδή, στην αρχαία Πέλα, για πολιτισμό έτσι και παράδοση ιστορία, ο δρόμος είναι να κάνεις το σταυρό σου. Δηλαδή για να πας από Θεσσαλονίκη για Νιτσά, κάνεις το σταυρό σου. Ο δρόμος είναι εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινό. Για να πας στη Χαλκιδική π.χ., το λέγατε προηγουμένως, κάνεις το σταυρό σου σε πολλές περιοχές. Πρότυπο τηλιάρι ο δρόμος. Ενώ θα μπορούσα να κάνω ένα απλό μετρό, προαστιακό εν πάση περιπτώσει, για τους τουρίστες να παίρνουν το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο και να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο τους. Με βραχιολάκια είναι υπερσύντος κι αλλιώς. Να μπαίνουν στο αεροδρόμιο και να πηγαίνουν κατευθείαν στη Χαλκιδική στο ξενοδοχείο τους. Αλλά ποιος θα κάνει αυτά, ο Μητσοτάκης που διαφέρει να κάνει τη δουλειά σου ο ίδιος την πάρτη του, ή ο Τσίπρας που δεν δούλεψε ποτέ ούτε μια μέρα στη ζωή του, ή ο Ανδρουλάκης που δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ή όλοι αυτοί που κυβερνάνε.
0: Ο Μητσοτάκης δούλεψε.
1: Αυτό σας είπα, δούλεψε ποτέ στη ζωή του.
0: Όχι, μισό λεπτό, δούλεψε 9 μήνες στην Εθνική Τράπεζα, Εθνική Ασφαλιστική.
1: Ναι, και ήταν για φυλακή, έτσι. Εδώ πάμε στη Βουλή πρώτος εγώ και μετά θυμήθηκαν όλοι. Αυτό που συμβαίνει με την ελληνική λύση, κύριε Παπασταθρή, εγώ λυπάμαι γιατί ανακαλύπτουμε πράγματα 2 χρόνια πριν, έρχονται μετά, επιβεβαιωνόμαστε και τα σκυλεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μιλάω μόνο για τον ΠΚΠ, για τα ΤΕΜΠΗ, δεν μιλάω για τα φωτοβολταϊκά που βάλανε, δεν μιλάω για τους υδρομετρητές, δεν μιλάω για τις κομπίνες που κάνουν. Μιλώ για όλη την πορεία μας. Yeah. Είμαστε το μόνο κόμμα που επιβεβαιώνεται συνεχώς και τις αποκαλύψεις που κάνει. Και αυτό το κάνουμε γιατί ψάχνουμε. Δυστυχώς ο Έλληνας είναι σαν
0: αυτό που λέτε το επαυξάνω και από τα μηνύματα τα αμέτρητα που έρχονται εδώ πέρα. Επίσης διαφωνώ εντελώς με αυτούς που λένε ότι 9 κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πάνω από 6 κόμματα δεν θα μπουν στη Βουλή.
1: Αυτοί που το λένε δεν ξέρουμε το σχέδιο, τη λογική σχεδίαση πολιτική.
0: Μισό λεπτό, θα σα διακόψω. Αν υπάρχει σχέδιο.
1: Υπάρχει.
0: Σε αυτό που λέγεται εκλογές, που είναι ελεύθερη απόφαση του.
1: Όχι, το σχέδιο είναι άλλο. Μισό λεπτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Βγαίνουν 9 κόμματα την πρώτη φορά, έτσι. Κάποιος με 4, κάποιος με 3,5, κάποιος με 4,5. Γιατί θα γίνουν αυτόματα οι επόμενες εκλογές. Θα κάνει 3 εκλογές αναμετρήσεις. Αυτοί που έχουν 3,5 και 4 θα εξαφανιστούν μετά από 2.
0: Γιατί θα κάνει 3 εκλογές αναμετρήσεις?
1: Για να γίνει, να πάρει όσο μεγαλύτερο ποσοστό που περιμένει ο ίδιος.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Όχι, αγαπητέ μου, μπορεί να και 10 εκλογές αναμετρήσεις. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν νοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας. Δεν του νοιάζει αυτού του παιδιά. Δεν του ενδιαφέρει τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη, ούτε την κυρία αυτή. Δεν του νοιάζει κανένα. Γιατί δεν μπορεί να λες, κύριε Παπαδάκη, θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα και να βγαίνουν τα στελέχη, αλλά δεν έχουμε πρόγραμμα.
0: Τότε είμαστε δημοκρατική βιτρίνα. Δεν είναι και δημοκρατίας.
1: Ποια δημοκρατία, δεν το πιστώ στον κόσμο.
0: Κύριε Πρόεδρε, μόνο το άρθρο 86 αποδεικνύει ότι δεν είμαστε δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Όσοι μιλούν για το άρθρο 86, το κάνετε δημοσιογραφικά και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Πολιτικοί όσοι μιλούν για το άρθρο 86 κοιμούνται όρθιοι. Μα έχουμε ακαταδίωκτα παντού. Παντού υπάρχει ακαταδίωκτο στα ανώτατα κλιμάκια στην ελίτ της Ελλάδας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που το λένε. Άρθρο 86 και παραμύθια της Χαλιμάς. Ακαταδίωκτο παντού με νόμους υπάρχουν. Μην τρελαθούμε τελείως. Αν δεις τη σειρά των ακαταδίωκτων, είναι περίπου 15 δουλειές ή επαγγέλματα που έχουν ακαταδίωκτα. Το ακαταδίωκτο είναι για την νομεκλατρία τη δική τους. Για τον πολίτη δεν υπάρχει ακαταδίωκτο. Για τον πολίτη υπάρχει φυλακή. Και όταν δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας ότι θα πάμε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις και δεν του το λέει κανένας, τι να περιμένω τώρα εγώ? Ποιο θα συνδέεται με τον Τζίπρα, ο τύπος περιμένει τη γωνία, πα ξανά και
0: βγει. Μα ήδη άρχισαν να έρχονται μηνύματα που λέει ότι αυτό που λέτε τώρα για 3 εκλογικές αναμετρήσεις, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει.
1: Λογικό δεν είναι. Πώς το ξέρω, αφού έχουν ψηφίζουν πολιτικούς ασχέτους, το λέει έτσι ο Μα. Ασχέτους, άσχετοι. Είναι λογικό πολιτικά ο Μητσοτάκης να ξαναγίνει κυβέρνηση. Θα κάνει μια εκλογή ένα μέσα, θα πάρει 23%, 25% θέλετε, σας λέω μάξι εγώ. Ωραία. Στην δεύτερη θα εκβιάσει, θα πάει στο 29%. Στην τρίτη θα πάει στο 34%. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θα χρειαστεί έναν εταίρο. Είτε τον Τζίπρα είτε την κυρία την καινούργια. Το λένε οι ίδιοι. Άρα λοιπόν όλοι οι προηγούμενοι από κάτω που είναι στο 3,5% θα εξαφανιστούν στον εκβιασμό. Έτσι γίνεται. Τους τα λέω από τώρα. Από εκεί πέρα ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Και όπως θα βρει, γνωριζόμαστε χρόνια. Εγώ και να μην είμαι βουλευτής από το πρωί και πρόεδρος κόμματος, μια χαρά θα είμαι. Θα με ξέρει ο κόσμος, θα με χαιρετάει, θα είμαι στην εταιρεία μου, στη δουλειά μου.
0: Θα πάρετε ποσοστό το οποίο θα σας αναγκάσει να μου φέρετε το στοιχηματάκι όμορφα και ωραία μέσα σε ένα ρόζ σακουλάκι.
1: Αυτοί οι τύποι που πάνε και θέλουν να ψηφίσουν, τι δουλειά κάνουν, πού έχουν εργαστεί, ρε παιδιά?
0: Κύριε Πρόεδρε, όταν βγαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις από διάφορα γραφεία, δείχνουν ότι γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Ακούστε εμένα που σας λέω. Η πραγματικότητα είναι τελώς διαφορετική από αυτά.
1: Επιχειρούν ομό εκβιασμό.
0: Δεν επιτυχάνει αυτό το σύστημα, είναι παλιό μοντέλο.
1: Μα
0: τελείωσε.
1: Δεν είπα εγώ ότι επιτυχάνει. Εγώ λέω απλά τι σχεδιάζονται, τι σχεδιάζουν να κάνουν. Αυτό είναι δεδομένο, σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι δεδομένο. Έτσι θα πάει και έτσι θα γίνει. Για να εξαφανιστούν όλοι οι μικροί.
0: Δεν αυξάνω το στοίχημα για λόγους οικονομικής οντότητος.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουμε πιο συχνές τώρα επαφές.
1: Ναι, όποτε θέλει.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα συνδεθούμε με τον κύριο Καρατζαφέρη για να μιλήσουμε για την αναλυτική πολιτική κατάσταση της χώρας μας. Γιατί τα πράγματα τα βλέπω πολύ μπερδεμένα, πάρα πολύ προγραμματισμένα με πονηρό τρόπο από όσους ενδιαφέρονται να μπουν με στη Βουλή και με ενοχλεί ιδιαίτερα αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις, Γιάννη μου, και επιστρέφω.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για περίγραπτο αριθμό μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αλλά τα μηνύματα είναι μηνύματα. Και λέτε την άποψή σας. Η άποψή σας όμως οριστικοποιείται όταν πάτε με το χαρτάκι να ψηφίσετε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Και μάλιστα όταν πάτε όλοι να ψηφίσετε, όχι οι μισοί. Γιατί όταν ψηφίζουν οι μισοί, ωφελούνται αυτοί που δεν πρέπει να ωφελούνται. Όταν ψηφίσουν όλοι, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον αγαπημένο μου κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι μου κάνετε?
1: Δόξα τω, είμαι καλά.
0: Όποτε είναι να σας φιλοξενήσω και ο κόσμος επιθυμεί πιο συχνά, είστε αγαπητότατα, σας πληροφορώ. Αγαπητότατος.
1: Προσπαθώ το καλύτερο για την Ελλάδα και αυτό φαίνεται έχει ανταπόκριση εκείνης που αγαπάνε την Ελλάδα και είναι πολύ.
0: Είπατε κάτι, εκείνοι που αγαπάνε την Ελλάδα. Τι εννοείτε με αυτό το πράγμα?
1: Δεν αγαπάνε όλη την Ελλάδα, μου πείτε υπάρχει άνθρωπο που αγαπάει την Ελλάδα. Εννοούμε ποια προτεραιότητα την αγαπά στην Ελλάδα. Αγαπά πρώτα τη τιμή, αγαπά πρώτα τη δόξα, αγαπά το χρήμα, αγαπά την οικογένειά του, αγαπά την Ελλάδα. Εγώ έχω ένα άλλο, μια άλλη έρευνηση. Την Ελλάδα, μετά την οικογένεια, μετά όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν είναι πολλοί εκείνοι που αγαπάνε την Ελλάδα και κάποιοι δεν την αγαπάνε την Ελλάδα όπως το ορίζω εγώ.
0: Εσείς το ορίσατε πολύ ωραία τότε και με την εποχή του μνημονίου και τους ενόχλησαν, τους ενόχλησε ο τρόπος που ψηφίσατε, ο οποίος ήταν πατριωτικό. Ήταν πατριωτικός τρόπος, αλλά ενοχλήθηκαν όλοι και το αλλιώσανε.
1: Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Καρόλος Παπούλιας, του λέω θα χάσω το κόμμα. Μου λέει θα χαθεί η Ελλάδα, τι προτιμάτε. Λέω από εκεί πέρα, άμα το θέλει έτσι ο πρόεδρε, θα έρθουν να φτιάξουμε κύβερνηση. Και ευτυχώς που υπήρξε η κυβέρνηση αυτή και υπάρχει Ελλάδα, γιατί αν είχε πάρει τότε ο Παπαδήμος, δεν ξέρω που θα είμαστε σήμερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Καρατζαφέρη, πού βαδίζομαι πολιτικά στη χώρα όταν κάθε μέρα μιλάνε για εκλογές. Για την οικονομία δεν λέει απολύτως τίποτα. Ένα μεγάλο μέρος παίζει με τις φοβίες που μας εξφενδονίζουν συνέχεια οι Τούρκοι, τους οποίους τους υπολογίζουμε πάρα πολύ και δεν δίνουμε τις κατάλληλες πατριωτικές και εθνικές απαντήσεις. Για την άλλη μεριά, θέλω να μου πείτε, τι σοϊ δημοσκοπήσεις είναι αυτές που κάθε τόσο εμφανίζονται, ειδικά μετά την εμφάνιση της Καριστιανού και του Τσίπρα?
1: Αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονται από κάποιες εταιρείες που έχουν κάποιους υπαλλήλους, πληρώνουν ήττα, πληρώνουν έξοδα, κάπως και αυτές πρέπει να συντηρηθούν. Και φτιάχνουν ο καθένας την κάθε δημοσκόπηση και έχουν διαφορές. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις από δημοσκοπήσεις που ο άλλος δίνει 14, άλλος δίνει 10, άλλος δίνει 8. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία. Μα απολύτως καμία σημασία δεν δίνω. Εμένα η δημοσκόπηση είναι τι λέει ο κόσμος στον δρόμο, τι γίνεται στην καφενεία, τι ακούς, τι σε ρωτάνε όταν σε βλέπουν έξω. Αυτή είναι η δημοσκόπηση.
0: Οι δημοσκοπήσεις...
1: Τώρα, εάν δηλαδή πιστεύω πως έχει το πράγμα σήμερα, πιστεύω ότι Τσίπρα, Αδουλάκης, Καρτιανού θα παίξουν μπάλα ποιος από τις τρεις θα πάρει και πάλι. Η Κωνσταντοπούλου θα εξαφανιστεί, ο Βελόπουλος θα βληθεί. Η αριστερά θα πάθει μεγάλη ζημιά και βλέπω βεβαίως τον Σαμαρά να σπέβει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προσπαθώντας να πάρει ένα ποσοστό, το οποίο ποσοστό για εμένα δεν θα είναι του Σαμαρά, θα είναι του Καρμαλή, ο οποίος βρίσκεται σε ταιριαστή πορεία μαζί του.
0: Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, για πέστε μου λίγο, γιατί υπάρχουν λίγο περίεργα δεδομένα στο θέμα των υποψηφιωτήτων στην Ελλάδα εν σχέση με αντίστοιχες υποψηφιότητες στο εξωτερικό? Η κυρία Καριστιανού εκπροσωπεί μια οικογένεια που έχασε το παιδί της και έγινε πασίγνωστη με την τεράστια εντός εισαγωγικών δημοσιότητα που πήρε το θέμα του ατυχήματος εκεί στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να δοθεί μια υπερδιαφήμιση σε αυτό το θέμα εντός εισαγωγικών και τώρα κατεβαίνει στην πολιτική. Είναι δυνατόν έτσι να αποφασίζουμε να ψηφίζουμε πολιτικούς όταν υπάρχει εντελώς ασχητοσύνη και εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα?
1: Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το είχαμε πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συνεχίζεται ακόμα και αυτό είναι το κακό στη χώρα μας.
1: Το πάει θα συνεχίζεται γιατί είναι άτιμη η επιρροή της τηλεόρασης. Ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα αναδεικνύονται από το δελτίο των 8, όποιον γουστάρουν. Τώρα λοιπόν έχουμε ως πατριάρχη της ενημέρωσης στο Μαρινάκη, ο οποίος Μαρινάκης έχει μια στόχευση πώς θα κόψει τα ποδάρια και οτιδήποτε άλλο του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς.
1: Και προβάλλει κάποιους ανθρώπους. Και τώρα προβάλλει την κυρία Καρισιανού. Σκάρτος άρχισε να προβάλλει τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο συγχαινόταν κατά δική του ομολογία. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι ο κόσμος, είναι η συμπεριφορά του κόσμου βάσει των δελτίων ειδήσεων. Ο κόσμος δεν είναι τόσο ανόητος, ανώριμος, όσο δείχνει ότι είναι. Αλλά καποδηγείται. Όταν πει άλλος το δελτίο, μία ώρα δελτίο, ο Τσίπρας έκανε αυτό και ο Τσίπρας εκεί και ο Τσίπρας και πήγε και δικαστής που δίκαστη και σκέφτει πόπο ο Τσίπρας. Σου λέει, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας μας στόχευσε, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ξεχνάει ο Τσίπρας ότι είναι πολιτικός απαντιόλα, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας είναι καραγκιόζη, όχι δική μου δήλωση, δήλωση του εκπροσώπου τύπου που επέλεξε του κυρίου Νεφελούδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο κόσμος δεν πάει, βλέπεις διαρκώς. Λες αυτός είναι. Τώρα δεν ψηφίζουμε με το σύνθημα κορίτσιο Βάρκουλης, κορίτσιο Τσίπρας, έλεο. Δυστυχώς, επειδή ο κύριος Μαρινάκης και οι υπόλοιποι του παρέα, γιατί δεν είναι μόνος του, είναι και τέσσερα μεγάλα κανάλια, έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να τελειώσουν το Μητσοτάκη, προφανώς γιατί δεν τους έδωσε όσα ανέμεναν, τους έδωσε κάποια λιγότερα. Τώρα λοιπόν φύγε. Είναι έρθει ο άλλος για να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Πρόεδρε, ποιο όμως είναι τα δεδομένα της χώρας μας, γιατί αν πάρουμε τον Τσίπρα, βγήκε πρωθυπουργός τότε εκμεταλλευόμενος στις καταστάσεις. Δεν έχει καμία ευθύνη για το χρέος τότε, γιατί το βρήκε το χρέος. Βγήκε και είπε: Θα κόψω την εφορία στα ακίνητα που πληρώνει ο κόσμος. Και έκανε με ένα δημοψήφισμα το οποίο το όχι το έκανε ναι, το οποίο για μένα είναι πολιτικό ποινικό αδίκημα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω με βαρύτερη έκφραση
1: είναι
0: αυτό που έκανε.
1: Γιατί είναι απάτη.
0: Δεν απάτη, είναι προδοσία. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αλλάζεις. Λοιπόν,
1: συνορεύουν οι λέξεις.
0: Όλα αυτά τα ξεχνάμε.
1: Μα ξεχνάμε ότι πηγαίναμε το βράδυ να πάρουμε 40 ευρώ από την τράπεζα. Θυμάμαι εγώ.
0: Γελιότητα, γελιότητα.
1: Ναι, πηγαίναμε 12 παρά 10 για να πάρουμε 40 της μίας ημέρας και να πάει και 12 και πέντε να πάρουμε άλλα 40.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα δεν έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός παρά μόνο από τον Καραγκιόζη. Όχι, κατά μένα πάντα για τον κύριο Νεφελούδη, εντάξει.
0: Δεν μου λέτε, υπό ποια λογική το ποσοστό του από αυτό που ήταν. Κόντεψε να γίνει πάλι 3-4%, διελύθη το κόμμα, γίνανε όλοι οι οποίοι ήταν τότε στα Υπουργεία, κατηγορήθηκαν ότι είχαν, κατηγόρησαν τον Τσίπρα ότι είχε την απόρριτη ευθύνη και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τον Τσίπρα να θριαμβολογεί κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι μια κοροϊδία στην γνώμη που έχει ο κόσμος? Λέει, τα κανάλια έχουν την εντύπωση ότι όλοι ένας είναι ανόητος και μπορεί να τον κοροϊδεύουν με αυτές τις βλακίες που λένε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κάνει λάθος τα κανάλια. Κανάλια ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Δίνουν το ανάλογο στοιχείο προς τον κόσμο και ο κόσμος τσιμπάει. Ο κόσμος θα ξεχνάει όλα αυτά τα λογικά, τα σωστά, τα σοβαρά, τα υπεύθυνα τα οποία είπε πριν λίγο ο Κωνσταντίνε. Και λέει, ο Τσίπρας, μα τι να σου δώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πήρε 33% υπενθυμίζω το 19.
0: Ακριβώς.
1: Και το έκανε μέσα σε 5 χρόνια 18. Δηλαδή αυτό ξεκινήθηκε, διέλυσε το μαγαζί του, έφερε τον Κασελάκη, όλες αυτές οι γεντότητες, είναι ο ίδιος ο λαός πριν 2 χρόνια που θεωρούσε εν δυνάμει πρωθυπουργό τον Κασελάκη. Επομένως από γελιότητα τι θα περιμένει, γελιότητα θα μπεις.
0: Γιατί
1: την οποία σερβίρουν τα κανάλια, επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο λαός. Ο λαός βλέπει τα ελεάνε αυτό.
0: Δεν μου λέτε, δεν μπορεί να πιστεί με προσωπικότητες όπως είστε εσείς και ορισμένοι άλλοι που έχετε ένα καθαρό πολιτικό βίο να πιστεί ο κόσμος ότι το μεγαλύτερο όπλο σε αυτή τη χώρα του λαού είναι να πηγαίνει να ψηφίζει? Διότι στην Τουρκία πήγε και ψήφισε το 95%, το 94,5% και το 96,5% στις 2 εκλογές. Εδώ πέρα δεν πηγαίνει κανένας, με αποτέλεσμα όσο πιο λίγοι ψηφίζουν, τόσο πιο πολύ ελέγχεται και το αποτέλεσμα και κανονίζουν ποιοι θα βγουν κυβέρνηση. Γιατί δεν πάνε να ψηφίσει το 85% όπως έγινε πρόσφατα στην Ουγγαρία?
1: Κωνσταντίνε, τα μεγάλα κανάλια ξέρουν ποιους θα βγάλουν. Θα βγάλουν εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τη θέση τους. Εάν πας ενάντια στη θέση τους, έχεις τον πλήρη αποκλεισμό. Επομένως λοιπόν, αυτά καθοδηγούν. Δεν θα διαρωτηθεί ο δικός ο ακροατής, γιατί ρε παιδί μου ο Καρατζαφέρης δεν βγαίνει εγώ στο Μέγα ή στον Αντένα ή έτσι. Δεν θα διαρωτηθεί. Όμως, εάν με βγάλουν, ξέρω ότι αυτό θα τους χαλάσει τη σούπα. Δεν με βγάζουν εμένα. Άσε με εμένα λοιπόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι σοβαροί οι οποίοι δεν βγαίνουν, δεν τους επιτρέπουν. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκαλούνται ακριβώς για να μην δυσκολάσει ο Παϊσούπα, λέει. Να φέρουμε πάνω όλους αυτούς, να ελέγχουμε την κατάσταση για να παίρνει ο Τσίπρας αποφάσεις σαν για αυτές που πήρε κόντρα στον Γιούνκερ. Γιατί ο Γιούνκερ του λέει λείπει από το συζύγιο 350 εκατομμύρια φορολόγηση εφοπλιστές. Και του λέει όχι, εφοπλιστές δεν ακουμπάω, θα φορολογήσω τους συνταξιούχους. Και το έκανε. Και αυτοί οι ίδιοι συνταξιούχοι που φορολογήθηκαν με αυτόν τον πρόστιχο τρόπο από τον κύριο Τσίπρα σήμερα υποστηρίζουν ή κάποιοι από αυτούς. Επομένως τι περιμένεις. Μην περιμένεις ούτε από δημοσιοποιήσεις οι οποίες έτσι υποδηγητούνται για να βγάλουν το αποτέλεσμα από τους χειραγωγούς τον κόσμο μάλλον λόγια, ούτε από τα δελτία. Τα δελτία είναι όταν σήμερα υπάρχει ένας άνθρωπος και έχει το Μέγα, έχει το ΟΑΝ, έχει τρία κανάλια στην Αθήνα, έχει δύο εφημερίδες, τέσσερις, πέντε εφημερίδες, δηλαδή Βήμα, Νέα, μέσα του Κουρτάκη, Απογευματινή, το Καρφί. Όλες αυτές ανήκουν σε ένα συγκρότημα, το ΙΝ, στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς.
1: Όλα, δηλαδή, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, η ιστορία που έγινε με το Δημητριάδη στο γήπεδο απέδειξε ποια είναι η σοβαρότητα της πατρίδας μας. Γιατί μπορεί να έχει τα εκατομμύρια και το εφοπλιστή και όλα αυτά που είπατε, αλλά αυτό το οποίο συνέβη στο γήπεδο μεταξύ του Δημητριάδη και του Προέδρου του Ολυμπιακού δεν έχει συμβεί σε κανένα μέρος του κόσμου που λέγεται πολιτισμένη χώρα.
1: Τεράστια Κωνσταντίνα και συγχαρητήρια. Άκουσε, έπαθε μεγάλη ζημιά. Ο Μαρινάκης όλα αυτά τα κάνει γιατί θέλει να είναι ο επόμενος. Θα κάνει κόμμα όπως ο Μπερλουσκόνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα μου εμένα. Έτσι λοιπόν, να φάει το Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρείται αντίπαλος, να βάλει κάποιους από τους άλλους, ο οποίος τους θεωρεί πίτουλα, για να έρθει μετά επελάβουνον. Τώρα όμως η εικόνα της σκισμένης μπλούζας θα τον ακολουθεί παντού. Αυτή ξεφύγει αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, μιλάει με υπουργούς της Αμερικής, με τέτοια. Τώρα πώς θα πάει, υπάρχει αυτή η εικόνα. Ήταν μεγάλη ζημιά αυτή που έπαθε και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Δεν με ενδιαφέρει όμως, είναι επιλογή να τον έχουν αφήσει να κάνει ό,τι θέλει. Έχει φροντίσει να έχει ένα στρατό, το μεγαλύτερο στρατό της Ελλάδος. Αλλά αυτά όμως ο Μητσοτάκης θα τα βρει μπροστά.
0: Πολύ ωραία, τον έχει το στρατό, να το χαίρετε. Αλλά αυτό το οποίο κρίνω εγώ είναι το εξής. Υπάρχουν 400 εκατομμύρια χρέη η ελληνική οικονομία επίσημα. Όλος, υπάρχουν 3-3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής αριστερά και δεξιά. Κάθε ένας από αυτά τα 3 εκατομμύρια ελέγχει και ένα 1,5 άτομο μέλος οικογένειας, άρα γίνονται 5 τα εκατομμύρια. Και όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός ο ίδιος να κατέβει. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της χώρας στο οικονομικό γίγνεσθε και δεν γίνει δημοκρατική πολιτική και όχι δημοκρατία βιτρίνα, διότι όταν υπάρχει το άρθρο 86 η δημοκρατία είναι βιτρίνα και όταν το 41% με την ενισχυμένη αναλογική γίνεται 50-55, αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι να μην το πω διαφορετικά, είναι απάτη, είναι πολιτική απάτη. Τι θα πει αυτό το ειδικό άρθρο κάνει το 41% και του δίνει πλειοψηφία από 117 βουλευτές γίνεται 155. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Κωνσταντίνε, καταρχήν είμαι ένας από τους ελάχιστους με τιόμαστε στα δάχτυλα ενός χεριού που κατεψήφισε το 86 το άρθρο το 2001.
0: Του κυρίου Σαμαρά, για να μην ξεχνάμε, ο οποίος θέλει να ξανακατέβει πάλι.
1: Όχι. Είναι Βενιζέλο από τη μία πλευρά.
0: Βενιζέλο Σαμαράς.
1: Όχι. Το άρθρο αυτό ψηφίστηκε από τον Βενιζέλο και από τον Βαρδιτσιώτη. Τις δύο εισηγητές το 2000 με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτ. Τότε ψηφίστηκε.
0: Από τότε είναι αυτό το άρθρο.
1: Ναι, το 2000. Μάλιστα. Αναθεώρηση του. Αυτοί οι δύο έβαλαν αυτό το κατάπτυστο άρθρο που χωρίζει σε πατρικίους και πληθύους τους Έλληνες.
0: Γιατί δεν λέτε το δικτατορικό άρθρο καλύτερα, αυτό είναι δικτατορία.
1: Ό,τι θέλεις πες το, αυτοί το κάνανε. Τώρα όλα όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, πρέπει να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος που να βγάζει επιβαρύνσεις. Εάν πάμε στην απλή αναλογική, τότε θα γίνει το έλα να δεις. Θα μπλέξουμε
0: Στη Γερμανία γιατί έχει συμμαχική κυβέρνηση και σε πολλές άλλες χώρες.
1: αυτό προσπάθησε ο Κωνσταντίνε. Έχει υπόψη τότε που έγινε, ήταν η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία ήταν η κυβέρνηση συμμαχική. Αλλά δεν τα θέλανε και θέλανε τα δικά τους.
0: Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποτελείται μόνο από ένα κόμμα. Εκεί πέρα γίνονται του κόσμου κομπίνες για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εγώ προτιμώ το να είναι ένα κόμμα, να το λέξει αν είναι καλό ή κακό, παρά να είναι 10 κόμματα, 7 κόμματα. Όπου λαλούν.
0: Πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο εκλογικός νόμος για να μειωθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος, γιατί κάτι τέτοιο ακούμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει περίπτωση να πείσουμε τον Έλληνα ότι το όπλο του το ισχυρό είναι να πηγαίνει να ψηφίσει, διότι το 50% δεν πάει να ψηφίσει. Και αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο όπλο για αυτούς οι οποίοι με τη μειοψηφία κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτό θα παταλάβει ο καθένας να πάρει την ευθύνη και να πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει. Από το να μην ψηφίσει, καλύτερα να ψηφίσει ό,τι εκείνος κρίνει. Έστω και αν δεν συμφωνώ εγώ, αλλά να πάω να ψηφίσει.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ένας από το Πανεπιστήμιο δικηγόρος, έχετε και χειρισμούς, σας γνωρίζει. Μου λέει το εξής. Έστειλε στον πρόεδρο, υπάρχει ο νόμος που είναι υποχρεωτικός να ψηφίσει, γιατί δεν τηρείται. Δεν έχει αναβληθεί αυτός ο νόμος.
1: Όχι, αλλά δεν έχει τηρηθεί και ποτέ.
0: Δεν έχει τηρηθεί και ποτέ. Κάποτε όμως περιμέναμε σειρές, αν τα θυμάστε, περιμέναμε σειρές έξω από τα εκλογικά κέντρα. Για να ψηφίσουμε.
1: Ναι, ήταν και λιγότερα εκλογικά κέντρα και υπήρχε καλύτερη υπομονή και επιμονή από τους πολίτες. Πιστεύω ότι στο παρελθόν οι πολίτες ήταν πιο υπεύθυνοι. Τώρα είναι λίγο ξεχωρισμένοι και είναι οι ψηφοφόροι. Καλοκαιράκι είναι, πάμε να κάνουμε καλαμπανάκια, άσε αυτά. Τώρα τι θέλεις και γυρεύουν. Μετά απαγορευόταν να υπάρχει αλκοόλ την παραμονή των εκλογών. Ναι, τώρα ναι. Μέχρι τις 2 η ώρα πας και κάνεις.
0: Ένας φίλος σας άλλος στέλνει μήνυμα και λέει, γιατί με τα εμβόλια βάλανε πρόστιμο που δεν τα κάνανε και με την ψήφο δεν βάζουν τουλάχιστον ένα πρόστιμο.
1: Εντάξει, και τα εμβόλια στο τέλος κατάλαβαν ότι είναι μπαρούφα.
0: Ναι, αλλά όταν μπαίναν τα πρόστιμα όμως ο κόσμος ανησυχούσε και έχανε τον ύπνο του.
1: Εντάξει, τώρα αυτές είναι πράξεις ιστερικές, τελευταία στιγμή δεν ξέρεις τι να κάνεις, είναι πραγματικά.
0: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε μέλλον στη χώρα μας?
1: Ναι, βεβαίως βλέπω, αλίμονα μην έπρεπε.
0: Ναι, αλλά έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι μας βλέπουν σε ξερολούκουμο.
1: Είμαι και σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Φαίνεται τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, όταν ξαφνικά δεν ερχόταν άνθρωπος στην Ελλάδα για γεωτρήσεις, τώρα τσακώνονται ποια εταιρεία θα προτρέψει, αυτό δεν είναι ένα θέμα. Άλμα προς τα πάνω.
0: Ναι, αλλά πού θα πηγαίνουν τα κέρδη? Γιατί λένε τα κέρδη θα πηγαίνουν σε εταιρείες οι οποίες θα καθορίζουν και το τζίρο, ποιο είναι το κοστολόγιο, τι κέρδη μένουν και
1: όταν. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λόγια για να
0: παρακολουθήσουν. Ξέρω σε ποιο τα λέω αυτά, γι' αυτό θα σας τα ρωτάω.
1: Εντάξει, δεν είναι. Η σκόνη να μην είναι καλό είναι. Άσε τώρα, έχουμε 4 εταιρείες που ψάχνουν για πετρέλαιο.
0: Γιατί δεν ψάχνουν και στο Αιγαίο επί τη ευκαιρία?
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ο Παπαδρέου το 1987 ο Νταβός μαζί με την ΟΣΑΛ έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο. Δηλαδή, εάν θέλει η Ελλάδα μέσα στο Θερμαϊκό να σκάψει για πετρέλαιο, δεν έχει δικαίωμα, το έχει αφαιρέσει η συμφωνία ΟΣΑΛ-Παπαδρέου.
0: Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Δεν αλλάξει.
0: Γιατί μιλάμε για εγχώρια, για ντόπια ύδατα, δεν μιλάμε για διεθνή ύδατα.
1: Μα σου μιλάω στο Θερμαϊκό.
0: Το άκουσα.
1: Λοιπόν, άσε τώρα. Ήταν η εποχή του Μέα Κούλπα. Και άφησε στη μέση τη διαμαρτύρηση ο Ανδρέας. Άσε με τώρα τα πρόστιμα κτλ. Γιατί τα καινούργια γκόμενα Γιάννη και έφυγε να πάει στη Ζυρίχη μαζί τη. Και τα γράφανε οι Τούρκες εφημερίδες. Μην τα θυμίζω.
0: Κύριε Καραζαφέρη, ήρθε ένα άλλο μήνυμα από έναν καθηγητή πανεπιστημίου στη χημεία που λέει ο κύριος Καραζαφέρης έχει τέτοια εμπειρία που μπορεί να πει την κλασική αλήθεια της ελληνικής πολιτικής σκηνής με 5 λόγια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, όταν υπεγράφηκαν αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσαν να βάλουν μέσα ελληνικά χώρια, ή να βγάλουμε πετρέλαιο, και υπάρχει αυτό το πράγμα, θεωρούμε θα αξιοπερπείς χώρα ή δυναμική χώρα, ένα τίποτα είμαστε.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή γίνονται κάποια πράγματα που να διορθωθούν, χρειάζεται να περάσουν ολόκληρες δεκαετίες. Αυτό ζούμε. Όμως, τώρα, 2026. Η ανάγκη της Αμερικής να φτιάξει ένα κάθετο διάδρομο για να βοηθήσει την Ουκρανία. Αυτός ο κάθετος διάδρομος προχωράει. Μπαίνει μέσα από Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη και θέλει το Αιγαίο, το Ανατολικό καθαρό. Αυτό με εξασφαλίζει. Δεν μπορεί να κάνει ο Τούρκος ό,τι και να λέει, ό,τι νόμο και να κάνει. Ο Αμερικανός θέλει το δρόμο ελεύθερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο λόγο τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει και αυτή η εθνικής μορφής απαντήσεις όταν μας προσβάλλουν συνέχεια οι Τούρκοι και εμείς δίνουμε κάτι απαντήσεις από έναν υπουργό τον οποίο τον βλέπω και γελάω και είναι υπουργός εξωτερικών.
1: Κωνσταντίνε, άκουσα με. Αυτή η πολιτική του Μητσοτάκη απέδωσε. Μην κοντευόμαστε. 7 χρόνια δίνει η καθημερινή δόση υπνοσθεντών στον Τούρκο. Τον κοίμησε. Και πήραμε τα Ραφάλ, πήραμε τα F-35, πήραμε τις φρεγάτες.
0: Πήραμε
1: όλα αυτά και δυναμώσαμε. Τώρα είμαστε μια ή άλλη. Δεν είμαστε όπως τότε που λέγανε θα μπούμε το βράδυ και θα σας πιάσουμε στον ύπνο. Αυτό το κατόδεσε. Τώρα λοιπόν οι Τούρκοι πήρα καμπάρι ότι το παιχνίδι έβγαινε από τα χέρια τους. Βοήθησαν και τα γεωπολιτικά. Βοήθησε η συμμαχία με τις ΔΕΗ όσο εγώ σε προσωπικό επίπεδο και όσους καλεσμένους έχω κάποιους ενδιασμούς, αλλά βοήθησαν. Τότε ήταν ο Τούρκος μαζί με το Ισραήλ, εμείς είμαστε στην απέξω, δεν είχαμε καμία πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, και ο Τίμον πήγε και έκατσε τόσο καιρό κάτω στη Λεμεσό. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν μπορούσε να συμβεί πρώτα. Βάλαμε στην Κάρπαθο πυράβλους, αλλάξαν όλα. Τώρα λοιπόν, εμείς την ΑΕΤΗ λέμε, κάνε ό,τι θέλεις, λέει ό,τι θέλεις. Θα βλέπει όπως ο Αμερικάνος και τα σημειώνει. Και ευτυχώς έχουμε ένα πρόεδρο εκεί που στο κάτω-κάτω επιλαμβάνεται κάποιον τέτοιον κρίσεων και το έχει αποδείξει.
0: Η λεκτική επιλογή που κάνετε προηγουμένως, κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλεις, έχει μια πολύ σοβαρή λογική, διότι όποιος λέει πολλά αργεί να ξημερώσει. Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας λένε ό,τι θέλουν.
1: Το θέμα είναι, Κωνσταντίνε, εντάξει, θες να γκρινιάξω εγώ μαζί σου επί 10 να γκρινιάξω. Ο Μητσοτάκης, μπράβο. Δεύτερο ερώτημα. Ποιος στη θέση του να τον αλλάξουμε. Να φέρουμε τον Τσίπρα.
0: Μη μου χαλάτε το μεσημεριανό και μου έκανε η γυναίκα μου ο μεσημεριανό σήμερα. Μη μου λέτε Τσίπρα.
1: Ποιον θα βάλουμε, ρε. Εντάξει, εδώ ο Μητσοτάκης ερωτεύεται και φεύγει να πάει στη Μαγιόρκα. Τον δεν βάλουμε. Εδώ είναι το θέμα.
0: Εδώ είναι το θέμα. Γιατί δεν βγαίνουν πολιτικές προσωπικότητες στη χώρα μας εδώ και πολύ καιρό.
1: Γιατί την Κυριακή πάνε να ψηφίσει πρωθυπουργό. Δεν πάνε να βγάλει το γυνάτι σου. Και άλλα να ψηφίσει από την Κωνσταντινούπολη μετά. Εδώ, 3 η ώρα είπε ο άλλος. Άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θέλει να το σηκώσει. Δεν θέλω να το σηκώσει οποιοδήποτε τώρα από το σύνολο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Για το λέω. Εάν βρεθεί ο καλύτερος. Ελάτε να συζητήσουμε, εφόσον δεν υπάρχει ο καλύτερο, έχω αυτό το οποίο θα πάρει τόση δείχνει ότι μπορεί το πράγμα να το πάει έστω και πράγματα πάνε στραβά. Έστω και κάποια πάνε στραβά.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, αν σας πω τι μηνύματα ήρθανε, θα πρέπει να πάρετε ηρεμιστικό το μεσημέρι. Αν σας πω ότι τον πρόεδρο το θεωρούμε απαραίτητο να βγαίνει συχνότερα στις εκπομπές, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν είναι?
1: Κωνσταντίνε, είμαι στη διάθεσή σου, καθώς είσαι άνθρωπος άσπυλος και αμόλυντος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.

Ποια είναι αυτή η φάτσα που ήρθε έξω ο Παοξής με τα καινούργια γήπεδα? Την άλλη φορά θα έρχεσαι νωρίτερα. Μια καινούργια μπλούζα πάλι. Ναι, αλλά το προφίλ του στομαχιού δεν μ' αρέσει. Έχουμε προφίλ στομάχι. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων θα κανονίσουμε την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ να έρθεις νωρίτερα, για να διαθέσουμε μισή ώρα μια συζήτηση δυο μας, για να μας πεις ορισμένα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Και να κάνει σύγκριση του ενός εκατομμυριούχου μαζί με τον άλλον εκατομμυριούχο που ήρθε. Σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αύριο θα γίνει πάλι εκπομπή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Πάντα τις αργίες αυτές κάνω εκπομπή, όπως ξέρετε. Μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη τον Διτσιράπη. 15 παιδιά να κάνει ο Διτσιράπης. Εδώ θα είναι με το φίλο τον Παζαφυρίου. Τώρα έχει ένα παιδί και από την ώρα που ήρθε μας μιλά για το μωρό. Μου έδειξε και 10 φωτογραφίες του κινητό τηλέφωνο. Όχι φωτογραφίες, παιχνίδια του μωρό, να δείτε τι ζαβολιάρικο είναι. Έρχεται ο κύριος φανατικός Παοξής με σπορ μπλουζάκι, γοητευτικό χαμογελάκι, τον οποίον τον εκτιμώ πάρα πολύ, τους εκτιμώ πάρα πολύ, το έχεις υπόψη σου, γιατί ξέρεις, η καλοσύνη ενός ανθρώπου φαίνεται στο πρόσωπό του, το ξέρεις αυτό. Το χακί μπλουζάκι είναι στρατό που είχες. Ήταν στις ειδικές δυνάμεις, καταδρομέας.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέα.
1: Είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέα.

0: ένα για όλα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, γνωστοποίησε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στη φυλακή οδηγείται ένας λογιστής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι μαραθώνιες απολογίες των συνολικά 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Όλοι πλην του ενός λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου. Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το 5ο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Η ιστορική επιτυχία της Paris Saint-Germain στο Champions League συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 400 προσαγωγές, ενώ 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρονικά.

0: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης!
3: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι ή και καλησπέρα. Διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Η ώρα είναι 12. Πολλές οι ερωτήσεις. Μεγάλη συμμετοχή στη συντροφιά μας. Ποικίλα τα θέματα. Προσπάθησα ή δυνατόν να τα ταξινομήσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ενός θα έλεγα υψηλού επίπεδου οι ερωτήσεις σας και χαίρομαι γι' αυτό. Ο Φώτης από Αθήνα, ψέματα, από Πειρά, okay, ναι, στον Πειρά είμαστε. Ρωτά το εξής, κύριε καθηγητά. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο υπερπληθυσμού στον πλανήτη. Προσφάτως έπεσα στα χέρια μου κάποιες μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι κάποιο μαθηματικό μοντέλο προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες για το μέλλον της ανθρωπότητας. Φίλε μου Φώτη, η αλήθεια είναι ότι για δεκαετίες η ανθρωπότητα είχε καταληφθεί από το φόβο της υπερπληθυσμιακής έκρηξης. Οι προβλέψεις των δεκαετιών του 60 και του 70 μιλούσαν για ένα πλανήτη που σύντομα θα δυνατούσε να θρέψει τους κατοίκους του. Σήμερα αντίθετα, ολοένα και περισσότερα μαθηματικά μοντέλα οδηγούν σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα. Ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος του 21ου αιώνα ίσως να μην είναι η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού, αλλά αντίθετα η σταδιακή δημογραφική συρρήκνωσή του. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν σύνθετα δημογραφικά μοντέλα που ενσωματώνουν γεννήσεις, θανάτους, προσδόκιμο ζωής, μεταναστευτικές ροές και κοινωνικές μεταβολές. Τα αποτελέσματα πολλών από αυτά τα μοντέλα συγκλίνουν σε μία ανησυχητική διαπίστωση ότι η παγκόσμια γονιμότητα μειώνεται ταχύτερα από όσο αναμένονταν. Το όριο αναπλήρωσης, το πληθυσμιακό, βρίσκεται περίπου στα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Κάτω από αυτό το επίπεδο, κάθε νέα γενιά είναι μικρότερη από την προηγούμενη. Σήμερα λοιπόν, περισσότερες από μισές χώρες του πλανήτη βρίσκονται ήδη κάτω από αυτό το όριο. Σε πολλές δε περιπτώσεις, όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, Ισπανία, Νότιο Κορέα και Ιαπωνία, οι δείκτες γονιμότητας, και το έχουμε ξαναδεί αυτό, σε σχετικό μου άρθρο, έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Όταν οι γεννήσεις μειώνονται επί δεκαετίες, η ηλικιακή πυραμίδα αρχίζει να αντιστρέφεται. Οι ηλικιωμένες ηλικίες αυξάνονται, οι νέοι μειώνονται και το παραγωγικό τμήμα του πληθυσμού συρρυκνώνεται. Αυτή είναι η αλήθεια Φώτη, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο εργατικό δυναμικό, αυξημένες δαπάνες υγείας ασφάλισης, μεγαλύτερη πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα και επιβράδυση της οικονομικής ανάπτυξης. Από μαθηματική άποψη το φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η δημογραφία Φώτη μου δεν εξελίσσεται γραμμικά. Υπάρχουν κατόφλια και σημεία καμπής. Και ένα από αυτά είναι η λεγόμενη παγίδα χαμηλής γονιμότητας. Όταν ένας πληθυσμός επί παραδείγματι παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από περίπου 1,5 παιδί ανά γυναίκα, η επαναφορά σε φυσιολογικά επίπεδα γίνεται εξαιρετικά δυσχερής. Οι λιγότερες γεννήσεις δημιουργούν μικρότερες γενιές οι οποίες αργότερα παράγουν νομοτελειακά ακόμα λιγότερες γεννήσεις, οδηγώντας σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο συρρήκνωσης.
Το ίδιο φαινόμενο αρχίζει να εμφανίζεται και σε χώρες που μέχρι πρότινος θεωρούνται δημογραφικά δυναμικές. Ακόμα και η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, καταγράφει πλέον μείωση πληθυσμιακή. Η Ιαπωνία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση συρρήκνωσης, ενώ η Νότιος Κορέα παρουσιάζει τους χαμηλότερους δείκτες γεννήσεως παγκοσμίως. Το πραγματικό λοιπόν εν κατακλείδη, για να κλείσω, μήνυμα φώτη αυτών των μαθηματικών μοντέλων δεν είναι ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να εξαφανιστεί, είναι ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα δημογραφική εποχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη αντιμετωπίζει ταυτόχρονα γύρανση, μείωση γεννήσεων και αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η πρόκληση η ιστορική δεν είναι απλά να διατηρηθεί ο αριθμός των κατοίκων. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των γενεών. Διότι οι κοινωνίες δεν καταραίουν μόνο από πολέμους ή οικονομικές κρίσεις. Μπορούν να μετασχηματιστούν ριζικά και από τη σιωπηλή δύναμη των αριθμών. Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη προειδοποίηση που εκπέμπουν σήμερα τα μοντέλα αυτά, ότι το μέλλον της ανθρωπότητας δεν θα κρυφθεί μόνο από την τεχνολογία ή την οικονομία, αλλά και από ένα μέγεθος πολύ πιο απλό και πολύ πιο θεμελιώδες, από το πόσα παιδιά θα γεννηθούν τις επόμενες δεκαετίες. Αυτά είχα να απαντήσω στην ερώτηση την οποία έθεσες και η οποία ήταν άκρος ανησυχητική. Ο Μανώλης από Λάρισα: μισό εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία. Βρετανική πηγή, κύριε καθηγητά, συμφωνείτε? Φίλε μου, γενικά στις εκτιμήσεις απολειών του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας υφίσταται μια πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ ουκρανικών ανακοινώσεων επίσημων, ρωσικών, δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και ανεξάρτητων ερευνητικών οργανισμών. Επίσης, εκείνο που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ των νεκρών και των συνολικών απολειών, οι οποίες περιλαμβάνουν τραυματίες αγνοούμενους και αιχμαλώτους. Το μισό εκατομμύριο μπορεί να αναφέρεται ή σε 500.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες. Προσωπικά πιστεύω είναι πολύ βαρύς αυτός ο ισχυρισμός. Είτε σε 500.000 συνολικές απώλειες, κάτι που έχει αναφερθεί κατά καιρού σύμφωνα με τις δυτικές εκτιμήσεις. Το άρθρο το οποίο διάβασες βασίζεται, αν δεν κάνω λάθος και αν είμαι εύστοχος στον προσδιορισμό μου, σε μια εκτίμηση Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προσφάτως υπεστήριξε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μέχρι πρόσφατα οι πιο συντηρητικές ανεξάρτητες εκτιμήσεις μιλούσαν περίπου για 220.000 έως 300.000 επιβεβαιωμένους ή εκτιμόμενους νεκρούς Ρώσοι στρατιώτες ανάλογα με τη μεθοδολογία έρευνας. Επομένως, το άλμα προς τους 500.000 νεκρούς είναι σημαντικά ψηλότερο και ολίγον ανεξήγητο. Αν ήθελες να σου απαντήσω κάτω από ένα θεωρητικό πρίσμα, θα έλεγα ότι δυνητικά και θεωρητικά αυτός ο αριθμός μπορεί και να ευσταθεί, καθώς έχουν περάσει 4 χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ενός πολέμου που χαρακτηρίζεται από τεράστια χρήση πυροβολικού, από ντρόνς
από συνεχείς επιθέσεις φθοράς και από υψηλότατες απώλειες στον Ντομπάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του αριθμού αυτού που προανέφερες. Η εκτίμηση προέρχεται από βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι από επίσημα δημοσιευμένα πλήρη δεδομένα. Η Φιλιό από Αθήνα. Κύριε καθηγητά, πρώην σύμβουλος της CIA, υπάρχουν 4 φυλές εξωγήινων. Βαθαίνει το μυστήριο με νέο θάνατο ερευνητή των UFO. Κορίτσι μου, εδώ επίσημος αξιωματούχος Αμερικανός σε υψηλότατο θόκο δήλωσε ότι δεν πρόκειται για εξωγήινους αλλά για δαίμονες. Δεν ξέρω σε τι εποχή και σε τι κόσμο ζούμε. Δεν ξέρω σε ποιους έχουμε εμπιστευτεί αυτές τις θέσεις και αν έχουν σώαστας φρένας. Θα ήθελα να αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους ειδήσεις με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Πρώτα απ' όλα, το θεμελιακό ερώτημα διατυπώνεται αν τελικά υπάρχουν εξωγήινοι κάπου στο σύμπαν. Εδώ η απάντηση βασίζεται στη θεωρία των πιθανοτήτων. Ναι, είναι πολύ πιθανό, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στέρες στο γαλαξία. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες και έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες εξωπλανήτες. Η πιθανότητα να είμαστε λοιπόν η μοναδική νοήμων ζωή στο σύμπαν θεωρείται από πολλούς επιστήμονες μικρή. Ωστόσο, η απάντησή μου είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα δημόσια επαληθευμένη επιστημονική απόδειξη. Παρά βίντεο, μη αναγνωρισμένα από ανώμαλα φαινόμενα, στρατιωτικές αναφορές και καταθέσεις μαρτύρων. Δεν έχει παρουσιαστεί βιολογικό δείγμα ή τεχνολογία εξωγήινης προελεύσεως ή και υλικό που να έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα από την επιστημονική κοινότητα. Τώρα, το ότι υπάρχουν 4 φυλές εξωγήινων, εδώ περνάμε από την επιστήμη στην εικασία. Μια τέτοια δήλωση απαιτεί ονόματα, βιολογικά δεδομένα, γενετικές αναλύσεις και επαναλήψιμα στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοια στη δημόσια σφαίρα. Το ενδιαφέρον δεν είναι αυτές οι 4 φυλές τις οποίες αναφέρθηκε ο αξιωματούχος. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια η NASA δημιούργησε ειδική ομάδα μελέτης. Παραδέχεται ότι καταγράφονται άγνωστα φαινόμενα. Έχουμε πει ότι μπορεί να είναι από μετεωρολογικά μέχρι drones. Και έχουν γίνει επίσημες ακροάσεις σε διάφορα ερευνητικά κέντρα. Αυτό όμως σημαίνει μόνο ότι υπάρχουν ανεξήγητες παρατηρήσεις και ότι όχι ότι απεδείχθη εξωγήινη προέλευση. Ως μαθηματικός θα σου έλεγα ότι το μεγαλύτερο μυστήριο δεν είναι η εξωγήινη, αλλά το λεγόμενο παράδοξο του Φέρμι, το οποίο διατυπώνεται απλοϊκά ως εξής: αν το σύμπαν ήταν γεμάτο ζωή, τότε πού είναι όλοι αυτοί? Και αυτό παραμένει ένα από τα πιο βαθιά επιστημονικά ερωτήματα της εποχής μας. Και μέχρι να εμφανιστούν επαληθεύσιμα δεδομένα, η φράση «υπάρχουν 4 φυλές εξωγήινων» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ισχυρισμός, ως εικασία, ως
μια δήλωση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δεικτική ειρωνία και όχι ως αποδεδειγμένο γεγονός. Ο Μανώλης από Πολύχνη. Κύριε καθηγητά, ο Ερντογάν πιέζει τον Τραμπ, ωστόσο φαίνεται ότι ο φάκελος F-35 για την Τουρκία έχει κλείσει. Είναι μόνο το ερώτημα, είναι πόσο ρεαλιστικό είναι το να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Τότε η εικόνα σήμερα είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ναι ή ένα απλό όχι. Το βασικό πρόβλημα, όπως γνωρίζεις, παραμένει το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400, το οποίο απέκτησε η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η ταυτόχρονη λειτουργία των S-400 και F-35 δημιουργεί κίνδυνο συλλογής δεδομένων για τα χαρακτηριστικά stealth του αεροσκάφους πέμπτης γενιάς. Υπάρχει θέμα σοβαρότατο διαλειτουργικότητας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και τεχνολογικό και πρόβλημα αντικατασκοπίας. Στην ερώτησή σου τι θα μπορούσε να συμβεί, υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Καμία επιστροφή. Αυτό είναι και το πιθανότερο. Η Τουρκία παραμένει εκτός F-35 και συνεχίζει πιθανότατα με Eurofighter, με F-16 Viper και το εγχώριο πρόγραμμα CAN. Στο σενάριο 2, να πάμε σε ένα πολιτικό συμβασμό, κάποια μορφή περιορισμού ή αποθήκευσης των S-400 ή μεταφορά του στο Αζερμπαϊτζάν, μερική αποκατάσταση σχέσεων, δύσκολο, όχι αδύνατο, αλλά μικρής πιθανότητας. Το τελευταίο σενάριο 3, πλήρης επανένταξη στο πρόγραμμα, θα απαιτούσε ουσιαστική λύση στο θέμα των S-400 και είναι το λιγότερο πιθανό. Τι θα σήμαινε αυτό για την Ελλάδα, συνεχίζεις και ρωτάς. Με βάση, φίλε, όσα έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο της αποθηκευμένης ανάλυσης για την ποιοτική υπεροχή της πολεμικής αεροπορίας, το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος. Ακόμα και αν αύριο άνοιγε πολιτικά η πόρτα για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, οι παραδόσεις δεν επρόκειτο να γίνουν άμεσα. Θα απαιτούσαν χρόνια εκπαίδευσης, χρόνια για υποδομή όπλα και ενσωμάτωση. Η Ελλάδα έχει δρομολογήσει την ένταξη των F-35, ενώ ήδη διαθέτει Ραφάλ και F-16 Viper. Αυτό δημιουργεί ένα χρονικό παράθυρο ποιοτικής υπεροχής για χρόνια, που είναι στρατηγικά σημαντικότατο. Γι' αυτό ο τίτλος, ο οποίος είδε το φως της δημοσιότητας, F-35 Yok, είναι δημοσιογραφικά μεν υπερβολικός, αλλά η ουσία είναι ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα εξακολουθεί να συναντά σοβαρά πολιτικά και τεχνικά εμπόδια. Δεν είναι αδύνατη, αλλά είναι ιδιαίτερα μικρής πιθανότητας. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

ο Παναγιώτης από Νεάπολη. Κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι η Κίνα περικύκλωσε την Ταϊβάν με 120 πλοία. Μήπως εκεί θα είναι το επόμενο γεωγραφικό σημείο κρίσης για τον πλανήτη? Φίλε μου, ναι, η Κίνα περικύκλωσε την Ταϊβάν με 100 μονάδες επιφάνειας, αλλά εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν μιλάμε για 100 πολεμικά πλοία που σχημάτισαν στενό ναυτικό κλοίο γύρω από την Ταϊβάν, δηλαδή για τυπικό, για κλασικό ναυτικό αποκλεισμό. Αυτό που ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Ταϊβάν είναι ότι η Κίνα ανέπτυξε πάνω από 100 σκάφη συνολικά, πολεμικά, ακτοφυλακής, ερευνητικά και άλλα βοηθητικά σκάφη σε μια τεράστια ζώνη, η οποία εκτείνεται από την Κίτρινη θάλασσα ως την Νότια Συνική και το Δυτικό Ειρηνικό. Άρα τα 100 πλοία γύρω από την Ταϊβάν είναι κάπως υπεραπλουστευμένος τίτλος. Ωστόσο η κίνηση στην οποία αναφέρεσαι, ναι, είναι εξαιρετικά σοβαρή. Σύμφωνα με την Taipei, μετά τη σύνοδο Τραμψη, ο αριθμός των κινέζικων σκαφών στην ευρύτερη περιοχή αυξήθηκε πάνω από 100, με παρουσία ναυτικών και μονάδων ακτοφυλακής κατά μήκος της λεγόμενης πρώτης νησιωτικής αλυσίδας. Τι σημαίνει αυτό στρατηγικά? Η πιο σημαντική λεπτομέρεια, φίλε, δεν είναι ο αριθμός. Είναι ότι η Κίνα φαίνεται να εξασκείται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε έλεγχο θαλάσσιων γραμμών, σε ναυτικό αποκλεισμό τυπικό, να ασκείται, επαναλαμβάνω, σε διασπορά δυνάμεων, σε μοσαϊκό ναυτικό πόλεμο και σε ταχεία συγκέντρωση ισχύως γύρω από την Ταϊβάν. Αυτό είναι ακριβώς το μοντέλο το οποίο οι δυτικοί αναλυτές περιγράφουν ως θαλάσσια περικύκλωση και ως σταδιακό αποκλεισμό χωρίς να προηγηθεί άμεση απόβαση. Ερώτηση: είναι προετοιμασία εισβολής? Όχι απαραίτητα, με βάση αυτό που ρωτάς. Αυτό που φαίνεται ιδιαίτερα πιθανότερο είναι ότι το Πεκίνο δοκιμάζει διαδικασίες αποκλεισμού, συνηθίζει την περιοχή σε μια διαρκή κινέζικη παρουσία και δημιουργεί ένα νέο status quo όπου η πίεση θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν δεν κοιτούν μόνο πόσα πλοία υπάρχουν. Παρακολουθούν αν εμφανίζονται περισσότερα αποβατικά, αν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα πυραυλικές δυνάμεις, αν δημιουργούνται πραγματικές ζώνες αποκλεισμού λιμανιών και αν αρχίσουν μαζικές κινήσεις ελέγχου και ανεφοδιασμού. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτή η ανάπτυξη των 100 και σκαφών είναι περισσότερο ένα στρατηγικό μήνυμα ισχύως και δοκιμή σεναρίων αποκλεισμού παρά άμεσο προήμιο εισβολής. Ωστόσο δείχνει κάτι βαθύτερο. Η Κίνα φαίνεται να μεταβαίνει σταδιακά από το μοντέλο «απειλώ την Ταϊβάν» στο μοντέλο «εξασκούμε στο πώς θα την απομονώσω ναυτικά».

Ο Παύλος με ρωτά, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω απόλυτα ότι βάσει της ιδιότητας σας ως μαθηματικού είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικός στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Φίλε μου, δεν είμαι εγώ επιφυλακτικός. Και μάλιστα με ρωτάς εδώ για κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τα οποία βρέθηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης. Κάποια στιγμή είχα πει ότι με τον φίλο μου τον Βραζιλιάνο θα μιλήσουμε όσο μπορούμε πιο απλά για το πιθανοτικό σενάριο ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Υπάρχει μια εξίσωση, η εξίσωση του drag equation, στην οποία δυστυχώς οι περισσότερες παράμετροι είναι άγνωστες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο σκέψης και όχι ένα μοντέλο πρόβλεψης. Δηλαδή απαιτεί αριθμό τεχνολογικών πολιτισμών στο γαλαξία, ρυθμό δημιουργίας νέων άστρων ένα έτος, ποσοστό άστρων που διαθέτουν πλανήτες, ποσοστό πλανητών με ζωή όπου αναπτύσσεται νοημοσύνη, μέση διάρκεια ζωής τεχνολογικού πολιτισμού σε έτη, ποσοστό νοήμονων ειδών που αναπτύσσονται, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι άγνωστοι. Εδώ μπορείς να κάνεις μόνο εικασίες δίνοντας κάποιες αρχικές τιμές, όποιες σε βολεύουν ίσως ανάλογα με το τι πιστεύεις, το τι πρεσβεύεις, και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν ανάλογα με τις τιμές που εσύ θέτεις ως αρχικές, η πιθανότητα να υπάρχει εξωγήινη ζωή άλλοτε βγαίνει ιδιαίτερα μεγάλη και άλλοτε δυστυχώς για σένα αποδεικνύονται ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Επομένως είναι πλαίσιο σκέψης αυτή η εξίσωση και όχι ένα ακριβές μαθηματικό μοντέλο. Τώρα, σχετικά με την με τα μυστήρια των γεωμετρικών σχημάτων τα οποία εμφανίζονται στη Σελήνη, φίλε μου, εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η ιστορία της εξερεύνησης της επιφάνειας της Σελήνης είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις, ήθελα να σε ενημερώσω. Πύργοι που τελικά απεδείχθησαν ότι ήταν σκιές κρατήρων. Κτίρια που απεδείχθησαν ότι αποτελούσαν οπτικές ψευδεστήσεις. Γυάλινες κατασκευές που απλά ήταν ανακλάσεις φωτός. Διαστημικά σκάφη που ήταν συμπίεση εικόνας ή θόρυβος αισθητήρων. Ένας λοιπόν βασικός λόγος είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει έντονη τάση για αυτό που ονομάζουμε παριδολία, δηλαδή να αναγνωρίζει γνωστά σχήματα εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν. Το ίδιο συμβαίνει όταν βλέπουμε, για να σε μεταφέρω συγγραμμικά, πρόσωπα στα σύννεφα ή μορφές σε βράχους. Τώρα, γιατί η Σελήνη δημιουργεί επιφανειακά τέτοιου είδους εντυπώσεις? Η σεληνιακή επιφάνεια έχει έντονες σκιές, φίλε μου, χαμηλή γωνία ηλιακού φωτισμού, μεγάλες αντιθέσεις φωτεινότητας και κρατήρες με βραχώδεις σχηματισμούς. Και όλο αυτό το τοπίο συχνά παράγει εικόνες, το παράγει εντός εισαγωγικών, οι οποίες μοιάζουν τεχνητές, ενώ είναι απόλυτα φυσικές. Υπάρχει κάτι που να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα? Όχι. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επιστημονική απόδειξη για τεχνητές κατασκευές στη Σελήνη. Οι αποστολές της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών έχουν χαρτογραφήσει τεράστιο μέρος της επιφάνειας με πολύ μεγάλη και ψηλή ανάλυση. Καμία επίσημη αποστολή δεν έχει παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία
εξωγήινων εγκαταστάσεων ή μυστικών δομών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η σελήνη δεν έχει ακόμα μυστήρια. Έχει πολλά. Έχει υπόγειες λάβες και σύραγγες, περιοχές με ασυνήθιστη γεωλογία, θερμικά φαινόμενα που ακόμα μελετώνται και ερωτήματα για τη δημιουργία και την εξέλιξη. Την ίδια της την εξέλιξη. Επομένως, η πιο πιθανή ερμηνεία για τέτοιου είδους φωτογραφίες που απεικονίζουν γεωμετρικά τεχνητά σχήματα είναι συνήθως ένα συνδυασμός φωτισμού γωνίας λήψης, ανάλυσης εικόνας και ανθρώπινης τάσης αναγνώρισης μοτίβων. Ο Σπίλμπερκ μου λες πυροδότησε νέες συζητήσεις γύρω από την ύπαρξη εξωγήινων. Θα ήταν υπέροχο, δήλωσε, για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Φίλε, ειλικρινά, το άρθρο αυτό το οποίο μελέτησες πιστεύω ότι βασίζεται σε νέες δηλώσεις του Spielberg με αφορμή τη νέα του ταινία, όπου εμφανίζεται να λέει ότι σήμερα θεωρεί πολύ πιθανότερο από ότι το 1977 πως δεν είμαστε η μοναδική νοήμων μορφή ζωής στο σύμπαν. Αυτό όμως δεν πάβει να είναι μια εικασία. Και επομένως αυτές οι επίσημες συζητήσεις και οι αποχαρακτηρισμοί ορισμένων στρατιωτικών δεδομένων τα τελευταία χρόνια συνδυάζονται με αυτή την ταινία και παράγουν απλά ισχυρισμούς και εικασίες. Όταν έχουμε να συζητήσουμε κάτι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποδεκτό, θα είμαι στην, πίστεψέ με, στην διάθεσή σου. Και βέβαια, εδώ δεν θα μπορούσε να λείψει στη σημερινή μας συντροφιά και είναι περίπου, μέτρησα 13, φίλους οι οποίοι υποβάλλουν το ίδιο αγωνιώδες ερώτημα. Κύριε καθηγητά, ειδικότερα στο YouTube, από αναλύσεις ειδικών πληροφορούμαστε με πληροφορίες αλληλοσυγκρουόμενες σχετικά με το ισοζύγιο ισχύως και το ποιος έχει το πάνω χέρι στο Αιγαίο. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται και σωστά το διατυπώνεται το ερώτημα. Ποιος έχει, θα έλεγα, το επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Άλλες φορές κάποιοι ειδικοί παρουσιάζουν την Ελλάδα ως συγκριτικά ισχυρότερη και κάποιες άλλες αναλύσεις φέρουν την Τουρκία να κατασκευάζει ένα πλήθος από αντιτορπιλικά, από ντρόνς, από δική της βιομηχανία και να είναι στα πρόθυρα κατασκευής και ένταξης στην υπηρεσία του αεροσκάφους της Τουκάν. Φίλοι μου, στα 10 λεπτά που απομένουν στην εκπομπή μας θα πρέπει να πιάσουμε τη σωστή τομή, διότι στο αρχιπέλαγος Ουδής έχει εκ των δύο τη νίκη στο πιάτο. Η αλήθεια είναι ότι για δεκαετίες η αεροπορική ισχύ συμμετριόταν σχεδόν αποκλειστικά με αριθμούς μαχητικών αεροσκαφών, με επιδόσεις κινητήρα, με δείκτη στιγμιάς και διατηρούμενης στροφής και με ακτίνα εμπλοκής πυράβλων. Αλλά αυτή η εποχή των μοναχικών μαχητικών δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα νέο κατακαιρματισμένο δικτυοκεντρικό περιβάλλον πολέμου με αισθητήρες τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικό πόλεμο, αλγορίθμους και σμήνη από μη επανδρομένα που συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο οικοσύστημα μάχης. Και βέβαια έχουμε δύο χώρες μηδενικού αθροίσματος, κράτη-έθνη, όπου
αντιμετωπίζουν αυτή την πραγματικότητα με δύο τελείως εκ διαμέτρου αντίθετες φιλοσοφίες. Από τη μία είναι η ελληνική πλευρά, η οποία επενδύει στην ποιότητα, στα Rafale, στα αναβαθμισμένα F-16 Viper και στα μελλοντικά εγγύς μέλλον F-35, δημιουργώντας μια αεροπορική δύναμη υψηλότατης τεχνολογίας, δικτυοκεντρικής λειτουργίας και εξαιρετικά προηγμένης επίγνωσης μάχης. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία επενδύει όλο ένα και περισσότερο στη μάζα, στη βιομηχανική παραγωγή μη επανδρομένων και στη λογική του κορεσμού, στη δυνατότητα συνεχούς επιχειρησιακής φθοράς μέσω φθηνών, αναλώσιμων και αριθμητικά μεγάλων συστημάτων. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα πρέπει κανείς να υποστηρίξει με βάση τη λογική είναι ότι κατά τις πρώτες ώρες ενός απευκταίου γενικευμένου θερμού επεισοδίου ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα στο αρχιπέλαγος, τις πρώτες 72 ώρες η Τουρκία θα βρεθεί σε πολύ δυσχερή θέση. Η ποιοτική ελληνική υπεροχή είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, αλλά όσο περνά ο χρόνος αυτή η ποιοτική ελληνική υπεροχή θα υποβαθμίζεται κάτω από τη μάζα και τις συνθήκες κορεσμού που θα προκαλεί η Τουρκία. Βέβαια θα μου πει κάποιος, είναι δυνατόν μετά τις πρώτες 72 ώρες να μην έχουμε επέμβαση, παύλα παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών με σκοπό την αποκλιμάκωση? Κύριε Ιουδής γνωρίζει. Είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά όχι το σίγουρο. Επομένως, ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τις πρώτες 72 ώρες θα συμβούν τα πιο σημαντικά γεγονότα σε ένα τέτοιο απευκταίο σενάριο, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι επιτελείς. Η Δυτική Τουρκία είναι αυτή η οποία διανθίζει βιομηχανικά και είναι όλη στην εμβέλεια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να παραστήσουμε σε ένα τρισδιάστατο διάγραμμα αυτή την αντιπαράθεση, θα δούμε ότι έχουμε μία καμπύλη κορεσμού στο αρχιπέλαγος, μια εκτεταμένη βάση, πράσινη και κίτρινη. Πράσινη είναι ο έλεγχος και η πρωτοβουλία κινήσεων στην ελληνική πλευρά λόγω σαφούς ποιοτικής υπεροχής στον αέρα με Rafale, με F-16 Viper και ο Σονόπο με F-35, και σιγά σιγά θα έχουμε την πίεση, θα περάσουμε στην κίτρινη περιοχή όπου η κατάσταση ακόμη θα ελέγχεται, αλλά θα δέχεται ήδη πίεση η ελληνική υπεροχή από τη μάζα των μη επανδρομένων τουρκικών UAVs και UCVs. Τέλος, μια μικρή κόκκινη περιοχή αναφέρεται σε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα υποστεί η ελληνική αεράμινα από τις κορεστικές επιθέσεις, τις επιθέσεις κορεσμού των μη επαδρομένων καθώς και μονάδες επιφανείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εκείνο το οποίο έχω να σας απαντήσω είναι ότι τις πρώτες 72 ώρες των επιχειρήσεων ενός τέτοιου απευκταίου σενάριου η Τουρκία δεν θα είναι καλά, θα είναι άσχημα. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλές οι παράμετροι οι οποίοι θα
εισαχθούν στο όλο περιβάλλον παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων, νατοϊκών παραγόντων, Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα οι πρώτες 72 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Γι' αυτό και ακριβώς, επειδή πλησιάζουμε σε μία κλιμάκωση σχετικά με τα υπόγεια καλώδια, τα γκρίζα νερά και τις άνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλα ίμια και ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Δεν ξέρω στο χρόνο που είχα αν μπόρεσα να σας απαντήσω. Μπορείτε, επειδή ακριβώς δέχτηκα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη τις ερωτήσεις σας, σήμερα κατά το απόγευμα να δείτε μια πλήρη ανάλυση στο Μετρόπολη 95,5 ως απάντηση σε αυτόν τον εντός εισαγωγικών πόλεμο που διεξάγεται τον ακήρυχτο στο Αρχιπέλαγος, όπου η ποιότητα συναντά τον κορεσμό. Εκεί θα πάρετε αρκετές απαντήσεις για το ερώτημα το οποίο θέσατε. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν γνωρίζω, θα σας ενημερώσω δεόντως και έγκαιρα για το αν την άλλη Κυριακή είμαστε μαζί, διότι είναι το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μου φίλου, τον οποίον έχασα πριν από ένα χρόνο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, θα σας ενημερώσω. Εύχομαι μια όμορφη Κυριακή για όλους. Να είστε καλά και διατηρήστε το χαμόγελό σας και την αισιοδοξία σας. Καλησπέρα μου.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 22 κατηγορημένους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση. Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών, αναμένεται να δοθεί στα τέλη Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με δικαιούχους σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερο εύρος εργασιών αναμένεται να περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, στόχος της κυβερνητικής παρέμβασης είναι η ανακαίνιση και διάθεση στην αγορά χιλιάδων ακινήτων που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το στεγαστικό ζήτημα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές φέρνει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει της νέας ρύθμισης, η αμοιβή των εργαζομένων δεν θα επηρεάζεται από το φύλο, αλλά θα καθορίζεται αποκλειστικά από τα προσόντα και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε συνάρτηση με τη φύση και την αξία της εργασίας που παρέχουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συνολικά 416 συλλήψεις και 7 τραυματισμούς αστυνομικών οδήγησαν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την επικράτηση της Paris Saint-Germain επί της Arsenal και την κατάκτηση του Champions League. Οι ταραχές ήταν ιδιαίτερα σφοδρές σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της γαλλικής πρωτεύουσας, με τους οπαδούς να προκαλούν βανδαλισμούς σε καταστήματα και να πυρπολούν σταθμευμένα οχήματα. Τροποποίησης της τελευταίας στιγμής φέρεται να ζήτησε στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι βασικές ενστάσεις του Αμερικανού Προέδρου αφορούν διατάξεις σχετικές με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές στα ορεινά αναμένεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορ.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε

Καλό μεσημέρι σε όλους, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5, 9 λεπτά μετά τη μία. Τελευταίο Bet Show Μαΐου έχουμε. Bet Show Κυριακής με φινάλε βεβαίως στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πλέον έχουν ολοκληρωθεί και τα ευρωπαϊκά κύπελα μετά τον χθεσινό μεγάλο τελικό. Και φυσικά πάμε ολοταχώς για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα μπούμε πολύ πιο διεξοδικά στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Να δούμε εκεί πέρα πράγματα με ομίλους, με ομάδες, με τις αποστολές σιγά σιγά να ανακοινώνονται. Και βέβαια θυμίζω ότι έχουμε σέντρα 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, με τη διοργάνωση να ξεκινά από το Μεξικό. Τελευταίο Bet Show για τον Μάη, με φινάλε που είναι λογικό να επικεντρωθούμε στο Champions League. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που ζήσαμε χθες στην Puskas Arena στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, με τελική νικήτρια την Paris Saint-Germain. Θα δούμε βεβαίως πράγματα που δεν είναι και πάρα πολλά, για να πω την αλήθεια, τα οποία στοιχηματικά σήμερα μπορούν να μας απασχολήσουν. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που είναι απόλυτα φυσιολογικό ο αριθμός των αγώνων να είναι μικρός, να υπάρχουν ουσιαστικά κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες, και για να πω την αλήθεια θα έχουμε στη διάθεσή μας και ένα μισάωράκι για να συζητήσουμε πράγματα από τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, από όπου ξεχωρίζουν βεβαίως οι μάχες που υπάρχουν για την είσοδο στα play-off, και ένας πολύ σπουδαίος αγώνας που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο παραμονής και αντίστοιχα το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στη χαμηλότερη, στην τρίτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Θα έχουμε βεβαίως την παρέα και Γιώργο Μάτζιο για να σχολιάσουμε από ό,τι έβλεπα ένα παιχνίδι που υπάρχει στο Βέλγιο από στοιχηματικό ενδιαφέρον. Θα κάνουμε βεβαίως αρκετά έτσι μεγάλη κουβεντούλα και όσον αφορά τον χθεσινό τελικό, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα δούμε και αρκετά

πράγματα τα οποία το σημάδεψαν και τι έχει δημιουργήσει πλέον αυτή η εξέλιξη με την back-to-back κατάκτηση από πλευράς Paris Saint-Germain με τη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Arsenal. Αγωνιστική δράση βεβαίως έχουμε Νορβηγία και υπάρχει και πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως δεν θα έχουμε Γιώργο Σχιζοδήμο στον αέρα. Θα έχουμε όμως το σκονάκι του Γιώργου. Θα μεταφέρω τις δικές του επιλογές με έμφαση βεβαίως σήμερα στη δεύτερη κατηγορία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, εκεί όπου φυσικά συνεχίζεται η διαδικασία. Και στη Σουηδία παιχνίδια από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, εκτός των Ισπανών, οι Δανείοι μπαίνουν στα play-out. Υπάρχει αυτός ο αγώνας ανάμεσα στη Γάνδη και την Γκένκ που θα σχολιάσουμε με Γιώργο Μάτζιο στο Βέλγιο, που αφορά βεβαίως το Conference League. Και οι Τσέχοι παίζουν τη μία θέση ουσιαστικά παραμονή στη μεγάλη κατηγορία ή ανόδου, αυτό το μπαράζ που βλέπουμε να υπάρχει αντίστοιχο και στη Γερμανία με την πρόσφατη έτσι αρνητική εξέλιξη για τη Wolfsburg στον υποβιβασμό της στην Zweite Liga. Μεγάλο μάτς λοιπόν χθες με την Paris Saint-Germain να ψάχνει απεγνωσμένα τίτλους, μια ομάδα που θυμίζω ότι δεν έχει την πολύ μεγάλη ιστορική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία δεν μετρά για παράδειγμα πάνω από έναν αιώνα ζωής, όπως υπάρχουν αρκετές άλλες οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, και είναι έτσι μια ομάδα, θα έλεγε κάποιος, των τελευταίων δεκαετιών. Η αλήθεια είναι ότι έχει διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που τη συναντάμε σε αυτή την εποχή, στο απόγειό της ζούμε, έτσι τουλάχιστον δείχνει παρή να χτίζει τη δική της εποχή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και έχει δείξει να το ψάχνει αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα με ένα διαφορετικό τρόπο. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα χρήματα αυτά που μιλούσαν κατά κύριο λόγο στο Παρίσι, πολλές φανταχτερές μεταγραφές, πολύ μεγάλοι αστέρες της εποχής βεβαίως φόρεσαν τη φανέλα της Paris Saint-Germain. Στηρίχθηκε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, και στον Kylian Mbappé. Είχε παίκτες στη σύνθεσή της όπως ο Icardi, όπως ο Cavani, πολύ μεγάλοι παγκόσμιοι αστέρες όπως ο David Beckham. Φόρεσε τη φανέλα της ο Lionel Messi, ο Neymar. Νομίζω ότι τότε πολλοί πίστεψαν με εκείνες τις μεταγραφικές κινήσεις της Παρί ότι χτίζεται κάτι που πολύ δύσκολα θα κοντράρει οποιοδήποτε. Μία ομάδα η οποία θα ήταν ένα σύγχρονο υπερόπλο, η οποία θα σάρωνε τα πάντα, και πολλοί νομίζω ότι τότε πίστεψαν πως είναι σειρά της Παρί να χτίσει μία δυναστεία, κάτι το οποίο δεν το είδαμε, και υπήρξε νομίζω εκεί το σημείο στο οποίο αντιλήφθηκαν και στο Παρίσι ότι δεν είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τουλάχιστον τρόπος για να καταφέρουν πράγματα. Και όταν γύρισε ουσιαστικά το κουμπί, αρχίζει τώρα να χτίζει κατά τα φαινόμενα μια τέτοια δυναστεία η Paris Saint-Germain. Όχι με τον Καβάνι, όχι με τον Μέση και τον Μπέκαμ, με τον Βιτίνια, με τον Φαμπιάν Ρουίς, με τον Νέβες, τον Ντουέ και τον Κβαρατσχέλια, μια ομάδα η οποία είναι ρυθμισμένη σαν ορχήστρα, έχει μαέστρο, έχει τον Λουίς Ενρίκε, της άλλαξε νοοτροπία, της έδωσε μια διαφορετική τακτική, και βεβαίως τα αποτελέσματα είναι άκρως εντυπωσιακά.

0: Gunners, mais avec un peu de réussite, il s'en sort. Le ballon va être récupéré par Marquinhos. Il est contré. Il n'y a pas de pression d'hors-jeu pour l'instant. Declan Rice qui va arriver dans la surface de réparation du PSG. Rice face à sa faute, la frappe. But ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'ouverture du score d'Arsenal, c'est Kai Havertz, c'est Kai Havertz, c'est Kai Havertz qui a bénéficié de ce ballon et qui est allé punir Matvei Safonov. Ouverture du score d'Arsenal ici en Hongrie. Oui, Jérôme, on pense qu'il y a une position de hors-jeu, mais pour l'instant, le but est bien validé. 1-0 pour Arsenal.
1: Έτσι ξεκίνησε ο χθεσινός τελικός με δεδομένα, με το γρήγορο γκολ της Arsenal στο έκτο μόλις λεπτό, με την κούρσα του Havertz και βεβαίως από το λάθος του Marquinhos, όπου το πολύ ωραίο τελείωμα στην, και μάλιστα από δύσκολη γωνία του Havertz, έδωσε αυτό το 1-0, έδωσε ψυχολογία στους Λονδρέζους, και μάλιστα η περιγραφή που ακούσατε είναι από τον Γάλλο, ο οποίος έτσι πανηγύρισε τον γκολ της Arsenal, όχι τον γκολ της Paris Saint-Germain. Δεν είχαμε καμία ελληνική ομάδα, Θανάση. Λέω οποιαδήποτε.
2: Το σουτ 0-1 ο Λεβαδιακός με τον Μάντσκο.
1: Μπράβο, κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα γινότανε. Αλλά εμείς δεν είμαστε Γάλλοι, είμαστε Έλληνες.
2: Θα εκτελεστεί κεφαλιά του Πέκχαρτ, γκολ.
1: Έχουν περάσει βεβαίως χρόνια από τότε και μιλάμε και για διαφορετικά παιχνίδια, αλλά... Ξεπρόσιασέ μας και κάνε μας καλά, γιατί έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Οι Γάλλοι είχαν πολύ ωραία αντιμετώπιση στον τελικό και, για να πω την αλήθεια, υπάρχουν και στιγμές που τα ακούς και λες okay, για ποιο λόγο δηλαδή να συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο να μην υπάρχει αυτός ο πανηγυρικός τόνος. Ούτως ή άλλως μιλάμε και για έναν τελικό Champions League, ένα τεράστιο πραγματικά ποδοσφαιρικά γεγονός, το οποίο είναι και αδύνατο ακόμα και όταν τα πράγματα έρχονται κόντρα να μη ζήσεις όλη τη στιγμή του στο απόλυτο.
3: Θα φέρει την μπάλα στα καρέ, πηδάν όλοι, 0-1.
1: Με αυτόν τον τρόπο, μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής μέχρι τις 4. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε Θανάση Καζαμπάκα, που συστήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Με Γιάννη Διτσιράπη στο production, με Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Θα πάμε μέχρι τις 4.

0: 25 à Au bout du pied, l'égalisation du PSG dans cette finale de la Ligue des Champions. Il est face à Raya. Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Et... c'est au fond. Le contre-pied est impeccable de la part de Désiré Doué. Et oui, c'est un contre-pied parfait en finale de Ligue des Champions. Raya est parti sur sa gauche. Dembélé l'a mis de l'autre côté. Et Ousmane Dembélé, ballon d'or, permet au PSG de revenir à un partout dans cette finale de Ligue des Champions.
1: Un doublé face à Liverpool, un doublé face au Bayern Munich, une égalisation face à Arsenal. Ousmane Dembélé, l'homme qu'il faut au Paris Saint-Germain. Son 20e but de la saison. Il arrogue la foule. Là, il y a des fumigènes dans tous les sens, il y a même des supporters qui ont fini par sortir de la tribune. Côté parisien, on va faire entrer les CRS parce que c'est un petit peu parti en sucette. En tout cas,
2: je t'aime de chaque juillet. Padam, padam, padam.
3: Το πανηγύρισαν το 1-1. Αυτός ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι η Πάρη μετά το 1-0 προσπάθησε να φτάσει γρήγορα στην ισοφάριση. Πήρε την κατοχή, έφτασε μέχρι και το 80% περίπου. Στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά η Arsenal οχυρώθηκε. Έκλεισε ιδανικά και τους χώρους. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια να απειληθεί ιδιαίτερα. Είναι χαρακτηριστικό.
4: Έστειλα πριν τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερα, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Χάβερτς, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Κάι Χάβερτς μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο άνθρωπος στο τελικό, ο άνθρωπος ξέρει τα κάνει. Ο άνθρωπος έχει κρίνει με δικό του γκολ τελικό Champions League. Είναι αυτός που στο 6 φάζει μπροστά την Arsenal. Πρώτη τελική, πρώτη ευκαιρία, πρώτη στιγμή στο τελικό και η Arsenal λέει καλησπέρα σας, ήρθα για να το διεκδικήσω.
3: Και το διεκδίκησε η Arsenal, γιατί οχυρώθηκε καλά όπως είπαμε μετά το 1-0. Η Παρή είχε μια συντριπτική κατοχή της μπάλας, η οποία όμως δεν της απέφερε κάτι. Ήταν πολύ καλά οχυρωμένη η Arsenal. Νομίζω ότι έκλεισε ιδανικά τους διαδρόμους. Είναι και χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Παρή για ένα ημίχρονο έμεινε και πάρα πολύ χαμηλά και στα 6 goals. Είναι δηλαδή αριθμοί που δεν τους έχει εμφανίσει η Παρή. Το έψαξε βέβαια πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η Arsenal εκεί πήγε το παιχνίδι στην τακτική με το δικό της τρόπο, έτσι όπως ήθελε να κλείσει το ημίχρονο, με θετικό για εκείνη αποτύπωμα. Βέβαια, αντίστοιχα στο δεύτερο μέρος ήταν και τα δεδομένα, δηλαδή με την Πάρη να πιέζει, να έχει πάλι την κατοχή, να πάει σε φουλ επίθεση, να βρίσκει μια κατ' ουσίαν αδιάσπαστη ανασταλτική λειτουργία από πλευράς Arsenal. Και σε ένα σημείο του τελικού που φάνηκε ότι σιγά σιγά η Arsenal θα προσπαθήσει να ανεβάσει λίγο τις γραμμές της, θα όχι ξεμητήσει ακριβώς, αλλά δεν ήταν και απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό το ανασταλτικό της παιχνίδι. Έδωσε λίγο χώρο στην Paris Saint-Germain, δεν ήθελε και πολύ περισσότερο. Ο Μοσκέρα ανέτρεψε τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια.
4: Κβαρατσχέλια να περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Κβαρατσχέλια κερδίζει πέναλτι.
3: Σε αυτή τη φάση με τον Μοσκέρα πήρε το πέναλτι ο Γεωργιανός. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τους Γάλλους έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί από τη μία. Από την άλλη η μπάλα, η Paris Saint-Germain στο 65 ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία.
0: Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, à Au bout du pied, l'égalisation du PSG dans cette finale de la Ligue des Champions. Il est face à Raya. Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Oui, c'est au fond. Le contre-pied est impeccable de la part de Désiré Doué. Et oui, c'est un contre-pied parfait en finale de Ligue des Champions.
3: De finale de champion. Έτσι έγινε το 1-1 λοιπόν. 1-1 για την Πάρη που ισοφάρισε από την Ασπριβούλα. Μετά είχαμε περίπου με ένα τεταρτάκι και μαζί με τις καθυστερήσεις ένα 20 λεπτό. Με το 1-1 να μένει, ο Γιόκερες μπήκε από τον Αρτέτα, προσπάθησε ο προπονητής της Arsenal να αλλάξει εκεί λίγο πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξε και δραματικά η εικόνα του αγώνα. Η Παρί έψαξε και δεύτερο γκολ όταν και η Arsenal άνοιξε λίγο το παιχνίδι στο τελευταίο τέταρτο. Είχαμε ακόμα μια στιγμή και πάλι ήταν πρωταγωνιστής ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος είχε δοκάρει, βρήκε τον χώρο και τον τρόπο να πλασάρει, μπάλα κόντραρε, κατέληξε στο δοκάρι και πέρασε κόρνερ σε αυτή την πολύ μεγάλη φάση στο 77ο λεπτό, η οποία λίγο έλειψε να μας στερήσει την παράταση. Να μας στερήσει την παράταση εκεί όπου πάλι είχαμε δεδομένα. Η φάση του αγώνα ξεκάθαρα στο 102ο λεπτό. Ο Μαντουέκη έπεσε στο έδαφος. Φάνηκε εκείνος πρώτα να πιάνει αγκαζέ τον Νούνο Μέντες και να πέφτουν μαζί στο χορτάρι. Ο Ζίμπερ δεν είδε πέναλτι. Είχαμε κάνα τρίλεπτο Θανάση τους Άγγλους της Arsenal όλους στον πάγκο όρθιους να διαμαρτύρονται. Πέναλτι δεν υπήρξε. Υπήρξε όμως διαδικασία των πέναλτι.
4: Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. 1-0 η Παρί.
3: Ξεκίνησαν με τους φόρους δύο ομάδες, με τον Ράμος η Παρί, με τον Γιόκερες η Arsenal.
4: Ο Γιόκερες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. 1-1.
3: Ο Ντουέ ευστόχησε για την Παρί, έκανε το 2-1.
4: Ο Ντουέ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Το OK από τον Ζίμπερ. Και εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερατοφύλακας από τη μία, η μπάλα από την άλλη. 2-1 η Παρί.
3: Και η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Έζε, ο οποίος πηγαίνει σιγά σιγά, ο οποίος αρχίσει να δημιουργεί λίγο μία αμφιβολία.
4: Εμπερέτσι Έζε. Έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ. Για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί, άστοχο. Το στέλνει out.
3: Και μετά είναι η σειρά του Μέντες, ο οποίος φάνηκε να πηγαίνει και κουρασμένος. Το όνομα του Ράγια ακουγόταν από την κερκίδα της Arsenal, ήταν η ελπίδα για να φέρει ισορροπία.
4: 10 μέτρα φόρα από τον Νούνο Μέντες, 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα.
3: Και εκεί πάνω που η Arsenal είχε αυτό το ψυχολογικό πλεονέκτημα με την απόκρουση του Ράγια, έρχεται και το γκολ του Ράι στη συνέχεια.
4: Declan Rice απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοπαρίζει. 2-2.
3: Η Παρί δεν λάζεψε με Χακίμι.
4: Για την κάθε ομάδα. Έχουν από ένα χαμένο.
3: Ο Χακίμι λοιπόν δεν λάθευσε. Ήταν εύστοχος για την Παρί.
4: Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί.
3: Η Arsenal δεν είπε την τελευταία της λέξη. Ο Μαρτινέλη επίσης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
4: Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3.
3: Ο Μπεράλντο στο κρίσιμο πέναλτι της Παρί ήταν και πολύ άμεσος και έδειξε και κρύο αίμα.
4: Ο Μπεράλντο είναι αυτός που θα εκτελέσει πέμπτος για την Παρί. Δεν θα περίμενα αυτήν την επιλογή, αλλά σίγουρα ο Λουίς Ενρίκε ξέρει καλύτερα. Ο Μπεράλντο εκτελεί άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια.
3: Και πάμε να δούμε και πώς έκλεισε ο τελικός. Γιατί στους τελικούς υπάρχουν και πρωταγωνιστές. Υπάρχουν όμως και Μιρέι, και αυτός για την Arsenal ήταν ο Γκάμπριελ.
5: Parce qu'il rate, c'est fini.
1: Et c'est Gabriel qui va prendre le ballon. L'ancien défenseur de Lille, l'ancien défenseur de Troyes, l'ancien défenseur qui a joué en France. Gabriel, s'il rate, il offre le titre de champion d'Europe au Paris Saint-Germain. Il est face aux supporters. Quelle immense pression. Il a excellé dans tous les compartiments défensifs cette saison. Patron de la meilleure défense d'Europe, de la meilleure défense du monde. Mais là, c'est un exercice offensif pour Gabriel. Paris lui a mis la pression. 4 tirs au but à 3. Gabriel réprimandé en plus par Monsieur Siebert. Il n'a pas assez bien posé le ballon. Et là, il le repose. Et là, c'est pour l'histoire.
6: Gabriel qui prend sa course d'élan. Un pas, deux pas. Allez, Safonov. Allez, Safonov. Allez, Safonov. C'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Le PSG l'a fait. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Le ballon qui a fini dans le ciel de Budapest. Et le PSG a réussi son back-to-back. Le PSG dans la légende désormais a conservé son titre. Luis Enrique l'a fait. Luis Enrique a permis à cette équipe de conserver un niveau exceptionnel et de remporter ce trophée. Les Parisiens vont encore la soulever pour la deuxième année consécutive.
1: C'est historique, seul le Real Madrid avait conservé son titre depuis la
3: deuxième année. Είχαν και λίγο ελληνικό πριν την εκτέλεση του πέναλτι Γάλλη. Κάτι κραυγές τις έβγαλαν. Και η αλήθεια είναι ότι παρακαλούσαν ουσιαστικά στην εξέλιξη της περιγραφής τους ο Σαφόνοφ να πιάσει πέναλτι. Ο Σαφόνοφ ο οποίος δεν έπιασε ούτε ένα. Και αυτό είναι φοβερό. Γιατί η Arsenal είχε δύο άστοχα out στις εκτελέσεις των πέναλτι. Ο Σαφόνοφ δεν έπιασε ούτε ένα. Παρ' όλα αυτά η Arsenal δεν κατάφερε να πάρει έτσι την κούπα. Ήταν τα δύο άστοχα του Έζε και του Γκάμπριελ που τις τύχησαν. Ο Ράγια από τη δική του πλευρά έκανε τη δουλειά του τουλάχιστον σε μία εκτέλεση αυτή του Νούνο Μέντες. Ο τίτλος κατέληξε στα χέρια της Paris Saint-Germain, η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid που κάνει back-to-back και μετά την περσινή της κατάκτηση διατηρεί τα σκύπτρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βρίσκεται και πάλι στην κορυφή.
4: Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back, συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain. Και γίνεται παντζουρνισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Σε

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έτσι μπήκε και ο Λουίς Ενρίκε. Βλέπει το ντουέτο Κβαρατσχέλια και το Μαρκίνιος, τον Νέβες και τον Βιτίνια.
1: Πάντως τα βαρύκια.
0: Είχε εκεί κάτι μεταλλικές ντουλάπες είχε εκεί στα αποδυτήρια της Πάρη.
1: Δεν θέλω να δω τακτικές, δεν θέλω να δω τίποτα. Μπαίνω μέσα από το πρώτο λεπτό και τρώω σίδερα. Αυτό.
0: Άλλαξε βέβαια το ποδόσφαιρο πολύ από τότε, γιατί εντάξει προφανώς και υπάρχει ως απαραίτητο στοιχείο, εγώ θα πω για πάρα πολλά παιχνίδια, για όλα τα παιχνίδια, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για έναν τελικό Champions League, έναν τελικό που γενικά κρίνεται τίτλος, έναν αγώνα στον οποίο κρίνεται η παραμονή μιας ομάδας, γιατί και αυτός τροποντινά τελικός είναι, εννοείται ότι το πάθος είναι απαραίτητο στοιχείο.
1: Αλλά δεν ρίγκα, θέλω σήμερα να δω εγώ, μα ένα δεν θέλω να δω τεκτικά ότι έχω την παρακατοχή και... Όχι ρε!
0: Τότε βέβαια έχει αλλάξει πολύ.
1: Έξι άτομα μαζί μου να κάνω τα κλείσω γήπεδο. Έξι άτομα, αυτό θέλω να δω.
0: Άμα πήγαιναν 6-1 της Arsenal, θα ήταν ανοιχτό το υπόλοιπο γήπεδο, θα έκανε πάρτι πάρει. Αλλά βεβαίως έχουν αλλάξει όλα αυτά. Εννοείται ότι το πάθος είναι απαραίτητο στοιχείο. Το έδειξαν νομίζω και οι δύο ομάδες, αν πάμε και λίγο σε αυτό το κομμάτι. Το ήθελε και η Arsenal πολύ. Είχαν πάντως πάρα πολύ τακτική και οι δύο πλευρές. Και η Παρί πλέον έχει γίνει η ομάδα η οποία κατακτά back to back το Champions League. Το έχει κάνει αυτό μόνο η Real Madrid της. Και έχει διατηρήσει βεβαίως τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Θεωρώ ότι το έκανε και με έναν πολύ εμφαντικό τρόπο, με έναν δύσκολο τρόπο, καθώς στο δρόμο της βρέσκει και η Bayern Μονάχου και η Arsenal, δύο από τις καλύτερες βεβαίως μαζί με εκείνη ομάδες που είδαμε στην φετινή διαδικασία του Champions League.

Βέβαια, για να ανοίξει μάλλον λίγο κανείς περισσότερο και το βλέμμα του σε αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο ημίωρο ουσιαστικά, Θανάση, με συγχωρείτε, είναι το γεγονός ότι για σχεδόν πάνω από μισό αιώνα η Παρή δεν είχε τίποτα ευρωπαϊκά. Κατάφερε τα τελευταία δύο χρόνια να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, να φτάσει σε κατακτήσεις ομάδες οι οποίες για χρόνια έχουν τη δική τους πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα προηγούμενα χρόνια θα έλεγα ότι είχαν τέτοιες πορείες που τις βάζαμε στο απόλυτο top των ευρωπαϊκών ομάδων, όπως για παράδειγμα η Juventus, και εκείνη έχει δύο. Η Chelsea των προηγούμενων δεκαετιών ήταν ομάδα που έκανε επίσης στα δικά της χρόνια κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επίσης έχει κατακτήσει δύο. Η Benfica το ίδιο με μεγάλο παρελθόν. Η Porto, η Nottingham Forest. Πλέον η Paris Saint-Germain έχει και δύο στα δύο πέρσι και φέτος, αλλά έχει και δύο συνολικά. Και κυρίως δείχνει ότι δημιουργεί κάτι το οποίο μπορεί να μείνει πάρα πολύ σταθερό και για τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι μια πολύ νεανική ομάδα.

ατμόσφαιρα στα δύο μας δίνεις τώρα, Θανάση, ε. Από τα γκολ που είχαμε χθες στην Πούσκας Αρένα, βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι οι τίτλοι, είναι οι διακρίσεις, είναι η καθιέρωση στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Η Παρή δείχνει να το κάνει, να δημιουργεί κάτι εξαιρετικό σε αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως και ως κάτοχος του τίτλου είναι μια ομάδα η οποία προσθέτει ακόμα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνει μια σεζόν με league phase, με προκρίσεις, με αποτελέσματα τα οποία της έχουν αποφέρει συνολικά πλέον έσοδα 139 και κάτι παραπάνω εκατομμύρια ευρώ.

0: Βέβαια, επειδή αναφερόμαστε στον νικητή και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ιτημένο. Και σε αυτό το κλασικό κλισέ που ακούμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια, ότι και η αξία του ιτημένου δίνει ξεχωριστή χρειά στην επιτυχία του νικητή, θεωρώ ότι και η Arsenal είχε φέτος μία πορεία, μία χρονιά την οποία αξίζει να μνημονεύσουμε. Και όπως σου έλεγα, Θανάση, πριν ξεκινήσουμε, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι η φετινή Arsenal έφτασε βέβαια για δεύτερη φορά στην πηγή, δηλαδή έπαιξε δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό. Είχε χάσει το προηγούμενο, βεβαίως θυμίζω, με ανατροπή και πάλι με πολύ δυσάρεστα συναισθήματα για εκείνη, πριν από 20 χρόνια, το 2006, τον τελικό με την φοβερή βεβαίως τότε Μπαρτσελώνα. Αλλά φέτος ήταν μια ομάδα η οποία τερμάτισε αίτητη όλη τη διαδικασία του Champions League, ακόμα και στον τελικό. Δεν έχασε στη League Phase, προχώρησε με προκρίσεις μέχρι και τον χθεσινό τελικό. Δεν τον έχασε ούτε αυτόν, ιτήθηκε τελικά στα πέναλτι, έφτασε μέχρι το τέλος. Μια ομάδα που αξίζει επίσης να πάρει τα εύσημα και από την τακτική προσέγγιση του Μίκελ Αρτέτα, αλλά βεβαίως συνολικά από το οικοδόμημα που έχει χτίσει επίσης τα τελευταία χρόνια και βαδίζει εξίσου νομίζω σε πολύ καλά μονοπάτια. Πόσες είχες, πόσες ήττες είχε?
1: Μηδέν. Από μηδέν.
0: Και τι κατάφερε?
1: Μηδέν.
0: Nothing.

0: Άρα τι έχω κάνει? Nothing.
1: Έτσι. Στην ουσία ναι. Δηλαδή άμα πήγε στο αεροδρόμιο του Λονδίνου να υποδεχθεί την Arsenal και θα τους έλεγε στα Νάση, παιδιά, φέρατε τίποτα από την Ουγγαρία?
0: Nothing.
1: Αυτό θα σου λέγανε.
2: Δηλαδή, never.
1: Καλά για τον never, μην παίρνεις όρκο. Γιατί αν για παράδειγμα πριν από 30 χρόνια έλεγε κάποιος σε έναν οπαδό της Παρή ότι θα έρθει κάποια στιγμή που η Παρή θα πάρει 2 back-to-back Champions League και θα παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, όχι ότι, καλά προφανώς θα τον κοιτούσε κάπως περίεργα, αλλά όλα γίνονται και όλα αλλάζουν και βλέπουμε πραγματικά ομάδες οι οποίες κάνουν τον κύκλο τους, όχι φεύγουν απόλυτα από το προσκήνιο, αλλά μπορεί να μην είναι πλέον σε ένα top απόλυτα επίπεδο. Για μένα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ιταλικές ομάδες και το ιταλικό ποδόσφαιρο, που σημειώνει μια πτώση και με την εθνική τους ομάδα και σε επίπεδο συλλόγων. Η Ίντερ τελευταία προσπαθεί κάπως να κρατήσει λίγο ψηλά το ιταλικό λάβαρο που λέμε, αλλά οι Ιταλοί πραγματικά απουσιάζουν τα τελευταία χρόνια. Και αν βάλει κανείς μεγαθύρια στην Ευρώπη, όπως είναι για παράδειγμα η Μίλαν, που απουσιάζουν από την κορυφαία διοργάνωση, αντιλαμβάνεται ότι η ζωή κάνει κύκλους και το ποδόσφαιρο κάνει κύκλους. Αν για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν στιγμές που είχε κυριαρχήσει το ιταλικό ποδόσφαιρο, πλέον αυτές έχουν αλλάξει. Οι Άγγλοι έχουν την πρωτοκαθεδρία, έχουν 9 ομάδες πλέον στην Ευρώπη, οι Γάλλοι έχουν την Paris Saint-Germain, οι Γερμανοί είναι πάντα εκεί δυνατοί, οι Ισπανοί με το δικό τους τρόπο αντίστοιχα. Βλέπουμε πάντως ότι γίνονται κύκλοι που κλείνουν και βεβαίως ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν και πάλι οικοδομήματα τέτοια που θα ανοίξουν νέους κύκλους, να χτίσουν νέες αυτοκρατορίες αν μπορούν. Η Παρή δείχνει να κάνει πάντως κάτι τέτοιο. Είπες να επαναλάβω το ερώτημα, τι θα έλεγε ένας οπαδός της Παρή αν του έλεγαν πριν 30 χρόνια ότι θα πάρει 2 διαδοχικά Champions League? Ποια είναι η απάντηση?
3: Ήρα-λε, ήρα-λε, να χαμένα ναργιλέ, φύσα ρούφα τραβάτωνε, να τα χαμόλα μπλε.
1: Και θα βλέπε και τον ντουέ Πελέ. Όχι επαλέ, μάλλον. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν και πρόσωπα. Και υπάρχουν πρόσωπα.
3: Τουλός.
1: Ναι.
3: Όλα μπλε είπαμε. Τι να λέμε τώρα.
1: Έχει και η Παρή έχει μπλε. Και η Παρή έχει μπλε. Έχει λίγο μπλε μαζί με το κόκκινο. Βεβαίως έλεγα ότι υπάρχουν και πρόσωπα και ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει με νομίζω απόλυτο βαθμό ο καθένας τον Λουίς Ενρίκε, έναν θα έλεγα και άνθρωπο και προπονητή Λουίς Ενρίκε, γιατί με όσα έχει ζήσει και όσα έχει βιώσει νομίζω ξεκάθαρα με τη μεγαλύτερη απώλεια που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, αυτή της 9χρονης κόρης του που έφυγε από τη ζωή και μάλιστα τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, μέσα σε μόλις 5 μήνες, να βρίσκει δύναμη, να βρίσκει στο ποδόσφαιρο αρκετά πράγματα από αυτά που είναι ξεκάθαρο ότι του έχει στερήσει η ζωή. Ένας προπονητής που συνέχισε, που βρίσκεται μέσα στους κορυφαίους όλων των εποχών πλέον, έχει κατακτήσει τρίτη φορά το Champions League. Το πήρε, θυμίζω, με την Μπαρτσελόνα το 2015. Το πήρε πέρσι, το πήρε φέτος. Και αν αυτή η επιτυχία της Παρή, που δεν είναι από τις ομάδες έτσι που εδώ στην Ελλάδα έχουμε σε ένα πρώτο πλάνο, αν ρωτήσεις έξω οι περισσότεροι νομίζω θα έχουν προτιμήσεις όπως η Ρεάλ, όπως η Μπαρτσελόνα, όπως κάποιες αγγλικές ομάδες για παράδειγμα, η Μπάγερ Μονάχου και ούτω καθεξής, η Παρή δεν έχει ίσως τόσο πολύ μεγάλο έρισμα, αλλά πραγματικά στο πρόσωπο του Λουίς Ενρίκε θεωρώ ότι υπάρχει μια καθολική αναγνώριση για αυτά τα οποία έχει πετύχει και παράλληλα για όσα έχει βιώσει, όσο και αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι διαφορετικά δεδομένα όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάντα υπάρχουν αυτά σε μια μίξη. μέσα στην καρδιά του, στο μυαλό του, και το πώς καταφέρει να τα διαχειριστεί είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

τρίτος τίτλος για τον Λουίς Ενρίκε. Τρεις έχει ο Μπομ Πέισλι με τη Λίβερπουλ το 1977, 78 και 81. Το έκανε βεβαίως ο Πεπ Γκουαρδιόλα πιο σύγχρονα με την Μπαρτσελόνα το 2009 και το 2011. Πήρε πριν από τρία χρόνια, θυμίζω, με την Manchester City το 23 τον τρίτο του τίτλο. Και βέβαια έχουμε και τον Ζινεντίν Ζιντάν σε εκείνη την τριπλέτα της Ρεάλ Μαδρίτης που είχε καταφέρει το 16, το 17 και το 18 να σηκώσει τρεις διαδοχικές φορές τον τίτλο, βεβαίως με τον Γάλλο στην άκρη του πάγκου. Δεν είναι οι κορυφαίοι, δεν είναι αυτοί, τι είναι αυτό, ο Ζιντάν. Το κατόν έκανε στο Ζιντάν. Κορυφαίος όλων είναι ο Κάρλ Αντσελότι. Έχει 5, έχει 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο 14, το 22 και το 24. Αλλά φυσικά είχαν προηγηθεί χρονικά τα δύο που είχε σηκώσει με τη Μίλαν το 2003 και βεβαίως το 2007.

Βεβαίως στο Παρίσι είχαμε και μπάχαλα. Εντάξει, συμβαίνει, θα πει κάποιος, πολλές φορές στο Παρίσι, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ έκριθμη κατάσταση. Σημειώθηκαν πάνω από 400 συλλήψεις στο Παρίσι, ήταν 280 σε όλη τη Γαλλία ο αριθμός άνω των 400. Πάρα πολλοί τραυματίες, 50 στον αριθμό, μεταξύ αυτών και 7 αστυνομικοί. Γενικά μια κατάσταση η οποία, ναι μεν, είχε ένα πανηγυρικό κλίμα, αλλά είχε και πολλή ένταση στο Παρίσι και σε πολλές γαλλικές πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί. Παρίσι ακούμε, Παρίσι. Να και τα πυροτεχνήματα.

οι αρχές θα τις ακούσουμε και στις 12 του Αυγούστου, γιατί όπως είπαμε κλείνει ουσιαστικά η σεζόν, έκλεισε χθες με το φινάλε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το φινάλε στους ευρωπαϊκούς τίτλους, το Conference League, το Europa League και πλέον και στο Champions League. Πλέον μετράμε αντίστροφα ξεκάθαρα για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί δεν μένει και πάρα πολύς χρόνος, γιατί θα έχουμε και πάλι Ευρώπη με ευρωπαϊκό Super Cup. Αυτή τη φορά θυμίζω ότι γίνεται στην Αυστρία, στο Salzburg. 12 του Αυγούστου ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup. Η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League, την Aston Villa, Luis Enrique εναντίον Unai Emery, και βεβαίως είναι και αυτή πολύ ωραία κόντρα και μονομαχία. Η Παρή, η οποία θυμίζω ότι είναι τελευταία κάτοχος επίσης και του ευρωπαϊκού Super Cup, είχε επικρατήσει στον περσινό τελικό και πάλι στα πέναλτι. 2-2 ισοπαλία στον κανονικό αγώνα με την Tottenham, 4-3 η επικράτησή της στα πέναλτι, όπως βεβαίως σήκωσε και χθες το τρόπαιο.

0: Και βεβαίως μετά την κατάκτηση από την Paris Saint-Germain έχουμε ουσιαστικά και το μεγαλύτερο κομμάτι της League Phase για το επόμενο Champions League, το οποίο έρχεται από Σεπτέμβριο. Έχουμε μπροστά μας βεβαίως ένα Μουντιάλ, ένα καλοκαίρι, έναρξη πρωταθλημάτων, τα προκριματικά τα οποία θα καθορίσουν και τις τελευταίες 7 ομάδες που απομένουν για να συμπληρωθεί το puzzle των 36. Όμως ήδη οι 29 είναι γνωστές. Και στο πότε να βρίσκεται βεβαίως η Paris Saint-Germain στην κορυφή ως κάτοχος, η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης από την Ισπανία. Στο δεύτερο πότε έχουμε την Borussia Dortmund, τη Ρώμα, τη Sporting Λισαβόνα, την Aston Villa, κάτοχο του Europa League, την Porto, τη Manchester United, την Club Brugge, την Betis και την PSV Eindhoven από την Ολλανδία. Στο τρίτο πότε έχουμε τη Feyenoord από την Ολλανδία, τη Lille από τη Γαλλία, την Napoli από την Ιταλία, τη Λιψία την Γερμανική, την Villarreal της Shakhtar Donetsk και τη Galatasaray. Και στο τέταρτο πότε... η Καστοριά ελληνική, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ούτε η Τελεφερμέ. Είναι η Λιψία η Γερμανική, ναι.
1: Καστοριά η ελληνική.
0: Και Λιψία.

τέταρτο, οπότε έχουμε την Κόμο. Την Κόμο που έκανε πολύ σπουδαία άλματα. Θανάση, από πέρσι το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, θυμάμαι να τη σχολιάζουμε πολύ έντονα και στοιχηματικά. Είναι η Κόμο λοιπόν στο Champions League, στο επόμενο, μαζί με τη Λάνς από τη Γαλλία στο τέταρτο πότ, και έχουμε ερωτηματικά για το που θα βρεθεί η Σλάβια Πράγας από την Τσεχία και η Στουτγκάρδη, πιθανότατα στο τρίτο από τα πότ, ίσως και στο τέταρτο. Και αυτό γιατί έχουμε τους πέντε νικητές που θα προκύψουν από το Champions Path που λέμε, από τα προκριματικά, και τους δύο από το League Path επίσης από τα προκριματικά. 7 ομάδες μένουν ακόμη για να συμπληρώσουν το puzzle στο επόμενο Champions League. Θα τις μάθουμε στην διάρκεια του καλοκαιριού από τα προκριματικά, που θα ξεκινήσουν και πάλι αρκετά νωρίς.

0: Και πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ ρε φίλε?
1: Η ΑΕΚ παίζει προκριματικά ως πρωταθλήτρια. Και μένει να δούμε αν θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στη League Phase του Champions League. Στα προκριματικά που βεβαίως υπάρχει και η προοπτική από τον Ολυμπιακό. Ευρωπαϊκά εισιτήρια τα οποία θα ξεκαθαρίσουν βεβαίως στη συνέχεια, σε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πραγματικά πολύ γεμάτο. Θα δούμε στο επόμενο ημίωρο και Ισπανία που έχουμε δεύτερη κατηγορία να ολοκληρώνεται. Μάλλον διορθώνω, όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο. Αν μιλήσουμε λίγο αρχικά, πρώτα με Γιώργο Μάτζιο, αφού είμαστε και σε Mood Champions League, να κάνουμε έτσι και το σχόλιο για να βάλουμε τα πράγματα και από την οπτική του Γιώργου για τον χθεσινό τελικό, το πώς ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση. Το τι ξεχώρισε βεβαίως και ο ίδιος και στον χθεσινό αγώνα, αλλά συνολικά σε ένα Champions League το οποίο είχε να προσφέρει και πολύ εντυπωσιακά παιχνίδια και στα νοκάουτ αλλά και στη League Phase. Και να δούμε και τις συνθήκες που δημιουργούνται πλέον για το επόμενο, έτσι όπως επαναλαμβάνω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό από τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη διοργάνωση.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας από τους 22 κατηγορουμένους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση. Περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερο εύρος εργασιών θα περιλαμβάνει πλέον το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο ξεκινά εντός Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση επιδιώκει την ανακαίνιση και διάθεση στην αγορά όσων ακινήτων παραμένουν μέχρι σήμερα κλειστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το φλέγον ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές φέρνει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει της νέας ρύθμισης, η αμοιβή των εργαζομένων δεν θα επηρεάζεται από το φύλο τους, αλλά θα καθορίζεται αποκλειστικά από τα προσόντα και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε συνάρτηση με τη φύση και την αξία της παρεχόμενης εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, εγγυήσεις προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ ζητά το Ιράν, με τον διαπραγματευτή της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ να καθιστά σαφές ότι αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, τότε δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τροποποιήσει στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των δύο χωρών, διαφωνώντας με διατάξεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και τη λειτουργία των στενών του Ορμούς. Τον κόδωνα του κινδύνου για επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά από τα πλήγματα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Ο οργανισμός κατέστησε σαφές ότι όποιος επιδίδεται σε τέτοιου είδους επιθέσεις παίζει με τη φωτιά την ώρα που Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για το πλήγμα σε τουρμπίνα του πυρηνικού σταθμού. Σε συνολικά 416 συλλήψεις και 7 τραυματισμούς αστυνομικών οδήγησαν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την επικράτηση της Paris Saint-Germain επί της Arsenal και την κατάκτηση του Champions League. Οι ταραχές ήταν ιδιαίτερα σφοδρές σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της γαλλικής πρωτεύουσας, με τους οπαδούς να προκαλούν βανδαλισμού σε καταστήματα και να περπολούν σταθμευμένα οχήματα. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές στα ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Ή Happy Days ή τίποτα.
14: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 8.

0: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε ρυθμούς Champions League. Απόλυτα νομίζω. Από την προηγούμενη ώρα είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Μας έντυσε ωραία εδώ και Θανάσης Καζαμπάκας. Μας πήγε και στα αποδυτήρια της Πάρη λίγο. Και έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στη γραμμή. Να δούμε και την άποψη του Γιώργου για το χθεσινό τελικό, που ήταν γεμάτος, πήγε μέχρι το τέλος, πήγε μέχρι τα πέναλτι, όλα τα είχε, Γιώργο μου. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Παρότι κρίθηκε στα πέναλτι, εγώ νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά έμεινα απογοητευμένος από την εικόνα της Arsenal. Νομίζω ότι η Arsenal να δείξει τον εαυτό της με τον τρόπο παιχνιδιού της. Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά των όσων είδαμε. Και λέω αδείξει τον εαυτό της, γιατί από την Arsenal περιμένουμε κάτι καλύτερο από το να περιμένει για το μεγαλύτερο σημείο του αγώνα πίσω από την μπάλα.
0: Γιώργο, νομίζεις ότι ήταν ένα κομβικό στοιχείο στο να συμβεί αυτό το γεγονός ότι σκόραρε νωρίς? Γιατί δεν ξέρω.
1: Και πάλι μιλάμε για τελικό Champions League. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αίτητη φέτος όλη τη χρονιά και έχει 25% κατοχή μπάλας. 75-25 είναι να παίζει Παρί με την Ίσ. Δεν να παίζει με την Arsenal. Αυτό δεν πει στην Arsenal κάποια τιμή το να έχει μια τελική στην εστία σε 90 λεπτά, 11-3 τα corner, 75-25 κατοχή μπάλας. Αρκεί να θυμίσω στους φίλους ακροατές, και το είπα και χθες στην εκπομπή, ότι πέρυσι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα ημιτελικά. Για όσους θυμούνται, ή για όσους δεν θυμούνται μάλλον τα δύο παιχνιδιά, τους δύο ημιτελικούς που έγιναν και στο Παρίσι και στο Λονδίνο, να θυμίσω εγώ στους φίλους ακροατές, χρονικά αν τα πάρουμε, έγινε πρώτο μάτς του Λονδίνου. Arsenal Παρί 29 Απριλίου 0-1, νίκη για την Παρί, 6 goals για την Arsenal 1-63, για την Παρί 1-16. Άρα η Παρί κέρδισε έχοντας μικρότερο αριθμό 6 goals. Και πάει να παίξει ένα επαναληπτικό στο Παρίσι, λίγες ημέρες αργότερα, 7 Μαΐου, Παρί Arsenal 2-1, τα 6 goals για την Παρί 1.74, για την Arsenal 2.90. Άρα δηλαδή πέρυσι η Arsenal έχασε από την Παρί δύο παιχνίδια, αλλά τα έπαιξε. Είχε μεγαλύτερο αριθμό 6 goals. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ντοναρούμα πέρυσι, δεν ξέρω αν η Παρί θα περούσε την περσίνη Arsenal. Και έρχεται τώρα η Arsenal του Αρτέτα και δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Από τη μία μπορώ εν μέρη να καταλάβω ότι η Arsenal είναι η ομάδα που δεν ήθελε να δώσει πολύ χώρο στην Παρί, αλλά από την άλλη νομίζω το έκανε σε πολύ
0: έντονο βαθμό,
1: Έντονο βαθμό, και νομίζω ότι ήταν πολύ άδικο να χαθεί ένα τέτοιο τρόπο από την ομάδα του Ενρίκη, που τουλάχιστον προσπάθησε να παίξει. Έγινε φλίαρη, ναι. Γυρνούσε πολλές φορές την μπάλα δεξιά-αριστερά με υπομονή, ναι. Θα

0: συμφωνήσω. Υπήρχαν κάποια διαστήματα που δεν βλέπαμε και κάτι ωραίο. Αλλά νομίζω ότι η Arsenal αδείξει τον εαυτό της. Ήθελε ο Αρτέτα να παίξει πολύ πολύ κοντά τις γραμμές, να κλείσει αυτές τις λεγόμενες πάσες στα μεσοδιαστήματα. Mm-hmm. Εν μέρει το κατάφερε, γιατί η τριπλέτα της Παρί, Ντουέντε, Μπελέ και Κβαρατσκέλια δεν είχε και πάρα πολλά ρήγματα στην Arsenal, δεν δημιούργησε δηλαδή πάρα πολλά ρήγματα. Αλλά από την άλλη η Arsenal έχασε και τη δική της δύναμη, γιατί δεν είναι μια ομάδα που περιποιεί τη μία αυτό το 25% κατοχή μπάλας. Αδικεί λίγο και την προσπάθεια κάποιων ποδοσφαιριστών.
1: Όποτε πάντως τον έδωσε λίγο το χώρο εκεί στο τελευταίο 4-20 λεπτό, κόντεψε να την πληρώσει στην ευκαιρία,
0: ναι,
1: του Κουαρατσιέλια στο δοκάρι.
0: Και δύο-τρεις mm-hmm. αντιπιθέσεις και άσχημα, ναι, μπορούσε λίγο να...
1: Ήτανε μάλλον μόνο το κομμάτι του αγώνα στο οποίο αποφάσισε να ρισκάρει λίγο παραπάνω.
0: Εγώ νομίζω ότι έκανε σε υπερβολικό βαθμό Αρτέτα, και αν κάτσε και δει και ο ίδιος τα νούμερα και τους αριθμούς ή ξαναδεί το παιχνίδι, μπορεί και ο ίδιος να έχει μετανιώσει και τον τρόπο που αντιμετώπισε την Παρί. Σαν να είναι δηλαδή η Παρί ο Γολιάθ και η Άρσεναλ ο Δαβίδ. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το ξαναλέω, μιλάμε για μια ομάδα η οποία τερματίζει αίτης στο Champions League σε κανονική διάρκεια αγώνων. Mm-hmm. Σε 15 παιχνίδια δηλαδή έχει 11 νίκες και 4 ισοπαλίες, άμα βγάλουμε τα πέναλτι. Για μια ομάδα η οποία τρύπησε το ταβάνι για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, από το 2004. Για μια ομάδα που δόξα Θεώ είχε υλικό, γιατί και αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο είναι παίκτες υψηλού επίπεδου. Είναι πολυτέλεια να φέρνει από τον πάγκο η Arsenal τον Έζε, τον Γιόκερες, τον Θουμπιμέντι,
1: το
0: Μαντουέκε. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και από την άλλη η Παρί έπαιξε καλά αυτό που ήξερε. Έκανε και αυτοί πολλές τελικές και νομίζω ότι και εκεί αυτό που λες, σε κάνα δύο κόντρες με τον Μπαρκολά, θα μπορούσε ίσως το παιχνίδι να το καθαρίσει πιο πριν και να μην χρειαστεί να πάει στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Αλλά και εκεί φάνηκε ότι η Arsenal δεν ήταν τόσο έτσι πνευματικά έτοιμη. Mm-hmm. Η Παρί ήταν πιο αποτελεσματική. Εντάξει, όταν πηγαίνει το παιχνίδι στα πέναλτι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ο αντίστοιχος του Γκαντάμ του 1986 που τα βγάλε όλα, εντάξει, έκανε μια επέμβαση. Ωρά για δύο άστοχες εκτελέσεις στις παίκτες της Arsenal. Δεν είναι δηλαδή ότι βγήκε MVP ο Σαφόνοφ να πεις ότι έκανε μια αποκρουσάρα.
1: Μα έλεγα νωρίτερα στο Θανάση ότι οι Γάλλοι στην περιγραφή τους που ακούσαμε, ουσιαστικά στο τελευταίο πέναλτι τον περίμεναν πολύ το Σαφόνοφ, αλλά δεν χρειάστηκε σε όλη τη διαδικασία να επέμβει. Και όπως πήγε.
0: Και όπως μου είπε και ένας φίλος παντρεμένος, να ξέρεις, λέει, επειδή έκανε μόνο μία απόκρουση Σαφόνοφ, την έκανε, λέει, γιατί αυτή η πορνοστάρ του είχε υποσχεθεί μαγικές νύχτες, λέει, με κάθε απόκρουση, και έκανε μόνο μία, λέει, γιατί φοβάται τη γυναίκα του. Την πατούλα. Και τελείωσε το παιχνίδι με μια τελική, με μία απόκρουση ο Σαφόνοφ. Είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, νομίζω ότι η Παρί χτίζει δυναστεία, νομίζω ότι ο Ενρίκε, το έχουμε πει, ότι έχει βάλει τα γυαλιά στον Κελαϊφή, το έχει καταλάβει και ο ίδιος, ότι μαζί με τον Κάμπος φτιάχνουν κάτι εντυπωσιακό. Στη μετά, έτσι,
1: αστεράτη εποχή της Παρί.
0: Αστεράτη εποχή, ναι, ακριβώς, στην οποία εγώ δεν την οριοθετώ από την κλαμουριά του Μπέκαμ πριν από αρκετά, ναι, χρόνια, mm-hmm. για να συνεχίσω μετά σε Καβάνι, Ντι Μαρία, Λαβέτσι και
1: Ικάρντι, Ήμπρα.
0: Και πιο πρόσφατα μετά η Ιμπραήμοβιτς, Μέση, Νεϊμάρ, Μπαπέ. Δηλαδή προφανώς και έχουν αξία και πολύ μεγάλη αυτοί οι παίκτες για την Παρί, αλλά πλέον το είδες και εσύ, ο παίκτης ο οποίος πήρε το τρόπαιο του MVP είναι ο Εργάτης. Και ο Εργάτης είναι ο Βιτίνια. Και αυτοί οι εργάτες πολυτελείας είναι αυτοί που ανεβοκατεβάζουν το ρυθμό. Κατεβάζουν ταχύτητα, ανεβάζουν ταχύτητα, σαν το Λευγέ είναι ο Βιτίνια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έχεις στο δεξί σου χέρι.
1: Ο μετρονόμος.
0: Θα βάλω πρώτη, ναι, θα κατεβάσω Δευτέρα, Τρίτη θα φορτσάρω, θα κατεβάσω, θα είμαι ο playmaker, θα είμαι αυτός που θα καταπιεί χιλιόμετρα, θα είμαι αυτός που θα έχει πάνω από 90% εύστοχες πάσες, θα είμαι αυτός που θα ρυθμίσει τον ρυθμό, αυτός που πιθανότητα θα κάνει μια assist, θα περάσει 2-3 κάθετες, ακόμη και αυτός που θα κάνει και τελικές, γιατί είχε και κάνα δύο σούτα τα οποία ήταν καλά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να πετύχει και κάποιο γκολ, δηλαδή ο Βιτίνια. Αυτός ο παίκτης λοιπόν είναι πολύ κομβικός για αυτή την Παρί. Και όχι μόνο αυτός, είναι όλη η λειτουργία της Παρή. Αν πρόσεξαν οι φίλοι ακροατές, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι έβλεπαν το παιχνίδι, ο Μιχάλης ο Τσόχος με τον Βασίλη τον Σαμπράκο, οι δύο συνάδελφοι που μετέδαν στην Κοσμοτέ, το πήρα χαμπάρι κάποια στιγμή και το έπαιρνα χαμπάρι, ότι ο Ενωρίκε κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε τα δικά του. Δηλαδή, άλλαζε πλευρές ο Κβαρατσκέλια. Mm-hmm. Υπήρξαν πλευρές, υπήρχαν στιγμές που ο Κβαρατσκέλια, επειδή αριστερά δεν μπορούσε στο ένα με έναν με τον Μοσκέρα, να πηγαίνει από την άλλη πλευρά, να συνυπάρχει με τον Ντουέ και να ανεβαίνει πάρα πολύ ο Μέντες. Ή να γίνεται σε θέση εξτρέμου, να βγαίνει ο Ρουίς. Δηλαδή, το δούλευε όταν έβλεπε ότι δεν μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.
1: Προσπαθούσε να δημιουργήσει υπεραριθμία από μια πτέρυγα. Ναι.
0: Και δεν το έκανε επειδή πολλοί θα πούν είναι στατική η Παρή. Η Παρή λειτουργούσε, δηλαδή οι παίκτες άλλαζαν ρόλους. Mm-hmm. Πατούσε περιοχή ο Χακίμη, πατούσε ο Μέντες. Γινόταν εξτρέμο Ρουίθ. Κατέβαινε να πάρει την μπάλα από τα στόπερο Βιτίνια. Άλλαζε πλευρά ο Κβαλατσκέλια. Ήταν κάτι το οποίο το δούλευε σε όλο το παιχνίδι ο Ενρίκε. Ο Αρτέτα αυτό που κατάφερε μέχρι ένα σημείο να κάνει καλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν τον τελικό. Και όταν είδαμε μάλλον τις ενδεκάδες, όπου έλειπαν ποδοσφαιριστές όπως ο Θουμπιμέντι, mm-hmm. που πιθανότατα μπορούσε με αυτόν η Άρσεναλ να έχει καλύτερη ισορροπία στην κυκλοφορία μπάλας και μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά ο Θουμπιμέντι δεν έχει το πνευμόνι του Λιούις Σκέλι, που ο Λιούις Σκέλι θα πρέπει αναγκαστικά να δώσει βοήθειες είτε στο Χίνκαπι από τη μία πλευρά, mm-hmm. είτε στο Μοσκέρα από την άλλη, να ντουμπλάρει δηλαδή τα μπακ ή να δώσουν βοήθεια στα εξτρέμ, γιατί στην ουσία χθες είδαμε και τον Σάκα από τη μία και τον Τορσάρα από την άλλη, να θυμίζουν κάποια στιγμή, μου θύμισε τον Μουρίνιο και την Ίντερ που έπαιζε μπακ ο Ετώ.
1: Δεύτερα μπακ, ναι.
0: Ναι, έπαιζε mm-hmm. ο Ετώ μπακ και έλεγε τώρα τι γίνεται. Ναι, αλλά το έκανε γιατί ήξερε ότι έχει, ξέρω εγώ, απέναντί του την καλύτερη Μπαρσελόνα των εποχών, τότε όταν έχει περάσει η Ίντερ το 10 στους τελικούς και μετά έπαιξε στο τελικό με την με ποιον έπαιξε, με την Μπάγκερ, με τα δύο
1: Μπάγκερ, ναι.
0: Στο Μπερναμπέου. Κάτι τέτοιο μου θύμισε, δηλαδή η δεκάδα του Αρτέτα ήταν στοχευμένη εκεί. Το μόνο έτσι που λίγο, όχι με ξένησε, αλλά μου έκανε εντύπωση που συνυπήρξαν για αρκετή ώρα ο Γιόκερς με τον Χάβερτς. Εκεί νομίζω θα μπορούσε να πάει σε ένα πιο καθαρό 4-2-3-1, mm-hmm. ίσως δίνοντας παραπάνω χρόνο συμμετοχής είτε στον Νέζε και στον Μαντουέκε, που από τη φύση τους είναι δύο παίκτες οι οποίοι και ο Ολλανδός και ο Έζε είναι παίκτες που μπορούσαν να βγάλουν αυτή την ταχυδύναμη, να κρατήσουν μπάλα, να πάνε στο ένας με έναν, να φύγουν σε αντεπιθέσεις. Δεν το είδαμε, δηλαδή. Δεν νομίζω να μπορούν να συνεπάρξουν σε πολλά παιχνίδια μαζί ο Γιόκερς με τον Χάβερτς, που ψιλομοιάζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Παρότι πολλοί λένε ότι ο Χάβερτς είναι και παίκτης που μπορεί να κινηθεί εκτός περιοχής, εντάξει, δεν είναι το ίδιο στυλ. Είναι επιθετικός. Καλός ή κακός είναι ένας επιθετικός. Όπως είναι και ο Γιόκερς, που κι αυτός δεν είναι για παίκτης εκτός περιοχής. Ο Γιόκερς είναι να εκτελεί στην περιοχή. Κάνα δύο φορές που βγήκε εκτός περιοχής, αν θυμάσαι, επειδή κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα του πρόλαμα και τον έκλειψαν.
1: Ψιλοχάθηκε, ναι.
0: Ναι. Δεν μπορούσε να.
1: Δεν ήταν αισθητός.
0: Εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και το πόσο σε αντιμετωπίσει και ο αντίπαλος, το πόσο θα διαβάσει, ξέρω εγώ, το αμυντικό δίδυμο του αντιπάλου, τις κινήσεις της δικές σου. Mm-hmm. Και επειδή παρήχε πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια της, έφτασε ένα σημείο, ακόμη και στην παράταση, είτε έπαιζε ο Πάτσο, είτε έπαιζε ο Μαρκίνιος όσο άντεξε, και μετά που βγήκε και μπήκε ο Μπεράλδο, να έχουν δυνάμεις, να είναι ποδοσφαιριστές που έχουν πνευμόνια. Γιατί αυτό είναι νόμος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και εγώ θυμάμαι και πάντα το λέω δημόσια την κουβέντα του συγχωρημένου του Γιάννη Μιχαλίτσου, που μου το είπε. Γιώργο, μου λέει, η ομάδα που έχει την μπάλα κουράζεται λιγότερο από τον άλλον. Ο άλλος θα κυνηγήσει.
1: Πρέπει να
0: θα
1: τρέξει, περιμένει. Ναι.
0: Θα ψοφήσει, θα μοχθήσει. Mm-hmm. Δεξιά πάει, αριστερά πάει. Πάει σε στιβικό τέμπο. Πάει σε σπριντ, πάει σε τρέξιμο. Αυτός που έχει την μπάλα είναι ο πιο ξεκούραστος. Δεν κουράζεται mm-hmm. ποτέ, γιατί κυκλοφορεί την μπάλα. Κουράζεται μάλλον λιγότερο από αυτόν που είναι κουρασμένος. Γι' αυτό και κάποια στιγμή το κατάλαβαν και οι συνάδελφοι, ο Χίνκαπι έπαιζε με πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούσε το παιδί αριστερά να κάνει τίποτα. Mm-hmm. Του είχε βγει η γλώσσα. Έπιανε τα πόδια του, τις κράμπες του. Είχε ψοφήσει. Ξέρεις, είναι να είσαι πίσω από την μπάλα για 120 λεπτά, αν όχι
1: και να κυνηγάς. Δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου.
1: Και τώρα ανοίγεις και μία άλλη κουβέντα, Γιώργο, γιατί πηγαίνουμε και σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι κατά κάποιον τρόπο κενό, έτσι το χαρακτηρίζουμε εμείς, γιατί η αγωνιστική δράση θα λείψει για μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, οκ. Okay.
0: Αυτό, αλλά ξέρω θα πεις.
1: Έρχεται, ναι.
0: Αυτό είναι εγκληματικό που γίνεται με τους παίκτες.
1: Για μας είναι παύση, αλλά για τους παίκτες είναι, τι να προφανώς, πω, κάτι παραπάνω από απαραίτητο.
0: Ναι, προφανώς αυτά τα ημίμετρα, το να κάνω, ξέρω εγώ, 5 αλλαγές αντί για 3, ή ξέρω εγώ να ανακοινώσω αποστολές μουντιάλ με περισσότερους παίκτες για να έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι σαν μονάδα τον αθλητή, και τον αθλητή ο οποίος παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν το σέβονται. Δηλαδή τώρα ο Βιτίνια.
1: Δεν στο Βιτίνια, αυτό θα σου έλεγα. Η εικόνα του Βιτίνια είναι όλα τα λεφτά.
0: Δεν είναι τα 50 παιχνίδια. Ο Βιτίνα έχει παίξει 4.057 λεπτά. Αυτός ο παίκτης, σήμερα που μιλάμε, θα πάει για αποκατάσταση μεν, γιατί τώρα αποκατάσταση θα κάνουν αυτοί οι παίκτες, να ενσωματωθεί με την Εθνική Πορτογαλίας. Mm-hmm. Θα κάνει μια μίνι προετοιμασία η Πορτογαλία με κάποια φιλικά, θα πάει να παίξει μετά στο Μουντιάλ. Επειδή η Πορτογαλία είναι και μια ομάδα που έχει ποιότητα, η λογική λέει ο Βιτίνα
1: θα προχωρήσει λίγο.
0: Θα προχωρήσει, έστω. Θα φτάσει μέχρι μέσα Ιουλίου. Mm-hmm. Θα πρέπει να αναγκαστεί να πάρει 10 με 15 μέρες μόνο άδεια για να γυρίσει μετά να κάνει προετοιμασία με την Παρή.
1: 12 Αυγούστου παίζει Super Cup, τελικό. Ευρωπαϊκό.
0: Στιγμή, δηλαδή, θα πει κάπου όπα. Δηλαδή, δεν είναι τερματοφύλακας. Δεν είναι στόπερ. Είναι ο παίκτης ο οποίος
1: ανεβοκατεβαίνει όλο το γήπεδο.
0: Και παίρνω τώρα το Βιτίνια, γιατί στο Βιτίνια είναι κι άλλοι. Είναι, ξέρω εγώ, ο Πέδρη. Βάλε τώρα παίκτες της Άρσεναλ που έχουν παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα παίξουν κάποιοι με την Εθνική Αγγλίας, κάποιοι με την Εθνική Ολλανδίας. Είναι δύσκολο. Και το λέω για να μην απογοητευτούν κάποιοι με αυτά που θα δούμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μπράβο. Ξέρεις τι θα έλεγα, Γιώργο. Έχουμε την εικόνα του Κατάρ, που ήταν Νοέμβριο. Ναι.
0: Που ήταν Νοέμβριο-Δεκέμβριο και υπήρχε. Είναι πάνω στη φόρμα τους οι παίκτες.
1: Έτσι.
0: Φορτσάρανε.
1: Τώρα, θυμάμαι ότι μπορεί σε εισαγωγικά να κράζαμε λίγο την επιλογή του γεγονότος ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο έγινε στο Κατάρ. Έγινε. Είπανε πολύ και για λόγω χρημάτων και τα λοιπά, έγινε Νοέμβριο, είχε άλλα δεδομένα, είδαμε καλό ποδόσφαιρο, είδαμε ομάδες φορμαρισμένες, αλλά ξέφυγε από τα δεδομένα των προηγούμενων παγκοσμίων κυπέλων που τα βλέπαμε όπως και θα δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι, με ψιλοξεζουμισμένες ομάδες. Και καλά κάνεις και το θέτεις αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ότι ολοκληρώνεται μια χρονιά για κάποιους ποδοσφαιριστές, για κάποιες ομάδες, προφανώς την Παρή και την Άρσεναλ που έχουν τραβήξει όλο το χρόνο, υπάρχει το παγκόσμιο κύπελλο και ξεκινούν και άμεσα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι διαδοχικά και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ξέρω πώς θα το διαχειριστούν.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το δούμε μπροστά μας. Θα το αξιολογήσουμε, γιατί έχουμε και τις μέρες μπροστά μας μέχρι και τις 11 του Ιούνιου, την μεθεπόμενη Πέμπτη που θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό, σε αυτή τη γηπεδάρα που έχουν φτιάξει οι Μεξικάνοι. Εκεί είναι η πρεμιέρα, 10 το βράδυ, 5η 11 του μήνα, Μεξικό, Νότια Αφρική το παιχνίδι. Και μπαίνουμε κι εμείς σε κάτι που θα το ζήσουμε για πρώτη φορά, όπως ζήσαμε πρώτη φορά Μουντιάλ εν μέσω σεζόν. Τώρα θα δώσουμε πρώτη φορά Μουντιάλ που θα κρατήσει 39 μέρες.
1: Ναι, 48 ομάδες.
0: 12 όμιλοι, να περνούν και 8 καλύτεροι τρίτοι. Να πρέπει να δούμε λίγο τις διασταυρώσεις. Το θετικό είναι ότι σε αυτή τη φάση στοιχηματικά υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά bet και εκεί μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα και να δίνουμε και στον κόσμο καθημερινά, και από το ραδιόφωνο και από το betshow.com. Νομίζω ότι θα περάσουμε έτσι ένα ωραίο παγκόσμιο κύπελλο. Ήδη σήμερα, Παναγιώτη, το έχεις δει και εσύ, έχουμε αρκετά φιλικά παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν ήδη. Πρέπει να παίζει η Ιαπωνία από τη ΔΑΚΑ, από την Ισλανδία, που για μένα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Ένα φιλικό που έχει το πράσινο ακροτήρι με τη Σερβία. Εδώ να πω απλά ότι οι Σέρβοι είναι χωρίς τους δύο μπόμπερ, τον Βλάχοβιτς και τον Μίτροβιτς. Είναι σίγουρα σημαντικές οι απώλειες, έτσι ό,τι πρόλαβα να δω. Νέο προπονητή έχει η Ουκρανία στο παιχνίδι που θα δώσει σήμερα με τη Φιλανδία. Ο Ανδρέα Μαλντέρα είναι ο νέος προπονητής που ανέλαβε. Ήταν μέχρι πρώτης βοηθός του Ντετσέρμπη στην Μαρσέη. Είναι και ο πρώτος ξένος, διάβασα, στην ιστορία της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί εμπιστευόταν πάντα γηγενείς προπονητές. Στο φιλικό που δίνουν σήμερα στο Βρόσλαβ
1: με την Πολωνία.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι Άπωνες είναι 0-0 με την Ισλανδία. Έτσι το αναφέρω, είχαμε και άλλα φιλικά νωρίτερα. Το Μεξικό κέρδισε την Αυστραλία 1-0. Η Νότια Κορέα, το Τρινιτάδ και τον Μπάγκο 5-0.
0: Η Ελβετία παίζει στο Σενγκάλεν με την
1: Ιορδανία
0: του Τάμαρη. Είναι και αυτή η ομάδα που θα παίξει στο Μουντιάλ.
1: Και οι Γερμανοί παίζουν το βράδυ.
0: Οι Αμερικάνοι έχουν και την πρόβα του Ενεράλε. Στο Σάρλοτ παίζουν με την Σενεγάλη. Σενεγάλη που έχει καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ένας και ένας είναι όλοι. Ο Σάρ της Κρίσταλ Πάλας τον βλέπαμε. Καλά για το Μανέ δεν το συζητάμε. Ο Τζάκσον της Μπάγερν. Ο Διαό της Κόμο σε σένα στην Ιταλία. Οι δυο Γκέιγ της Βιγιαράλ και της Βαγεκάνο. Ο Σάρ της Τότεναμ. Ο Καμαρά της Μονακό. Γενικά πολύ καλή φουρνιά οι Σενεγαλέζοι. Και οι Αμερικάνοι όμως με τον Πούλεση και τον Γουεά μπροστά, αυτό το μάτι μάλλον θα έχει γκολ. Και η Γερμανία, όπως είπες, δίνει και αυτή πρόβα του Ενεράλε στο Μάιντς. Παίζει σήμερα με τους Φιλανδούς που είναι και αυτή σε μια έτσι, ανανέωση φουρνιάς παικτών. Ένα νέο πρόσωπο για τους Γερμανούς. Είναι φιλικά τα οποία έχουμε τώρα non-stop και σήμερα και αύριο. Έχουμε και ένα παιχνίδι για να κλείσω και με αυτό στοιχηματικά στο Βέλγιο. Είναι το τελευταίο μάτι σεζόν. Στην Γελάμκο Αρένα που η Γάνη θα παίξει με την Γκένκ σε ένα μονό παιχνίδι. Με τον νικητή να πηγαίνει να παίζει στην Ευρώπη, στο conference
1: ναι.
0: Απουσίες και οι δύο πιο σημαντικές για την Γκένκ αντισταθμίζονται λίγο από την πολύ καλή παράδοση που έχει η Γκένκ. Στα τελευταία 11 παιχνίδια με τη Γάνδη, 6 νίκες, 4 οπαλίες και 1 ήττα. Δεν νομίζω να πάρουν πολλά ρίσκα οι δύο ομάδες. Αν έπαιζα κάτι θα ήταν όπως το είπα χθες για το τελικό του ξέρω χ. Θα έπαιζα χ. Αν έπαιζα κάτι συνδυαστικό, κάτι σε χ2 με άντε 3,5, το οποίο το βρίσκουμε λίγο πάνω από τις δύο μονάδες, λόγω παράδοσης, λόγω καλύτερης εικόνας της Γκένκ στα τελευταία παιχνίδια σε σχέση με τη Γάνδη. Και επειδή επαναλαμβάνουν και δύο ομάδες που παρότι έχουν ποιότητα, έχουν και οι δύο απουσίες σήμερα, και επειδή είναι και ένα μάτς που στις λεπτομέρειες περιμένουν να κριθεί, γι' αυτό βλέπω και λίγα γκολ. Χ2 με άντε 3,5. Ή ξέρεις οπαλή αν έπαιζα κάτι στο παιχνίδι, ο Καρέτης είναι εκτός να πούμε για την Γκένκ. Αυτή είναι έτσι μια
1: εκκρεμότητα που έχουμε.
0: Μια εκκρεμότητα, η τελευταία εκκρεμότητα που έχουμε. Θυμίζω ότι επειδή θα έχουμε και τα φιλικά της Εθνικής σιγά σιγά πρώτα 4 του μήνα την Παρασκευή, μάλλον 4 είναι Πέμπτη, στη Στοκόλμη με την Σουηδία και έπειτα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία, ότι δεν ξέρω αν το είπες για την Ομοσπονδία.
1: Όχι, δεν είπα
0: την
1: κάτι.
0: Απόφαση, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε την απόφαση στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League να γίνουν στην Τούμπα. Το αποφάσισε και αναμένεται να επικυρωθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αυτή η συγκεκριμένη απόφαση να γίνουν στην Τούμπα τα δύο πρώτα παιχνίδια και είναι 1η και 4 Οκτωβρίου με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το λέω για τους φίλους που πιθανόν θα σκεφτούν να πάνε να δουν την εθνική ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και με δυνατά μάτς κιόλας.
0: Και έρχονται, ναι, Γερμανοί και Ολλανδοί. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σερβία, αυτές είναι οι δύο μεγάλες ομάδες του Nations League που έχουμε στον ομίλο μας. 1η και 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία και Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα τα δύο παιχνίδια. Μεθαύριο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, αναμένεται αυτό να επικυρωθεί και επίσημα. Είναι η πληροφορία που είχα έτσι πρωινή και αυτό και την δίνω στους φίλους ακροατές.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Μακάρι να συμβεί, να δούμε μεγάλα μάτσκι στη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται.
1: Για την εθνική.
0: Θα έρθουν πολύ μεγάλοι παίκτες, γιατί μιλάμε για επίσημα παιχνίδια, δεν είναι καν φιλικά. Ναι. Δηλαδή θα έρθουν καλοί παίκτες. Και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί θα έρθουν πολύ καλοί παίκτες.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Αυτά παραγγελίες.
1: Τα είπαμε και ωραία. Καλό, είχαμε πολλά να πούμε.
0: Γιατί από εβδομάδα θα τα λέμε με μακροχρόνια. Σιγά.
1: Έτσι, το επόμενο Σαββατοκύριακο εκεί θα εστιάσουμε, εκεί, γιατί μετά εκεί, ξεκινάμε.
0: Εκεί. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Μάτζιο, τον ακούσαμε και είπαμε και για τα διεθνή φιλικά που έχουμε και έρχονται αργότερα, λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο, και για τον αγώνα της Γάνδης με την Γκένκ σε αυτό τον τελικό, σε εισαγωγικά, με έπαθλο το εισιτήριο για το Conference League. Διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε, άθα. Φτάσαμε 2:30. Θα επιστρέψουμε να δούμε πραγματάκια από τελευταία αγωνιστική Ισπανία, δεύτερη κατηγορία που έχουμε εκεί μάχες για την είσοδο στα play-off, για τις θέσεις που θα διεκδικήσουν οι ομάδες ώστε να βρεθούν στη μεγάλη κατηγορία, τη θέση που απομένει, και βεβαίως τη μία μάχη που έχουμε για την παραμονή στη δεύτερη κατηγορία, την αποφυγή του υποβιβασμού στην τρίτη.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
12: Βάλε ψυχή και φώναξε.
13: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
14: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
13: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Pet Show Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4 από τη μία. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο, Γιάννη Διτσιράπη στο production και Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Συζητήσαμε αρκετά για τελικό Champions League. Ακούσαμε Γιώργο Μάτζιο για τα δικά του και βεβαίως και για το σχολιασμό αυτού του πολύ σπουδαίου τελικού που είχαμε χθες στη Βουδαπέστη. Το σημερινό παιχνίδι, έτσι μια περασιά από το Γκάντι Γκένκ, δεν έχει, έχει βεβαίως το δικό του ενδιαφέρον, αλλά στοιχηματικά από ό,τι κατάλαβα είναι και μια μάχη αρκετά σφιχτή, μια ισοπαλία, ένα χ2 με άντερ 3,5 επιλογή του Γιώργου εδώ, με τον Καρέτσα και όλας εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το τελευταίο ως εκκρεμότητα στο Βέλγιο, και κάποιες έτσι πινελιές από τα φιλικά των εθνικών ομάδων, ουσιαστικά την πρόβα τζενεράλε που έχουν αρκετές εξ αυτών εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, με γκολ στο Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη και την πρεμιέρα της Γερμανίας, την αναμέτρηση μάλλον της Γερμανίας να έχει ενδιαφέρον, όπως και των Ουκρανών απέναντι στους Πολωνούς. Στοιχηματικά όχι βέβαια κάτι παραπάνω, αλλά μπορούμε να μείνουμε αρκετά στην Ισπανία, αφού σας πω ότι βρισκόμαστε στην Τσεχία 37ο λεπτό, η Σλοβάτσκο είναι 3-0 μπροστά απέναντι στην Άρτις Μπρνό. Την είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα βεβαίως με 4-1, θα παραμείνει στην κατηγορία στην Τσεχία. Έχει βγάλει και το over, τώρα όσοι έχετε επιλέξει και over 3,5 για παράδειγμα στο μάτς, ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγο ακόμα για να δούμε αν θα έχουμε και τέταρτο γκολ. Στα φιλικά Ιαπωνία-Ισλανδία 1-0. Είχαμε γκολ για τους Ιάπωνες με... όχι, το βλέπω πλέον και πάλι στο 0-0. Μία διόρθωση, δεν είχαμε γκολ. Μένουν στο 0-0. Μετά από 52 λεπτά αγώνα Ιαπωνία και Ισλανδία. Στη Σεγούντα έχουμε φινάλε, στη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Έχουμε ήδη δύο ομάδες οι οποίες έχουν πανηγυρίσει την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Την Σανταντέρ που το έχει κάνει πρώτη χρονικά, και την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια που θα τη δούμε επιτέλους μετά από χρόνια και πάλι στα σαλόνια της Λα Λίγκα. Μένει να δούμε ποια ομάδα θα πάρει και το τρίτο εισιτήριο, γιατί αυτές οι δύο το έχουν πάρει απευθείας, βρίσκονται ήδη εκεί, και θα έχουμε, θυμίζω, 4 ομάδες στα play-off, στα μπαράζ, για να διεκδικήσουν την μία θέση που απομένει για να συμπληρωθεί το επόμενο puzzle και της La Liga. Στα μπαράζ που μπορούν να μπουν η Αλμερία, η Μάλαγα, η Λας Πάλμας, η Καστελιόν, η Μπούργκος και η Αιμπάρ. Μιλάμε για 2, 4, 6 ομάδες που θα αναζητήσουν ουσιαστικά τις 4 θέσεις. Γι' αυτό έχει χωριστεί και σε 2 γκρουπ ουσιαστικά το πρόγραμμα σήμερα στην Ισπανία. Στους αγώνες οι οποίοι έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον για τα play-off και είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 7.30, ένα αδιάφορο παιχνίδι που έχουμε στις 10 το Κόρδοβα Ουέσκα, το μοναδικό χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, και τον τελικό παραμονή στην κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία, ανάμεσα στη Λεγκανές και τη Μιραντές, που θα ξεκινήσει επίσης στις 10.

Για να δώσω και την εικόνα όσον αφορά στη βαθμολογία, η Αλμερία είναι στους 71 βαθμούς, η Μάλαγα με τη Λασπάλμα στους 70, η Καστεγιόν με την Μπούργος ισοβαθμούν στους 69 και τη θέση απειλεί να πάρει, μην έχοντας βεβαίως και τις πιθανότητες με το μέρος της EIBAR. 79 για τη Σαντατέρ, 77 για τη Λακορούνια, οι οποίες έχουν τερματίσει οριστικά στις δύο πρώτες θέσεις. Βαθμολογικά είναι αδιάφορες και στην τελευταία αγωνιστική που θα παιχθεί σήμερα. Αλμερία Βαγιαδολίδ. Η Αλμερία είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται πιο κοντά βαθμολογικά στο να εξασφαλίσει την παρουσία της στα play-off. Είναι μια ομάδα η οποία είχε στόχο να πάρει το εισιτήριο της ανόδου στην απευθείας διαδικασία, να πάρει μια από τις δύο θέσεις δηλαδή που οδηγούν απευθείας στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά παράλληλα είναι και η ομάδα η οποία μπλόκαρε στο πιο κρίσιμο σημείο, γι' αυτό δεν βρέθηκε εκεί. Πλέον παλεύει για τα play-off. Είχε το 0-0 με την Μπούργος. Έχασε στην έδρα της 1-2 από την Las Palmas και έχασε και στο Χιχόν 3-1 από την Sporting. Αποτέλεσμα αυτής της συγκομιδής ήταν να βρεθεί στους 71 βαθμούς, να παραμείνει εκτός της πρώτης διάδας, αλλά είναι και η ομάδα η οποία κρατά στα χέρια της απόλυτα την τύχη της. Αν θα πάρει την νίκη σήμερα κόντρα στη Βαγιαδολίδ, θα είναι οριστικά τρίτη και βεβαίως θα βρίσκεται στα play-off για να διεκδικήσει, με προϋποθέσεις φυσικά, την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει σενάριο στο οποίο αν θα βρεθεί ισόπαλη με τη Βαγιαδολίδ, που θα είναι ένα σενάριο όχι απόλυτα αρνητικό, γιατί θα έχει και πάλι πιθανότητες να βρεθεί στα play-off, και αυτό θα συμβεί αν δεν θα κερδίσει η Μάλαγα, αν δεν θα κερδίσει η Las Palmas, η Μπούργος και η Καστεγιόν, για να μείνει σε αυτή την πρώτη εξάδα. Αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά και μάλιστα βάσει του ρεπορτάζ όπως έβλεπα νωρίτερα θα έχει και απουσίες σήμερα η Real Valladolid στο παιχνίδι που πάει να δώσει στην Ανδαλουσία. Και υπάρχει και μια σημειολογία εδώ, είναι περίεργο. Είχαμε τις προηγούμενες δύο αγωνιστικές διαδοχικά, πρώτα την Santander να πανηγυρίζει την άνοδό της με αντίπαλο την Valladolid, έπειτα να το επαναλαμβάνει αυτό και η Deportivo La Coruña, και τώρα σε αυτό το παιχνίδι μπορεί και η Αλμερία, αν θα καταφέρει να πάρει την νίκη κόντρα στην Βαγιαδολίδ, να εδραιώσει τη θέση της στα μπαράζ και να πανηγυρίσει μάλιστα και την τρίτη θέση. Είναι μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων είναι δυνατή στο δικό της γήπεδο, είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει και πάρα πολύ καλά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός από τα 20 παιχνίδια που έχει δώσει στην Ανδαλουσία η Αλμερία, τα 18 τα έχει πάει και στο over. Μία νομίζω πιθανή νίκη για την Αλμερία με over απέναντι στην Βαγιαδολίδ, η οποία έχει και απουσίες, η οποία έχει και έλλειψη και βαθμολογικού κινήτρου, για να κλειδώσει τη θέση της στα play-off, στα μπαράζ ανόδου στην Ισπανία. Είναι και η πρώτη επιλογή που κρατήσαμε ζεστά στην Σεγούντα. Η δεύτερη έρχεται από το Σαραγώσα Μάλαγα, με τη Μάλαγα να κάνει φινάλε σε ένα γήπεδο όπου η ατμόσφαιρα θα είναι και λίγο περίεργη. Η Σαραγώσα έχει γνωρίσει και μαθηματικά πλέον τον υποβιβασμό. Είναι στους 70 βαθμούς, ένα λιγότερο βεβαίως θυμίζω από την Αλμερία, και με νίκη δεν αλλάζει κάτι για την ίδια, θα κρατήσει τη θέση της στα play-off, θα βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στην επόμενη κατηγορία. Αν βρεθεί βεβαίως στους 71, αν δηλαδή θα έχουμε ισοπαλία σήμερα, για να μείνει εκτός, για να έρθει το αρνητικό δηλαδή σενάριο για τη Μάλαγα, θα πρέπει να κερδίσει και η Las Palmas και η Καστεγιόν και η Μπούργος, και παράλληλα να μην ιτηθεί η Αλμερία στο δικό τους παιχνίδι με την Βαγιαδολίδ.
Βεβαίως ακόμα και με ήττα υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο θα είναι στην εξάδα η Μάλαγα, αρκεί βεβαίως να μην κερδίσει κάποια από τις Καστελιών, Λας Πάλμας και Μπούργος. Είναι τα περισσότερα σενάρια βεβαίως υπέρ της. Έχει απέναντί της μία απολύτως απογοητευμένη Σαραγώσα, η οποία έχει συνειδητοποιήσει ουσιαστικά πλέον ότι την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία. Όπως είναι λογικό, θα είναι και ένα καλοκαίρι αλλαγών, οπότε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της Σαραγώσα δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να επιδιώξουν σε ένα τέτοιο τελευταίο παιχνίδι. Θα σκεφτούν και το δικό τους αύριο, είναι απολύτως φυσιολογικό. Και βεβαίως η Μάλαγα παίζει το δικό της αύριο, θα έχει και τον κόσμο μαζί της. Νομίζω ότι είναι μια χαρά εδώ το διπλό και μόνο του στέκεται κοντά στο 1.85. Είναι και αγωνιστικά ανώτερη η Μάλαγα. Μπορεί να επιβάλλει το δικό της διπλό, μπορεί να πάρει τη νίκη, να εξασφαλίσει σίγουρα χωρίς περιπέτειες τη θέση της στα μπαράζ ανόδου από τη Λα Λίγκα 2 στη Λα Λίγκα.

Να πάμε στο Deportivo La Coruña Las Palmas. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει βεβαίως τα δικά του δεδομένα. Και εδώ, αφού από αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, ότι δηλαδή ήδη η Ντέπορ πανηγυρίζει μια πολύ μεγάλη στιγμή που επιτέλους ήρθε μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, επιστρέφει στη Λα Λίγκα μια ομάδα με πολύ έντονο ειδικό βάρος από το παρελθόν στο ισπανικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα την οποία την απολαύσαμε εκεί στις αρχές του 2000 με πραγματικά εντυπωσιακό ρόστερ, με Τζαν Μίνια θυμίζω, με Μακάι, με πραγματικά ένα πολύ ωραίο στυλ ποδοσφαίρου, άκρος επιθετικό και πολύ Λάτιν στοιχείο στα τότε της χρόνια, αλλά έχει δημιουργήσει και απόλυτα φυσιολογικό αυτό και το δικό της κοινό, και θα έλεγα ότι και στην Ελλάδα υπάρχει το κοινό που θυμάται πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την Ντέπορ, θυμάται το Ριαθόρ, θυμάται γενικά πολύ ωραίες στιγμές από εκείνες τις εποχές, και μετά από αυτά τα 8 χρόνια βεβαίως είναι λογικό να αναπολύει εκείνες τις στιγμές για την Deportivo La Coruña. Το αν θα ξαναέρθουν είναι ένα άλλο ερωτηματικό. Το ζητούμενο είναι ότι σήμερα πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει στο κοινό της κλείνοντας έναν πολύ δυστυχώς μαύρο κύκλο που την κράτησε μακριά από τη μεγάλη κατηγορία, από τη φυσική της θέση. Θανάση, νομίζω ότι συζητάω και λίγο κάπως παράλληλα για Ηρακλή με όλα αυτά. Δεν είναι και πολύ μεγάλες οι διαφορές. 8 χρόνια η Ντέπορ, 9 χρόνια έλειψε ο Ηρακλής, και οι δύο επιστρέφουν, έχουν το δικό τους παρελθόν, χωράνε και εκεί ανώλευκα αν σε ενδιαφέρει, αλλά θα έλεγα ότι τα συναισθήματα είναι πάνω κάτω περίπου αντίστοιχα, για να το βάλω σε μέσες άκρες και στο κομμάτι ψυχολογίας και του τι βιώνει ο οργανισμός Deportivo La Coruña το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ειδικά μάλιστα όπως ήρθε αυτή η απευθείας άνοδος με τα στραβοπατήματα της Αλμερία, αποκτά και ακόμα μεγαλύτερη αξία, δηλαδή πανηγυρίζεται ακόμα πιο έντονα στις τάξεις της ομάδας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Τώρα το κατά πόσο σήμερα με το rotation που προβλέπετε ότι θα κάνει, με ένα θα έλεγα ουφ της ανακούφισης, ένα άδειασμα που είναι και λίγο λογικό να υπάρχει, γιατί υπήρχε και η πίεση και μια συσσωρευμένη πίεση πολλών ετών για να επιστρέψει και πάλι Ντέπορ στα μεγάλα σαλόνια, είναι ερωτηματικό το κατά πόσο θα βρεθεί έτσι πολύ ανταγωνιστική απέναντι στη Λας Πάλμας, η οποία την περασμένη εβδομάδα, αν θα θυμάστε, την σχολιάσαμε, την είχαμε στα φαβορί, την είχαμε στις επιλογές μας για να κερδίσει την Σαραγώσα, η οποία υποβιβάστηκε, δεν τα κατάφερε, έμεινε στην ισοπαλία, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πλέον βρίσκεται στους 70 μαζί με τη Μάλαγα. Δεν είναι απόλυτα σίγουρη η Λας Πάλμας. Θέλει νίκη στο Ριαθόρ. Και δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί μπορεί να είναι αδιάφορη βαθμολογικά και να πανηγυρίζει η Λα Κορούνια, αλλά δεν είναι μια ομάδα την οποία πολύ εύκολα μπορεί να κερδίσει κανείς. Η Λας Πάλμας σήμερα βεβαίως με νίκη μπαίνει στα play-off, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει δύσκολο έργο σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια και με ισοπαλία μπορεί να τα καταφέρει. Ακόμα και αυτό να συμβεί, θα ζητήσει είτε για Αλμερία ή για Μάλαγα, είτε να μην κερδίσει Καστεγιόν ή η Μπούργος, γιατί έχει την ισοβαθμία με την Μπούργος και την Έιμπαρ στους 70. Το βαθμολογικό κίνητρο βεβαίως και είναι για εκείνη. Λογικά νομίζω ότι το μάτς θα το πάει σε αυτό που λέμε με αργό τέμπο, μάλλον λαού-λαού, γιατί τις κάνει και η ισοπαλία, για να δει ίσως και πώς πηγαίνουν τα πράγματα στα υπόλοιπα γήπεδα. Εδώ μπορεί να προκύψει μια επιλογή, επειδή δεν είναι και απόλυτα εύκολο το μάτς για τη Λας Πάλμας. Κάτι σε χ2 με άντρε 3,5 νομίζω ότι χωράει, είναι περίπου στο 1,85
παίζει ανάλογα με τις εταιρείες, πλησιάζει και κοντά στο 1,90. Είναι μια καλή λύση, ίσως να μην είναι βασική επιλογή από τα μάτς που καίνε για την άνοδο το La Coruña Las Palmas. Το Castellón Eibar είναι ένα μάτς με ενδιαφέρον για τα play-off και για τις δύο ομάδες. Είναι αυτό που λέμε τελικός. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν βεβαίως πλεονέκτημα να μπουν στα play-off και κρατούν την τύχη στα χέρια τους είναι η Castellón. Έχει 69. Πάρει την νίκη σε αυτό το μάτς με τους 72 είναι μέσα. Είναι μέσα στα play-off. Μπορεί και σε περίπτωση ισοπαλίας. Εκεί θα θέλει να, είτε να μην κερδίσει Μπούργος, είτε να χάσει η Μάλαγα, είτε να χάσει η Las Palmas στο Riazor από την Deportivo La Coruña. Και η Eibar για να μπει στα play-off θέλει νίκη σε αυτό το πολύ δύσκολο για εκείνη παιχνίδι. Δεν είναι βεβαίως κάτι εύκολο, γιατί η Castellón αντίστοιχα από δική της πλευρά θέλει την νίκη για τον ίδιο λόγο. Και βέβαια παράλληλα θέλει να χάσει και η Μπούργος το εντός έδρας παιχνίδι από την αδιάφορη Ανδόρα. Είναι δύσκολο το σενάριο. Προφανώς, αν κερδίσει η Μπούργος, θέλει να χάσει η Las Palmas στο Riazor. Και εκεί όμως τα πράγματα δεν είναι απλά, γιατί θα χρειαστεί και διαφορά τερμάτων να καλύψει τη διαφορά αυτή. Είναι στο σύν 16 η Las Palmas, είναι στο σύν 13 η Eibar. Άρα θέλει γκολ. Εδώ έχουμε πάντως ένα καλό ζευγάρι, ένα ωραίο ζευγάρι. Υπάρχει ενδιαφέρον βαθμολογικό και από τις δύο πλευρές. Έχουμε έναν τελικό. Έχουμε έναν τελικό με φαβορί που έχει και την έδρα. Είναι η Castellón. Αλλά νομίζω ότι εδώ στοιχηματικά ίσως μια επιλογή να είναι τα γκολ, γιατί και η Eibar θέλει και την νίκη στο παιχνίδι, αλλά θέλει να καλύψει και τη διαφορά τερμάτων. Οπότε δεν θα μείνει πίσω, θα επιδιώξει γκολ. Είναι μια καλή σκέψη εδώ το goal, goal και over, για να κρατήσουμε συνολικά από το παιχνίδι με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και χωρίς να παίρνουμε απόλυτα το μέρος κάποιας εκ των δύο, παρά το γεγονός ότι η Castellón έχει και περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στα play-off ανόδου στη La Liga. Το Μπούργος Ανδόρα, εδώ είναι μονοπλευρό το ενδιαφέρον για την Μπούργος, η οποία βρίσκεται στους 69. Παλεύει να έχει θέση play-off η Ανδόρα στους 58. Βλέπω ότι είναι στη μέση της βαθμολογίας. Είναι καθαρά αδιάφορη, τουλάχιστον βαθμολογικά. Μιλάμε νομίζω εδώ για έναν ξεκάθαρο άσο για την Μπούργος, η οποία δείχνει και σοβαρή. Έχει ένα πολύ σφιχτό προφίλ στη φετινή σεζόν. Αρκεί να πω ότι έχει την καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, το καλύτερο παθητικό στην κατηγορία, με 33 γκολ σε 41 μάτς. Και αντίστοιχα όμως σκοράρει και εκείνη δύσκολα. Έχει πετύχει στον ίδιο αριθμό 47 γκολ, δηλαδή πάνω κάτω κάτι περισσότερο από ένα γκολ συνολικά. Και μάλιστα και στο γήπεδό της η εικόνα είναι περίπου αντίστοιχη. Βγάζει και μία, θα έλεγα, αξιοπρεπή εικόνα, μία σοβαρότητα στα περισσότερα παιχνίδια. Μάλλον πηγαίνει για λίγα γκολ το μάτς με την Ανδόρα. Και είναι και εδώ μία καλή επιλογή ο άσος για την Μπούργος, που πρέπει να τον ανεβάσουμε. Με άντερ 3,5 είναι επιλογή που ξεπερνά τις δύο μονάδες. Πηγαίνει κοντά στο 2,20. Μία επιλογή που κρατήσαμε επίσης πολύ ζεστά, μαζί με τον άσο με over για την Αλμερία και το διπλό της Μάλαγα απέναντι στη Σαραγώσα.

0: Στο πρόγραμμα είδαμε και νωρίτερα και βάσει βαθμολογίας είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι το Σαντανδέρ Κάντιθ είναι ένα ουσιαστικά αδιάφορο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει και στις 10, καθώς δεν επηρεάζει την εξέλιξη των υπόλοιπων που αναλύσαμε νωρίτερα, γιατί εκεί υπάρχει το ενδιαφέρον για την είσοδο στα play-off, στα μπαράζ ανόδου. Δεν έχει να δώσει κάτι το Σαντανδέρ Κάντιθ. Η Σαντανδέρ ζει βεβαίως στους ρυθμούς ανόδου, στους πανηγυρισμούς, και θα έλεγα ότι ίσως είναι και λίγο τυπικό αυτό το οποίο ζητά σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στην Κάντιθ, δηλαδή ένα βαθμό για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, κάτι που δεν αλλάζει κάτι στην ουσία των πραγμάτων. Θα είναι στην επόμενη La Liga, θα είναι στην μεγάλη κατηγορία. Η Κάντιθ από τη δική της πλευρά δεν ψάχνει κάτι στο μάτς, έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φιέστα της Κάντιθ, αλλά στοιχηματικά όχι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι λογικό να βρίσκεται και στο 1.40 περίπου άσος. Δεν έχει να δώσει και στοιχηματικά κάτι αυτό το μάτς, οπότε το προσπεράσαμε. Και βεβαίως έχουμε τελικό παραμονής την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ ανάμεσα σε Λεγκανές και Μιραντές. Τελικός παραμονής με ξεκάθαρο προβάδισμα όμως για τη Λεγκανές. Η Λεγκανές, η οποία παίζει στην έδρα της στο Μπουτάρκε, η οποία παίζει πλέον και με άλλον προπονητή, επιστράτευσε τον Κάρλος Μαρτίνεθ για να κάτσει στον πάγκο της αυτό το τελευταίο παιχνίδι, και εξελίχθηκε αυτός ο αγώνας ως τελικός παραμονής μετά την ήττα με 3-0 από την Κάντιθ. Παίζει με το πλεονέκτημα να της ταιριάζουν δύο αποτελέσματα, να της ταιριάζουν δύο αποτελέσματα στο γήπεδό της, η νίκη ή η ισοπαλία. Έχει 43 βαθμούς και βεβαίως θα έχει ένα γεμάτο γήπεδο για να υποδεχθεί την Μιραντές, η οποία πηγαίνει βεβαίως εκεί με ψυχολογία μετά από μια μεγάλη νίκη απαραίτητη επί της χαλαρής Γρανάδα. Παίζει πλέον την τελευταία της ελπίδα για την παραμονή, έχει 40 βαθμούς και μόνο με νίκη επί της Λεγκανές θα παραμείνει στην κατηγορία. Δηλαδή αυτό που λέμε, η Μιραντές θέλει μόνο διπλό, η Λεγκανές ασοχή, και θα έχουμε αυτή τη μάχη μεταξύ τους. Μία μάχη που εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα, όποια επικρατήσει θα κρατήσει και το εισιτήριο στα χέρια της. Λογικό φαβορί βεβαίως η Λεγκανές, αλλά δεν έμπλεξα προσωπικά. Συνήθως τέτοια νεύρα, τέτοια παιχνίδια πάντως έχουν και αυτό το κομμάτι με τα νεύρα, με την ένταση. Η μία θα προσπαθήσει να χαλάσει και το παιχνίδι της άλλης. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή και που η ισοπαλία βολεύει τη Λεγκανές, ίσως να πάει και το παιχνίδι σε ένα τέτοιο τέμπο. Αυτό αυτόματα δεν καθορίζει και κάτι όσον αφορά στα γκολ, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, όπως νωρίτερα στο Castellón Neibar, που εκεί πήραμε τα γκολ. Εδώ δεν δίνει και κάτι η επιλογή να πάμε προς την έδρα που βολεύεται με το άσοχη η Λεγκανές. Ίσως εδώ μία σκέψη για ένα από τα ειδικά στοιχήματα, είτε με κίτρινες κάρτες, είτε με κάποια αποβολή που όταν παίζεται μάτς σωτηρίας, μάτς επιβίωσης, τα νεύρα είναι πάνω από το κεφάλι σε πολλές στιγμές. Θα υπάρξουν λίγο και οι καθυστερήσεις ενδεχομένως όπως θα πάει το μάτς, ειδικά αν θα το έχει πάει για παράδειγμα η Λεγκανές στα δικά της μέτρα, είτε αν έχει προηγηθεί, είτε αν μένει για παράδειγμα ένα 0-0 μέχρι το τέλος, είτε η Μιραντές αν έχει προηγηθεί και έχει τη νίκη στο δικό της τσεπάκι και το σενάριο που τη βολεύει, αντίστοιχα να έχουμε καθυστερήσεις και τα λοιπά. Μπορεί πάντως και με τα νεύρα εκεί να έχουμε κίτρινες κάρτες, ενδεχομένως όλα αυτά να οδηγήσουν σε αποβολή, μπορεί να έχει και νεύρα το μάτς. Είναι μια τέτοια σκέψη, νομίζω αν κάποιος την επιλέξει δεν θα είναι καλή επιλογή. Και βεβαίως το Κόρδοβα Ουέσκα, τελευταίο στο πρόγραμμα, επίσης στις 10, εντελώς αδιάφορο. Η Κόρδοβα σωμένη, αδιάφορη στους 60. Η Ουέσκα έχει υποβιβαστεί, θα έχει και τη δική της απογοήτευση. Νομίζω ότι και εδώ δεν αξίζει να πάρουμε κάτι. Κάπως έτσι κλείνουμε και την οπτική μας αυτή την τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Κλείνουμε παράλληλα και τη δεύτερη ώρα Θανάση μου στο Bet Show της Κυριακής. Θα θυμίσω επιλογές στο επόμενο ημίωρο και από την Σεγούντα. Αυτά τα οποία σχολίασε Γιώργος Μάτζιος, θα έχω και το σκονάκι του Γιώργου Συγζοδήμου από το σημερινό πρόγραμμα στη δεύτερη κατηγορία στην Νορβηγία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Πήραμε και την ανάσα μας, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, με εξέλιξη σε διεθνή φιλικά παιχνίδια και την Ιαπωνία με την Ισλανδία να μένει στο 0-0. Ακόμα ένα φιλικό βλέπω του Σιγκαπούρη Μογγολία, αργότερα έχουμε Ελβετία Ιορδανία που είπαμε νωρίτερα και με Γιώργο Μάτζιο. Το Τσεχία Κόσοβο στις 5. Έχουμε τους Σέρβους να παίζουμε το πράσινο ακροτήρι στις 6. 6:30 Πολωνία Ουκρανία. Και το βράδυ βεβαίως δύο παιχνίδια με ενδιαφέρον, και το Γερμανία Φιλανδία στις 10:15 και την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στην Σενεγάλη στις 10:30. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τσεχία, στο δεύτερο αγώνα της Σλοβάτσκο με την Άρτις Μπρνό. Θυμίζω, μετά το 4-1 του πρώτου αγώνα, η Σλοβάτσκο προηγείται και στον δεύτερο με 3-0. Έχει το πολύ μεγάλο προβάδισμα για να κρατήσει τη θέση της στη μεγάλη κατηγορία. Ξεκίνησαν και οι Σουηδοί, και μάλιστα αρκετά ζεστά. Πρώτο δεκάλεπτο στη μεγάλη κατηγορία στη Σουηδία, Βαστέρας Γκέτεμπορκ πλέον 0-3 στο δεκάλεπτο, Ντέγκερφορς Μπρομαποϊκάρνα 0-1 και Χάκεν Χάμαρμπι επίσης 0-1.

Στοιχηματικά κρατήσαμε στη δεύτερη της Ισπανίας τον Άσο της Αλμερία με την Βαγιαδολίδ και με over 2,5 για να το σηκώσουμε όσον αφορά στην απόδοση. Κρατήσαμε το διπλό της Μάλαγα στη Σαραγώσα για να βρεθεί βεβαίως στα play-off απέναντι στην μαθηματικά υποβιβαστήσα γηπεδούχο ομάδα. Κρατήσαμε τον Άσο με άντρε 3,5 της Μπούργος με την Ανδώρα, επίσης μάτς ενδιαφερόμενου με αδιάφορη για τον ίδιο ακριβώς σκοπό όπως και της Αλμερία. Τον Άσο με το over 2,5 που κρατήσαμε με τη Βαγιαδολίδ είναι τρεις αγώνες που έχουν κοινά στοιχεία, που υπάρχουν ομάδες που έχουν ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αντιμετωπίζουν ομάδες οι οποίες δεν κυνηγούν κάτι σε αυτό το φινάλε στη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, εξού και οι επιλογές συνδυαστικά βεβαίως κάποιες για να έχουν στοιχηματικά και όσον αφορά στην απόδοση μια μεγαλύτερη αξία από τις απλές έτσι επιλογές. Το παιχνίδι της Μάλαγα νομίζω ότι μένει βεβαίως και μόνο του αυτό το διπλό. Αν κάποιος θέλει να το σηκώσει και παραπάνω, θεωρώ ότι και με over 1,5 η Μάλαγα μπορεί να το φέρει, μπορεί να δώσει και μια απόδοση ακόμα μεγαλύτερη από αυτό το 1,85 περίπου που παίζει το διπλό της. Θυμίζω, ο Γιώργος Μάτζιος μας πήγε με τα γκολ στο Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.

Έχουμε το βράδυ το φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων. Στο Βέλγιο το μοναδικό που παίζει και έχει να κάνει με το εισιτήριο του Conference League, το Γάνδι Γκένκ, ο Γιώργος βλέπει μια ισοπαλία. Αν θα το πήγαινε και λόγω παράδοσης, λόγω απουσιών προς κάποια πλευρά, σε ένα συνδυαστικό θα έπαιρνε Χ2 και Under 3,5. Και βεβαίως δεν έχουμε Γιώργο Σχιζοδήμο, γιατί έχουμε δεύτερη κατηγορία στην Νορβηγία και 2, 4, 6 παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα. Ο Γιώργος μας έστειλε επιλογές σε 4 εξ αυτών, στο διπλό με over για τη Χαούγκεσουντ στην έδρα της Ράουφος, Ράουφος Χαούγκεσουντ διπλό με over, το διπλό για τη Σόγκνταλ, Στρόμεν Σόγκνταλ διπλό ξερό χωρίς κάτι παραπάνω, over 3,5 στο Ranheim Sadness και τον άσο της Μπρίνε απέναντι στη Χοτ με goal-goal. Θα τα δούμε βεβαίως και με αποδόσεις.

Το διπλό της Ogdal βλέπω ότι παίζει σε ένα ισορροπημένο σετ με την Strowman. Είναι ελαφρώς φαβορή και όταν λέω ελαφρώς, πραγματικά η διαφορά είναι πολύ μικρή. Στο 2.50 η Strowman, στο 3.65 η Σοπαλία, περίπου στο 2.50 λίγο πιο κάτω παίζει το διπλό της Ogdal, 2.45 και κάτι ψηλά. Είναι πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι. Διπλό βλέπει εδώ ο Γιώργος. Επιλογή μία από τις τέσσερις που μας έχει δώσει. Στο Ranheim Sadness που η επιλογή Γιώργου Σιζοδήμου είναι το over 3,5, η απόδοση ξεπερνά τις δύο μονάδες, είναι κοντά στο 2,10 και η αλήθεια είναι ότι στην Νορβηγία πολλές φορές βλέπουμε αρκετά υψηλά σκορ να σημειώνονται και το over 3,5 δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Στο Brine Hot που μας πήγε σε άσο με goal-goal, η επιλογή του συνολικά εδώ είναι επίσης αρκετά υψηλή, άσο με goal-goal στο 3,15, αρκεί να πω ότι ο άσος μόνος του για την Brine είναι στο 1,65 και μόνο του και το goal-goal βλέπω εκεί στο 1,65, δηλαδή συνδυαστικά ανεβαίνει πολύ υψηλά η απόδοση. Και στην τρίτη επιλογή, όχι βεβαίως ιεραρχικά, στην τέταρτη διορθώνω, το διπλό με over για την Haugesund στην έδρα της Ράουφος, είναι φαβορή Haugesund στο 1.85 περίπου παίζει, διπλό με over 2,5, η συνολική απόδοση είναι πάνω από το 2.40, 2.40 και κάτι ψηλά, 2.40 κάτι. Νομίζω και εδώ έχουμε μια έτσι καλή επιλογή. Φαβορή η Haugesund, φαβορή του 1.85 σχεδόν και το over 2,5 μόνο του στο 1.50, συνδυαστικά όλο αυτό στο 2.40 κάτι, νομίζω ότι είναι επίσης μια πολύ πολύ καλή απόδοση.

Αυτά βεβαίως και στοιχηματικά, δεν έχουμε να σχολιάσουμε περισσότερα παιχνίδια. Είναι και φτωχό το πρόγραμμα, απολύτως λογικό. Είμαστε στο φινάλε τη σεζόν και με τις τελευταίες εκκρεμότητες. Είμαστε πριν το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι και μια περίοδος στην οποία θα υπάρξει σταδιακά και ειδικά θα έλεγα και από την αυριανή ημέρα πολύ πιο έντονο το μεταγραφικό κομμάτι των ομάδων. Ολοκληρώνονται συμβόλαια, κάποια μπαίνουν στον τυπικό ουσιαστικά τελευταίο τους μήνα, θα προκύψουν και οι πρώτες κινήσεις επίσημα των ομάδων, αλλά μεταγραφικά ήδη τα σενάρια είναι πολύ έντονα και ήδη έχουν ακουστεί και αρκετά ονόματα και για τις ομάδες εδώ τις δικές μας τις πόλεις, και για ΠΑΟΚ και για Άρη και για Ηρακλή φυσικά. Βεβαίως για τον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο προκύπτηκε από το ρεπορτάζ και είναι και απολύτως λογικό έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα συναντήσει μπροστά του στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας ο οποίος ξεκινά και λίγο μετά το πρώτο του δεκαπενθήμερο θα έχει ο ΠΑΟΚ και μία πρώτη εικόνα γιατί μαθαίνει αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League. Θυμίζω στις 17 Ιουνίου έχουμε την κλήρωση από την UEFA όπου θα έχουμε πλέον δεδομένα και για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι και ήδη με την κατάκτηση του κυπέλου στην Κύπρο από την ΠΑΦΟ δημιουργούνται δεδομένα και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης. Να δούμε και ποιες ομάδες βρίσκονται μαζί του στον ίδιο όμιλο των ισχυρών δηλαδή, και αυτές είναι η Μπενφίκα, είναι η Βικτόρια Πλιζέν, είναι η Μίτλαντ, είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι η Πάφος και η Άντερλεχτ. Είναι νομίζω κάτι που σημαίνει πως δεν θα βρει αυτές τις ομάδες ο ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα στους ισχυρούς συμμετέχει το ζευγάρι όπου θα έχουμε την Καραμπάκ, αλλά και αντίστοιχα το ζευγάρι που θα προκύψει με συμμετέχουσα ομάδα την Φερεντσβάρος. Είναι ομάδες ή ζευγάρια που ο ΠΑΟΚ δεν θα τα συναντήσει στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν οι ανίσχυροι, από εκεί θα προκύψει το όνομα της αντιπάλου ομάδας που θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, και στους ανίσχυρους είναι η Μπεσικτάς, είναι η Τβέντε, είναι η Τρόμσο. Μιλάμε για ομάδες που οι δύο εκ των τριών έχουν ένα καλό γνωστό ποδοσφαιρικό όνομα στην Ευρώπη, και η τρίτη, η νορβηγική, η Τρόμσο, είναι μια ομάδα που όπως συνηθίζουμε πριν από τις κληρώσεις να λέμε, μπορεί να μην γεμίζει το μάτι σε εισαγωγικά, να μην είναι ένα μεγαθύριο, αλλά αυτές τις ομάδες γενικώς τις σκανδιναβικές πρέπει να τις έχουμε σίγουρα κατά νου, γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ενώ το πρωτάθλημά τους είναι σε εξέλιξη, ενώ δηλαδή έχουν έναν ποδοσφαιρικό ρυθμό, ενώ βρίσκονται ίσως και στο καλύτερο κομμάτι της δικής τους διαδικασίας, της δικής τους σεζόν, οπότε χρειάζονται αντίστοιχα και μία μεγαλύτερη προσοχή στο ίδιο, έτσι θα έλεγα, κομμάτι ομάδων. Είναι και η Χαμαρμπή, γιατί επίσης μιλάμε για μία σουηδική ομάδα, είναι και η Σενγκάλεν στους ανίσχυρους, και βεβαίως αρχίζουν να μπαίνουν και ποιες ομάδες θα προκύψουν από την προκριματική διαδικασία για να βρεθούν στους ανίσχυρους. Είναι το ο νικητής ουσιαστικά του ζευγαριού που θα συμμετέχει σε Ρίφ Τιρασπόλ και θα προκύψει από τα προηγούμενα προκριματικά. Ο νικητής του ζευγαριού που είναι η Δυναμο Κιέβου, αντίστοιχα ο νικητής του ζευγαριού που θα είναι η Χάιντουκ, η Χάιντουκ Σπλίτ, η Κροατική, και βεβαίως ο νικητής που θα προκύψει από το ζευγάρι που συμμετέχει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, βεβαίως τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, για να δούμε έπειτα πώς θα μπουν αυτές οι ομάδες στη σχετική κλήρωση στις 17 Ιουνίου και να προκύψει από αυτή τη διαδικασία και η αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ.

0: Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν δίχως να κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και αυτό ξεκαθαρίστηκε δυστυχώς για τους κιτρινόμαυρους πολύ νωρίς με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Δυστυχώς γενικά για τη διαδικασία του 5-8 στα play-off, διότι δεν υπήρχε το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Άρης εκεί έκανε ένα καλό finish, αλλά δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα αυτή η προσπάθεια. Πλέον πηγαίνει σε μια λογική στην οποία θα ξεκαθαρίσει το roster, θα ξεκαθαρίσει δηλαδή το ποιοι ποδοσφαιριστές από τη φετινή σεζόν θα συνεχίσουν και το χρόνο, και σταδιακά θα έρχονται σιγά σιγά και οι μεταγραφικές προσθήκες. Ήδη ως προς αυτό, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα ότι ο Άρης βάζει σε απόλυτη μεταγραφική προτεραιότητα το όνομα του ταξιάρχη Φούντα. Είναι ο πρώτος στόχος όσον αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας μαζί του. Υπάρχει η ξεκάθαρη θέληση από πλευράς Άρη για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές την επόμενη σεζόν. Και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπάρχει και μία αντίστοιχη θέληση και από πλευράς ταξιάρχη Φούντα να συνεχίσει στον Άρη. Το βλέπει ως επόμενο βήμα και καλύτερο στην καριέρα του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι και αυτό από μόνο του είναι κάτι που μπορεί να δώσει πολλές περισσότερες πιθανότητες στο να εξελιχθεί έτσι ένα τέτοιο ενδιαφέρον, μια διαπραγμάτευση σε γάμο που λέμε. Και κοινώς όταν θέλουν δύο πλευρές να συνεργαστούν, θεωρώ ότι πολλές φορές ακόμα και έτσι κάποια μικρά στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να τις προσπεράσουν για να κάνουν αυτό που κυρίως θέλουν, να βρεθούν δηλαδή στην ίδια στέγη ποδοσφαιρικά. Αυτό αυξάνει και τις πιθανότητες, νομίζω, όντως να συμβεί κάτι τέτοιο και να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από δεδομένο ενδιαφέρον η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα σε Άρη και Φούντα.
1: Θέλω να πάρει ο Φούντα 4,
0: ναι,
1: και να μας πει πως βλέπει τον Άρη στο χόρτο.
0: Μπορεί να πάρει ο Φούντας 3 πλέον και όχι ο Φούντας 4. Τι έκανε, μπουρμπουλήθρες έκανες? Ή αργυλέ, έτσι κάνει, ακούγεται? Ο Μπουρμπουλήθρας 3 μαζί με το Φούντα 3. Για να δούμε βεβαίως τι θα συμβεί σε αυτό. Βέβαια δεν είναι και το μοναδικό όνομα που παίζει με τα γραφικά για τον Άρη. Διάβασα. Ναι.
2: Ήρα λε. Να χάνε έναν αργυλέ. Φυσάρουφα τραβά τον ένα. Τα βλέπαμε όλα μπλε.
3: Έλα.
0: Και ποιότητα. Γιατί κράζεις όταν υπάρχει αυτός ο αουγκανισμός με τα Α και τα Ο. Και τα είχαν και οι Γάλλοι νωρίτερα.

0: Οχ, και ένα ραθόπουλο ονκ θα έλειπε εκεί για να κλείσει την εισαγωγή Θανάση. Οχ, οχ.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δεν το περίμενε, έχει και ζέστη. Έσκασα σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Αυτός ήταν ο Φούντας 3 μάλλον. Ονκ. Και Μαντσίνη έχει το μενού για Άρη, που τον θέλει ο Άρης τον Μαντσίνη. Ο Αργεντινός, διάβαζα στο ρεπορτάζ του Metro4GR από Μάνο Χατζάκη ότι έχει επίσης το, έτσι, τη θετική οπτική να επιστρέψει στο κλεάν της Βικελίδης. Υπάρχουν πιθανότητες να ολοκληρωθεί και η συμφωνία με τον Αποέλ. Ο Άρης, ο οποίος βλέπει και την περίπτωση του Μανώλη Σιώπη, αλλά βεβαίως εκεί πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει κάπως. Θα πρέπει να περιμένει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά και την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, μετά την παρουσία πλέον του Γιακούμπ Νίστρουπ. Θα ξεκαθαρίσει και εκεί το ρόστερ και βεβαίως θα γνωρίζουμε το κατά πόσο και ο Σιώπης είναι στα πλάνα του Παναθηναϊκού ή μπορεί να μην έχει έναν ρόλο ο οποίος τον ικανοποιεί, για παράδειγμα. Πάντως από πλευρά Σάρη φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η διάθεση. Επίσης μιλάμε για μια περίπτωση που δεν είναι άγνωστη και έχει αφήσει και καταπληκτικές εντυπώσεις και με τον Άρη ο Σιώπης στο παρελθόν.

0: επίσης να πω Ηρακλή ρε Θανάση. Και Ηρακλή έχουμε μια ωραία πραγματικότητα πλέον. Μια πραγματικότητα που μάλλον δεν ήταν και πολλοί κόσμος συνηθισμένος δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για, τι να πω, τουλάχιστον 20 χρόνια να μην υπάρχει μια ποδοσφαιρική κανονικότητα που η συζήτηση να περιγράφεται και να απασχολεί περισσότερο γύρω από αγωνιστικά ζητήματα, από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ποδοσφαιρικά να στελεχώσουν μια ομάδα και να τη χτίσουν, θα έλεγα σχεδόν από το μηδέν, σε κομμάτια νοοτροπίας, αγωνιστικής φιλοσοφίας, μεταγραφικών προστικών που θα είναι πάρα πολλές, με προπονητή καινούριο που έρχεται, θα έλεγα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπει ο ίδιος στην ελληνική νοοτροπία αλλά να βάλει και τις δικές του πινελιές, που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί στην Ελλάδα θα είναι ο Βάλτερ Ματσάρι, δεν θα είναι προπονητής στη Serie A, εκεί που τα γνωρίζει τα δεδομένα, θα πρέπει νομίζω και ο ίδιος να μπει πιο πολύ στα παπούτσια της ελληνικής νοοτροπίας, και σε αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν και προφανώς θα τον έχουν και αυτόν τον ρόλο και οι δικοί του συνεργάτες αλλά και οι ποδοσφαιράνθρωποι με τους οποίους πλέον περιβάλλεται και έχει στελεχωθεί ο Ηρακλής, με Άγγελο Μπασινά, με Γιάννη Αμανατίδη, με Ιεροκλή Στολτίδη, με τον Γιάννη Κόντι σε ένα ρόλο συμβουλευτικό του Προέδρου στην διοίκηση, με Παναγιώτη Μονεβασιώτη να έχει τον δικό του ρόλο στα ζητήματα τα οποία καίνε και είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δουλέψουν με μια διοικητική ηρεμία, με μια αγωνιστική ηρεμία, την οποία θα πρέπει να τους την παρέχει και το κάνει με όλα τα γύρω-γύρω που λέμε από έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό, και τα έχει εξασφαλίσει και φαίνεται αυτό, και βεβαίως με μια μεταγραφική δραστηριότητα η οποία στις πρώτες μέρες του Ιούνιου θα αποκτήσει και μια πιο επίσημη μορφή, η οποία μεταγραφική δραστηριότητα δείχνει να έχει ξεκινήσει με έναν τρόπο ιδανικό, γιατί το όνομα του Γιώργου Αθανασιάδη είναι γνωστό, θωρακίζει την Εστία. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τον Άρη στην περσινή σεζόν και κατά γενική ομολογία και στο τρίτο μάτι, αλλά θα πω ότι αυτό αποτελεί πεποίθηση και της πλειονότητας του κόσμου του Άρη. Έκανε μια καταπληκτική σεζόν και ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στην χρονιά που ολοκληρώθηκε. Από αυτή τη λογική και μόνο αντιλαμβάνει το καθένας ότι ο Ηρακλής αποκτά έναν τερματοφύλακα τον οποίον βεβαίως ως οργανισμός τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί ξεκίνησε από τις δικές του ακαδημίες, και μπορώ να πω ότι αν για παράδειγμα σε ένα πολύ υποθετικό βέβαια σενάριο, γιατί τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά δυστυχώς τότε και η πραγματικότητα, αν υπήρχε μια φυσιολογική κατάσταση διοικητικά και ποδοσφαιρικά γενικότερα στον Ηρακλή, ίσως και να μην έφευγε όπως έφυγε μαζί με τον Λάζαρο Ρώτα τότε επίσης από τις Κιανόλευκες Ακαδημίες, και να βλέπαμε και τους δύο να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Πλέον θα επιστρέψει, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει και διαιτές συμβόλαιο, μια πολύ δυνατή λύση για τον Ηρακλή που θέλει ακόμα τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές, και το λέω αυτό γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και που θα αποκτήσει ο Ηρακλής, ποδοσφαιριστών δηλαδή, αλλά και έτσι μεταγραφικών σενάριων που έχουν παιχτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά το όνομα του Πόμπο και του Λαρουσί, δύο ποδοσφαιριστών στο κέντρο και στην αριστερή πτέρυγα που τα πήγαν περίφημα με την Κηφισιά, είναι επίσης δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι δοκιμασμένες στη Super League, είναι όμως αντίστοιχα και πολύ αξιόπιστες. Σε αυτές θα προσθέσω και το όνομα του Μίτογλου που έχει ακουστεί και το όνομα του Σάστρε για την δεξιά πτέρυγα, που επίσης είναι γνώριμο και ξέρει ο Ηρακλής τουλάχιστον τι μπορεί να πάρει από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
1: Δραματικό αγώνα με ανατροπές και πολλές αποβολές απόλαυσαν οι 2.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Αλκαζάρ για τον αγώνα του Τρινάβου με τον Ηρακλή.
0: Πάνε αυτά, Θανάση μου, κλείσανε, τελειώσανε. Τελειώσανε και ας ελπίσουμε τελειώσανε ανεπιστρεπτή για τον Ηρακλή. Έχει μπει σε μια διαφορετική πλέον ρότα, σε μια άλλη πλεύση και ποδοσφαιρικά, και ελπίζουμε να δούμε και πολύ ωραία πράγματα. Ο Γιάννης Κόντες είπε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5, γιατί όχι να κυνηγήσει ακόμα και την Ευρώπη, ακόμα και την παρουσία δηλαδή στο 5-8 από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 4, μετά τις 3. Τι λέω ρε εσύ, Θανάση, βιάστηκα. 20 πριν τις 4 όμως. Και επιστρέψαμε με φινάλε στο Ιαπωνία-Ισλανδία 1-0. Παίζει το Σιγκαπούρη-Μογγολία 2-0. Στην εξέλιξή τους οι αγώνες στη Σουηδία. Βαστέρας Γκέτεμπορκ 2-4 στο 38. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Ντέγκερ Φόρς Μπρομαποϊκάρα 0-1 και Χάκεν Χάμαρμπι επίσης 0-1. 78 λεπτό στην Τσεχία, καθαρισμένο το Σλοβάτσκο Άρτις Μπρνό 3-0. Η Σλοβάτσκο παραμένει στη μεγάλη κατηγορία των Τσέχων. Αυτά με το ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και μπάσκετ. Είχαμε μπάσκετ χθες με φινάλε.
1: Μη.
0: Δεν θέλουμε μπάσκετ. Μια χαρά.
1: Μη.
0: Μπάσκετ πρώτα απ' όλα χθες είχαμε Οκλαχώμα City Thunder San Antonio Spurs 103-111.
1: Μη.
0: Ναι. Playoff, Θανάση.
1: Μη.
0: Τα ξημερώματα. Και χθες βεβαίως.
1: Άλλο, ναι, εντάξει.
0: Ναι, το 2-0 για Παναθηναϊκό, το 2-0 για Ολυμπιακό.
1: Μη, γιατί το λες έτσι τον άνθρωπο.
0: Απέναντι σε ΠΑΟΚ και απέναντι σε ΑΕΚ αντίστοιχα. Θες να δώσουμε καλησπέρα σε Γιώργο Πετρίδη ή θα πεις πάλι μη? Μια ώρα, τι μια ώρα, το μπάσκετ ανεβαίνει, Γιωργάρα μου, τι κάνεις? Μη, λέει ο άλλος.
2: Θανάση, ερχόμαστε.
0: Θανάση, ερχόμαστε.
2: Μόνο αυτό σου λέω.
1: Έλα, μη, θρασίς γίνεσαι, μη.
0: Το μπάσκετ του χρόνου. Το μπάσκετ του χρόνου.
1: Φρένο.
0: Όχι, γιατί φρένο.
2: Δεν έχει φρένο.
0: Γκάζι πατάει.
1: Φρένο το λες, το βόδι γκάζι πατάει. Όταν είναι να δώσει γκάζι πατάει φρένο.
2: Με σπασμένα τα φρένα, Θανάση.
1: Τι βόδι όρθιο είναι αυτό, τι μανόβοδο.
0: Μανόβοδο
2: τι είναι, ρε φίλε.
0: Ξέρω.
1: Σου λέει θα περάσουμε την γραμμή την κόκκινη.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν γράμμες.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Προστάμα δεν υπάρχουν γράμμες.
0: Έτσι. Έτσι, πολύ ωραία.
2: Έτσι.
0: Αυτή τη φορά δεν τις πάτησαν κιόλας τις γραμμές, Γιώργο, ε.
2: Δεν χρειάστηκε.
0: Δεν
2: χρειάστηκε. Υπήρχαν και άλλοι τρόποι.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό.
2: Όχι τόσο ο Κράβκα λέει, ας πούμε, και εξώθαρμοι όπως το πρώτο. Εντάξει, τα πήρε τα σφυρίγματα του ο Παναθηναϊκός. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να μείνουμε τόσο πολύ στη διατησία για το χθεσινό παιχνίδι. Συνολικά μπορούμε να πούμε πολλά. Αλλά δάστε το σφαραγγιότι. Είναι και αυτό ένα μέρος της πραγματικότητας.
0: Ναι, ισχύει. Ένα φινάλε σεζόν το οποίο θα έβαζες, Γιώργο, θετικό πρόσημο αν το κλείσουμε εντελώς. Να μην μείνουμε βεβαίως μόνο σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι ή τη σειρά των αγώνων με τον Παναθηναϊκό, εννοείται.
2: Ξεκάθαρα, για τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα θα έβαζα θετικό πρόσημο. Γιατί νομίζω ότι στα μάτια των περισσότερων έμοιαζε αυτή η σεζόν ως μεταβατική. Που όταν λέμε μεταβατική σημαίνει ότι προετοιμάζεσαι για τη συνέχεια, για την που θα έρθει, για τις επόμενες, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό ο ΠΑΟΚ. Όπως το έλεγα και χθες, πάνω μπορεί, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, να υπάρχει η αίσθηση των μισοτελειωμένων δουλειών, όχι δουλειών, άχυρο, της μισοτελειωμένης δουλειάς.
0: Ναι.
2: Κάτι ανεκπλήρωτο, ας πούμε, έχει αφήσει ο ΠΑΟΚ στη μέση, και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα έδωσε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Στην Ευρώπη βεβαίως το παραπάνω ήταν να πάρει τον κύπελο, έτσι, το Europe Cup, που έδωσε στους τελικούς. Στο πρωτάθλημα τουλάχιστον μια νίκη στη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι πως πήγε το πρώτο παιχνίδι, και το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, τον κολακεύει τον Παναθηναϊκό αυτό το 2-0.
0: Ναι.
2: Το πιο δίκαιο, τουλάχιστον το πιο δίκαιο, θα ήταν να υπάρξει ένα τρίτο παιχνίδι. Άσε που βέβαια αυτό δεν έχει καμιά αξία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω. Αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ το μάτι της Πέμπτης, που με βάση την εικόνα του αγώνα.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα. Ναι.
2: Θα μπορούσε να το τελειώσει χθες και εγώ έχω την εντύπωση ότι θα το τελείωνε χθες. Σε αυτή την συνθήκη, αλλά. Ναι. Και θα γυρνούσα να τα πλευρώ. Μη,
0: Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο όνειρο και πουλάκι όπως νομίζεις, Θανάση.
2: Όχι, όνειρο.
0: Καθόλου.
2: Πού να ξέρεις, Θανάση, εσύ.
0: Όχι, εντάξει.
2: Με ροδιάσουν, Θανάση. Έρχεται, κλαίγει.
0: Να. Σου βάζει και την ίντρικα. Τσουβάζει και την ίντρικα. Και πάμε στο αύριο πολύ άμεσα.
2: Πολύ άμεσα, ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Και με τα γραφικά. Τα ονόματα.
0: Καλά, με τα γραφικά, τα σενάρια έχουν παίξει.
2: Τα μανιτάρια βγαίνουν τα ονόματα. Εγώ το είπα και στη διάρκεια τη εβδομάδα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει περισσότερο από όσο νομίζουμε στη συγκρότηση του ρόστερ του. Που σημαίνει ότι πια θα μπει στη διαδικασία ανακοινώσεων. Προφανώς με παίκτες αρχικά που δεν έχουν συμβόλαια, που δεν έχουν ομάδα, γιατί υπάρχουν και παίκτες που παίζουν ακόμα. Δηλαδή τον Καλάθι, ας πούμε, δεν μπορεί να τον ανακοινώσει ακόμα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Παίζει με την Παρτίζαν, έτσι στους τελικούς θα παίξει της Αδριατικής Λίγκας, αλλά και πέραν αυτού τυπικά, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνουν ανακοινώσεις. Πολλά συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου, ας πούμε. Αλλά κάποια πράγματα θα προχωρήσουν, θα ολοκληρωθούν και σίγουρα αυτό που θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα είναι η έναρξη των εργασιών στο προπονητικό κέντρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ίσως και σημαντικότερο για από μία μεταγραφή, ας πούμε, ή δύο, αν και καταλαβαίνω ότι για τον κόσμο, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, γενικά όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά, οι μεταγραφές είναι η κορυφαία αναζήτηση, έτσι, και αυτές τις ημέρες, όσο διαρκεί το καλοκαίρι, η κορυφαία επιθυμία είναι να φέρεις παίκτες, να δούμε ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, όλο αυτό παλισβερίζει, πάντα πουλάει. Αλλά κάποια πάντα είναι πιο σημαντικά για μένα από αυτό. Και το προπονητικό που θα φτιάξει ο ΠΑΟΚ, θα το έχει μάλιστα διαθέσιμο πολύ σύντομα, είναι ένα από αυτά.
0: Βέβαια. Και είναι και πράγματα που μένουν, έτσι, γιατί συνηθίζουμε και το λέμε και είναι πραγματικότητα. Εγώ θα πω ειδικά στο μπάσκετ είναι και λίγο πιο συχνό αυτό το φαινόμενο. Οι παίκτες να αλλάζουν από ομάδα σε ομάδα πάρα πολύ συχνά.
2: Γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να μια λύση που την έχουμε μπροστά μας, μπορεί να ανακοινωθεί ένας παίκτης από οποιαδήποτε ομάδα και να τη θεωρείς, να φαίνεται δηλαδή σε πρώτη ανάγνωση με βάση το βιογραφικό, με βάση τα στατιστικά, πάρα πολύ καλή επιλογή και να μην σου βγει και μετά από 2-3 μήνες να τον αποχαιρετήσεις κιόλας.
0: Έτσι
2: είναι τα πράγματα. Και ξέχωρα από αυτό, έτσι χθες ο Παντελής Μπούτσκος μέσα στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι η επιθυμία του είναι να μείνει στον ΠΑΟΚ. Θα είναι τιμή του, είπε χαρακτηριστικά, να μείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί γινόταν μια κουβέντα για το αν θα αναζητούσε μια ευκαιρία για να κουτσάρει μια ομάδα, γιατί ξεκάθαρα το απέδειξε αυτό το τελευταίο τρίμηνο στον ΠΑΟΚ, μπορεί να σταθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και νομίζω θα είναι ευχής έργων να είναι μέρος του staff του ΠΑΟΚ για να σταθεί στο πλάι του Τρινκιέρι.
0: Εγώ νομίζω ότι φαίνεται και μία αντίστοιχη θετική οπτική από τον Ιταλό, έτσι. Δηλαδή και ο τρόπος που έχει διαχειριστεί αυτό το διάστημα δείχνει μία πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το κομμάτι.
2: Σαφώς,
0: πρόσωπο του Παντελή Μπούτσκου.
2: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και το έχει επισημάνει αρκετές φορές ο Παντελής Μπούτσκος. Ο Τρινκιέρι δεν έχει κάνει άλλη δήλωση εδώ στην Ελλάδα, έτσι, μετά την παρουσίασή του. Οπότε θα περιοριστούμε σε αυτό που μας έχει πει ο Παντελής Μπούτσκος. Η σχέση που έχουν αναπτύξει, η εμπιστοσύνη που του έχει δείξει, είναι αυτή πάνω στην οποία έχουν, ας πούμε, οικοδομήσει τη σχέση του αυτούς τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι λίγο πολύ έτσι έχει η κατάσταση. Δεν θα πω τώρα, να μην πούμε στη διαδικασία, γιατί βγαίνουν ονόματα. Τελευταίο, ας πούμε, είναι του Μακίσικ πάνω.
0: Ναι.
2: Που η αλήθεια είναι ότι παίζει δυνατά, ακούγεται δυνατά. Πέραν τούτου, ουδέν. Κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί αντιλαμβάνομαι και από τα social media και δέχομαι και εγώ προσωπικά μηνύματα. Γιατί να μην μείνει ο Μπέβελη, γιατί να μην μείνει ο Ταϊρή. Εντάξει, είναι αδιέξοδη αυτή η κουβέντα. Ο καθένας μπορεί να έχει τις αδυναμίες του, μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Στο τέλος όμως, αυτοί που αποφασίζουν είναι ο Τρινκιέρι και ο Τσιάρας. Έτσι, ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστό. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή συμμετοχή με Euroleague, με Μπουργκ, με όλα αυτά που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
2: Δεν αλλάζει
0: κάτι. Δεν αλλάζει κάτι, έτσι.
2: Και ναι. Μήνες, ο ΠΑΟΚ θα ετοιμάζεται για να παίξει στο EuroCup. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι από τη στιγμή που η Μπουργκ έκανε οριστικά και επίσημα πίσω και θεωρητικά υπάρχει η προοπτική να προκύψει μια θέση, αν δεν αποδεχτεί έτοιμη να αγωνιστεί και πάλι στη διοργάνωση η Μονακό ή και η Παρί που δεν έχει συμβόλαιο, θα δημιουργηθεί τουλάχιστον μια θέση. Τι θα γίνει με αυτή τη θέση. Επειδή είναι πολύ υποθετική ακόμη συζήτηση και τρευστή η κατάσταση, εγώ θα πω ότι στα μέσα Ιουνίου θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα, αλλά με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που θα παίξει το EuroCup.
0: Και ετοιμάζεται με αυτό ως πλάνο, δίχως να έχει αποκλείσει οποιοδήποτε δεδομένο. Ναι, δεν εξαρτάται λες. Και από τον ίδιο, θα μου πεις.
2: Ναι, προφανώς. Μεταγραφικά λες ότι κινείται φτιάχνοντας μια ομάδα EuroCup. Mm-hmm. Ειδικά και τις περιπτώσεις των Ελλήνων, νομίζω ότι είτε EuroCup είτε Ευρωλίγκα κινείται εκεί που μπορεί να, ναι. να κινηθεί. Δηλαδή, είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές. Έχει κάνει κινήσεις, νομίζω ότι έχει ενισχύσει πάρα πολύ το ελληνικό κόσμο του. Αυτό που αλλάζει σε αυτή την περίπτωση, θα άλλαζε μια τέτοια περίπτωση, μιλώντας πάντα επιφωτικά, θα ήταν το επίπεδο των ξένων παιχτών. Ναι. Αλλά και εκεί, πέραν του Νικαλάχη, που βέβαια είναι Έλληνας, ο ΠΑΟΚ θα κάνει κινήσεις για να φέρει και άλλους παίκτες του υψηλότερου επίπεδου. Όχι με τη λογική ότι εφόσον προκύψει εκτός αλλάξει κάτι δραματικά και προκύψει η προοπτική Ευρωλίγκας να είναι έτοιμος να έχει και παίκτες αυτού του επίπεδου. Το κάνει γιατί θέλει να ενισχύσει την ποιότητά του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Γιατί ο στόχος του είναι να πάει ψηλά όσο γίνεται πιο μακριά στο EuroCup και να το διεκδικήσει. Και θα είναι πολύ δύσκολο το ποτάμι αυτό πάνω τη νέα χρονιά. Έτσι, πολύ ανταγωνιστικό με την αλλαγή του φορμάτ, την αύξηση των ομάδων στις 32, την αλλαγή του φορμάτ. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στοχεύουν πολύ υψηλά. Θα ζήσουμε πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, βεβαίως. Και εγώ θα πω ότι ίσως όχι μόνο στο EuroCup. Να τους άλλους. Θα πω ότι και εντός συνόρων θα προκύψουν και πολύ μεγαλύτερα παιχνίδια, πολύ φυσικά, πιο έντονα ντέρμπι.
2: Φυσικά. Και ο Άρης που περιμένει την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα προκύψει οριστικό τέλος στην ιστορία. Η πεποίθηση που πάρει στον Άρη είναι να είναι θετικό αυτό το τέλος. Οι ενδείξεις είναι θετικές πάντως, σε κάθε περίπτωση. Παράλληλα και τώρα για να βάλουμε και αυτά στο κάδρο, ο Άρης φαίνεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό του Βασίλη Χαραλαπόπουλο, και τα επόμενα 2-1 χρόνια, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ ο Χαραλαπόπουλος. Είχε μια άτυχη σεζόν πρόπερση στην Ιταλία με σοβαρό τραυματισμό, αλλά το παιδί επέστρεψε και επέστρεψε πάρα πολύ καλά. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, νομίζω είναι μια εξαιρετική κίνηση. Με δεδομένο αυτό που συζητάμε για τις πολύ περιορισμένες επιλογές στην ελληνική αγορά. Και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής φαίνεται ότι κάνει δικό του.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό την εικόνα σου.
3: Για τον Ηρακλή θα μας πείτε τίποτα.
0: Νάτος.
2: Είδες, σε πρόλαβα όμως. Είδες που το ήξερα ότι είχες έτοιμο εκεί πέρα. Είχες έτοιμο, σε πρόλαβα. Άκυρο βλάδι αυτό που έβαλες. Θανάση. Κλίν Μέλβιν.
3: Ναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ο Μέλβιν που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ και είναι μια πολύ ποιοτική λύση Αμερικανού στο 4, φαίνεται ότι θα μείνει στην Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει πρόταση ο Ηρακλής. Είναι αρκετά προχωρημένη αυτή η κουβέντα. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος ο Ηρακλής. Μεταξύ άλλων είναι και ο Προμηθέας στις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν. Φαίνεται να έχει πάρει μια καλή προοπτική, μια καλή κατεύθυνση αυτό το θέμα και περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει.
0: Βέβαια. Για να δούμε αν θα μείνει ο Μέλβιν Θεσσαλονίκη. Θα είναι πάντως
2: μια πολύ,
0: πολύ
2: καλή
0: επιλογή, βέβαια.
2: Πολύ
0: εννοείται.
2: Καλή, πολύ έπειρος και παιγμένος, τώρα ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μέλβιν θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
2: Εφόσον κλείσει το θέμα, βέβαια.
0: Για να δούμε. Ωραία, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Χαιρετισμούς στον Θανάση.
0: Ναι. Στα δίνει επίσης τα χαιρετισμάτά του.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν τα έδωσες στον αέρα τα χαιρετίσματα σε Γιώργο Πετρίδη με τον τρόπο σου. Εκεί πάνω που πήγε η κουβέντα για τον ΠΑΟΚ έβαλες εσύ συνθήματα του Άρη. Μετά όταν μιλούσε για τις κινήσεις του Άρη με Σπανούλη, με Χαραλαμπόπουλο, πάλι Άρη έπαιξες. Όταν είπε για Ηρακλή, για Μέλβιν και τα λοιπά, δεν έπαιζε τίποτα. Μήπως έχεις πάρει θέση, Θανάση. Όχι. Λοιπόν, διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ ότι ο Ηρακλής είναι πιθανό να, ή τουλάχιστον υπάρχει μια τέτοια διάθεση να κρατήσει και τον Φάντεμπεργκ. Είναι μια σκέψη που μπορεί κάποιος να την κάνει στο αν πέφτει ο Μέλβιν πάνω στον Φάντεμπεργκ. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον περισσότερο ο Μέλβιν ταιριάζει στη θέση του Σμιθ, έτσι όπως ήταν ο περσινός τουλάχιστον Ηρακλής δομημένος, οπότε ίσως να μην προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά αυτή η προοπτική παραμονής νομίζω ότι είναι και θετική στο γεγονός ότι ήταν και από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ηράκλη στην περσινή χρονιά. Γενικότερα πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα, μεταγραφική, υπάρχει μια ξεκάθαρη διάθεση και από ΠΑΟΚ και από Άρη στα δικά τους οικονομικά επίπεδα και δεδομένα, και για τον Ηρακλή αντίστοιχα στα δικά του να προκύψει αυτό που λέμε ένα upgrade και στους τρεις οργανισμούς, και με την ευρωπαϊκή του συμμετοχή στο EuroCup 2, ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup, και στο roster τους, και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και στο χώρο του μπάσκετ.

0: μπάσκετ.
1: Ναι ρε, μπάσκετ, μπάσκετ, γιατί όχι, μπάσκετ, εννοείται.
0: Αν με κλείσουν στις φυλακές του Αλκατράζ,
1: ναι,
0: και είναι να δω σκοτάδι μπάσκετ, mm-hmm, το σκοτάδι θα δω.
1: Και έπεσε το σκοτάδι, αυτό ήτανε. Εντάξει, το μπάσκετ έχει μεγαλύτερη, έχει πιο έντονη διακύμανση στο σκορ, έχει πιο ζεστό ενδιαφέρον όταν οι ομάδες είναι κοντά. Υπάρχει αυτό το πάνω κάτω, υπάρχει επιστροφή στην ανατροπή και γενικότερα έχει πολύ ωραία στοιχεία επίσης ως άθλημα. Πριν,
0: πάνε στα θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν κλείσουμε. Ναι, Σιγκαπούρη Μογγολία 3-0 στο 68. Ναι. Ημίχρονο στα δύο από τα τρία μάτς στη Σουηδία. Ντέκε Φόρους Μπρομαβικάρνα 0-1. Χάκεν Χάμαρμπι 0-2. Πλέον ανάπαυλο ημιχρόνου και στο τρίτο. Βαστέρας Γκέτεμποργκ 2-4. Η Σλοβάτσκο παρέμεινε οριστικά και τυπικά πλέον στην κατηγορία στην Τσεχία. Κέρδισε και το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Άρτις Μπρνό με 3-0.

Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος θέλει μια τελευταία επανάληψη στα νορβηγικά, και θα δώσω επευκαιρία στις επιλογές και του Γιώργου Σιζοδήμου με Ράουφος Χάουγκεσουντ διπλό και over, με Στρόμεν Σόγκνταλ διπλό σκέτο που κάνει όμως γιατί είναι κοντά στο 2.50, με Ranheim Sadness over 3.5 και Brine Hod άσο με goal goal, οι τέσσερις επιλογές από τα 6 παιχνίδια που έχουμε σήμερα στην Νορβηγία από Γιώργο Σχιζοδήμο. Στην Ισπανία κρατήσαμε Αλμερία Βαγιαδολίδ άσο με over 2.5, Σαραγώσα Μάλαγα διπλό και Μπούργος Ανδόρα άσο και άντρε 3.5. Και δύο επιλογές από Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος πήγε στα γκολ στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σενεγάλη το βράδυ στις 10 και βλέπει ισοπαλία ή Χ2 με άντρα 3.5 στο Γάνδι Γκένκ, παιχνίδι που έχουμε σήμερα στο Βέλγιο, τελευταία εκκρεμότητα 7.30 το απόγευμα για το εισιτήριο του Conference League.

touché de ce ballon et qui est allé punir Matveï Safonov.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν από τη μία μαζί στο Pet Show της Κυριακής, τελευταίο για το Μάη. Πάμε σε μουντιαλικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στα πολύ ωραία ηχητικά. Γιάννη Διτσιράπη και Γιάννη Λελίδη στο production, Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Μουντιάλ, ναι, Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο.
1: Αγγλία.
0: Τι Αγγλία? Θα το πάρει το Μουντιάλ?
1: Βέλγιο.
0: Και το Βέλγιο? Ή θα είναι ο τελικός?
1: Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Γαλλία.
0: Τέσσερις ομάδες είπες.
1: Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία.
1: Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και η Ελλάδα, κύριε?
0: Τίποτα. Φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία.
2: Δεν έχει.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Τι γιατί δεν περάσαμε, τι να κάνουμε τώρα? Εμείς θα το δούμε από εδώ.
1: Γιατί?
3: Γιατί?
0: Γιατί έτσι?
4: Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, à au bout du pied, l'égalisation du PSG dans cette finale de la Ligue des Champions. Raya est sur la ligne, Monsieur Cyber a sifflé, Dembélé qui frappe. Oui, c'est au fond, le contre-pied est impeccable de la part de Désiré Doué. Et oui, c'est un contre-pied parfait en finale de Ligue des Champions. Raya est parti sur sa gauche, Dembélé l'a mis de l'autre côté.
5: Parce qu'il rate, c'est fini.
6: Et c'est Gabriel qui va prendre le ballon.
5: Mais
6: l'ancien défenseur de Lille, l'ancien défenseur de Troyes, l'ancien défenseur qui a joué en France, Gabriel, s'il rate, il offre le titre de champion d'Europe au Paris Saint-Germain.
4: Si Sarfonoff l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Paris remporte la Ligue des Champions. Fois consécutive, le PSG l'a fait, le PSG a gagné la Ligue des Champions, le ballon qui a fini dans le ciel de Budapest, et le PSG a réussi son back-to-back, le PSG dans la légende désormais a conservé son titre.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
12: Μάγκες,
11: το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Στα 8 λεπτά μετά τις 4, Μετρόπολης 95,5. Γιώργος Τράτζαλης στο μικρόφωνο για το επόμενο 2ωρο μαζί με Θανάση Καζαμπάκα. Την Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Ήρθε η Ελένη. Με Ελένη Παπά. Ωραία. Στην γραμματεία είχαμε αλλαγή και το Γιάννη Λελίδη στο production. Φυσικά Γιώργος Καραγιάννης στο metrosport.gr. Εδώ και ο Χρήστος Γιάπης. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 6. Αγωνιστική δράση δεν υπάρχει. Ολοκληρώθηκε και με τον τελικό του Champions League τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν κατάφεραν οι αγγλικές ομάδες να κάνουν το 3-3. Να το κατακτήσει η Arsenal μετά την Crystal Palace και την Aston Villa. Κατέληξε και πάλι στο Παρίσι το βαρύ τρόπαιο σε έναν τελικό που παρακολουθήσαμε όλοι. Ωραίος τελικός με την Arsenal να παίρνει το προβάδισμα. Είχε προσήλωση το τακτικό της πλάνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, πιο εύστοχη η Παρίσι στην διαδικασία των πέναλτι. Κατέληξε στο Παρίσι το τρόπαιο. Έχουμε από αγωνιστική δράση φυσικά αρκετά φιλικά, διεθνή φιλικά σε εξέλιξη. Τώρα ξεκίνησε για παράδειγμα το Ελβετία-Ιορδανία, γιατί πλησιάζουμε, πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για την έναρξη του Μουντιάλ, Θανάση. Σε θέλω καρφωμένο, θα είσαι καρφωμένος Μουντιάλ, να βλέπεις, να παρακολουθείς τους αγώνες. Θα έχουμε Γιώργο Μάτζιο στην συνέχεια, στο επόμενο μισάωρο, να μας δώσει έτσι περισσότερα στοιχεία για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, τι ισχύει, ποιες τρίτες καλύτερες ομάδες προκρίνονται. Θα μιλήσουμε για τα φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Τι ώρες θα βλέπουμε Μουντιάλ, Θανάση, νομίζω σε ενδιαφέρει. Τι δεν έχει, τι δεν έχει.
1: Η Ελλάδα, κύριε.
0: Η Ελλάδα, κύριε, τίποτα, φιλικά θα δίνει στο Παγκρίτιο, μέσα στη ζέστη.
1: Γιατί?

0: απορία θα μας τη λύσεις εσύ. Το γιατί. Γιατί τα μωρά
1: γιατί
0: του...
1: Γιατί κλάνει το γατί.
0: Έτσι, να το. Γι' αυτό, γι' αυτό η Ελλάδα δεν θα είναι. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε και τα, να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα έχουμε αργότερα τον Γιώργο Ζαΐρη να μας δώσει νεότερα, αν υπάρχουν νεότερα, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Το Χρήστο Στεφανή, να δούμε λίγο τι γίνεται στην πόλη και εκτός πόλεως με την έξοδο των εκδρομέων για το τριήμερο αύριο του Αγίου Πνεύματος. Για διάφορα έτσι, νεότερα που αφορούν κυρίως την πόλη μας. Φυσικά θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτη, γιατί... Αν βγεις στον δρόμο, ρωτήσεις κάποιο φίλο του Άρη, θα σου πει τι γίνεται με Σπανούλη. Αυτή θα είναι η ερώτηση. Οπότε θα την θέσουμε και στον Πάρη λίγο αργότερα.

υπάρχουν δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου πριν από λίγο. Βλέπω ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο metrosport.gr από μια σε τηλεοπτική εκπομπή στη χώρα του μίλησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και υπογράμμισε ότι λειτουργεί στην καριέρα του συναισθηματικά και το παράδειγμα σε αυτό είναι φυσικά ο ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στο μέλλον του, στο ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πατρίδα του για λογαριασμό της ΘΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Προφανώς όποτε καλείται να μιλήσει στην πατρίδα του αναφέρεται και σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι και τώρα οι δηλώσεις του έγιναν στο κανάλι YouTube της Orange Sports Romania, οπότε αργότερα που θα έχουμε τον Γιώργο Ζάιρη θα συζητήσουμε και

ξέρετε, όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει πέναλτι, ειδικά σε τελικό, δημιουργούνται απορίες, όπως για παράδειγμα γιατί εκτέλεσε ο Γκάμπριελ το τελευταίο πέναλτι, το πέμπτο πέναλτι της Arsenal. Αναφέρθηκε ο Μικέλ Αρτέτα σε αυτή την επιλογή, να δώσει δηλαδή την ευθύνη για τη σημαντικότερη εκτέλεση στον κεντρικό του αμυντικό. Γι' αυτό λέω ότι προκάλεσε αρκετές απορίες και δέχτηκε μάλιστα έντονη κριτική. Έτσι συμβαίνει πάντα. Αν μπει η μπάλα στα δίχτυα, όλα καλά, δοκάρι και έξω. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται πάντοτε ερωτήματα, έτσι και τώρα. Γι' αυτό και ο Αρτέτα αναφέρθηκε σε αυτό στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του χθεσινού τελικού. Εξήγησε τη λογική του πίσω από αυτήν την απόφαση, τονίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος ο Γκάμπριελ προσφέρθηκε να αναλάβει την ευθύνη και οι τρεις βασικοί εκτελεστές, Σάκα, Έντεγκαρτ και Χάβερτς, ήταν στον πάγκο εκεί την ώρα και ως εκ τούτου οι επιλογές ήταν και περιορισμένες. Χαρακτηριστικά, ο Αρτέτα ανέφερε ότι ο Γκάμπριελ ήθελε να εκτελέσει το πέμπτο πέναλτι. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή. Υπό κανονικές συνθήκες οι εκτελεστές θα ήταν ο Σάκα, ο Έντεγκαρτ και ο Χάβερτς, αλλά βρισκόταν στον πάγκο. Γνωρίζαμε ότι αν το παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση και στα πέναλτι, θα έχουν διαφορετικούς εκτελεστές από τους συνηθισμένους. Ο Έζε δεν έχει χάσει κανένα πέναλτι στην προπόνηση, αλλά τύχησε στο παιχνίδι και αστόχησε, ανέφερε ο Αρτέτα για αυτήν την επιλογή για το τελευταίο χαμένο πέναλτι της Arsenal.

0: Εδώ και λίγα λεπτά επίσης κυκλοφορεί μια είδηση που αφορά εδώ στα δικά μας και συγκεκριμένα στον Πανιόνιο, γιατί ολοκλήρωσε τον deal με τον Χουάν Φεράντο. Πολλά ονόματα είχαν ακουστεί για τον πάγκο του ιστορικού, αλλά ο Χουάν Φεράντο είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα, καθώς επισημοποιήθηκε αυτή η συμφωνία ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Χουάν Φεράντο. Ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβει να οδηγήσει τον Πανιόνιο ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο στόχος εδώ και λίγα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, για την ομάδα του Πανιωνίου. Γνωστός ο Χουάν Φεράντο, με πλούσια εμπειρία από τη Super League. Δώσε λίγο. Σου έλειψε ο Πανιώνιος, σου έλειψε. Ευρηματική η οπαδή του Πανιωνίου, πάντα τα συνθήματά τους. Πανιώνιος και Ηρακλής είναι η πιο ευρηματική οπαδοί με τα συνθήματά τους. Για τον Χουάν Φεράντο λέγαμε, για την πλούσια εμπειρία που έχει από την Super League. Έχει καθίσει και στον πάγκο του Βόλου, τον θυμόμαστε, δύο θητείες μάλιστα. Πέρασε και από τον Πανσεραϊκό, πλέον αναλαμβάνει τον Πανιόνιο. Βλέπω ότι έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, ναι, να μην τον αφήνουμε να περιμένει τον Πάρη. Να τον καλησπερίσουμε. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αν σταματήσεις στον δρόμο, το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσουν είναι τι γίνεται με το Σπανούλι, οπότε και εγώ αυτό θα σε ρωτήσω. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό.
1: Εννοείται. Αυτό είναι που περιμένει όλη η οικογένεια του Άρη, όχι μόνο η μπασκετική, όλος ο οργανισμός τώρα, και όχι μόνο ο Άρη.
0: Όχι μόνο, αυτό θα έλεγα.
1: Υπάρχει έτσι μια γενικότερη αναβράση.
0: Άμα παρακολουθήσει κάποιος εκπομπές μπασκετικές στο διαδίκτυο, όλοι αναφέρονται στο θέμα του Σπανούλη και το τι γίνεται.
1: Είναι από τα top θέματα, έτσι το συζητάμε. Ένας προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα, το έδειξε με τη Μονακό, πήγε τελικό με τη Μονακό φέτος, έφτασε ένα βήμα από το να μπει στο Final Four, αλλά εντάξει, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε, τα κατάφερε. Πήρε μετάλλιο με την Ελλάδα την τρίτη θέση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μια σπουδαία και αυτή η διάκριση με την εθνική ομάδα. Ένας άνθρωπος winner γενικά, και σαν παίχτης ήταν τέτοιος και σαν προπονητής έχει δείξει αυτά τα 4 χρόνια της προπονητικής του καριέρας πως είναι σπουδαίος, έχει την οτροπία αυτή του νικητή. Και νομίζω αν γίνει όντως αυτός ο γάμος ανάμεσα στον Άρη και τον Σπανούλη, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη σαφώς καμπή, αλλά και μια καμπή θετικών εξελίξεων θα πω για τον Άρη, γιατί είναι όντως κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, το έχουμε τονίσει πολλές φορές μέσα από το Μετρόπολη, στις 95,5, πως αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα ή αύριο, τέλος πάντων ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα έχουμε την οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να είναι την Τρίτη, Τετάρτη, πάντως σε αυτό το διάστημα εγώ βάζω έναν ορίζοντα το πολύ μέχρι την Παρασκευή.
0: Ότι θα έχουμε οριστικές εξελίξεις.
1: Ναι, θα υπάρχει η απάντηση του Σπανούλη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και επίσημη ανακοίνωση, αλλά σίγουρα θα έχουμε την οριστική κατεύθυνση του θέματος. Πάντως, οι εξελίξεις, το επαναλαμβάνω, είναι θετικές για τον Άρη. Βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να το πω και αυτό, υπάρχουν και κάποια site στην Ελλάδα που έχουν γράψει ήδη για συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη. Εγώ θα κάνω ένα μικρό, πιο μικρό καλάθι, ας το πούμε, κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι, γιατί και αυτή η αισιοδοξία που δημιουργείται, καλλιεργείται, ξέρεις, τρελαίνει λίγο και το
1: και τον κόσμο. Ναι, και ο κόσμος θα πρέπει να κρατάει φυσικά για αυτούς μικρό καλά, γιατί ανάπτυξη
0: μετά, καλά, αυτά αλλάζουν, ακριβώς.
1: Ναι, και είναι και απόφαση του Σπανούλη πλέον. Ο Άρης έχει ρίξει το τραπέζι όσα έχει ζητήσει ο Σπανούλης, και εγγυήσεις, όχι μόνο οικονομικές, και εγγυήσεις και για τον μπάτζετ της ομάδας, για το χρονικό, για το συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια ο Σπανούλης. Ο Άρης έχει καταθέσει, ο Άρης, τριετές συμβόλαιο στον Βασίλη Σπανούλη, αλλά ο Άρης του έχει δώσει ακριβώς όσα έχει ζητήσει ο Σπανούλης, ενδεχομένως και ακόμα παραπάνω για να τον πει. Αλλά είναι απόφαση Σπανούλη πλέον τι θα κάνει. Ο Ερυθρός Αστέρας πάντα υπάρχει στο προσκήνιο. Είχε ατονίσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια αυτή, από πλευρά του Ερυθρού Αστέρα. Η Μπαρτσελώνα μέχρι και πριν λίγο δεν έδειχνε ιδιαίτερες σημάδια εμπλοκής για να τον κάνει δικό της ή να κάνει μια προσφορά που θα μπορούσε να τον δελεάσει. Οπότε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Άρης αυτός που προκρίνεται πλέον σαν φαβόρη. Από εκεί πέρα το τεράστιο outsider. Θα το πω και πριν δύο μήνες, θυμάστε και εσύ Γιώργο, το είχαμε πει ξανά μαζί, πως οι ελπίδες είναι μηδαμινές στον Άρη.
0: Και ο Άρης είδες πως άλλαξε αυτό.
1: Ναι, άλλαξε γιατί δεν έβρισκε και η ομάδα Σπανούλης. Πολλά παίξαν ρόλο και ο Ζήσης, σαφώς είναι, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε ο Νίκος ο Ζήσης στον Άρη, πάλι νομίζω πως δεν θα συζητούσαμε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Ή αν το συζητούσαμε θα ήταν πάμε πάρα πάρα πολύ λίγες πιθανότητες. αλλά έχει καταφέρει ο Ζήσης με την φιλία που έχει και την κουμπαριά και την συνεργασία και στην εθνική ομάδα να έχει έρθει πολύ κοντά με τον Σπανούλη επαγγελματικά, θα το πω πλέον, γιατί τους άλλους ανθρωπίνους είναι πολύ κοντά, για να τον πείσει να έρθει στον Άρη.
0: Ναι, παίζει, παίζει ρόλο ξεκάθαρα.
1: Αν συμβεί θα είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο για τον Άρη, και για το ελληνικό μπάσκετ και για την πόλη μας φυσικά.
0: Έτσι και ξέρεις είναι αυτό που λέμε ότι είναι κινήσεις που δείχνουν ότι δυναμώνεις. Έτσι σαν
1: σαφώς και θα μεγαλώσει και το
0: στάδιο. Και κοιτάς ψηλά, ναι. Βάζεις πολύ ψηλά το πύχη.
1: Θα μεγαλώσει το στάδιο του συλλόγου. Ο Άρης, έτσι μην παρεξηγηθώ, δεν είναι από μόνο σε ένα τεράστιο σωματείο με ιστορία, με brand name, με κόσμο, με όλη αυτή τη λάμψη του παρελθόντος και με αυτό που θέλει να προσδώσει με την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάου. Αλλά ο Σπανούλης είναι ένα top όνομα Ευρωλίγκας. Όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, επιλέγεται Σπανούλης, OK, άμα λεγόταν αλλιώς, πάλι θα ήταν ένα top όνομα Ευρωλίγκας. Ο Άρης στοχεύει πλέον στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι. Να παίξει το EuroCup δηλαδή με τον Σπανούλη και αυτομάτως η έλευση Σπανούλη, εφόσον συμβεί, σημαίνει πως ο Άρης κοιτάει την κατάκριση του EuroCup και από εκεί το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Αυξάνονται και οι στόχοι αυτά αυτόματα και ραγδαίως. Δηλαδή εκεί που ο Άρης θα πήγαινε πιο σταδιακά στο πλάνο του να προχωρήσει. Λέγαμε για ένα μπάτζετ 4,5-5 εκατομμυρίων να παίξει σε 2-3 χρόνια από τώρα στην Ευρωλίγκα. Με Σπανούλη να αυξάνει το μπάτζετ κοντά στα 10 εκατομμύρια, νομίζω πως ο άμεσος στόχος είναι να παίξει και στην Ευρωλίγκα και να κατεκτήσει και ένα τίτλο. Έτσι, το EuroCup, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι 22 χρόνια χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου, το 2004.
0: Έτσι, και όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, ναι, είναι πολλά τα χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάντως, κινήσεις, Γιώργο, γίνονται είτε με Σπανούλη είτε χωρίς Σπανούλη. Δηλαδή, είτε την έχει ανακοινώσει είτε όχι ο Άρη, το πω αλλιώς. Εξέλιξη σημερινή και των τελευταίων ημερών, αλλά σήμερα έτσι βγήκε προς τα έξω, είναι αυτή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες με τον 29χρονο διεθνή forward. Τον ήθελε και πέρσι ο Άρης. Ο ίδιος κατέληξε στην ΑΕΚ, είχε μια καλύτερη προσφορά τότε. Τώρα όμως φαίνεται πως όλα έχουν ευνοήσει για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές και ο Χαραλαμπόπουλος να φορέσει τη φανέλα του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Για διετές συμβόλαιο θα προχωρήσει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο. Ενισχύει τον ελληνικό του κορμό και νομίζω κατά πολύ μεγάλο βαθμό ο Άρης θα έχει κλείσει τον ελληνικό του κορμό, δηλαδή με Χαραλαμπόπουλο. Έχει που Γιαννίτη, Μποχωρίδη, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Λογικά είναι να παραμείνουν, εντάξει, θα το δούμε αυτό και τι θα αποφασίσει και ο προπονητής που θα έρθει στον Άρη. Υπάρχει φυσικά και ο Ελλάδα, μην τον υπολογίζεται ως Έλληνας, και θα γίνουν και κινήσεις για την απόκτηση του Γιώργου Τρανούλη και του Κώστα Ντετοκούμπου, οι οποίοι έτος έπαιξαν ως δανεικοί από τον Ολυμπιακό. Ναι. Άρα θα κινηθεί για να τους αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή.
0: Να αποκτήσει τα δικαιώματά τους. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί βλέπω ότι κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο για τον Κουλμπόκα που τον θέλει ο Ηρακλής, αν έχεις εικόνα, αν ξέρεις κάτι.
1: Δεν έχω εικόνα. Ο Ηρακλής, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Cleveland Melvin του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μετά τον Melvin έχει μπει δυναμικά από ό,τι διαβάζω και στην απόκτηση.
1: Για τον Κουλμπόκα, ναι. Κουλμπόκα. Και λογικό είναι ο Ηρακλής να ψάχνει από την ελληνική αγορά να ενισχυθεί με παίκτες που ξέρουν το πρωτάθλημα. Είναι μια καλή λύση αυτή θα είναι για τον Ηρακλή να τον αποκτήσει. Τώρα το θέμα είναι πώς θα κουμπώσουν και αυτοί οι δύο παίκτες, γιατί παίζουν στην ίδια θέση. Είναι τεσσάρια και οι δύο. Είναι κινήσεις που τις κάνει και ο Πανταζόπουλος, πρόεδρος πλέον του Ηρακλή και διευθύνων σύμβουλος. Αυτός θα αποφασίσει και φυσικά μαζί με τον Ζόραν Λούκιτς. Για τον Άρη, λίγο να επιστρέψω, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η αυξημένη πιθανότητα να παραμονήσει και του Ρόνι Χάραλ στην ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε το επιβεβαιώνει η ΚΑΕ Άρης προς το παρόν, αλλά υπάρχουν έτσι αυξημένες πιθανότητες στο να παραμείνει ο Χάρης, να ενεργηθεί ο ψιόν δηλαδή που έχει για τον επόμενο χρόνο και να είναι μέλος της ομάδας και του χρόνου ο Ρόνι Χάραλ. Ήδη βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις για να κρατηθεί ένας βασικός κορμός από πέρσι και να μπουν και στην ομάδα επιπλέον άλλοι 5-6 ξένοι πώς θα έχει. Ωραία, θα αποφασίσει αυτό, θα αποφασίσει ο Έλληνας προπονητής που θα έρθει, και ο Νοσοζής. Γιατί ο Άρης θα πάει του χρόνου σίγουρα σε μια λογική 7 ξένων και αναλόγως θα κινηθεί τι θα ισχύσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να περάσουν και 7 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε οι 7 ξένοι θα είναι σίγουρα, μήπως πάει και σε 8 ξένους. Αυτό θα φανεί και από τις επιλογές που θα γίνουν και από τη διαθεσιμότητα που θα έχει και η αγορά.
0: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

Αυτός ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Έτσι πήραμε μια εικόνα για τον μπασκετικό Άρη, το τι γίνεται με τον Βασίλη Σπανούλη. Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει, να δούμε αν τελικά κάνει το μεγάλο μπαμ, κλείσει το μεγάλο deal ο Άρης και φέρει τον Βασίλη Σπανούλη. Θα δώσω λίγο τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι έχουν ασχοληθεί κάποιοι και στοιχηματικά. Στην Δανία, για παράδειγμα, στην πρώτη κατηγορία, τρία παιχνίδια είναι σε εξέλιξη γκρουπ προβιβασμού στην πρώτη κατηγορία. Esbjerg Lyngby 0-0 στο 25. Χίλεροντ Χφιντόρβε 1-0. Horsens Celtic 0-0. Ένα φιλικό, διεθνή φιλικό στην το Ελβετία η Ιορδανία είναι στο 0-0 στο 25. Στην Σουηδία, όπου έχουμε κανονικά δράση, Βάστερας Γκέτεμπορκ 3-4 στο 60. Ντέγκεφορς Μπρομαποϊκάρνα 2-2 στο 66. Στο 71ο λεπτό, Χάκεν Χάμαρμπι 2-2. Και στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Βάρναμο Νόρτινγκ 0-0. Παιχνίδι στην Φιλανδία, πίσω στο 25ο λεπτό, Ούλου Γιάρο στο 0-0.

Θα αναφερθούμε και στο, και στο ποδοσφαιρικό Άρη λίγο αργότερα. Θα, το τι εξελίξεις υπάρχουν, στο τι γίνεται με την προετοιμασία. Γιατί είχαμε αλλαγή στο, στο πλάνο, γιατί είχε προκριθεί το Πράβετς στη Βουλγαρία. Τελικά ο Άρης δεν θα κάνει εκεί την προετοιμασία του. Ακυρώθηκε αυτό το πλάνο. Να δούμε ποιο είναι το πλάν B για τους κιτρινόμαυρους, για την φετινή προετοιμασία, διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, με το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου ο Άρης ξεκίνησε πολύ νωρίς την προετοιμασία του λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Είχε μεταβεί στην Ολλανδία, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Φέτος δεν θα μεταβεί στην Ολλανδία, θα επιλέξει αθλητικό κέντρο λογικά στην Σερβία. Αν δεν αλλάξει κάτι στο Ζλάτιμπορ, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, ένας νεκρός, 780 συλλήψεις, 219 τραυματίες, οδοφράγματα και πιάτσικο μετά τον τελικό του Champions League στην Γαλλία. Τραυματίστηκαν επίσης 57 αστυνομικοί. Όλα αυτά μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί. Τα επεισόδια τα οποία είχαμε χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Turn me up.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε Γιώργο Μάτζιο να αναλύσουμε λίγο. Θα αναφερθούμε και στο χθεσινό τελικό του Champions League, αλλά θα μείνουμε περισσότερο στο Μουντιάλ, γιατί μετράμε αντίστροφα πλέον για την Σέντρα και στο Μουντιάλ.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακροατής, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα αν ο Ταϊρή και ο Μπέβερλι θα μείνουν στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που ακούτε καθημερινά και από τον Γιώργο Πετρίδη, ο Μπέβερλι λίγο δύσκολο, με τον Ταϊρή είναι σε διαπραγματεύσεις. Ο δικέφαλος δεν έχει κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές.

0: 1-0 η Ελβετία ανοίγει το σκορ στο φιλικό με την Ιορδανία στο 35ο λεπτό. Στην Σουηδία συνεχίζουν να σκοράρουν οι ομάδες. Βάστερας Γκέτεμπορκ 4-4 στο 70. Ντέγκεφορς Μπρομαποϊκάρνα 2-2 στο 76. Στο 80 το Χάκεν Χάμαρμπι έχει γίνει 3-2 με την Χάκεν να πετυχαίνει τρίτο τέρμα. Και πάμε να καλησπερίσουμε Γιώργο Μάτζιο, το βουνό εδώ του Μετρόπολης. Γιωργάρα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, να την Ελβετία χαζεύω και εγώ λίγο, επειδή θα έβγαινα και θα έλεγα για Μουντιάλ.
0: Μόλις ναι, είπα ότι προειδέασα ότι θα πούμε και για Μουντιάλ. Έβαλε και δεύτερο.
1: Ναι, 2-0.
0: Εγώ ακόμα στο 1-0 το
1: έχω. Όχι, ναι, 2-0.
0: Ωραία, εγώ ακόμα στο
1: 1-0. 2-0, το πρώτο ο Εμπολό, το δεύτερο ο Εντόι.
0: Στη Σουηδία βλέπεις τι γίνεται.
1: Στη Σουηδία κάπου είδα μεγάλο σκορ.
0: 4-4 Βάστερας Γκέτεμπορκ, 2-2 Ντέγκεφορς Μποϊκάρνα, 3-2 Χάκεν Χάμαρμπι.
1: Η χαρά του θεατή.
0: Πραγματικά.
1: Η χαρά του γκολ.
0: Και δεν μας το συνηθίζουν οι Σουηδοί τόσο πολύ σε τόσο. Δηλαδή και τα τρία παιχνίδια.
1: Να είναι ναι, μαζί. Εντάξει, τώρα μπορεί να έρθει και ξέρω εγώ. Είναι πολύ από τα περίεργα. Ναι, είχαμε μιλήσει εκτός αέρα και σου είχα πει να πούμε για Μουντιάλ τώρα, γιατί τώρα τα αυτά που έγιναν, εντάξει, τα ψιλοκουβεντιάσαμε, τα είδε ο κόσμος. Το θέμα είναι αυτό που έρχεται, 11 και σήμερα, μετράμε αντίστροφα, για τις 4 στο παγκόσμιο κύπελλο και είναι κάτι το οποίο θα δούμε για πρώτη φορά.
0: Δηλαδή, ναι, δώσε λίγο στον
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Το 23ο παγκόσμιο κύπελλο γύρω καταρχάς είναι το μοναδικό που θα έχει 48 ομάδες. Μέχρι τώρα, μέχρι 32. Έπαιζαν.
0: 39 μέρες θα διαρκέσει.
1: 11 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα, την μεθεπόμενη ναι. Πέμπτη, στο πολύ ωραίο γήπεδο στο Mexico City. Είναι το Μεξικό Νότια Αφρική το παιχνίδι της πρεμιέρας και ο τελικός είναι στο New Jersey 19 Ιουλίου, άρα είναι 39 ημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια, το μεγαλύτερο με τις περισσότερες ομάδες μάλλον, 48. Συνολικά Γιώργο 104 παιχνίδια θα παρακολουθήσουμε. Έχουμε και ρεκόρ διαιτητών, 52 διαιτητές, οι 15 είναι από την Ευρώπη, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος, οι 7 είναι από την Ασία, οι 9 είναι από την Αφρική, οι 9 είναι από την Κεντρική και Βόρεια Αμερική και οι 12 είναι από την Νότια Αμερική. Αυτή είναι η λίστα των διαιτητών, των 15 διαιτητών, εντάξει προφανώς δεν υπάρχει Έλληνας, ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε, εδώ από τους 30 κάτι ελίτ, στην Ευρώπη πήραν τους 15, δηλαδή έγινε μοιρασιά, η καλύτερη δηλαδή, τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος, ο Όλιβερ και ο Τέιλορ από την Αγγλία, ο Τουρπέν και ο Λετεσχέ από τη Γαλλία, ο Τσβάιερ από τη Γερμανία, ο Μαριάνι από την Ιταλία, ο Μάκελ από την Ολλανδία, ο Μαρτσίνιακ από την Νορβηγία, από την Πολωνία, ο Κόβατς που είναι παιδί του Βασάρα από τη Ρουμανία, ο Έσκας από την Νορβηγία, ο Ζαό Πινέιρο από την Πορτογαλία, ο Βίντσιτς, ο κολλητός του πρώτου της UEFA από τη Σλοβενία, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ από την Ισπανία, ο Νίμπερκ από τη Σουηδία και ο Σέρορ από την Ελβετία. Είναι 15 διαιτητές που θα σφυρίξουν στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο ξεκινάει 11 του μήνα. Κουράγιο να έχουμε αυτοί που θα ξενυχτήσουμε. Γιατί
0: υπάρχουν παιχνίδια σε όλες τις ώρες.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος, μπορεί αυτό που θα πω. Είναι 12 διαφορετικές ώρες.
0: Ναι,
1: το ξαναλέω. Ναι. 12 διαφορετικές ώρες. Δηλαδή. Ξεκινάω. Έχει παιχνίδι. 12 τα μεσάνυχτα. 1 τα μεσάνυχτα. 2 τα μεσάνυχτα. 3 και μισή. 4. 5. 6. 7. Και μετά από 7 το πρωί, η επόμενη ώρα είναι 7 το απόγευμα. Έχει μετά 8 το απόγευμα, 10 το βράδυ και 11 το βράδυ. Είναι 12 διαφορετικές ώρες έναρξη των αγώνων λόγω και των χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ. Η αναλογία Γιώργο μου είναι 11-3-2, δηλαδή 11 γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, 3 γήπεδα στο Μεξικό, 2 γήπεδα στον Καναδά, στο Τορόντο και στο Βακούβερ. Αυτή είναι η αναλογία των γήπεδων. Επαναλαμβάνω, οι περισσότερες ώρες είναι από τις 11 από τις 10 αν ξεκινήσουμε το βράδυ, είναι ανά μία ώρα. 10 έχει, 11 έχει, 12 έχει, 1 έχει, 2 έχει, μετά δεν έχει 3 έχει 3,5, 4 έχει, 5 έχει, 6 έχει, 7 έχει το πρωί. Άρα δηλαδή για αυτούς που θα ξενυχτήσουν αυτές οι ώρες. Δεν έχει δηλαδή πρωινές μετά τις 7, ξέρω εγώ 8 το πρωί, 9 το πρωί, 10, 11, δεν έχει και μεσημεριανές. Έχει δηλαδή στις 7 το απόγευμα μετά τα παιχνίδια. 48 ομάδες, 4 όμιλοι των 12 ομάδων, προκρίνονται στα νοκάουτ παιχνίδια της φάσης των 16, των 32, συγγνώμη, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, 24, και οι 8 καλύτερες τρίτες. Και αυτό είναι καλό γιατί θα υπάρχει ενδιαφέρον με και το φινάλε και την τελευταία αγωνιστική. 24 συν 8, 32, για να πάμε σε συνέχεια στα νοκάουτ παιχνίδια. Τώρα, έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον. Μπορεί η εθνική μας ομάδα να μην είναι εκεί, δυστυχώς, γιατί έχουμε 10 συν 1 Έλληνες εκπροσώπους. Και λέω 10 συν 1 γιατί έχουμε και έναν Έλληνα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, έστω και στο φινάλε όταν έγινε γνωστό. Ο Γιώργος Δόνης θα είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος θα βρεθεί σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο ως προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας τεχνικός. Οι υπόλοιποι 10, για να έχει και ο κόσμος, Γιώργο, μια εικόνα, είναι ο Σάντσες στο Μεξικό και ο Μπάμπα στην Γκάνα για τον ΠΑΟΚ. Yeah. Είναι οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα είναι της ΑΕΚ. Ο Λαφόντ, ο Πινέδα στο Μεξικό κι αυτός. Ο Λαφόντ, ακτήλαφαντος του Παναθηναϊκού. Ο Ελκαμπή στο Μαρόκο για τον Ολυμπιακό. Ο Ταρεμή στο Ιράν για τον Ολυμπιακό. Ο Αντωνίσε στην εθνική ομάδα της Κουρασάο, φοβερή ομάδα από την Κηφισιά, με προπονητή τον Advocat. Τώρα, η ΑΕΛ που υποβιβάστηκε έχει δύο παίχτες. Τον Μπατουμπινσικά και τον Κακουτά είναι στο Κονγκό. Στο Κονγκό τέλος είναι και ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου. Αυτοί είναι οι 10 παίκτες που παίρνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα τους δούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή είπα και το Κουρασάο, να πούμε στον κόσμο ότι ο Ντίκ Άτβοκατ είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής αυτή τη διοργάνωση. Στα 79 του παρακαλώ θα προπονήσει την ομάδα του Κουρασάο.
0: Με μεγάλη καριέρα, ναι.
1: Με πολύ μεγάλη καριέρα ο Άτβοκατ. Και αντίστοιχα ο μικρότερος, βγάλε 40 χρόνια, είναι ο 39χρονος Νάγκελσμαν, ο οποίος είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ετοιμάζουμε και στο metrosport.gr ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε καταρχάς να ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Είναι 4 οι χώρες οι οποίες, Γιώργο, θα ανακοινώσουν σήμερα, τελευταία μέρα που είχε βάλει, μάλλον 1η Ιουνίου, πότε είναι. Βέβαια και τις μέρες.
0: Πόσο?
1: Είναι αύριο,
0: 1η Ιουνίου, αύριο, ναι.
1: Αύριο, άρα αύριο. Αύριο έχουν deadline η Ουρουγουάη, η Αλγερία, το Εκουαδόρ και η Αυστραλία. Είναι οι 4 χώρες που δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις αποστολές. Οι υπόλοιπες 44 έχουν ανακοινώσει τις αποστολές. Περιμένουμε αυτές τις 4 για να ολοκληρώσουμε και με τα roster των ομάδων. Τώρα, για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος, καλό είναι να ρίξουμε έτσι μια ματιά στους ομίλους, γιατί έχουν καταρτιστεί. Να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, που θα δούμε για έκτο Μουντιάλ να παίζει και τον Μέση και τον Ρονάλντο. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το κύκνιο άσμα και για τους δύο, και οι δύο θα τα κρεμάσουν με τις εθνικές τους ομάδες στη συνέχεια, αλλά και μόνο ότι έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ από το 2006 και μετά είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, είναι σημείο αναφοράς, βέβαια.
1: Και για τον ένα και για τον άλλο. Αθλητικά, κατά ψέματα, μιλάμε για πολύ σπουδαία ονόματα που θα παίξουν σε 6 παγκόσμια κύπελα. Τώρα, στον πρώτο όμιλο, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Χωρίς το πολύ μεγάλο φαβορί εδώ, ο συγκεκριμένος όμιλος. Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς, που είναι και μία από τις οργανώτριες χώρες. Η Βοσνία, που έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη στα μπαράζ με την Ιταλία, η Βοσνία του Τζέκο. Το Κατάρ, του Λοπετέγη, του Ισπανού τεχνικού, και η Ελβετία. Ένας όμιλος ο οποίος θα έχει το ενδιαφέρον του. Ο τρίτος όμιλος είναι η Βραζιλία. Εδώ περιμένουμε να δούμε, Γιώργο, τι θα γίνει με τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, εάν θα μπορέσει να πάει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Το περίμενε τόσο. περίμενε αυτή την κλίση, ναι.
1: Εδώ να πούμε ότι δεν αποκλείεται ο Αντσελότη, αν δει ότι ο Νεϊμάρ είναι έτοιμος, να τον πάρει και π.χ. να τον προφυλάξει στο μάτς της πρεμιέρας με το Μαρόκο 13 Ιουνίου, ναι, και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα άλλα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι με την Αϊτή, την ιστορική Αϊτή, και την Σκωτία στον όμιλο η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, με πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο χθες το κεντρικό δίδυμο που θα παίζει στα στόπερ, τον Μαρκίνιος της Παρή με τον Γκάμπριελ που έχασε το πέναλτι χθες της Άρσεναλ. Γι' αυτό πήγε και τον αγκάλιο ο Μαρκίνιος. Είναι οι δύο συμπαίκτες, οι βασικοί στόπερ της Βραζιλίας. Τέταρτος όμιλος είναι η έτερη διοργανώτρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ποτσετίνο, που κι αυτές έχουν φιλοδοξία. Είναι η Παραγουάη, είναι η Αυστραλία και είναι και η Τουρκία του φίλου μας του Βιτσέντσο Μοντέλα, η γειτονική μας χώρα. Στον πέμπτο όμιλο είναι η Γερμανία, είναι το Κουρασάο. Το Κουρασάο, για να καταλάβει ο κόσμος, αποτελείται από, κυρίως από παίκτες που παίζουν στην Ολλανδία σε χαμηλότερες ομάδες ή σε ομάδες όπως η Κηφισιά, όπως είναι ο Αντωνίσε. Προφανώς θα είναι ο σάκος του box.
0: Ναι, αλλά είναι, να πω, εντάξει, και μόνο ναι, η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο είναι σημαντική και ιστορική.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Επειδή εδώ θα πω ότι στις ισοβαθμίες το δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων, αυτό ας το έχουν υπόψη τους οι φίλοι και όλοι εμείς που θα ασχοληθούμε με το στοίχημα. Γιατί είναι ομάδες οι οποίες θα κυνηγούν και νίκες με πολλά γκολ. Γιατί η διαφορά τερμάτων μετράει στο φινάλε σε πιθανές ισοβαθμίες. Το λέω γιατί το Κουρασάο είναι με τη Γερμανία, την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ. Και μπορεί π.χ. θεωρητικά αν οι Γερμανοί είναι στην πρώτη θέση να παιχτεί, ξέρω εγώ, η δεύτερη θέση στη διαφορά τερμάτων. Ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ στο Κουρασάο, η Εκτήλα Παντοστού ή το Εκουαδόρ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος. Στον έκτο όμιλο είναι η Ολλανδία του Ρόναλντ Κούμαν, η Ιαπωνία, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και για μένα έχει και πολύ καλή φουρνιά παικτών, σύν το γεγονός ότι 8 χρόνια έχει τον ίδιο προπονητή, τον Μοριγιάσου. Θα είναι από τις εκπλήξεις όμως η Ιαπωνία, συν τη Σουηδία, η οποία παίζει και την οποία θα αντιμετωπίσουμε στην Στοκχόλμη, Γιώργο, την Πέμπτη. Είναι το φιλικό της εθνικής μας στην Στοκχόλμη. Ουσιαστικά η Σουηδία είναι σαν να το βλέπουν πρόβα γενεράλε. Θα τεστάρουν τις δυνάμεις απέναντι στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς την Πέμπτη. Και κλείνει το γκρουπ η Τινησία. Το 7ο γκρουπ είναι το Βέλγιο, είναι η Αίγυπτος του Μοχάμετ Σαλάχ, είναι το Ιράν, όπου εδώ έχει ολόκληρο θέμα για το αν θα πάει τελικά στο Μουντιάλ το Ιράν και αν θα είναι από τις ομάδες που θα ζητήσουν να πάνε κάπου αλλού. Τελικά, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βγήκε προς τα έξω, στο Μεξικό θα πάει το Ιράν. Τώρα για λόγους ασφαλείς δεν ξέρω, στην Τιχουάνα, εκεί είναι το training center του Ιράν. Εκεί θα αγωνιστεί το Ιράν, θα αγωνιστεί όχι στην Αμερική αλλά το Μεξικό. Το Ιράν λοιπόν είναι με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και εδώ υπάρχει και η Νέα Ζηλανδία, όπου θα είναι το outsider του group. Ο ένατος όμιλος είναι η Ισπανία, ένα από τα φαβορί, είναι το πράσινο ακροτήρι, επίσης από τις χώρες που παίζουν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, είναι η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, όπως είπαμε, και είναι και η Ουρουγουάη που περιμένουμε να ανακοινώσει και αυτή αποστολή. Ένα σίγουρα δύσκολος όμιλος για την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Ο 10ος όμιλος είναι η Γαλλία, η Σενεγάλη, οι δύο ομάδες οι οποίες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και το 2002 με εκείνη την πολύ μεγάλη έκπληξη, Γαλλία-Σενεγάλη 1-2 σε εκείνο το παιχνίδι. Είναι το Ιράκ που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι και η Νορβηγία που περιμένουμε πάρα πολύ, Γιώργο, το δίδυμο Χάλαντ-Σόλοτ. Εδώ δύο πολύ επιθετικοί παίκτες. Έχουμε επίσης όμιλο με Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Η Ιορδανία παίζει τώρα με την Ελβετία,
0: ναι,
1: σε φιλικό. Ο πρώτο-τελευταίος όμιλος είναι η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ζαΐρ αν προτιμάτε, το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία. Και ο τελευταίος όμιλος είναι η Αγγλία, η Κροατία, η Γκάνα και ο Παναμάς. Επαναλαμβάνω, από τους 12 ομίλους οι δύο πρώτοι περνούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι για τη φάση των 32 από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Ιουνίου θα έχουμε τη φάση των ομίλων, μία μέρα κενό, και από 29 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι knockout φάσεις για να φτάσουμε μέχρι και τον τελικό, ο οποίος θα γίνει 19 Ιουλίου στο New Jersey, όπως είπαμε, ενώ μία μέρα νωρίτερα στο Μαϊάμι θα γίνει ο μικρός τελικός, 18 Ιουλίου. 14 και 15 Ιουλίου είναι οι δύο ημιτελικοί.
0: Τι άλλο, μιας και αναφέρθηκε στην Αγγλία, τώρα βλέπω μπροστά με ένα δημοσίευμα που υπάρχει της Daily Mail για τον Πέπε Γκουαρδιόλα, που λέει ότι θέλει να αναλάβει, είναι επιθυμία του να αναλάβει την Εθνική Αγγλίας, αλλά μετά το 2027, εξαιτίας της παύσης που θέλει να κάνει από τους πάγκους. Μακάρι. Μακάρι.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Μακάρι, είναι σημαντικό. Να μπας και δούμε καμιά χαρά. Γιατί ξέρεις ότι είμαι φαν της Εθνικής Αγγλίας.
1: Βέβαια. Και είναι και μια ομάδα την οποία πάντα την περιμένουμε να είναι ανταγωνιστική, να κάνει κάτι καλό μετά από καιρό. Θα παίξουν και διασταυρώσεις, αυτό είναι σημαντικό. Οι ομάδες θα κοιτάξουν να δουν και τι τους συμφέρει, εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στοιχηματικά το επόμενο δεκαήμερο. Να πω ότι η FIFA ανακοίνωσε και τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες. 50 εκατομμύρια δολάρια η τροπεούχος.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Ναι. 33 εκατομμύρια δολάρια η φιναλίστ. 29 εκατομμύρια δολάρια ο τρίτος. 27 ο τέταρτος. Οι ομάδες που θα βρεθούν στα προημιτελικά, δηλαδή ουσιαστικά το 5-8, θα πάρουν από 19 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές που θα βρεθούν στους 16, από το 9 μέχρι το 16, 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές που θα βρεθούν στους 32, στα νοκάουτ, από 11 εκατομμύρια ευρώ. Και κάθε ομάδα που συμμετέχει έχει πάρει ήδη 9 εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες της από το 33 μέχρι το 48. Είναι τα χρήματα που ανακοίνωσε η FIFA ότι θα μοιράσει. Περιμένει πάρα πολύ κόσμο. Το θετικό είναι ότι τα περισσότερα κύπελλα θα είναι γεμάτα. Πάρα πολύ ωραία στάδια, Γιώργο, και επειδή τα είχαμε,
0: όντως,
1: κάποιοι τα θυμούνται κάποια στάδια και από το 94, αλλά έχουν ανακατασκευαστεί.
0: Έχουν αλλάξει.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει ανέβει και το επίπεδο του MLS και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και πολλοί Ευρωπαίοι παίκτες πηγαίνουν.
0: Επιλέγουν το MLS, όντως, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Στάδια με μεγάλη χωρητικότητα. Βλέπω τώρα τον Dallas.
0: 94, και χρήματα πέφτουν. Ακριβώς.
1: Ναι. Στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός, το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, είναι 82.500 χωρητικότητα. Η Ατλάντα είναι σε 75, το Κάνσας σε 73, το Χιούστον 72, το Σαν Φρανσίσκο 71, Λος Άντελες 70, Φιλαδέλφια, Σιάτλ 69, η Βοστόνη και το Μαϊάμι 65.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Αναχωρητικότητα τώρα, ναι, τα ανέφερα. Και εκτός Αμερικής, το Μέξικο City, που θα γίνει και το μάτς πρεμιέρα, το ΑΣΔΕΚΑ το λεγόμενο, έχει 83.000 θέσεις. Στις 53 είναι της Μοντερέι, 54 το Βανκούβερ, 48 η Γουαδαλαχάρα και το μικρότερο στάδιο είναι στο Τορόντο, 45.000 θεατών. 11 γήπεδα στην Αμερική, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά, τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν
0: αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Σε κάθε παιχνίδι.
1: Θα είναι γεμάτα, για να πάρει ο κόσμος και μια εικόνα για το τι βλέπουν αρχικά οι στοιχηματικές. Αρκεί να σου πω ότι πρώτο φαβορί παίζεται σύμφωνα με τις στοιχηματικές
0: η Ισπανία
1: ναι, με πολύ κοντινή απόσταση με τη Γαλλία. Το 5,5-6, σε άλλες εταιρείες μπορεί να είναι και 6-6, να είναι κοντά και οι δύο. Ναι. Ακολουθεί η Αγγλία με 7, η Βραζιλία με 9, όσους και η Αργεντινή. Και εάν δεν έχουμε εκπλήξεις, επειδή τα έβλεπα λίγο το πρωί, αν δηλαδή και οι δύο ομάδες τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους, τίθενται αντιμέτωπες μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή δεν αποκλείεται, αν Βραζιλία και Αργεντινή τερματίσουν πρώτες στον όμιλό τους και περάσουν τα νοκάουτ, μέχρι και τα ημιτελικά, εκεί θα παίξουν αντίπαλοι. Η Πορτογαλία ακολουθεί με 11, 14 η Γερμανία, 21 η Ολλανδία, 26 η Νορβηγία, 34 το Βέλγιο και η Κολομβία, και για να μην κουράζω, τα μεγαλύτερα outsider είναι η Κουρασάου,
0: εντάξει, Κουρασάου, ναι,
1: 3.000 απόδοση και η IT, 3.000 απόδοση. Αυτά και με τους...
0: Τι βλέπεις?
1: Με τους book.
0: Εντάξει, νωρίς είναι.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Πολύ νωρίς είναι ακόμα.
1: Εγώ πάντα είμαι της λογικής ότι ψάχνω ένα καλό outsider, μήπως προχωρήσει, μήπως...
0: Εντάξει, πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις ένα outsider κάνει την έκπληξη. Είναι η αλήθεια. Θέμα να το βρεις.
1: Από Ισπανία και Γαλλία τώρα έχουν και οι δύο πάρα πολλά του. Η Γαλλία είναι πυραυλοκίνητη από τη μέση και μπροστά. Νομίζω υστερεί λίγο στα χαφ. Αυτό τώρα Μπιό Καντέ έχει λίγο παλιώσει. Οι Ισπανοί με Πέτρι, με Ρόντρι στα χάφ είναι λίγο πιο δυνατοί.
0: Ναι,
1: οι Πορτογάλοι, αν εξαιρέσουμε τον Κριστιανό που αναγκαστικά πρέπει να παίζει, ο κόσμος καταλαβαίνει τι εννοώ. Δεν λέω ότι δεν αξίζει. Προφανώς άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, αλλά άλλο να παίζει Σαουδική Αραβία και άλλο να παίζει τώρα στο Μουντιάλ. Έχει πολύ καλό κέντρο η Πορτογαλία. Με Βιτίνια και Νέβες είδαμε και χθες με την Παρή. Αυτό είναι πολύ μεγάλο συν. Στη Βραζιλία περιμένω, είμαι περίεργος να δω αν Αντσελότη πώς θα διαχειριστεί και εκεί τα αστέρια. Ο Ραφίνια και ο Βινίσιος είναι δύο από τα καλύτερα εξτρέμ στον κόσμο που διαθέτει η Βραζιλία. Η Αργεντινή είναι γνωστή Αργεντινή. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μέση. Στο προηγούμενο Μουντιάλ που πήρε είχε τους σωματοφύλακες. Είχε τον Μακάλιστερ, αν θυμάσαι, και τον Ντεπόλ που τρέχαν στα σκυλιά πίσω του.
0: Ειδικά ο Ντεπόλ.
1: Βέβαια είχε και τη Μαρία που τώρα δεν έχει. Το θετικό είναι ότι έχει και Άλβαρες και Λαουτάρο μπροστά που μπορεί να βοηθήσουν. Η Αγγλία είναι η Αγγλία πάντα.
0: Αυτό,
1: με τον,
0: ναι,
1: Χάρι Κέιν.
0: Είναι Αγγλία και ένα Χάρι Κέιν ο οποίος, εντάξει, έκανε εξαιρετική σεζόν, έτσι.
1: Και μια χώρα η οποία, στην οποία αναγκάστηκε ο Τούχελ, εντός εισαγωγικών, αναγκάστηκε να κόψει και βαριά χαρτιά. Ο Φόντεν, ο Πάλμερ,
0: ο δηλαδή Πάλμερ, ναι, οποία,
1: έλεγες ότι παίζουν άνετα.
0: Εντάξει, Μαγκουάιρ, Μαγκουάιρ, οκ. Αν και δεν έκανε άσχημη χρονιά, αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει. Αλλά Πάλμερ, νομίζω ο Πάλμερ ήταν έκπληξη.
1: Μετά παίζεται 7ο φαβορή η Γερμανία φυσιολογικά, γιατί είναι σε μια ανανέωση η ομάδα του Νάγκελσμαν. Δεν έχει την παλιά φουρνιά παικτών που ήταν πολύ πολύ ισχυρή, έχει αδυναμίες. Η Ολλανδία την περιμένουμε τον Κούμαν πώς θα τα βγάλει πέρα. Εδώ νομίζω ότι στερεί στο φόρο η Ολλανδία. Δηλαδή τώρα ο Βέγκορς, τον Μπρόμπεϊ, ο Ντεπάι είναι λίγο γερασμένος. Παρότι και αυτή έχει καλούς παίκτες σε όλες τις γραμμές. Η Νορβηγία είναι ένα ερωτηματικό, γιατί στα προκριματικά ήταν εντυπωσιακή με Χάλαντ και Σόλο μπροστά. Και ο Έντεκαρτ έκανε καλή χρονιά με την Arsenal. Το Βέλγιο είναι πολύ πιο πίσω και αυτή η φουρνιά, Τεμπρό είναι Λουκάκου, σιγά σιγά γερνάει και πρέπει να έρθουν και οι επόμενοι. Και σύμφωνα με τους Book, οι ομάδες που έρχονται σφήνα και θα έχουν ενδιαφέρον και οι έξι που θα αναφέρω τώρα είναι η Κολομβία, το Μαρόκο, η Ιαπωνία, η Ουρουγουάη και λόγω έδρας η Αμερική και το Μεξικό, αν θα φάνε λίγο σπρόξιμο που λέμε. Αλλά Κολομβία, Μαρόκο, Ιαπωνία και Ουρουγουάη έχουν και οι τέσσερις τις πιθανότητές τους να ελπίζουν να πάνε λίγο μακριά. Είτε καλά ρόστερ, είτε καλούς προπονητές και καλές αποδόσεις.
0: Ναι, και η Ιαπωνία νομίζω στα φιλικά που έδωσε
1: ήταν πολύ καλή.
0: Ήταν πολύ καλή, όντως, ναι.
1: Σήμερα κέρδισε 1-0 την Ισλανδία, αλλά δεν έπαιξαν πολύ βασικοί που είχαν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Τώρα η Ελβετία έβαλε και τρίτη γκολ.
0: 3-0 ημίχρονο, ναι. 3-0 ημίχρονο. 9 λεπτά καθυστερήσει είχε στο ημίχρονο.
1: Ναι. Και σε λίγο ξεκινάει και το Τσεχία-Κόσοβο. Συνέχεια τώρα και σήμερα έχουμε πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια. Είναι φιλικά προετοιμασίας.
0: Εντάξει, μπαίνουν οι ομάδες μου του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι δηλαδή.
1: Σήμερα να πούμε έχουμε Γερμανία-Φιλανδία το βράδυ στο Μάινς. Έχουμε το απόγευμα τώρα σε λίγη ώρα 6.30 στο Βρότσλαβ, το Πολωνία-Ουκρανία. Έχουμε το πράσινο ακροτήρι Σερβία, είναι σε ουδέτερο έδαφος το στυπημένο παιχνίδι.
0: Αμερική-Σενεγάλη βλέπω.
1: Αμερική-Σενεγάλη θα γίνει στην Αμερική, στο Σιάτλ. Ταξίδεψε η Σενεγάλη.
0: Σενεγαλική, ναι.
1: Στην Αμερική για να γίνει σαν πρόβα την Ελλάδα για τους Αμερικανούς. 12.30 το βράδυ έχουμε τη Βραζιλία να παίζει με τον Παναμά. Αύριο Δευτέρα έχουμε επίσης αρκετά φιλικά. Έχουμε Τουρκία-Σκόπια, έχουμε Νορβηγία-Σουηδία. Εμείς παίζουμε την Πέμπτη στη Στοκχόλμη με την Σουηδία. Το παιχνίδι από τον Α στις 8, από ό,τι βλέπω είναι. 1,78 άσος, 3,70 σοπαλία, 4,55 το διπλό για την εθνική μας. Και ξαναπαίζουμε μετά την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή μετά παίζουμε με την Under 21 της Ιταλίας. Αυτή είναι η εικόνα, Γιώργο μου. Τώρα μέρα με τη μέρα θα λέμε και πολλά περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει, θα προκύπτουν και οι ειδήσεις, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, καθώς μπαίνουμε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μάτζιος, κατατοπιστικός έτσι, για τον χάρτη του παγκοσμίου κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Τα ακούσατε όλα, τους ομίλους, τα φαβορί, τα ρόστερ. Πήρατε μια εικόνα για τις ώρες που θα παρακολουθούμε παγκόσμιο κύπελο, για τα γήπεδα από τον Γιώργο Μάτζιο. Η ώρα είναι 5, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Στη στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Οι Happy Days ή

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Ακούσαμε Γιώργο Μάτζιο για το παγκόσμιο κύπελο. Ακούσαμε Πάρη Τρικαλιώτη στο ξεκίνημα, το τι γίνεται με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη, εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα πάμε αργότερα σε Γιώργο Ζαΐρη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αλλά πρωτού πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη, έχω δίπλα μου Χρήστο Γιάπη να μας δώσει νεότερα για ΕΣ Μακεδονίας, για Τρίτη Εθνική, αλλαγές προπονητών, μεταγραφές. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, τώρα δεν έχουν τελειώσει τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βασικά στην ΕΣ Μακεδονίας.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει δράση γενικώς.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Όπου σε άλλες, στην υπόλοιπη Ελλάδα αν υπάρχει, είναι στα τελειώματα, ας πούμε. Και πλέον έχουμε τις μεταγραφές, τους προπονητές, διοικήσεις. Κάποιες ομάδες ορίζονται να βγάλουν διοίκηση. Έχουμε διάφορα. Να αρχίσουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Βασικά, ο Φίνικας Πολίνης, ο οποίος πήρε την άνοδο από την Α1 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον Νίκο Μιντ. Βασικά, ο Φίνικας Πολίνης, ο οποίος πήρε την άνοδο από την Α1 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον

0: Εθνικής, όπου ήταν, είπαμε και πέρσι, με το Μιλτιάδη Μεσσηνίας. Λοιπόν, σε άλλες ομάδες, η Καστοριά, η οποία επέστρεψε στη Γάμα Εθνική, θα έχει προπονητή το Γιάννη Κατσαρό, ο οποίος Γιάννης Κατσαρός είχε δουλέψει στην Καστοριά και προηγούμενα.
1: Α, επιστρέφει δηλαδή στην Καστοριά, είχε δουλέψει στο παρελθόν ξανά στην,
0: ναι,
1: Καστοριά.
0: Στην Καστοριά. Και βέβαια και ο Κατσαρός έχει ξεκινήσει από την Ακαδημία Γεωργοκούδα. Έχει σε πολλές ομάδες, βέβαια έκανε καριέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στον Αγροτικό Αστέρα, στον Πανιόνιο, μάλιστα, στα Γιάννενα, σε πολλές ομάδες. Και μετά ως προπονητής και τώρα επιστρέφει.
1: Να δούμε αν θα μπορέσει και η Καστοριά να επιστρέψει. Και πότε.
0: Στη Γάμα Εθνική πλέον θα παίξει φέτος η Καστοριά. Θα δούμε τι καλύτερο μπορεί να πετύχει. Στον Άγιο Αστέρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, ο οποίος ανέβηκε στη Γάμα Εθνική φέτος, πήρε τον double και συνεχίζει προπονητής ο Κώστας Γαλτσίδης, ο οποίος και αυτός έχει πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Στους Ακρίτες Οικειών συνεχίζει ο Γιώργος Ακριτόπουλος. Πέρσι η ομάδα για λίγο.
1: Τεράστιο Ακριτό.
0: Ναι.
1: Για λίγο, ε.
0: Δεν έπαιξε στα play-off. Δεν έπαιξε για λίγο στα play-off, γιατί στερούσε στην ισοβαθμία. Έπαιξε στα play-off. Εντάξει, η ομάδα ανανέωσε τη συμμετοχή της στη Γάμα Εθνική και συνεχίζουν και φέτος οι Ακρίτες στη Γάμα Εθνική με προπονητή τον Γιώργο Ακριτόπουλο. Στη Βέρεια προπονητής συνεχίζει η ανανέωση της Αργυρίου.
1: Συνεχίζει, ανανέωσε.
0: Ναι. Εντάξει, πέρσι η Βέρεια δεν μπόρεσε να πετύχει. Εντάξει, δύο ομάδες. Ανέβηκε ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εντάξει, ήταν δύσκολα και φέτος ήταν δύσκολα στη Γάμα Εθνική.
1: Έχει αρκετές ομάδες.
0: Πέρσι, πρόπερσι, σε τέσσερις ομίλους ανεβαίναν τέσσερις ομάδες.
1: Ναι.
0: Η χρονιά που τελείωσε, σε έξι ομίλους ανεβήκαν τέσσερις ομάδες. Του χρόνου σε δέκα ομίλους θα ανεβαίνουν τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες
1: γίνεται πιο...
0: Οι όμιλοι αυξάνονται.
1: Ναι, γίνεται πιο δύσκολο.
0: Γιατί, διότι όσες ομάδες ανεβαίνουν, θα υποβιβάζονται από τη Γάμα Εθνική, τόσες ανεβαίνουν από όσοι υποβιβάζονται από τη Super League 2 στη Γάμα Εθνική, τότε θα ανεβαίνουν από τη Γάμα Εθνική Super League 2. Άρα από τη Super League 2 υποβιβάζονται 4 και από τη Γάμα Εθνική θα ανεβαίνουν 4. Και λογικά, χωρίς να το ξέρω, ας πούμε, πέρσι, δηλαδή δεν έχει βγει η προκήρυξη, πέρσι ήταν οι πρωταθλητές των τριών ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος γινόταν ένα πρωτάθλημα δύο γύρων και αντίστοιχα από τις ομάδες του Νότου. Τώρα φέτος, λογικά, αφού θα έμενε 10 όμιλοι, θα είναι οι 5 πρωταθλητές και ο καλύτερος δεύτερος ενδεχομένως. Δηλαδή, ενώ πέρσι ήταν από τους τρεις ομίλους, τώρα φέτος από τους πέντε.
1: Ωραία.
0: Συν ένα. Εντάξει, αυτό δούμε, θα βγει η προκήρυξη της Γάμα Εθνικής. Το Ποσειδώνα Μηχανιώνα συνεχίζει ο Γιώργος Αμανατίδης. Πέρσι ο Ποσειδώνας έπαιξε στα play-off. Στο Μέγα Αλέξανδρος, ο Αετός Ορφανού, εδώ υπήρξε συγχώνευση με το Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου και έγινε ο Μέγας Αετός Ορφανού.
1: Μέγας Αετός Ορφανού.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Μέγας είναι από το Μέγα Αλέξανδρο,
1: ναι, ναι.
0: Ο Αετός από το Αετό
1: αυτή...
0: Οφρινίου, ναι. Και το Ορφανού είναι το παλιό όνομα του Δήμου και έγινε ο Μέγας Αετός Ορφανού. Μάου. Είναι ομάδα το Σάκη του Μήτρακα.
1: Του Μήτρακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαμε συγχώνευση εκεί. Τι, ναι, Σακίνιο,
0: εδώ,
1: Σακίνιο.
0: Ναι, και εδώ ήταν προπονητής ο Δημήτρης Σίτσας και μάλλον.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι, μάλλον συνεχίζει. Εντάξει, θα το πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο να το ρωτήσω.
1: Ωραία. Μάλλον
0: συνεχίζει για να έχει ανανεώσει ο Δημήτρης. Που είναι και αντιδήμαρχος Κορτελιού Ευόσμου.
1: Βεβαίως.
0: Αθλητισμού.
1: Άλλες αλλαγές.
0: Στον Ερμή Εξοχής. Ναι, συνεχίζει ο Παναγιώτης Καπαταγίδης. Ο οποίος και αυτός εδώ ήταν στην Εχορούδα, σε δικές μας ομάδες και στον Σακρίτη ήταν βοηθός προπονητή. Πέρσι ήταν ο πιο νεαρός προπονητής στη Γάμα Εθνική. Μπορεί και στην ιστορία της Γάμα Εθνικής ο Παναγιώτης Καπαταγίδης και η ομάδα πήγε πολύ καλά, έπαιξε στα play-off και συνεχίζει στον Ερμή Εξοχής, στην ομάδα Πιερίας. Θα πούμε στην Ξάνθη, ανέλαβε προπονητής ο Κώστας Ανιφαντάκης. Στη Δόξα Δράμας συνεχίζει ο Γιώργος Αγγελίδης. Τώρα εδώ υπάρχουν ιστορικές ομάδες. Στο Ανατολική Μακεδονία, ναι. Θράκης, δηλαδή θα ήταν η Δόξα Δράμας, η Ξάνθη, η Καβάλα και οι άλλες ομάδες βέβαια εννοείται. Εντάξει, ενδεχομένως, γιατί είναι σύνολο 10 και ενδεχομένως να πάνε και δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε ποιες θα πάνε ή αν θα πάνε από άλλους νομούς. Στη Δόξα Δράμας που έγινε πρόταση για οδούς Άντζα και Λουκανίδη.
1: Ναι.
0: Στο
1: Παύλου... Να τιμήσουν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι. Ο Παύλος Μελάς Κουτσού, ο πρωταθλητής Ξάνθης, ονομάστηκε Αθλητική Ένωση Θράκης. Να πούμε για το Μακεδονικό. Ότι συνεχίζει ο Θάνος Κούρτογλου, και ανανεώθηκε η συνεργασία.

0: συνεργασία με τον Νόα Φερχόφεν, τον Στέφανο Κουναρίδη, τον τερματοφύλακα και τον Στέλιο Τσουκάνη για 10η χρονιά.
1: Αυτό δεν σου έλεγα.
0: 10 χρόνια είναι.
1: 10 χρόνια.
0: Ναι. Και ο Γουναρίδη ο τερματοφύλακα.
1: Και οι δύο έχουν περάσει και από τον Άρη. Και ο Στέλιο και ο Άγγελο Γουναρίδη. Ο Στέλιο είναι.
0: Στέφανο.
1: Για ποιον?
0: Στέφανο Γουναρίδη.
1: Για τον Στέφανο Γουναρίδη, συγγνώμη. Yeah. Για τον Στέλιο ήταν και αρχηγός του Μακεδονικού, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πολλά
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Και πήρε και ο Μακεδονικός τον 24χρονο Αμερικανό μεσοπιθετικό Κέντ Χάγκαν. Μετά αυτά για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα πούμε για την Εψημή ότι την Τετάρτη στις 18:30 είναι ο τελικός κυπέλλου Παλεμάχων Ελπίδα Τούμπας Φίλιρο στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Νίκη Ευκαρπίας που παίζει, που έχει γίνει πλαστικό. Ότι στις 15 Ιουνίου είναι η απολογιστική γενική συνέλευση σε Ψημή. Την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έναντι ΦΙΚΣ.
1: Εκεί θα είσαι, έτσι?
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: έχουμε μέλλον. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 18:30, μάλιστα γίνεται κάλεσμα και από τον πρόεδρο της Ψημής Σάββα Δημητριάδη να παρευρεθούν τα σωματεία, εκπρόσωποι των σωματείων, θα γίνουν και ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν τις ομάδες.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
0: Και δύο ακόμα σημεία, ότι υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή. Την Τρίτη, μάλλον, θα εγκριθεί αυτό για υποχρεωτική συμμετοχή ενός μικρού στην ανώτερη κατηγορία των ενώσεων των τοπικών πρωταθλημάτων σε όλη την Ελλάδα. Την Τρίτη, αυτό να μην εγκριθεί.
1: Να γίνει υποχρεωτικό.
0: Ναι, να παίζει ένας γεννηθέντας το 2009.
1: Ωραίο.
0: Στην καλώς. Ανώτερη κατηγορία. Στην Εψημή είναι η Α1. Και ότι δεν θα υπάρξει, όπως είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ομάδες. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά για αναπλήρωση ομάδων, δεν θα υπάρξει αναπλήρωση ομάδων.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε. Και η δηλώση συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου. Ωραία. Και όλα αυτά φυσικά και στο metrosport.gr. Ρεπορτάζ Χρήστος Γιάπης. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για αυτή την ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε σε αυτό το τέταρτο τον Γιώργο Ζαΐρη ή θα τον έχουμε αργότερα. Να μας δώσει τα νεότερα, τι νεότερα υπάρχουν από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε να πω εγώ αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι ο Άρης είναι σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου, στο να κλείσει το προπονητικό κέντρο. Έχουμε τον Γιώργο Ζαΐρη. Ωραία, αφού έχουμε Γιώργο Ζαΐρη θα τα πούμε λίγο αργότερα για τον Άρη. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Άμα θες πες το να τα ακούσω εγώ, ρε.
1: Όχι, φίλε, πες για τον ΠΑΟΚ, να ακούσω εγώ για τον ΠΑΟΚ και μετά άνοιξε ραδιόφωνο και άκουγε τον Άρη. Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ πως είσαι ήρωας, έχει κάτι διτασιών ήλωτες, αλλά εσύ είσαι ο ήλωτες.
1: Κοίταξε, από το τρίωρο που μας έβαλε ο κύριος Μπούζος την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει.
2: Πού και να μην ήταν φίλος σου και να μην κάνατε μαζί εκπομπή. Εξάωρο θα είχε.
1: Πραγματικά.
2: Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά τα εξάωρα, να ξέρεις.
1: Καλά, το ξέρω.
2: Για πες.
1: Τι έχουμε, τι γίνεται? Έλεγα νωρίτερα, είδα κάτι δηλώσεις Λουτσέσκου που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
2: 500 από τότε που γύρισε στη Ρουμανία.
1: Έτσι, ναι.
2: Με ψωμάκι ζεστό μαζί είναι, εντάξει, καλά είναι.
1: Τι, για αυτή την εποχή τέλεια είναι.
2: Ναι, 500,
1: και Ντεσπότοφ δεν έχει κάτι δηλώσεις. Μια χαρά είσαι.
2: Και Ντεσπότοφ. Ναι, καλά, ο Ντεσπότοφ, άμα θες να ξεκινήσω.
1: Άμα είχαμε εφημερίδα, θα τρίβε στα χέρια σου τώρα.
2: Εντάξει. Απλά ρε παιδί μου, για τον Ντεσπότοφ, επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζαμε όλοι. Δηλαδή, από πέρυσι το καλοκαίρι είχε ένα πρόβλημα και έπεσε με πόνους. Γιατί είπε ότι όλο το χρόνο πονούσα.
1: Ακριβώς.
2: Πέρασα δύσκολα. Εμείς μάθαμε προς τα τελειώματα μέσα από το δελτίο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ ότι λόγω ενός ειδήματος που είχε στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, η πόνη ήταν αφόρητη. Και αποφασίστηκε να κάνει την επέμβαση, στην οποία την έχει κάνει ήδη, έχει περάσει κανένας μήνας. Άρα για τον Ντεσπότοφ λέμε, Γιώργο, ότι αν όλα πάνε καλά στις 28-29 Ιουνίου, όταν η ομάδα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, ο Ντεσπότοφ θα είναι διαθέσιμος. Έκανε και κάποιες δηλώσεις και είπε ότι πέρασα δύσκολα. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που για μένα λογίζεται επιστροφή, από την άποψη ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο έπρεπε το καλοκαίρι, και επειδή καμία ομάδα στην έναρξη της προετοιμασίας δεν έχει συμπληρωμένο ρόστερ, κάθε επιστροφή και κάθε επιπλέον παίκτης για τον Λουτσέσκο που τον ξέρει είναι σημαντικό. Τώρα, ο Λουτσέσκο στις δηλώσεις του ουσιαστικά, όχι δεν μας έκανε σοφότερους, δεν το λέω ειρωνικά, απλά επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με το συνέστημα, και η μεγαλύτερη απόδειξη λέει είναι αυτή ότι είμαι στον ΠΑΟΚ. Προφανώς αυτό θέλει να πει ότι λειτουργεί και το συνέστημα, δηλαδή κάποιοι τον είχαν συμβουλέψει από τη στιγμή που είχε κατακτήσει το ΑΕ το πρωτάθλημα, γιατί να μπλέξει ξανά και να γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό το έκανε. Πήρε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Φυσικά δεν πήρε κάποιο κύπελο με το τελευταίο αυτό κόμμα κόντρα στον Όφη που τον πονά ακόμα. Αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με το συνέστημα. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, γιατί το ρωτήσανε αν θα έπαιρνε την απόφαση κάποια στιγμή να επιστρέψει στη Ρουμανία για να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή επανέλαβε αυτό που λέει πολύ συχνά τώρα τελευταία, συμπληρώνοντας πάντα και τη φράση ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που αποφασίζει.
1: Έτσι. Ναι. Και το είπα και στην αρχή όταν διάβασα, είδα τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, δεν τις ανέφερα γιατί ήθελα να τους σχολιάσουμε μαζί, να τις αναφέρεις εσύ. Απλά πάντα όποτε ο προπονητής Λουτσέσκου πάει στη Ρουμανία και κάνει δηλώσεις, λογικό είναι να τον ρωτάνε και για το πότε θα επιστρέψει στη Ρουμανία να προπονήσει
2: κάποια ομάδα. Λογικό είναι. Λογικό ότι κάποια στιγμή, αλλά δεν το βλέπω πολύ σύντομα να επιστρέψει. Με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξίες και θεωρεί ότι η καριέρα του μπορεί να συνεχιστεί στο εξωτερικό. Έτσι. Δηλαδή στην παρούσα φάση που είναι στον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω να μην επιστρέψει στη Ρουμανία αυτό.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, έχει θέματα ο ΠΑΟΚ με την έννοια ότι αύριο να είμαστε γεροί, πρώτη του μηνός γεροί να είμαστε, μπαίνουμε στο μήνα όπου πρέπει να τρέξουν πάρα πολλά θέματα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, γιατί τον ΠΑΟΚ τώρα τον πιέζει και ο χρόνος αυτό. Είναι μια πραγματικότητα από τη στιγμή που ξεκινάς νωρίς.
2: Το πιέζει ο χρόνος και υπάρχουν ανοιχτές πάρα πολλές παρενθέσεις. Δηλαδή η ίδια η ΠΑΕ, αν θυμάσαι ο κύριος Παπαμίκος που λέει είναι ενεργός σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι θα αλλάξουμε λίγο το οργανόγραμμα της ομάδος κτλ. Προφανώς αυτή τη βδομάδα αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις και οι ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με το ποια άτομα θα στελεχώσουν την ΠΑΕ. Δηλαδή για μένα αυτό το θέμα του αθλητικού διευθυντή να ξέρεις είναι και το πιο σημαντικό. Με την έννοια ρε παιδί μου ότι χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο ο Χρήστος Καρυπίδης, αλλά δεν ήταν και δεν είναι ο αθλητικός διευθυντής που ήταν π.χ. ο Μίχελ, ο Άρνεσεν, ο Μπότο και δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει αυτή την απόφαση, γιατί πρέπει να τρέξουν και τα θέματα τα μεταγραφικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα είναι ο συνδετικός κρίκος της διοίκησης με τον προπονητή, χωρίς αυτό να απαξιώνει το ρόλο και το πώς έχει βοηθήσει την ομάδα ο Καρυπίδης. Αλλά από τη στιγμή που ψάχνονται για αθλητικό διευθυντή, και αυτό η ίδια η ΠΑΕ μας το κοινώνησε μέσω μιας φωτογραφίας, δηλαδή είδε στον Κοσέλεπ το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, δίπλα στην κυρία Γκοντζαρόβα και τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Στη συνέχεια ήρθαν τα δημοσίευματα από την ΠΑΦΟ για τον αθλητικό διευθυντή και που θα έχει μάλιστα και σαν βοηθό, λέει, τον Κοσέλεπ. Να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα ακόμα και το όνομα του Ζήση Βρίζα. Για ενεργοποίησή του. Αλλά ξέρεις τώρα από το θα, το αν και το ποιος. Νομίζω ότι το πιο χρήσιμο για τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι να έρθουν οι ανακοινώσεις από την ίδια την ΠΑΕ, η οποία προς τιμήν της είχε ζητήσει συγγνώμη μετά την απώλεια και της δεύτερης θέσης και είπε ότι πάμε να φτιάξουμε τα πράγματα έτσι ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Και προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιώργο, είμαστε σε αναμονή των πρώτων κινήσεων, έτσι.
1: Και των πρώτων ανακοινώσεων, ναι.
2: Ναι, γιατί είναι αλληλουχία γεγονότων. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, για να κινηθεί μεταγραφικά, δεν σου λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει αθλητικό διευθυντή άμεσα, αλλά πρέπει να υπάρχει να τα βάλουν κάτω και να κλείσει οριστικά και το θέμα του Λουτσέσκου. Το λέω αυτό γιατί όχι το συντηρώ εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά είναι αρκετά εκείνα τα δημοσιεύματα, κυρίως από την Τουρκία. Και η συνεχής δηλώσεις του Λουτσέσκου, που λέει ότι εγώ είμαι εδώ, αλλά ο πρόεδρος αποφασίζει. Εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά για προπονητή, αλλά καλό θα ήταν να αφήσουμε λίγο αυτό το οποίο μας απασχόλησε 15 μέρες και να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να ασχολείται με ουσιαστικά θέματα. Για να καταλάβεις, ακόμα το κέντρο προετοιμασίας επίσημα ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ανακοινώσει.
1: Που θυμάμαι σε άλλες χρονιές με το που ολοκληρωνόταν το πρωτάθλημα, θυμάμαι από τις πρώτες ομάδες που.
2: Αυτό δεν είναι και το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Καλά, προφανώς.
2: Ναι. Γιατί ήδη ξέρουμε που θα κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο Ζαλτ Μπόμελ, στην ιστοσελίδα, στο Facebook, η ομάδα η οποία έχει το προπονητικό κέντρο της περιοχής ανακοίνωσε ότι καλωσορίζουμε για δεύτερη χρονιά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Επομένως ξέρουμε τι θα κάνει, δηλαδή δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος για να πεις παίρνω μπρος. Το θέμα είναι τα μεταγραφικά, έτσι. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του προπόνηση, εγώ θα πω επί Ολλανδικού εδάφους, αφήνω τη μια εβδομάδα προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα λύσουν τα χέρια του Λουτσέσκου ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η κατάληξη κάποιων ανανεώσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ο ΠΑΟΚ έχει τον Μιχαηλίδη, τον Κετζιόρα, τον Μπαρταούλα και τον Κοτά. Αριθμητικά, άμα το δεις ακόμα και για τις προπονήσεις και για τα φιλικά, δεν μπορείς να πας με αυτούς τους τέσσερις. Καμία απαξίωση για Κετζιόρα Μιχαηλίδη, αλλά δεν μπορείς για παράδειγμα να πεις ότι εγώ θα πάω στα ευρωπαϊκά μου μάτς με αυτούς τους δύο, προσευχόμενος μην τραυματιστεί κανείς ή μην αποβληθεί κανείς. Άρα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού είναι πάρα πολύ ψηλά. Εγώ θα πω και η απόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ είναι πάρα πολύ ψηλά. Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Τάισον, γιατί είναι θέμα διαπραγμάτευση το αν θα παραμείνει ή όχι, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αποτελέσει και το σημείο αναφοράς της ομάδας για εκείνη τη θέση. Όπως έχει δηλαδή το Ζίβκοβιτς στα δεξιά, να έχει έναν αντίστοιχο στα αριστερά, έτσι ώστε να μην χαραμίζεται, λάθος έκφραση, να μην χρησιμοποιείται συνεχώς εκεί ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο γνωρίζουμε ότι στο ρόλο δεκαριού δίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και να δούμε και τι θα γίνει και με τους χαφ, έτσι, γιατί και αριθμητικά εδώ άμα το δεις, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν ανανεώσει την συνεργασία με τον ΜΕΙΤΕ που έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει το Ζαφίρι, τον Καμαρά και στη συνέχεια ως εναλλακτική το Θημιάνη, γιατί ο Μπιάνκο αποχώρησε με την έννοια ότι το συμβόλαιό του ο δανεισμός του έχει ολοκληρωθεί, ο ΣΔΟΕΦ είναι θέμα διαπραγμάτευσης και οι Ρώσοι επιμένουν και λένε ότι απέχει πολύ ο ΠΑΟΚ από το να συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, για να μην σε πάω και στη θέση του αριστερού μπάκου, όπου ο Μπάμπα είναι στην εθνική ομάδα με την Γκάνα στο Μεξικό. Ακόμα και αν η Γκάνα αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων, Γιώργο, μέχρι τις 17-18 Ιουνίου θα είναι στα γήπεδα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με ελάχιστες μέρες ξεκούρασης και δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα Τέιλορ, ο οποίος ναι, μπορεί να ήταν μια μεταβατική χρονιά η πρώτη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Και εδώ μπαίνει στο κάδρο Γιαννούλης. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχο το Γιαννούλη. Τελεία και παύλα. Αλλά υπάρχει μια ομάδα που είναι η Augsburg. Μια ομάδα που δεσμεύει τον ποδοσφαιριστή μέχρι το 2028. Και μια ομάδα η οποία ζητάει 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσει ελεύθερο. Έτσι. Εγώ σου λέω ότι είναι καλοδεχούμενη η όποια διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ, μπας και γλιτώσει κάποια χρήματα, αλλά το θέμα είναι να ανακοινωθεί για να νιώσει και ασφάλεια ο Λουτσέσκου και στο αριστερό άκρο, όπως νιώθει ασφάλεια για παράδειγμα έχοντας τον Γκένι στα δεξιά, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι βασικές μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, γιατί ξέρεις τι, πάντα παίρνω το παράδειγμα, επειδή το ζω περισσότερο, του Άρη πέρυσι, το ξεκίνημα της προετοιμασίας νωρίς, δεν είχε βασικό κορμό, δεν πλαισίωσε τους παίκτες που είχε νωρίς για να πάει να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να ξεκινάει τόσο νωρίς τις υποχρεώσεις.
2: Σωστό, βασικό κορμό ΠΑΟΚ έχει, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι, έχει βασικό κορμό ΠΑΟΚ,
2: ναι,
1: όντως.
2: Ναι, απλά λες ότι κάποιοι από τους παίκτες οι οποίοι είναι στη διακριτική μου ευχαίρεια να τους κρατήσω, τους κρατάω να είμαι στο δεύτερο προκριματικό γύρο ασφαλής και παράλληλα να κάνω και μεταγραφές εκεί που πονάω. Εντάξει, δηλαδή το ξέρεις και εσύ, καμιά ομάδα δεν ολοκληρώνει το ρόστερ τον Ιούλιο και πολύ περισσότερο ΠΑΟΚ.
1: Δεν μπορείς, ναι, δεν μπορείς να το ολοκληρώσεις,
2: ναι,
1: το ρόστερ. Να κάνεις μία-δύο κινήσεις ποδοσφαιριστών ενδυνάμει εντεκάδας είναι όμως το σωστό που πρέπει
2: σωστό
1: να γίνει.
2: Και δεν το λέμε επικοινωνιακά, το λέμε για λόγους ουσίας. Ο ΠΑΟΚ τη μεγάλη ζημιά την έπαθε χάνοντας το κύπελο. Αυτή τη στιγμή θα ήταν άνετος, γιατί θα είχε εξασφαλίσει League Face Conference και θα έπαιζε ξανά τον Αύγουστο, άρα θα είχε πολύ μεγάλο χρόνο και για ξεκούραση. Δεν θα τον απασχολούσε και το Μουντιάλ σε ό,τι αφορά Σάντσες Μπάμπα, να προλάβει έναν κάποιο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην ουσία. Τώρα πρέπει να τρέξει, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί εκεί που ήταν και πέρυσι, δηλαδή στο League Face του Europa, και δύο τουλάχιστον προκρίσεις για να εξασφαλίσει το League Face του Conference League. Χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο, ο Όφη το έχει καταφέρει αυτό. Δηλαδή το League Face του Conference, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ακριβώς.
2: Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας αυτή η εβδομάδα, είναι εβδομάδα ανακοινώσεων από πλευράς ΠΑΕ για να εξηγήσει το πλάνο της και να δούμε ποια άτομα θα στελεχώσουν την ΠΑΕ στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να αρχίσει λίγο να τσουλάει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός από τη στιγμή, Γιώργο, που σε τρεις εβδομάδες και κάτι το αργότερο ΠΑΟΚ θα ξαναμπεί στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή αν λέμε ότι 29 Ιουνίου θα κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, καταλαβαίνεις ότι θα έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5-6 μέρες προπονήσεων στην Ελλάδα.
1: Μια προσαρμογή είναι εδώ στην Ελλάδα ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Όχι, απλά να πω ότι για εισιτήρια διαρκές, γιατί ξέρει, σιγά σιγά βγάζουν οι ομάδες. Συνήθως ο ΠΑΟΚ το κάνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Επομένως, δεν είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και δεν ξέρω αν ξεπέρασε ακόμη την ήττα της Arsenal. Γιατί από όσο θυμάμαι, Arsenal δεν είσαι. Η ομάδα σου δεν είναι η Arsenal.
2: Να σου πω λίγο την αλήθεια, έτσι πως πήρε φόρα στο τελευταίο πέναλτι, ήμουν σίγουρος ότι θα το χάσει.
1: Ναι. Και εγώ,
2: αλλά δεν πήρα,
1: και εγώ βλέπαμε με την παρέα μου τον τελικό και ποντάραμε περισσότερο στο ότι θα το χάσει, ναι.
2: Σαν του Καράμπελα ήταν το πέναλτι.
1: Λες και ήσουν στην παρέα μου, μίλησες τώρα.
2: Όχι, το πώς ήταν πολύ δίπλα-δίπλα.
1: Όχι, γιατί αυτό... αναφέρθηκε στο
2: τραπέζι. Όχι, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, χαβαλέ, κάνουμε το
1: πέναλτι. Έκοψε
2: ένας τύπος την εικόνα από το πέναλτι, το χαμένο της Άρσεναλ και ταυτόχρονα το χαμένο πέναλτι με τον Καράμπελα.
1: Ναι, ναι.
2: Και η μπάλα πήγε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Πήραμε το πρωτάθλημα, ρε Γιώργο, κάτι.
1: Εντάξει, ναι, όντως, αλλά εκεί που έφτασες πήρες και το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, εγκλώβησες λίγο εκεί την Παρή. Εντάξει.
2: Η Παρή είναι πυραυλοκίνητη ομάδα.
1: Ναι, όντως.
2: Πέρα από την πλάκα, θα μου πεις τώρα τι λες, ρε Ζαχρή, αυτός κοιμάται και ξυπνάει το μεσημεριανό του ύπνο έχοντας κάτω από το μαξιλάρι 100.000 ευρώ επιπλέον μόνο κάθε μέρα. Αλλά πώς μπορεί να αισθάνεται, ρε φίλο, Εμπαπέ?
1: Όντως, είναι ένα ερώτημα αυτό.
2: Η απάντηση είναι, κοιτάει το τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Λες, του λέει μια χαρά είμαστε.
2: Ναι,
1: κάτσε να μπω στο Άιμπαν λίγο, μια χαρά.
2: Πόσο μάγκες ήταν και στην Παρή που αποφάσισαν να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Ερίκε που τους έπεισε ότι εγώ μπορώ να σας το φέρω,
1: ναι,
2: χωρίς
1: τον
2: καφέ, και τους έφερε και τα δύο.
1: Βέβαια. Και, ναι, αυτό το είδα τώρα, το είδα σε μια δήλωση που έκανε ο Ενρίκε στον Τιερί Αρή, ξέρεις, γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές πλέον κάνουν και podcast τέτοια,
2: ναι.
1: Και λέει ότι πέτυχες αυτό που είπες, ότι μπορώ να κατακτήσω και το Champions League, να κατακτήσω τα πάντα χωρίς τον Εμπάπε, και το πέτυχες.
2: Και τώρα τι κάνει ο Ερίκε?
1: Τι κάνει?
2: Φεύγει ή μένει?
1: Μένει. Ανάλογα.
2: Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν είναι ξένο δημοσίευμα, ναι, η ώρα του Ζιντάν.
1: Α,
2: για Παρίσι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Εγώ θα έφευγα πάντως αν ήμουν Ερίκη.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πήρα δύο.
1: Τι άλλο να κάνεις? Ναι,
2: ναι, όμως, πήρα δύο για αυτό.
1: Εντάξει, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον.
2: Μπορεί, εντάξει, Λίβερπουλ νομίζω βρήκε προπονητή. Τον Ιραόλα δεν πήρε.
1: Έχει ανακοινωθεί.
2: Όχι, αλλά έτσι,
1: ναι,
2: λένε.
1: Ναι. Εγώ διάβασα, το είπα και νωρίτερα, για Πέπε Γκουαρδιόλα που λέει η Daily Mail ότι θέλει να αναλάβει την εθνική Αγγλίας. Μακάρι. Τα επόμενα χρόνια, μετά το 2020.
2: Ακόμα, ακόμα δεν άρχισε ο άλλος να το φάει.
1: Όχι. Είπε ο Γκουαρδιόλα, δήλωσε ότι θα κάνει μία παύση τουλάχιστον ενός έτους,
2: ναι,
1: και αργότερα είναι επιθυμία του να αναλάβει την εθνική Αγγλίας. Σύμφωνα με την Daily Mail.
2: Ναι, και άμα το
1: μακάρι σηκώσει, να γίνει για εμάς τους λάτρεις της Αγγλίας, της εθνικής
2: και
1: Αγγλίας.
2: Και άμα το σηκώσει, ρε φίλο, του
1: καλά, εντάξει, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Ναι.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εγώ εδώ διάβασα ότι ο Μπενίτεθ λέει δεν είναι αδιάφορος για την εθνική Ιταλία, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Θα δούμε.
2: Εντάξει.
1: Έγινε, Γιώργο.
2: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
2: Τώρα θα μιλήσεις για Άρη, για να μην τα αλλάξω γι' αυτό.
1: Τώρα, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα.
2: Ποιον έχει συγχωλήπτη?
1: Γιάννη Λελίδη, μπροστά μου, κορώνα, βουνό.
2: Τα χαιρετίσματά μου. Γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργαρα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Πήραμε και λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για τις εξελίξεις που αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα και με τα γραφικά. Να δούμε τι θα γίνει και να μπει και ένα τέλος σε αυτή την φημολογία που υπάρχει για τον Λουτσέσκου γενικότερα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο και κάτι λιγότερο για το τέλος εκπομπής. Από τις 4 είμαστε μαζί, θα ακολουθήσει Αχίλλειος Έξαρχος. Μέχρι τις 7 μετά Μιχάλης Βραζιλιάνος. Θα έχουμε σε λίγο Χρήστο Εφανή, θα δούμε αν θα έχουμε και λίγο ρεπορτάζ Ηρακλή. Προς το τέλος να δώσω κάποια αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη στα φιλικά Ελβετία-Ιορδανία 3-1, Τσεχία-Κόσοβο 2-0 στο 36, στην Δανία Έσμπερκ-Λίγκμπι 2-1, Χίλερορτ-Χφιντόρβε 1-1, Χόρσεντς-Κέλτινγκ 1-0. Και με αυτή την κομματάρα που επέλεξε ο Γιάννης Λελίδης θα καλησπερίσω ο Χρήστο Στεφάνη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Όντως, ωραίο το τραγούδι.
0: Ωραίο, ναι. Αρκεί να είσαι κανένα beach bar τώρα, όχι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια για να σκεφτεί beach bar.
0: Έτσι.
1: Άμα ακούς μουσική.
0: Τι γίνεται.
1: Τα ερεθίσματα. Καλά, έτσι.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Βασικά,
0: δεν είσαι. Λίγους...
1: Ναι, πρέπει να είμαστε από τους λίγους που δεν είμαστε σε beach bar.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, εσύ, ο Γιάννης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι.
0: Ναι, ναι. Ο Γιώργος Καραγιάννης, ο Αχίλλειος ο Έξαρχος, όσοι είμαστε,
1: ναι,
0: όσοι είμαστε εδώ. Ο Γιώργος Μπούζος που μας έβαλε να κάνουμε αυτό το δύο ώρο, μάλλον είναι σε κάποια παραλία.
1: Φυσιολογικό. Μας έβαλε.
0: Έτσι. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε, με.
1: Ό,τι θες.
0: Πόλη, τι έχουμε.
1: Πόλη που είναι άδεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: άδεια είναι, γιατί και εγώ μέχρι να έρθω εδώ, ναι, άδεια ήταν.
1: Άδειες από τους κατοίκους της σήμερα. Χθες είχε λίγο κόσμο, Σάββατο είχε και λίγο αγορά, λίγο τέτοιο. Άδεια σήμερα ευτυχώς σώζουν την κατάσταση τουρίστες. Γιώργο, έχουμε πολλούς. Πολλούς Τούρκους, δηλαδή βλέπεις στο δρόμο, επειδή έχουν και το μπαϊράμι τους αυτοί και έχουν πολλές μέρες αργία, yeah. Έχουν έρθει πάρα, πολλούς, πάρα πολλά αυτοκίνητα, κάποτε τους βλέπω μόνο με λεωφορεία. Αυτοκίνητα και μηχανές μου κάνει εντύπωση.
0: Okay.
1: Έγιναν και Τούρκοι μηχανόβοι, θυμάμαι ότι στην Κωνσταντινούπολη δεν έβλεπες δίκυκλο. Υπήρχε τότε η φήμη που μάλλον βέβαια ήταν ψεύτικη ότι δεν υπάρχουν δίκυκλα στην Κωνσταντινούπολη γιατί τους πατάνε οι οδηγοί με τα αυτοκίνητα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι μία φορά που έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη σαν τρελή. Ναι, οδηγάν.
1: Είδες δίκυκλα.
0: Όχι, όχι, δεν θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, ναι, όντως. Τελικά υπάρχουν και υπάρχουν αρκετοί με μεγάλες μηχανές που τις βλέπουμε να περνούν και από την Θεσσαλονίκη να μένουν. Αλλά και άλλοι, και Βαλκάνοι που θα ταλαιπωρηθούν και μαζί με αυτούς θα ταλαιπωρηθούν και δικοί μας κάτοικοι, που Έλληνες εννοώ υπήκοοι, που θα πάνε να περάσουν τα σύνορα, γιατί από σήμερα, αν αυτοί δεν έχουν τριήμερο, οι Βορειομακεδόνες και οι Σέρβοι και οι Βουλγαροί δεν τους αγγίζει, που είναι ορθόδοξοι, αλλά είναι παλιά ημερολογία, και αυτοί, θα υπάρχει θέμα από σήμερα το απόγευμα, γιατί έχει αλλάξει το καθεστώς εκεί για τους πολίτες εκτός Σέγγεν. Και παρατηρούνται τρελές ουρές, οι οποίες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους πολίτες των χωρών που πρέπει να ξαναδώσουν βιομετρικά στοιχεία πάρα πολύ, γιατί μπαίνουν και βγαίνουν από χώρα Σέγγεν όπως είναι η Ελλάδα, και οπότε παίρνει γύρω στα 5 με 10 λεπτά ανά άτομο, ακούω και μαθαίνω, οπότε αν θέλω να φύγετε πάρτε 4 άτομα, αντιλαμβάνεστε πόσο κάνει, ταλαιπωρούνται και αυτοί που είναι στην ουρά και ενδεχομένως δεν παίρνουν από άλλοι δηλαδή. Έξοδο και αυτοί που είναι πιο πίσω και υπάρχουν ουρές που φτάνουν χιλιόμετρα. Ένα σημερινό απόγευμα μπορεί να είναι και αυτό. Προσοχή όσοι κατευθύνονται προς το Τελωνείο, όπου έχουμε με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία, και αυτή δεν είναι Σέγγεν. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μεγάλες ταλαιπωρίες. Όπως ταλαιπωρήθηκαν και όταν μπήκαν, και αυτό θα είναι σε πλήρη εφαρμογή από τις 14 Ιουνίου. Υπάρχουν ακόμα. Περισσότερο, αν δεν τρέξουν γρήγορα τα μηχανήματα εκεί και ο εξοπλισμός, θα έχουμε θέματα που μπορεί να επηρεάσουν και τον τουρισμό μας τον οδικό. Ενώ με την Βουλγαρία βέβαια δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα, είναι ανοιχτά τα σύνορα, και με τη Ρουμανία είναι και Τσέγγεν.
0: Είναι πλέον ανοιχτά, ναι.
1: Οπότε εδώ να δούμε τι θα προκύψει σήμερα. Αλλά την πόλη τη γέμισαν και τις γύρω παραλίες. Όπως γέμισαν μέχρι και το Πόζαρο που έφτασα σήμερα εγώ, γεμάτο ήταν και από Έλληνες και από ξένους. Ωραίο σημείο, πραγματικά, έτσι, ειδικά για τέτοιες, αν θες κάτι εναλλακτικό, και το τοπίο δεν είναι απαραίτητα να κάνεις και λουτρά, αν δεν θες, μπορείς να κάνεις τη φύση, εξαιρετικό. Βέβαια τα πολλά τέτοια αφήνουν, η πολυκίνηση και τα πολλά χιλιόμετρα έχουν θέματα. Είχαμε χθες μια καραμπόλα στην περιφερειακή και είχαμε και ένα ατύχημα με γουρούνα, το αναφέρω, δεν ήταν σοβαρό, απλά τα καλοκαίρια τα έχουμε αυτά και πολλές φορές είναι πολύ τραγικά αυτά τα ατυχήματα. Είχαμε ένα τέτοιο στο Κατσάνδρινο της Χαλκιδικής, θέσε το σερβεστικό κανάλι 30χρονος που την οδηγούσε.
0: Δύσκολος δρόμος. Εκεί το Κασανδρίνο.
1: Δύσκολο δρόμο, ναι. Δύσκολο και το μηχάνημα. Είναι δύσκολε οι γουρούνε, χρειάζεται πολύ εμπειρία.
0: Πρέπει δηλαδή, να ξέρει.
1: Σε όποιο του οδηγεί. Οπότε αυτοί που νοικιάζουν συνήθω δεν ξέρω αν ήταν νοικιασμένοι συγκεκριμένοι. Πάντω δεραπάρισε, πήγε στο αρδευτικό κανάλι, έπεσε στο αρδευτικό στήθο και επιχείρησε την πυροσβεστική. Για να το βγάλουν, φαίνεται πω είναι ελαφρά τραυματία, γιατί πήγε μέχρι το κέντρο υγεία για τι πρώτε βοήθειε. Μάλλον δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό που λέμε φτηνά την γλίτωσε ο συγκεκριμένο. Και αυτά είναι τα θέματα της πόλης λίγο πολύ.
0: Εκτός...
1: Είχαμε λίγο μόνο αυτή την αδιαθεσία του Πατριάρχη Αγημερικής που ήταν εδώ στην Καλαμαριά το πρωί. Ευτυχώς και αυτή, όπως μαθαίνουμε, εξελίχθηκε μέσα εν ώρα λειτουργίας, μεταφέρθηκε στο 424, πήρε και εξιτήριο κιόλας. Ήταν κάτι πολύ προσωρινό, δηλαδή χωρίς να τον ταλαιπωρεί περαιτέρω. Συνέβη στην πόλη μας, απλά γι' αυτό το αναφέρουμε.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εκτός βλέπω βία επεισόδια στην Αλβανία.
1: Αλβανία, ναι, εκεί θα.
0: Και υπάρχει και ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες
1: ναι,
0: από
1: τότε. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε διάβημα. Ουσιαστικά τονίζοντας τις αλβανικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές ό,τι αφορούν Έλληνες και δεν το έβγαλε τυχαία. Γιατί τώρα που ήταν ένας Έλληνας, αλλά αυτή η περιοχή από ό,τι θυμάμαι και είδα είναι λίγο πάνω από τον Αυλώνα, λέει, πιο ψηλά από τα μέρη που εμείς ξέρουμε ως Βόρειο Επίγειο, τη Χιμάρα, δηλαδή του Αγίου 40 και όλα αυτά που εκεί το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και μην ξεχνάτε ότι εκεί ξεκινήσει μια διαμάχη τέτοια μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού, δηλαδή της ελληνικής μειονότητας αλλά και των αλβανικών κατοίκων που έχουν στην κατοχή τους παραθαλάσσια οικόπεδα. Έχουν καταγγείλει χρόνια τώρα το καθεστώς Ράμα ότι προσπαθεί να τους θα υφαρπάξει και να κάνει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μια τέτοια πήγε να γίνει εκεί, από ό,τι κατάλαβα, γι' αυτό ξεσηκώθηκαν και οι κάτοικοι και μάλιστα κόντρα σε περιβαλλοντικές μελέτες που έλεγαν ότι δεν έπρεπε να γίνει. Μια τέτοια πήγε να γίνει, ξεσηκώθηκαν, ξέσπασαν βία επεισόδια ανάμεσα στους τραυματίες και ένας Έλληνας και γι' αυτό οι ελληνικές αρχές έβγαλαν αυτό το διάβημα προκειμένου να προλάβουν εξελίξεις που θα έχουμε και νοτιότερα ενδεχομένως. Ίσως μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και τα επόμενα χρόνια, όπου οι καταγγελίες αυτές είναι χρόνια τώρα από τους κατοίκους εκεί των ακτών του Ιωνίου, της Αδριατικής, ουσιαστικά της αλβανικής περιοχής.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, αν υπάρχει.
1: Όχι, αλήθεια είμαστε ήσυχα, δεν έχουμε τίποτα πια.
0: Μπα, όχι, δεν έχει
1: ούτε μεταγραφή.
0: Όχι, νωρίτερα ο Γιώργος Ζάιρης μας προειδέασε ότι η εβδομάδα που ξεκινάει. Τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ θα είναι εβδομάδα πρώτων εξελίξεων, να σου το πω.
1: Εντάξει, ας κάνει και διακοπές ο Ζάιρης, νομίζω ότι δικαιούται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά, καλά συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χρήστο Στεφανή. Έτσι πήραμε μια εικόνα από το τι συμβαίνει στην πόλη. Την άδεια σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες πόλη μας, λόγω και της αργίας αύριο του Αγίου Πνεύματος. Λογικό είναι να έχουν φύγει περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχει φύγει και ο Γιάννης Τσερβίνης, αν και νομίζω ότι έχει φύγει. Κάπου λιάζεται ο Γιάννης προς Χαλκιδική. Έτσι. Γιάννη.
1: Τι γίνεται. Κλείνω ευλαβικά το γόνι. Βγάζω το καπέλο.
0: Έλα, ναι,
1: πρώτα
0: ναι.
1: Στο Γιάννη Λελίδη που έβαλε Τιέστο.
0: Ναι, άστο. Άστο. Πολύ δυνατός.
1: 15 χρόνια DJ πάνω εκεί στην Οριστιάδα Αλεξανδρούπολη, παντού τη Δημότικο, έκανε παπάδες.
0: Ναι.
1: Βγήκε η εξωτερικό.
0: Κεντούσε
1: ο Λελίδης. Και κάθε μέρα που κάνουμε, όταν είναι και το απόγευμα μαζί με τον Μιχάλη Σαρόπουλο, κάνει παπάδες. Κάνει.
0: Πολύ δυνατός. Μας βάζει βέβαια σε μούτ έτσι καλοκαιριού, beach bar και τα λοιπά. Εμείς είμαστε
1: χαλκιδική,
0: εδώ. Εσύ που είσαι Χαλκιδική, ας πούμε. Χαλκιδική δεν είσαι, κάνω λάθος.
1: Ετοιμάζομαι μια καλή θεάρα σε λίγο.
0: Τα παλιά τα χρόνια, τα καλά τα χρόνια αυτά.
1: Μπορείς να πεις ένα, όπως άκουσα.
0: Ξέρω, θα πας και στην πλατεία. Ναι, εννοείται.
1: Το 4-6 κούμπωσε πάνω.
0: Αφού δεν έβαλε 4-7 πάλι όπως την προηγούμενη εβδομάδα, μια χαρά. Θα πας εκεί στην πλατεία, ξέρω εγώ τώρα.
1: Έμαθαν εκεί, πίνω, εντάξει, και αν όλες και είναι αφόκια εδώ, τα παιδιά σημαίες έχουν ανέβει πλέον, τι γίνεται για Νάρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα του χρόνου, λέω παιδιά, εντάξει, ήρθε η ώρα μας και εμείς να χαρούμε έτσι, καλά κάνετε και χαίρεστε, φυσιολογικό είναι, 9 χρόνια, στεναχωρημένοι ήταν.
0: Εντάξει. Επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε ή ήρθαμε.
1: Εντάξει, το ερχόμαστε δεν μ' αρέσει, να πω την αλήθεια πολύ. Το θέμα είναι όταν έρχεσαι ή όταν
0: μένεις.
1: Όχι απλά να μένεις, να βάζεις και να κάνεις αυτό που έκανες παλαιότερα, που ήσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, που διεκδικούσες και να έχεις μια καλή χρονιά. Θα είναι δύσκολη πρώτη χρονιά του Ρακλή στη Σουπελιγκέρα, με την έννοια ότι και κάποιες στιγμές θα έρθουν και στιγμές πίεση θα έρθουν και άσχημα αποτέλεσματα θα έρθουν. Εγώ αυτό που έλεγα και με τον Δημήτρη Βασβαρέλα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το θέμα είναι να υπάρχει σωστή διαχείριση από τον οργανισμό, από όλους και από τον μεγαλομέτοχο και από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και από τους συνεργάτες του και φυσικά και από τον κόσμο αυτών των στιγμών που θα έρθουν, αυτών των δύσκολων περιόδων που θα έρθουν. Η κατάσταση όσον αφορά
0: τις
1: αλλαγές στο οργανόγραμμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή.
0: Και τις τελέχωσες, ακριβώς.
1: Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει όχι, αλλά αυτό που βλέπω και δεν μπορώ να μην το πω είναι ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης έχει τη διάθεση ξεκάθαρα και την πρόθεση και το δείχνει να ξεκινήσει με τη στελέχωση της ομάδος που ήταν απαραίτητη και φωνάζαμε και γαυγίζαμε και εγώ και ο Δημήτρης σε εκπομπές μας, όχι για να το παίξουμε αιρετική, όχι για να δείξουμε ότι και καλά είμαστε οι έξυπνοι εμείς, αλλά επειδή τα βλέπαμε μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά εγώ αποδείχθηκε ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης την περσινή χρονιά αυτό το οποίο ήθελε ήταν ένα και μόνο να ανέβει ο Ηρακλής κατηγορία. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν η ομάδα έχει μάρκετινγκ, υπεύθυνο εμπορικού τμήματος, υπεύθυνο τύπου κτλ. Ήταν ο αυτοσκοπός η άνοδος στην ομάδα. Από τη στιγμή που το πέτυχε, φέτος φαίνεται και αποδεικνύεται ότι τον ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα.
0: Προφανώς. Σωστή στελέχωση με σωστούς ανθρώπους στο σωστό σημείο, στην κατάλληλη θέση. Ακριβώς αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι λεπτομέρειες, ξέρεις, που ο κόσμος μπορεί να μην τις βλέπει, γιατί ξέρεις, ειδικά το καλοκαίρι μεταγραφές, ο παίκτης που θα πάρουμε, να δούμε ποιος είναι, τι είναι, τι βιογραφικό έχει. Αλλά η στελέχωση, η σωστή με ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, ξέρεις ότι πάντα βοηθάνε προς την σωστή κατεύθυνση.
1: Έτσι είναι. Βοηθάει πάντα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά θα αποτελούν και το συνδετικό κρίκο με τη διοίκηση, μιας και ο κύριος Μονεβασιώτης κατοικεί και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα, δεν μπορεί να είναι καθημερινά εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο συνδετικός κρίκος της διοίκησης του προπονητή των παικτών αλλά και των ακαδημιών, δηλαδή θα έχει λόγο για όλο το οικοδόμημα του Ρακλή και για τις μεταγραφές φυσικά. Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής και αυτός φυσικά θα έχει άποψη για τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο Άξιος Στολτίδης, ο οποίος πλέον θα είναι γενικός αρχηγός της ομάδας στη νέα χρονιά. Και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος θα είναι ο σύμβουλος του του κύριου Μοναβασιώτη δεν ξέρω, δεν έχει γίνει γνωστό. Αν ίσως είναι και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, νομίζω δύσκολα, που θα εκπροσωπεί τον Ηρακλή και στις συνεδριάσεις της Super Link. Γιατί το λέω δύσκολα, γιατί υπάρχει και αντιπρόεδρος, βέβαια, η κυρία Περάκη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν παρούσα στις ανάλογες συνεδριάσεις, αλλά τη Super Link 2. Οπότε γι' αυτό είπα δύσκολα. Θεωρώ ότι η κυρία Περάκη έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι αυτή η οποία θα εκπροσωπεί τον Ηρακλή. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής σχεδόν έχει κλείσει. Θα ανακοινώσει τη συμφωνία και με τον κύριο Σκετάκη, τον οποίο τον ξέρεις, τον ξέρεις όχι προσωπικά, επειδή ήταν στην ομάδα του Άρεο.
0: Έτσι ήταν στον
1: Άρεο. Τα προηγούμενα χρόνια ως εμπορικός διευθυντής. Θα ανακοινωθεί και ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει απομείνει τίποτα άλλο. Κάποιες προσθήκες ίσως στα γραφεία, okay. Και σειρά θα πάρουν τα μεταγραφικά. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε Γιώργο στον Ηρακλή, ο Ηρακλής έχει κλειδώσει, έχει συμφωνήσει με 8-9 ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής. Εάν ισχύει αυτό που δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν ισχύει, αυτό το οποίο μεταφέρουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εάν λοιπόν ισχύει αυτός ο αριθμός, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός και ενθαρρυντικός εν ώψη της συνέχειας, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει περίπου 20 ποδοσφαιριστές, εάν έχει συμφωνήσει με τους 8-9, καταλαβαίνεις ότι είναι σχεδόν το 50%.
0: Έτσι, και τόσο νωρίς. Που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, okay, τον Γιώργο Αθανασία, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή πλέον.
0: Και από τη στιγμή που και ο ίδιος ανακοίνωσε ότι έκλεισε το κεφάλαιο Άρης. Εντάξει,
1: ναι, έγινε και από ό,τι γνωρίζω και η επίσημη φωτογράφηση της παρουσίασής του όταν αυτή γίνει και επίσημα για να υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουν στον Ηρακλή μέχρι τις 30 Ιουνίου για να ανακοινωθούν οι ποδοσφαιριστές, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό πλέον. Γιώργο, με την έννοια ότι και ο Μάναλης, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, είχε συμβόλαιο, το έλυσε, παρουσιάστηκε.
0: Ανακοινώθηκε από τον Μάναλη. Αν λύσει το συμβόλαιο, ακριβώς. Ναι.
1: Ναι, ο Μπουχαλάκης το ίδιο. Απλά νομίζω ότι ήθελαν λίγες μέρες να βγει και ο Μάιος και από εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις. Έτσι κι αλλιώς, παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου με μια ομάδα, αλλά έχει συμφωνήσει με την ομάδα του να μην συνεχίσει εκεί πέρα και να συμφωνήσει άλλη ομάδα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να μην ανακοινωθεί
1: ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι. Από εκεί πέρα υπάρχει το ενδιαφέρον του Ηρακλή, το οποίο το μεταφέραμε στο medosport.gr για τους δύο παίκτες της Κηφισιάς, τον Μπόμπο και τον Λαρουσί, πακέτο.
0: Ναι. Το Μπόμπο έκανε και πολύ καλό πρωτάθλημα. Εντάξει.
1: Έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, πέτυχε 10 γκολ, ήταν εγκεφαλικός παίκτης για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί και αυτός μια γεμάτη χρονιά με γκολ και ασίστ για αριστερό μπακ. Γαλλο-Αργεντινός 25 ετών, εκεί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι αγωνίστηκε στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού από την Τρουά, αλλά από ό,τι γνωρίζω οι άνθρωποι της ομάδας του Ηρακλή μιλάνε και με τους ανθρώπους της γαλλικής ομάδας, είτε για να παραταθεί ο δανεισμός του, είτε για να αποκτηθεί ως ελεύθερη μεταγραφή, εφόσον δεν ενδιαφέρει τη γαλλική ομάδα. Σε αυτούς τους δύο παίκτες, ο συνδετικός κρίκος Γιώργο, και νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο σε μια πιθανή απόκτησή τους είναι ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος μαζί τους ήταν πέρυσι στην Κηφισιά, οπότε έχει και
0: εικόνα και επαφές, ακριβώς, και επαφές καλύτερες.
1: Υπάρχει το όνομα του Γεράσιμου Μήτογλου, επίσης του Έλληνα κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ατρόμητο, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν θα συνεχίσει τον Ατρόμητο. Δηλαδή, ο Ατρόμητος μετά την ανανέωση του συμβολέου του Σταυρόπουλου δεν τον έχει στους παίκτες τους οποίους επιθυμεί να παραμείνουν στην ομάδα. Και φυσικά υπάρχει και ο Φέλτες από τον Πασιλαϊκό, που έχουμε αναφέρει και γι' αυτόν, επίσης κεντρικός αμυντικός. Υπάρχει ο Φεντερίκο Μπάρμπα, για τον οποίο από ό,τι γνωρίζω ενδιαφέρεται και ο Άρης.
0: Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σύμφωνα με τα δημοσίευματα. Ναι. Όπως και για τον Πόμπο, δηλαδή είναι ένας παίκτης που είναι στο πλάνο. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα διαπραγμάτευσης, θέμα επιθυμίας ποδοσφαιριστή, πώς τον προσεγγίσεις. Okay.
1: Ναι, είναι και αυτό. Τώρα για όσους, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε ότι πώς γίνεται η διαδικασία στον Ηρακλή, είναι πολλοί νέοι, πολλά τα νέα τα πρόσωπα στην ομάδα, ποιος αποφασίζει. Η ακολουθία είναι συγκεκριμένη, δηλαδή ο Άγγελος Μπασινάς με τον Γιάννη Αμανατίδη, αλλά και τον Αντώνη Τομανίκα, ο οποίος είναι υπεύθυνος σκάουτινγκ και αυτός μετά τα ταξίδια που έκανε πριν ολοκληρωθεί ακόμα τα play-off, πριν ολοκληρωθούν, έχει μια σχετική λίστα με παίκτες που πιθανόν ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Μιλάνε με τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Βάλτερ Ματσάρη είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και από εκεί πέρα προχωράνε τις συζητήσεις με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο πάντως και στέκομαι στο συγκεκριμένο αριθμό, γιατί αυτό έχω μάθει από το μέσο του ρεπορτάζ, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα φέρει στην Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή, 3 ή 4 δικούς του ποδοσφαιριστές. Μιλάω για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι Ιταλοί, θα προέρχονται από το, κυρίως από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω ότι ο προπονητής του Ηρακλή παρακολουθούσε και αρκετούς αγώνες από τη Serie B, η οποία έτσι κι αλλιώς χρονικά ολοκληρώνεται αργότερα από τη Serie A. Και είναι δεδομένο ότι και ο Ματσάρ θα φέρει 3 ή 4 συμπατριώτες του για να αγωνιστούν στον Ηρακλή.
0: Έτσι, λογικό να θέλει και ο προπονητής να έχει και δικούς τους εισαγωγικά παίκτες που τους ξέρει και τον ξέρουν. Ωραία, έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, θα έχεις δουλίτσα.
1: Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι για τους φίλους του Ηρακλή. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί όλοι. Το απολαμβάνουν, το χαίρονται. Και αυτό που τους λέω, που λέω και σε πολλούς φίλους μου, με τους οποίους επικοινωνώ, που πολλές φορές μπορούν να δεν σε ανασχετούν με τα πολλά ονόματα, ξέρεις, καταλαβαίνεις, που γράφονται, που λέγονται, ανεξάρτητα αν υλοποιηθούν ή όχι κάποιες περιπτώσεις, ότι αυτή είναι μια υγιής κατάσταση. Αυτή είναι μια ωραία κατάσταση. Ακόμα και.
0: Όχι, μια κατάσταση που τη χαίρεσαι και την περιμένεις.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, το να ακούγονται ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που 9 χρόνια δεν ακουγόταν τίποτα, ή μάλλον ακουγότανε ότι ο Ηρακλής κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών, ότι ο Ηρακλής δεν θα πάρει την αδειοδότηση, ότι ο Ηρακλής πρέπει να πληρώσει κάποια τροφία, ότι ο Ηρακλής έχασε ακόμα μια υπόθεση στην ΕΠΟ. Yeah. Ότι ο Ηρακλής πρέπει να καταβάλει χρήματα στους πρώην ποδοσφαιριστές του, γιατί αλλιώς κινδυνεύει με μηδενισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα το να ακούς 30 ονόματα και ας έρθουν τα 5.
0: Και ας έρθουν τα 5, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Σε αφήνω εκεί να απολαύσεις την πλατεία του τσιπουράκι σου, το καφεδάκι σου, ό,τι θέλεις. Να σε καλά.
1: Φιλιά,
0: φιλιά, φιλιά. Πήραμε ρεπορτάζ και από Ηρακλή με Γιάννη Τσερβίνη. Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής έρχεται η αποστολή της Ουρουγουάης, χωρίς Σουάρες, με Πελίστρη όμως. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Φακούντο Πελίστρη, βρίσκεται στην τελική λίστα του Μαρσέλο Μπιέλσα για το Μουντιάλ, σε αντίθεση βέβαια με τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική 26άδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουρουγουάης. Μπήκαν έτσι και τέλος στα σενάρια επιστροφής του πολύπειρου, είναι η αλήθεια, επιθετικού της Ίντερ Μαϊάμι στην εθνική ομάδα. Στα 39 του χρόνια ο Σουάρες δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Μπιέλσα. Το πρόγραμμα της Ουρουγουάης στη φάση των ομίλων ξεκινάει στις 15 Ιουνίου στο Μαϊάμι. Θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. 21 του ίδιου μήνα θα τεθεί αντιμέτωπη με το πράσινο ακροτήρι, επίσης στο Μαϊάμι. Και η πρώτη φάση των υποχρεώσεων για την ομάδα του Πελίστρη, του παίκτη του Παναθηναϊκού, θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου στο Μεξικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Ενδιαφέρον δημοσίευμα που αφορά στην Σεβίλη, καθώς βαδίζει, η αλήθεια είναι, σε τεντωμένο σκηνή οι επαφές με την επενδυτική ομάδα που εκπροσωπεί ο Σέρχιο Ράμος. Θυμίζω ότι, όπως όλα δείχνουν, οδηγείται σε ναυάγιο, αν και η προθεσμία εκπνέει σήμερα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που αναφέρει ότι ο Αλί Κότς, πρώην πρόεδρος της Φενέρ, διερευνά το ενδεχόμενο να κάνει δικό του τον σύλλογο της Λαλίγκα, να αγοράσει δηλαδή την Σεβίλη. Τονίζεται στο ίδιο δημοσίευμα ότι για να γίνει το deal και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση απαιτείται προϋπολογισμός ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, επίσημη προσφορά δεν έχει κατατεθεί ακόμα και η διαδικασία είναι στο στάδιο της αξιολόγησης. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ιστορικό, αν μη τι άλλο, σύλλογο της Σεβίλης. Περνάει δύσκολες καταστάσεις. Υπήρξε αυτή η φημολογία για την αγορά του Σέρχιο Ράμο, από τον Σέρχιο Ράμος της Σεβίλης, αλλά φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε ναυάγιο. Η ώρα είναι 6, ήμασταν μαζί από τις 4. Να ευχηθώ προκαταβολικά και καλό μήνα για αύριο. Να περάσετε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί ο Αχίλλιος Έξαρχος μέχρι τις 7.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς, Μετρόπολης 95,5 ακούτε, Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, από αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Με όλη την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γιάννης Λελίδης μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Θανάσης Καζαμπάκα στο production, Ελένη Παπά στη γραμματεία. Όπως είπα και πριν, θα πάμε μαζί για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας. Κινούμαστε στον απόϊχο του χθεσινού βραδινού τελικού του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, που έστεψε τους Παριζιάνους για δεύτερη διαδοχική σεζόν πρωταθλητές Ευρώπης. Ένας αγώνας με τον οποίο ουσιαστικά πέφτουν οι τίτλοι τέλους για την αγωνιστική σεζόν 2025-26. Ελάχιστες εκκρεμότητες πλέον έχουν απομείνει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα προκειμένου να κλείσει ολοκληρωτικά και τυπικά η σεζόν. Και πλέον μετράμε αντίστροφα εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, το οποίο μας περιμένει μέσα στον Ιούνιο και θα μας κρατήσει συντροφιά από τις 11 Ιουνίου και για 39 ολόκληρες μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν. Όχι ιδιαίτερα πλούσια η δισογραφία, θα έλεγε κάποιος, και είναι λογικό από τη στιγμή που όλες οι ομάδες κινούνται σε ρυθμούς post-season, όπως λέμε, βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο, οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν τις διακοπές τους και οι διοικήσεις αρχίζουν δειλά-δειλά να σχεδιάζουν μαζί με τους προπονητές, μαζί με τα τεχνικά επιτελεία, τις ομάδες της επόμενης χρονιάς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, τις οποίες θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε και να μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Κάνοντας έτσι μια συνολική επισκόπηση της ειδησιογραφίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο τις τελευταίες ημέρες και στην παρούσα φάση, αυτή την περίοδο, στο μπάσκετ. Εκεί, από εκεί προέρχονται οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις ό,τι αφορά τουλάχιστον εδώ τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να είναι στραμμένο στον Άρη, ο οποίος, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, όπως μεταφέρεται καθημερινά μέσω από το Μετρόπολης 95,5 αλλά και από το metrosport.gr, τα δίνει όλα πλέον για την επίτευξη συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη σε ό,τι αφορά την θέση του προπονητή, κάτι το οποίο βεβαίως, αν συμβεί, θα αλλάξει με τον Βασίλη Σπανούλη σε ό,τι αφορά την θέση του προπονητή, κάτι το οποίο βεβαίως, αν συμβεί, θα αλλάξει

περιφερειακά και σε σχέση με αυτό αξίζει να αναφέρουμε μία είδηση η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά επί της ουσίας, και έρχεται από την Ισπανία και αφορά την λύση της συνεργασίας του Ίμπο Ναβάρο, του προπονητή μέχρι πρότινος της Μάλαγα, με την ισπανική ομάδα. Σερβικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος προπονητής βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα, και πως συνδέεται το θέμα αυτό και η είδηση αυτή με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. Η απάντηση που προκύπτει σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, ως η ομάδα η οποία πιέζει και εμφανίζεται έντονα να ενδιαφέρεται για να αποσπάσει την υπογραφή του Λαρισαίου τεχνικού, αν βεβαίως ευσταθούν οι πληροφορίες αυτές που μεταφέρονται από Ισπανία και Σερβία, και πράγματι ο Ίμπο Ναβάρο αναλάβει το τιμόνι, αναλάβει τα ενία του Ερυθρού Αστέρα, τότε βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια είδηση θετική σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον του Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Μένει βεβαίως όλα αυτά να δούμε πως ποια θα είναι η συνέχεια, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα. Ποδοσφαιρικά είπαμε, οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία αγρανάπαυσης, θα έλεγε κανείς. Αρχίζουμε σιγά σιγά να κινούμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια τα οποία είναι μπροστά μας. Έχει και η σημερινή μέρα άλλωστε στο πρόγραμμα, στην ατζέντα, περιλαμβάνονται φιλικές αναμετρήσεις. Μάλιστα υπάρχει και ενδιαφέρον έμεσο από πλευράς ΠΑΟΚ, καθώς εδώ και 5 λεπτά έχει ξεκινήσει το φιλικό μάτς της Σερβίας με το πράσινο ακροτήρι, στο οποίο αγωνίζεται ο Άντρια Ζίβκοβιτς για την Σερβία. Έχει πάρει φανέλα βασικού, είναι στο αρχικό σήμα της σερβικής ομάδας στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Η Σερβία, να σημειώσουμε, η οποία δεν αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελο, όπως άλλωστε και η χώρα μας και η Ελλάδα, επομένως τα φιλικά που δίνει είναι καθαρά διατήρησης ρυθμού. Υπάρχει στις 6.30 ένα ακόμη φιλικό με έμεσο ασπρόμαυρο ενδιαφέρον, το μάτς της Πολωνίας με την Ουκρανία, και εδώ έχει πάρει φανέλα βασικού, αναμένεται να ξεκινήσει στην βασική ενδεκάδα της Πολωνίας ο Τόμας Κετζιόρα, ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, η Πολωνία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά φιλικά παιχνίδια, όπως είπαμε, στην ατζέντα της ημέρας. Υπάρχουν τελικά αποτελέσματα από το μεσημέρι. Περιμένουμε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Φινλανδία, και στις 10.30 το ένα ακόμη φιλικό, Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη, πέραν του αγώνα της Σερβίας με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο μόλις ξεκίνησε και βρίσκεται στο 7ο λεπτό. Υπάρχει ακόμη ένα μάτς φιλικό εθνικών ομάδων σε εξέλιξη, Τσεχία-Κόσοβο 2-0 για τους Τσέχους στο 54ο λεπτό. Βρισκόμαστε

ό,τι αφορά την δική μας εθνική ομάδα, έχει και αυτή μπροστά της φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία. Τα δύο μάτς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 4 Ιουνίου, την προσεχή Πέμπτη, το πρώτο μάτς, το πρώτο φιλικό για την εθνική μας απέναντι στην Σουηδία, και ακολουθεί 3 ημέρες αργότερα, 3-24 ώρα αργότερα, το παιχνίδι με την Ιταλία για την εθνική ομάδα.

για την οποία προέκυψε η πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, σύμφωνα με την οποία θα την δούμε στους αγώνες του Nations League τον Οκτώβριο, κόντρα σε Γερμανία και Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι η λυμμένη απόφαση και πλέον το μόνο που ουσιαστικά απομένει για να επισημοποιηθεί είναι να υπάρξει σχετική επικύρωση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη.

Να αναφέρω επίσης ότι μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την τρέχουσα ειδησιογραφία επισκεπτόμενοι του metrosport.gr. Υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή πρώτο θέμα είδηση που αναφέραμε νωρίτερα σχετικά με τον Ίμπον Ναβάρο και πως ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Μάλαγα και τα σενάρια που τον φέρνουν μια ανάσα από τον, μάλλον πολύ κοντά, ή τέλος πάντων, για να το θέσουμε σωστά, αν όχι κοντά, πως βρίσκεται σε επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα, η ομάδα του Βελγραδίου ενδιαφέρεται έντονα για τον Ισπανό τεχνικό και πως επηρεάζει το γεγονός αυτό τις επαφές του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Και όλες οι άλλες ειδήσεις της ημέρας μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε από το metrosport.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τις ειδήσεις σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, ότι παρουσιάζουν την τρέχουσα περίοδο πιο μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα σε σχέση με αυτές του ποδοσφαίρου. Μια άλλη είδηση που προέκυψε σήμερα είναι και αφορά τον Άρη, έχει να κάνει με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος εμφανίζεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, 29χρονος forward, ο οποίος αγωνίστηκε μάλλον τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μια και η ομάδα του ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της αγωνιστικές στην ΑΕΚ. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω έχει ήδη επεκτείνει την συνεργασία του με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ έως το 2028, και βεβαίως μόλις ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, είναι σαφές, είναι δεδομένο ότι θα μπει ακόμη πιο δυνατά σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό τον αγωνιστικό για τον σχηματισμό του ρόστερ. Από εκεί και πέρα και ο Ηρακλής φαίνεται πως θέλει να ανεβάσει τον πύχη την νέα σεζόν σε σχέση με αυτή που ολοκληρώθηκε. Μετά τον Cleveland Melvin, σήμερα βλέπουμε τις πληροφορίες και για τον Κουλμπόκα, υπάρχει το ενδιαφέρον. Αν ο παίκτης αποχωρήσει από τον Άρη, φαίνεται πως μία από τις ομάδες η οποία θα κάνει κίνηση για την απόκτησή του είναι ο Ηράκλης. Όλα αυτά την ίδια στιγμή βεβαίως που και ο ΠΑΟΚ πρώτος από όλους χρονικά είχε ξεκινήσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με την ανανέωση του Μουρ, με τους παίκτες οι οποίοι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ εμφανίζονται ότι έχουν κλείσει, όπως για παράδειγμα ο Αμερικανός, ο Φώστερ ή ο Νίκ Καλάθης. Υπάρχουν όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, μάλλον και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μπαίνουν πολύ πολύ δυνατά και από πολύ νωρίς στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ομάδων οι οποίες θα τα πάνε σαφέστατα λίγο ακόμη πιο καλύτερα, μάλλον ακόμη καλύτερα, μάλλον σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Λέγαμε νωρίτερα για τον τελικό, τον χθεσινό βραδινό τελικό του Champions League. Είμαστε στον απόϊχο του χθεσινού βραδινού μεγάλου αγώνα. Paris Saint-Germain απολύτως δίκαια, κατά την άποψή μου, κατέκτησε το τρόπαιο, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Εκτιμώ, όπως πιστεύω ότι και ο περισσότερος κόσμος συμμερίζεται αυτή την άποψη, ότι το δικαιούταν λίγο περισσότερο από την Arsenal το τρόπαιο σε σχέση με τουλάχιστον με αυτά που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο της Puskas Arena στην Βουδαπέστη, και οι αριθμοί το αποτυπώνουν ξεκάθαρα. Είχε την μεγαλύτερη μερίδα του Λέοντος στην κατοχή, έδειξε τη διάθεση να παίξει για περισσότερη ώρα ποδόσφαιρο έναντι της Arsenal, η οποία φάνηκε τουλάχιστον στο ξεκίνημα του παιχνιδιού αλλά και για μεγάλο διάστημά του ότι αρκέστηκε στο γκολ που σημείωσε νωρίς, και εκτιμώ πως η Paris Saint-Germain στο τέλος και στην διαδικασία του πέναλτι πήρε αυτό του που δικαιούται, και με αυτόν τον τρόπο χρήστηκε, στέφθηκε back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα επίτευγμα διόλου ευκαταφρόνητο, καθώς είναι πολύ λίγες φορές στο παρελθόν που έχουμε δει πρωταθλήτριες Ευρώπης να καταφέρνουν για δεύτερη διαδοχική σεζόν να κάνουν όλη τη διαδρομή ξανά μέχρι το τέλος και να διατηρούν τα κεκτημένα και να επαναλαμβάνουν τον θρίαμβο της προηγούμενης σεζόν. Μια τέτοια είναι πλέον από χθες και η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain, η οποία πριν από λίγη ώρα η αποστολή της ομάδας έφτασε στο Παρίσι, και μάλιστα την έχουν υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες φιλαθλοί της, δεκάδες χιλιάδες οπαδοί της. Οι αναφορές και τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για περίπου 100.000 οπαδούς οι οποίοι έχουν κατακλείσει ήδη τον χώρο που αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή στο Παρίσι για την υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Paris Saint-Germain. Υπάρχει και μοτοπορία από αρκετούς φίλους της Παρί, οι οποίοι την συνοδεύουν από το αεροδρόμιο μέχρι τον χώρο εκεί στο πεδίο του Άριος στο Παρίσι, που θα γίνει η γιορτή, το πανηγύρι έτσι για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Να πούμε πως έχει σκοράρει το πράσινο ακροτήρι στο φιλικό που λέγαμε νωρίτερα. Έχει σκοράρει λοιπόν το πράσινο ακροτήρι στο φιλικό που λέγαμε νωρίτερα απέναντι στην Σερβία, μόλις το 11ο λεπτό. Ο Λενινί έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στους Σέρβους. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, 6 παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Να δώσουμε τα αποτελέσματα, καθώς υπάρχουν κάποια γκολ στα παιχνίδια αυτά. Συγκεκριμένα έχουμε τέρματα στο Ράουφους Χάουγκεσούντ, 0-3 είναι το σκορ, νωρίς προβάδισμα τριών τερμάτων για τους φιλοξενούμενους το 23ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Ρανχάιμ Σάντνες Ούλφ 2-0, γκολ για τους γηπεδούχους, 2 γκολ για τους γηπεδούχους και προβάδισμα με 2-0 για την Ρανχάιμ. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια του προγράμματος δεν υπάρχει γκολ στα μάτς αυτά. Είναι στο 0-0, Έγκερσουντ Στρόμγκοστσετ, Κόξβινγκερ Ασάνε, Μπρίνε Χοντ και Στρόμεν Σόγκνταλ, όλα είναι στο 0-0.

Να δώσω τρία τελικά στη Δανία. Esberg Lyngby 2-1, Hillerød Hvidovre 2-1 και Horsens Celtic 1-0. Τα μάτσα αυτά ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 6, λίγο πριν πούμε στο στούντιο. Ενώ έχουμε και τέσσερα τελικά έτσι στην Σουηδία. Για όσους φίλους μας δεν ήταν συντονισμένοι νωρίτερα, αξίζει να τα αναφέρουμε έτσι για να είναι όλοι ενημερωμένοι. Βαστέρας Γκέτεμπορκ 4-5, Ντέγκερφορς Μπρομαποϊκάνα 2-2, Χάκιν Χάμπαρμπι 3-2. Υπάρχουν δύο παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας σε εξέλιξη. Έστερσουντ Έρεμπρο 1-1 και Χέλσιγκμπουργκ Νόρκεπινγκ 0-0 στο 24ο λεπτό, ενώ μόλις πετυχαίνει τρίτο τέρμα στην Νορβηγία η Ranheim φτάνει και αυτή στο 3-0 πάρα πολύ νωρίς απέναντι στην Sandnes Ulf, μόλις το 25ο λεπτό, θυμίζω, με το ίδιο σκορ 3-0 προηγείται και η Haugesund απέναντι στην Raufoss στο ίδιο χρονικό σημείο.

Λίγα πράγματα γενικότερα στο στοίχημα. Λογικό, είπαμε και πιο πριν ότι διανύουμε ουσιαστικά τις τελευταίες στιγμές, τις καθυστερήσεις θα λέγει κανείς. Αν ήταν 90 λεπτό η αγωνιστική περίοδος, τις τελευταίες εκκρεμότητες, δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Βλέπω μόνο ένα στην Βραζιλία, Μπραγκαντίνο Ιντερνασιονάλ 3-0 στο 61ο λεπτό. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο αξιοσημείωτο δεν βλέπω. Στην Λευκορωσία επίσης ένα μάτς Μπάτε Μπόρισοφ Ντέπερ Μόγκιλεβ στο 26ο λεπτό χωρίς τέρματα. Στην Σλοβενία επίσης Ναύτα Πριμόριε, μάτς για την αποφυγή του υποβιβασμού, είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό. Αργότερα στις 7.30 συγκεκριμένα περιμένουμε μάτς σημαντικά και στις 7.30 και αργότερα στις 10 για την τελευταία αγωνιστική στην La Liga 2, στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, εκεί όπου το διακύβευμα είναι η εξασφάλιση, μάλλον να δούμε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στα play-off για την ανάδειξη της τρίτης ομάδας που θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου για την μεγάλη κατηγορία, για την La Liga. Θυμίζουμε ότι ήδη πανηγυρίζουν την επάνωδό τους στην Primera División, στην La Liga, η Racing Santander και η Deportivo La Coruña. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες 6 ομάδες, όπως βλέπω εδώ στη βαθμολογία, οι οποίες μάχονται, άλλες με περισσότερες και άλλες με λιγότερες πιθανότητες για την είσοδό τους στο group, έτσι, από την τρίτη έως την έκτη θέση, το group αυτό των ομάδων που θα δώσουν την μάχη στα playoff για την άνοδό τους στην La Liga. Η Αλμερία είναι τρίτη, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα και στην βαθμολογία πως έχει κατάσταση. Η Αλμερία είναι τρίτη με 71 βαθμούς, ακολουθούν στην τέταρτη θέση Μάλαγα και Λας Πάλμας με 70. Την έκτη θέση, στην έκτη θέση βρίσκεται η Καστεγιόν αυτή τη στιγμή με 69 βαθμούς, όμως έχουν ελπίδες μαθηματικές η Μπούργκος, η οποία επίσης έχει 69 βαθμούς, και η Αιμπάρ με 67, να βρεθούν στην τετράδα των play-off εάν πάρουν τα αποτελέσματα, εάν κερδίσουν, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια τα υπόλοιπα της τελευταίας 42ης αγωνιστικής στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Θα πάμε σε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς οδεύουμε ολοταχώς για τις 6:30 και θα επανέλθουμε λίγο αργότερα μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα δούμε τι άλλο υπάρχει στην αθλητική ειδησιογραφία.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, για 25 λεπτά της ώρας ακόμα. Γιάννης Λελίδης στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Ελένη Παπά στην γραμματεία. Λέγαμε νωρίτερα για την Paris Saint-Germain και την μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται στο Παρίσι, όμως γιορτή και πανηγυρισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και στο Λονδίνο για την Arsenal, την χαμένη του τελικού, παρότι δεν κατάφερε η ομάδα του Λονδίνου να πετύχει την να κερδίσει στον τελικό την Παρί. Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει στο ελάχιστο την, όπως φαίνεται, την διάθεση των οπαδών της, οι οποίοι έτσι και αλλιώς είναι ικανοποιημένοι, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την φετινή χρονιά για την ομάδα του Βορείου Λονδίνου, η οποία επέστρεψε στους τίτλους στην Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Αυτό και μόνο το γεγονός τους αρκεί για να τους γεμίσει, και γι' αυτόν τον λόγο παρατηρούμε έτσι εικόνες αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, στους δρόμους του Λονδίνου, που γίνεται η παρέλαση της πρωταθλήτριας Arsenal για την κατάκτηση της Premier League. Αρκετά πανηγυρικές στιγμές από χιλιάδες φίλους των κανονιέριδων, οι οποίοι συμμετέχουν έτσι σε ένα ατελείωτο πάρτι για την ομάδα τους. Σίγουρα θα ήθελαν φυσικά, εννοείται, και το Champions League, το οποίο, όπως φαίνεται έτσι και με βάση αυτά που βλέπουμε, περισσότερο θα είχε έτσι έναν χαρακτήρα, έτσι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούρτα, και για τη φετινή έτσι και αλλιώς πετυχημένη σεζόν της αγγλικής ομάδας, όπου όπως είπαμε πανηγυρίζει και γιορτάζει την επιστροφή στους τίτλους στην Premier League. Προσπάθησε χθες και για το Champions League να βάλει αυτό το κερασάκι στην τούρτα της φετινής επιτυχίας. Δεν της βγήκε. Ιτήθηκε στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσε στη διαδικασία των πέναλτι να διεκδικήσει και να κατακτήσει τον τρόπο. Ωστόσο, η χρονιά κρίνεται άκρος πετυχημένη για τους Λονδρέζους. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, ένας άσπονδος φίλος θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κάποιος της Arsenal, ο Sir Alex Ferguson. Μην ξεχνάμε ότι η Arsenal επί σειρά ετών, την εποχή της κυριαρχίας της Manchester United και την εποχή της δυναστείας των κόκκινων διαβόλων, όταν ο Sir Alex Ferguson ήταν ουσιαστικά κάτι παραπάνω από προπονητής, κάτι παραπάνω από manager για την Manchester United. Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός ανταγωνιστής εκείνη την περίοδο ήταν η Arsenal του Arsène Wenger τότε, η οποία μάλιστα ήταν και η αμέσως προηγούμενη φορά που η Arsenal είχε κατακτήσει τίτλο, το 2004. Ένα τίτλο μάλιστα ο οποίος ήταν εμβληματικός για την Arsenal, τον είχε κατακτήσει αίτητη. Η Arsenal λοιπόν, ο Sir Alex Ferguson λοιπόν, δεν απέφυγε στην δήλωσή του και στα συγχαρητήρια που έστειλε για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain στον Nasser Al-Khelaifi, να αφήσει και καρφιά προς τον τρόπο παιχνιδιού της Arsenal, την οποία χαρακτήρισε ως βαρετή ομάδα, αναφερόμενη βεβαίως στην εμφάνισή της χθες, έτσι, και όχι γενικότερα στην πορεία της στο πρωτάθλημα, η οποία δεν έκανε τίποτε άλλο πέρα από το να αμήνεται. Έτσι χαρακτήρισε ο Sir Alex Ferguson τον τρόπο παιχνιδιού της Arsenal στον χθεσινό βραδινό τελικό με την Paris Saint-Germain. Θα βάλουμε όμως, θα ανοίξουμε μια παρένθεση στο όλα αυτά, γιατί έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο Στράτζαλη.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Όλα καλά.
1: Καλά,
0: ωραία, μια χαρά. Να μιλήσουμε έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται και στον Άρη, έτσι. Στον ποδοσφαιρικό Άρη, λέγαμε νωρίτερα για τον μπασκετικό, όπου εκεί το όλα τριγυρίζουν γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη. Στο ποδοσφαιρικό πώς έχει κατάσταση?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, και στα μεταγραφικά και με τα συμβόλαια που λήγουν. Το μοναδικό μέτωπο και το πιο σημαντικό, να σου πω την αλήθεια, ήταν αυτό του προπονητή, το οποίο έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Πλέον μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις οριστικές για να κλειδώσει η καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας, η οποία σε σχέση με πέρυσι θα ξεκινήσει αργότερα, θα αρχίσει πολύ αργότερα. Δηλαδή, η πρώτη, ναι, ακριβώς, η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει γύρω στην 1 με 2 Ιουλίου, την 1η Ιουλίου. Θα ακολουθήσει ένα στάδιο, πρώτο στάδιο προετοιμασίας η ομάδα εντός Ελλάδας. Πιθανότητα θα μεταβεί στην Πτολεμαίδα στο προπονητικό κέντρο και στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να κάνει εκεί προετοιμασία, το δεύτερο και βασικό στάδιο προετοιμασίας, να γίνουν και κάποια φιλικά. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, θυμάσαι ότι το Πράβετς στη Βουλγαρία, το οποίο ούτως ή άλλως είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν οι κυτρινόμαυροι, συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ωστόσο, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Άρη, δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία εκεί, τις ημερομηνίες δηλαδή που θέλει ο Άρης. Γι' αυτό φαίνεται ότι πλέον το Zlatibor στη Σερβία είναι αυτό το οποίο κερδίζει έδαφος. Αθλητικό κέντρο που προπονείται η Εθνική Σερβία. Το πρότεινε στους ανθρώπους του Άρη ο Ούρος Ράσιτς, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία και με τον Ερυθρό Αστέρα και με την Εθνική Σερβίας. Το Zlatibor ούτως ή άλλως ήταν από τις βασικές επιλογές. Το θέμα είναι και τι φιλικά θα βρεις, ξέρεις, σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Το πιθανότερο πάντως είναι ο Άρης να πάει στο Zlatibor της Σερβίας, ένα προπονητικό κέντρο που το είχε επισκεφθεί και αυτό στο παρελθόν. Τότε με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη είχε κάνει εκεί την προετοιμασία, ένα μέρος της προετοιμασίας ο Άρης. Είναι καλό προπονητικό κέντρο, πληρεί τις προποθέσεις, αλλά το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι και τα φιλικά που μπορείς να βρεις. Σχέση με την Ολλανδία, για παράδειγμα, που πήγε ο Άρης τα τελευταία δύο χρόνια και έδωσε και πολύ καλά φιλικά.
0: Οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες.
1: Ναι. Πολύ περισσότερες, και με ολλανδικές ομάδες μπορείς να παίξεις και με ομάδες από άλλες χώρες που έρχονται για προετοιμασία, που πηγαίνουν για προετοιμασία στην Ολλανδία. Τώρα, αγωνιστικά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον ταξιάρχη Φούντα. Νομίζω ότι σε αυτό το μέτωπο, ναι, μεν είναι ανοιχτό, αλλά οι πιθανότητες που υπάρχουν για να υπογράψει ο Φούντας είναι αρκετές, σε σχέση δηλαδή με κάποιες άλλες μεταγραφικές εκκρεμότητες. Στο τραπέζι θα πέσει και το κόψιμο κάποιων συμβολέων, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο αλλά δεν είναι στο βασικό πλάνο του προπονητή, όπως για παράδειγμα ο Τεχέρο, όπως για παράδειγμα ο Μάικιτς ή ο Μπουσαΐτ, παίκτες οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που ήθελε ο Άρης την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Οπότε είναι μία μίξη, δηλαδή και τα μεταγραφικά, η ενίσχυση που θα γίνει με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί και αυτό το οποίο μετέφερε στο Θόδωρο Καρυπίδη και στο Ρέγες, να γίνουν τουλάχιστον 5 με 6 μεταγραφές ποδοσφαιριστών εν δυνάμει βασικών, για την εντεκάδα δηλαδή, για να σχηματοποιηθεί ένας βασικός κορμός. Ο Άρης, για παράδειγμα, πρέπει να χτίσει την άμυνά του από την αρχή σχεδόν, γιατί ο Μεντίλ δεν ενεργοποιήθηκε οψιόν, θα συνεχίσει ούτως ή άλλως την καριέρα του στην πατρίδα του, από ό,τι είδαμε με κάποια δημοσιεύματα. Ο Φαντιγκά είναι ο ένας στα δεξιά, ο Τεχέρο θα γίνει προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιό του, ο Ροζ δεν έχει πλέον συμβόλαιο με τον Άρη και δεν νομίζω ότι θα γίνει πρόταση για να ανανεώσει. Ο Φαμπιάνο είναι ο μοναδικός στο όπερ αυτή τη στιγμή στο κεντρινό μαύρο ρόστερ. Αριστερά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κενό, δηλαδή ούτε ο Μεντίλ ούτε ο Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ, γιατί ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του τυπικά στις 30 Ιουνίου, αλλά το πιθανότερο είναι μετά από επιθυμία του Γρηγορίου να παραμείνει ο Φρίντεκ, δηλαδή να κληθεί να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Αλλά μιλάμε για έναν αριστερό μπακ, ο οποίος θα έχει δεύτερο ρόλο στο πλάνο του προπονητή. Οπότε ψάχνει ο Άρης βασικό αριστερό μπακ, ψάχνει βασικό δεξί μπακ, βασικού στόπερ, βασικό τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος τουλάχιστον θα πλαισιώσει το Διούδη μετά τη φυγή του Αθανασιάδη. Όχι τη φυγή, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Γενικώς, ναι, υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα.
0: Πολλές εκκρεμότητες, ναι, αυτό βλέπουμε. Ναι.
1: Τα οποία σιγά σιγά θα κλείσουν. Ο Άρης έχει και το χρόνο, έτσι, σε σχέση δηλαδή με πέρυσι έχει τον χρόνο.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έγινε, Γιώργο. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.

Αυτά λοιπόν, ακούσατε τον Γιώργο Στράτζαλη, ακούσατε το ρεπορτάζ του Άρη, έτσι τι ακριβώς συμβαίνει και στην ποδοσφαιρική ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Υπάρχουν έτσι ανοιχτά μέτωπα και στο κομμάτι του αγωνιστικό με τους ποδοσφαιριστές του περσινού ρόστερ που ποιοι υπολογίζονται, ποιοι δεν θα συνεχίσουν και εκτιμώ πως, όχι εκτιμώ, έτσι, είναι, έτσι, λέει, έτσι ορίζει η ποδοσφαιρική λογική, ότι πρώτα ξεκαθαρίζεις με τους παίκτες που ολοκλήρωσαν τη σεζόν και από εκεί και πέρα μετά κανονίζεις για τα επόμενα βήματα, για τα κενά τα οποία θα προκύψουν και πώς θα κινηθείς με τα γραφικά. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι αυτό στο οποίο καταλήξαμε με τον Γιώργο Στράτζαλη, ότι ο Άρης φέτος έχει μέσα στην αρνητική έτσι εξέλιξη, η οποία αναμφίβολα είναι η απουσία του από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, τουλάχιστον η μοναδική θετική παράμετρος, το μοναδικό θετικό το οποίο μπορεί να κρατήσει, είναι το ότι θα έχει έναν θα έχει χρόνο, θα μπορεί να κινηθεί έτσι πιο άνετα το καλοκαίρι για να σχηματίσει μια ομάδα με άνεση χρόνου, να γίνουν σωστές επιλογές, να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε ο Άρης την χρονιά να εμφανιστεί διαφορετικός, πολύ πολύ καλύτερος και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις μια πορεία στο πρωτάθλημα, η οποία θα είναι αντάξια του ονόματος του, της δυναμικής του βεβαίως και του κόσμου που διαθέτει, ο οποίος φέτος η αλήθεια είναι πως δέχθηκε πάρα πολλές πίκρες από την πορεία του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Το έσωσε βεβαίως στο τέλος κάπως ας πούμε με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, η οποία όμως ήταν χωρίς αντίκρισμα μιας και δεν έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ειδησιογραφία. Βλέπω ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, αναδείχθηκε ως ο MVP, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του φετινού Champions League, αναμενόμενο πως θα ήταν ένας παίκτης της πρωταθλητρίας Ευρώπης Παρί, και βεβαίως αναδείχθηκε ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τα πιο σημαντικά γρανάζια της μηχανής έτσι, του Λουίς Ενρίκε. 10 γκολ, 7 assist σε 16 αγώνες στο Champions League. Αυτός ήταν ο απολογισμός του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού, του Γεωργιανού εξτρέμου, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε κιόλας, ότι ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Ουσμάν Ντεμπελέ ισοφάρισε και οδήγησε έτσι τον, εξανέμισε το προβάδισμα της Arsenal και οδήγησε τον τελικό αρχικά στην ημίωρη παράταση και εν συνεχεία στην διαδικασία του τον πέναλτι, όπου οι Παριζιάνοι κατάφεραν να βγουν νικητές και να κατακτήσουν έτσι τον τίτλο του φετινού Champions League. Έχουμε σιγά σιγά αποτελέσματα ημιχρόνου στην δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στα παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν στο πρώτο τους ημιχρόνο. Υπάρχει και ένα το οποίο βρίσκεται στις καθυστερήσεις και δεν έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Έγκερσουντ Στρόμγκοτσετ 0-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κόκ Σβίγκερ Ασάν 0-1. Βρισκόμαστε εδώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Μπρίνε Χόντ στο 0-0, αποτέλεσμα ημίχρονου και αυτό. Ράουφος Χάουγκεσουντ 0-4 στο ημίχρονο. Ρανχάιμ Σάντνες Ούλφ 3-0 ημίχρονο. Και Στρόμεν Σόγκνταλ 0-1 επίσης αποτέλεσμα ημίχρονου. Στην Σουηδία καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ τα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έστερσουντ Έρεμπρο 1-2 και Χέλσινγκμπουργκ Νόρκεπινγκ είναι στο 0-0. Από εκεί και πέρα στη Βραζιλία έχει μειώσει η Ιντερνασιονάλ σε 3-1 την Μπραγκαντίνο, ωστόσο το γεγονός πως βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό και απομένει πολύ λίγος χρόνος για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δεν της δίνει
ιδιαίτερες ελπίδες για να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει η ολική ανατροπή για να πάρει κάτι από το μάτς η ομάδα της Ιντερνασιονάλ. Από εκεί και πέρα, στη Λευκορωσία ημίχρονο, Μπάτε Μπορισούφ, Δνέπερ Μόγκυλεφ στο 0-0, όπως επίσης στο 0-0 είναι και το μάτς για το πρωτάθλημα της Σλοβενίας Ναύτα Πριμόριε. Στα φιλικά, η Τσεχία με το Κόσοβο, το μάτς είναι στο 2-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε εισέλθει. Παραμένει το πράσινο ακροτήρι Σερβία 1-0 στο 44ο λεπτό, ενώ στο 0-0 είναι το Πολωνία-Ουκρανία, το οποίο ξεκίνησε στις 6 και μισή. Θυμίζω και πάλι, επαναλαμβάνω, Άντρια Ζίβκοβιτς και Τόμας Κετζιόρα, οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αγωνίζονται βασικοί για Σερβία και Πολωνία αντίστοιχα. Τους πήραν χρόνο συμμετοχής, πήραν φανέλα βασικού από τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς των ομάδων τους.

Καλοκαιρινή περίοδος είναι, είπαμε τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, η μεταγραφολογία είναι λογικό και επόμενο να κυριαρχεί και στην επικαιρότητα αλλά και στο ενδιαφέρον των φιλάθλων. Πολλά ονόματα ακούμε και διαβάζουμε διαρκώς, όπως και πολλά σενάρια από, και δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ένα ακόμη να σας αναφέρουμε που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες για τον Παναθηναϊκό, αφορά την περίπτωση του μέσου της Μπρέντφορντ, του 30χρονου, του Ματίας Γένσεν. Υπάρχει δημοσίευμα από το Transfer Feed που συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωσή του από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με την Μπρέντφορντ και πιέζει πλέον, ενδιαφέρεται και θέλει ιδιαίτερα να τον αποκτήσει τον Ματίας Γένσεν. Μάλιστα, σημαντικό ρόλο για την μεταγραφή του, σημαντική παράμετρος για τη μεταγραφή του θεωρείται πως θα είναι και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, καθώς οι δυο τους είναι συμπατριώτες. Ο Ματίας Γένσεν αγωνίζεται μάλιστα και στην Εθνική Ομάδα της Δανίας, είναι διεθνής, 31 συμμετοχές και ένα γκολ. Θεωρείται πως η άφηξη του Νίστρουπ και η ανάληψη των ενίων του Παναθηναϊκού από τον Δανό τεχνικό θα αποτελέσει έτσι ένα σημαντικό κίνητρο και για τον ποδοσφαιριστή για να ενταχθεί στους πράσινους. Ο Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται αύριο συγκεκριμένα στην Αθήνα προκειμένου να πιάσει δουλειά τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλο δημοσίευμα που αφορά τους πράσινους, ένα ακόμη όνομα για τον Αντρέας Κρίστενσεν, όνομα που συνδέεται ο παίκτης με τον Παναθηναϊκό, ένα τουρκικό δημοσίευμα από τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε φέτος το καλοκαίρι να κινηθεί για την απόκτηση του Κρίστενσεν, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Και εδώ, μιας και πρόκειται για δανό ποδοσφαιριστή, και εδώ τονίζεται και αναδεικνύεται η πολύ πολύ σημαντική παράμετρος της παρουσίας του Γιάκοπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία των πρασίνων. Αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο match το οποίο είχαμε σε εκκρεμότητα σχετικά με την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού στην δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Δεν άλλαξε κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Kongsvinger Asane 0-1 είναι αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου πλέον, όπως αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου είναι και το πράσινο ακροτήρι Σερβία 1-0, με το οποίο προηγείται η Αφρικανική ομάδα των Σέρβων μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Τελικό στο Τσεχία-Κόσοβο 2-1 νίκη για τους Τσέχους. Αυτά τα ολίγα για το στοίχημα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα φυσικό και επόμενο λόγο από τη στιγμή μάλλον που έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί η σεζόν, διανύουμε τις τελευταίες τις στιγμές.

Μια τελευταία έτσι σκούπα στην ειδησιογραφία πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς σε 5 λεπτά θα κλείσουμε. Από τον ελληνικό χώρο βλέπω μια ενδιαφέρουσα είδηση σε ό,τι αφορά την Super League 2. Έχουμε σήμερα, ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία του Πανιωνίου με τον Χουάν Φεράντο, Ισπανός τεχνικός με θητεία στο παρελθόν στο Βόλο και Πανσεραϊκό, μεταξύ άλλων, υπέγραψε στους νεοσμυρνιώτες και αποτελεί φυσικά η πρόσληψή του δείγμα ξεκάθαρο των στόχων που έχει ο Πανιώνιος την επόμενη χρονιά στην ενιαία πλέον Super League 2 των 16 ομάδων. Ο Πανιώνιος θεωρείται ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και θα διεκδικήσουν την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Δεν τα κατάφερε την σεζόν που ολοκληρώθηκε, δεν μπόρεσε να φέρει σπέρας, μάλλον να φέρει σε αίσια έκβαση τη μάχη που έδωσε με την Καλαμάτα. Δεν τα είχε καταφέρει ούτε την προηγούμενη σεζόν, όπου ήταν τρίτος πίσω από Κηφισιά και Καλαμάτα. Πλέον δείχνει ότι θα το παλέψει υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και θα το παλέψει πολύ πιο δυνατά για την άνοδό του στην μεγάλη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, μία ακόμα είδηση στον διεθνή χώρο. Βλέπουμε ότι έχουμε ανακοίνωση νέου προπονητή για την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η γερμανική ομάδα η οποία προχώρησε σε συμφωνία με νέο προπονητή. Νέο προπονητή, ο οποίος βεβαίως δεν είναι νέο πρόσωπο για την ομάδα της Φραγκφούρτης, είναι παλιός γνώριμος, ο Άντι Χίτερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει το 2021, έμεινε χωρίς ομάδα σχεδόν στο σύνολο της περσινής σεζόν, επιστρέφει στους πάγκους και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ.

Θα κλείσουμε με μπάσκετ και μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Διαβάζω από το metrosport.gr για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Raekwon Gray, τον παίκτη της ΑΕΚ, αλλά και για τον Kyle Alexander. Προχωράει για Raekwon Gray, έχει λοκάρει τον Kyle Alexander, είναι το δημοσίευμα στο metrosport.gr που υπογράφει ο Γιώργος Πετρίδης για τους δύο παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τον δικέφαλο. Αρχικά ο Gray είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στην ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι μία από τις επιλογές του Ανδρέα Τρινκέρη και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θέλει να προχωρήσει την περίπτωσή του. Μπορεί να αγωνιστεί και προς το 5, αλλά είναι κατά βάση τεσάρι. Υπάρχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και από την Τουρκία, όχι όμως από ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας ή Eurocup, στο οποίο λογικά και εκτός συγκλονιστικού ευχάριστου απρόπτου, αν δηλαδή δεν συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από φέτος, λογικά και θα είναι στο Eurocup τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, στην οποία ανήκει ήδη ο παίκτης, εμφανίζεται, θεωρείται ότι δεν μπορεί να κρατήσει τον παίκτη από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Kyle Alexander, αγωνίζεται στην Turk Telekom και αυτός είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πολύ τον Ανδρέα Τρινκέρη, και ο ΠΑΟΚ έτσι έχει ρίξει τα δίχτυα του και προς την συγκεκριμένη περίπτωση. Εξελίξεις και για τις δύο υποθέσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Κατά λίγη, το δημοσίευμα του metrosport.gr μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε και να διαβάσετε περισσότερα στο metrosport.gr, όπου το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι αυτή τη στιγμή το βασικό θέμα του site. Αυτά λοιπόν από εμάς, η ώρα έχει πάει 7, θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Αχίλλος Έξαρχος ήταν πίσω από το μικρόφωνο της κορυφαίας ραδιοφωνικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας από τις 6 και για μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Λελίδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Θανάση Καζαμπάκας στο production και Ελένη Παπα στην γραμματεία. Κάπου εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος θα βρίσκεται στη συντροφιά σας για τις επόμενες 3 ώρες έως και τις 10. Αυτά από εμάς, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Ο Γιάννης Ελίδης μας έβαλε το γαλλικό κομμάτι. Εντάξει, έχει παρασυρθεί από χθες, αν και δεν γουστάρει τη Γαλλία. Γενικότερα ως χώρα, Γάλλους, Γαλλίδες, Γαλλία τα λοιπά. Αλλά εντάξει, είναι παρμένος από την χθεσινή νίκη των Παριζιάνων και τον πύργο του Άιφελ. Φοβερά επεισόδια διάβασα σήμερα. Είχαμε παρεπιπτόντως με ένα νεκρό Γιάννη. Απίστευτα πράγματα γίνανε. Τώρα θα μου πεις, το αν μπλέκουν Γάλλοι και Άγγλοι σε ένα μέρος, είναι και πολύ μάλιστα, άστα να πάνε. Αλλά τέλος πάντων, ελπίζαμε να μην είχε τίποτα σοβαρά επεισόδια. Είχε όμως, δυστυχώς. Τώρα ακούμε Tracy Chapman, αυτό το θεϊκό πλάσμα, αυτή την ξανθιά, τη γαλανομάτα, τη Δήμητρη, την πανέμορφη γυναίκα που λέγεται Tracy Chapman. Θα ακούσετε ένα λεπτό ακόμη, όσο το ανοίξω εγώ τα δικά μου, τις δικές μου ιστοσελίδες εδώ. Θα πάμε παρέα έως τις 10. Θα σας έχω καθηγητή, θα σας έχω αχύλο έξαρχο αργά. Ειδησιογραφία για μια μισή ώρα, συζήτηση για σοβαρά θέματα, έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε και ένα συνωμοσιολογικό θέμα, ειδικά αφιερωμένο για τον Γιάννη τον Ελίδη. Όμως θα το πιάσουμε αυτό. Α, όχι, θα είναι ο Γιάννης εδώ έως τις 9. Έως τις 9 δεν είσαι, Γιάννη. Ωραία. 8.30 με 9 με τον Αχίλιο θα πιάσουμε ένα συνωμοσιολογικό. Ο Γιάννης θα στέλνει από μέσα, είμαι σίγουρος, πόντες εκεί για το συνωμοσιολογικό που έχουμε επιλέξει. Ετοιμαστείτε, γιατί θα έχει θέμα σήμερα η πραδιά. Θα σας ενημερώνω και για τα αποτελέσματα. Τώρα, βέβαια, να σας πω κάτι, για τελείωση χρονιά. Έγινε ο τελικός του Europa, έγινε ο τελικός του Conference, έγινε και ο τελικός του Champions League. Πάλι καλά που έρχεται κοντά και το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε ο τελικός του Europa, έγινε ο τελικός του Conference, έγινε και ο τελικός του Champions League. Πάλι καλά που έρχεται κοντά και το παγκόσμιο κύπελο.

0: σε όμιλο παγκοσμίου κυπέλλου. Πέντε θα τρώγαμε.
1: Τι λέρες. Άσε ρε. Ήταν τυχεροί αυτοί οι φουστανέλες τις σκοτσέζικες. Ήταν τυχεροί με μπάς που δεν φάγανε ένα τρίμπαλο τετράμπαλο για δεύτερη φορά ρε φίλε. Άσε τώρα. Κοιμήθηκε ο Θεούλης ανάποδα και πέρασαν αυτοί. Ούτε ήδη το έχουν καταλαβεύσει. Τώρα αυτούς θα τους παίξω εγώ όπου παίζουν να χάνουν. Αλλά κρίμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι η εθνική μας εκεί. Να βλέπαμε τα γαλανόλευκα να παίζουν εκείνη την μπάλα που παίξανε με τους Άγγλους, με τους Σκοτσέζους. Τους σκορπίσανε. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Α, ξέχασα. Έχω κάτι θεματάκια σήμερα να σας περάσω στην πρώτη μία μισή ώρα. Και βασικά με το Γιάννη το Λελίδη έχουμε επιλέξει και ένα πρώτο για το Μητρό. Αναφέρω Μητρό. Θα ακούσετε το ηχητικό όποτε είσαι έτοιμος, Γιάννη, πες μου. Είναι 5 λεπτάκια μου φαίνεται, αλλά θέλω να δείξετε ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τόσο σημαντικό που δεν το έχω ακούσει στο σελίδες να παίζετε, ούτε στα κανάλια. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Πώς. Ποιο ρε το τι υπήρχε την άλλη φορά. Ρε εσύ είναι, εδώ το έχω το θέμα 2 εβδομάδες και δεν μπορώ να το βγάλω. 3 εβδομάδες. Αλλά ευτυχώς θα το παίξουμε τώρα. Για πάντα, για ακούστε όμως σοβαρά και το συζητάμε λίγο αργότερα.
2: Πάμε στα φορολογικά.
3: Πάμε τώρα να δούμε για ένα νέο σύστημα, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που δημιουργείται ο μεγάλος αδελφός της Big Brother στα χρέη των ιδιωτών όμως, δηλαδή στα χρέη που έχουν οι πολίτες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα, παιδιά, το οποίο ουσιαστικά θα καταγράφει όλες τις οφειλές που έχουν οι πολίτες ως κάθε φορέα, δημόσιο ή μη.
2: Καλά δεν το ξέρουν αυτό ήδη.
3: Όχι. Υπάρχουν διάσπαρες πληροφορίες, αλλά ενιαία εικόνα για τις τράπεζες, για όλα, για τράπεζες, για services, για δημόσιο, για δέκο.
2: Τι είναι ληξιπρόθεσμο, όλα είναι, μαζεμένα.
3: Όλα μαζεμένα, συγκεντρωμένα σε μια ενιαία βάση, ώστε να έχει πλήρη εικόνα το κράτος για το τι οφείλει ο καθένας, όχι προσωποποιημένα τόσο πολύ, αλλά για να έχει μια δυνατότητα χάραξης πολιτικής. Λοιπόν, ποιοι θα στέλνουν στοιχεία καταρχάς. Να σας πω ότι ουσιαστικά κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής θα αποστέλλονται στοιχεία 2 φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο. Τον Νοέμβριο τη μία φορά, τον Μάιο την δεύτερη. Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του συστήματος, οι φορείς πρέπει να στείλουν στοιχεία μέχρι τις 20 Μαΐου. Ποιοι πρέπει να στείλουν στοιχεία, θα δούμε στην επόμενη κάρτα. Τράπεζες και services πρέπει να στείλουν στοιχεία, δηλαδή μέχρι τις 20 Μαΐου θα πρέπει να έχουν στείλει. Εφορία και ΕΦΚΑ, Δήμοι και ΔΕΚΟ και δημόσιοι ιδιωτικοί φορείς παντός τύπου και χωρίς καμία εξαίρεση.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί θα είναι οι μαρτυριάριδες λοιπόν.
3: Ακριβώς. Τι θα περιλαμβάνει το Μητρό αυτό, για να έχετε μια εικόνα. Ένα μέρος είναι αυτά, έτσι. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα περιλαμβάνονται μέσα. Δάνεια και ληξιπρόθεσμα χρέη, οφειλές σε δημόσιο και δήμους, οι ρυθμίσεις και οι καθυστερήσεις που υπάρχουν ενδεχομένως, αν έχουν δημιουργηθεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές, ποιο ήταν η αρχική οφειλή και ποια είναι η τρέχουσα, τόκοι και προσαυξήσεις. Όλη η εικόνα λοιπόν, κρυστάλλινα, θα φαίνεται του κάθε οφειλέτη. Θα υπάρχει μια ακτινογραφία για τον καθένα. Επίσης, συνολικό ύψος της οφειλής, εγγυήσεις και ποιοι έχουν υπογράψει ως συνοφειλέτες, δικαστικά ή διοικητικά μέτρα. Σε ποια εξέλιξη, πώς εξελίσσονται τα αναγκαστικά μέτρα ενδεχομένως και τι κινήσεις έχει κάνει ο οφειλέτης προκειμένου ενδεχομένως να σταματήσει και τα αναγκαστικά μέτρα. Mm-hmm. Προσωπικά στοιχεία, τόπος κατοικίας, τόπος εργασίας, έδρα, επάγγελμα, ειδικοδική δραστηριότητα της εφορίας, πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν στην επιχείρηση, mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση της επιχείρησης, αν έχει προχωρήσει σε κατάσταση της πτώχευσης. Μιλάμε για έναν, κυριολεκτικά για έναν μεγάλο αδερφό, ο οποίος θα έχει συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία. Το καλό είναι αυτό που υποστηρίζεται και αυτό που αναφέρεται και στην Υπουργική Απόφαση ότι θα είναι τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιημένα. Δηλαδή,
2: τι σημαίνει αυτό, καλά.
3: Ότι δεν θα μπορεί να προσδιοριστεί ο φιλέτης. Δηλαδή θα υπάρχει.
4: Όσες παλαδικές που πήγαιναν να δώσει εξετάσεις και σου έκρυβαν με ένα αυτοκολλητάκι το όνομα. Αυτό τέλος πάντων. Η μεταφορά αυτού τη σύγχρονη εποχή. Αυτό ήταν ανωνυμοποιημένο.
3: Λοιπόν, οπότε θα είναι, τα άφημοι θα είναι κρυμμένα, δεν θα είναι ορατά δηλαδή στο σύστημα προφανώς και δεν θα εμφανίζεται και η ταυτότητα του οφιλέτη. Γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα. Θα αποθηκεύονται.
2: Καλά, δεν το καταλαβαίνω.
3: Για όριστο χρόνο.
4: Αυτό είναι για χρήση. Δηλαδή... Δεν είναι για χρήση για να στοχοποιήσουν τη Δούκα για κάτι.
2: Τι είναι?
4: Είναι για να ξέρουν τι γίνεται.
3: Ναι.
4: Πώς πάει το χρέος.
3: Για να χαράξουν πολιτικές, για να έχουν μια σαφή εικόνα για την πορεία του ιδιωτικού χρέους. Για να τους διευκολύνει.

0: Γιατί ουσιαστικά σκέψου ότι από όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι συνδεδεμένα με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και θα βγάζει πίνακες.
1: Εντάξει, άρα δεν θα υπάρχει εικόνα διαγράμματα. Του καθενός.
0: Ναι,
1: δεν το θέλουν γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Δεν θα είναι για χρήση δηλαδή τιμωρητική, ότι η Δούκα χρωστάει για κάτι σε έναν έλεγχο.
1: Ναι.
0: Επειδή αγόρασε, ξέρω εγώ, που έκανε μια κίνηση στον τραπέζο τη Λοέλμου, θα είναι για να υπάρχει μια καλύτερη στρατηγική.
2: Καλά, συγγνώμη, αυτό όπως το λες, δεν ήταν κακό. Αν η Δούκα χρώσταγε σε τράπεζες, εφορίες, δήμο, ναι, ασφαλιστικά ταμεία και ξαφνικά πάει και πάρει μια βίλα στην Εκάλη, δεν πέρασε.
0: Όχι, δεν λέω για βίλα στην Εκάλη.
2: Πού τα βρήκε, πώς γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, παιδί, μπορεί να πήρε ένα δάνειο με εγκύτητα.
2: Ναι, αλλά το να το κάνει αυτό.
0: Λέει, κάτσε, τι παίρνει και δάνειο, εδώ χρωστά ήδη.
2: Ναι, μελλοντικά το να το κάνει αυτό το σύστημα δεν κακό.
0: Αλλά τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, πότε δεν ξέρει τι θα γίνει μετά. Από τη στιγμή που θα υπάρχει μια ενιαία βάση.
2: Ή και ανάποδα, να σου πω κάτι. Μισό δρόμο.
0: Που θα ενημερώνεται κάθε χρόνο, μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί και για άλλου τρόπου.
2: Πάρα το ανάποδο. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω μηδέν χρέη, μηδέν οφειλέ, μηδέν δανεισμό, μηδέν τίποτα. Και πάω να πάρω, έχω σου λέει ένα δάνειο. Και είναι κάποιο άλλο ο οποίο είναι μέγα μπαταχτή. Θα πάρουμε το ίδιο ακριβώς επιτόκιο στεγαστικό. 4% που θα πάρω και εγώ, 4% θα πάρει εκείνος. Στην Αμερική, που έχουν άλλο σύστημα, σου λέει εσύ που είσαι λοιπόν συνεπής και δεν έχεις φεσώσει το σύμπαν, θα σου δώσω δέσμος 4, θα σου δώσω ξέρω εγώ 2,5.
0: Η αλήθεια αυτό. Είναι ότι κρατήστε και αυτό που λες έχει μια βάση, γιατί ναι, το λέω, διότι από Σεπτέμβρη που έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας είχα πει ότι στις σκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου να υπάρχει μια επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι π.χ. τέτοια εργαλεία θα βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα, να έχει το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Να ξέρει και
0: εικόνα,
1: την περίμετρο των συνεπών.
0: Μπράβο, για να ξέρει λοιπόν και ποιοι συνεπείς θα μπορούν να δουν, για παράδειγμα, λέω εγώ, ψαλίδες μας στην προκαταβολή φόρου.
1: Ναι.
0: Αν είσαι ενήμερος και συνεπής, μπορεί να πάρεις και 50% ψαλίδες στην προκαταβολή.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να πάρεις και μηδενικό, δεν ξέρω. Αλλά είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στο Οικονομικό Επιτελείο να έχει πλήρη εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Αυτό που είπαμε ότι θα μπορεί να εντοπίζει με το risk ανάλυση και με τα τεχνητή νοημοσύνη κινδύνους όταν βλέπει ότι εκτροχιάζεται το ιδιωτικό χρέος και αντιστοίχως να λαμβάνει και τα αντίστοιχα μέτρα, τα οποία θα βοηθούν είτε στην ανάσχεση του φαινομένου, είτε στην διευκόλυνση πολλών οφειλετών κλπ. Επίσης θα βοηθάει και στις ρυθμίσεις. Ενδεχομένως μέσα από αυτά τα στοιχεία που θα δλούνται να διαμορφώνουν ένα καλύτερο σκελετό για τις ρυθμίσεις, ώστε να απεγκλωβιστούν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Σωστό.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν έρθει η κρίση, εδώ δεν ξέραμε ούτε τι χρέος έχουμε σαν χώρα.
1: Γιατί ξέραμε πόσοι ήμασταν και πόσοι δουλεύαμε, πόσοι συνταξιούχοι και πόσοι.
0: Είναι δηλαδή καλό να έχουμε μια πλήρη εικόνα σε μια ταραχώδη περίοδο που αλλάζουν τα δεδομένα και.
2: Μην το πιάσετε πριν την κρίση. Πριν την κρίση, πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνανε αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Άσχολα τα άλλα. Εμείς θέλαμε σύμπλη 10%. Ότι είμαστε περίπου. Δεν ξέραμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε.
1: Ναι.
2: Τώρα λέμε μετά για την κρίση, τέλος πάντων. Μιλάνε διάφοροι. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: ας μην πιάσω την κουβέντα.
0: Αυτά πάντως τα εργαλεία γενικά βοηθάνε. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνουν εργαλεία σε χέρια ανθρώπων που θα τα καταχραστούν κλπ. Και θα χρησιμοποιήσουν για στόχους άλλους. Αλλά κυρίως για να διατηρείται μια ισορροπία σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος και για να, βοηθάνε ουσιαστικά την κεντρική διοίκηση να παίρνει κάποια μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά για τους οφειλέτες τους ίδιους, αλλά και για τους υπόλοιπους επιχειρήσεις κλπ.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Να φτιάξουμε και ένα μητρό για τους 19 προπονητές που έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Να τους έχουμε μαζί μας σε μια ενιαία βάση, να μην τους ξαναπάρουμε μετά. Καλημέρα.
3: Θα γίνουν 20 σε λίγο. Εμίλιο Γαβριλίδη είναι σίγουρο γι' αυτό πίσω. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο, παιδιά, ενεργοποίησε το Μητρό Παρακολούθηση Ιδιωτικού Χρέους και θα έχουμε συγκεντρώσει πλέον, τα παιδιά εκεί θα έχουν συγκεντρώσει, όλες τις υποχρεώσεις σε οικονομικό επίπεδο πολιτών, επιχειρήσεων κτλ. Και μάλιστα η συνάδελφος εκεί που είπε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν, είπε μαρτυριάρηδες, είπε η συνάδελφος. Σκεφτείτε τώρα κάτι συνωμοσιολογικούς τύπους, δεν λέω για τον Γιάννη Τολίδη, αυτός είναι σύμφωνος με αυτά που τρέχουν τώρα. Αλλά σκεφτείτε ορισμένους τώρα τι θα αρχίσουν να λένε, μας έχουν φακελωμένους. Γιάννη. Λες και δεν το ξέρα. Παιδιά, το εκπληκτικό είναι ότι φτάσαμε στο 2026 για να έχουμε ένα τέτοιο μητρό παρακολούθησης. Το 2026. Αυτό ρε Σιγιάννη δεν έπρεπε να υπάρχει από το 1920, λέω εγώ. 30. Πώς? Ναι, θέλω να με παρακολουθούν ρε φίλε. Γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να με παρακολουθούν, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν θέλουν να τους παρακολουθούν και πάνω σε αυτούς πατάνε άλλοι ακόμη που δεν παρακολουθούν και τρώνε ακόμα πιο πολλά, γιατί δεν το κατάλαβα. Δηλαδή γιατί η χώρα ρε φίλε να μην έχει τα πώς τα λένε αυτά για να πληρώνεις, να παίρνεις την απόδειξη να πηγαίνει ο φόρος στο κράτος κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αν αυτά υπήρχαν πριν από 30 χρόνια, δεν θα πληρώναμε σήμερα τόσο μεγάλο φόρο, Γιάννη. Γιατί χάσαμε τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια μέσα από φόρους και μαύρα χρήματα. Που πιστεύω, αν πει εντάξει, ο Έλληνας θα το εκμεταλλευόταν για δεύτερη φορά ακόμα καλύτερα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρήματα που χάθηκαν μέσω φόρων και τα τρώγαμε εμείς. Εμείς εννοώ όλοι εμείς. Όχι εγώ, εντάξει, μπορεί και εγώ. Αλλά λέμε τώρα, όλα αυτά που φάγαμε όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια έφεραν τη χώρα στο επίπεδο το οποίο είναι τώρα. Μου στέλνει ένα φάσκελο Γιάννης και δεν θα καταλάβω γιατί. Ρε εσύ, Εμίλια Γαβριλίδη, αυτός μου στέλνει φάσκελα, ρε Δημήτρη. Εμίλια, τι θα γίνει με αυτόν, ρε. Γιατί, ρε, λέω κάτι λάθος. Ναι, στείλε μου ένα μήνυμα, το διαβάσω στον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά, παιδιά, θα ανανεώνονται δύο φορές κάθε χρόνο. Το Μάιο και το Νοέμβριο, ώστε να είναι ενημερωμένο όλο το σκηνικό. Και η δημιουργία αυτή, όπως σας έλεγα λίγο πριν, αυτής της βάσης των δεδομένων, που θα έπρεπε να γίνει εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον, λέω εγώ, ήδη προκαλεί κάποιες ανησυχίες. Κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά όταν μιλάμε για προστασία προσωπικών δεδομένων, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να έχουν αυτά τα στοιχεία για συγκεκριμένες εντολές, να διαχειρίζονται τις καταστάσεις έτσι όπως πρέπει. Γιατί είπε ένα άνθρωπος λίγο πριν, δηλαδή θα μας, πώς το είπε, θα είναι για τιμωρητική χρήση. Δηλαδή δεν κατάλαβα καλά τις απάντησες όλες σας. Δηλαδή ρε φίλε, άμα χρωστάς εσύ καμιά 2-3 εκατομμύρια και έχεις 5-6 βίλες, θα σας αφήσουμε να περάσετε, θα σου πούμε περάστε κιόλας και κάντε άλλη μια χρήση τέτοια. Δεν γίνεται. Να λοιπόν, ο καθρέπτης που βγήκε τώρα, γίνεται αυτό, το Μάιο, πάρθηκε απόφαση. Τα στοιχεία αυτά θα ενημερώνονται και για τα χρέη των πολιτικών κομμάτων. Λέει, εδώ είμαι απόλυτα σύμφωνος, Γιάννη μου. Γιάννη, λέει, δηλαδή, το έχω θέμα αυτό αργότερα με τον καθηγητή μας. Φυσικά, όταν μιλάμε για 400 εκατομμύρια Πασό και Νέα Δημοκρατία και κανείς δεν μιλά, ή μάλλον το χειρότερο είναι ότι μιλούν και κανείς δεν παίρνει μια. Ναι, κανείς δεν αντιδρά. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Να τα κλείσετε, κύριοι, τα γραφεία, να πάτε όλοι σπίτια σας και να έρθουν νέα άτομα. Και να αρχίσει το μητρό, αυτό το μητρό παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους και επιχειρήσεων, και τα κόμματα επιχειρήσεις είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο άλλος χρωστάει 400 εκατομμύρια και άμα χρωστάω εγώ 20 χιλιάρικα μου τα βγάζουν από την τράπεζα κατευθείαν. Από πού και ως πού.
4: Τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Ναι. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
3: Ναι.
4: Όλα θα αυξάνονται.
3: Ναι. Ναι. Το άκουσα προχθές αυτό κάπου. Ήθελα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω για να το βάλουμε εδώ, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Είσαι φοβερός. Φοβερά πράγματα μιλάμε. Ρε εσείς δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω για τους πολίτες γιατί είναι υποχρέωσή μου. Τα κόμματα, εμείς οι πολίτες, μετά βγάλουμε αυτά από τη μέση, ρε Γιάννη. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Αλλά πάλι έρχομαι και πάλι στο αρχικό σημείο και λέω, ποιος να μπει, ρε Γιάννη, για να διορθώσει την κατάσταση. Ποιος να μπει, ρε Γιάννη, εδώ μπαίνει ο καθένας, ρε Γιάννη, από ό,τι βλέπεις. Θα έχουμε καμιά σαρανταριά κόμματα στις εκλογές, ρε Γιάννη. Και όπως είπες και χθες, κουφάθηκα. Άντε να δούμε, λες, Μητσοτάκη και ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ, λέω, Τσίπρα μαζί. Άμα το δούμε και αυτό, θα σκοτώσουμε. Να φύγουμε, ρε φίλα. Πάμε, ξέρω εγώ. Το σύστημα, λοιπόν, παιδιά, αυτό του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα καταγράφει από εδώ και στο εξής. Πόσο είναι το ύψος, εν πάση περιπτώσει, της οφειλής μας. Να βρεις κουλί τα δικά σου χρέη για να τρώνε αυτή περισσότερα. Ναι. Ο συνωμοσιολόγος δεν έχει άδικο. Δεν διαφωνώ εδώ. Αλλά κάπου αρχίζει η κατάσταση και μπαίνει σε ένα βλάκι, έχω την αίσθηση. Εντάξει, πάμε πεις τώρα αισιόδοξο. Αλλά βλέπεις ότι αρχίζουν πολλοί οι αντιρρήσεις μέσα στη Βουλή. Αρχίζουν πολλοί οι ανησυχίες ορισμένων. Βγαίνουν καταθέσεις και έχουμε ήδη κάποια πράγματα τα οποία βελτιώνονται. Όπως αυτό, ας πούμε. Γιατί λέγαμε, έλεγα ότι δεν έπρεπε να μπει 30-40 χρόνια. Μπήκε το ρημάδι. Για σκέψου να μην έμπαινε και αυτό. Και θέλω να πιστεύω, γιατί λέει οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο πολιτών. Τώρα, το κόμμα που συγκαταλέγεται, ρε Γιάννη, στους πολίτες και επιχειρήσεις. Δεν καταλέγεται πουθενά αυτό. Συγκαταλέγεται στο νονέιμ, ας πούμε. Οκ. Okay. Θα φτάσουμε και εκεί, πιστεύω. Πιστεύω. Φτάσουμε. Είχα σημειώσει επίσης εδώ. Είχα πει. Ναι, ναι. Και ποια είναι η αρχική οφειλή και η τρέχουσα. Δηλαδή θα είναι ένα φακέλωμα τόσο δυνατό τόσο συμπληρωμένο, τόσο εμπεριστατωμένο, που δεν θα ξεφύγεις, ρε Σιγιάννη, ούτε εγώ ως Βραζιλιάνος. Τα κόμματα είναι άλλη υπόθεση. Θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν οι επιχειρηματίες μπορούν να ξεφεύγουν. Μπορεί να έχουν νομικά παραθυράκια, αλλά πλέον δεν είναι εύκολο, ξαναλέω. Βλέπω πολλές επιχειρήσεις, θα σου το πω και από τα δικά μου τα που βλέπω εδώ και 4 χρόνια. Όχι, δεν μιλάω για μπακάλικο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ξενοδοχεία και μπιτσόμπαρα και τέτοια που είναι η εστίαση και τα λοιπά, ήδη έχουν βελτιώσει πολύ τον τρόπο διαχείρισης όχι μόνο των πελατών, αλλά και των υπαλλήλων. Βέβαια δεν είναι όλοι, έτσι, οκ. Okay. Αυτοί που δεν είναι, πιστεύω, σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται. Αλλά βλέπω ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και μπαίνουν ήδη από πέρσι. Και το λέω αυτό εξαιτίας πείρας, έτσι, γιατί έχω ανήψια, έχω παιδιά, έχω που δουλεύουν και βλέπω ότι όλα πηγαίνουν normal. Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, παλιά δεν υπήρχε αυτό το δώσε μου το λογαριασμό σου κατευθείαν, τα χρήματα στην τράπεζα, πόσα είναι, 15 του μηνός, 30 του μηνός, φύγαμε. Παλιά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μπορεί να εξακολουθούν σε κάποιες περιπτώσεις να παίζουν κάτι μαύρα. Το δώρο επίσης είναι θέμα. Αλλά έχουν ψηλιαστεί όλοι και πλέον το δώρο το δίνουν όλοι, σε πληροφορώ. Σπάνια έχω δει πλέον να πει έλα να μου δώσεις πίσω το δώρο, θα στο καταθέσω, αλλά θα μου το δώσεις πίσω. Δεν έχω δει τέτοιο περιστατικό εγώ και 2 χρόνια. Γιατί? Γιατί ο υπάλληλος το έχει πάρει ήδη χαμπάρι. Οπότε είναι μεγάλη φάση. Οπότε αυτό είναι το μητρό παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους. Επιτέλους, λέω εγώ το 26. Εντάξει, έχουμε την ανακοίνωση το ότι θα ενεργοποιηθεί, έτσι, από πλευράς ελληνικού δημοσίου. Τώρα μένει να δούμε η ενεργοποίησή του σε τι επίπεδο θα φτάσει και τι επίπεδα θα πιάσει. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό, οκ. Okay. Ωστόσο, έχουν καταλάβει οι πολίτες όλη της χώρας, επαναλαμβάνω, ότι το τοπίο κάπως αρχίζει και πρόσχε, δεν μιλάω σε ό,τι αφορά Νέα Δημοκρατία, μην το πάει εκεί ή οποιοδήποτε ακροατής. Λέω ότι αναγκαστικά πλέον τα πράγματα κινούνται προς τα εκεί. Γιατί ακόμα και η αντιπολίτευση έπαιξε ένα ρόλο τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Και βέβαια το μεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν τα σκάνδαλα που βγήκαν από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, έτσι. Γιατί σου λέει ο λαός φτάνει, ρε φίλε, φτάνει. Και αυτό το φτάνει θέτει και ένα όριο. Εντάξει, πιστεύω όλα από εδώ και στο εξής, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να αρχίζουν να πηγαίνουν ομαλά τα πράγματα. Τουλάχιστον. Κάτσε να δούμε. Α, μπείτε λίγο στο Facebook στην σελίδα μας. Μετρόπολης 95,5. Σας έχω στο Facebook πάνω πρωτοσέλιδο και έχω βάλει μια φωτογραφία που πρέπει να τη διαβάσετε και να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε σίγουρα, αλλά πρέπει να το διαβάσετε πρώτα, γιατί βλέπετε τη φωτογραφία, δεν ασχολείστε με μια καλησπέρα, βάζετε μια καλησπέρα ή δεν ασχολείστε καν. Βάλτε μια καλησπέρα και δώστε και ένα σχόλιο. Δεν είναι κακό. Καλησπέρα, λέει ο Γρηγόρης ο Κλαπανάρης. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Έχω τον Γρηγόριο τον Σκαρβελάτσι. Καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη, από το Ελσίνκι με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η οποία άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι εξής. Χρήστος Θηβαίος. Δούλεψα ως παλιατζής για να επιβιώσω. Έτρωγα 10 ημέρες χαλβά. Κακό είναι, ρε Σιγιάννη, να τρως 10 ημέρες χαλβά. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και δα. Υγιεινός δεν είναι ο χαλβάς, από ό,τι ξέρω. Όχι και τόσο βέβαια, αλλά σε σύγκριση με τα άλλα τα γλυκά που έχουν μέσα 100 κιλά ζάχαρη, δεν είναι πιο. Ε? Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος, δε Τζόρτζ Σκαρβελάκη, ευχαριστώ. Θα σας δώσω λίγο αργότερα και αποτελέσματα που ζήτησαν 2 φίλοι. Επειδή πάντα το Facebook κρύβει και κάποια μηνύματα, θα προσπαθήσω να τα επαναφέρω. Θες επανέφερα 2, αλλά στο τέλος δεν μπήκαν πάλι. Αλλά, οκ. Okay. Σιγά σιγά, θα πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Γιάννης Ολελίδης. Σιγά σιγά, να ανοίξω και τα υπόλοιπα τα site που έχω εγώ εδώ. Και σας πληροφορώ ότι θα έχουμε και με τον καθηγητή μας μία ώρα ενημέρωση για καλά θέματα. Αφήσαμε πάρα πολλά χθες, όπως πάντα. Μία ώρα δεν φτάνει για να πιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. Και με τον Αχίλλο Έξαρχο έχουμε 3 θεματάκια τουλάχιστον πολύ καλά. Με τον Αχίλλο θα μιλήσουμε αργότερα. 8.30 με 10 όλα αυτά. 2-3 θεματάκια που έχω να σας περάσω εγώ στο επόμενο μισάωρο. Έχω και ηχητικά για αυτά να σας συνοδεύουν. Οπότε κάντε λίγο ένα καφέ, ένα χωρίς ζάχαρη. Δεν χρειάζεται ζάχαρη, σκέτο πίνετο. Ή μια σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Parce qu'il rate, c'est fini.
1: C'est Gabriel qui va prendre le ballon. L'ancien défenseur de Lille, l'ancien défenseur de Troyes, l'ancien défenseur qui a joué en France. Gabriel, s'il rate, il offre le titre de champion d'Europe au Paris Saint-Germain. Il est face aux supporters. Quelle immense pression. Il a excellé dans tous les compartiments défensifs cette saison. Patron de la meilleure défense d'Europe, de la meilleure défense du monde. Mais là, c'est un exercice offensif pour Gabriel. Paris lui a mis la pression. 4 tirs au but à 3. Gabriel réprimandé en plus par monsieur Siebert, il a pas assez bien posé le ballon et là il le repose et là c'est pour l'histoire.
2: Gabriel qui prend sa course d'élan, un pas, deux pas, allez Safonov, allez Safonov, allez Safonov, c'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Ouais, c'est gagné. Paris remporte la Ligue des Champions consécutive. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Le ballon qui a fini dans le ciel de Budapest et le PSG a réussi son back-to-back. Le PSG dans la légende désormais a conservé son titre. Luis Enrique l'a fait. Luis Enrique a permis à cette équipe de conserver un niveau exceptionnel et de remporter ce trophée. Les Parisiens vont encore la soulever pour la deuxième année consécutive.
1: C'est historique. Seul le Real Madrid avait conservé son titre depuis la nouvelle formule de la Ligue des Champions de 2016 à 2018. Paris entre dans la légende du football mondial. La 9e équipe depuis le début de l'histoire du foot à le faire. Paris entre dans la légende et la fumigène craquée. Les joueurs sont avec leur famille. C'est la folie.
0: Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers et du bois.
3: Αφιέρωση από τον Γιάννη Λελίδη σε μένα και για όλους εσάς που ποντάρατε Παρί, που γουστάρετε Παρίσι. Φοβερός ο Γιάννης, τον ευχαριστώ. Σαν άκουγα εμένα έτσι όπως σούρλιαζαν οι Γάλλοι χθες στον τελικό. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μηνύματά σας χθες το βράδυ, ομολογώ, για την Παρί, την κατάκτηση που είχαμε πει. 11 απόδοση έδινε η Παρί και περιμένω να δω τώρα στο διάβασμα αν μπορεί να μου αντισταθεί κάποιος σε ό,τι αφορά στη Γαλλία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλου. Μόνο η Ισπανία μου φαντάζει ικανή, αλλά θέλω να δω λίγο αποστολές των ομάδων αυτή τη βδομάδα που σας έχω πει και στο betshow.com. Θα κάτσω να διαβάσω όλα. Και κυρίως επαναλαμβάνω για πρώτο σκόρερ, αλλά και πρώτο δεύτερο σε κάθε όμιλο συνδυασμός. Εκεί μπορεί να πάει ψηλά η δουλειά. Γιατί φανταστείτε να πιάσουμε 4 πρώτες θέσεις. Εκεί πάει πολλαπλασιασμός. Ένα επί τον άλλον όμιλο, επί τον άλλον όμιλο, επί τον άλλον όμιλο. Πάει ψηλά η βαλίτσα και φυσικά θα πούμε για τελικό και κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν φοβερή χθες οι Γάλλοι. Ναι, ήμουνα και λίγο το βράδυ, λίγο εδώ. Έφυγα λίγο εδώ, αλλά μετά το πανηγύρισα πιο πολύ στο σπίτι, ομολογώ. Γιατί άλλο εδώ, άλλο στο σπίτι, οκ. Okay. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά από τους Γάλλους και επαναλαμβάνω, η Arsenal φάνηκε πολύ λίγη χθες απέναντι στην Παρί. Βέβαια, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί. Ορισμένοι φίλοι μου την κατηγορούσαν ότι θα μπορούσε να παίξει αλλιώς. Πώς να παίξει αλλιώς απέναντι σε αυτή την Παρί, να ανοιχτείς? Θα σε κάνει. Να μην πω τι θα σε κάνει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να παίξει απέναντι στην Παρί. Αυτό το κατάλαβε ακόμα και η Μπάγερ Μονάχου, η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από τους Παριζιάνους. Αλλά είδατε το τι έγινε και στο Παρίσι και στο Μόναχο. Η Παρί, η οποία μπορεί να παίξει και άμυνα. Καλά, φυσικά επίθεση δεν το συζητάμε, αλλά κυρίως την κόντρα. Εκεί. Όποιος θέλει να παίξει ανοιχτά με τους Παριζιάνους, παρακαλώ περάστε. Έχω το πρώτο γκολ από την Β' Ισπανίας και είναι ευχάριστο. Λα Κορούνια, Λας Πάλμας 0-1. Η Ντέπορ έχει ήδη ανέβει κατηγορία, Λας Πάλμας είναι στην πέμπτη θέση, θέλει οπωσδήποτε νίκη. Το καταφέρνει ως τώρα. Πληρώνει καλά το διπλό, πλήρωνε. Τώρα θα δούμε αν βέβαια θα το κρατήσει Λας Πάλμας, γιατί Λα Κορούνια είναι ομάδα με τα όλα της και δεν αποκλείεται να το παίξει το μάτς στα ίσια. Τώρα. Για τα μηνύματά σας, 955 κενό, το μήνυμά σας στο 54301. 955 κενό, το μήνυμά σας στο 54301. Έχω ήδη και στο Facebook εκεί στην σελίδα του Ζούντεμπεργκ, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Μπείτε, ρίξτε μια καλησπέρα, σας έχω πρωτοσέλιδο επάνω. Και πιστεύω όλοι να έχετε αντιληφθεί του περί τίνος εγώ σκέπτομαι. Και γιατί πήρα την απόφαση να βάλω το σημερινό θέμα επάνω στο πρωτοσέλιδο στο Facebook. Πάμε σιγά σιγά και στο δεύτερο ηχητικό που σας έχω. Το δεύτερο ηχητικό, το οποίο αυτό θα μπορούσαμε. Πόσα είναι αυτό για την Ευρωπαϊκή Συγγελία και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη? Είναι 3-4 λεπτά. Πόσο είναι αυτό, αν μπορείς να το δεις? Γιατί έλεγα, μήπως το βάλουμε με τον αχ.

0: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη, είναι 3-4 λεπτά. Πόσο είναι αυτό, αν μπορείς να το δεις. Γιατί έλεγα μήπως το βάλουμε με τον Αχίλιο Έξαρχο αυτό. 5,5.
1: Οι παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έρευνουν οι αρχές. Στην Κρήτη ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα ανάμεσα ενεργεία αντιδήμαρχος. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Διολογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
4: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
5: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
6: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
2: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
1: Έχουμε λοιπόν νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και από εκεί θα μας πει όλα τα νεότερα ο Χάρης Λεοντάκης που τον δείτε ευθύς αμέσως οθόνες σας. Έχουμε επίσης και καταδικαστική απόφαση πάλι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά για τις ΣΕΡΕ. Στην περίπτωση των ΣΕΡΟΝ βλέπετε την Έλενα Γαλάρη που θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Χάρη, από σένα με όλα τα νεότερα που αφορούν και στις συλλήψεις και τα νέα πρόσωπα και κυρίως τον ενεργή αντιδήμαρχο που φαίνεται ότι είχε ένα κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο το πρωί επρόκειτο να μεταφερθούν στην Αθήνα, αλλά τελικά η μεταφορά τους θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, δηλαδή θα αναχωρήσουν αύριο το βράδυ οι 20 συλληφθέντες με πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο οι δικηγόροι των συλληφθέντων προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή μαζί τους και να έχουν και τα πρώτα στοιχεία από την δικογραφία που σχηματίζεται εδώ στο τμήμα δίωξης, στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες που έχουν να κάνουν με άρση τραπεζικού απορρίτου, με έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αγοραπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει και όπως είπες και εσύ, ένα από τα πρόσωπα που αποτελούν, που έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι και ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου, ο οποίος έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων γινόταν η έρευνα για να βρεθούν μέσα από τα συστήματα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αδήλωτες μεγάλες εκτάσεις σε άλλα μέρη της χώρας, στην Ισιωτική Ελλάδα αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και αυτές δηλώνονταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει το σύστημα, σε διάφορα πρόσωπα και μετά υπήρχε το μοίρασμα. Το μοίρασμα που κυμαινόταν από 30 για το κύκλωμα έως και 50%.
1: Πάμε σε σένα τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η απόφαση καταδικαστική του Τριμελούς Ευετίου για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ.
8: Το δικαστήριο Χριστίνα κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους κατά περίπτωση για τα αδικήματα της απάτης, συνέργεια σε απάτη, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ψευδή βεβαίωση, και καταδίκασε, τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης από...

0: 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Να σας πω ότι αρχικά στο δικαστήριο είχαν οδηγηθεί στο εδόλιο 32 κατηγορούμενοι. Ωστόσο, οι 7 εξ αυτών είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση, είχαν επιστρέψει το ποσό που είχαν λάβει ως επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει επιδοτήσεις περίπου 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Άνοιξε το πεδίο, Πήραν αρκετοί ή αρκετά. Βέβαια, και εδώ λέει η κυρία μας ότι η μοιρασιά από 30 έως 50%, φοβερά πράγματα. Τώρα προσέξτε όμως, χτες το βράδυ έσκασε η διαρροή στοιχείων από την έκθεση που έχει βγάλει στην επιφάνεια, δεν την έχει βγάλει στην επιφάνεια, διαρροή ήταν, η ειδική πραγματογνώμονας, η Παρασκευή του Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Τώρα θα αρχίσει ο Γιάννης και θα μου λέει, είδες, δεν στα λέω εγώ. Έτσι θα του πω ότι δεν έχει δίκιο, έχει δίκιο. Η έκθεση της πραγματογνώμονας της κυρίας Χεροπούλου αναφέρεται στις υποθέσεις που εμπλέκονται οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους βουλευτές η Ευρωπαϊκή Συγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας, η οποία και έγινε από τη Βουλή βέβαια, προκειμένου να ερευνήσει παρεμβάσεις υπέρ αγροτών χωρίς να τους ασκηθεί δίωξη. Και τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες για τις περιπτώσεις, 6 εξ αυτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τις υποθέσεις των υπολείπων 5, το πόρισμά της λέει πως αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Γιάννη Λελίδη, εσύ δηλαδή τώρα τρίβεις τα χέρια σου. Αλλά κάποιοι άλλοι είναι σίγουροι ότι τρίβουν τα χέρια τους μετά από αυτή την έκθεση η οποία είχε διαρροές. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να παραμείνει, αλλά αν δεν εμπιστευτείς μια πραγματογνώμονα, ποια δεν εμπιστευτείς, λέω εγώ, στη χώρα μας. Και πρόκειται για πόρισμα το οποίο συντάχθηκε, παιδιά, έπειτα από σχετική παραγγελία της υπόψης Παπανδρέου και το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τα πάντα. Δείχνει την αθωότητα της πλειοψηφίας των βουλευτών που έχει εμπλακεί μέσω Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ορίστε. Και τώρα τι κάνουμε, φίλε Γιάννη Λελίδη? Πώς μπορούμε εμείς να μπούμε ξανά στο πεδίο μάχης? Πώς, ναι. Ναι, θα πληρώσω εγώ, εσύ. Ναι. Ναι, αλλά αυτοί πρέπει να πληρώσουν, πώς θα πληρώσουν, ρε φίλε, αφού αθώνονται κατά κύριο λόγο. Επιπλέον, πρόσεξε, σου έχω και το κερασάκι τώρα, πρόσεξε. Από αυτή την έκθεση και τη διαρροή προκύπτει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, καταλαβες, ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή, ρε Θεέ μου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Χρήστος Μπουκόρος. Δεν προκύπτει ζημιά, δε, από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται ο Κώστας Καραμαλής. Πάθω και κάτι, ρε φίλε, θα πνιγώ. Νότης Μηταράκης και Χαράλαμπος Αθανασίου. Και μάλιστα ο Παύλος ο Μαρινάκης, την Παρασκευή, τοποθετήθηκε για αυτή την έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, για αυτή την έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, και είπε ότι αλλάζει τελείως την εικόνα σχετικά με τους βουλευτές και τους πρώην υπουργούς, με τα ονόματά τους να εμπλέκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλάζει άρδιν τα δεδομένα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Πού ζούμε ρε παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήταν η Ιαπωνία εδώ, ρε εσείς, και να βγαίνει ένα τέτοιο θέμα στον αέρα. Ναι, πήγα να το πω, αλλά λέω άσε τώρα, άλλος μπορεί να τρώει, ξέρω εγώ, μην του χαλάσω την εικόνα. Φανταστείτε τι θα έκανα αυτοί οι βουλευτές, εν πάση περιπτώσει, υπουργοί και πάει λέγοντας. Μόνο στην Ελλάδα δεν κουνιέται φίλο. Όχι μόνο δεν κουνιέται φίλο, βγαίνουν και μιλάνε κανονικά στα παράθυρα, δίνουν συνεντεύξεις, προχωράμε κανονικά, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Ελλάς το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Λίγο αποτελέσματα για να σας περάσω και σε ένα άλλο θεματάκι που έχω. Ναι. Λοιπόν, 16 λεπτό στο Βέλγιο για μία θέση στο Conference League της επόμενης χρονιάς. Παίζουν Γάνδι και Γκένκ. 16 λεπτό, 0-0. Να σας πω εδώ απλά. Κάτσε που το έχω. Το έχω, ναι. Είναι μόνο παιχνίδι βασικά. Όποιος περάσει παίζει στο Conference, στο Conference League. Και που καταντήσαμε Γάνδη και Γκένκ, δύο από τα μεγάλα ονόματα στο Βέλγιο, να παίζουν για μία θέση στο Conference, προκριματικά κτλ. Β' Ισπανίας, 20 λεπτό. Δεύτερο γκολ Λας Πάλμας και την ευχαριστούμε. Λα Κορούνια, Ντέπορ, Λας Πάλμας 0-2. Και γκολ έχουμε και καλό γκολ και αυτό, Σανταντέρ Κάντιθ 1-0. Λείπει να βάλει ένα γκολ η Αλμερία και άλλο ένα γκολ η Καστεγιόν τώρα, για να δέσει το γλυκό. Α, και να σκοράρει και η Μάλαγα. Περιμένουμε πολλά από τη Β' Ισπανίας, σαφώς. Αλλά έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, είμαστε στο 20 λεπτό. Διεθνή φιλικά, πράσινο ακροτήρι. Ζιφκοβιτς 3-0 τρώει ο Ανδρέας. 57ο λεπτό, Πολωνία-Ουκρανία 0-2, χάνει και ο Κετζιόρα. Σήμερα είναι για τα πανηγύρια οι δύο δικοί μας. Νορβηγία, δεύτερη κατηγορία, τελικό Έγκερσουτ Στρομτσγκόντσετ 0-5. 90ο λεπτό, Κονγκσβίνγκερ Ασάνε 3-1. Μπρίνε Χόντ 1-0. Ράουφος Χάουγκεσουν 3-4. Ωραία μάτσα αυτό. Ρανχάιμ Σάντνες 4-1. Και Στρόμεν Σόγκταλ, ματσάρα και εδώ, 2-3. Στην δεύτερη της Σουηδίας, 90ο λεπτό, Έστερσουντ Έρεμπρο 3-2. Και Χέλσιμπορκ Νόρτσεπινγκ 0-2. Αυτά σε πρώτη φάση. Να δω λίγο για τα τελικά, για τους αγώνες της πρώτης Σουηδίας που θέλει εδώ ο φίλος. Αυτά τα παιχνίδια παίχτηκαν στις 3. Δώσε μου λίγο αέρα,

Λοιπόν, 3 η ώρα, παιδιά. Μεγάλο ματς Βαστέρας Γκέτεμπορκ 4-5, παρακαλώ. Μεγάλη νίκη για την Γκέτεμπορκ. Ντέγκερφορς Μπρομαποϊκάρνα 2-2. Πολύ όμορφο αυτό. Και Χάκεν Χάμαρμπι 3-2 από 0-2, το τρίτο γκολ στο 20 λεπτό. Μεγάλη νίκη για την Χάκεν. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι ήταν αυτό. Δεύτερη θέση ήταν η Χάκεν και η Χάμαρμπι μαζί. Τώρα πέρασε η Χάκεν μπροστά. Στις 5 άρχισε Ιντερνασιονάλ με την Μπραγκαντίνο. Άκουγα λίγο πριν τον Αχίλιο. Χάσαμε εμείς τη Ιντερνασιονάλ. Ρεάλ Ρμπούλ Μπραγκαντίνο Ιντερνασιονάλ 3-1. Απορώ πώς νίξει η Μπραγκαντίνο την Ιντερνασιονάλ. Βέβαια ήταν φαβορή η Μπραγκαντίνο στην έδρα της. Δεν έπαιζε καλά τελευταία όμως. Ανέβαινε η Ιντερνασιονάλ, έφαγε ένα τρίμπαλο και ησύχασε. Και για τη δεύτερη κατηγορία, Λονδρίνα Βιλανόβα 0-1. Σας έδωσα αυτό το διπλό. Πολύ μεγάλη απόδοση είχε. 3-30 είχε αυτό το διπλό. Για την Βιλανόβα πολύ μεγάλο διπλό. Ενώ Σαν Μπερνάντο Νόβο Ριζοντίνο, σας έδωσα το χ, ήταν το πρώτο μας χ σήμερα στο betshow.com και μας βγήκε μια χαρά. 1-1. Φιλικό η Τσεχία, 2-1 το Κόσοβο και αυτό τελικό. Στην Ισλανδία δε είχαμε τελικό Γιώταρο Ρέικιαβικ Βέστρι 0-1. Πάει και η... Το Μιάλμπι Γιουργόρντεν δεν έγινε τελικά. Γιατί δεν έγινε? Έχω ένα κενό εγώ εδώ. Θα βρούμε το γιατί δεν έγινε. Ίσως πέρασε για αργότερα αυτό το παιχνίδι. Okay. Στην Νορβηγία, Troms Dalen Skate τελικό άρχισε στις 5.30, 2-0. Και πλέον αυτά είναι όλα τα τελικά που σας όφυλα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από εκεί και πέρα. Το Πολωνία-Ουκρανία 0-2 σας το ανέφερα. Με Γιάρεμτσουκ και Γιαρμολέγκο τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τους Πολωνούς. Είμαστε στο 60 λεπτό για τους Ουκρανούς. Είμαστε στο 60 λεπτό, παραμένει το 0-2. Και μετά είπαμε είναι η Ισπανία. Μόλις δύο παιχνίδια που έχουμε σκορ, μπήκαν τουλάχιστον καλά γκολ εκεί. Αυτά σε πρώτη φάση. Τώρα, φίλε, για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, ρε Σικώστα, τώρα τι να πούμε για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Θα δούμε λίγο αργότερα αν μπορέσω να έχω τον Γιώργο του Ζαέρη. Μίλησαν λίγο πριν τα παιδιά στον Γιώργο. Εντάξει, θα δούμε. Δεν θέλω. Πολύ, πολύ κοντά τα ωράρια. Για να μην σας παιδεύω, για να μην σας κουράζω κιόλας. Οπότε, να δούμε λίγο για τον φίλο που θέλει το βραδινό το παιχνίδι. Ένα λεπτό, φίλε, και θα σου πω. Για το βραδινό το παιχνίδι, Ρέμο Σαν Πάολο. Είναι ωραίο το διπλό. Το έχω και ως πρώτο σημείο, αδερφέ. Και πληρώνει 2,5 μονάδες. Ρέμο Σαν Πάολο, η Ρέμο έχει και απουσίες. Και ποιότητα την έχει η Σαν Πάολο. Φανέλα την έχει η Σαν Πάολο. Η δισογραφία είναι με τη Σαν Πάολο και πληρώνει η Σαν Πάολο 2,5. Οπότε είμαστε μια χαρά εκεί. Και για την Βάσκο που λέει ο Αλέξανδρος, ένα λεπτό, φίλε, για την Βάσκο, είναι στις 10 το μάτς. Εκεί πιστεύω ότι δεν υπάρχει διπλό. Πρώτο σημείο, ο Άσος οριακά. Έχει και κάποιες 2-3 απουσίες η Ατλέτικο Μινέρο που εκτός έδρας δεν είναι εδώ και ό,τι καλύτερο. Αυτά για τα βραδινά. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι αργότερα, εδώ είμαστε.

0: πάνω από 100.000 κόσμο στο Παρί, στην υποδοχή της ομάδας της Paris Saint-Germain, σε αυτή την πανέμορφη πόλη, τη δεύτερη πιο όμορφη πόλη, όχι στον κόσμο, γιατί είναι και το Ρίο Τζανέρο μέσα. Εδώ είναι ωραίο θέμα να το κάνουμε το καλοκαίρι, που δεν θα έχουμε και πολλά να πούμε. Τώρα θα μου πεις πότε δεν θα έχουμε πολλά να πούμε. Υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελο σε δύο εβδομάδες. Υπάρχουν μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα αρχίσει το πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Αλλά τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα το κάνουμε αυτό. Ποια είναι η πιο όμορφη πόλη. Βασικά θα έπρεπε να βγουν άτομα τα οποία έχουν επισκεφτεί αυτές τις πόλεις. Τώρα για να βγει ο άλλος και να μου πει: ξέρετε, Μιχάλη, η Ρώμα είναι καλή. Δεν έχει πάει, όχι. Δεν με ενδιαφέρει τι έχετε δει σε βιντεάκια και τέτοια, γιατί είναι πολλοί που ψάχνετε βιντεάκια για να δείτε μια πόλη. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά άμα δεν είστε από κοντά, παιδιά, να δείτε και τα καλά και τα άσχημα μιας πόλης. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να έχετε άποψη. Θα τα πούμε αργότερα όμως αυτά. Τώρα, έχω και ένα θέμα. Δεν μπορούσα να μην έχω θέμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να μην έχω θέμα. Θα το παίξουμε αργότερα αυτό. Και έχω και θέμα Άδωνη για ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά από τη ζωή θα σας έχω και το ηχητικό του Άδωνη. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνουμε εκπομπή Σαββατοκύριακο, δύο εκπομπές και να μην έχω τουλάχιστον μία εξ αυτών μέσα ζωούλα ή Άδωνη. Δεν γίνεται. Δεν σας έδωσα και την τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο. Εντυπωσιακά τα νούμερα που προέκυψαν. Ωστόσο με τις δημοσκοπήσεις κρατάμε μία πισινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και για τα παιδιά που ρωτάνε, και έχω άλλα δύο παιδιά που ρωτάνε για τον Πάοκ, παιδιά θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Εντάξει, ίσως και με τον καθηγητή, αλλά μάλλον με τον καθηγητή δεν θα πιάσω αθλητικά αυτή τη φορά. Γιατί αν πιάσουμε αθλητικά θα χάσουμε κανένα μισά, θα χάσουμε και τα άλλα τα υπόλοιπα τα θέματα που είχαμε από χθες. Έχει και άλλα 3-4. Σήμερα έχουμε κατάσταση στην Αλβανία. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Θα το πάρετε χαμπάρι όμως λίγο αργότερα με τον Αχίλιο Έξαργο. Κατά τις 8.30 θα τα πούμε με τον Αχίλιο. Για να δω αν έχει αλλάξει κάτι στην Ισπανία, ώστε σιγά σιγά να φύγουμε. Για να πάει για την υποχρέωση που έχει ο Γιάννης Ορελίδης εδώ με το διάλειμμα. Ένα λεπτάκι μόνο. Να δω αν έχει προκύψει κάτι. Λοιπόν, μείωσε η Λακορούνια. Δεν μ' άρεσε αυτό. Γιατί τώρα μπαίνεις ξανά στο κόλπο Ρεντέπορ. Λακορούνια Πάλμας 1-2. 1-0 η Σαντάντερ. Στο μισάωρο κανένα άλλο γκολ στα άλλα παιχνίδια. Εντυπωσιακό. Και πολλά από αυτά έχουν ομάδες αδιάφορες. Θα μπορούσαν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο ελεύθερο. Κι όμως 0-0 σε 1, 2, 3, 4 αναμετρήσεις. Και στην πέμπτη έχουμε ένα γκολ από μια ομάδα και τελειώσαμε. Γάνδι Γκένκ παραμένει στο 26 λεπτό το 0-0. Ποντάραμε στην ισοπαλία εμείς εδώ σε ένα δελτίο δευτερεύων με λάθη. Δεύτερο γκολ από ό,τι φαίνεται. Η Σαντάντερ και πολύ καλά κάνει. Πάει για το 2-0 να μας κλειδώσει τον Άσο. Και το over 1,5. Και είμαστε μια χαρά. Τελικό. Πράσινο ακροτήρι, Σερβία 3-0 παρακαλώ. Να σας δώσω λίγο, άκουσα λίγο πριν να λέω Αχίλιος ότι ήταν βασική και ο Κετζιόρα και ο Ζιφκοβιτς. Απλά να δούμε αν έγινε αλλαγή ο Ζιφκοβιτς εδώ. Πήρε κίτρινη κάρτα ο Ανδρέας ο Ζιφκοβιτς. Ρε τον Ανδρέα και έγινε αλλαγή. Οκ, μια χαρά τα πήγε ο Ζιφκοβιτς, έφαγε ένα τρίμπαλο και έφυγε. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ήττα και για την Πολωνία. Ένα λεπτάκι να δω αν τελείωσε το παιχνίδι και εκεί ήταν 0-2 η Ουκρανία. Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Το αφήνω. Πάω σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μια κομματάρα του Bob Dylan. Ο Γιάννης Ολίδης μου είπε να δω και την ταινία αυτή, το Hurricane. Μάλλον δεν την έχω δει, αλλιώς θα τη θυμόμουν. Θα τη δω, το υπόσχομαι, γιατί τρελαίνομαι για Bob Dylan. Έχει 6-7 κομμάτια ο Bob Dylan που συγκαταλέγονται μέσα στα 30 αριστουργηματικά όλων των εποχών σε ό,τι αφορά στη rock music. Είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα ο Bob, τρομερή φιγούρα. Οι νέοι βέβαια δεν γνωρίζουν Bob Dylan και τα λοιπά. Προσπαθούμε εμείς να μάθουμε, τα δικά μου παιδιά τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων. Σας έχω ένα ηχητικό λοιπόν από πλευρά Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχαμε στον αέρα της ΕΡΤ μια λογομαχία δυνατή με τον δημοσιογράφο τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο. Η αφορμή στάθηκε μια κατηγορία της Ζωούλας για συκοφαντία. Με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο βέβαια να αντίδρα. Ας ακούσουμε το πρώτο ηχητικό και μετά σας έχω και Άδωνη σχετικό με τη Ζωούλα, έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας σήμερα πρωτού μπούμε και στα πιο σοβαρά. Πάμε.
1: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοντάκη το 2013.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
2: Αργήσαμε τώρα, φτιάξα το βίντεο στο TikTok.
1: Πώς?
2: Άμα θέλει να φτιάξει ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
1: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.
3: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
1: Και την έβαλε ουσιαστικά τη άσκηση.
2: Είναι και 58. Εγώ δεν θα μάθω κάτι. Αρνήθηκα κάτι άσκηση.
1: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι. Λέτε ψέματα.
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Στην νεκροψία
2: σε σχέση με την δίκη του Λεμποντή, είχαμε την προηγούμενη φορά κάποια πλάνα, είχαν συζητηθεί πάρα πολύ. Έχετε δώσει απαντήσεις για αυτά. Δηλαδή, εννοώ ότι βιντεοσκοπούστε κάποιου δικαστικού λειτουργού. Στη συνέχεια όμως, σας κάνανε μήνυση σε αυτή τη δικαστική λειτουργία. Και έρχεται αυτή η μήνυση στην Βουλή. Για να έρθει η ασυλία σας και να πάει μετά, ξέρω εγώ, ο φυσικός δικαστής να αποφανθεί αν έχουν δίκιο αυτοί, αν έχετε δίκιο εσείς. Όμως είπατε να μην πάει.
1: Τα μπλέκετε λίγο.
5: Τι έγινε, παιδιά.
2: Σύναλλη μια μήνυση στο Άδωνο Γεωργιάδη.
1: Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναγγείλει στις 12 Φεβρουαρίου στη Βουλή ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι έτσι κάνουν οι φασίστες, νομίζουν ότι μπορούν να βάζουν φυλακή.
6: Είναι ένα άτομο με σοβαρά προβλήματα. Έχει σοβαρά προβλήματα η κυρία αυτή, δεν συζητείται.
1: Με αναγγελίες και.
2: Έγινε όμως δύο μηνύσεις και είπατε εσείς να μην έρθει η ασυλία σας.
1: Να απαντήσω.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν τα ξέρετε καλά. Και σημασία έχει να τα ξέρετε καλά.
2: Σωστά.
1: Εγώ είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Όχι, είναι γεγονός. Την ώρα που μιλάω, μιλήσατε πάνω μου και είπατε, και είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω. Ο Γεωργιάδης λοιπόν είναι το φασιστοειδές που το είδαμε μπροστά σε βίντεο να έχει δέσει πιστάγωνα έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να ουρλιάζει αυτόφορο, αυτόφορο δεν τρέπεσε. Ως εν ενεργεία υπουργός. Αυτός ο ίδιος τύπος θέλει να χειραγωγήσει και την δικαστική λειτουργία. Τώρα,
2: στο πάνω σε κάνει μια μήνυση όμως. Και άλλη μια μήνυση, δύο δικαστική λειτουργία, εγώ σε αυτό αναφέρομαι.
1: Για καθίστε, κύριε Παπαχλημίτζο. Την ώρα που μιλάω, μιλάτε επάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω.
7: Όπως η μια.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μου έκανε μήνυση στις 16 Φεβρουαρίου. Εγώ του έχω κάνει μήνυση στις 29 Γενάρη.
2: Και εκεί και τα δύο. Να πάνε στο δικαστήριο. Να πάει και αυτοί και να δικαστούν εκεί δύο.
1: Πού είναι, πει.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Εγώ λέω να πάνε και δύο, λέω τη γνώμη μου. Να πάνε και δύο στο δικαστήριο.
1: Δεν κρίνεται ως δημοσιογράφος ότι η δική μου μήνυση που είναι προγενέστερη ακόμα δεν έχει φτάσει.
2: Ότι πρέπει να πάνε και οι δύο.
9: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχουν όρια για να συνοηθείς.
1: Ωραία.
2: Στο δικαστή να πάνε και δύο.
1: Δεν πρέπει λοιπόν και η δική μου.
2: Εσύ λέτε μία από τις δύο όμως.
1: Γιατί με διακόπτετε.
2: Γιατί λέω, με ρωτάτε και σας απαντάω.
1: Μα δεν μου απαντάτε όμως αυτό.
2: Απαντάω ότι πρέπει να πάνε και οι δύο.
10: Κάνουμε λοιπόν, διάλεξη εδώ. Κάνουμε εσύ. Ο διάλογος γίνεται συνέντευξη.
1: Σας έκανα εγώ διάλεξη.
2: Όχι, είπατε γιατί δεν διακόψατε.
1: Σας έκανα διάλεξη.
2: Μην μείνετε διαδικαστικά, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η συζήτηση. Εσείς όμως λέτε να πάει μία από τις δύο.
1: Εγώ λέω να πάνε και οι δύο. Όχι, κάντε λάθος. Εγώ λέω να πάνε και οι δύο. Αλλά η δική μου μήνυση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στη Βουλή.
11: Πάντα φτιάξω Μητσοτάκη.
1: Την ίδια ώρα ο Γεωργιάδης διαφημίζει ότι έχει κάποιους δικούς του αστυνομικούς που τον πληροφορούν τι κάνω εγώ ως πολιτική του αντίπαλος. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις παρακρατικής λειτουργίας.
11: Τι υπόνοιες αφήνετε.
2: Γιατί
1: με ρώτησε
2: για την
1: μήνυση. Για την άρση
2: ασυλίας. Δεν το κρίνω εγώ.
1: Όχι, μισό λεπτό να ξέρω. Παρακαλώ κύριε Παπαχλημίτζο. Όχι, θέλω να σας πω για αυτό το οποίο λέω. Εσείς θέλετε να το πάτε κάπου αλλού σε μια άλλη συκοφαντία. Θα τις πιάσουμε μία-μία.
2: Ναι.
1: Η κυρία Μαριάννα Χαρίση, λοιπόν, είναι η δικαστής που ενώ υπέγραψε στις 19 Μαρτίου να δοθούν τα στοιχεία στους συγγενείς, τα στοιχεία τα οποία τα κρύβανε και λιποθύμησε επί της έδρας η άλλη δικαστής για να μην μας τα δώσει.
11: Χάος!
2: Ναι.
11: Μιλάμε για τρέλα παράνοια!
1: Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Στις 19 Μαρτίου μια δικαστής υπέγραψε να τα πάρουμε.
10: Τι έλαβα.
7: Τι μπορντέλο εδώ μέσα, τα βρήκα όλα χάλια.
1: Μια άλλη δικαστή.

0: Σταματήστε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
1: Αρνήθηκατε στη Βουλή.
0: Μα λέτε ψέματα.
2: Δεν θέλετε να δείξετε το βίντεο.
0: Όχι. Με το βίντεο σας απαντά. Όχι. Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε.
1: Ναι, δεν το αρνηθήκατε.
0: Όχι.
1: Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου.
0: Εξήγησα. Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Με ρωτάτε για την υπόθεση. Ναι. Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι.
1: Δεν αρνηθήκατε
0: η υπόθεση.
3: Σε μέρα να ολοκληρώσω.
0: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
1: Αργήσαμε τώρα, φάγα το βίντεο στο TikTok.
4: Και να εκμεταλλεύεσαι αυτό το γεγονός για ένα βίντεο στο TikTok.
0: Πώς?
1: Άμα θέλει να φτιάξει ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
0: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.
5: Το show. Θέλουν το show.
2: Και από την άλλη κυβέρνηση.
5: Θέλουν το θέατρο.
0: Λοιπόν, αφήστε με όμως να απαντήσω, γιατί προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Η δικαστής λοιπόν η μία πίεσε την άλλη και ανακλήθηκε μια δικαστική απόφαση.
6: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
0: Το βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε είναι το βίντεο σε δημόσιο χώρο της δικαστή, η οποία 6 ώρα το απόγευμα έρχεται και ανακαλεί την απόφαση που έχει υπογράψει.
5: Η κυβέρνηση πώς τη βλέπετε τώρα?
7: Μια χαρά.
5: Μια χαρά λέτε.
0: Αυτό είναι ένα σκάνδαλο στην δικαστική λειτουργία και στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, που αποδεικνύει ότι ασκούνται πιέσεις στους δικαστές για να μην χορηγηθούν στοιχεία στους συγγενείς.
8: Αλήθεια, υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να πέφτει από τα σύννεφα?
0: Και φυσικά είχα υποχρέωση να το δημοσιοποιήσω και βεβαίως το ίδιο βράδυ καταμηνήθηκαν αυτές οι δύο δικαστές από 4 συγγενείς.
8: Τώρα, τι γίνεται τώρα κύριε?
0: Αυτές οι δύο δικαστές τώρα σε απάντηση μηνύουν εμένα, την κυρία Καριστιανού, την κυρία Γρατσία, την κυρία Βαλάνη, μια σειρά από συνηγόρους και συγγενείς.
3: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία.
0: Για να αντιπαρατεθούν μαζί μας και για να... Εντάξει, θα σας κόψουν
1: στον
0: αέρα. Δεν μπορείτε 10 φορές δεν θέλετε την άρση ασυλίας σας και να μην μου δίνετε την ευκαιρία να πω ποια είναι η υπόθεση.
9: Ούτε στον Άλφα δεν κόβουν έτσι τις εκπομπές.
10: Φοβερό. Η Ζωούλα είναι μία, παιδιά. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η γυναίκα από τη Βουλή μας. Δεν πρέπει. Και βέβαια δεν πρέπει να χαθεί και ο Άδωνης. Ακούμε Άδωνη, θα καταλάβετε τι εννοώ.
11: Η κυρία αυτή, ακούστε να μιλάμε λίγο τώρα με ειλικρίνεια. Έχει κάποια θέματα. Δεν υπήρχαν πολλοί.
12: Τι θέματα? Χθες ο άκουσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχεδόν της είπε ότι είναι για ψυχίατρο.
11: Η κυρία έχει κάποια θέματα. Δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσει. Έχει κάποια θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα θέματα έχει περάσει πια στη Βουλή. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση. Δεν μ' άφησα να μιλήσω πάνω από 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Στο τέλος, κάθομαι διακοπτή, λέω στον εαυτό μου. Σε παρακαλώ πολύ, Αδωνάκο, μην ξεφύγεις. Έλα στον εαυτό μου. Έλεγα, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη, μην ξεφύγω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα. Σοβαρό πρόβλημα.
12: Ποιο είναι το.
11: Την οικογένεια, άτσι να ασχοληθεί.
12: Τι είναι?
11: Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βλέπουν τότε την κόλση να ταλαιπωρείται έτσι. Υποφέρει και η ίδια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υποφέρει ίδια αυτό το πράγμα. Υποφέρει ίδια.
12: Ναι, υποφέρει, τι βλέπω ότι το χέρι είναι μάλλον.
11: Πελά είναι, έχει σοβαρά θέματα τώρα. Μην το συζητάμε. Δεν συζητάμε. Μην κόλλευαμε στο άμυκα, με ότι πέφτα τα σύννεφα τώρα και εσείς μου κοιτάτε με ύφος τι εννοείται. Έλα τώρα, ότι λέμε μεταξύ μας όλοι μας παρέες. Δηλαδή, αν πεις ότι θα το πουλί πρώτη λέξη, θα πούνε όλοι δίπλα. Μην κόλλευόμαστε. Όποιον ρωτήσει στην Ελλάδα, βάλε μου δίπλα μια λέξη της Ζωής Χρυστοπούλου, μια λέξη του στο μυαλό. Αυτό πια είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη Βουλή, είναι πρόβλημα για την ίδια.
12: Έλα, απάντησε στον κύριο Φλωρίδη χθες ότι στην ουσία με είπατε τρελή. Οι τρελοί λέγανε και Τζαντάρκ. Οι τρελοί θα σας φέρουν τη δικαιοσύνη.
11: Είναι φυσιολογικό κάποιος να ταυτίζουν αυτό με Τζαντάρκ? Άμα σας πω εγώ ότι είμαι Μέγας Ναπολέων, θα το βρείτε φυσιολογικό?
10: Έτσι είναι. Μετά σου λέει, βγάλε τη Ζωή, βγάλε τον Άδωνε από τη Βουλή. Δεν γίνονται ρε παιδιά αυτά. Έχει και άλλα άτομα που δεν πρέπει να βγαίνουν από τη Βουλή. Βασικά η Βουλή έχει γίνει, μόνο Βουλή δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ελάχιστες φορές είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ελάχιστες φορές, μετρημένες στα δάχτυλα το χρόνο. Φίλε Γιώργο, ηχητικά άρχισα να βγάζω εγώ στον αέρα 1998 ή 99, αδελφέ μου. Ήμουν σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, στον πρώτο που άρχισα τότε, πριν καν το 2000. Και είχα βγάλει ηχητικά στον αέρα ενός δεκαριού που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ με γκολ δικά του, φάσεις από ένα ραδιόφωνο της Αργεντινής, του Buenos Aires. Εγώ δεν άφησα να βγάζω ηχητικά τώρα, φίλε.

0: σε όλη μου τη σταδιοδρομία στο ραδιόφωνο, εδώ και 27-28 χρόνια, αυτά είχα, ηχητικά. Γιατί τρελαίνομαι για ηχητικά και μ' αρέσει τόσο πολύ που επειδή μου αρέσουν, θεωρώ ότι θα αρέσουν και στους ακροατές και γι' αυτό έχω πολλές φορές ηχητικά τις εκπομπές μου. Εδώ επαναλαμβάνω και 27-28 χρόνια, φίλε Γιώργο. Τώρα, ελπίζω να υπάρχουν άτομα ακόμα από εκείνη την εποχή που έκανα εκπομπή σε εκείνο το ραδιόφωνο και άκουγαν τις εκπομπές για να στυμπούν. Τότε και σένα, γιατί εσύ από ό,τι φαίνεται τα έχεις βάλει μαζί μου εδώ και αρκετό καιρό, αλλά οκ. Συνεχίζεις και με ακούς και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Ο Άδωνης, φίλε Κώστα, είναι ένα πανέξυπνο άτομο. Είναι τόσο πανέξυπνο άτομο που είναι σε θέση υπουργού εδώ και χρόνια. Εάν αυτός δεν είναι έξυπνος, πες μου εσύ τι είμαστε εμείς που τον έχουμε εκεί πάνω χρόνια. Έχει κάποια, πώς να το πω, στοιχεία πολύ καλά για πολιτικός, πάρα πολύ καλά για πολιτικός θα έλεγα, αλλά πολιτικός εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη αυτή. Αλλά από την άλλη βέβαια υπάρχουν και πολλές κολοτούμπες πολλών πολιτικών και μέσα σε αυτών των πολλών, τους πολλούς πολιτικούς είναι και ο Άδωνης. Ποιος έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία και τι δεν έλεγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι και η πολιτική της. Σε λίγο θα έχω Χριστολιάπη να σας ενημερώσει για τα των μικρών κατηγοριών, αλλαγές, οτιδήποτε έχουμε εκεί στις μικρές κατηγορίες. Να δώσω λίγο το τι γίνεται στην Ισπανία. Εντάξει ρε φίλε Ηλία, okay, το ξέχασα ρε φίλε, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, λοιπόν, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Άνοιξε το σκορ και η Καστελιόν, πολύ ωραία. Άνοιξε το σκορ και η Μάλαγα, πολύ ωραία. Έχουμε 4 στα 5 που θέλουμε φαβορί και το πέμπτο μόνο δεν έχει προηγηθεί. Η Αλμερία απέναντι στην Βαγιαδολίδ. Λοιπόν, 47ο λεπτό στην Ισπανία. Αλμερία Βαγιαδολίδ 0-0. Καστελιόν Έιμπαρ 1-0. Λακορούνια Λας Πάλμας 1-2. Σκοράρε και η Μπούργος, 5 στα 6 έχουμε. Μπούργος Ανδόρα 1-0. Σανταντέρ Κάντιθ κλείδωσε 3-0. Σαραγώσα Μάλαγα 0-1. Βέβαια είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού. Όχι όλα. Βασικά είναι τα 4 από τα 5 είναι στην κόψη του ξηραφιού. Το 3-0 Σανταντέρ είναι μια χαρά. Τα άλλα 4 είναι στο γκολ. Και θέλουμε, επαναλαμβάνω, ένα γκολ για να ανοίξουμε το σκόρ εμείς της Αλμερία. Αλλά αυτό θα γίνει μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο. 44ο λεπτό. Δεν το μιλάω και πολύ για να μείνει έτσι προς το τέλος και το τέλος. Γκάντι Γκένκ 0-0. Δανία πρώτη κατηγορία 3 τελικά, Έσμπερκ Λίνγκμπι 2-1, Χίλεροντ Χφιντόβρε 2-1, Χόρσενς Κέλντινγκ 1-0. Σκοράρει η Αλμερία, να το, αυτό που το λέγαμε, και έχουμε από το ημίχρονο κιόλας το 6 στα 6 φαβορί στην Ισπανία, να είναι καλά τα παιδιά. Αλμερία, μη μου το πάρεις πίσω, μάλλον το πήρε πίσω, του και από την αρχή, εντάξει δεν πειράζει. Νικάει Καστελιόν, νικάει Λας Πάλμας, νικάει Μπούργος, νικάει Σανταντέρ, νικάει και η Μάλαγα. Πήρε πίσω τον γκολ της Αλμερία, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έχω την πεποίθηση. Διεθνή φιλικά, τελικά όλα, Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1, Νότιος Κορέα, Τρινιντά και τον Μπάκο 5-0, Μεξικό Καγκουρό, Αυστραλία 1-0, Ιαπωνία, Ισλανδία 1-0, Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0, Ελβετία, Ιορδανία 4-1. Τσεχία, Κόσοβο 2-1. Αυτά είναι τα τελικά από διεθνή φιλικά, τελικό και το πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Ενώ στο 86ο λεπτό Πολωνία, Ουκρανία παραμένει το 0-2. Είπαμε και τα τελικά στην Νορβηγία στη δεύτερη κατηγορία. Να πω τα τελικά, είπα και τα τελικά στη Σουηδία τη δεύτερη, να μην κουράζω. Να πω τα τελικά στην πρώτη. Τα θέλει ο φίλος μου. Βάστερας Γκέτεμποργη 4-5. Ντέγκεφορς Μπρόμα από η Κάρνα 2-2. Χάκεν Χάμαρμπι 3-2. Στην Τσεχία τελικό για τον γκρουπ υποβιβασμού, Σλοβάτσκο Άρτνις Μπρνό 3-0. Και αυτά προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο μπροστά που να παίζει, εν πάση περιπτώσει, δυνατά. Δεν μας ενδιαφέρει η Βενεζουέλα για να τα κλείνουμε. Βιετνάμ τα κλείνουμε. Είμαστε καλά από εκεί. Βολιβία δεν θέλουμε. Η Βραζιλία μου τα πήγε πολύ καλά σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, χθες. Οπότε πάω. Σε λιγάκι περιμένω Χρήστο Λιάπη, Ελένη μου να περάσει για να μην έχουμε εδώ καθυστερήσεις αργότερα για να μπορέσουμε να πάμε σε όλα τα επίπεδα να είμαστε μια χαρά. Και ούτε η Ιαπωνία μας ενδιαφέρει, στην Ισλανδία ναι μας ενδιαφέρει. Βέστμαν Αέρ Κέφλαβικ 1-0-11 το λεπτό. Θόρα Κουρεϊρή Στιάρναν 1-0 και Κάπαρο Ρέκιαβικ Ακουρεϊρή 2-0. Αυτά από την Ισλανδία. Κλείσαμε και από τους Ισλανδούς. Πριν Ισπανία, πολύ μικρές κατηγορίες δεν μας ενδιαφέρουν. Ούτε Καναδάς. Έχω Χρήστο Λιάπη. Γίγαντα, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πώς καλά. Πάνε? Εντάξει, είπαμε έχουν τελειώσει τα αγώνες, αλλά έχουμε κάθε μεταγραφές, προπονητές, διοικήσεις και τα λοιπά.
0: Ενημέρωση.
1: Ναι. Εντάξει, να πούμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική μόνο κάποια σημερινά, ας πούμε. Ο Εμιλιάνο Χαλιλάη ανέλαβε το Φίνικα Πολύχνης, που ήταν μέχρι πρώτη ο Μιλτιάδη Μεσσηνίας. Ότι στην Καστοριά που επέστρεψε στη ΓΑΜΑ Εθνική ανέλαβε ο Γιάννης Κατσαρός, ο οποίος ήταν και παλαιότερα στην Καστοριά. Και στον Μέγα Αετού, Μέγα Αετό Ορφανού.
0: Έτσι ρε φίλε, θα το συνηθίσουμε που θα πάει.
1: Μέγα Αετό Ορφανού, μάλλον συνεχίζει ο Δημήτρης Σίτσας.
0: Οκ.
1: Okay. Απλά είχε παρουσίαση του προπονητή, είχε ανακοινωθεί, αλλά είχε συνέντευξη τύπου στην Ξάνθη, το Κώστα Νιφαντάκη.
0: Ωραίο.
1: Που θα, η Ξάνθη θα θέλει την άνοδο.
0: Θα πρωταγωνιστείς.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, θα είναι, είπαμε, μια δύσκολη πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα χωριστούν μάλλον σε 60 ομάδες, δηλαδή είναι 10 ομίλοι. Από τους 5 πρώτους θα βγουν ομίλους, θα βγουν 2 ομάδες, και από τους άλλους 5 ομίλους άλλες 2. Οπότε από ένα σύνολο 60 ομάδων δηλαδή θα βγουν 2, και από τις άλλες 60 ομάδες άλλες 2. Εντάξει, είναι δύσκολα.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Για όλες τις ομάδες.
0: Αυτές οι 4 στο τέλος θα πανηγυρίσουν με το δίκαιό τους.
1: Οι δύο από τις 60 ομάδες του Βορρά, ναι, και δύο από τις 60 ομάδες,
0: ναι,
1: του Νότου.
0: Αυτές οι τέσσερις θα πανηγυρίσουν πολύ δυνατά στο τέλος της σεζόν.
1: Ναι. Τώρα, όπως φέτος έγινε από τους τρεις ομίλους, ήταν τρεις και τρεις.
0: Ναι.
1: Που ανέβηκε από εμάς ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς ο Παθρακικός. Και στον άλλον όμιλο που υπάρχει εκκρεμότητα με την αναμένητη απόφαση για το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος.
0: Σωστά.
1: Δεν βγήκε ακόμα η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα για εψημή. Είπαμε την Τετάρτη 6.30 ώρα θα γίνει ο τελικός κυπέλου Παλεμάχων στο γήπεδο της Ευκαρπίας Ελπίδα Τούμπας Φίλιρο. Ότι στις 15 Ιουνίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έναντι του ΦΙΞ θα γίνει απολογιστική γενική συνέλευση σε ψημή, όπου γίνεται και κάλεσμα στους εκπροσώπους του σωματείου να παρευρεθούν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε την Τρίτη που έχει εκτελεστική προπή της ΕΠΟ τώρα, δηλαδή ναι, τις επόμενες μέρες, που θα αναμένεται να υπάρξει απόφαση για υποχρεωτική συμμετοχή ενός μικρού γεννηθέντα το 2009 στην ανώτερη κατηγορία των ενώσεων.
0: Ωραίο.
1: Στην εψημή είναι η
0: Α1, ναι, ωραίο,
1: ο οποίος θα παίζει 90 λεπτά, δηλαδή αν θα βγαίνει θα μπαίνει πάλι μικρός.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ναι, αυτοί που έχουν είναι μια χαρά. Αυτοί που δεν έχουν θα έχουν θέμα, γιατί θα πρέπει να βρουν.
0: Θα βρουν. Αναγκαστικά θα βρουν. Τι κάνουν. Ας μπουν στο Λούκι.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια εδώ υπάρχει κυρίως στα χωριά ή σε μικρότερες περιοχές. Υπάρχει θέμα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, για προπονητές έτσι που είχαμε έτσι αυτό το διάστημα. Στον Ποντιακό Πολυδενδρίου συνεχίζει, ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Ηλία Ζωμένο. Η ομάδα βγήκε τέταρτη στα play-off. Τελικά θα συνεχίσει, δεν πήρε ένα από δύο εισιτήρια. Βασικά και το τρίτο θα οδηγήσει στα προόπτου εισιτήριο στην Α1.
0: Okay.
1: Που περιμένει να το πάρει ο Μακεδονικός Γέφυρας. Αλλά θα περιμένει να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής για να ανεβεί και ο Μακεδονικός Γέφυρας στην Α1. Ακολουθώντας το Μαραθώνο και το Λαγκαδά που ανέβηκαν μέσω των play-off.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο Ποντιακός όμως θα συνεχίσει στην Α κατηγορία με προπονητή τον Ηλία Ζωμένο. Ο Μαραθώνος, είπαμε, που πήρε το εισιτήριο ανώδου μέσω των play-off, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπαλασά. Ο ΕΑΣ Εβόσμου ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Βασίλη Αγγέλου. Στην Νικόπολη Β ανέλαβε ο Δημήτρης Γαλανός. Τον Αργοναύτη Καλαμαριάς ανανεώθηκε συνεργασία Αργοναύτη Καλαμαριάς και Παναγιώτη Μάινα. Πέρασε από τον όμιλο του 4ου ομίλου της Β κατηγορίας ανέβηκαν ΑΕΚ, Ρήνης και Σκιούρη. Μετά ακολούθησε ο Αργοναύτης. Καλαμαριά στη νέα χρονιά ο Αργοναύτης στοχεύει στην άνοδό του στην Α κατηγορία.
0: Ναι.
1: Στην ΑΕ Κρίνης συνεχίζει ο Βασίλης Μιχαηλίδης που ανέβηκε στην Α κατηγορία και τις προηγούμενες μέρες επίσης. Στο κεραυνό Ωρεοκάστρου ανανεώθηκε η συνεργασία του κεραυνού Ωρεοκάστρου με τον Θοδωρή Τσάτσα. Στην ΑΕ Φιλίρου ανέλαβε ο Χρήστος Πετρονικολός, ο οποίος προηγούμενα ήταν στη Δόξα Ρετζικίου. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Αχιλλέα Τριανδρίας με τον Γιώργο Ταλιχμανίδη. Να πούμε ότι νέα ομάδα στα πρωταθλήματα σε ψημί τη νέα χρονιά θα είναι ο Άτλας Βασιλουδίου. Πριν από 60 χρόνια υπήρχε, μου είπαν, ομάδα Άτλας Βασιλουδίου, η οποία έπαιζε ανεπίσημα τα πρωταθλήματα και μετά αργότερα όταν έγινε, που πήρε μέρος κανονικά στη γάμα κατηγορία την περίοδο 78-79, λεγόταν Άς Βασιλούδη.
0: Αχα.
1: Ότι επιστρέφει επίσης στα πρωταθλήματα ο Μέγας Αλέξανδρος 5 Βριστών και θα πάρει κανονικά μέρος και ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Οι μεταγραφές θα αρχίσουν την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιανουαρίου. Δηλαδή θα είναι 7 μεταγραφική για τα αεραστεχνικά σωματεία. Θα είναι δηλαδή μεταγραφική περίοδος 7 μηνών.
0: Ναι.
1: Να πω λίγο και για το μακεδονικό. Ότι είπαμε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία με τον προπονητή Θάνο Κούρτογλου και συνεχίζουν οι ποδοσφαιριστές Νόα Φερχόφεν, Στέφανος Γουναρίδης και Στέλιος Τσουκάνης για 10η χρονιά και αποκτήθηκε 24χρονος Αμερικανός μεσοπιθετικός Κέιν Χάγκαν. Χθες στην Χαλκιδική η K14 πρωταθλήτρια η Άκανος Ιερισσού και στην K16 η Νίκη Πολυγύρου. Λίγο πολύ αυτά.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη μόνο, έχουμε το
0: Τετάρτη είπαμε,
1: στην Ευκαρπία. Ναι. Την
0: Παλεμάχο.
1: Τούμπας με τον Παλεμάχο με το Φίλτρο.
0: Okay. Να χαρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Αυτά λοιπόν και από Χρήστο Λιάπη. Να δω αν έχουμε κάτι από την ειδησιογραφία έτσι που να ξεχωρίζει, αν και δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά μήπως πριν το διάλειμμα να σας δώσω κάνα νέο. Για την Αλβανία, Γιώργο, θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον Αχίλιο και μάλλον και με τον καθηγητή μας. Θα τα δούμε αυτά, το σκηνικό όλο. Και το ρόλο της Ιβάνκα Τραμπ, βέβαια. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο να παίζει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Να δώσω λίγο το ημίχρονο, τα παιχνίδια, σε αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στην Ισπανία να δώσω το ημίχρονο και να πάμε στο διάλειμμα. Ημίχρονο και στο Βέλγιο, παρεπιπτόντως Γάντι Γκένκ 0-0. Ημίχρονο λοιπόν, Αλμερία Βαγιαδολίδ 0-0. Καστεγιόν Έιμπαρ 1-0. Λακορούνια Λας Πάλμας 1-2. Μπούργος Ανδόρα 1-0. Σανταντέρ Κάντιθ 3-0. Σαραγώσα Μάλαγα 0-1. Περιμένουμε γκολ από την Αλμερία για να κλείσει πολύ όμορφα αυτό το σκηνικό των 6 αγώνων στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας σήμερα. Τελείωσε και το φιλικό Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε ωραίο φιλικό Γερμανία-Φιλανδία. Και στις 10.30 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζουν με την Σενεγάλη. Αυτά προς το παρόν. Για να δω τίποτα αν παίζει από εκεί και πέρα κάτι το ιδιαίτερο το οποίο αφήσαμε πίσω. Για ο ΠΚΠ είπαμε, για τον καυγά της Ζωούλας είπαμε. Είμαστε μία χαρά. Θέλεις εσύ και Κουιαμπά. Κουιαμπά είναι το βράδυ, αργά ρε φίλε. Είπαμε μια ισοπαλία είναι εκεί, δεν βλέπω νικητή. Μάλιστα και το πρώτο να ξέρω, είσαι μόνο αποδεκτό, δεν το έχω. Το έβαλα και στο σύστημα στο metrosport.gr. Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψω με Αχίλιο Έξαρχο για ένα γεμάτο 20 λεπτο, 25 λεπτο ειδησιογραφικό από πλευράς Αχίλιο Έξαρχο και μετά με τον καθηγητή μας θα πούμε μία ώρα, έχουμε πολλά σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης!
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δυνατά με Γιώργο Πετρίδη. Σε 5-6 λεπτάκια θα έχουμε και Αχίλιο Έξαρχο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους.
0: Διάβασα εδώ το τι έγραψες πριν από λίγο για τον Ραϊκουάν Γκρέι και για τον Κάιλ Αλεξάνδερ και λέω, φίλε, δεν μπορώ, πρέπει να σε βγάλω στον αέρα να μου τα πεις γιατί...
1: Διαφορετικά δεν θα με έγραφες, λέτε
0: να... Μα φυσικά, γιατί δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Σήμερα έχεις βγει νωρίτερα, λέω εντάξει, αλλά τώρα θέλω σε προσωπικό επίπεδο να μου τα πεις. Τι κάνεις?
1: Να σου πω κάτι, τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που... Ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είμαστε σε μια τέτοια αναμονή, μια προσμονή εξελίξεων. Και εντάξει, όχι πως υπάρχει κάτι τόσο προχωρημένο, και δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για δύο καινούργια ονόματα που βγήκαν στην Ελλάδα.
0: Για τον Ραϊκουάν Γκρέι το είχα ακούσει, εγώ τον θαυμάζω αυτόν τον παίχτη, αλλά για τον Αλέξανδρο τον Γκάιλ δεν τον είχα ακούσει αυτόν, να σου πω.
1: Δεν τον είχα ακούσει, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είναι δύο περιπτώσεις, ειδικά του Γκρέι είναι, θα έλεγα, πιο προχωρημένη. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και τον Γκρέι. Για όσους δεν ξέρουν, πρόκειται για παίκτη που έπαιζε στη τελευταία διετία στην ΑΕΚ. Το τελευταία διετία εννοώ στη φετινή και στην περασμένη σεζόν. Ένας παίκτης που παίζει στο 4, σε καλή ηλικία, γεννημένος το 99. Από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της ΑΕΚ, νομίζω ότι είχε πρωταγωνιστικό, όχι το νομίζω, είναι δεδομένο ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της ΑΕΚ και στο φετινό αλλά και στο περσινό. Και στο ποτάμι, γενικά ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΑΕΚ.
0: Δυνατό παιδί.
1: Είναι περίπτωση, δυνατό παιδί ακριβώς, με όγκο και ποιότητα στο παιχνίδι του. Είναι από αυτούς τους παίκτες που είναι επιδραστικοί σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι μεγάλο σκόρερ, ότι δεν μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα από μακριά, παρότι πλέον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ακόμη και τα πεντάρια να σουτάρουν από μακριά. Όχι πως δεν παίρνει σουτ από μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το δυνατότερο του στοιχείο.
0: Θα πάρουν άλλοι αυτό το ρόλο από μακριά.
1: Αλλά ακριβώς. Για παράδειγμα, ο Χουγκάζ που θα έρχεται από πίσω, και δεν λέω πίσω από τον Γκρέι, γιατί δεν μιλάμε για κάτι τελειωμένο. Ο Χουγκάζ όμως που θα είναι στη συγκεκριμένη θέση, που θα παίζει το 4, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Έτσι φτιάχνουν οι ομάδες, Μιχάλη. Δεν φτιάχνουν τους παίκτες που να έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν φτιάχνουν τους παίκτες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, είναι παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στον Τρινκέρι. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ακούγεται έντονα ότι τουλάχιστον μια ομάδα στην Τουρκία επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ το πάρει απόφαση θα το τελειώσει και θα τον κάνει δικό
0: του. Το πρώτο
1: του,
0: που σκέφτηκα είναι πώς θα τον αφήσει να φύγει η ΑΕΚ, αλλά μετά σε διάβασα
1: δεν
0: και
1: είπα... Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχει συμβόλαιο. Έκανε και μια δήλωση μάλιστα ο παίκτης με το τέλος των υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Είπε ότι πέρασε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.
0: Και να έρθει Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, φίλε, εκεί να δεις.
1: Χαλκιδική, ναι. Όχι, και Χαλκιδική παίζει το ρόλο της. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, Μιχάλη, πέρα από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, παίζει το ρόλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι πια γνωστό σε όλη την αγορά. Είναι μια ομάδα που μεγαλώνει, θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Δεν είναι μια προοπτική σε κάθε παίκτη. Η προοπτική του EuroCup και φυσικά ένα καλύτερο συμβόλαιο. Δεδομένο δηλαδή του ΠΑΟΚ του δίνει ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στην ΑΕΚ. Μέχρι εκεί.
0: Ας
1: το κρατήσουμε και περιμένουμε.
0: Okay.
1: Τώρα για τον δεύτερο, τον Κάιλ Αλεξάνδερ, υποθέτω ότι τον ξέρουν λιγότεροι. Αυτοί που ασχολούνται με μπάσκετ παρακολουθούν λίγο πιο κοντά τα πράγματα, τα δρόμενα και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, σίγουρα το ξέρουν. Έπαιξε τα τελευταία χρόνια στο EuroCup, την τελευταία διετία στην Turk Telekom, μάλιστα έπαιξε και αντίπαλος του Άρη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη. Είναι Καναδός, παίζει κατά βάση το 5 αλλά πάει και στο 4, πιο πολύ όμως είναι 5. Με πολύ καλά νούμερα φέτος στο EuroCup και πέρσι, στην περασμένη σεζόν, όταν λέω πέρσι για να καταλαβαίνομαστε, μιλάω για το 24-25, ήταν ο κορυφός μπλοκέρ του EuroCup.
0: Μάλιστα.
1: Και φέτος όμως ήταν ψηλά, είναι παίκτης που το έχει αυτό το...
0: Είσαι σε πολύ καλή ηλικία κι αυτός.
1: Και αυτός σε καλή ηλικία. Είναι παίκτης που ήταν στο όριο των 10 πόντων μέσω όρο στη φετινή διοργάνωση του EuroCup.
0: Με 70,6% στα δίποντα, ρε φίλε.
1: Ναι, έτσι είναι αποτελεσματικός. Τώρα είναι μια περίπτωση που ξεχωρίζει. Μιχάλη, δεν θέλω να πούμε περισσότερα τώρα για τα ονόματα.
0: Είναι
1: δεδομένο, ας πούμε, το ότι υπάρχουν. Ωστόσο, δεν σημαίνει και κάτι απαραίτητα. Υπάρχουν πολλά ονόματα, πολλοί παίκτες που έχουν προταθεί, πολλοί παίκτες που εξετάζονται. Αυτό που εισπράττω εγώ και δεν θυμάμαι αν το έλεγα και χθες, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει το σχεδιασμό του περισσότερο από όσο φαίνεται ή βλέπουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε πια να αρχίσει να παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Μάλιστα. Είναι δεδομένες συμφωνίες, θυμίζω, με τον Νίκ Καλάθη, με τον Νας Μίτρου Λόγκ, με τον Μάρκους Φόρστερ. Μιλάμε για περιφερειακούς. Έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον Μπεν Μουρ. Έχει πάρει τον Άσο Μπαζίνα. Γενικά έχει προχωρήσει αρκετά. Έχει συμφωνήσει και με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.
0: Καμιά δεκαριά άτομα ήδη έχει πει τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αλλά θέλει και ένα ρόστερ 15 περίπου παιχτών. Γι' αυτό είναι πιθανό. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η προοπτική να μείνει ένα ή να μείνουν δύο από τα παιδιά που έδειξαν ότι σε ένα συγκεκριμένο ρόλο μπορούν να ανταπεξέλθουν και να δώσουν λύσεις, ειδικά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπως είναι ο Γιώργος Φίλιος, ακόμη και ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, που με τον Μπούτσκο στον πάγκο βγήκαν μπροστά, πήραν χρόνο, βρήκαν ρόλο και βοήθησαν σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Περισσότερο ο Φίλιος, κάπως λιγότερο ο Ιατρίδης, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να υπηρετήσουν έναν συγκεκριμένο ρόλο, εφόσον το πάρει απόφαση βεβαίως ο ΠΑΟΚ. Αλλά βεβαίως τα ίδια τα παιδιά, αν και έχουν και οι δύο συμβόλαιο, με οψιόν, από όσο θυμάμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι ίσως δευτερεύον όλο αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, τώρα σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα ρόστερ που μπορεί να πάει και στα 15. Στους 15 παίκτες.
0: Ναι. Ας πούν τα παιδιά λίγο με το sport.gr να ρίξουν, να δουν και κάποια βίντεο των παιδιών αυτών που αναφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια
0: για την ενημέρωση. Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, τον Γκάι Αλεξάνδρ δεν τον ήξερα. Τον βλέπω και σε βιντεάκια. Τον είδα λίγο πριν και στο διάλειμμα μέσα. Τον Γκρέι τον ξέραμε όλοι. Πρόκειται για σπουδαία μονάδα. Εγώ τι να πω τώρα, ότι μακάρι να τους κλείσει αυτούς ο ΠΑΟΚ. Άμα δεν τους κλείσει αυτούς, μπορεί να κλείσει άλλους. Ίσως και καλύτερος, πάντως προς τα εκεί βαδίζει ο ΠΑΟΚ, προς τα εκεί βαδίζει και ο Άρης, και του χρόνου θα έχουμε μεγάλη φάση εκεί και ο Ολυμπιακός, λέω. Και ο Ηρακλής από ό,τι φαίνεται πάει να κάνει καλές κινήσεις. Θα φανεί το σκηνικό στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ωραία φάση είναι πάντως, αναμφίβολα. Λίγο πριν έρθει ο Αχίλλειος Έξαρχος, να δω αν έχουμε κάτι άλλο σε τελικό αποτέλεσμα από το σημερινό μενού. Τα τελευταία τελικά είναι αυτά της Πολωνίας με την Ουκρανία, φιλικό επίπεδο βέβαια, 0-2. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Ισπανία εδώ και κάνα πεντάλεπτο. Δεν έχει σημειώσει γκόλ η Αλμερία. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα και πιστεύω και αρκετά άλλα παιδιά. Παραμένει το 0-0 Γκάνδι Γκένκ, 51ο λεπτό και αυτό. Στην Ισλανδία, Βέστμαν Αέρ και Φλάβικ 2-0, μάλιστα. Ωραίο διπλό πήγαμε και βάλαμε, 2-0 χάνουμε. Πιάσαμε χθες 3 καλά από την Ισλανδία και το σημερινό πήγαμε να πάρουμε, μας στέλνει, να μην πω που μας στέλνει. Τώρα Κουρεϊρίστη Άρναν 1-0, Καπαρορέκια Βικα Κουρεϊρί 2-0, Λέικνιρ Κόπα Βόγκουρ 2-0, τα παιδιά εκεί από την Ισλανδία.

0: Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, το Mielby Jour Garden, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, τελικά με τα κόπο και βασάνων το βρήκα, θα διεξαχθεί 3/9. Δηλαδή το Σεπτέμβρη, είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Κάπου τι έγινε τώρα εκεί, ένα θεό ξέρει με τη Σουηδία. Τα παιδιά θα, εγώ θα μάθω βέβαια αύριο το απόγευμα, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω. Με τους δύο φίλους μου στη Σουηδία, Χίλιος Έξαρχος στον αέρα της πόλης, τον περιμένετε πώς και πόσα. Χίλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, και σε εσένα και στους φίλους ακροάτες.
0: Τι κάνουμε, φίλε?
1: Καλά,
0: μου είπες ότι έχεις τουλάχιστον τρία θέματα, περιμένω πώς και πώς τώρα να ακούσω.
1: Τρία θες,
0: τρία μου είπες. Εγώ θέλω έξι, αλλά.
1: Δεν ξέρω, δεν μας φτάνει ο χρόνος για έξι. Λοιπόν.
0: Τρία φτάνουν όμως, πιστεύω.
1: Λοιπόν. Έχει
0: για την Αλβανία μου είπες και ο κόσμος άρχισε και ρωτάει εδώ.
1: Έχει γεγονότα. Ναι, για την Αλβανία, γιατί είχαμε επεισόδια χθες.
0: Ναι.
1: Σε μια περιοχή εκεί στην Βόρειο Ήπειρο, ουσιαστικά είναι. Να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν έχω σημειώσει, μου διαφεύγει το όνομα του χωριού, αλλά εντάξει, ελάχιστη σημασία έχει αυτό. Είναι κοντά στον Αυλώνα, εκεί στην Αλβανική Ριβιέρα, όπως λέγεται, πολύ κοντά.
0: Αλβανική μεταξύ, Ριβιέρα,
1: έτσι τον ονομάζουν οι Αλβανοί, μεταξύ Χιμάρας και Αυλώνα. Έγιναν επεισόδια, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Σύνηθες φαινόμενο είναι οι ανοικοδομήσεις οι οποίες γίνονται εκεί στην περιοχή. Είναι μια τακτική τελευταία, έχει ως στόχο εκεί ο Έντι Ράμα να αναβαθμίσει τουριστικά την περιοχή, να κτίσει καινούργια τουριστικά καταλήμματα, να προσελκύσει έτσι τουρίστες. Θεωρούν οι Αλβανοί ότι πρόκειται για μια έκταση, μια περιοχή, γενικότερα μια ακτογραμμή, η οποία χαρακτηρίζεται ως φιλέτο για την τουριστική της ανάπτυξη, και επιχειρεί να την αξιοποιήσει τουριστικά. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί είδαμε και τα επεισόδια χθες, είναι ότι υπάρχει ζήτημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των οικοπαίδων. Και το πρόβλημα αυτό είναι μάλλον χρονικά, ξεκινά από την περίοδο της μετάβασης, της οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης της Αλβανίας από το καθεστώς το κομμουνιστικό στο φιλελεύθερο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας εκεί ότι πολλές παραθαλάσσιες εκτάσεις και ακίνητα ανήκουν στην πραγματικότητα σε ελληνικές οικογένειες, ωστόσο δεν έχει αναγνωριστεί αυτό την στιγμή που έγινε η απόδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος οι εκτάσεις αυτές δημεύθηκαν, έγιναν ιδιοκτησίες του Αλβανικού κράτους, και μετά το 1991, όταν έγινε η μετάβαση αυτή, η διαδικασία αποκατάστασης θεωρήθηκε από πάρα πολλούς ότι δεν πληρούσε τις διαδικασίες της διαφάνειας, τέλος πάντων δεν έγινε σωστά, δεν έχουν αποδοθεί, η ουσία είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαμαρτυρίες πολλοί, οι Έλληνες εκεί, η ελληνική μειονότητα θεωρεί ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχει αποδοθεί σωστά η ιδιοκτησία των εκτάσεων αυτών, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κατά καιρούς εντάσεις και τα επεισόδια τα οποία είδαμε και χθες εκεί στην Αλβανία. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα επικαλυπτόμενων διεκδικήσεων, δηλαδή εκτάσεις οι οποίες είναι ασαφές στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Υπάρχουν νομικές διεκδικήσεις, είμαι εγώ ιδιοκτήτης, όχι είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης κτλ. Άλλες εκτάσεις, μεν έρχεται το αλβανικό κράτος και λέει ότι δεν ήταν ιδιοκτησία Ελλήνων, ήταν δημόσιες ανέκαθεν. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση και ένα θολό τοπίο για τους Αλβανούς. Έτσι, γιατί για τους Έλληνες και για τη μειονότητα είναι ξεκάθαρες ελληνικές περιουσίες, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται. Ναι. Ωστόσο, και για αυτόν τον λόγο προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια και άλλοι, υπάρχουν και άλλες παράμετροι στην υπόθεση αυτή, καταγγελίες για περιβαλλοντικές, ότι δεν υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικότερα δεν τηρούνται περιβαλλοντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Και ουσιαστικά έτσι η ουσία της υπόθεσης έχει να κάνει με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Σε σοβαρό επίπεδο κάτι έτσι.
1: Υπήρξε σήμερα ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ανακοίνωση απλά αναλώθηκε σε συστάσεις και προτροπές της κυβέρνησης προς τους Αλβανούς να, δουν, ναι, να δουν το θέμα για να, και, ναι, ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας εκεί.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει οδηγηθεί κάτι παραπάνω. Πάντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε κατά καιρούς, έχει συνέβη και στο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το θέμα με τις ελληνικές περιουσίες στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, εκεί όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα κοιτίδα και εστίες Ελλήνων οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές. Το ένα είναι αυτό το κομμάτι, το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Έχουμε υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, υπάρχουν πολιτικά θέματα σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχικά,
0: ναι, ρε φίλε,
1: αλλά και το πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει ανατραπεί πλήρως πλέον τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν έρθει
0: Τσίπρας δεύτερος,
1: Τσίπρας δεύτερος,
0: Καριστιανό
1: τέταρτη, και είναι έτσι από κοντά, από κοντά στο Πασόκ. Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται και η Νέα Αριστερά εξαφανίζεται.
0: Θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία του Πασόκ, λέει, σύντομα.
1: Αυτό, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί όλοι το βαράνε.
1: Από τη στιγμή που δεν μπορεί. Το Πασόκ έχασε πάρα πολύ καιρό, έχασε πάρα πολύ χρόνο. Από τη στιγμή που έπαιζε μπάλα μόνο του, έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μία. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ναι, με τα ισοκομματικά του θέματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και αυτό έμεινε κολλημένο σε αυτά τα ποσοστά εκεί, 12-13-14%.
0: Γιατί είναι πολύ δυσαρεστημένη και ορισμένη.
1: Είναι δυσαρεστημένη, ήταν και πριν τις ισοκομματικές εκλογές δυσαρεστημένη. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι παραμένει ο Ανδρουλάκης, γιατί ίσως δεν βρίσκεται και κάτι καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει και κάποιο άλλο ο οποίο ξεχωρίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Προσωπικά να σου πω την αλήθεια, εκτιμώ πάρα πολύ, μου αρέσει και σαν πολιτική παρουσία ο Παύλος ο Γερουλάνος, και περίμενα στις ισοκομματικές εκλογές να πάει πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Και έχοντας ακούσει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και συνεντεύξεις του, θεωρώ ότι είναι και έντιμος πολιτικός και μια αξιόλογη προσωπικότητα, ο Παύλος ο Γερουλάνος. Απορώ πως οι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν
0: τον τίμησαν, δεν είναι δικό του κόμμα.
1: Ναι, δεν τον τίμησαν για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Θεωρώ,
0: σωστό,
1: προσωπική
0: σωστό
1: μου γνώμη είναι ότι είναι πιο ψηλά. Κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να το σμπρώξει το Πασόκ πιο ψηλά από ότι.
0: Δεν μου λες ο Πολάτσης πού βρίσκεται. Είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι,
0: ή είναι
1: εξαφανισμένος. Είναι ανεξάρτητος.
0: Ανεξάρτητος
1: πλέον. Ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί προσφάτως από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τσίπρα αποκλείεται να είχε μπει, να έμπαινε.
1: Όχι. Με τον Τσίπρα έχουν συνεχθεί διαμάχες.
0: Ναι, ναι, οπότε.
1: Πλέον. Η Νέα Αριστερά, όπως έλεγα πριν, αναμένεται ουσιαστικά η κοινοβουλευτική ομάδα να διαλυθεί πλέον. Μιλάμε για κορυφαία στελέχη τα οποία είχαν ξεκάθαρα ταχθεί υπέρ του κόμματος Τσίπρα, και για αυτόν τον λόγο είχαμε και την, αν θυμάσαι, την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν ο απόϊχος του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, που υπήρχαν οι δύο τάσεις. Η μία υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη να πάμε αυτόνομη πορεία και κοιτώντας τις κλεφτές ματιές και προς την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Η άλλη τάση Χαρίτση Αχτσιόγλου.
0: Και Αχτσιόγλου πολύ κάτω. Ναι. Εξαφανίζεται κι αυτό.
1: Ναι. Χαρίτση Αχτσιόγλου, οι οποίοι. Αυτό που προέκριναν ήταν μια συμμαχία ευρύτερη στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Και αυτοί φεύγουν τώρα πλέον από τη Νέα Αριστερά και αν τους περιμένουμε κάποια στιγμή, αν τους δεχθεί βέβαια και ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως σίγουρα εάν δεν τους δεχθεί, δεν ξέρω τώρα αν θα τους δεχθεί ή δεν θα τους δεχθεί, οι ίδιοι εμφανίζονται να στηρίζουν μια πολιτική πρωτοβουλία σαν αυτή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε μπροστά θέλοντας να ενώσει την κεντροαριστερά. Θα δούμε αν θα το καταφέρει. Μέχρι στιγμής πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα εκεί και φαίνεται πως κυριαρχεί.
0: Η συνωμοσιολογία του Γιάννη του Λελίδη που λέει από τη στιγμή που βγήκε ο Τσίπρας δεύτερος και η Νέα Δημοκρατία χειροκροτά, υπάρχει θέμα, λες εσύ, να έχουμε συμμαχία.
1: Εγώ βλέπω ότι τα βέλη
0: δέχτηκε με διάθεση καλή.
1: Τα πολιτικά βέλη της κυβέρνησης στρέφονται κυρίως προς τον Τσίπρα πλέον.
0: Μπράβο. Άρα ο Γιάννης Ζολερίδης δεν μου τα λέει καλά εμένα. Ότι μπορεί να υπάρξει μια συμμαχία.
1: Άλλο
0: εκεί.
1: Αυτό.
0: Α.
1: Άλλο αυτό. Αν δεν βγαίνουν τα νούμερα στις εκλογές.
0: Αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο Γιάννης.
1: Μπορεί κάποια στιγμή, μπορεί να το δούμε.
0: Άρα να δούμε τα βέλη πίσω να παίρνονται.
1: Καλά,
0: να πηγαίνουν αλλού. Κλασικά πράγματα.
1: Επί σειρά ετών, επί δεκαετίες στη μεταπολίτευση, είδαμε Δημοκρατία και Πασόκ να φτάνουν σε σημείο να στέλνει Νέα Δημοκρατία τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Και είδαμε μετά αργότερα πώς τα κόμματα αυτά συγκυβέρνησαν κιόλας. σε κρίσιμες
0: στιγμές. Και τον Άδωνη να τα βάζει με τη Νέα Δημοκρατία και να είναι τώρα
1: ναι. Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου πω, για να μην θυμηθούμε και την περίοδο μετά το δημοψήφισμα του 2015, όταν είχαμε. Γιατί βλέπουμε τώρα γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζουν κάποιοι πολιτικοί ότι ο κόσμος δεν θυμάται ή ότι ξεχνάει. Μπορεί κάποιοι να ξεχνούν, αλλά δεν ξεχνούν όλοι τουλάχιστον.
0: Δεν ξεχνούν όλοι τουλάχιστον. Τώρα το έθεσες ωραία.
1: Δηλαδή, καθόμαστε, συζητάμε τώρα. Ακούω διαφόρους στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ για το τρίτο μνημόνιο και αν ήταν το τρίτο μνημόνιο χειρότερο από τα δύο πρώτα. Ήταν, δεν ήταν χειρότερο. Το υπερψήφισε, θυμίζω, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Χωρίς να το διαβάζουν καν οι περισσότεροι.
1: Επομένως, είναι ένα μνημόνιο το οποίο το ψήφισαν όλοι τους. Και ήταν, για να πούμε και του λόγου του αληθές. Ότι ήταν η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπιζε εσωτερικά προβλήματα τότε και ο Τσίπρας και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και του έδωσαν σανίδα σωτηρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο, έτσι. Okay. Βέβαια, αργότερα ερμήνευσαν την κίνησή τους αυτοί ως μια κίνηση.
0: Αναγκαστική εντός εισαγωγικών.
1: Μια κίνηση
0: έτσι,
1: για τη σωτηρία της πατρίδας.
0: Ναι, αναγκαστική.
1: Ναι. Αλλά πολιτικά αυτό συνέβη. Έτσι. Και μαζί, άστο απ' έξω το αν έσωσαν τον Τσίπρα ή όχι.
0: Σωστά.
1: Το τρίτο μνημόνιο το υπερψήφισαν και αυτοί. Επομένως. Μόνο ως αυτοκριτική θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς κάποιο σόφρον όταν κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει από το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει κριτική κατά το τρίτο μνημόνιο από τη στιγμή που το ψήφισαν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για δες εκεί λίγο τώρα. Εγώ ανέφερα πέντε πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: έβαλα ένα ηχητικό.
1: Λοιπόν,
0: και είπα και στον κόσμο λίγο για το πόρισμα της Τυχερόπουλου.
1: Αυτό είναι δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Το ένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι.
0: Τα έβγαλα και τα δύο. Απλά θέλω τη γνώμη σου εδώ. Γιατί...
1: Αυτές οι αποκαλύψεις που έρχονται σχετικά με τα κυκλώματα, γιατί είχαμε δύο κυκλώματα, ένα στη Βόρεια Ελλάδα και ένα στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε πλέον ότι εδώ μιλάμε για κανονική περίπτωση μαφίας.
0: Ναι.
1: Με χαρακτηριστικά μαφίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη στιγμή που βρίσκουν ότι δεν. Ανύπαρκτα χωράφια, ανύπαρκτοι ιδιοκτήτες, ανύπαρκτοι ενοικιαστές και ένα ολόκληρο κύκλωμα με ψεύτικους ιδιοκτήτες, ψεύτικους ιδιοκτήτες να εμφανίζουν λογιστές και για να παίρνουν χρήματα επιδοτήσεις και είναι πραγματικά να μπορεί κανείς πως κανείς από τους ελληνικούς μηχανισμούς δεν διαπίστωσε επί τόσο διάστημα όλες αυτές τις...
0: Άντε μπράβο, το ανέφερα εγώ στον κόσμο, το σύμφωνα με το πόρισμα της... Τη κυρία Τυχεροπούλου τη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε, εσύ.
1: Ναι, το πρόσωπο της κυρία Τυχεροπούλου είναι κάτι.
0: Για τους βουλευτές, για τους υπουργούς.
1: Κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Αφενός με ακυρώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μπράβο. Τελείως.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Μιλάμε για τεράστια απόκληση. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ζημιά να πάει στα 115.000 ευρώ, μιλάμε για τεράστια απόκληση.
0: Ναι.
1: Πρώτο, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τόσο μεγάλο λάθος.
0: Έλατε.
1: Το πρώτο ερώτημα.
0: Είτε από τον ένα είτε από τον άλλο, έχει γίνει λάθος.
1: Και το δεύτερο ερώτημα. Ναι, όχι. Και το δεύτερο ερώτημα, και αυτό σημαντικό, είναι εξίσου σημαντικό μάλλον. Ποιο, ότι πώς είναι δυνατόν να ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα πριν αποστείλει τις δικογραφίες στη Βουλή.
0: Ναι,
1: ναι, έπρεπε προηγουμένως να ζητήσει το πόρισμα και μετά, αφού το έβγαλε.
0: Μια σειρά
1: το
0: υπάρχει.
1: Ναι. Γιατί εδώ πέρα εμφανίζεται και είδαμε την κυβέρνηση να επιχειρεί επικοινωνιακή ρελάνση με βάση το πόρισμα του Χεροπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να καταφέρεται, αλλά και κατά των, των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση αυτή πολιτικά για ίδιο όφελος.
0: Πώς μπορεί να σταθείς απέναντι σε αυτό το πόρισμα τώρα.
1: Τι να σου πω,
0: με ποιο τρόπο.
1: Δεν έχουμε εμείς τα στοιχεία.
0: Απορρίπτει τα πάντα.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν η κυρία Χεροπούλου και το πόρισμά της ευσταθεί. Που δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε φυσικά. Σε αυτή την περίπτωση είναι ακυρώνεται εντελώς.
0: Αμφισβητούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, αμφισβητούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή είναι κάτι, κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Μόνο έτσι μπορεί να το σχολιάσει.
0: Μα έτσι.
1: Πρέπει να αποδειχθεί, να βγει προς τα έξω και να αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι η έκθεσή της. Είχαμε διαρροή σε ό,τι αφορά στην έκθεσή της. Δεν έχουμε την έκθεσή της εμείς.
1: Ναι, είναι διαρροή.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή, από την ώρα που θα βγει στην επιφάνεια η έκθεση, θα δούμε σε ποιες βάσεις έχει στηριχτεί η πραγματογνώμονα.
1: Σε ποια δεδομένα.
0: Ναι.
1: Σε ποια δεδομένα έχει στηριχτεί.
0: Πιστεύω να έχει βάση.
1: Αν δεν έχει βάση. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια.
0: Βέβαια, αν έχει βάση. Δεν έχει βάση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και η κυρία Κοβέση πρέπει να έχει βάση.
0: Μα βέβαια.
1: Αυτά, ναι, εδώ χρειάζεται μια. Πιο διάφανη διαδικασία για να αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
0: Και το εκμεταλλεύτηκε και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο οποίος βγήκε κατευθείαν υπέρ της κυβέρνησης και τα λοιπά και της Δημοκρατίας και τους βουλευτές και τους υπουργούς.
1: Να υπερασπιστεί τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στις δικογραφίες.
0: Αυτά. Είσαι γίγαντας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ισπανία, για να πάω σε διάλειμμα να υποδεχθώ τον καθηγητή μας. Ισπανία. Ισπανία, είμαστε εδώ. Το έβαλε Αλμερία. Αλλά ισοφάρισε η Έιμπαρ. Τι λέει ρε φίλε. Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0. Καστελιόν Έιμπαρ 1-1. Λακορούνια Λαθπάλμαθ 1-2. Μπούργος Ανδόρα παραμένει το 1-0. Σανταντέρ Κάντιθ 3-1. Θαραγώθα Μάλαγα 0-1. 5 μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή στον γκολ επάνω. Μόνο το 3-1 τη Σανταντέρ πιστεύω δεν έχει γυρισμό αυτό, γιατί και η Κάντιθ είναι και αδιάφορη, είναι και με απουσίες, είναι και με το ηθικό να μην πω που. Αλλά δεν με εντυπωσιάζει και ότι η Έιμπαρ σοφαρίστηκε, γιατί την Καστελιόν εγώ δεν την είχα επιλέξει, αλλά την έχουν επιλέξει φίλοι μου. Και αυτό είναι το κακό. Τουλάχιστον μέχρι το Χ να πάει, να μην πάει για το διπλό για τους φίλους μου, γιατί ξέρω ότι την έχουν βάλει και στην ισοπαλία ορισμένη. Αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα στο πρώτο τελευταίο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τέτοια κομμάτια μόνο από εδώ τα ακούτε. Πουθενά αλλού. Γι' αυτό είστε και τυχεροί και δεν πληρώνετε και φράγκο. Έτσι δεν είναι, Μίλη Γαβριλίδη. Καλησπέρα, Ερμάγκα. Τι κάνεις? Μας άφησε ο Γιάννης Ολελίδης. Πάει να στήσει κάτι συνωμοσιολογικά για την άλλη εκπομπή του άλλου Σαββάτου για μας εδώ. Να χαρώ εγώ. Ο Άγγελος ο Λαζαρίδης λέει: καλησπέρα, Μιχάλη, από Νέα Υόρκη. Πότε θα μιλήσει ο Παπαμιμίκος? Κάτι άκουσα για Τρίτη. Δεν άκουσες, φίλε. Από πουθενά δεν τα άκουσες. Ελέγεται, όπως μου είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης λίγο πριν έξω, ότι κατά τις 20-21 του μηνός θα ανακοινώνονταν κάποια πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται φτάσαμε πρώτο του μηνός αύριο και ακόμα τίποτα. Πιστεύω θα έχουμε, πιστεύω, όχι ότι έχω κάποια πληροφορία, μέσα στην εβδομάδα οπωσδήποτε θα έχουμε κάποια θέματα. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Κερασιώτης λέει: Μιχάλη, ρώτησε τον καθηγητή τι γίνεται με το βόλεϊ, γιατί φιλορροεί η ομάδα. Ο καθηγητής μας έχει πει, φίλε, ότι υπάρχει θέμα, πρέπει να μπει ένας επενδυτής στην ομάδα του βόλεϊ. Όπως έχει μπει στο μπάσκετ, όπως έχει μπει στο ποδόσφαιρο. Καλά θα ήταν να μπουν και οι δύο στο βόλεϊ έτσι να συνεισφέρουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά ό,τι βλέπεις, δύσκολα τα πράγματα. Για τον Γιώργο το Ρούμπιο, καλησπέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή από Γιάννα. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο, να σε καλά, αδελφέ. Ο Κωνσταντίνος λέει: δηλαδή, βρε Άδωνη Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου έχει κάποια θέματα που έχει, ενώ εσύ δεν έχεις. Ντροπή μας, Μιχάλη, που έχουμε στην Ελληνική Βουλή ένα τόσο θρασί και τοξικό άτομο. Τώρα για το πώς είναι υπουργός ένας τέτοιος άνθρωπος, άσε να μην μιλήσω. Φίλε, σε παρακαλώ, κάτω τα χέρια από τον Άδωνη, κάτω τα χέρια από τη Ζωούλα. Αν αυτοί οι δύο δεν είναι στη Βουλή, δεν υπάρχει Βουλή των Ελλήνων. Είναι άλλη Βουλή. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι δυνατόν? Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γιώργη Σκαρβελάκη, ρε φίλε. Είσαι ωραίος, ρε φίλε, και για το. Και για τον για το Στέφανο το Χίο. Πολύ ωραία. Πάω στον καθηγητή μου. Καλησπέρα, καθηγητά μου.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ.
0: Τι κάνουμε?
1: Ελπίδες και όνειρα.
0: Πες το ψέμα. Ελπίδες και όνειρα κάνει και ο Τραμπ, αλλά από ό,τι βλέπω, του έρχονται κάτι σφαλιάρες η μία πίσω από την άλλη. Από εκεί που έλεγε θα πάρει το Νόμπελ της Ειρήνης, τον βλέπω να παίρνει το βραβείο για τους περισσότερους διεξαγόμενους πολέμους στην Ιφίλιο.
1: Από την ώρα που δεν πήρε τον Νόμπελ η Ειρήνης, είδαμε έναν άλλο Τραμπ.
0: Ναι, τσατίστηκε, σου λέει έτσι ένα.
1: Είναι η παιδική αντίδραση, δεν με παίζουν.
0: Δεν διαφωνώ, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε πριν, μιας και πιάσαμε τον Τραμπ, έθεσε κάποιους νέους όρους, εν πάση περιπτώσει, για τον τερματισμό του πολέμου εκεί στο Ιράν. Ποια είναι τώρα τα σημαντικότερα σημεία που έχεις εντοπίσει εσύ και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις εντοπίσει ώστε να μην έχουμε κάποια... Δεν θα το πω ειρήνη, γιατί δύσκολα το είπες και εσύ χθες, δύσκολα θα έχουμε σύντομα. Πώς το κόβεις γενικότερα για να αρχίσουμε από εκεί και να πάμε και στα άλλα θέματα?
1: Κοίταξε, οι νέοι όροι και τα κρίσιμα σημεία για το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Η βαλιστική πυράβλη, η στήριξη σε περιφερειακές οργανώσεις και συμμάχους και οι μηχανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου. Ήδη ο αρμόδιος οργανισμός για έλεγχο της πρόοδου των εργασιών για τον εμπλουτισμό ουρανίου είχε δηλώσει ότι υπάρχουν σημεία ασαφή και νεφελώδη. Και βέβαια θέλει να εξασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια και την άρτια ενημέρωση επί των εξελίξεων. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το στρατιωτικό, Μιχάλη μου, αλλά το πολιτικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν περιορισμό της ιρανικής ισχύως. Το Ιράν θεωρεί ότι αν αποδεχθεί πλήρως τέτοιους όρους θα απολέσει την αποτρεπτική του ικανότητα και θα εκτεθεί σε μελλοντικές πιέσεις.
0: Σωστά.
1: Εδώ θα εμφανιστεί εσωτερικώς ως ιτημένο.
0: Ναι.
1: Στην ακόλου θα δημιουργείται ένα κλασικό δίλημα ασφάλειας. Και αν με ρωτήσεις τι θεωρώ πιθανότερο, με βάση το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπω να εξελίσσεται, δεν βλέπω εύκολη οριστική συμφωνία.
0: Άρα αυτού και... Δεν μου λες, εγώ... Αν αρχίσω ένα πυρηνικό project, ας πούμε, είμαι υποχρεωμένος ως Ελλάδα, ας πούμε, να το καταθέσω, να πω παιδιά, αρχίζω ένα πυρηνικό πρόγραμμα, θα με αφήσουν, ή είναι δικαίωμά μου να το αρχίσω, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι προκύψει?
1: Όχι, δεν είναι δικαίωμά σου, υπάρχουν
0: συνθήκες, όροι, ναι.
1: Οι οποίοι απαγορεύουν την περαιτέρω διεύρυνση της ύπαρξης των πυρηνικών όπλων.
0: Α. Σε οποιοδήποτε κράτος μιλάμε τώρα, έτσι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όσοι κάναμε μάγες, τέλος.
0: Τώρα σταματήστε, γιατί μόνο εμείς τα έχουμε.
1: Μπράβο.
0: Να, κατάλαβα.
1: Επομένως βλέπω περισσότερο ένταση, πάλι διαπραγμάτευση, προσωρινή αποκλιμάκωση και νέα ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένα κυκλικό μηχανισμό ελεγχόμενης κλιμάκωσης, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν, και αυτό είναι ξεκάθαρο, μακροχρόνιο πόλεμο. Το Ιράν δεν θέλει να εμφανιστεί ότι παραδόθηκε.
0: Δεν επιθυμούν μακροχρόνιο πόλεμο, παρά το ότι έχουμε δηλώσεις είτε του Τραμπ, είτε στρατηγών, είτε κοινοβουλευτικών οργάνων που λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, μπορούμε να το πάμε όποτε θέλουμε, έως όπου μπορούμε θα το πάμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρόβλημα πολύμορφο, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Πρόβλημα κόστους, πρόβλημα ρίσκου σχετικά με το γόητρο,
0: ναι.
1: Πρόβλημα με το ρίσκο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα στενά.
0: Μάλιστα.
1: Πρόβλημα κοινωνικής κόπωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα οικονομικής φύσεως.
0: Μόνο το οικονομικό που είπες.
1: Και επομένως ουδείς αυτή τη στιγμή επιθυμεί κλιμάκωση. Από την άλλη ουδείς προτίθεται να υποχωρήσει,
0: ναι,
1: με κατακαιρματισμένο το γόητρο της ισχύως του.
0: Να δεχθεί τον όρο χαμένος αποκλείεται, έτσι.
1: Αποκλείεται, ναι,
0: ναι.
1: Επομένως, όταν η Ουάσιγκτον απαιτεί μηδενική προοπτική πυρηνικού όπλου, ο πυρήνας των μερικών απαιτήσεων των Αμερικανικών παραμένει μόνιμη αποκήρυξη πυρηνικών όπλων, αυστηρότατος και ρητός έλεγχος εμπλουτισμένου ουρανίου,
0: ναι,
1: και πολύ πολύ ισχυρότεροι μηχανισμοί επιθεώρησης.
0: Πώς μπορεί να... Πώς να το πω τώρα, να κάνει επιθεώρηση σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό το δεδομένο?
1: Αυτό, υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος εδρεύει στη Βιέννη.
0: Αχα.
1: Ο οποίος...
0: Ελεγχθεί αυτό το δεδομένο.
1: Αυτό, υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος εδρεύει στη Βιέννη.
0: Αχα.
1: Ο οποίος μελετά τις

0: αργότατος εκεί επιστήμονας, μαθητής μου, ο οποίος προσφάτως διέκοψε τη συνεργασία, εργάστηκε για 3-4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί ένα μία οδό όπου σίγουρα μπορείς να καταλήξεις σε κάποιο...
1: μα βέβαια, άμα πάω εγώ στο Ιράν τώρα μπορώ να ελέγξω σε τι επίπεδο είναι.
0: Αυτό δηλαδή... ακριβώς, ότι υπάρχουν δυνατότητες και μάλιστα σε ένα κράτος με τη γεωμορφία του Ιράν υπάρχουν δυνατότητες απόκρυψης εμπλουτισμού ουρανίου. Προσωπικά εκτιμώ ότι είναι ιδιαίτερα κοντά στη δημιουργία πυρηνικών όπλων.
1: Μάλιστα, Ιράν. Μάλιστα.
0: Και βέβαια αυτό καθιστά το όλο ζήτημα ως υπαρξιακό για το, για το Ισραήλ. Ναι. Βλέπεις ότι τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι ένα ντόμινο. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν πλήρη ελευθερία ναυσιπλοείας, απομάκρυση των αρκών που έχουν εκεί τοποθετηθεί και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς ιρανικούς περιορισμούς. Το Ιράν ωστόσο θεωρεί ότι η δυνατότητα πίεση στα στενά είναι το ισχυρότερο στρατηγικό του χαρτί. Έτσι λοιπόν η Ουάσιγκτον ζητά από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το σημαντικότερο μέσο της γεωπολιτικής αποτροπής της. Και γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Τώρα οι κυρώσεις και τα παγωμένα κεφάλαια, το Ιράν ζητά άρση κυρώσεων, πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός, έχοντας δηλώσει ότι δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Παραμένουν επίσης στο τραπέζι σημεία τριβής όπως η βαλιστική πυράβλη σχέση με τη Χεζμπολάχ, με τους Χούθη και τα περιφερειακά δίκτυα επιρροής. Για το ιρανικό καθεστώς αυτά δεν θεωρούνται διαπραγματευτικά ανταλλάγματα, αλλά ένα τμήμα της στρατηγικής του επιβίωσης. Το Ιράν δεν θα παρουσιαστεί επουδενή δίνοντας την εικόνα ότι παρεδόθη. Αν δεχτεί εγκατάλειψη εμπλουτισμού ουρανίου, απώλεια ελέγχου στο Ορμούς, περιορισμό βαλιστικών και περιορισμό περιφερειακής επιρροής, τότε πιθανότατα θα έχουμε στο εσωτερικό του Ιράν εξελίξεις καταιγιστικές, διότι αυτό θα φανεί σαν μια μέγιστη στρατηγική ήττα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, για να κλείσουμε, ο Τραμπ επίσης δεν μπορεί πολιτικά να παρουσιάσει μια συμφωνία που μοιάζει με επιστροφή σε παλαιότερα μοντέλα χωρίς ισχυρότερες εγγύσεις. Άρα λοιπόν είναι αυτό που σου είπα από την αρχή. Προβλέπω ελεγχόμενη κλιμάκωση και μία ενδιάμεση λύση, δηλαδή 2 μηνών προσωρινή συμφωνία αποκλιμακώσεων στον Ορμούς και συνέχιση διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.
1: Που...
0: αυτό θα επιτρέψει και στις δύο χώρες να πω στο εσωτερικό τους κοινό ότι κέρδισαν χρόνο χωρίς να υποχωρήσουν στρατηγικά. Είχαμε, δεν είχαμε, τελικά και είχαμε και δεν είχαμε.
1: Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο αποκλιμάκωσης που λες, πού εντάσσεται ο κινέζικος πύραυλος που λέει το NBC ότι το Ιράν ίσως να χρησιμοποίησε πύραυλο από Κίνα μεριά για να καταρρύψει το F-15 των Αμερικάνων. Αληθεύει βασικά.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να ήταν ρωσικός πύραυλος, θα μπορούσε να ήταν κινέζικος πύραυλος.
1: Ναι.
0: Η πληροφορία η οποία διέρευσε είναι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποίησε κινέζικο πύραυλο για να καταρρύψει το F-15.
1: Ναι.
0: Αυτός ο τίτλος χρειάζεται μεγάλη προσοχή για 3 λόγους. Το ενδέχεται είναι κρίσιμη λέξη.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει επιβεβαίωση. Σωστά. Σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις.
1: Σωστά. Υποψίες.
0: Εκτιμήσεις ή διαρροές πληροφορίες.
1: Ναι, υποψίες.
0: Τώρα, το Ιράν διαθέτει από την άλλη αρκετά συστήματα κινέζικης προέλευσης ή κινέζικης τεχνολογικής επιρροής. Πολλά όπλα είναι κινέζικα, ρώσικα ή εγχώριες εκδόσεις ξένων συστημάτων, πατέντες. Η ταυτοποίηση ενός πυράβλου μετά το πλήγμα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, Μιχάλη, διότι σε πραγματικές επιχειρήσεις δεν βρίσκονται συχνά όλα τα συντρίμμια, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές και διεξάγεται και ένας πόλεμος πληροφοριών, αφηγήματος δηλαδή,

0: Απλούστατα, αν πράγματι ένα κινέζικης τεχνολογίας βλήμα κατέριψε αμερικανικό μαχητικό, αυτό καταδεικνύει ότι τα κινέζικα συστήματα έχουν φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Ενισχύεται το κύρος της κινέζικης αμυντικής βιομηχανίας, προκαλείται μια ανησυχία στις δυτικές αεροπορίες και δίνει στο Ιράν ένα σημαντικό προπαγανδιστικό και στρατηγικό αφήγημα. Εγώ τι θα έβλεπα? Δεν θα στεκόμουν τόσο στο αν ήταν κινέζικος, ρώσικος ή ιρανικός.
1: Αχα.
0: Θα στεκόμουν στο γεγονός ότι αν όντως κατερρύφθη ένα F-15 σε περιβάλλον σύγχρονης αεράμινας, αυτό δηλώνει ξεκάθαρα, Μιχάλη, ότι τα δίκτυα αισθητήρων, τα ραντάρ, τα δεδομένα στόχευσης και η ολοκλήρωση των συστημάτων λειτουργήσαν άψογα.
1: Μάλιστα.
0: Σε μια σύγχρονη μάχη το κρίσιμο δεν είναι μόνο πυραυλός. Είναι το kill chain, δηλαδή αλυσίδα εντοπισμού, στοχοποίηση και πλήγματος. Και ακόμα περισσότερο το δίκτυο πλήγματος. Έννοιες που άλλοτε έχω γράψει κατ' επανάληψη στα άρθρα μου στο πόλεμο του Μοσαϊκού, στο Μετρόπολης 95,5. Τώρα, αν θέλεις να σου πω ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, εάν επρόκειτο για κινέζικο πύραυλο, πιθανότερος υποψήφιος είναι το κινέζικο Manbat, δηλαδή ένας φορητός αντιεροπορικός πύραυλος όμο. Το NBC, σύμφωνα με αναδημοσιεύσεις, μιλάει για ένα μεγάλο αντιεροπορικό σύστημα τύπου S-300 HQ-9. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός και είναι γνωσμένο ότι στα αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα, τα πυραυλικά, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι. Άρα δεν θα προξενούσε εντύπωση ή έκπληξη ένα τέτοιο σενάριο.
1: Ναι, έτσι. Αλλά εμένα μου προκαλεί εντύπωση που οι Κινέζοι δεν έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος απέναντι σε άρθρο NBC, δεν είναι οποιοδήποτε που το βγάζει.
0: Αυτές οι... Γιατί να το διαψεύσω? Το γόητρό τους ανεβαίνει κατακόρυφα.
1: Σωστό αυτό. Επομένως, ναι, αλλά είναι σαν να εμπλέκονται, έτσι δεν είναι, ή όχι?
0: Ουσιαστικά μιλάμε για έναν πόλεμο αντιπροσώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στη Ρωσία έχει πάει ακόμα και η Ελλάδα με πυροβόλα, έχει πάει η Ολλανδία, έχει πάει ο Καναδάς.
1: Ναι, ναι, και εμείς πήγαμε, ναι, είναι απίστευτο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν και εγώ στα κάτεργα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήμουνα και εγώ. Ήμανε και η γη και εγώ εκεί.
0: Ναι.
1: Άστα τώρα αυτά. Άστα. Μιλήσαμε και χθες αρκετά, τα είπαμε και σήμερα. Ας αφήσουμε λίγο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί είχαμε και ένα θέμα σήμερα με την Αλβανία και την Ιβάνκα Τραμπ. Είπαμε δύο πράγματα με τον Αχίλλο Έξαρχο εδώ, αλλά πες μου εσύ πώς το εξέλαβες αυτό και αν υπάρχει θέμα γενικά ή απλά για να είχαμε να λέγαμε.
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι στην περιοχή Σβέρνετς,
1: μπράβο, το ψάχναμε εκεί.
0: Στα νότια της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Σχεδιάζεται ένα μεγάλο τουριστικό πολυτελές επενδυτικό project που, ναι, συνδέεται με την κόρη του Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Το project συνδέεται τόσο με την περιοχή όσο και με το νησί Σάζων. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκαν οι αντιδράσεις? Ο βασικός λόγος δεν φαίνεται να είναι η αμερικανική εμπλοκή αυτή καθεαυτή, αλλά κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι οι εκτάσεις οι οποίες προορίζονται για την επένδυση, την ελόγω επένδυση, αποτελούν αντικείμενο πολυετούς δικαστικής διαμάχης και ότι υπάρχουν αμφισβητούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Και κάπου εδώ εισέρχεται το ελληνικό στοιχείο. Το Σβέρνετς είναι μία από τις περιοχές όπου υπάρχει ιστορικά ελληνόφωνος και ελληνικής καταγωγής,
1: ναι,
0: πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Η περιοχή αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως και ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Γι' αυτό όταν προκύπτουν ζητήματα γης υπηρεσιών, το θέμα αποκτά και ελληνοαλβανική διάσταση. Ειδικά αν επηρεάζονται οικογένειες που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες ομογενείς. Φαίνεται δε ότι ναι, υπάρχει εμπλοκή της Ιβάνκα Τραμπ, η οποία και επισκέφθηκε επανειλημμένα την περιοχή μαζί με τους συνεργάτες της, μαζί με αρχιτέκτονες, ενώ συναντήθηκε και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα. Ωστόσο, δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ίδια είναι πολιτικά υπεύθυνη για τις συγκρούσεις. Η εμπλοκή της αφορά κυρίως την επενδυτική πλευρά του σχεδίου και οι αντιδράσεις φαίνεται να επικεντρώνονται σε ιδιοκτησιακά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Αλλά το θέμα, όπως έχει ανακύψει, παρουσιάζει μείζον γεωπολιτικό ενδιαφέρον, γιατί εδώ υπάρχει κάτι που ξεπερνά την τοπική διαμάχη. Η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελλάδα. Το Σάζαν και ο κόλπος της Αυλώνας έχουν στρατηγική θέση στην είσοδο της Αδριατικής και η παρουσία ενός project συνδεδεμένου με την οικογένεια Τραμπ δημιουργεί διεθνή πολιτική προσοχή. Οποιαδήποτε ένταση που αγγίζει την ελληνική μειονότητα αποκτά άμεσα διπλωματική διάσταση, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Και δομή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, πίσω από τον τίτλο, ο οποίος αναδύεται επί καθημερινής βάσης στα social media, κρύβεται μια σύγκρουση τεσσάρων επιπέδων. Γη, επενδύσεις, μειονοτικά ζητήματα και γεωπολιτική. Και αυτός είναι ο λόγος που η υπόθεση έχει πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Να σημειωθεί ότι η Ιβάνκα Τραμπ είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο.
1: Σωστά.
0: Και ήδη πολιτικό πρόσωπο, κόρη του Αμερικανού
1: Σωστά.
0: Πρόεδρου.
1: Σωστά.
0: Και της Ιβάνα Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχει σπουδάσει οικονομικά στην Πενσιλβάνια και σε πολιτικό επίπεδο πολλοί τη θεωρούν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της οικογένειας Τραμπ, επειδή λειτουργούσε συχνά ως πιο μετριοπαθής και ως θεσμική παρουσία δίπλα στον πατέρα της.
1: Ναι.
0: Ας ευχηθούμε να βρεθεί μια λύση, αν και νομίζω ότι η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και ενδεχομένως να έχουμε και εκεί μια αιστεία κρίσης.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Φεύγουμε και από εκεί. Πάμε, πού να πάμε τώρα, έχει τόσα θέματα.
0: Στα χρέη των κομμάτων.
1: Ναι, αυτό το αναφέραμε, λίγο πριν και με τον Γιάννη το Λελίδη εδώ, το ότι έχει, πριν από λίγες μέρες βγήκε και το Μητρό που αφορά μια τακτική του να προσέχουμε επιχειρήσεις και πολίτες πώς θα πάνε, μη ρίχνουν κανόνια και τα λοιπά, αλλά για τα κόμματα καμία... Ναι. Δεν μία αναφορά.
0: Και το είπα αυτό γιατί μου έμεινε από το πρωί, καθώς ερχόμουν στο σταθμό, το έθιξε ο κύριος Παπαζαφυρίου.
1: Α.
0: Και πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, Μιχάλη μου, μιλάμε για τεράστια ποσά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τα ποσά αυτά εδώ και χρόνια είναι πολύ μεγάλα ιστορικά χρέη. Αφορούν συσσωρευμένα δάνεια δεκαετιών και όχι νέα χρέη μιας χρονιάς. Οι αιτήσιες δαπάνες των κομμάτων περιλαμβάνουν μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, εκλογικές καμπάνιες, ενίκεια, επικοινωνία και εξυπηρέτηση δανείων. Το πολιτικό ερώτημα δε το οποίο ανακύπτει και το οποίο τίθεται συχνά είναι ότι πώς μπορούν κόμματα με τόσο υψηλό δανεισμό ήδη να συνεχίσουν να λειτουργούν και να δανείζονται οι ΣΕΤΗ.
1: Ναι.
0: Τώρα η απάντηση συνήθως συνδέεται με την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων, τις μελλοντικές επιχορηγήσεις που εκχωρούνται από τράπεζες και ειδικές ρυθμίσεις αναδιάθρωσης δανείων. Τα 542 εκατομμύρια ευρώ τα οποία φέρεται ότι οφείλει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: κάπου εκεί είναι για το ΠΑΣΟΚ, είναι εξαιρετικά μεγάλο ποσό για οποιοδήποτε πολιτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τώρα, το πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη των κομμάτων από τη δεκαετία του 90 και ποια κόμματα χρωστούν σήμερα τα περισσότερα είναι θέμα προς συζήτηση.
1: Δεν υπήρχε μηχανισμός να ελέγχει το πόσα ξοδεύει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα σε πολιτικές εκστρατείες και όχι μόνο.
0: Μιχάλη μου.
1: Τι ρωτάω.
0: Εν Ελλάδη.
1: Ναι, τι ρωτάω.
0: Εν Ελλάδη η ερώτηση δεκτών, αυτή okay. δεν ευσταθεί.
1: Ναι, okay.
0: Από τη δεκαετία του 90 έως περίπου το 2010, τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, δηλαδή κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, λειτουργούσαν με μεγάλους κομματικούς μηχανισμούς, πολυάριθμο προσωπικό, ακριβά συνέδρια πανάκριβες προεκλογικές καμπάνιες και έντονη διαφημιστική προβολή.
1: Ναι.
0: Οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια με εγγύηση τις μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις. Με απλά λόγια, θα λάβεις κρατική χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια, άρα σου δανείζω σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι συνέβη μετά το 2010. Η οικονομική κρίση άλλαξε τα πάντα. Τα εκλογικά ποσοστά μετεβλήθησαν, οι κρατικές επιχορηγήσεις μειώθηκαν, τα κόμματα έχασαν μέρος των εσόδων τους και τα δάνεια παρέμειναν.
1: Ναι, αλλά ο πολίτης...
0: Έτσι δημιουργήθηκε ένα χρέος που μεγάλωνε αδιάλειπτα από τόκους και αναχρηματοδοτήσεις.
1: Όπως με τους πολίτες. Κανονικά και οι πολίτες είχαν αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εδώ ακριβώς οι πολίτες θέτουν το ερώτημα αν μια επιχείρηση με τόσο μεγάλο χρέος θα έχει πτωχεύσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν.
1: Έλατε.
0: Η απάντηση κάποιων είναι ότι τα κόμματα δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Έχουν κρατική χρηματοδότηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ειδικό θεσμικό καθεστώς. Η τελευταία έκφραση, ειδικό θεσμικό καθεστώς, είναι και η πιο ύποπτη.
1: Σαν να σου λέει, μην ασχολείσαι ρε βλάκα, φύγε από εδώ.
0: Ε, ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα...
1: Εμείς είμαστε άλλο ανέκδοτο.
0: Ρωτάς, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, τα 542 εκατομμύρια ευρώ, αν το ποσό του τίτλου είναι ακριβές, αφορά συσσωρευμένο δανεισμό τόκους πολλών ετών και υποχρεώσεις που μεταφέρονται διαχρονικά.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα δε δεν είναι μόνο λογιστικό, είναι και θεσμικό. Διότι οι επικριτές, ο απλός λαός, λέει το εξής. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ πολιτών και κομμάτων. Οι υποστηριξές της αντίθετης άποψης λένε ότι τα κόμματα είναι οι θεσμοί της δημοκρατίας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όπως μια ιδιωτική εταιρεία. Συγγνώμη. Η δημοκρατία είναι το σύστημα το πολιτικό στο οποίο όλοι απέναντι στους νόμους είναι ίσοι.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν εδώ δημιουργείται σχήμα προθύστερο, δηλαδή...
1: Δεν είναι ίσοι.
0: Δεν είναι ίσοι ακριβώς. Δηλαδή εδώ και μία δεκαετία εκείνο το οποίο βλέπω ως κυριαρχό στοιχείο είναι ότι δεν βλέπω να μειώνεται το χρέος των δύο μεγάλων κομμάτων. Άρα πώς πληρώνουν.
1: Έλατε.
0: Και η απορία μου φαίνεται λογική, γιατί αν κάποιος πολίτης χρωστούσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και μετά από 10-15 χρόνια το χρέος παρέμενε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο,
1: ναι,
0: θα αναρωτιόταν κάποιος το ίδιο.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι ότι τα κόμματα δεν αποπληρώνουν το χρέος τους με τον τρόπο που αποπληρώνει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
0: Στην πράξη συμβαίνουν συνήθως τα εξής. Πληρώνουν κυρίως τόκους και ένα ελάχιστο, ένα πολύ μικρό μέρος του κεφαλαίου. Αν το χρέος είναι πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του δανείου και όχι στην ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου.
1: Ναι, αλλά το ποσό αυξάνεται συνεχώς. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν?
0: Ακριβώς. Οι τράπεζες μπορούν να επιμικρύνουν τη διάρκεια, να αλλάζουν τους όρους και να μεταφέρουν πληρωμές στο μέλλον.
1: Κοίτα. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να πάω σε διάλειμμα, να πάρουμε εμείς κανένα φράγκο για να μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ. Πάμε, Εμίλε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
2: Στη Key Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε και πάλι στον καθηγητή μας, Αθανάσιε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολίτες ώστε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο γεγονός, είτε μελλοντικά για ένα άλλο κόμμα που μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είτε ακόμα και για αυτά τα δύο που χρωστάνε ένα κάρο εκατομμύρια?
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Είσαι ωραίος, μ' άρεσε. Τελειώσαμε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, μάλιστα, διότι άλλος έχει το μαχαίρι, μάλιστα, και άλλος έχει το καρπούζι.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, την ώρα που θα πάμε στις κάλπες, και πρέπει να πάμε, πρέπει να αποφασίσουμε με καθαρή τη συνείδηση και με αλάνθαστα κριτήρια. Το εκπληκτικό ποσοστό της αποχής δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν μπορεί χώρες με μορφωτικό επίπεδο πολύ κατώτερο της Ελλάδας να παρουσιάζουν 94% ή 95% συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και στην Ελλάδα να ψηφίζει περίπου, ξέρω εγώ, το 1:3 κλάσμα του πληθυσμού. Αυτό πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε, ότι ευνοεί αυτούς οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν με ένα φαινομενικό 30 ή 31%, πρέπει όλος ο λαός να συμμετάσχει στην ιερή υποχρέωση εκλογική διαδικασία. Και ας αποφασίσει ο κυριάρχος λαός ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να τον κυβερνήσουν, είναι άξιοι να τον κυβερνήσουν.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια παίζονται, οι συκοφαντίες δίνουν και παίρνουν. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει το κριτήριο, διαθέτει το κριτήριο, αν αφαιρέσει κανείς τους δογματικά φανατισμένους ή τους ευνοημένους από τη μία παράταξη ή την άλλη.
0: Μάλλον αυτοί ψηφίζουν.
1: Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να κρυφτούν και βέβαια θα πρέπει να κάποια στιγμή κάποια πράγματα θα πρέπει να σταματήσουν.
0: Ναι, αλλά μάλλον αυτοί ψηφίζουν, καθηγητά μου, οι δογματικοί, οι ευνοημένοι κτλ. Γιατί δεν δικαιολογείται ένα τέτοιο ποσοστό να μένει ανένεργο?
1: Ναι, φυσικά. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι προσιλωμένοι δογματικά σε κάποιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ή αυτοί οι οποίοι έχουν... Γενικότερα ο λαός είναι αδιάφορος, γιατί είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αισθάνεται προδομένος από την πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι απογοητευμένος από τους θεσμούς, είτε αυτό ονομάζεται πολιτική αξιοπιστία είτε κράτος δικαίου, αλλά και η αποχή δεν αποτελεί τη λύση, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως η χείριστη των επιλογών. Θα πρέπει να σταθεί απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην ευθύνη του ελληνικός λαός και να συμμετάσχει καθολικά στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος βομβαρδίζεται από ψεύδι, από μπούρδες, θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της σοβαρότητας και της ευθύνης του.
0: Ωραία τα λες.
1: Θα πρέπει να πάψει να γοητεύεται από δημοσιεύματα τα οποία, δεν ξέρω, πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κύριος Σπίλμπεργκ πυροδότησε...
0: Όχι, όχι, πριν πας εκεί, πριν πας εκεί, σε παρακαλώ, θυμίσου, το σημειώνω εγώ για Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν πας εκεί, έλεγα χθες εδώ στην εκπομπή για, για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το όνομα Ελλάς πιστεύεις ότι θα μείνει? Το Ελλάς δεν είναι κάπως...
1: Καταρχάς δεν σε ακούω λίγο μακρινά.
0: Έλεγα για την ιδρυτική,
1: ναι.
0: Για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα Ελλάς. Πιστεύεις θα μείνει το Ελλάς?
1: Πιστεύω θα συναντήσει κάποια προβλήματα.
0: Θα συναντήσει προβλήματα. Okay.
1: Θα συναντήσει προβλήματα, διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Ηχητικά.
0: Σε παραπέμπει και στην ελληνική
1: δεν
0: αστυνομία.
1: Δεν μπορείς να οικειοποιηθείς κομματικά. Αυτό βέβαια είναι θέμα νομοτεχνικό, αλλά πιστεύω θα συναντήσει κάποια προβλήματα.
0: Και παραπέμπει και στην ελληνική αστυνομία ξέχωρα τη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Άρα
1: αλλά πρώτιστα παραπέμπει στην πατρίδα μας.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν αποτελεί, πιστεύω, ουσιαστικό πρόβλημα και ίσως να προσβλέπει και σε κάποιο κέρδος. για όλο αυτό δεν θα ήθελα να κρίνω ούτε να πάρω θέση.
0: Όχι, αν φαίνεται σωστό σε σένα να ακούγεται ένα κόμμα Ελλάς.
1: Δεν μου φαίνεται γοητευτικό, αλλά νομίζω θα συναντήσει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα, πριν πάω στον Spielberg, σου θέτω τη δημοσκόπηση της Άλκο με νούμερα να σχολιάσεις, γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι πρώτη σε πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τώρα μιλάμε. Πρώτη με 23,5 η Νέα Δημοκρατία. Πρόσεξε. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη, το Πασόκ με 10. Α, όχι. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8. 23,5. 12,8 ο Αλέξης. 10 το Πασόκ. Και η Μαρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πάει στο 9,5, είναι στην τέταρτη θέση. Πέμπτο το ΚΚΕ με 6,4. Ελληνική Λύση 6,3. Πλεύση Ελευθερίας η Ζωούλα πήγε στο 3,2, κάποτε πρέπει να ήταν και στο 10 αν θυμάμαι καλά. Το Μέρα 25 κρατιέται στο 2,6. Η Φωνή Λογική στο 2,7. Οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη καταποντίστηκαν στο 0,9. Η Νίκη στο 1,7. Ένα άλλο, οποιοδήποτε άλλο κόμμα συγκεντρώνει 1,6. Η Αναποφάσιστη, παρακαλώ, 17,3. ΣΥΡΙΖΑ πήγε, να μην πω που πήγε, 1,5.
1: Πιστεύω ότι η Αναποφάσιστη είναι πολύ περισσότερη.
0: Αχα.
1: Δεν πιστεύω σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις. Διαφωνώ με τα πορίσματα αυτής της έρευνας. Θεωρώ ότι η εικόνα θα είναι πολύ διαφορετική.
0: Αχα.
1: Περιμένω εξελίξεις. Κανένας δεν γνωρίζει τι φέρνει η αυριανή μέρα.
0: Σαφώς.
1: Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, το ξαναλέω για μια εσέτη φορά, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λες να έχουμε πρόορες εκλογές ή πάμε για 27 όντως?
1: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα τραβήξει όσο μπορεί πιο πολύ τις ημερομηνίες, διότι είναι σε περίοδο και σε φάση φθοράς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχει την ελαστικότητα να τραβήξει χρονικά την περίοδο σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην οποία περιμένω και κάποιες μεταβολές, τινές εκ των οποίων να είναι θεαματικές.
0: Ναι.
1: Επομένως, θεωρώ πολύ πρόωρο αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αναξιόπιστο το σύνολο των πορισμάτων στα οποία κατέληξε αυτή. Δεν περιμένω αυτό το ποσοστό για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Το θεωρώ ιδιαίτερα υπεραισιόδοξο.
0: Μάλιστα. Okay. Και πριν πας εκεί,
1: πιστεύω ότι η κυρία Καριστινού θα πάρει περισσότερο από αυτά τα οποία ανέφερες.
0: Λες,
1: Πιστεύω ότι η γοητευτικότητα της ζωής θα πάρει κάτι περισσότερο από αυτό που ανέφερες.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα είναι σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με το τι προηγήθηκε. Είναι ιδιαίτερα πρόωρο. Και νομίζω ότι είναι και ύποπτο, τίποτα δεν προδικάζει ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Επομένως, νομίζω ότι εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και εμφανίζει πολιτικές ροπές οι οποίες δεν υπάρχουν.
0: Okay.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε 1-2 μήνες πριν τις εκλογές, όταν αυτές προκηρυχθούν, για να κάνουμε μία σφυγομέτρηση μέσα από αξιόπιστες, διότι υπάρχουν και αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τις αναφέρω.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και ορισμένες άλλες οι οποίες φέρουν τα πάνω κάτω. Επομένως, ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας έχουμε το δικό μας κριτήριο, το οποίο το εμπιστεύομαι πλήρως.
0: Σύμφωνοι, δώσε μου δύο λεπτά να... Δώσε μου δύο λεπτά να πω τα... Δώσε μου δύο λεπτά να... Θάνο.
1: Σε ακούω, σε ακούω πολύ μακρινά, φίλε μου.
0: Πώς γίνεται αυτό? Εγώ σε ακούω πεντακάθαρα.
1: Α, τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Ωραία. Δώσε μου δύο λεπτά να δώσω τα τελικά από την Ισπανία, περιμένει ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Πήγαν όλα μια χαρά, μα μια χαρά. Μιλάμε για 6 στα 6 με Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0. Καστελιόν Έιμπαρ 2-1. Λακορούνια Λας Πάλμας 1-2. Μπούργος Ανδόρα 1-0. Σανταντέρ Κάντιθ 4-1. Και Σαραγώσα Μάλαγα 0-2. Πολύ ωραία η Ισπανία, πρέπει να τα τσέπωσε αρκετά ο κόσμος σήμερα. Τελείωσε και το Γάνδι Γκένκ 0-0. Στην παράταση ωστόσο η Γκένκ προηγείται 0-1. Αν νικήσει θα πάει αυτή στο Conference League την επόμενη περίοδο.
1: Έπρεπε να σε είχα ακούσει όταν μου πρότεινες να παίξω την Παρί σαν...
0: Ναι, ήταν ωραίο αυτό χθες, ήταν ωραίο αυτό χθες.
1: Έπρεπε να σε είχα ακούσει, τότε το νομίζω ότι η απόδοση ήταν πάνω από 10.
0: 11.
1: 11,
0: ναι. Ήταν καλή φάση χθες και η Παρί... Δεν ήταν, η Άρσενα δεν ήταν χτες αντίπαλος για την Παρί. Έπρεπε εκείνος τελικός να ήταν Παρί Μπάγερν. Άλλος τελικός δεν υπήρχε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το πρώτος αγώνας Παρί Μπάγερν ήταν,
0: βέβαια,
1: η επιτομή του ποδοσφαίρου.
0: Η αποθέωση. Σωστά, σωστά. Η αποθέωση του ποδοσφαίρου.
1: Ήταν κάτι το εκπληκτικό, κάτι το αξέχαστο.
0: Ναι. Πάμε λίγο στον Σπίλμπεργκ που είπες τώρα, γιατί έχει θέμα και εκεί.
1: Ναι, κοίταξε, εδώ ακούμε πράγματα τα οποία προκαλούν γέλιο. Ο κύριος Σπίλμπεργκ πυροδότησε νέες συζητήσεις γύρω από την ύπαρξη εξωγήινων και οι δηλώσεις του θα ήταν υπέροχο για έναν κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το άρθρο ουσιαστικά βασίζεται στις νέες δηλώσεις του Σπίλμπεργκ με αφορμή την ταινία του την πρόσφατη, όπου εμφανίζεται να λέει ότι σήμερα θεωρεί πολύ πιθανότερο από ότι το 1977 πως δεν είμαστε η μοναδική νοήμων μορφή ζωής στο σύμπαν.
0: Ναι. Ναι. Τον βολεύει για τα έργα του, λες, ή το πιστεύει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, είναι ορισμένες φορές αυτή η προβολή διαφημιστική στις Ηνωμένες Πολιτείες αγγίζει το χαρακτήρα της γελοιότητας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή. Το marketing εκεί έχει πάει αλλού, σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, απλά δεν μπορούν να κάνουν σωστή προβολή διαφημιστική και δεν μπορούν να κάνουν thriller. Αυτό είναι δόγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή εκεί που βλέπεις μια ταινία, ας πούμε, και λες τι ωραία πλοκή που έχει, ξαφνικά ο ένας βάζει αλάτι και τρώει το χέρι του άλλου. Δηλαδή δεν μπορούν να ξεφύγουν από την υπερβολή, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το μύθο. Και εδώ βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται η μητρόπολη του θρίλερ. Αν και τον τελευταίο καιρό βλέπω πολύ κορεάτικες ταινίες.
0: Επίσης βλέπω.
1: Και ορισμένες είναι καταπληκτικές.
0: Είναι πολύ καλές, πληροφορώ και εγώ τον κόσμο να κάτσει να παρακολουθήσει ταινίες από εκεί. Είναι πολύ ωραίες. Και βλέπεις και κάποια άλλα ήθη, έθιμα, κάποια άλλα έτσι ωραία αντιδραστικά.
1: Ακριβώς. Και είτε πρόκειται για ιστορικά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είτε πρόκειται για σύγχρονα έργα τα οποία γυρίζονται στη Σεούλ.
0: Μπράβο.
1: Τα βλέπω ευχάριστα. Ναι. Ακόμα και τα ανάλαφρα τα βλέπω ευχάριστα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και έχω ξεφύγει από τα παλιά τουρκικά.
0: Α, εκεί δεν έχω δει τίποτα, σε πληροφορία.
1: Όπου, εντάξει, μου αρέσει να βλέπω κάποιες ταινίες στις οποίες να καταφαίνονται λαογραφικά στοιχεία.
0: Μπράβο, και εμένα μου αρέσει αυτό. Εκτός Τουρκίας βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, η καλύτερη σειρά που είδα ήταν η τουρκική, το Καρανταγί.
0: Α, δεν έχω ιδέα.
1: Όπου, εντάξει, ήταν και οι ηθοποιοί ήταν πάρα πολύ έντονες μορφές. Έκτοτε οι τουρκικές σειρές αμερικανοποιήθηκαν, γίναν και αυτές.
0: Ευρωπαίστηκαν, ε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αμερικανίστηκαν.
1: Αν έβλεπες, Μιχάλη μου, τη ζωή την καθημερινή στην Τουρκία, θα έβλεπες μια απίστευτη ομοιότητα στο καφενείο, στο τάβλι, στον καφέ, στις συζητήσεις.
0: Αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Με την Ελλάδα.
0: Φυσιολογικό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα
1: αλλά
0: που είπες...
1: η ταινία, νομίζω ειδικότερα για τις γυναίκες, αλλά και για τους συναισθηματικούς άντρες, προσφέρεται, γιατί ήταν μια πολύ πετυχημένη σειρά του Καρανταγιώτη.
0: Επειδή ο Εμίλιος Γαβριλίδης αρέσκεται σε τέτοιες ταινίες, δώσε το όνομα πάλι γιατί θέλει να τη δει, λέει.
1: Το Καρανταγί.
0: Καρανταγί. Πώς λέω, Καραγιώργος Καρανταγί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Όπου παίζει ένας πάρα πολύ έτσι πρικισμένος Τούρκος ηθοποιός με μια πανέμορφη
0: εδώ μου αρέσει τώρα. Εδώ μου αρέσει τώρα.
1: Και με μια πλοκή η οποία είναι καταπληκτική.
0: Ο Εμίλιος φεύγει. Ο Εμίλιος σηκώνεται και φεύγει από την ηχοληψία. Πάει να δει την ταινία. Λέει,
1: το Καρανταγί.
0: Καρανταγί. Άκουμε λίγο τώρα. Έλεγες πριν για το Spielberg. Μάρκετινγκ και τα λοιπά είναι στο πεδίο του αυτό. Το συμφέρει, τον βολεύει. Αλλά όταν βγαίνει ένας πρώην σύμβουλος της CIA και λέει υπάρχουν τέσσερις φυλές εξωγήρων, πώς είναι δυνατόν ο Spielberg να μην το εκμεταλλευτεί αυτό?
1: Ναι, φυσικά. Κοίταξε, εδώ βγήκε αξιωματούχος ανώτατος, ο οποίος δήλωσε ότι παιδιά δεν είναι εξωγήινες οντότητες, είναι δαίμονες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ξεκινήσει επιγόντως συνεδρίες. Γιατί εντάξει, η επικοινωνία με υπερβατικά όντα, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοίτα,
1: ονομάζεται παραλήρημα στην ψυχανάλυση. Υπάρχουν μάλιστα, έχει κατατάξει και τις οντότητες της. Εξωγήινες, υπάρχουν τέσσερις φυλές εξωγήινων.
0: Ναι, ναι. Εδώ μία ψάχναμε, εμείς τέσσερις μας βρήκε ο άλλος. Δηλαδή, χρωματιστά τη πάει, πώς πάει.
1: Μιχάλη μου, έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε με πολύ μεγάλη απλότητα ώστε να γίνουμε κατανοητοί στο μέσο ακροατή.
0: Ναι.
1: Να δούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο σκέψης για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στα μαθηματικά. Δεν αποτελεί μοντέλο πρόβλεψης, είναι ένα σχέδιο σκέψης. Σε αυτή την εξίσωση του Ντράκε εμπλέκονται παράμετροι που είναι άγνωστες και θα πρέπει να δώσουμε αυθαίρετες τιμές, δηλαδή αριθμός τεχνολογικών πολιτισμών στο γαλαξία άγνωστος.
0: Ναι.
1: Ρυθμός δημιουργίας νέων άστρων αναέτος άγνωστος, ποσοστό άστρων που διαθέτουν πλανήτες, μέση διάρκεια ζωής τεχνολογικού πολιτισμού σε έτη. Πρόσεξε τώρα, εάν τυχόν δώσουμε κάποιες τιμές αυθαίρετες σε αυτή την εξίσωση, άλλες φορές η πιθανότητα να υπάρχει νοήμων ζωή εκτός γης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Και άλλες φορές καταλήγουμε στην απελπιστική, στο απελπιστικό αποτέλεσμα ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Θα ήθελες να υπάρχει άλλη ζωή, με ό,τι και αν αυτό έχει πίσω από το παραβάν, ας πούμε, κρυμμένο?
1: Το ζήτημα θα για μένα προσωπικά το κεφαλαιώδες θα ήταν αν υπήρχε, σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν υπάρχει ένας πολιτισμός ανώτερος από το δικό μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Αν τυχόν
0: μας βρούνε και μας κάνουνε εντά. Κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Αμπαμπά.
1: Εξάλλου όταν λέμε ζωή, αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε νοήμων ζωή, σε νοήμων ζωή και σε μη νοήμων.
0: Επομένως, σωστά.
1: Ο Ερίκο Φέρμη είχε ρωτήσει αν υπάρχουν τόσοι πολλοί. Πού είναι όλοι αυτοί, και αυτό είναι το περίφημο παράδοξο του Φέρμη. Δηλαδή, αν υπάρχουν εκατομμύρια πολιτισμοί, όπως ισχυρίζεστε, γιατί δεν βλέπουμε διαστημόπλια, τεχνολογικά ίχνη?
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν καταφθάνουν ραδιοσήματα?
0: Σωστά. Απ' την άλλη, επειδή
1: η παρισιανή προσέγγιση λέει ότι η μόνη βεβαιότητα που έχουμε είναι ότι η ζωή εμφανίστηκε τουλάχιστον μία φορά και μάλιστα πολύ γρήγορα στη Γη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η ζωή ίσως δεν είναι εξαιρετικά σπάνια. Αυξάνεται επειδή παρατηρούμε ότι η ζωή εμφανίστηκε νωρίς στο δικό μας πλανήτη.
0: Ναι, αλλά
1: τώρα η πιο ειλικρινής, για να κλείσω, μαθηματική εκτίμηση κατά τον κύριο Σίλμπερ, να απαντήσω στον κύριο, ο οποίος για τα έργα του δεν ξέρω σε τι άλλες δηλώσεις θα προβεί. Οι περισσότεροι αστροβιολόγοι θεωρούν την ύπαρξη κάποιας μορφής ζωής στο σύμπαν πολύ πιθανή.
0: Βέβαια.
1: Η ύπαρξη νοήμωνος ζωής είναι δύσκολο. Πολύ πιο αβέβαιη και η ύπαρξη τεχνολογικού πολιτισμού ταυτόχρονα με εμάς είναι ακόμα πιο αβέβαιη.
0: Σαφώς.
1: Άρα λοιπόν μέχρι τότε ας διατηρήσουμε τη σοβαρότητά μας, Μιχάλη, ας σταματήσουμε να μιλάμε για φυλές εξωγήινων. Δεν πρόκειται για τους Απάτσι, τους
0: Μουρκάνους και μάλιστα τέσσερις κιόλας.
1: Ναι, ήταν τέσσερις.
0: Ναι, το τραβήξαμε όντως, λίγο.
1: Όντως.
0: Και τώρα εσύ, ως μαθηματικός, εμπλέκεσαι και, και στη λέξη πιθανότητες που πολύ ωραία το θέτεις, δηλαδή, ως πιθανότητες το να υπάρχει ζωή εκτός ορίων γης, είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά... Νοήμων.
1: Αν δεν υπάρχει, πολύ σωστά το λες, Μιχάλη μου, η θεωρία των πιθανοτήτων δίνει κάποιους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Μια μικρή πιθανότητα, ναι. Μια μεγάλη ανάμεσα από το 0 και το 1.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το σχεδόν αδύνατο ενδεχόμενο, υπάρχει το σχεδόν βέβαιο ενδεχόμενο.
0: Σωστά.
1: Το σχεδόν βέβαιο είναι πολύ κοντά στη μονάδα.
0: Σωστά.
1: Το σχεδόν αδύνατο είναι πολύ κοντά στο 0.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, το αδύνατο ενδεχόμενο έχει πιθανότητα 0, αλλά αυτό δεν αντιστρέφεται. Δηλαδή, αν ένα ενδεχόμενο έχει πιθανότητα 0, δεν σημαίνει ότι είναι το αδύνατο ενδεχόμενο. Για να μην μπλέξουμε με όρους μαθηματικούς,
0: ναι.
1: Θα έλεγα το εξής, ότι το προτιμότερο είναι να αντιμετωπίζουμε τις κολοσιαίες ειδήσεις και τις τεράστιες, τους τεράστιους τίτλους.
0: Επιφυλακτικά.
1: Βρέθηκε, λέει, το φάρμακο του καρκίνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν όλα αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Αναλογίστηκαν ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι στο τελευταίο στάδιο?
0: Παίζουν με τον πόνο πολλών.
1: Άνθρωποι που αγαπάμε, που λατρεύουμε στο τελευταίο στάδιο.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι πολύ προτιμότερο να γράψεις την αλήθεια ότι γίναν κάποια πειράματα σε μικρές ομάδες με ιδιαίτερα θεαματικά αποτελέσματα? Αλλά αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι βρήκαμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
0: Είναι η λέξη που ανέφερες.
1: Έτσι,
0: πριν.
1: Ακριβώς.
0: Ενδέχεται.
1: Αποτελεί την απόδειξη ότι ανοίξαμε πόρτες, νέες πόρτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από τις κλασικές, της χημειοθεραπείας, της ανοσοθεραπείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η μοριακή βιολογία υπόσχεται ότι σε κάποιο μέλλον, δεν μπορώ να το τοποθετήσω, δεν είμαι ογκολόγος. Εδώ ναι. Ας μιλήσουν οι ογκολόγοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Το μέλλον διαγράφεται με μεγαλύτερη ελπίδα. Δεν μπορείς να δίνεις ελπίδες σε ανθρώπους που είναι απελπισμένοι.
0: Σωστά, είναι ό,τι
1: πρέπει
0: χειρότερο.
1: Πρέπει να είσαι προσεκτικός ιδιαίτερα.
0: Είναι ό,τι χειρότερο. Βάλε να ενδέχεται μέσα, όπως το είπες πριν, και εντάξει, είναι πολύ πιο, πολύ, στέκεται πολύ πιο ωραία και
1: ακριβώς,
0: με τις πιθανότητες που λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς. Για να μελετήσεις την επίδραση ενός εμβολίου, ενός φαρμάκου, απαιτείται σειρά ετών.
0: Ναι.
1: Απαιτούνται μεγάλες εξισωμένες ομάδες, απαιτούνται ταξινομήσεις ανάλογα με τα είδη της κακοήθειας.
0: Ναι.
1: Σταματήστε να παίζετε με τη δυστυχία των ανθρώπων και την απελπισία τους. Σταματήστε.
0: Σωστά. Τα φιλιά μου, καθηγητά μου.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ.
0: Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον καθηγητή μας. Σε δευτερόλεπτα θα αποχωρήσουμε να ακούσουμε το κομμάτι που έχει φιληθεί του θέματος ο φίλος μου ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης, ο οποίος βλέπει τον Αμπέλ Φερέρα εκεί να του τρώνει την καρέκλα σιγά σιγά κάποιο παδί της Παλμέρας. Αλλά εντάξει, το πρόγραμμα είναι αυτά, έχει κρατήσει πάρα πολύ. Ο Αμπέλ Φερέρα στην Παλμέρας είναι ένας ίσως από τους πιο από τους προπονητές που έχουν ζήσει περισσότερο χρόνο σε ομάδα μεγάλης κατηγορίας, μεγάλης ομάδος μάλλον στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, στη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας. Λοιπόν, Γάνδι Γκένκ στο 110ο λεπτό στην παράταση παραμένει το 0-1. Ισπανία ανέφερα, Δανία ανέφερα. 10ο λεπτό Γερμανία-Φιλανδία, φιλικό 0-0. Έχει και πολλά εδώ που τα λέμε. Κάτσε να δω μήπως παίζει τίποτα από τα άλλα, τα πρωταθλήματα, τα δευτερευούς σημασίας. Ωραίο διπλό παίξαμε. Βέστμαν Αέαρ Κέφλικ 6-1, φίλε. Ωραίο. Αυτοί δεν είχαν νίκη και βάλαν 6-1 σε μια ομάδα που είναι 10 βαθμούς πιο πάνω. Ωραία Ισλανδία. Βγήκε όμως γκολ γκολ και over. Βγαίνει γκολ γκολ και over και το Θόρα Κουρεϊρί στη Αρνάν. Βγαίνει γκολ γκολ και over και το Ρέγκια Βικα Κουρεϊρί 5-3. και γκολ-γκολ και over και το τέταρτο παιχνίδι. Λέικνι, Ρέικιαβικ, Κοπαβόγκουρ 4-1. Αυτά είναι, ρε φίλε, Ισλανδία. Να πας εκεί, εκεί πρέπει να πας, ρε Εμίλη. Να πας να βλέπεις γκολ, γκολ και over. Τα πάντα. Εκεί παίζεις 5 μάτς γκολ-γκολ και over στην Ισλανδία, δεν περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Πληρώνεσαι από πριν. Άμπρο. Αυτά από εμένα. Ακολουθεί Πασχάλης Ντεκαμόρα για το επόμενο τρίωρο. Ναι. Για το φίλο τον Ηλία Ανέφιλε, άρχισε η Εστουδιάντες, προηγείται 1-0 στο 25ο λεπτό. Εστουδιάντες Ρωσάριο 1-0 για το κύπελο στην Αργεντινή. Αυτά από εμένα, χάρηκα πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Ακόμη ένα τρίωρο, το τρίτο σερί τρίωρο. Αύριο θα είμαστε μαζί στην Αργία του Αγίου Πνεύματος. 4 με 7 εδώ. Από εμένα, τον Εμίλο Γαβριλίδη, από τον Γιάννη Τολελίδη και την κούκλα μας Τρελαίνη Παπά στη γραμματεία, να έχετε μια υπέροχη βραδιά, μια υπέροχη συνέχεια βραδιάς. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
5: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Εσύ πάω και έτσι. Πάω κάρα έτσι.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν τώρα
2: δεν
1: οι οποίοι
2: είναι σκάνδαλο,
1: όταν γυρίσαν στις περιφέρειάς τους και στα σπίτια τους, επειδή εσείς θέλατε να αποκομίσετε όλη η αντιπολίτευση πολιτικό όφελος, λέγατε υπόδικους, λέγατε όλα αυτά που πρέπει να λέτε, το λιγότερο πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να τους ζητήσετε ένα συγγνώμη. Είναι να βγείτε και να τους ζητήσετε ένα συγγνώμη.
2: Έχει επιβεβαιωθεί ότι
1: όλοι αυτοί που λέτε, κύριε Γαβρίλο, Κυφραπέδες και Χασάπηδες, ελέγχονται τη δικαιοσύνη. Αυτοί όμως που πραγματικά λιδωρούνται όλο το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι έρχεται τώρα μια έκθεση
3: της κυρίας Σιχεροπούλου, την οποία θα συνεχίσω.
1: Είχατε αγιοποιήσει να πει ότι δεν έχουν κάνει οι μισοί τίποτα.
4: Από τη στιγμή λοιπόν που κύριε Βρετάκο που δικαιωθήκατε, από τη στιγμή που σας δικαίωσε η κυρία Τυχεροπούλου,
1: λέγατε ότι μας
4: πείτε στους Έλληνες παραγωγούς και στους αγρότες ότι τους λύσατε τα προβλήματα. Πείτε το ευθέως. Μην είστε υποκριτής. Πείτε ευθέως λοιπόν. Αν το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η κάλυψη των στελεχών σας, πείτε ευθέως τώρα σήμερα στους Έλληνες παραγωγούς και στους αγρότες ότι λύσατε το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Αν έχετε το θάρρος ή το θράσος, να το πείτε ευθέως.
1: Εγώ λέω λοιπόν ευθέως ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ υπάρχει, μια χαρά υπάρχει. Και υπάρχει πού? Σε αυτούς που δεν ήταν αγρότες και παίρναν επιδοτήσεις, σε αυτούς που δηλώναν παράνομα. Σε αυτούς που δηλώναν παράνομα.
2: Υπουργικά γραφεία χτυπούσαν
1: οικόπεδα και κοπάδια τα οποία δεν είχαν. Σε όλα αυτά τα κυκλώματα τα οποία αυτή τη στιγμή συλλαμβάνονται. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις έχουν συλληφθεί. Κάθε μέρα ακούμε νέα για εγκληματικές οργανώσεις και ανθρώπους που παραβαίνουν τον νόμο και συλλαμβάνονται.
3: Θέλετε
1: να
3: πολιτικοποιήσετε
1: την πολιτική ζωή, να πείτε ότι όλοι είναι κατηγορούμενοι και τώρα έρχεται η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου, την οποία εσείς αγιοποιήσατε όλο το προηγούμενο διάστημα, να σας διαψεύσει.
3: Και
1: το λιγότερο λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε συγγνώμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
3: Η αλήθεια είναι ότι εσείς κατηγορούσατε την κυρία Τυχεροπούλου. Κάποιοι την επικαλούνταν και τώρα αλλάξατε ρόλους.
1: Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να βγουν όλοι αυτοί που τους λέγανε.
3: Ευχαριστώ τον κύριο Βρετάκο.
5: Ο Γεωργιάδης είπε για εργαλειοποίηση του πένθους. Ο Βορύδης, επειδή αναφερθήκατε στη θέση, είπε ότι είναι έκθεση ιδεών και κοινότυπες η θέση της διακήρυξης. Είναι κριτική αυτό?
6: Σίγουρα δεν είναι σωστή πολιτική κριτική, κάτι που περιμένεις από πολιτικούς. Εγώ όταν μιλάει ένας πολιτικός περιμένω να ακούσω όχι αξιολογικές κρίσεις, περιμένω να ακούσω την ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιά να πω, φλιαρίες να πω.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα δεν θέλει πια αυτόκλητους σωτήρες.
6: Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες. Ίσως εγώ από τον κύριο Μητσοτάκη έχω ακούσει πολλές φορές ή εγώ το χάος. Το οποίο για μένα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ που δεν θα το έλεγα ποτέ. Επειδή είδαμε ότι η πολιτική με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα, με τα κόμματα, με το σύστημα, το οποίο είναι διεφθαρμένο και πανίσχυρο και το οποίο δεν θέλει να λογοδοτεί, δεν θέλει να τιμωρείται και θέλει να αυτενεργεί εις βάρος μας ως επιτουπλίστων, θέλουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν υπάρχει. Άρα αφού δεν υπάρχει, οφείλουμε να το δημιουργήσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον κύριο Μητσοτάκη για το υπόλοιπο σύστημα, γιατί θα έχει ως αντιπολίτευση τους πολίτες.
7: Καταλάβατε?
8: Are you ready? Are you ready now?
5: Κάποιοι λένε ότι η Μαρία Καριστιανού δεν έχει πολιτική εμπειρία, οπότε δεν πρέπει να την εμπιστευτεί ο κόσμος για να κυβερνήσει τη χώρα.
6: Πράγματι, την πολιτική εμπειρία έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα δεν την έχω. Εγώ δουλεύω. Αυτή την εμπειρία χρειάζεται να έχει κάποιος προκειμένου να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Θα πρέπει να τα έχει βιώσει, να τα γνωρίζει καλά και όχι να είναι χωρίς να έχει δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή του, κατευθείαν μέσα από το κόμμα να βγαίνει στα έδρανα της Βουλής.

0: Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να παίρνει αυτοδυναμία. Με ποιους θα συνεργαζόσασταν για να κυβέρνησετε τον τόπο?
1: Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε τους σωστούς ανθρώπους, που θα τους έχουμε, και αν έχουμε και το σωστό πρόγραμμα, που επίσης θα το έχουμε, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήταν και σάργησε. Εδώ θα είμαστε μαζί με την κορυφαία μορφή της υπασίας. Έτσι.
3: Είμαι άλογο.
0: Τον Άγγελο Αναστασιάδη του Μετρόπολης. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζή και τα λοιπά, κατά κόσμο Γαβριλίδη.
1: Καλησπέρα και σε σένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ μου, και σε σένα. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζή και τα λοιπά, κατά κόσμο Γαβριλίδη.
1: Καλησπέρα και σε σένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα,

0: ένα νέο.
1: Υπάρχουν αρκετά νέα. Θα δούμε τώρα πόσα τα, σε τι κατηγορίες θα τα βάλουμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Βλέπετε, ακούσατε ήδη έτσι τις κολοτούμπες που γίνονται και όλα αυτά εδώ. Τυχαία γίνονται κολοτούμπες, παιδιά.
2: Τρέλα! Τρέλα!
1: Μέχρι.
2: Τρέλα!
1: Δηλαδή, 6 μήνες έχω στην κλωτσιά και την επόμενη μέρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αρκεί να κλέβουμε λίγο, να φαίνεται ότι κλέψαμε λίγο. Όχι, κλέβουμε πολύ.
3: Νομίζω ότι το πιάσατε το
1: υπόλοιπο. Αφού δέχονται ότι είναι όλα αυτά normal φυσιολογικά, μπορούμε να πηγαίνουμε στα σπίτια αυτών, τα οποία λένε ότι ξαφνικά δεν είναι κλέψιμο πολύ, είναι λίγο κλέψιμο.
4: Οπα.
1: Ναι, να μου δίνουν αυτά που τελικά αποφασίσαμε, ας αποφασίσουμε ή να συναποφασίσουμε, για να μην κοπούνε από τη χώρα στο βωμό αυτών γίνονται όλα, οι επιδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρξουν για να μπορεί να συνεχιστεί το αφήγημα το οποίο υπάρχει της προσκυνημένης κυβέρνησης που έχει η χώρα μας κάθε φορά.
5: Εσένα σε πειράζει.
1: Φυσικά με πειράζει. Ποιον δεν πειράζει? Όταν δεν βλέπει η ζωή του να βελτιώνεται. Όταν χειρετορεύουν όλα και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Έτσι, μην νομίζει κανένας ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση αύριο μεθαύριο. Γιατί είναι αυτό που λέμε, τρώσας και έασετε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός που καταστρέφει κάτι δεν μπορεί να σου το φτιάξει. Μα δεν θέλει να σου το φτιάξει. Όχι ότι σου εγγυάται ο επόμενος που θα έρθει, αλλά θα είναι τουλάχιστον λιγότερο επικίνδυνος. Ανάλογα τι επιλογές θα κάνεις. Αυτά τα δούμε βέβαια και στην πορεία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
6: Γράφε!
1: Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
7: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
3: Facebook, να... εσύ!
7: Ναι, όχι, το... την... με φοβέρει η
3: αλήθεια. Facebook, να... εσύ!
7: Ναι.
1: Και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com.
6: Α, τώρα το επίσης καλά!
1: Τι, απ' έξω το λέω, μα το διαβάζω κιόλας και στις καλώς που γίνομαι. Που γίνομαι. Αλούτσικος.
6: Α, μπράβο!
1: Μπράβο. Μη μου λες σαν μπράβο εμένα. Είναι θεϊκό και να μην μου λες σαν μπράβο. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Μη μου λες μπράβο. Δεν θέλω να ακούω μπράβο.
6: Για ποιο λόγο?
1: Όχι αυτό, ρε μάνα. Άλλο σε λέω τώρα, ρε. Άλλο, α. Λοιπόν, τώρα που μια και πιάσαμε τις κλεψιές, ο κλέψας του κλέψα τους.
6: Πώς γίνεται... το έπες αυτό?
1: Τις κλεψιές. Έτσι, δηλαδή, ο κλέψας του κλέψα τους. Δεν γίνεται ο κλέψας του κλέψα τους.
6: Δεν σε θέλω.
1: Λοιπόν, θέλω να πάω να δείτε. Αυτό το βάζω τώρα, μάλλον θα τις πάμε. Να πάμε μετά τις κλεψιές. Να πάμε στα αθλητικά πρώτα λίγο. Να δώσουμε μια ενημέρωση. Να δώσουμε μια ενημέρωση στον κόσμο έτσι ψηλή.
7: Και από εδώ και μόνο μιλάει για μπουταλάδες.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε και λίγο πολύ μπουταλάδες. Εχθές, καταρχήν, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν είναι, πώς να το πω έτσι, οι περισσότεροι αγεωγράφητοι. Γιατί φαντάζομαι στο μάθημα της γεωγραφίας περισσότεροι πρέπει να κοιμόντουσαν, ως συνήθως δηλαδή, στα σχολεία. Δεν λέω κάτι καινούριο. Τα κάναμε αυτά. Όχι στη γεωγραφία.
7: Έτσι βαγάζας είσαι εδώ.
1: Είχαμε έναν θρησκευτικό
3: πιστό σκυλί της εκπομπής.
1: 100%. Ο οποίος λεγόταν, τώρα δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος κιόλας, Διαμαντόπουλος. Επειδή όμως εμείς δεν ήμασταν και πολύ ήσυχοι εδώ που τα λέμε, είχε παιδιά κανένα δύο φορές που ήρθε να μας τυπήσει υπό τη μορφή απειλής. Όχι ότι θα μας τυπούσε, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Υπέρ του δέοντος, γι' αυτό και ίσως να γίνει και θρησκευτικός αυτός πραγματικά. Είχε μια παλάμη δύο φορές τη δικιά μου. Σκέψου δηλαδή τι παλάμη είχε. Δεν χρειαζόταν να είχε βίτσα ο τύπος. Έτσι. Τη βίτσα τη δίναμε σε άλλον. Σκυβαλόγου. Αλλά. Θυμάμαι αυτό το πράγμα τώρα, καμιά φορά πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια, ρε φίλε, και γυρνάς πίσω. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στη γεωγραφία, για αυτό που είναι το σημαντικό για μένα. Υπήρξε φίλαθλος της Paris Saint-Germain, που αντί να πάει στη Βουδαπέστη, πήγε στο Βουκουρέστι. Άραβε! Τώρα, κάτι και...
6: Άμα,
1: αντί να πάει, ρε παιδί μου, στη Βουδαπέστη που ήταν ο τελικός, πήγε στο Βουκουρέστι.
8: Είσαι χαζικλής ή το παίζεις?
1: Το παιδάκι είναι αυτό, ήταν παιδάκι, ήταν 20-25 χρονών, ήταν, τον είδα. Α, λίγο πιο μικρός από μένα, ας πούμε. Λοιπόν, και λέω, κοίτα. Σκέψου πόσοι δικοί μας θα το κάνανε αυτό. Με καραδιό τσιγάρο.

0: Ράγκα, Εμίλιε.
1: Εσύ που είσαι και γνώστης της Βαλκανικής περιφέρειας. Βγήκε ο άλλος και μας έλεγε πότε ήταν ο τελικός το Σάββατο και λέει αύριο είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο τελικός. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει, ρε παιδί μου, αλλά ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία σε ένα ταξίδι έτσι, αστέρων όπως είναι το Champions League. Και φυσικά, να θυμίσουμε για τους τύπους ότι ευτυχώς νίκησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, δηλαδή η καλύτερη ομάδα να παίρνει το τρόπαιο. Μετά από αυτό το φρικιαστικό και απευθέο ποδόσφαιρο της Arsenal, που θεωρώ ότι ο Θεός εμέσως πλήρως σαφώς την τιμώρησε με τον πιο ωραίο τρόπο που θα μπορούσε. Θα σε πάω μέχρι τέλους και μετά θα φτύσεις αίμα. Και φτύσανε αίμα λοιπόν οι Arsenality με αυτό το αντιποδόσφαιρο που παίξανε. Κάποτε βρίζαμε την Juventus στις δεκαετίες του 70-80, έτσι, με αυτό το αντιποδόσφαιρο, με το κατενάτσιο. Τέτοιο κατενάτσιο, μπράβο τους. Δεν ξέρω τελικά αν αυτό περιποιεί τιμής για την Αγγλία, όπου στην Αγγλία υποτίθεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, έτσι, παράγεται ποδόσφαιρο. Εχθές είδαμε το αντιποδόσφαιρο της Arsenal, είδαμε αυτό που έπρεπε να δούμε από την Paris Saint-Germain και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο το παιχνίδι αν παίζανε και ανοιχτά οι Άγγλοι. Ίσως να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Τελικό αποτέλεσμα στα πέναλτι, δίκαια η Παρί με κορυφαίο για μένα τα τελευταία δύο χρόνια από την ώρα που έφυγε ο Εμπαπέ.
2: Α, τον αλήτη!
1: Στο καλό και να τους γράφουν και να τους γράφουν όλοι βέβαια, τον έχουν γραμμένο βέβαια πλέον. Αλλά θεωρώ ότι κορυφαίος παίκτης εκτός του Βιτίνια που είπαμε είναι το ηθήνο νου σύραχο κοκαλιά της Παρί, είναι ο Κβαραχτσέλια, ο οποίος έχει και το ψευδώνυμο προσωνύμιο Κβαραντόνα. Έτσι, ελέω Νάπολη, ελέω αυτά που κάνει όλα λοιπόν. Και πιστεύω ότι είναι αυτός ο θεμέλιος λίθος, ο οποίος κόστησε 70-80 εκατομμύρια στην Παρίσι Ζερμέν και από την ώρα που έχει έρθει έχουν σηκώσει τα πάντα οι Παριζιάνοι, όπως βέβαια και τα δύο Champions League. Αυτό από μόνο του φτάνει. Όταν λέμε
2: με ποιους
1: κάνεις πετυχημένες μεταγραφές, είναι αυτές εδώ οι μεταγραφές που παίρνεις παίκτες, κοστίζουν μεν, έκανε παπάδες και στην Ιταλία, συνεχίζει να κάνει και τις παπάδες και στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σημαντικό, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα του Κβαρατσέλια. Από εκεί και πέρα, είπαμε, ξέρετε, υπάρχει και ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, δηλαδή να μην κερδίζει ο καλύτερος, βλέπει Arsenal. Ευτύχησε να κερδίζει 6 στο 6ο λεπτό 1-0 και μετά από εκεί πέρα 3 πουλμαντά. Άντε να πεις ότι παίζουν οι δικές μας οι ομάδες που δεν θα παίζανε πάλι έτσι. Έτσι, γιατί εμείς έχουμε και απαιτήσεις. Τώρα αυτοί οι Άγγλοι είναι και είναι που είναι λίγο κάπως, ξέρετε πώς είναι αυτοί. Ήθελαν να γιορτάσουν προφανώς συγχρόνως με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Λονδίνο και την κατάκτηση του Champions League. Δεν τους το έκανε τη χάρη ο Θεός, γιατί ο Θεός προτίμησε την δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι είναι δίκαιο το ποδόσφαιρο. Εχθές έδειξε την δικαιοσύνη του κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι και θέσφατο και δεν είναι και βασικός παρονομαστής. Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξημών καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο όταν η μπάλα δεν θέλει να μπει. Τώρα όλα τα άλλα τα κλισέ τα οποία υπάρχουν με τους παίκτες, με το ότι είναι αίτητη Arsenal, με το ότι δεν είναι ο τερματοφύλακας της Παρί δεν έκανε ούτε μία απόκρουση και προκρίθηκε και πήρε το κύπελλο. Υπάρχει, παιδιά, αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Έτσι, ο αίτητος. Ο αίτητος δεν πήρε τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που ο αίτητος δεν παίρνει τίποτα. Η μία είναι με τον Μουρίνιο και την Μπενφίκα, αίτητη δεύτερη, και αυτή αίτητη δεύτερη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Άρα δεν είναι θέσφατο το αίτητος γιατί δεν είναι ΠΑΟΚ όλοι, ε? Δεν είναι όλοι ΠΑΟΚ.
2: Για ποιο λόγο.
1: Ο ΠΑΟΚ το πήρε αίτητος, δεν φίλε. Δεν το πήρε αίτητος. Το ξέρω, μικρό παιδί, αλλά δεν το λέω. Όλοι οι άλλοι, εντάξει, μπορεί να ευκαλύψουν 1000 πράγματα. Αυτό όσον αφορά το ποδοσφαιρό μας. Τώρα υπάρχει κάποια αναταραχή την τελευταία ώρα με τον ποδοσφαιριστή του Ετρόμια και είπαμε ΠΑΟΚ. Ας πούμε, φεύγουμε από την Ευρώπη, όπου μάλλον να πούμε και μια εξέλιξη που έρχεται από το νωρίς το μεσημέρι. Μετά τον εκδιωγμό του Άρνε Σλότ από την μεγάλη Λίβερπουλ, πρώτον.
3: Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού!
1: Φεύγει και πάει, μιλάει, λέει με τη Μίλαν. Αυτή τυφλή είναι, ρε, γκαβή είναι. ή τυφλή γκαβή, ένα από τα δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Κόφτη πλάκα, ρε φίλε, να μου.
1: Γιατί κοντεύουν να βράσουν τα ροβίθια. Λοιπόν, και η Λίβερπουλ μιλάει με Ιραόλα και θέλει να τον κλείσει πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα. Ενδιαφέρουν πράγματα από ό,τι βλέπουμε. Θα μείνω στην δήλωση του Αρτέτα, κλείνοντας, μπλέκοντας μάλλον ο ίδιος ο Αρτέτα, ότι είναι εξωπραγματικό το παιχνίδι που παίζει η Paris Saint-Germain, ο τρόπος που διαχειρίζει το παιχνίδι, οι παίκτες της, οι κινήσεις της, όλα αυτά εδώ. Και έχουμε πει και άλλη φορά, για μία ακόμη φορά θα πούμε, ότι ο Luis Enrique θεωρώ ότι είναι το next big thing μετά τον Guardiola όσον αφορά την τακτική. Έτσι, θα μου πεις τώρα, εντάξει, παίζει στην Paris Saint-Germain κτλ. Ωραία. Παιδιά, για να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι, για να έχεις κάποια αποτελέσματα, για να έχεις τρόφι, έτσι, κύπελα, πρωταθλήματα και όλα αυτά εδώ, πρέπει να έχεις και την ικανότητα να ξέρεις να φέρνεις τους κατάλληλους, εγώ θα σας πω, παίκτες, όχι τους καλύτερους, γιατί μπορεί να πάρεις 11, θυμάστε τους Γκαλάκτικους που δεν πέραν τίποτα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, υπήρξε κάποια στιγμή που φύγανε οι μισοί και σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν εργάτες σε μια ομάδα, γιατί κάποιοι πρέπει να κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Δεν μπορεί να έχεις 11 πρωτοκλασσάτους. Δεν γίνεται, φίλε. Κάποιος πρέπει να τρέχει, κάποιος πρέπει να δίνει τις πάσες, κάποιος πρέπει να κάνει την αγκαρία. Τώρα εγώ είμαι φίρμα, είμαι καμιά ντίβα, ξέρω εγώ, θα κάνω. Άλλο να είμαι άφαντος. Άλλο να με θεωρούν ότι είμαι και κάπως καθώς πρέπει και να είμαι άφαντος, ή να μπαίνω και να βγαίνω αίδρωτος. Όλα αυτά εδώ πέρα παίζουν ρόλο. Και στις βεντέτες ακόμα, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι επεξεγέλαση. Και αυτό και βλέπεις ότι πιάνεις, θα μου πεις τώρα, είναι λίγο δύσκολο το θέμα, κατανοητό. Να σας το κάνω πιο κατανοητό, Εχθές ή σήμερα τα ξημερώματα, στην Αμερική, NBA, δεν ξέρω αν βλέπετε την εξέλιξη που υπάρχει, η San Antonio Spurs του Γουενιεμπάμα, έτσι, αυτού του 2.30 που είναι το παλικάρι και νομίζω ότι είναι ούτε 2 μέτρα. Λοιπόν, κερδίσαν τους πρωταθλητές μέσα στο γήπεδό τους και πηγαίνουν στα τελικά των, στα τελικά των τελικών του NBA. Προσέξτε λίγο κάτι, γιατί σας το λέω τώρα, θα μου πεις τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Θα σας πω τώρα ακριβώς. Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών, των εγγονών του μεγάλου Πόποβιτς, έτσι, του κορυφαίου, για μένα ένας κορυφαίος, αν όχι ο κορυφαίος προπονητής στο NBA, τα τελευταία 30 χρόνια. 30 χρόνια έκανε στην, ούτως άλλως, στο San Antonio Spurs. Λοιπόν, ο μέσος όρος ηλικίας, Εμίλιε και αγαπητοί ακροατές, ξέρετε πόσο είναι? Σε μια νεοσύστατη ομάδα, οι παίκτες μεταξύ τους δεν γνωρίζονται καλά-καλά. 22,5 ετών. Όλοι αυτοί που σας περιγράψα, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς, έχουν μέσο όρο ηλικίας 22,5 χρονών. Εάν σας ρωτήσω, αν βγει ένας ακροατής ο οποίος δεν ξέρει από NBA και δεν ξέρει, ας πούμε, τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Σκότι Πίπεν, αυτά που μεγάλωσε, ή τους τελευταίους, ας πούμε, Λεμπρόν Τζέιμς, ξέρω εγώ, και δεν συμμαζεύεται κτλ. Δεν ξέρει ούτε έναν παίκτη από αυτούς. Αυτούς που δεν παρακολουθούμε, γιατί αν το παρακολουθείς, ξέρεις και καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Το είναι άλλο κεφάλαιο. Αν καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις και το μεταφράζεις στο μυαλό σου. Αλλά σας δίνω ενδεικτικά ότι η βεντέτα, πώς να το πούμε, η φίρμα στην ομάδα του Σαν Αντώνιο είναι ο Γουενιεμπάμα, ο Γάλλος, ο οποίος είναι, είπαμε, 2.30, είναι πόσο είναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι άλλοι δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Φαντάζομαι ούτε στο προπονητικό κέντρο που έχουν Σαν Αντώνιο μπορεί να τους καταλάβεις. Ας πούμε, μόνο το ύψος εκεί πέρα πηγαίνουν όλοι ψηλοί, δεν είναι κανένας κοντός, ας πούμε. Λοιπόν, και βλέπετε λοιπόν την επιτυχία τους με ένα προπονητή που κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο προπονητής του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Η δουλειά, η προσήλωση και η αυθεντικότητα. Οτιδήποτε κάνετε άλλο για να πετύχετε, θα αποτύχετε. Αυτό είναι νόμος στη ζωή, πρέπει να το έχετε καταλάβει πλέον. Γι' αυτό και κοιτάμε στη ζωή μας, έτσι, να την κάνουμε όσο πιο απλή γίνεται. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να βάλουμε μέσα λαμογές, καχυποψίες, κλεψιές, αβάντες, ούτω καθώς, να μην το ξεχυλώσω το όλο θέμα. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό και αυτό που επιτυχαίνουμε πάντοτε είναι κάτι εφήμερο, δεν έχει διάρκεια. Θα μου πεις, καλά, και αυτό είναι εφήμερο? Εφήμερο δεν είναι η επανάληψη μιας επιτυχίας όπως έχει κάνει η Παρί Σεζερμέν, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι. Δηλαδή, αν κάνει back to back στο Champions League, πόσες ομάδες το έχουν κάνει. Η Real αν το έχει κάνει. Έτσι, δηλαδή είναι ενδεικτικά κάποιων πραγμάτων. Και για τον Λουίς Ενρίκε, έτσι που ξεκίνησε και από τη Real Madrid, έτσι, πήγε μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα, όπου και εκεί ανδρώθηκε γενικώς σε όλα τα πράγματα και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι το απόλυτο κουμάντο στην Γαλλία. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Λουίς Ενρίκε εκεί. Δεν ξέρω αν έχει να δώσει κάτι, εκτός αν έχουν στόχο το τρίτο Champions League. Έτσι να υπάρχει αυτή η αυτοκρατορία του Κελαϊφή, του Προέδρου της Paris Saint-Germain. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον αθλητισμό. Το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ καλοβλέπει κάποιους παίκτες και έναν παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και κάποιους άλλους. Θα μάθετε νεότερα σε λίγο διάστημα, ο οποίος ΠΑΟΚ έχασε το Σάββατο από τον Παναθηναϊκό, όπως ήταν φυσιολογικό κιόλας. Έτσι, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Από εδώ και πέρα, έτσι, πάμε στο Ground Zero για την ομάδα του Δικεφάλου, όπου εκεί θα πάνε για την επόμενη σελίδα, η οποία θα γράφεται πλέον με χρυσά γράμματα, ιδίως με τον αρχηγό, οικονομικό αρχηγό της ομάδος, έτσι, τον ιδιοκτήτη, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Τώρα γράφονται διάφορα για το, μια και είμαστε στον ΠΑΟΚ ας πούμε, γράφονται διάφορα για τον Σάντσες, ότι είναι 2 μήνες απλήρωτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Διέψευσε κατά κάποιο τρόπο η ΠΑΕ ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα κτλ. Αυτά βγαίνουν βέβαια από το Μέχικο. Στο Μέχικο ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να έδωσε την είδηση? Ο ΠΑΟΚ? Φυσικά και όχι. Τα ραδιόφωνα και τα site? Φυσικά και όχι. Ποιος μπορεί να το δίνει αυτό, Εμίλια? Ο παίκτης. Όχι ο ίδιος, το περιβάλλον του. Δηλαδή ο μάνατζέρ του κτλ. Τώρα, τι παιχνίδι παίζεται γύρω από αυτό, ώστε είναι 2 μήνες απλήρωτος κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, δηλαδή δεν μας πείτε και μπαταχτσίδες τώρα, δηλαδή εσείς από το Μεξικό να πούμε που ήρθατε. Έτσι, εδώ να μην πούμε τώρα και αρχίσουμε να λέμε άλλα πράγματα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο τον Βαγενά, ο οποίος λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Διαβάζω το μήνυμα γιατί μου έκανε εντύπωση. Αν είχε χθες Eurovision την ώρα του τελικού, να μα την Παναγία, θα έβλεπα Eurovision. Παιδιά, θεωρώ, για να υποκοδομήσω αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, είναι ο χειρότερος τελικός Champions League που έχω δει. Δεν θυμάμαι άλλο τόσο βαρετό παιχνίδι, ανούσιο, που δεν είχα τι να κάνω. Απλά ήμουν δεσμευμένο σε μια καρέκλα 3 ώρες. Έτσι, αφού σηκώθηκα να πάω να φάω και ξέχασα να πάω να φάω. Δηλαδή, είχα ξεχαστεί, είχα αποσυντονιστεί εντελώς, ρε παιδί μου, απορριθμιστεί, πώς λένε. Έτσι, αυτό το πράγμα δηλαδή που έγινε εχθές, εύχομαι να μην το ξαναδούμε στο ποδόσφαιρο γενικώς. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε και λίγο συνηθισμένοι στην Ελλάδα από αυτό του είδους το θέμα. Δηλαδή τα πουλμαντά, το ανούσιο παιχνίδι, ξέρω εγώ και αυτά κτλ. Αλλά είπαμε εκεί πέρα, ο σκοπός αγιάζεται μέσα, ίσως αυτή να ήταν η δικαιολογία, αλλά και πάλι η τύχη πηγαίνει με τους τολμηρούς. Η Άρσενα δεν τόλμησε, άρα δεν ήταν και η τυχερή. Να μείνουμε σε ένα επικοδομητικό σκηνικό με τον Μαρκίνιος να αγκαλιάζει τον συμπαίκτη του στην Εθνική Βραζιλία, τον Γκάμπριελ, για την απώλεια του πέναλτι. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά. Μην ξεχνάτε ότι ο Λουίς Ενρίκε έχει αποκλειστεί με την Εθνική Ισπανίας σε πέναλτι και τον έβριζε όλη η Ισπανία. Γι' αυτό και τον διώξανε κιόλας. Στο μάτς με το Μαρόκο που χάθηκε, δεν το ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο από εσάς. Αγκούρια θυμάστε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Και τον έδιωξαν από την Ισπανία, από την Εθνική Ισπανία. Τον έδιωξαν. Τέλος πάντων, πλέον πισαφώς, σου λέει δεν θα συνεχίσει. Αποκλειστήκαμε από το Μαρόκο από τα πέναλτι. Αυτό είναι το γαμό του στην όλη υπόθεση. Τα πέναλτι, είπαμε, είναι τύχη. Η τύχη ήταν με τους τολμηρούς. Οι τολμηροί ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στα 120 λεπτά που είχε και κανένα 2 ευκαιρίες εκείνων. Δεν ξέρω πώς παίζει μπάλα αυτός ο Μπαρκολά, ρε φίλε. Έχω την εντύπωση, ρε φίλε, ότι φοράει 2 δεξιά παπούτσια όταν τρέχει. Τον έχει δει πώς τρέχει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κοντρολάρει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όμως, φίλε, έχει πάρα πολύ μεγάλη αγοραστική τιμή στην αγορά. Δεν ξέρω, και δεν είναι και δεκατάτος. Τι σημαίνει αυτό? Κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης! Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Natives.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τους White Snake που ακούσαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oreyakamoura@gmail.com. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμά κατάγραφας, έτσι δεν θέλω να ανησυχείτε, όχι ότι ανησυχείτε, αλλά λέμε τώρα, παιδί μου, αυτό δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα πάμε έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάποια πράγματα, έτσι, περί κλεψίματος του δημοσίου βίου, έτσι, και, και της υφαρπαγής των ακινήτων σας, τα οποία αυτά θα τα δούμε αύριο μεθαύριο, θα έρθετε. Λεωνίδας Τάμος είναι ένας δικηγόρος, παραρείο πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ειδικότητα σε θέματα τραπεζικού δικαίου. Ο οποίος λέει ότι είναι εικονικό, όχι λέει ο ίδιος του, γιατί αποδεικνύονται αυτά, είναι μεγάλο το ηχητικό. Δεν θα σας το βάλω, δεν θέλω να σας κουράσω, θα σας πω όμως περιληπτικά ότι υπάρχουν, λέει, εικονικές υπολύσεις των δανείων. Των δανείων, αυτά τα κόκκινα που λέμε, έτσι. Το ελληνικό κράτος, λέει, εγγυήθηκε την μη πληρωμή φόρων, την πληρωμή ως εγγυητής και την αφέμαξη ακινήτων από τον Έλληνα ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Θέλετε να σας το πω ξανά? Το ελληνικό δημόσιο έχει εγγυηθεί να μην πληρώνουν φόρους αυτοί που έχουν τα κόκκινα δάνεια, την πληρωμή ως εγγυητής και την αφέμαξη των ακινήτων από τον Έλληνα ιδιοκτήτη. Αυτό είναι αυτό που ψηφίζεις. Ξέρετε, μην νομίζετε ότι είναι κανένας άλλος. Είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη απάτη του αιώνα για τα σπίτια. Και αν δεν υπάρχει φορολογική επιβάρηση για έναν λόγο ακόμα, αν δηλαδή υπήρχε ένας φόρος έστω 0,5% για να το καταλάβετε, θα έπρεπε να δίνονται τα οικονομικά στοιχεία, παραδείγματος χάρη πόσο πουλήθηκε το σπίτι, πόσο είναι το κέρδος, πού βρέθηκαν τα χρήματα, δηλαδή το πώς είναι, το πόθεν έσχες. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με τη διαφάνεια. Καταλάβατε πλέον γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, κυρίες και κύριοι? Καταλάβατε γιατί δεν υπάρχει λειτουργία του πόθεν έσχες? Καταλάβατε ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από τα κόκκινα δάνεια, στα οποία δεν δίνεται κανένας λογαριασμός? Αν δεν το έχετε καταλάβει, μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τον κύριο Στάμο, ο οποίος είναι επιτετραμένος σε θέματα τραπεζικού δικτύου, ο οποίος κιόλας καταγγέλει όλη αυτή την ιστορία, την καταγγέλει τέλος πάντων. Για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντι στα κόκκινα δάνεια, τα οποία σας κυνηγάνε, κυρίες και κύριοι, για να σας τα πάρουν. Άμα σας τα πάρουν δεν πειράζει κιόλας. Είχατε τη χάσατε, έτσι. Είναι σαν του Άδωνη τα... Τι βγήκε και μας είπε ο Άδωνης? Μας είπε ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν θα πληρωθούν τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων, ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΠΑΣΟΚ. Τυχαίο? Δεν νομίζω, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Το είπε εξάλλου ο Σπυράδωνης. Θέλω να ξανακούσουμε λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, number 4, για τα δάνεια των κομμάτων που δεν θα πληρωθούν ποτέ.
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα.
0: Ακούστε τώρα, δηλαδή, ο δημοσιογράφος πώς συνεννοεί, έτσι? Όχι, βέβαια. Ο δημοσιογράφος δεν φοράει παντελόνια να το ρωτήσει. Ισχύει για έναν απλό συνταξιούχο, για έναν μεροκαματιάρι που θα αγοράσει ένα σπίτι και να πει, ρε φίλε, όπως λες και εσύ, Γεωργιάδη, και έχεις δίκιο κιόλας, που δεν μπορείς να πληρωθούν, αυτά. Ξέρεις, εγώ, φίλε, όταν το αγόρασα μπορούσα και πλήρωνα. Όταν αρχίσατε και μου παίρνατε το μισθό και το βιός μου, δεν μπορούσα να πληρώσω. Γιατί θέλετε να μου πάρετε το σπίτι? Γιατί δεν γίνονται αυτές οι διευκολύνσεις στο λαό, στον απλό λαό? Δεν μπορώ να πληρώσω, ρε φίλε, τώρα το δάνειό μου. Έπαιρνα, ας πούμε, 1000 ευρώ, έτσι έδινα την δόση μου, ας πούμε, στα 400. Η δόση μου την κάνατε 800 ή παρέμεινε στα 400, αλλά παίρνουν 700. Δεν μπορώ να βγω, φίλε. Γιατί να μου πάρει το σπίτι? Θα το κύσετε και θα πηγαίνει στο σύμπαν. Θα πληρώσει το σύμπαν. Θα πληρώσει ο φούφουτος. Κανένας δεν θα πληρώσει όπως δεν πληρώνετε κι εσείς. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και που συμβαίνει, εσείς η θέση σας ποια είναι? Συμφωνείτε, φαντάζομαι, έτσι? Μπορείτε να βγάλετε τα γυαλιά σας από τα μάτια σας. Τα ιδεολογικά γυαλιά σας. Μπορείτε να το καταλάβετε. Φυσικά δεν το καταλάβετε, γιατί δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Έξω λίγο.

0: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, νομίζω. Είναι λογικό καταρχήν, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην είναι και λογικό. Έτσι, εδώ δηλαδή να βγαίνει το κράτος και να λέει ότι εγώ δεν πληρώνω γιατί είμαι μάγκας, αλλά εσύ που είσαι βλάκας, γιατί περιβλακές πρόκειται, και οι οποίοι περισσότεροι από εσάς περισυχίζετε από ανίατη βλάβη. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κόσμος. Πώς είναι αυτοί που χρωστάνε σε κόκκινα δάνεια? Τα σπίτια τους, πώς είναι, 100.000, 200.000. Βάζετε ένα στίγμα ότι πάνω από 70% είναι δημοκράτες αυτοί? 100%, όχι να μην σε πω 75%. Άντε, άντε. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, παιδιά, και δεν ψηφίζετε με το μυαλό σας, θα το πληρώσετε. Νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα όμως υπάρχει και μία... θα βάλω μία παρένθεση, ένα ηχητικό του κυρίου Λοβέρδου, και μετά θέλω να πάμε να δούμε πώς ο δημοσιογράφος γίνεται πλυντήριο. Δημοσιογραφία την έχουμε πει. Έχουμε πει τους χρήσιμους ηλίθιους που έχουν, δόξα τω Θεώ, κάθε κυβέρνηση διορίζει δημοσιογράφους σε διάφορα κανάλια, site, τέτοια, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο της ενημέρωσης. Είναι γνωστό αυτό. Γκέμπελς, ούτου συζήτηση, έτσι εδώ μιλάμε διδακτορικά κτλ. Να ακούσουμε όμως λίγο τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στην κυβέρνηση, γιατί έμοιαζε να είναι σε ένα απολυφάδι του ΠΑΣΟΚ και σου λέει εκεί που θα είμαι στα ΖΙΤΑ, τουλάχιστον θα ακούγουμε πού και πού.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Αυτά είπε ο κύριος Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, στον οποίο προσχώρησε ο Μεσχέ Ντε Λα Πατρί. Πολύ σωστά έκανε. Τώρα πάμε λοιπόν στο πλυντήριο. Τι είναι το πλυντήριο? Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το πλυντήριο δεν είναι μόνο να ξεπλένει μαύρο χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι οι αγορές, το real estate και ούτω καθεξής. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Ξαφνικά βλέπεις τρελά νούμερα. Μια εταιρεία μπαίνει σε μια αύξηση κεφαλαίου σε μια εταιρεία που πουλάει φίδια, ας πούμε. Έτσι, εκτροφή, ρε παιδί μου. Α, δεν της αρέσουν τα φίδια. Κοτόπουλο. Α, θα σε πω έτσι. Λοιπόν. Κάπως έτσι οι τριγωνικές συναλλαγές. Αν δούμε πώς ταξιδεύει το χρήμα, καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα έναν από τα γνωστά πλυντήρια, τα οποία κινείται περισσότερο στον δεξιό χώρο. Θα τον καταλάβετε κιόλας. Αν δεν τον καταλάβετε, θα σας το πω εγώ στο τέλος. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τον τρόπο που και μία δημοσιογράφος, που κατά λάθος δεν είναι δημοσιογράφος, νομίζω είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα, του καινούριου κόμματος του Τσίπρα, η οποία είχε τον αντίλογο και προφανώς δυσκολεύτηκε πάλι το πλυντήριο. Πάμε.
3: Ακριβώς ο κύριος Γεραιάς είπε μια αλήθεια. Όταν παίρνεις 4 εκατομμύρια, άλλαξαν οι συνθήκες και παίρνεις 4 εκατομμύρια επιχορήγηση εκεί που έπαιρνες 35,
4: ναι.
3: Και όταν αυτά τα οποία δίνεις είναι πάντα λιγότερα από τα τόχο χρεολύσια, τα οποία κανείς δεν τολμάει να τα ακουμπήσει στην Ελλάδα, είναι λογικό, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είπε μια αλήθεια.
4: Αυτό θα το πει και για τα ελληνικά νοικοκυριά.
3: Είπατε.
4: Θα το πει για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό
3: τους. Το πούμε σε
4: όλα τα οποίο είναι σαφώς μικρότερο.
3: Γιατί
4: αν το έλεγε
3: το
4: αυτό.
3: Το κόμμα στο οποίο έχουν διαγραφεί χρέη είναι ο
5: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν το έλεγε αυτό ο κ. Γεωργιάδης για τα απλά νοικοκυριά, για την πρώτη κατοικία, θα συνέχισε το πλαίσιο προστασίας πρώτη κατοικία που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Παπαπαναγιώτου είναι γνωστός στο χώρο της δεξιάς. Είναι ανώμια πράγματα να πληρώνει ο βλάκας ο λαός, εσύ δηλαδή που με ακούς τώρα, είσαι βλάκας, αυτό σου λέει ο κύριος Παπαπαναγιώτου, ο οποίος είναι βολεμένος. Έτσι, τοποθετημένος από το Μαξίμου. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε και διαφήμιση. Αυτός λοιπόν κάνει αυτό το γνωστό πλυντήριο της κυβέρνησης, ο οποίος λέει ότι είναι φυσιολογικό μια κυβέρνηση να μείνει, γιατί φταίει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε λίγο, έχουμε αυτά εδώ τώρα στην Ελλάδα. Επειδή δεν υπάρχει πολιτικός αντίλογος και διάλογος, υπάρχει αυτός ο μηδενισμός. Το ότι είσαι κομμουνιστής, ξέρω εγώ, είσαι δεξιός, είσαι φασίστας, είσαι ακροαριστερός. Είπαμε ότι άλλους η άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά είναι ένα και το αυτό, ας πούμε. Λοιπόν, απλά αλλάζει το χρώμα. Σε νοοτροπία και σε αυτά είναι το ίδιο. Λοιπόν, κάθε και λέει ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο να τα χρωστάει το κόμμα και να το χρωστάς εσύ. Εσύ θα το πληρώσεις. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Το λέει και στο τέλος βέβαια. Μα δεν είναι το ίδιο. Θα το πούμε, λέει, το ρωτάει η κοπέλα. Λέει, θα το κάνετε, λέει, και για τις οικογένειες, ξέρω εγώ, που πήραν ή θα θέλουν να πληρώσουν και τα λοιπά. Ή δεν μπορούν να πληρώσουν και αυτά. Και λέει, αυτό είναι. Δεν γίνεται. Θα τα πούμε, λέει, η απάντηση είναι ο αποπροσανατολισμός. Θα το πούμε, λέει, σε όλα τα κόμματα. Τι, ιδιοκτήτης κομμάτων είναι το σπίτι. Είναι ιδιοκτήτης μάλλον σπιτιών το κόμμα. Και θα πάνε τα πει στα κόμματα, Πάπα Παναγιώτου. Θλίβομαι, όχι γιατί σας βάζω να το ακούσετε μόνο, ότι υπάρχουν αυτοί οι κυφήνες οι οποίοι δεν δίνουν τίποτα στην καθημερινότητα και όχι μόνο. Αυτούς όμως διαπραγματεύεστε, με αυτούς συμπορεύεστε, γιατί ξέρετε είναι και θέμα ηθικής τάξης, ρε παιδί μου, πώς το λένε, θέμα οπτικής, θέμα κουλτούρας. Κάποια στιγμή κι εσείς, σαν νέοι άνθρωποι όπως είμαι κι εγώ, θέλουμε και κάτι το διαφορετικό, κάτι καινούριο. Τώρα να μου το πει ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι 70 χρονών, 80 χρονών, όχι εγώ ρε, αυτή. Λοιπόν, είναι σε κάποια μεγάλη ηλικία. Θεωρώ, ρε παιδί μου, άδικο και για τον εαυτό μου και για τον εαυτό σας, να κάθεστε να περιμένετε κάτι καινούργιο από αυτούς τους ανθρώπους. Τους πετάτε στο χρονοτούλαπο πολιτικά, διότι δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Εκτός από το να αρπάζουν τα λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε 10 στόματα. Αυτές είναι οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς αυτό γίνεται, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Ακούμε αυτό το πράγμα, το κάτι καινούργιο, και ρωτάω κι εγώ. Βγαίνει, ποιος πολιτικός να βγει, αυτοί εδώ, τους λες για κάτι καινούργιο. Ας πούμε ακόμα και για το θέμα του Τσίπρα. Που λένε δεν είναι καινούργιο. Δεν είναι καινούργιο, φυσικά. Και δεν μου λες, ποιος από εμάς αντιλαμβάνεται τι είναι το καινούργιο. Δηλαδή τώρα, Εμίλια, εσύ που είμαστε εμείς σε μια τρυφερή ηλικία των 30. Λοιπόν, εμείς το αντιλαμβανόμαστε το καινούργιο. Κάποιος που είναι 70-80 χρονών. Και τους βγάζουν, όπως αυτός ο γέρος, τέλος πάντων, ο παππούς. Έτσι, βγαίνει ένας δρυμνιώτης. Έτσι, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Άνθρωπος παιδιά.
6: Είναι σκυλί της εκπομπής.
0: Ναι, πρέπει να έχει ένα θέμα με την άνοιά του. Εντάξει, το καταλαβαίνω, όμορφα, ωραία. Αυτό να του εξηγήσει το AI, θα το καταλάβει. Σήμερα όλη η επιστημονική εξέλιξη βασίζεται πάνω σε αυτά τα νέα δεδομένα. Τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να τα ακολουθήσουμε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Πόσοι από αυτούς έχουν την αντιληπτική ικανότητα μετά τα 70 τους ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ την νορμάλ νοημοσύνη έχουν μπασταρδέψει. Την τεχνητή δεν θα μπασταρδέψουν, δεν θα χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί ούτως ή άλλως η μπάλα. Γι' αυτό καλό είναι να ξαναψηφίσετε αυτό που ψηφίσατε την προηγούμενη φορά. Παραδείγματος χάρη, Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε και αδίστακτοι στις προβλέψεις μας. Γιατί έτσι σας βλέπω. Όπως σας βλέπω τουλάχιστον, από δεξιά που σας βλέπω, εκεί σας βλέπω. Έτσι, εξάλλου, σας είπα και άλλη φορά, υπάρχουν τόσα και τόσα προβλήματα. Το κορυφαίο θέμα της εκπομπής είναι σε
7: όλοι
0: λίγο.
7: Όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Θα το ξέρετε.
0: Έχουμε διάφορες αναφορές. Έχουμε ακρίβεια στη χώρα μας, δεν έχουμε. Τώρα στην τηλεόραση βγαίνει και ένα καινούριο αφήγημα που έχει να κάνει με τις παραλίες, όχι μόνο της Αττικής, γενικώς. Πόσο ακριβές είναι κτλ. Κτλ. Δεν θέλατε ιδιώτες, θα τους πληρώσετε. Ιδιωτικοποίησης δεν θέλατε, θα τα πληρώνετε. Αυτό θέλατε, αυτό έχετε, γιατί διαμαρτύρεστε. Λέει η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αυτό το άκουσε και κάποιο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε κάποια στιγμή. Αυτό να μου το βάλεις σε ένα στάβλο να χωρίσει σε δυο άλογα σανό δεν θα μπορέσει. Γιατί καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος είναι το γαϊδάρος και ποιο είναι το σανό.
7: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί είναι αυτά τα εύκολα. Από εκεί ξεκινάς για να το χωρίσεις. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί αυτή η καραμέλα είναι εισαγόμενη. Εμείς τι είμαστε, ρε φίλε. Εμείς αλλού. Εμείς γιατί είμαστε ακριβά, ας πούμε. Γιατί δηλαδή η ομπρέλα είναι ακριβή και η παροχή υπηρεσιών είναι ακριβή. Γιατί κάτι σου προσφέρω. Προσέξτε λίγο. Στον αστέρα βουλιαγμένης. Έχω μια λίστα με 4 σημεία στον ορίζοντα. Που έχει να κάνει. Αστέρας βουλιαγμένης. Σετ. Για εσάς που τα πάτε με το νου σας. 2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα. Ναι, τα σκέτα, έτσι. Αυτά δεν έχει μια παροχή υπηρεσιών. Για να πάω να κάτσει στον αστέρα βουλιαγμένης, ας πούμε σε 1 ομπρέλα. 210 ευρώ.
7: Γιατρέ μου!
0: Δεν υπάρχει γιατρός. Έχει πεθάνει ο γιατρός, φίλε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει γιατρός. Πάμε μια βόλτα στις Κάνες. Εγώ επίτηδες σας πάω αλλού. Για να καταλάβετε. Το κόστος είναι από 45 έως 125 ευρώ. Και λες ρε γαμώτο.
8: Μου λέτε.
0: Ναι, και λες ρε γαμώτο, είμαι και στις Κάνες. Τώρα Αστέρα βουλιαγμένης, ποιος θα τον δει ρε φίλε. Πρέπει να δώσεις 200 ευρώ και ποιος ξέρει τι είσοδο πρέπει να πληρώσεις για να περάσεις μέσα στον Αστέρα. Πάμε λίγο πιο κοντά στις Κάνες, στο Σεντροπέ. Σχεδόν ίδιες τιμές. 40 με 140. Εκεί μέσα κυμαίνεται. Και λες ρε γαμώτο, είμαι και στο Σεντροπέ. Είμαι και εκεί ρε γαμώτο. Βγαίνω και μια φωτογραφία και λέω, σας γλεντάω. Τραβάτε εσείς στον Αστέρα. Και φυσικά άφησε στο τέλος το θρυλικό Μοντε Κάρλο, στο οποίο κυμαίνονται οι δύο ξαπλώστες και μια ομπρέλα στα 140 με 150 ευρώ. Υπόψη, υπάρχει μια δημοσκόπηση ή μια στατιστική που λέει ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. 7 στους 10 Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Δεν είναι η ίδια αναλογία. Ο ένας στους δύο. Το 70% δεν θα πάει διακοπές. Γιατί και αυτές που πάνε σαν διακοπές, μόνο διακοπές δεν είναι. Είναι ταλαιπώρια. Αυτό όσον αφορά εσάς, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα οποία ετοιμάζεστε. Είπαμε, είμαστε μια δύσκολη κοινωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό θα το δείτε κι εσείς από μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να σας δώσουμε εμείς τα φώτα. Εμείς απλά σας καταδεικνύουμε, τουλάχιστον εγώ σαν εκπομπή, σας καταδεικνύω τα γεγονότα. Μπορείτε να αποφασίσετε και να κάνετε. Περιπεκτικός είναι πάντοτε ο λόγος, αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Εξάλλου, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσετε, μάλλον αν διαβάζαμε όλοι, γιατί την κουβέντα την είχαμε νομίζω την Πέμπτη, την Παρασκευή, που λέγαμε, α όχι, τότε ότι ιδρύθηκε το κόμμα της Χαριστιανού που βγήκε ο Θανάσης Αυγερινός. Θέλω ένα τραγούδι του Αυγερινού όμως. Εμίλια, κάνεις τον ηχολήπτη στο κορυφαίο ραδιόφωνο στον κόσμο. Σου λέω, θέλω ένα τραγούδι του Αυγερνού. Ο Θανάσης Αυγερινός δεν είναι τραγουδιστής, πρώτον, μπράβο. Ο Αυγερινός, υπάρχει ένας τραγουδιστής ο Αυγερινός. Ψάξε να βρεις λοιπόν ποιο τραγούδι είναι το νούμερο ένα του Αυγερινού. Γιατί μόνο αυτό το τραγούδι ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλο. Ένα έκανε και έκανε πάταγο. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου λες, δεν ξέρω ποιος είναι ο Αυγερινός. Δεν είναι η Πούλια. Είναι ο Αυγερινός, δεν είναι η Ηλίας Κλωναρίδης. Να τα λέμε όλα ρε φίλε, δηλαδή μέσα κανακτάς να πούμε ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Μας βγάζει έξω τα ρούχα μας. Κάτσε να ανοίξω το ερκοτήσιο λίγο γιατί με βλέπω λίγο να ζεσταίνω. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα λοιπόν που ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού το κόμμα της, εγώ είπα το εξής περιπεκτικά ας πούμε, γιατί μας έβαλες μπροστά σου, ποιος είχε βάλει κάποιους αριστερούς φιλόσοφους τα χαμοδίθεν και δεν μας έβαλες ας πούμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, γιατί δεν τις έβαλες αυτούς τους τρεις. Σιγάρε, ήρεμα, ήρεμα. Είσαι επηρεασμένος από την βαλκανική σου επίσκεψη στη Σόφια. Θα τα πω όλα στον κόσμο, να ξέρεις. Λοιπόν, μοιραία λοιπόν, πέφτουμε πάνω στο Σοκράτη, ο οποίος είχε ένα σαν μάθημα, αν το θυμάστε περισσότερο από εσάς, το πότε δημιουργεί... Μπράβο, είδες. Το βρήκες, φυσικά ρε φίλε, πέρασα 5 λεπτά. Ήταν το πάμε με τη μία, τέλος πάντων. Ο Σοκράτης λοιπόν, παιδιά, είχε ένα σαν μάθημα, ας το πούμε, γιατί με τον Σοκράτη μόνο μαθήματα. Ο Σοκράτης Πλάτωνας θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους των κορυφαίων, γιατί είναι το κάθε τι που διαβάζει, παιδί μου, είναι και ένα μάθημα ζωής. Οπότε αρχίζει η παρακμή μιας κοινωνίας. Τώρα, εσύ μπορείς να καταλάβεις τώρα πότε η δικιά μας κοινωνία είναι παρακμιασμένη, ας πούμε. Ε? Σου έρχεται στο μυαλό καθόλου, Εμίλια, που δεν μπορείς να βρεις τον Αυγερινό, άμα ήταν σεντερφόρ, άμα ήταν Πούλια και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν μπορείς. Έχουμε φτάσει σημείο, και εγώ έτσι πως θα σας το πω, νομίζω επιγραμματικά είναι και οι παρονομαστές σήμερα της δικιάς μας κοινωνίας, έτσι. Διότι φτάσαμε σε ένα σημείο οι ηλίθιοι να κάνουν περισσότερο θόρυβο από τους έξυπνους. Το έχετε διαπιστώσει, το έχετε διαπιστώσει. Διαπιστώσατε μήπως ότι οι τεμπέληδες, σε παρένθεση, έχουν περισσότερα από αυτούς που είναι εργατικοί? Αν πάτε σε δουλειές, σε υπηρεσίες, αν μιλήσετε με κόσμο που δουλεύουν είτε σε δημόσιες υπηρεσίες είτε σε ιδιωτικές υπηρεσίες, θα δείτε, θα διαπιστώσετε μάλλον, ότι, και θα σας το πούνε και οι ίδιοι, ότι αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν σε αυτές τις εργασίες την χάνουν καλύτερης διαχείρισης από τους εργοδότες τους. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο λόγω και της ελληνικής δικαιοσύνης κατά αυτόν τον τρόπο και με τους νόμους της δικαιοσύνης, οι αδίστακτοι, είτε αυτοί λέγονται δολοφόνοι ή οτιδήποτε άλλο, να την χάνουν, να είναι πιο αποδεκτοί και σεβαστοί από τους έντιμους. Σήμερα, μέσα κλέφτης, περνά ζάχαρη. Περνά ζάχαρη. Τι θες, στις 10 θα το, στις 11 θα το πας. Έχουμε να κάνουμε μια ανηθικότητα η οποία περνάει στην καθημερινότητά μας και το θεωρούμε και θέσφατο ότι είναι φυσιολογικό, ότι είναι το normal, να είσαι ανήθικος και λίγο. Έτσι πως λέμε, και να κλέψει και λίγο, δεν θα γίνει τίποτα. Πολύ να μην κλέβεις. Μα άμα κλέψω πολύ, θα με σεβαστούν κιόλας. Άμα κλέψω λίγο, θα με βάλουν μέσα. Είπαμε πώς γίνεται η διαχείριση εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο οι χαρακτήρες μας να είναι σε δυσμένεια σε σχέση με τη φήμη μας. Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι φημισμένος, και ξέρουν όλοι λίγο πολύ αυτό που θα πω, δεν έχουν καλούς χαρακτήρες. Είναι παλιοχαρακτήρας. Και δεν το κάνεις από ζήλια ή από φθόνο. Το κάνεις όταν το γνωρίζεις. Το συμπέρασμα αυτό το κάνεις όταν γνωρίζεις κάποιον. Έχεις φτάσει σε σημείο ή έχετε φτάσει σε σημείο εσείς σας γονείς, όσοι είμαστε γονείς, να μην επιτρέπεις το παιδί σου να είναι παιδί ή να του δώσεις να καταλάβει ότι πρέπει να είναι παιδί. Να του συγχωρείς την οποιαδήποτε χαζομάρα μπορεί να κάνει γιατί είναι παιδί. Να του το λες και με τρόπο τέτοιο ενδεικτικό ώστε να μην του δημιουργήσει και ψυχολογικό πρόβλημα. Θα μου πεις καλά τώρα. Εγώ μιλάω για τη σημερινή κοινωνία. Στη δικιά μας την κοινωνία τα έχουμε πει 150 φορές. Εμείς δεν ξέραμε ούτε bullying, δεν ξέραμε ούτε καθηγητές δασκάλους παράλληλης εκπαίδευσης και παρακολούθησης. Δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε ούτε να κατηγορήσουμε τους καθηγητές μας, τους δασκάλους μας, ούτε αυτούς ή όλοι αυτοί που ήταν η κοινωνία τότε. Εκείνη η κοινωνία δεν ξέρω αν γέννησε τα σημερινά τα τέρατα, αυτή την τερατόμορφη κατάσταση της κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι παρήγορο αυτό. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το δούνε και, πώς να σου πω, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα μυαλά τους δουλεύουν λίγο καλύτερα από εμάς. Πώς εμείς που διδαχθήκαμε αυτά που διδαχθήκαμε, τον τρόπο εργασίας, όλα αυτά εδώ που... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι παράδειγμα, θέλω να σας δώσω παράδειγμα γιατί καλό είναι αυτό το κόνσεπτ που υπάρχει, αλλά θέλω να σας δώσω πραγματικά ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω με παλιά κοινωνία. Παλιά κοινωνία. Πώς ήμασταν παλιά, ρε παιδί μου. Έτσι, εγώ επειδή το έζησα, ιδίως στο χωριό, όσοι έχετε κάνει χωριό, αλλά ακόμα και εδώ που ήταν κάποτε χωριό, τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξέρετε. Κάποτε η Ελλάδα, πριν δεκαετία του 80, 70, 80, εντάξει, εμείς δεν τα ζήσαμε και όλα αυτά. Λοιπόν, μη γελάς εσύ το Μάρι, μη γελάς. Ήταν φτωχή και στις τσέπες, έτσι, δεν ήταν μόνο φτωχή δηλαδή οικονομικά, ήταν και στις τσέπες, αυτό είναι, έτσι, ήταν γενικά φτωχή. Είχαν όμως πλούσιες καρδιές, είχε μια καλοσύνη ο άνθρωπος. Ό,τι ακριβώς αντίθετα στο περίπου συμβαίνει σήμερα. Εκείνες τις όμορφες εποχές, όταν ας πούμε παράδειγμα γιόρταζε κάποιος, το σπίτι παιδιά ήταν πάντα ανοιχτό και περίμενε κόσμο χωρίς να προειδοποιήσει κανέναν. Το έχετε παρατηρήσει αυτό τώρα? Τι θέλει και έρχεται αυτός? Αυτή γιατί έρχεται? Είδατε πώς έχουμε γίνει? Πώς έχουμε αλλάξει σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία? Καχυποψία, όλα αυτά βέβαια είναι βιώματα. Εξαιτίας των βιωμάτων συμπεριφερόμαστε έτσι. Και όταν υπήρχε αυτή η γιορτή παράδειγμα, έπρεπε να είναι στο σπίτι όλα περιποιημένα, να είναι όλα, πώς λέει, παστρικά. Έτσι, πώς λέμε τις νοικοκυρές παστρικές, το ήταν και πιο νοικοκυρές. Οι γυναίκες ήταν καλύτερες τότε. Συγγνώμη, από τις γυναίκες τις σημερινές. Οι γυναίκες τότε ήταν καλύτερες. Κρατούσαν σπίτια. Σήμερα τα λεφτά κρατάν σπίτια, δεν κρατάν οι γυναίκες. Εδώ είναι ένα άλλο μπαστάρδεμα, το οποίο και αυτό χρήζει ανάλυσης, αλλά το ξεπερνάμε. Και ο χώρος που γινόταν γιορτή ως επιτοπλίστων ήταν η κουζίνα, αν σε έπαιρνε κιόλας. Εκείνα τα χρόνια, φαντάζομαι, οι περισσότεροι εξ ημών μπορεί να μην γνωρίσαν καν σαλόνι ή καν καθιστικό. Εγώ το γνώρισα. Έτσι, το μισό σπίτι ήταν σαλόνι. Ένα τεράστιο σαλόνι, μπορεί να ήταν και 50 τετραγωνικά, και το καθιστικό ήταν άλλα 10-15, ξέρω εγώ. Κύριε, τι γίνεται εδώ, ρε. Και μόνιμα κλειστές οι πόρτες. Οι σειρώμενες αυτές, οι διπλές. Είχατε διπλές πόρτες, Εμίλια, είχατε. Πώς σου προνοείσαι, ρε, πώς το πει. Μας τρελάνεις, ρε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δηλαδή, όποτε το βλέπω σε σπίτι, και καμιά φορά πάω στο πατρικό μου, ξέρω εγώ, εκεί στη μανούλα μου, ας πούμε, η οποία δεν τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό της, λόγω άνοιας, και με μένα. Άλλες φορές με γνωρίζει και άλλες φορές να μην γνωρίζει. Θα σας πω κάτι έτσι εντελώς συμβουλευτικά, γιατί στην αρχή εγώ, γιατί το περνάω πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Όταν έχεις, ας πούμε, πρότυπο τη μάνα σου, όχι πρότυπο, ανδριοσύνης θα το χαρακτήριζε, και ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν παιδί, και κάθε φορά που κάνεις μια συνεννόηση μαζί της, τρως το άκυρο. Δηλαδή, μετά από μια ώρα ή μετά από πέντε λεπτά, μπορεί να έχεις επαναλαμβανόμενα τέτοια κρούσματα. Δηλαδή, σαν να μην μίλησες, σαν να μην έχεις συμφωνήσει, σαν να μην έχεις κάνει. Είναι καλύτερα να συμφωνείτε πάντα μαζί τους, γιατί δεν θυμούνται ποτέ τι κάνανε πριν από πέντε λεπτά ή δέκα λεπτά, ανάλογα τη μορφή της άνοιας. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Μείναμε στην Παστρικιά. Αυτή η Κατίνα Παστρικιά είναι. Κατίνες ήταν οι νοικοκυρές, έτσι. Κατίνες δεν είναι Παστρικιά. Λοιπόν, θα πάμε σε Κομψό, θα ακούσουμε Αυγερινό και στο καπάκι εδώ.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το α ως το μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά!

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ για τα μάτια του κόσμου που να βρίσκεται σε φως μου. Παντρεύεται. Άρα δεν ήταν καλή η εκτέλεση αυτή. Έχει μια πιο αισθησιακή, ρε παιδί μου, που φέρνει λίγο μεταξύ Βοσκόπουλου, Βολάνη, Γονίδη, ένα τέτοιο τρίπτυχο, να καταλάβετε δηλαδή. Έτσι, δηλαδή είναι του μάτς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Φοβερός ο Θανάσης Αβγιώνης, και θα μπορούσε κάλλιστα να βάλεις, ρε φίλε, τον Πλάτων, την ιστορία της χώρας. Έβαλε την ιστορία των Ρώσων. Πώς δεν σε πάρει κάποιος σε σοβαρά, ρε φίλε. Σε ένα δεξιοκρατούμενο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Έτσι, δεν είναι όλοι ρωσογλάγνοι, κατά ψέματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5. Ωραία για γαμόρα, papaki@gmail.com. Μόλις τελειώσω, θα ανοίξουμε και τα γραμμάς. Λοιπόν, ήμασταν στην παστρικιά, έτσι, στην καθαριότητα κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει να ήταν όλα δαντέλα που λέμε. Ναι, αλλά δεν χωρούσαν όλα τα σπίτια τον κόσμο, έτσι, γιατί ήταν, τότε ήταν αθώες οι κοινωνίες μας. Ήταν μάλλον αθώες, αγνές, γνήσιες κατά κάποιο τρόπο. Γιατί ήταν σχεδόν όλοι οι ίδιοι. Εντάξει, μπορεί να ξεχωρίζανε κάποιοι να βρίσκαν μια καλύτερη κληρονομιά, κάπως έτσι γινόταν. Τότε ήταν χωράφια, ο κόσμος πήγαινε στα χωράφια. Αν έβρισκε ένα τρακτέρ, βγαίναν όλοι φωτογραφία στο χωριό με το τρακτέρ. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε. Κάτι σαν διαστημόπλιο. Αλήθεια είναι αυτά που σας λέω, δεν σας λέω ψέματα. Φυσικά αργότερα αρχίσαν να φτιάχνουν ξεχωριστές, ας το πούμε, σάλες, έτσι, να ξέρουμε να λέμε και τις λέξεις, που ήταν βέβαια το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού, που όμως έμενε πάντοτε κλειστό και άνοιγε μόνο στις γιορτές. Είναι η επιτομή του σαλονιού. Έτσι, η σάλα, ξέρω εγώ, μέσα έμπαιναν όλα τα καλά, τα οποία δεν ήταν προστέρψιν. Απλά να τα δουν όταν θα έρθουν οι επισκέπτες, να λένε: «Ω, δεις το Εμίλιο το σπίτι, είδες μέσα του σύνθετου που έφτιαξε, είδες την πουλιθρόνα, είδες το καθιστικό, δύο θέσεις έχει, μία έχει μία διπλή και έχει μία μονή, έχει, να βέβαια. Μέσα το δικό μας, αργία φτιάξτο». Κάπως έτσι ήταν οι διάλογοι τότε, μετά όταν φεύγαν. Λοιπόν, και φυσικά έκλεινε με βαριές σειρώμενες πόρτες, έτσι, και απαγορεύονταν βέβαια η είσοδος σε εμάς, τα παιδιά. Λες και ήταν στοιχειωμένο αυτό δηλαδή. Συγγενείς, φίλοι, όλη μια παρέα, τα δώρα συνήθως γλυκά τυλιχτά. Πάστες και ποτά, αν νομίζω ήταν, έτσι. Σπάνια μπορεί να βρίσκες, εγώ είχα βρει μια φορά, γλυκά τυλιχτά. Πάστες και ποτά, αν νομίζω ήταν, έτσι. Σπάνια μπορεί να βρίσκες, εγώ είχα βρει μια φορά.

0: Πριν από καμία δεκαετία χρόνια τόσα δηλαδή. Έτσι. Συνεχίζει εσύ. Δεν σε έχει τύχει. Έχει φάει μελικέρα, παιδί μου, έχει φάει τα σοκολατάκια. Εκείνο έτσωζε. Δάκρυσαν τα μάτια μου. Μάτι παραγέσαι. Και πάω και τη λέω: Θεία Μανίλο, τι είναι αυτό. Τι, δεν πιστεύω, μου λέει, τι δεν πιστεύει. Λέω: Δύο έφαγα. Εγώ μισά στην βάρα μου, μην με δει και κανένα. Το έφαγα το ένα πίσω από το άλλο, ξέρω εγώ. Πάρτο. Πάλι καλά που δεν έκανα και οχτάρια στον δρόμο. Περίμενα να πω συμφορηθώ, ας πούμε, τελείως και μετά με έπιξε και πήγα στη γιαγιά μου. Τι χρόνια. Τι ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, αθοδέσμες δεν υπήρχαν. Έτσι, τα λουλούδια στην αυλή που είχε, ξέρω εγώ, τα έκανε εκεί πέρα, τα βάζει εκεί πέρα σε ένα βάζο ή υποτυπώδε, ξέρω εγώ. Οι γυναίκες που όμως ντύσιμο το παρατηρούσε καθόλου. Permanent. Ήταν το, γελάσε, ήταν το επίσημο, φίλε, σε παρακαλώ, επίσημα. Permanent στην πένα. Και νόμιζες ότι είχες μαζί σου λατέρνα. Ξαφνικά βρεις τη μάνα σου, τίγκα στο κόσμημα. Τώρα κόσμημα, μην φανταστείτε και ήταν όλα αληθινά, ήταν και φόμπιζου και ξέρεις, κάτι κοιμήλια της γιαγιάς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό και μόνο του λέει πολλά, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, εκεί που τη μάνα σου την έβλεπες, λένε, ναι, τη σκέτρε, παιδί μου, ξαφνικά την βλέπεις, ας πούμε, λατέρνα. Και λες, είναι η μαμά μου αυτή. Ξέρω εγώ, είχε και ένα τέτοιο θέμα. Έτσι, υπήρχε γλέντι, υπήρχαν γέλια, χορός. Πού και πού κανένα καυγάς για πολιτικά, έτσι για να μην βαριόμαστε κιόλας. Και μετά αγκαλιές. Ήταν τα πράγματα αθώα. Τώρα, από φαγητό, τι θα μπορούσες να πάρεις εκείνα τα χρόνια που ήταν και λίγο δύσκολα. Κοτόπουλο. Πιο φτηνό. Έσφαζες στην απλή. Το έσφαζες. Εγώ θυμάμαι τι μου, το κόβει το κεφάλι να μου, η κότα έφευγε. Το κεφάλι ήταν κομμένο όμως. Και λέω, τι γίνεται. Τι σκηνικά είναι αυτά εδώ πέρα. Τι μας κρύβουνε, τέλος πάντων. Μικρά κεφτεδάκια. Έτσι, κεφτέδες μικρό. Πού να κάνεις μεγάλο μπιφτέκι τώρα. Πάρε καθένα ένα, τελείωσε το κιλό. Έτσι έκανες μικρά κεφτεδάκια για να μπορούν να πάρουν όλοι. Και φυσικά πυρούνια δεν υπήρχαν. Μάλλον και να υπήρχαν δεν ήταν σε πάρα πολύ έτσι, άνθηση, ας το πούμε. Γι' αυτό και δουλεύαν τις οδοντογλυφίδες. Εμείς τώρα, όταν ήμασταν όλοι πιτσιρικαρία μαζί, πηγαίναμε σε ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο φυσικά μετά ήθελε πολύ μας γενικός, ας πούμε, ή βγαίναμε έξω και μην είδατε τον Παναή κατά κάποιο τρόπο. Όταν ήταν κιόλας ακόμα μέχρι το Σούρουπο. Να έρθετε πίσω στο Σούρουπο. Έτσι, ωραία πράγματα. Ωραία, δηλαδή αθώα. Και τώρα φυσικά εμείς, άμα θέλαμε να φάμε και κανένα. Εντάξει, κάναν και για μας κάτι, ας πούμε, αλλά όλο και κάτι κάναμε, έτσι. Και φυσικά πίναμε και από αυτά που φέρνανε και οι επισκέπτες. Έτσι, γιατί δεν έρχονταν με άδεια χέρια. Κάνα κρασί, κάνα κονιάκ. Τότε το κονιάκ, έτσι. Ποιος με είπε χθες. Τώρα μου λέει, ξέρεις τι παράγγειλαν, λέει, τι παρέγγειλαν, μάλλον Φώτης Πραγματόπουλος. Λέω, τι είπα, μου λέει τσιντσάνο. Φίλε, το τσιντσάνο ήταν η δεκαετία των 70's. Το ποτό. Δεν ξέρω αν έχετε πει τσιντσάνο. Έχεις πει εσύ τσιντσάνο. Πώς το τσιντσάνο γράφεται με C-I-N-Z, έτσι, A-N-O, τσιντσάνο. Έτσι, ήτανε must. Εγώ ξέρεις, βερμούτ. Βερμούτ, πίνατε βερμούτ εσείς. Δεν πίνατε. Τότε ήτανε, φίλε, δεν υπήρχαν. Ουίσκια ήταν μετά, τα Ballantines ήρθανε μετά, αυτά εδώ. Ωραία, φίλε, τότε έτσι δούλευε το σύστημα εκεί. Ξεχωριστές στιγμές, πάντως, και το σπίτι να είναι φωτισμένο από τα νωρίς, να είναι ανοιχτό, γέλια, φασαρία, δηλαδή και άλλος να μην σε γνώριζε, έμπαινε μέσα, ρε παιδί μου, στην αυλή, ξέρω εγώ, στο κατώ εκεί που ήσουν, ρε παιδί μου, και καθόσουν μαζί τους. Δεν σε διώχνει κανένας. Όμορφα χρόνια, που τότε δεν το ξέραμε ότι ήταν όμορφα τα χρόνια. Περιμέναμε την εξέλιξη, περιμέναμε τον εξυγχρονισμό. Να, μη στα χρωστάω και σένα και τον εξυγχρονισμό σου. Χάθηκε αυτή η παιδικότητα.
1: Δόξα το Πασόκ, ασύγκαλα το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ, μεγάλε.
0: Χάθηκε αυτή η αθότητα η οποία είχαμε. Ήρθε αυτό
2: σε... Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Θες να ακούσει τον πάτο σου τώρα, αλλά βλέπεις ότι εγώ δεν ενδίδω. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως όλα αυτά τα χρόνια σταμάτησαν κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ακόμα και μέχρι το 90 υπήρχε αυτό. Ακόμα. Όχι τόσο πολύ όσο νωρίτερα, αλλά πάλι υπήρχε. Το μπαστάρδεμα άρχισε το 85 και μετά. Κάπως έτσι. Ακόμα, δηλαδή αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε, αν φυσικά κρατάτε αρχεία εφημερίδων που δεν πρόκειται, τότε είχαν ξεχωριστές στήλες εφημερίδες τότε.

0: πανηγύρι νησταγωγίας της δημοκρατίας και της νύχτας.
1: Και θυμάμαι αυτοί που είχαν πολλά λεφτά τότε, Εμίλια και αγαπητοί ακροατές, ανακοινώνουν σε εφημερίδες στις ξεχωριστές αυτές τις στήλες, λέγανε, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Τι γιορτή έχουμε σήμερα? Το Αγίου Πνεύματος είναι αύριο. Ναι, δεν υπάρχει όνομα πνεύμα. Σήμερα πες μια γιορτή. Ποια γιορτή μπορεί να είναι σήμερα? Νομίζω ότι το Αγίου Παντελεήμονος είναι σήμερα. Τι είναι? Δεν ξέρω. Τόσες γιορτές έχουν μπερδευτεί, φίλε. Δεν είναι. Πρέπει να δω το ερωτολόγιο. Νομίζω πρέπει να έχει μια γιορτή σήμερα. Ή εχθές ή σήμερα. Για το αύριο του Αγίου Πνεύματος, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με το πνεύμα. Εντάξει, εμείς του πνευματικού. Ο Θεός θα μας κάνει πνευματικού, αλλά τέλος πάντων. Βρήκες? Δεν έχει. Λοιπόν, πες ρε παιδί μου ότι. Πες ένα. Ερμίας μάγια. Τι είναι αυτά, ρε παιδί? Δεν με στρελάνεις. Τέλος πάντων, πες ότι λεγόταν μάγια, ρε παιδί μου. Έβγαζε ανακοίνωση τότε σε εφημερίδες και έλεγαν. Δεν εορτάζουν ούτε δέχονται επισκέψεις. Εκεί φτάσαμε. Μην μου πείτε ότι δεν τα διαβάζετε αυτά τα πράγματα. Γιορτάζει σήμερα ο Τάδε, που ήταν και όνομα, ξέρω εγώ, και αυτά κτλ. Ήταν γιατρός, δικηγόρος, ήδη παππούς, ξέρω εγώ πώς το λένε, παπάς ή δάσκαλος. Δεν δέχονται επισκέψεις. Υπήρξαν και αυτά. Έτσι, να μην τα κρύβουμε. Ήταν η κοινωνία τότε. Υπήρχε αυτή η ηθικότητα, η παιδικότητα. Γι' αυτό σας είπα, αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά, να γίνουν παιδιά. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει με ένα κινητό στο χέρι. Εντάξει, γαμώτο. Αυτό δεν μπορούμε να το νικήσουμε από ό,τι βλέπω. Έτσι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε κανονικό το τρελό. Αυτό που μας συμβαίνει είναι τρελό, άρα το έχουμε κάνει και κανονικό. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Έτσι. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε κάνει αυτό το transfer, σε αυτή τη μεταφορά, έτσι, της κοινωνίας σε αυτή την κοινωνία. Έχουμε αποδεχθεί ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, γιατί αυτοί προκαθορίζουν και τις ζωές μας, κακά τα ψέματα, δεν ζουνε για μας, αλλά ζουνε από μας. Και εμείς αντί να το εκμεταλλευτούμε, τι κάνουμε? Σκύβουμε το κεφάλι περισσότερο. Και να σας πω κάτι, όλα αυτά που σας είπα λίγο πολύ, για αυτά με τον Σοκράτη περισσότερο, έχουν υποθεί 2.500 χρόνια πριν. Και σκεφτείτε ότι είναι ακόμα και σήμερα πραγματικότητα. Τι μπορεί να ξέρουν αυτοί που δεν ξέρουμε εμείς? Όταν φτάνει σε ένα σημείο οι κυβερνήσεις να προσπαθούν να σε κάνουν το βίο αβίωτο. Συνέχεια νέες υποχρεώσεις, αυστηρότερες διατάξεις, νέοι φόροι, νέα υψηλότερα πρόστιμα. Υπάρχουν κλέφτες και μυθομανείς, είτε είναι πολιτικοί είτε είναι παράγοντες της πολιτικής, οι οποίοι είναι πλέον πιστοποιημένοι, δηλαδή μπορείς να το αγγίξεις κιόλας. Να νομοθετούν, αυτοί εδώ οι άνθρωποι νομοθετούν. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι παίζουν τον διπλό ρόλο των πρακτόρων, των προδοτών κατά άλλους κτλ. Και να καθιστούν εμάς παράνομους με το παραμικρό. Σας θεωρούν παράνομους που δεν πληρώνετε τα σπίτια σας, τα κόκκινα δάνεια, τα διαμαρτυρόμενα, νομοκατσέλη και όλα τα άλλα. Αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα και είναι φυσιολογικό για αυτούς. Και εσύ, φίλε, δεν θίγεσαι από αυτό? Ρώτηση. Δεν θίγεσαι, δεν τολμάς. Γιατί έχεις μάθει στη σιωπή, έχεις μάθει στο χασπί, στο μη τυχόν και μιλήσεις, θα σου κόψουν τη γλώσσα. Σας είπα και άλλη φορά, όμοιο στον όμοιο. Εσείς δεν τολμάτε, θα δείτε κάποιον να ξεσηκώνεται και θα του επιτεθείτε γιατί ξεσηκώθηκε και χαλάει την ησυχία. Και χαλάει την ησυχία. Και χαλάει την ησυχία. Θέλεις να είσαι δούλος, θέλεις να είσαι υποδουλωμένος. Και σου λέει κάποιος, να αντισταθούμε, να σηκωθούμε, να αντιδράσουμε τέλος πάντων. Επειδή δεν θα σας πω τώρα εγώ τον τρόπο. Λοιπόν, όχι φίλε, είσαι εχθρός. Κατευθείαν το ίδιο το σύστημα θα βρει τους δικούς του. Αυτό σας είπα, όμοιο στον όμοιο γίνεται. Αλλά όταν αρχίσει ο λαός να αντιδρά, όπως βλέπετε, γίνεται σε μερικές αθώες ψιλοεπαναστάσεις, ιδίως σε χώρες που έχουν κάποιον έντονο προοδευτικό προσανατολισμό, βλέπε Γαλλία, είναι εντελώς διαφορετικά. Χώρια εκεί που υπάρχει πάλι μια άλλη μεθόδευση. Εχθές, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τι έγινε στη Γαλλία, έτσι, παρουσιάζουν σήμερα τα site στιγμιότυπα και βίντεο για κάτι το οποίο είχαν γίνει στην Τουλούζη, αν θυμάστε καλά, πριν από ένα χρόνο, για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα. Λέει, φίλε, άμα το τρως, γι' αυτό σας είπα μερικές φορές, μασάτε αυτό που τρώτε. Μην το καταπίνετε. Μασάτε. έχουμε μια απίστευτη τρομοκρατία. Και φυσικά ελληνική παροιμία. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Και το κόλπο αυτό πάντα πιάνει. Γι' αυτό σας είπα. Άμα δείτε κάποιον να είναι νοικοκύρης, του ορμάτε γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί θα χαλάσει την πιάτσα ενδεχομένως. Χαλάσει και τη δικιά σας πιάτσα. Γι' αυτό φοβάστε. Οι φόροι όλοι έχουν συγκεντρωθεί με την αποκέντρωση που έκανε ο μέγιστος Ανδρέας Παπανδρέου, να φύγουν όλοι από τα χωριά τους και από τα σπίτια τους και να πάνε πού? Στα κέντρα, έτσι όπως έχουμε γεμίσει εδώ τώρα. Η Αθήνα των 2-2,5 εκατομμυρίων πριν από 40-50 χρόνια έχει γίνει 5. Και ανάθεμα μένει και 5. Εκεί βέβαια εξοδεύονται και τα κλεμμένα, γιατί εκεί χτίζονται βίλες, εκεί τζιράρουν τα μαγαζιά, εκεί υπάρχουν και τα μεγάλα καζίνα, εκεί υπάρχουν δουλειές. Η επαρχία πέθανε. Την πεθάνανε. Θέλαν και την πεθάνανε γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε. Και ανάθεμα σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν και στα χωριά σήμερα, στις κομοπόλεις, γενικά στην επαρχία και κάνουν προεκλογικό αγώνα. Και δεν βρίσκεται ένας λακαμάς, ρε φίλε, να ρωτήσει τι χάλι μας έχει τα αφήσει εδώ. Πώς είμαστε εμείς εδώ. Και αύριο μεθαύριο δεν θα είμαστε. Τα παιδιά μας έρχονται και τα περισσότερα σπίτια πλέον στα χωριά είναι ακατοίκητα γιατί έχουν πεθάνει αυτοί που μένανε. Οι γονείς μας δηλαδή. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρετε και εσείς το ρόλο των γονιών σας. Όχι να πάνε να πεθάνετε μόνο, να πάνε να πεθάνετε στα ίδια σπίτια όμως. Για να καταλάβετε κι εσείς την αδράνειά σας, γιατί ήσασταν μια πιθανή από τον κόλλο μου και όπου θέλει ας είναι. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Στην επαρχία δεν πέφτουν λεφτά. Οι άνθρωποι, όλοι αυτοί, εμείς φύγαμε για την πρωτεύουσα. Γιατί δεν πέφτανε λεφτά τότε. Δεν υπήρχε ανάπτυξη παραμεθόρια. Και αναγκαζόμαστε να βρούμε δουλειές και κάπως έτσι σώθηκε τουλάχιστον η φύση. Το πω και έτσι. Σώθηκε η φύση γιατί πηγαίνεις στο χωριό και λες «Α, τι ωραία που είναι, ξέρω εγώ αυτά, ε». Τώρα πάνε σε μια πόλη και πες «Α, τι ωραία που είναι η πόλη». Τι έχει η πόλη? Κόβεται ένα δέντρο στην πόλη και όλοι ξεσκίζονται στη διαμαρτυρία. Πού? Στο Facebook. Α! Ο άσχετος. Να μην κοπεί το δέντρο. Για ποιο λόγο να κοπεί το δέντρο? Για ποιο λόγο να μην κοπεί? Ξέρετε ότι δεν κόβουμε σωστά τα δέντρα? Γιατί δεν τα ποτίζουν τα δέντρα? Ρε εσύ μπαγλάμα, ο ίδιος εσύ πας και ρίχνεις χλωρίνες και διάφορα χημικά στο δέντρο που σου ενοχλεί την πρόσωψη του μαγαζί σου. Εσύ ο ίδιος. Και διαμαρτύρεσαι εσύ ο ίδιος πάλι για αυτό το πράγμα? Αυτά είναι ιστορίες καθημερινότητας οι οποίες υπάρχουν. Και υπάρχουν αποδεδειγμένα. Έχω πάει σε δικαστήριο. Έχει συμβεί ένα τέτοιο παρόμοιο γεγονός για ένα δέντρο, στο οποίο παιδιά άκουσαν, ήρθε η ΔΕΗ να το ξυλώσει. Να ξυλώσει το δέντρο. Και όσοι δεν το πιστεύετε, πρέπει να βρω τη διεύθυνση. Ξύλωσαν το δέντρο μπροστά στο προκήπιο ενός μιας πολυκατοικίας. Δεν ενοχλούσε το δέντρο. Υπήρχαν δύο. Το ένα το αφαίρεσε με το πρόσχημα της ΔΕΗ, όπου γίναμε μπίλιες και με τη ΔΕΗ και με την αστυνομία. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ. Θα σας πω, για εσάς που μένετε ανατολικά, τι ήθελα και περνούσα εγώ εκείνη την ώρα από εκεί. Και λέω, τι κάνετε με διάδοχο? Ξελώνετε, μιλάμε για δέντρο τουλάχιστον 30 μέτρων. Λέει, γέρνει. Λέω, έχετε πάρει από τον άδεια από το Δήμο? Λέει, ναι. Πού να βγάλεις εσύ τώρα Σαββατοκύριακο και όταν θα πάρεις, πώς το λένε, τηλέφωνο τη Δευτέρα, με συγχωρείτε, είναι αργά. Έτσι, για να πάρεις τηλέφωνο είναι αργά. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα σας πω τώρα τη διεύθυνση ακριβώς, να υπάρχει και μια αξιολόγηση πάνω σε αυτό που σας λέω, για να πάνε να το δείτε κι εσείς τι έκανε ο άνθρωπος. Έφτιαξε και μια τέντα και ένα προκήπιο στο μαγαζί του μπροστά. Αυτό γίνεται πριν από 4-5 χρόνια. Λοιπόν, Εμίλια έφτιαξε αυτά εδώ όμορφα, ωραία κτλ. Και μετά από 2 χρόνια έκλεισε το μαγαζί. Εγώ θα πω ότι ήταν τυχαίο. Δεν ήταν καλός μαγαζάτορας? Όχι. Έτσι. Εγώ πιστεύω και σε αυτά εδώ, τα καρμικά που λέμε, όσο και να σας φαίνεται. Λοιπόν, η οδός που μπορείτε να πάτε να το δείτε αυτό το πράγμα, γιατί φαίνεται ακόμα το κομμάτι και το δέντρο, αν έχει και καμιά παλιά φωτογραφία και εσείς που μένετε ανατολικά, είναι στην οδό Γυμνασιάρχου Στεφάνου με Σπευσίπου γωνία. Αυτός που είχε το μαγαζί απέναντι είχε άλλο μαγαζί. Καλός άνθρωπος. Κανένας δεν μίλησε, παιδιά. Εγώ ήμουν διερχόμενος μαζί με έναν άλλον κύριο. Η γειτονιά παρακολουθούσε. Όλα αυτά τα όρθια, τα βόδια ήταν στα μπαλκόνια και μιλούσανε. Και χασκογελούσαν και κάνανε. Και δεν ενδιαφέρθηκε ένας. Θα πεις τώρα, εσένα τι έκοφτε. Πήρε πρώτη φορά, είδα εγώ τόση μεγάλη επιχείρηση και λέω, τόση μεγάλη επιχείρηση και να μην υπάρχει άνθρωπος του Δήμου. Αν όχι άνθρωπος του Δήμου, τέλος πάντων, κάποιο ιδιωτικό συνεργείο και μου ρωτάω τον Τρεβίζη, λέω, Τρεβίζη, πού είστε ρε παιδιά εσείς. Και λέει, ΔΕΗ. Ήρθε να αλλάξει τελού τα φώτα, όχι μου λέει, να βγάλουμε το δέντρο. Ενοχλεί, λέει, στα καλώδια, τι, λέω και εσείς όσα καλώδια, μάλλον όσα δέντρα ενοχλούν, τα ξυλώνετε. Και εκεί πήρε φωτιά μετά το, γιατί ήρθε και ο μαγαζάτορας, εκεί ήρθαν αυτοί, λέω, εφόσον είστε έτσι, τώρα λέω, θα τη φάμε τη μέρα μας εδώ. Εγώ ο Βλάκας. Αυτοί ήταν έξυπνοι. Όλη η γειτονιά ήταν έξυπνη. Όλη η γειτονιά, σας δίνω το παράδειγμα, κόφευσε. Τυφλώθηκε. Γιατί? Γιατί σου λέει αύριο μεθαύριο θα πάω να πάρω κάτι από το μαγαζί. Αύριο μεθαύριο μπορώ να βάλω το παιδί μου να πάει να γυμναστεί στο μαγαζί του. Να κάνει οποιαδήποτε τέτοια. Αυτού του είδους κοινωνική συμπεριφορά, ξέρετε πώς λέγεται, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ παραπάνω. Απλά σας λέω παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός, γιατί μερικές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Κάποια πράγματα στη ζωή μας πληρώνονται ακριβά, αλλά τουλάχιστον να αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να φύγαμε από τις επαρχίες, μπορεί να φύγαμε από τα χωριά, τουλάχιστον η φύση σώθηκε. Τώρα εμείς ότι δεν σωθήκαμε ούτε πρόκειται να σωθούμε, είναι πάντως μια άλλη πολύ σκληρή εμπειρία την οποία θα την λουστούμε όλοι μας. Δυστυχώς, γιατί αυτό έχουμε επιλέξει, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν πλέον το έχω αποφασίσει. Δεν μπαίνω σε μια άλλη τέτοια διαδικασία για να πάω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό εδώ. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, το κάνω. Τώρα, αν είναι κατακριτέο ή όχι, καμιά φορά το έχουμε μαλώσει και μαζί έχουμε μαλώσει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι το ότι κάποτε ήμασταν φτωχοί, αλλά ήμασταν και λίγο τίμιοι. Στην Ελλάδα είπαμε. Δεν υπάρχει πράσινο στην πόλη, φωνάζουμε για πράσινο. Όταν πάει να γίνει πράσινο, εμείς οι ίδιοι το καταστρέφουμε. Εγώ δεν το έχω καταλαβεί. Θες το πράσινο στην πόρτα σου, αλλά το θες σε ένα χώρο στον οποίο θα πηγαίνεις μία ζητώσει και δεν θα κάνεις και τίποτα. Θα πετάξεις σκουπίδια σου εκεί, θα βλέπεις ότι είναι όλα πεταμένα κάτω και δεν θα κάνεις τον κόπο να πάρεις μία σακούλα, να τα βάλεις, να αποσυμφορήσεις την εικόνα, γιατί περί εικόνας είναι ο λόγος, έτσι, και να πάνε να πετάξεις τον κάδα, το ρημάδι, το χέρι σου που να σπαγε εκείνη την ώρα που το πετούσες κάτω. Κυνηγητό, δηλαδή το αυτονόητο. Φυσικά αυτό φαντάζομαι ότι το μαθαίνουν και στα παιδιά, έτσι, γιατί τα παιδιά αυτά είναι η κοινωνία αύριο μεθαύριο που δημιουργούν αυτές τις εικόνες. Δηλαδή δεν έρχεται κανένας εξωγήινος από αλλού και πετάει τα σκουπίδια στον χώρο τον οποίο είμαστε ή σε ένα γήπεδο, έτσι, σε μια συναυλία. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ, να στήσουμε 5 κάμερες τώρα στα θέατρα εδώ που θα πάτε για να απλώσετε τον κόλο σας εκεί για να πάνε να ακούσετε τραγούδια που θα σας πάρει ο ύπνος. Όταν φεύγετε, πώς είναι μέσα το μέρος. Που καθόσασταν δηλαδή, όχι κάτι ξένο. Στο γήπεδο, που κάθεσαι. Δεν είναι κάτι ξένο, εκεί κάθεσαι. Αν κάθεσαι. Πατάς, φτύνεις, να μην πω κάτι παραπάνω. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, έτσι, αυτοί είμαστε. Δεν είναι κάποιος ξεχωριστά. Υπάρχουν πράγματα για το περιβάλλον, που κάνετε τους περιβαντολόγους, που κάνετε λίγο τους ευαισθητούλιδες και αυτά εδώ. Έτσι. Ακόμα και τα σκουπίδια μας που είναι λεφτά, στα οποία εσείς μπορεί να μην δίνετε φράγκο, αλλά κάποιοι άλλοι βγάζουν τεράστια φράγκα εις βάρος σας. Και για να πάμε λίγο και σε θέματα normal και ανακύκλωσης, ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Το 80% των σκουπιδιών που πετάγονται στη χωματερή είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Δηλαδή το 80%, να σας το πω έτσι να γίνει πιο κατανοητό, το 80% των σκουπιδιών πάει στη χωματερή. Έχουμε ακόμα χωματερές, να ξέρετε. Όπου υπάρχουν απέραντες, παράνομες χωματερές, οι οποίες μολύνουν και τα υπόγεια ύδατα και τα εδάφη. Υδροφόρος ορίζοντας κτλ. Κτλ. Δεν πάνε να φωνάζουν, προσέξτε λίγο, τα τελευταία χρόνια φωνάζουν όλοι, τσιρίζουν, κάνουν ράνουν, αλλά τους αφήνουν ατιμόρυτους όλους. Γιατί ξέρουν και από πού προέρχονται και ξέρουν τα πάντα. Με όλα τα αυτά όμως τους αφήνουν να τα κάνουν. Στην Μεσόγειο, εδώ με τη Mediterranean Sea, η Μεσόγειος δέχεται το 7% των παγκόσμιων πλαστικών. Η Ελλάδα κατέχει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις μέσα στην Μεσόγειο. Δάση που καίγονται. Έχετε δει να αναδασώνονται. Χάνεις δασικό πλούτο αιώνων. Πώς λέγεται το στην Κομωτινή, το δάσος που θα βάλουν και ανεμογεννήτριες τώρα εκεί που ήταν και νοτούρα και ξέρω εγώ. Δαδιά. Δαδιά δεν είναι εκεί στην. Λοιπόν, πήγε κανένας, έχει μάθει κανένας τίποτα. Τα βρήκατε έτοιμα, θα τα παραδώσετε θαμμένα. Θάλασσες μολυσμένες. Θυμάστε ο Πέτρος, ο Πελαργός, η διαφήμιση, χρυσές δεκαετίες του 80. Μολυσμένες οι θάλασσες, αστικά λίμματα. Νομίζεις ότι καλυμπά σε καθαρά νερά. Πηγαίνεις και βλέπεις σημαίες. Βάλτε τη δικιά σου σημαία. Βάλτε τις ομάδες σου σημαία να καταλάβεις. Ποια είναι τα καθαρά νερά. Πας στην Αθήνα και τρομάζεις. Πας στη Θεσσαλονίκη και τώρα αρχίζεις πάλι και εδώ. Ευθυμείς έχουμε και λίγο το βαρδάρι. Κάπου την πνίγουμε την υπόθεση. Πας για ψάρεμα, πας με δυναμίτη. Ή τι, μήπως όχι, Εμίλια, εσύ μου τα λες αυτά. Πρέπει να τα λέω εγώ. Λοιπόν. Λέμε ψέματα. Πόσες αυθαίρετες κατασκευές βλέπετε σε παραλίες και δάση που κανένας δεν τις γκρεμίζει. Μόνο λέμε ότι παράνομα είναι έργα. Ιδιωτικοποίηση θέλατε, εφόσον τα θέλετε όλα δικά σας, θα τα πληρώσετε κιόλας. Πρόστιμα, ποιος τα πληρώνει τα πρόστιμα. Ο κοινόχρηστος λογαριασμός. Τα πληρώνεις εσύ, όχι αυτοί που ρυπαίνουν, εγώ τα πληρώνω. Εγώ, εσύ, ο οποιοδήποτε. Και ό,τι αυτό φτιάξαμε ή έχουμε διαδεχθεί και να το αφήσουμε και σε επόμενες γενιές. Έχω την εντύπωση ότι σε 50 χρόνια από αυτά που έχουμε κληρονομήσει δεν θα υπάρχει τίποτα. Κομψό, επιστρέφουμε με ανοιχτά σας γραμμάς κατά τα γραφάς.
2: Η ώρα είναι 11.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραγιαγαμόρα@gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε για όσους θέλετε να μας κάνετε παρέα από εδώ και στο εξής.
1: Στο πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ.
0: Περιμένετε στο πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ, ας μην βιάζεις. Καλησπέρα στον κύριο Μάνθεο, καλησπέρα στον κύριο Κυριάκο, στο Γιώργο του Ντραγάκη, στο Πλοέστη της Ρουμανίας. Έτσι. Γιώργο, αυτές οι εικόνες φαντάζομαι να είναι, δηλαδή αυτή η εικόνα που έστειλες είναι από το Πλοέστη. Έτσι. Πρέπει να έρθω αύριο και πρωί κιόλας εκεί πέρα, έτσι, για να δούμε να διευθετήσουμε τα πράγματα. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά. Ο Κυριάκος από την Ιρεβέργη για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς οι πνευματικοί Κυριάκο γιορτάζουμε. Τα κάνουμε. Καλησπέρα στον Κέλσιο. Ναι, την είδα τη Φεράρι, ηλεκτρική Φεράρι. Άντε, πάντα αυτοκτονίστε όλοι μαζί. Καλησπέρα στον Αναστάση. Χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στον Άκη το Ρωμανό. Πού σε ρε φωνάρα, πού είσαι, αγόρι μου. Για τα μάτια του κόσμου που να βρίσκει σε φως μου. Παντρεύεσαι την Κυριακή. Αλλά τραγουδάρα μεγάλη, έκαψε καρδιές αυτό. Λοιπόν, κανόνισε να βρεθούμε για να κάνουμε αυτό που είπαμε. Καλησπέρα στο Μαρσέλο Ασονκυλκής, τι λέει εδώ. Ασφάλεια υγείας για σκύλους και γάτες, τι λέει αυτό. Ακούστε από εκεί εσύ. Ασφάλεια υγείας για σκύλους και γάτες, εδώ δεν μπορούμε να εμβολιαστούμε εμείς, δε φίλε. Κάνουν 80%, να πάρουν λεφτά θέλουν, όχι κάτι ιδιαίτερο. Για τα λεφτά, ενδεικτικό παράδειγμα λέει απόδειξη του κτηνιάτρου. Χειρουργείο 600 ευρώ, ακτινογραφίες 100, φάρμακα 20, οφειλόμενο ποσό 7-20, 80% αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία 575, πληρώνεις 150. Μάλιστα, καλό αυτό. Πάω να πάρω 2-3. Άσε μας. Καλησπέρα στο Γιώργο. Πασχάλη, τα πρόλαβα τα ωραία χρόνια. Σε όλα τα σπίτια ήταν ακριβώς όπως το είπες. Και κλείδωμα στο ντουλάπι τα σοκολατάκια. Τι μου θύμισες, λικέρ και ράση. Το έχω το τσιντσάνο. Κρατημένο, φίλε, ναι, όσοι είχατε από παλιά τσιντσάνο, δεν υπάρχει το λικέρ, το σοκολατάκι εκείνο. Σε λέω ντύρλα τώρα, δεν μιλάμε για μικρό τώρα, δεν μιλάμε τέτοιο. Σαν τα είδα εκεί, λέω σοκολατάκια, αμάν, αμάν και στον αέρα. Και στον αέρα πήγε και στο στομάχι πήγε. Και πώς πηγαίνει το τέτοιο, ο κουλοχέρης πώς δούλευε κάποτε, έτσι πήγαιναν τα μάτια, φίλε, δεν ξέρω τι έβλεπα. Λοιπόν, μεγάλες υποθέσεις. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο μας, τον εκπαιδευτικό. Σκάλη καλησπέρα. Στις γιορτές παλιά έπιναν και τσιρί μπύρι. Δηλαδή ποτό μέντα. Μπράβο. Και αυτό. Εντάξει, είστε πιο παλιό κύριε Νίκο, γι' αυτό ίσως. Σαν να είχαν κάνει όλοι εντριβή με βίξη ήταν. Έτσι μύριζε το σαλόνι, ρε φίλε. Σκέφτεσαι. Μέντα. Πω. Η μέντα έχει και άλλες πολύ καλές ενέργειες, κύριε Νίκο μας. Καλησπέρα στον Γιώργο. Εκείνη εποχή θυμάμαι κάθε 15 μέρες το σπίτι γέμιζε με γυναίκες για επίδειξη τάπερ. Ποτήρια, βάζα, τραπεζομάντιλα και πολλά άλλα. Ερχόταν γυναίκες πλασιές στα σπίτια. Ναι, ρε, έτσι ήταν τότε. Στην Εθνική, ο πατρόν σκοτώθηκε με μηχανή πατέρας και γιος παρότι φορούσαν κράνος. Η αιτία του δυστυχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν το στιθέο που υπάρχει εδώ και 1,5 χρόνο πάνω σε στροφή και έχει κοπεί μια λωρίδα. Παντού κορδέλες και στιθέα σε δρόμους και τούνελ και δεν δουλεύει κανείς. Μάλιστα. Δομοκός Κρανώνα, 40 χιλιόμετρα συντριβηματικό δίκτυο χωρίς διαγωνισμό πήρε το έργο η ΜΕΤΚΑ, Μυτιλινέως, έναντι 175 εκατομμυρίων ευρώ. Έπρεπε να το παραδώσει σε 15 μήνες, περάσαν 13 και έχουν γίνει τα 17 χιλιόμετρα. Ζητάει τώρα η ΜΕΤΚΑ 72 εκατομμύρια επιπλέον για να τελειώσει το έργο τον Οκτώβριο. Καλά γρασά, 24, ναι, άστα, δεν υπάρχει τίποτα. Καλησπέρα στον Μπίλι. Από την Τριστινίκα. Α, εκεί είσαι το Μάρι, έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι έχετε βολευτεί όλοι. Άμα έχεις λεφτά, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε εμείς οι ήλωτες. Πάμε στον κόσμο. Εσύ που θέλεις να μιλήσεις με τον κόσμο, να σε πάρει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φιλοκράτη, παρακαλώ.
2: Απόλαυση σε καμόρα.
0: Έλα, ρε, προχώρα.
2: Απόλαυση σήμερα. Αλλά κρύβε χρόνια.
0: Κρύβω, αυτά τι. Είπες, μα αυτά μου τα είπαν άλλοι, δεν τα λέω εγώ τώρα.
2: Άστα αυτά, φωτογραφίζει δεκαετία του 60. Εγώ θα έρθω να
0: σου πω. Χασάπι, πώς ήταν. Ξέρεις τι μου θυμίζεις.
2: Ναι.
0: Κάποτε, και σαν παιδιά και εμείς, ρε παιδί μου, εγώ είχα πάει πρώτη φορά, ας πούμε, σε Τσοντάδικο στο Θεανό. Ήταν εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Μπήκαμε ζούλα. Λοιπόν, μέσα στο σινεμάπλο έχει και με καμιά 150 άτομα πρώτη φορά. Και λέω τι εργάρα θα δούμε και μόλις ξεκινάει. Και δεν δεν είχε, δεν είχε υπότιτλους και φωνάζανε Χασάπι τα λόγια. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
2: Λοιπόν, αδερφός της τιμιότητας δεν είναι ο πλούτος, είναι η φτώχεια.
0: Ναι.
2: Οι κοινωνίες, στις κοινωνίες τότε υπήρχαν αρχές αξίες, γιατί ήταν όλοι ίσοι, ίδιοι. Αδερφός του πλούτου είναι οι αναλγησίες, συνειδησιακοί. Αυτά δεν συμβαδίζουν. Μας εκπαίδευσαν, σου έχω πει πολλές φορές εκπομπή, μας εκπαιδεύουν για εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι, δεν είναι εξαιρετικό.
2: Τώρα θα πω και κάτι που θα πει ο άλλος, θα πει πάλι αυτός που μιλούσε αρχαία.
0: Ναι,
2: Σοκράτης, Πλάτωνας, Κρήτων.
0: Ναι.
2: Μητρός τέλει και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον στην πατρίς και σεμνότερο και αγιότερο και εν μίζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχουσιν. Τώρα πόσο μυαλό μπορούμε να έχουμε όταν ξανά στο προσκήνιο ξαναφέρνουμε Τσίπρα, το Μητσοτάκη τον είδαμε 7 χρόνια, Βελόπουλο,
0: όλα τα ίδια, ρε. Τα ίδια αλλάζουν, τώρα τα ίδια μένουν.
2: Ρε Πασχάλη, τι σοε κοινωνία είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε.
2: Το έχουμε τερματίσει. Δηλαδή, τους υπαλλήλους, γιατί τροποντινά κατά μία έννοια, υπαλλήλους, όταν με την ψήφο μας τους δίνουμε το τιμόνι, την εξουσία. Εγώ κάθομαι και απορώ, αυτοί οι άνθρωποι που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση, γιατί οι ίδιοι ήταν και πριν από 20 και πριν από 30 χρόνια. Αυτοί τώρα, φαντάσου τώρα να έχεις μια επιχείρηση εσύ, εκεί στο Μετρόπολης, να την πατάρεις, να την πας στα βράχια και να βγεις να πεις το αφεντικό σου εκεί, τον δόντιο, πώς το λένε, τον
0: Ανδρώνη,
2: ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα την ξαναφέρω. Και αυτός θα σε πιστέψει και αν είσαι πλακώσει με τις κλωτσές. Εμείς τους ανεχόμαστε, τους δεχόμαστε. Δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα πώς αποκαλύπτονται η γύμνια τους, η κοινωνική, η ευγένεια, γενικά το ταπεραμέντο τους και η φυσιογνωμία τους σαν άνθρωποι, και εμείς τους δίνουμε με την ψήφο μας την εξουσία και να μας κάνουν τη ζωή καλύτερη. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό?
0: Κι όμως.
2: Να γίνει. Και κάτι ακόμα. Γιατί ρε να πάτε στον Αστέρα Βουλιαγμένη σαν τροπέ και τέτοια. Ελάτε εδώ ρε στη Στάρα Ρέκα. Εδώ η ξαπλώστες είναι τζάμπα. Κάντε μπάνιο στη λίμνη, όμορφα και ωραία. Να ανέβει λιγάκι και ο τουρισμός. Έγινε τα δέμες γύρω γύρω, ωραία πράγματα.
0: Ακριβή είστε.
2: Σιγά, σιγά, σιγά.
0: Ακριβή είστε.
2: Όχι, Στάρα Ρέκα η ξαπλώστρα σου δίνει ο Δήμος και 5 ευρώ αν πάρεις την ξαπλώστρα. Δεν πληρώνεις.
0: Προμόσιον κάνει.
2: Όχι, κάνω προμόσιον. Τώρα έχουμε ξεφύγει με αυτά.
0: Ναι, εγώ το έψαξα το μεσημέρι, παιδί μου, έψαξα και λέω είναι δυνατόν. Και όντως στον Αστέρα είναι αυτές οι τιμές. Δεν μιλάμε τώρα για Μύκονο και αυτά εδώ, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Μα σου είπα, αυτό κουμπώνει λίγο στο προηγούμενο. Τι λαός είμαστε.
0: Α, ναι, ναι.
2: Πήραν τις ιδιωτικοποιήσεις, ό,τι πετούσε σε επίπεδο δευτερογενού τομέα και ήταν αξιόλογη και αξιόμαχη επιχείρηση, την κατεδάφισαν, την κρατικοποίησαν, τη γέμισαν δημοσίους υπαλλήλους, λοιπόν, και την ξεπούλησαν. Οι Ολυμπιακοί, λέει, ήταν, λέει, καταχρεωμένοι. Μα η πολιτική ηγεσία, η εποπτεία που είχε.
0: Αυτοί κάνουν τις
2: δεν ζητήθηκαν ποτέ ευθύνες από αυτούς. Τα
0: κλείσε.
2: Κέρδη όμως αυτών των εταιριών, του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, της ΔΕΗ και όλων αυτών, πήγαν στο Υπουργείο Ιστορικών. Γυρνούσαν μετά στην κοινωνία τα αποδοτικά. Αυτοί τα ξεπούλησαν όλα. Ξεπούλησαν όλο το δημόσιο πλούτο. Και μας φέραν σε αυτή την κατάσταση τώρα, γιατί σου είπα, μας εκπαίδευσαν να είμαστε επέτες, να σερνόμαστε πίσω από τα πολιτικά γραφεία και τα κόμματα για να μας δώσουν τι, ένα επίδομα. Ένα επίδομα, ρε Πασχάλη, για να μπορέσουμε να φάμε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
2: Στέρι,
0: κλείσε, στέρι. Κλείσε, βρε, κλείσε. Καλό βράδυ, έκλεισε. Κλείσε, κλείσε.
2: Έκλεισε.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασχάλη μου.
0: Γεια χαρά.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, κλείσε το ραδιόφωνο.
3: Μπορεί να μην σε πιάσω μετά.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο.
3: Πώς? Ναι.
0: Mm-hmm.
3: Όχι. Έλα.
0: Έλα.
3: Καλή φώτιση να μας δώσει ο Θούλης, ας πούμε, αύριο. Το Άγιο Πνεύμα, καλό μήνα, να μην σε πιάσω μετά από την 12. Λοιπόν, το ΕΣΟΛΟΝ κάνει τώρα, ας πούμε, έλεγχο στις εφορίες και βλέπει, ας πούμε, ότι ποιος χρωστάει, τι χρωστάει κτλ. Και θα κάνει όποιο χρωστάνε, δηλαδή λένε, είπανε, ότι θα κατάσχει το λογαριασμό στις τραπέζες. Δηλαδή τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δηλαδή έχει ένα χιλιάρικο στην τράπεζα, ένα πεντακοσάρικο, 2.000 για ώρα ανάγκη, μια εγχείρηση, μια οτιδήποτε κτλ. Και αν εγώ χρωστάω είτε εσύ είτε ο Α ή ο Β, 3.000 δηλαδή στην εφορία, πρέπει να με κατασχέσουν τον λογαριασμό, πρέπει να τον κατασχέσουν, να τις κατασχέσουν τους λογαριασμούς από τις τράπεζες.
0: Mm-hmm.
3: είναι σοβαρά πράγματα αυτά που
0: ακούω. Όμως όταν νομοθετούν, γιατί αυτά έρχονται απ' έξω, σαν επιταγές, ότι θα πρέπει να κάνετε αυτό και το κάνουν, και σου λέει αυτοί και προσπαθούν να στο παρουσιάσουν ότι και καλά είναι το σωστό κτλ. Βλέπεις κανένας να αντιδράει όμως. Εντάξει, εγώ δεν δέχομαι σε αυτό το πράγμα. Το θέμα μας είναι το όταν βλέπεις κάποιον από αυτούς, έτσι, βουλευτές και πηγαίνεις να του πεις, ξέρεις τι είναι αυτά που κάνετε.
3: Ναι.
0: Γιατί ο ένας θα φέρει τον άλλον. Ο ένας θα φέρει τον άλλον και όταν θα αρχίσει η γιούγκα, αυτοί θα εξαφανιστούν. Όπως κάνουν και αυτό είναι και εξαφανισμένοι. Βλέπεις κανένας από αυτούς μπορεί να κυκλοφορήσει μόνος του. Χωρίς να έχει προσωπική φρουρά. Ποιος είναι αυτός για να έχει προσωπική φρουρά. Και γιατί έχουν προσωπική φρουρά. Γιατί εξυπηρετούν το καρτέλ. Είναι υπηρέτης, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος, όπως τα λέει ο Σαλμάς, γι' αυτό και είναι στην απέξω. Κατάλαβες. Απλά πράγματα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
4: Την ψήφο μας πει στον προηγούμενο φίλο, δεν τη δίνουμε ρε φίλε, την πουλάμε. Mm-hmm. Και τα μεγάλα εγκλήματα στη χώρα μας και τις μεγάλες ληστείες δεν τις έχουν κάνει οι πολιτικοί. Τις έχει κάνει ο λαός. Γιατί ο λαός έχει δώσει το δικαίωμα σε αυτούς να εξηγούνται έτσι όπως μας εξηγούνται. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δεν μας φταίνε οι πολιτικοί. Εμείς δημιουργούμε κακούς πολιτικούς δίνοντάς τους όλα αυτά τα δικαιώματα για τις αλητίες που κάνουν. Τώρα σε ό,τι αφορά στην εποχή που αναφέρθηκες, επειδή εγώ την έζησα, φίλε, δεν ήμασταν φτωχοί. Απλά καταναλώναμε με βάση τη λογική και όχι με βάση την τρέλα. Γιατί όταν πρωτοβγήκα στην αγορά, ένας, το αφεντικό μου, ένας Εβραίος, ξέρεις τι μου είχε πει μεταξύ των άλλων. Βασιλάκη, φτωχός δεν είναι αυτός που βγάζει λίγα, αλλά αυτός που χαλάει πολλά. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις πότε φτωχήναμε και πότε προβληματιστήκαμε για την επιβίωσή μας. Όταν ανακαλύψαμε τον άχρηστο υπερκαταναλωτισμό, φίλε Πασχάλη. Όταν αρχίσαμε να ζούμε για τον γείτονα και όχι για τον εαυτό μας. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες οι οποίες είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Εγώ βγήκα στην Ομόνια, φίλε Πασχάλη, 12 χρονών και ξεκίνησα να βγάζω μεροκάματο. Σιγά σιγά αναρριθμίστηκα. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες. Τώρα σε ό,τι αφορά ότι τα πολλά λεφτά πέφτουν στην Αθήνα, έτσι γίνεται παντού ρε φίλε. Και όχι μόνο στα κράτη και στις επιχειρήσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα πέφτουν τα κεφάλαια, γιατί εκεί μπορούν να καταναλωθούν. Δηλαδή στην αλφαεθνική δεν γίνονται οι μεγαλύτερες επενδύσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν ποτέ η Παναχαϊκή να επενδύσει κεφάλαια ανάλογα με τον Ολυμπιακό? Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα απόσβεσης. Δηλαδή να ρίξουμε στην επαρχία, βρες μια πόλη ας πούμε στην Καρδίτσα, ναι, δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει ρε φίλε? Χαμένα θα πάνε. Ξέρεις γιατί?
0: Ναι, τώρα έτσι πως έχει δομηθεί η κοινωνία, σωστό είναι. Έτσι,
4: όχι τώρα, η κοινωνία Πασχαλή. Ναι. Έτσι πάντα ήταν ρε φίλε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Κοίταξε, έτσι έγινε τώρα περισσότερο κατανοητό.
4: Απλά τώρα τα περιστατικά και οι παρενέργειες είναι πιο έντονες. Γιατί ο κόσμος είναι περισσότερος και καταναλώνει με μεγαλύτερη μανία. Αλλά οι πρακτικές είναι ίδιες. Δεν αλλάζει τίποτα. Και κλείνοντας, θα αναφερθώ στον προχθεσινό τελικό, φίλε, όπου ο μεγάλος προπονητής ήταν για άλλη μια φορά ο προπονητής Παρί.
0: Ναι, ο Λουίς Ενρίκε.
4: Γιατί ο Λουίς Ενρίκε, φίλε, είναι κάτι περισσότερο από ένας κορυφαίος προπονητής. Είναι μια ζωντανή υπενθύμηση, φίλε Πασχάλη, πως ακόμη και μετά τις πιο αβάσταχτες απώλειες ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να προχωρά. Όχι επειδή ο πόνος φεύγει, γιατί το ξέρεις το περιστατικό με την κόρη.
0: Ναι.
4: Αλλά επειδή μαθαίνει να ζει μαζί του χωρίς να χάνει τον εαυτό του, φίλε. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που προσφέρει αυτός ο προπονητής σήμερα. Πως ακόμη και όταν όλα μοιάζουν γκρεμισμένα, υπάρχει πάντα δύναμη, φίλε Πασχάλη, να σηκωθείς και να μείνεις όρθιος. Για το μάτς δεν λέω τίποτα.
0: Ναι, δεν έχεις να πεις τίποτα.
4: Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι, λέω.
0: Εσείς είστε, ναι.
5: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Προτού ανοίξεις τις γραμμές, τηλεφωνώ από την έδωσα.
0: Μάλιστα.
5: Μου έκανε εντύπωση έτσι πώς το εξέλαβα εγώ, ας πούμε, το θέμα που ανέπτυξες.
0: Ναι.
5: Κατέληξα στο σκεπτικό ότι ο τομαρισμός του ανθρώπου.
0: Ο τομαρισμός,
5: κατάλαβα,
0: ναι,
5: καλά.
0: Είναι και μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό.
5: Και
0: ο τομαρισμός μας δεν μας έχει φτάσει εδώ που μας έφτασε, ποιος.
5: Μπράβο. Λοιπόν, και εκείνο τώρα που θέλω να συμπληρώσω, το τραγούδι του Κυλπαντελή. Πιστεύω, ναι, να το ξέρεις.
0: Το ξέρουμε. Θα κλείσουμε με αυτό, μπράβο, θέλετε να κλείσουμε με αυτό.
5: Αν το κάνεις αυτό, ναι, το πράγμα,
0: ναι,
5: για μένα είναι Ευαγγέλιο.
0: Το και έχουμε βάλει πολλές φορές, να ξέρετε, είμαστε καλή
5: αυτό
0: χριστιανοί.
5: Αυτό το τραγούδι, ναι, θα πρέπει να βγει έξω από τα σύνορα
0: της
5: Ελλάδος. Να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Να το ακούσουν παγκόσμια πολλοί λαοί.
0: Θα κλείσουμε με αυτό. Σας το εγγυώμαι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
5: εκκίνηση.
0: Καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
5: που κύριε Στένη.
0: Καλό βράδυ.
5: Τα λέμε.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
6: Έλα.
0: Ναι. Έλα, ρε. Πού είσαι?
6: Έλα. Τι έχουμε?
0: Τι γίνεται?
6: Καλά είσαι, καλά είσαι.
0: Μπόμπα τσικουάνα.
6: Χαίρομαι πολύ. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε χαιρετίσματα στο άλλο το χωριό. Τα περίφημα πλανά Χαλκιδική.
0: Εσύ και ο... Αυτό θα έλεγα τώρα. Εσύ και ο Δημήτρης, δηλαδή.
6: Ναι.
0: Είστε οι δύο κάτοικοι, ρε φίλε. Ο ένας είναι στο ένα χωριό και χωριστήκατε για να στέλνει χαιρετίσμα το ένα στον άλλον.
6: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εμείς δεν μένω εδώ. Εκεί μεγάλωσα αλλού, μεγάλωσα εδώ.
0: Ναι.
6: Στην επαρχία.
0: Mm-hmm.
6: Πασχαλή.
0: Oui.
6: Να σε πω κάτι. Πώς είπες, 7 στους 10 Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές.
0: Έτσι νομίζω.
6: Ρε φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Εγώ έκλεισα φέτος να πάω 2 μέρες στην Ουρανούπολη.
0: Τι λέει, ρε φίλε, 2 ολοκληρές.
6: Να σε πω λίγο κάτι.
0: Ολοκληρές.
6: Φίλε, περίμενε. Είναι η τιμή σε σχέση με 4 χρόνια πριν που είχα πάει πάλι με τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
6: 140% επάνω, φίλε.
0: Τζάμπα πράγμα.
6: Φίλε, μιλάμε για. Και για πού τώρα, για το τρίτο πόδι, έτσι.
0: Και ούτε πόδι.
6: Εδώ τι είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει,
6: και για, που είναι σχετικά πιο φθηνή η περιοχή και όλα αυτά.
0: Κοίταξε, και όπου σειραίει πολλοί κόσμος.
6: Μιλάμε για μεγάλα καρτέλ.
0: Ναι, όπου σειραίει πολλοί κόσμος, να ξέρεις, αυτόματα ανεβαίνει και η τιμή.
6: Ρε φίλε, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Άμα είναι όπου σειραίει πολλοί κόσμος, αυτόματα είναι για τιμή.
0: Βεβαίως.
6: Σειρά τον κόσμο, ρε φίλε, πιο πολύ πάνε για θρησκευτικό.
0: Όταν σειραίει, εγώ γενικώς λέω, σε ένα μέρος στο οποίο πηγαίνει πολλοί κόσμος, το λέμε, πηγαίνει πολλοί κόσμος, αυτόματα αυξάνονται όλα.
6: Ρε φίλε, ανέκαθεν στη Χαλκιδική πήγαινε πολλοί κόσμος, αλλά όχι σε τέτοια κατάσταση.
0: Κοίταξε τώρα, είναι το ίδιο να πας, ας πούμε, στην Καλυθέα, παράδειγμα τώρα, έτσι, και ίδιο να πας στο Παλιούρι.
6: Όχι, κοίτα, και εκεί είναι πιο πάνω.
0: Αυτό, ακριβώς.
6: Ναι,
0: ή να πας, ας πούμε, ή Τριστινίκα, να πας τέρμα κάτω στο δεύτερο πόδι. Με το Μαρμαράκι
6: το δεύτερο πόδι που έψαξα για τιμές, γιατί μας αρέσει π.χ. να πηγαίνουμε στη Σάρτη.
0: Ναι.
6: Είπαμε φέτος, μην πάμε στη Σάρτη, πάμε αλλού. Αλλά επειδή είδα και τη Σάρτη έτσι από περιέργεια,
0: ναι,
6: οι τιμές είναι 160% πάνω σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια.
0: Ναι, την έχουν δει όλοι οι τουριστικά καταλήμματα.
6: Γιατί άμα είναι να πάω διακοπές π.χ. έτσι,
0: ναι,
6: το καλοκαίρι μία εβδομάδα, και να δώσω, ρε φίλε, ένα μηνιάτικο, δεν έχω και να το διαθέσω. Και αναγκαστικά πας ένα διήμερο και λες δόξα τω Θεώ. Τώρα να πάω αλλού την κουβέντα, μου επιτρέπεις?
0: Τι εννοείς?
6: Περί των θεμάτων που μιλούσες.
0: Ναι, φυσικά. Τι.
6: Σε άλλο θέμα. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Mm-hmm.
6: Την ΕΡΤ, για ποιο λόγο να την πληρώνουμε? Για εξήγησέ μου λίγο.
0: Γιατί είναι νόμος.
6: Γιατί είναι?
0: Νόμος, άγραφος.
6: Άγραφος νόμος, μάλιστα. Όταν εν μέσω πανελληνίων εξετάσεων, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Βγαίνει ένα παιδί να μιλήσει για τις Πανελλήνες, για το τι έγραψε.
0: Ναι.
6: Και λέει, εγώ έγραψα δικές μου Πανελλήνες, έτσι.
0: Το έχω το ηχητικό, θα το βάλουμε μετά τις 12.
6: Ναι. Και λέει ρε φίλε ότι αυτό που έχω να πω είναι ότι...
0: Θα το ακούσουμε, μην το λες τώρα Γιώργο, θα το ακούσουμε και μετά το σχολείο.
6: Ναι, θα το ακούσουμε τέλος πάντων και του κόβεις ρε φίλε,
0: επόμενο,
6: του κόβεις τον αέρα.
0: Εντάξει.
6: Για ποια ελευθερία έκφρασης μιλάμε ρε
0: δεν
6: φίλε, για
0: ελευθερία...
6: να μην παρεξηγηθεί το
0: ναι.
6: Μαξί μου.
0: Κοίταξε, έτσι είναι. Έτσι είναι, δεν μπορείς δημόσια να λες κάτι το οποίο δεν μπορείς να το στηρίξεις.
6: Και δεν μπορούσε να το στηρίξει, δηλαδή
0: δεν
6: αυτό,
0: να το στηρίξει,
6: γιατί τον άφησαν να εκφέρει τα επιχειρήματά του, είπε
0: τώρα,
6: το παιδί, αφήστε με να πω τι έγραψε.
0: Έχω την εντύπωση, άλλο το ένα, άλλο να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Αυτοί το θεωρήσανε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε έπρεπε να τον κόψουν. Γι' αυτό και λέει ο τέτοιος, πώς το λένε, ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, στην κοπέλα, συνεχίστε εσείς τη συζήτησή σας
6: ναι.
0: Και εμείς θα συνεχίσουμε τη δικιά μας, γιατί έπρεπε να το κλείσουν. Κατάλαβες.
6: Έπρεπε να το κλείσουν, μάλιστα.
0: Θα το ακούσουμε όμως στο ηχητικό για να ακούσει και ο κόσμος τι υπόθηκε. Από τη μία, αλλά φαντάζομαι ότι αυτός ο μαθητής δεν ξέρω αν θα βρει και τους συμμαθητές του δίπλα του.
6: Εμένα μου φάνηκε πάνω σε ένα προβληματισμένο παιδί που είχε να εκφράσει.
0: Είχε, ναι, ναι, είχε ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι αν είναι μια τάξη.
6: Ασχέτως της διατύπωσης που θα είχε κάνει.
0: Γιώργο, εσύ συμφωνείς με αυτό, να γι' αυτό και το λες. Αν είναι σε μια τάξη 30 άτομα, είναι αυτό που σου λέω, ένας να μη σκύψει. Όλοι οι άλλοι που θα τον δουν να μη σκύβει θα του επιτεθούν γιατί δεν έσκυψε.
6: Θα του επιτεθούν, θα τον παρεξηγήσουν, θα τον πούνε.
0: Αυτό έχει
6: γιατί.
0: Γίνει τώρα. Είναι η νομοποίηση της παρατυπίας, πώς το λένε αυτό, της ανομαλίας να το πω έτσι. Κλείσε για να πάμε και στον τέλος.
6: Τέλος, ναι, για να πάμε στον τέλος.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: 5 δευτερόλεπτα με βάση το τελευταίο που είπατε.
0: Ναι.
7: Θέλω κάποτε να καταλάβω αυτό που λένε μερικοί και κόβουν και απειλούν. Αν δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Αυτά που λένε οι πολιτικοί ή οι παρουσιαστές ή οι δημοσιογράφοι τα αποδεικνύουν και τα λένε.
0: Έχουν τον νόμο μαζί τους όμως. Μπορούν να πούνε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αντίθεση με εμάς.
7: Ποιος νόμος. Δηλαδή υπάρχει νόμος ότι άμα είσαι σε ένα πόστο παπαγαλάκι.
0: Όχι, όχι. Σε περίπτωση. Εδώ εντάξει, είναι θέμα ισοτιμίας. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Αλλά εγώ όταν θα πάω σε ένα δικαστήριο για το ίδιο αδίκημα με τον πολιτικό, ο πολιτικός μπορεί να μην έρθει καν στο δικαστήριο και να θωωθεί, εγώ θα καταδικαστώ.
7: Να σου κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Να κάνεις.
7: Αν μαζευτούν 100 πολίτες, υπάρχουν κάποιοι παρουσιαστές για κάποιους ιδεολογικούς λόγους, είτε γιατί έτσι πρέπει να πούνε, είτε γιατί πληρώνονται, λένε π.χ. κατηγορούν κάποιους ηγέτες άλλων χωρών.
0: Ναι.
7: Νόμιμα εκλεγμένους. Τους λένε τρελούς, τους λένε ψεκασμένους, τους λένε φασίστες. Αν μαζευτούν 100 άτομα και κάνουν μήνυση σε αυτό το ραδιοφωνικό παραγωγό, τι θα γίνει.
0: Με ποιο δικαίωμα. Θα πάει στο δικαστήριο.
7: Αυτός τι αποδεικνύει όταν λέει. Όταν λέει ψεκασμένο τον Τραμπ, τρελό τον ένα, φασίστα τον άλλον. Αυτοί τι αποδεικνύουν. Πώς θα αποδεικνύουν αυτό.
0: Εντάξει, αυτό θα πάει στο δικαστήριο και θα το ρωτήσει ο δικαστής τι αποδεικνύει.
7: Όταν παλιότερα βγαίνανε πολιτικοί και λέγανε είναι και δημοσιογράφοι και παραγωγοί ότι είναι ψεκασμένοι, αυτοί δεν ξέρουν να ψηφίσουν και κρίνανε μάζες. Κόσμο, χιλιάδες και εκατομμύρια. Ποιος νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα.
0: Ο άγραφος νόμος. Σου λέει ελευθερία της γνώμης και της άποψης.
7: Ο άγραφος νόμος της χούντας που επικρατεί στην Ελλάδα.
0: Μπορεί να είναι και έτσι. Δηλαδή δεν ζούμε σε μια κοινωνία παρακμής. Γιατί σου φαίνεται αυτό παράξενο. Εμένα δεν μου φαίνεται παράξενο γιατί σου εξήγησα ότι για το ίδιο έγκλημα ο ένας θα είναι ελεύθερος, ας πούμε εσύ. Εγώ θα είμαι καταδικασμένος. Πού να βρω το δίκαιο μου, για πες μου εσύ τώρα.
7: Το θέμα δεν είναι αν φτάσουμε σε δικαιοσύνη.
0: Εκεί θα φτάσουμε, λέμε ότι για να μπορέσει να εκτονωθεί και να αλλάξει όλο αυτό το οποίο γίνεται, θα φτάσουμε εκεί. Και ρωτάω εγώ τώρα πολύ απλά.
7: Το θέμα όμως είναι κάποιοι που δηλώνουν δημοσιογράφοι και παραγωγοί και ντεμέκο ότι προσπαθούν να στυλιτεύσουν τα κακό κείμενα και να βοηθήσουν τον κόσμο να βρει διέξοδο. Όταν συμπεριφέρονται έτσι, τι παράδειγμα δίνουν. Όταν κρίνουν λαούς που ψηφίζουν εκλεγμένους.
0: Όταν έχει απήχηση αυτό, όταν αυτό έχει απήχηση, άρα η δεξαμενή που απευθύνεται, έτσι γίνεται.
7: Μας βολεύει η μαγιά εκ του ασφαλούς δηλαδή.
0: Ακριβώς.
7: Το παίζουμε προοδευτική και κάτι άλλο. Τα κόμματα που λένε ότι εμείς είμαστε το δημοκρατικό τόξο.
0: Δεν υπάρχει κανένα δημοκρατικό τόξο.
7: Γιατί δεν τους κάνει κάποιος μήνυση. Με ποιο δικαίωμα
0: θα τους κάνει μήνυση, πώς θα τους κάνεις μήνυση, πού θα κάνεις μήνυση.
7: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
7: Όταν βγαίνουν κάποια μεγάλα κόμματα και τα στηρίζουν εκατομμύρια κόσμος και λένε εμείς είμαστε η προοδευτική δημοκρατική παρτίδα, με ποιο δικαίωμα το λένε αυτό, δηλαδή τα άλλα τα κόμματα δεν είναι δημοκρατικά.
0: Είναι.
7: Δεν είναι προοδευτικά. Και ποια πρόοδο φέρανε στον τόπο αυτά τα κόμματα που το επικαλούνται αυτό.
0: Έλατε. Ωραία συζήτηση αυτή.
7: Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να μας κάνει μάθημα οικονομίας, η Ομόνια και η Τρούμπα. Τι άλλο να πω. Αλλά θέλω να πω κάτι σημαντικό για τα εθνικά θέματα. Επειδή αυτό που προβλέψαμε εδώ και καιρό, το πολιτικό σύστημα από το 1964 ετοιμάζει την ταφόπλακα για τον τόπο. Mm-hmm. Και έχει επέλθει ήδη ο κατακερματισμός της πολιτικής έκφρασης, όπως προβλέπαμε εδώ και πολύ καιρό, όσοι θυμούνται, για να μην υπάρχει καμία ευθύνη, καμιά λογοδοσία. Θέλω να απευθυνθώ στο 10, 15, 20% των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας όλων, που σέβονται τον όρκο τους, που είναι να υπηρετούν την πατρίδα και το λαό, ή πρώτα το λαό και μετά την πατρίδα. Γιατί αν ο κάθε ένστολος βάλει προτεραιότητα να υπηρετήσει το λαό και μετά την πατρίδα, δεν θα υπηρετεί αυτό που γίνεται τώρα. Καριερίστες που υπηρετούν κόμματα. Κόμματα και από κόμματα που καταστρέφουν τη χώρα. Διαλύουν το λαό, ξεφτιλίζουν εθνολογικά τη χώρα και τον πληθυσμό της και τον εξωστρακίζουν στα πέρατα της γης. Θέλω από αυτό το ποσοστό των ενστόλων, επειδή πλησιάζει, να κάνουν μια εκαθάριση από τους καριερίστες, κλανοκαθίστρες, πώς τους λες?
0: Κλανοκαθίστρες.
7: Αυτούς τους καριερίστες που έχουν μπει και έχουν πιάσει τα πόστα και τα έχουν ξεφτυλίσει όλα, οι αξιοπρεπείς αυτοί, γιατί το κακό έρχεται. Έχει στηθεί. Το σκηνικό έχει στηθεί. Θέλω να ελπίζω ότι τα μεμέτια θα την κάνουν την κίνηση πριν τις εκλογές. Την ακυβερνησία που θέλουν. Έτσι και λέω, στην ακυβερνησία την έχουν φέρει τώρα μόνοι τους. Με τον κατακαιρματισμό που λέγαμε πριν.
0: Άρα εσύ βλέπεις ότι δεν θα γίνουν και εκλογές με τα λεγόμενα σου.
7: Εγώ έχω κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί, αυτό λέω. Αυτό λέω.
7: Και άμα θυμάσαι, βλέπεις ότι πιο πολλές βγαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει τρίτος, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
7: Θυμάσαι. Εγώ κάνω κάποιες προβλέψεις. Εγώ είμαι ένας βλάκας μάντης υπηρεσίας. Απλώς πέρασα από κάποιες υπηρεσίες και έφαγα τα μούτρα μου από το σύστημα και λέω κάποια πράγματα, ίσως κακώς.
0: Μάλιστα.
7: Είπα, ελπίζω τα μεμέτια να κάνουν την κίνηση πριν τις εκλογές, mm-hmm. τουλάχιστον, για να μην προλάβουν να έχουν το άλλο τι που θέλουν. Και αν δεν το κάνουν τα μεμέτια πριν τις εκλογές, εύχομαι λίγοι από τους ένστολους να δράξουν μια ευκαιρία από κάποια πρόκληση, από κάποιο μικροεπισόδιο.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
7: Και να προκαλέσουν τα γεγονότα νωρίτερα. Πριν τα κάνουν τα μεμέτια με τους εκκλησιαστές που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μαζί με το πολιτικό σύστημα όπως το έχουν σχεδιάσει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα. Κλείσε. Σε ευχαριστώ πολύ. Κομψό και επιστρέφουμε.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας που τους γνωρίζετε άλλωστε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα papaki@gmail.com είναι η τρεις γραπτή και ο προφορικός 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε λίγο στον γραπτό λόγο. Έτσι, πάμε λίγο στον γραπτό λόγο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Θωμά τον Μπομπόναρο, ο οποίος αναρωτάται με 80.000 εισόδημα τον χρόνο στην Αγγλία ο κύριος Δένδιας αγόρασε σπίτι 1.730.000 ευρώ. Θα έχει θεία στην Ιγυρία, τι άλλο. Τις περιπτώσεις έτσι είναι, δηλαδή, έτσι, τι νομίζεις, δηλαδή. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν έχει ανάγκη, έχει ανάγκη ο Δένδιας από αυτή τη βουλευτική τοποζημίωση. Δικηγορικό νομίζω γραφείο έχει, μεγάλο κιόλας, δεν είναι. Παρέμβαση εισαγγελέα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Ο εισαγγελέας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς. Καλό έξυπνο Κώστα, πολύ ωραίο. Στο Φώτη τον Παφώτη καλησπέρα μας, την καλημέρα μας. Καλησπέρα στο Μάικ από τον Μπορούσε μέχρι Κλάτπαχ. Τα κέρδη των Σέρβισερ το 2025 ήταν 680 εκατομμύρια και τα κέρδη από την εξπρακτική εταιρεία της κυρίας Κατσέλη τεράστια. Της κυρίας Κατσέλη, πέφτω από τα σύννεφα. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τσαγκαρλή. Τι ωραία χρόνια αγνά, τι ωραία περνούσαμε. Και το βράδυ στρωματσάδα όλα τα ξαδέρφια, καμιά δεκαριά άτομα, κοιμόμασταν στο σπίτι στη γιαγιά. Την ξέχασα τη στρωματσάδα. Η ύπνο στρωματσάδα ήταν το καλύτερό μας, φίλε. Βάζαμε και τη γιαγιά μαζί. Αν η γιαγιά άντεχε και δεν ήταν καμιά μπάμπο, ας πούμε. Έτσι, αυτά ήταν τα ωραία. Καλησπέρα στο Μαρσέλο. Θέλω μια χάρη, αν μπορείς. Δεν υπάρχει. Αυτό ξέχασε το. Έχουμε διάλειμμα στις 12.30. Θέλουμε κανένα δύο στροφές από Γιάννη Ρίζο, χέρια μου δίκοπα. Αφιερωμένο στον Ανδρέα, τον Ιντζή στη Γερμανία, στο Χέρτεν, πιστό της σκυλή της εκπομπής. Άμα είναι πιστό σκυλή, θα ακούσουμε κανένα δύο στροφές. Καλησπέρα στην Αυστραλία, στον Κωνσταντον Άγκου. 6.30 ώρα, 7 η ώρα λέει, 6.30 ώρα το πρωί εδώ, 7 βαθμούς, αλλά όταν βγει ο ήλιος στους 20. Τώρα είδα αυτή την αραμπατζή στο Σφελινό Σερό να ανάβει κερί. Αλλά αυτό το χωριό δεν έχει κόσμο. Τώρα που ήταν γυροκτονοτρόφοι και καλή ούτε σχολείο ούτε τίποτα. Δεν το σώζεται τίποτα. Κοίταξε, τέτοια ώρα θα πάνε εκεί πέρα που δεν μπορούν. Δεν ξέρουν τώρα τι κάνουν. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτίδη. Παραλία με κρυστάλλινα νερά και οικονομικά μόνο στην καρδιά του τουρισμού στη χώρα, στα Νέα Βρασνά. Νέα Βρασνά, κρυστάλλινα νερά και οικονομικά. Καλά, οικονομικά μπορεί να είναι γιατί δεν πάει κανένα σε βάλτο. Έτσι τα Βρασνά είναι βάλτο, ρε φίλε. Είναι. Πώς το λένε, αλλιάκμονας, ασπροβάλτα. Τυχαίο που το λένε ασπροβάλτα. Είναι ο άσπρος βάλτος. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Αυτοί που ξεγελούνται λίγο και νομίζουν ότι πάνε κάπου αλλού είναι που πάνε στο Σταυρό. Έτσι, αυτό. Με το Θεό τώρα δηλαδή. Καλησπέρα στον αμετανόητο Κουμαρτζή. Να δούμε πότε θα καταλάβεις, λέει, ότι Καριστιανού, Τσίπρας, Κασελάκης, Κωνσταντοπούλου, Πολάκης είναι πιστοί συνεργαζόμενοι του Κυριάκου. Α, ξεκίνα να βλέπεις, λέει, συνέντευξη Αυγερνού στη Λιμπεράκη. Δεν είναι αυτό τώρα. Που δεν αποκλείει τίποτα και συνεργασίες μετά τις εκλογές που θα γίνουν. Ο καθένας από τη μεριά του. Δεν θα συνεργαστούν όλοι μαζί. Ίσως να μην μας προλάβουν και δεν θα μας προλάβουν τα γεγονότα που θα αναμένεται να γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, όπως λέει και ένας φίλος μου. Έτσι. Ο οποίος τι λέει όμως, για να σας διαβάσω και το μήνυμα, να μην νομίζετε ότι τα λέω εγώ σε τυχαίο. Για να μην γίνουν οι εκλογές, το πιστεύω και εγώ, λέει, ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με τους Τούρκους. Απλά οι Τούρκοι θα κάνουν τον ντου όταν η Ελλάδα θα θρυνεί από τους μεγάλους σεισμούς και την πείνα η οποία. Ήδη έχει έρθει. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να συμβεί κάτι κακό. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Καλησπέρα στον George the Fly. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Μπουλάκο. Αλήθεια λέει, πόσο φάνηκε η ίδρυση του κόμματος Χαμένη Κουρούλα ανώνυμη εταιρεία, λέει ο Παναγιώτης Μπουλάκος. Δεν ξέρω. Ρώτα την τώρα την Πακογιάννη, Παναγιώτη. Αυτή θα ξέρει. Με το χαμένο σύζυγο. Σε Χαμένη Κουρούλα ανώνυμη εταιρεία, λέει ο Παναγιώτης Μπουλάκος. Δεν ξέρω, ρώτα την τώρα την Πακογιάννη, Παναγιώτη. Αυτή θα ξέρει. Με το χαμένο

0: αυτό συνεχίζει τη ζωή του με κάποιο σκοπό. Και εσύ συνεχίζει τη ζωή σου, όπως και εγώ, οποιοδήποτε, με κάποιο σκοπό. Γιατί αφαιρείται το δικαίωμα αυτό από τους άλλους? Γιατί τόσο κακή έρευνα? Τι είναι αυτό που σε κάνει να είσαι απέναντί της, ας πούμε? Είναι αυτό όλο το οποίο έχει πουλήσει σαν αφήγημα η κυβέρνηση απέναντι στην Καριστιανού, γιατί φοβάται. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αν εννοείς αυτό. Καλησπέρα στον Άκη το Μισαηλίδη. Γεια σου, Ρεάκη. Στον Γιώργο τον Κοκάρη. Για τα μάτια του κόσμου και στη φωνή έχει πολύ αποφασκόπλο. Όσο για το σαλόνι ήταν το δωμάτιο, το παγωμένο δωμάτιο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τίτλος ταινίας, το παγωμένο δωμάτιο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Περιμένη και αναλόγως θα πάρουμε μετά Νίκο Μελιτσακάκη εδώ να τα πούμε ένα χεράκι και με αυτόνα. Γιατί τώρα τελευταία πολύ λουφάρι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, κυρία. Κλείστε το ραδιοφωνό σας, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιοφωνό σας, κύριε.
1: Το κλείνω, το κλείνω.
0: Είστε έμπειρος εσείς. Το ξέρουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ξέρουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.
0: Είστε πολύ γλυκός.
1: Λοιπόν, σήμερα αν ήσουν γυναίκα,
0: ναι,
1: θα ερχόμουν στο Μέγαρο,
0: ναι,
1: με ένα μπουκέτο λουλούδια να σε παντρευτώ.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Έτσι.
0: Έτσι, στα καλά καθούμενα.
1: Από άποψη.
0: Πες και το λόγο, πες και το λόγο να ξέρουμε, ρε φίλε. Γιατί...
1: Όχι, ρε φίλε, άποψη. Τέλος.
0: Εντάξει, πάω, πάσου.
1: Αμάν.
0: Πάσου.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα. Καταρχάς να πω ότι αγαπάω φίλο από Πειραιά. Λατρευτός.
0: Τον Πειραιώτη λες.
1: Ναι, ναι, τον Πειραιώτη, ναι, τον αγαπάω. Είναι πραγματικά άνθρωπος της πιάτσας, ο οποίος τα λέει όπως πρέπει. Κλείνει το κεφάλαιο αυτό. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Όσον αφορά τον κύριο συνακροατή, ο οποίος είπε ότι η πολιτική, ο στρατός, αυτό, ότι πρέπει, το ένα το άλλο.
0: Α, ναι.
1: Ο στρατός. Μπράβο. Ο στρατός παίρνει εντολές από την πολιτική.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά, ο στρατός δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία να κάνει τα δικά του. Πρέπει να ρωτήσει. Τι να το κάνω εγώ, που εγώ όταν ήμουν φαντάρος και ξέσπασε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, ήμουνα στα σύνορα με τα Σκόπια, στον Προμαχώνα και καθόμασταν εκεί 20 μέρες στα σκηνάκια, ντεμεκ, να διώξουμε τους... γιατί περιμέναμε, ξέρεις, τον κόσμο από τη Γιουγκοσλαβία να έρθει εδώ σαν μετανάστευση. Yeah. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Ο στρατός από μόνος δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή εγώ σαν οπλίτης, ο οποίος είμαι στον Εύρο, δεν μπορώ να περάσω στον Εύρο το ποτάμι μόνος μου να αρχίσω να πυροβολάω τον καθένα. Γιατί έτσι υπάρχει. Γιατί είμαι ιδεολόγος, γιατί είμαι Έλληνας. Ξεχάσετε το αυτό. Πάει αυτό. Συμφωνείς μαζί μου ή διαφωνείς?
0: Κατώτακατο.
1: Αυτό ακριβώς. Έλα μπούμε οι δυο μας σε μια λαστιένια βάρκα από το Ατζάμπο, να πάμε τη Μυτιλίνη, να πάμε, πάρουμε τη Σμύρνη. Με ένα μαχαίρι στο, ξέρεις, στο στόμα έτσι και
0: καλά,
1: να τη δούμε ράμπο. Δεν γίνεται εσύ. Λοιπόν, χαλαρά. Δεν θα λουχάζα. Όπως επίσης, αυτό που δεν μου άρεσε είναι η πολιτική της Τρούμπας και της Ομόνιας. Η πολιτική της Τρούμπας και της Ομόνιας και του Βαρδαρίου είναι οι πιο σοβαρές από τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα δρόμενα της χώρας.
0: Τζόνι, να σου πω το εξής, ότι περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά μάγκας και όχι ψευτόμάγκας. Από εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, καταρχήν, δεν σε φοβούνται, δεν σε λυπούνται, σε σέβονται. Δεν είναι, δηλαδή, αυτή η ψευτομαγκιά τώρα που υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους παλιούς μάγκες. Δηλαδή, να ξέρεις τι λες, να κρατάς πάντα το λόγο σου, να δείχνεις και να μην, μην τσαμπουκαλεύεις χωρίς λόγο. Δεν έχεις να αποδείξεις εξάλλου σε κανέναν σε τίποτα. Έτσι. Λες αυτό που πρέπει. Συγγνώμη λίγο,
1: δεν θέλω να πω.
0: Λες, εντάξει, ένα παραπάνω και το λέω και για τον Πειραιώτη, έτσι. Που είναι πιστεύω από τους τελευταίους μάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος του και όλα. Και η μπέσα του και αυτά εδώ. Έτσι, λέει αυτό που πρέπει να πει, χωρίς να φοβάται το τι θα πούνε γύρω του. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ιδίως στο ραδιόφωνο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πατάει γερά στα πόδια από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνει, ξέρει τι κάνει, ξέρει που πάει, τι λέει. Βασικό. Και δεν μειώνει τους άλλους για να φανεί. Δεν μειώνει τους άλλους για να φανεί ότι είναι αυτός κάποιος, ξέρω. Γιατί έτσι δεν κάνουμε οι περισσότεροι. Ούτε να σε πει ψέματα, ούτε να κρυφτεί. Σου λέει αυτό που είναι, εσ' αρέσει, εσ' αρέσει.
1: Δεν δέχομαι κριτική, ρε φίλε. Δεν δέχομαι την κριτική της Τρούμπας, της Ομόνιας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορείς άλλος να μην είναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορείς
1: άμα είσαι αυτό που λες, πρέπει να αποδείξεις αυτό που είσαι. Ο φίλος μου ο Πειραιώτης, που τον αγαπάω πάρα πολύ, και ας είναι και Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, τα είπε τα πράγματα και τα λέει έτσι όπως είναι. Λοιπόν, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό και πάμε τώρα όσον αφορά το κομμάτι των διακοπών. Γιατί πραγματικά έτσι το λέω μέσα από την δική μου προσωπική εμπειρία. Καθόμαστε και ασχολούμαστε, το αν στη Χαλκιδική έχει ανέβει 140% η τιμή επάνω και τα σχετικά. Κράτησε, Έλληνα, ξύπνα. Λοιπόν, μπορεί να βρει πάνω στην

0: εισιτήρια, να βγεις όλη την Ευρώπη, να γουστάρεις, γιατί η Χαλκιδική, όπως λέμε, δεν υπάρχει τρίχες. Άμα θες, πας, παίρνεις αυτοκίνητο, πας σε 20 λεπτά, κάνεις μπάνιο και γυρνάς. Δηλαδή πρέπει να κάνεις ντεμέκ εδώ και 30 χρόνια διακοπές στη Χαλκιδική, τράβαρε στο Βουκουρέστι, ρε. Δηλαδή τράβα στην Πράγα, τράβα στην Κρακοβία, τράβα να πει στο Βερολίνο, τράβα στο Παρίσι. Πάνε να γουστάρεις, πιο φθηνά θα σε βγει το να πάνε να γνωρίσεις την υπόλοιπη Ευρώπη από τη Χαλκιδική ή οτιδήποτε που την έχει δίπλα σου. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Καθόμαστε εμείς τώρα να δίνουμε ένα σκασμό λεφτά στη Χαλκιδική, την οποία την έχουμε δίπλα μας και μπορούμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Πρέπει ντε και καλά να το κάνω αυτό, ας πούμε, μια εβδομάδα. Όχι, ρε φίλε. Γουστάρω να πάρω, να πάω, να κάνω αυτό στην Ευρώπη. Να γνωρίσω την υπόλοιπη Ευρώπη που είναι παθηνά.
1: Μια οικογένεια. Άκου λίγο, άκου λίγο. Μια οικογένεια δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Με συγχωρείς
0: τώρα. Δηλαδή.
1: Δηλαδή εσύ.
0: Το λέω προσωπική εμπειρία.
1: Ναι, παιδί μου, δηλαδή εσύ πάρεις την οικογένειά σου 4 άτομα και πας στο εξωτερικό. Ναι, σε βγει ο κόκκος αηδώνει, ρε φίλε. Μην κοιτάς τώρα το ένα.
0: Νομίζεις.
1: Νομίζω.
0: Θα σου πω. Θα σου πω.
1: Παράδειγμα.
0: Λοιπόν, πήρα. Είμαστε 3 άτομα οικογένεια. Πήραμε το αεροπλάνο από εδώ με την Ράιαν, φθηνά, Βερολίνο, Πολωνία, Κρακοβία, επιστροφή, Βερολίνο, ξέρω πώς μου βγήκε, ένα χιλιάρικο.
1: Γιατί όλη την ώρα στον αέρα ήσασταν.
0: Όχι, ρε μάστορα. Απλά μπορεί να βρεις, ας πούμε, gas house, αυτά που λένε αυτοί εδώ πέρα, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι τι είναι αυτό, κοινόβιο και τέτοια.
1: Μοτέλ, κάπως έτσι.
0: Ναι, ρε, εσύ. Το οποίο, ας πούμε, με 45 ευρώ έχεις και πρωινό μέσα, το οποίο είναι κούκλα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και
1: 45 ευρώ το άτομο ή και οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, δε.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Καθόλου δεν κάνω πλάκα. Κρακοβία πήγαμε, γουστάραμε, πήγαμε αλλά το.
1: Συγγνώμη, εμένα, σε ένα ταξίδι όλο αυτό εδώ.
0: Ναι, ξέρεις πόσο μας τύχησε το τρένο από το Στετίνο, το οποίο είναι βόρεια, μέχρι να κατέβουμε κάτω Κρακοβία.
1: Πώς.
0: Το οποίο είναι 600 χιλιόμετρα, έτσι.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: 35 ευρώ.
1: Εδώ θα έχει κανένα κατουστάρικο.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, θέλω να σε πω.
0: Με 20 ευρώ γυρίσαμε το.
1: Συγγνώμη, 35 το άτομο, έτσι.
0: Όχι, ρε, σύνολο σου λέω.
1: Τρία άτομα, 35 ευρώ, ρε.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι στη Χαλκιδική, φίλε. Γιατί είσαι στη Χαλκιδική δεν είναι. Δεν
0: είχα μια κουβέντα, αλλά είμαστε ο Νέιρ. Είσαι τυχερός να πούμε.
1: Τυχερούλη!
0: Αυτό ακριβώς. Ρε, φίλε, όχι. Την Ελλάδα τη φάγαμε. Πήγαμε στα νησιά, πιτσιρικάδες, την κουστάραμε. Όσοι θέλουν να κάνουν διακοπές να δούνε στα παιδιά τους, να τους πάνε, ρε, να τους βάλουν στο αεροπλάνο να τους δείξουν πώς είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, πώς είναι ο πολιτισμός, πώς ζουν αυτοί εκεί, τι κάνουν αυτοί εκεί, να δεις την παλιά την πόλη, να δεις το ένα, να δεις το άλλο, να δεις μνημεία ιστορικά κτλ. Ρε φίλε, βαρέθηκα τη Χαλκιδική, βαρέθηκα τα νησιά του Αιγαίου, βαρέθηκα τα νησιά του Ιωνίου. Γίνα, ρε, θα τη βγάλεις πιο λάμπα. Μάλιστα. Και να σου πει κάτι, θα αφήσεις και μια παρακαταθήκη στα παιδιά σου. Το να δεις πώς είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πολύ.
1: Κοίταξε,
0: σημαντικό.
1: Κάτω από αυτό, κάτω από αυτό το δεδομένο, έτσι όπως το έθεσες, ναι.
0: Τι είναι, λάθος.
1: Όχι, ναι, αξίζει τον κόπο.
0: Φτάνει, ρε. Και τα παιδιά σου θα πάνε, θα κάνουν, θα γυρίσουν την Ελλάδα όλοι. Okay. Ή τη μισή, ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορούν να την γυρίσουν όλοι. Τράβα, ρε, στην Ευρώπη να δεις πώς είναι. Οι Ευρωπαίοι παρακαλώ να έρθουν εδώ. Πάνε εσύ. Όπου την έχεις εδώ πέρα. Πιάτο. Την έχεις φάει. Ναι. Βαρέθηκες σε Βασολάδα. Τράβα να πάνε να δεις και κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Έμα.
0: Πάνε Παρίσι. Την αγάπη μου.
1: Τα φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Άντε, κύριε Πασκάλε μου. Άντε.
1: Ναι, άντε. Άντε, ξανά δεν έχει. Άντε.
2: Τι κάνετε?
1: Περιμένω τα λουλούδια να μου φέρει ο Γιάννης τώρα πέρα ο Μυρσακόμος για να.
2: Λοιπόν, βλέπω πολλές.
1: Για το γάμο.
2: Πολλές προτάσεις γάμου, κύριε Πασχάλη.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω. Πουλάμε, πουλάμε.
2: Έχετε πολύ πέραση. Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ άμα ερχόμουν, θα ερχόμουν με ένα 2-3 τελάρα κεράσια, κύριε Πασχάλη. Μια που είναι πιο επίκαιρη και τρώω.
1: Ναι, αλλά δεν τρώω κεράσια. Δεν τρώω κεράσια.
2: Κάποιος θα τρώει.
1: Και τι με νοιάζει εμένα ποιος θα τα φάει. Για μένα.
2: Εσείς
1: θα τα φέρετε για μένα ή για κάποιον άλλον.
2: Θα σας φέρω νερό από την Έδεσσα τότε.
1: Τι να φέρετε?
2: Να ξεδιψάσετε.
1: Νερό από την Έδεσσα.
2: Και να ξεπληθείτε λίγο. Γελάτε.
1: Ποιο γέλιο είναι?
2: Γιατί?
1: Τι έδεσα, τι νερά. Δεν έχει. Νερά, τα νερά της έδεσης είναι ο καταράκτης. Τι άλλο να
2: πεις. Για τα κεράσια φημιζόμαστε και για τα νερά. Και για τις ωραίες γυναίκες. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν γνωρίζετε να απαντώ.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν γνωρίζετε να απαντώ.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ακούω τόση ώρα. Και θέλω να πω καταρχήν καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούω ότι τόση ώρα για τις Πανελλήνες και τις διακοπές που λέτε και λέω ότι τελικά στην Ελλάδα όλοι δίνουμε εξετάσεις.
1: Κάθε μέρα.
2: Οι μαθητές δίνουν Πανελλήνιες, οι γονείς δίνουν εξετάσεις, αν θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά.
1: Δεν παίξαμε το ηχητικό ρε γάμα.
2: Και όταν έρθει ο άλλος διακοπός, δίνουμε άλλη μια εξέταση για να δούμε αν φτάνει ο λογαριασμός και να φτάσουμε έστω τρεις μέρες.
1: Πολύ σωστά. Σωστά.
2: Λίγο χιούμορ χρειάζεται βέβαια, αλλά αλήθεια είναι το κόστος πιέζει αρκετά την καθημερινότητα.
1: Αλήθεια είναι.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Πασχάλη.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και ακούμε, ξέρετε, συνέχεια για αριθμούς, τιμές, ποσοστά. Αλλά πίσω από αυτά υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν νέοι που αγωνιούν για το μέλλον τους, οι γονείς που προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά, και άνθρωποι που δουλεύουν όλο τον χρόνο γιατί θέλουν λίγες μέρες ξεκούρασης. Χωρίς να χρειάζεται βέβαια να βγάλει το λογαριασμό.
1: Εντάξει, όχι, αυτό που είπε, αν είναι σε αντίθεση με αυτό που είπε προηγουμένως ο φίλος, δηλαδή ο Μελισσοκόμος, ότι ξέρεις, εγώ με τα μισά λεφτά, ας πούμε, που αυτό θα κόστιζε 2.000, με τα μισά λεφτά, φίλε, πήγα και σε τρεις χώρες. Και τον γύρισα και από εδώ και έκανα και από εδώ και έκανα και τον τουρισμό μου, ας πούμε.
2: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με το κύριο αυτό, γιατί πιστεύω ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γιατί έχω γυρίσει και τα νησιά του Ιωνίου, αλλά όποτε ξαναγυρνάω πίσω, το λέω ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και κύριε Πασχάλη, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και διαφορετικούς τρόπους.
1: Δηλαδή, όταν για φτάνουμε στο βαθμό υπερβολής, το λέμε εμείς αυτό εδώ για το Χαλκιδική. Έτσι, γιατί φαντάζομαι άλλοι μπορεί να μην το λένε. Αλλά τι είναι αυτό που έχει Χαλκιδική, αλλά τελικά δεν έχει κανένας άλλος.
2: Έχει ωραίες παραλίες, βέβαια, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα πίτι
1: μπαρ. Τώρα πλέον δεν έχει ωραίες παραλίες.
2: Και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί το δεύτερο πότε είναι όνειρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ειδικά
2: η αγαπημένη παραλία είναι από τον Αγιάννη, στον Αγιάννη, Καπουρότρυπες. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Πλέον αυτά αλλάζουν. Να ξέρετε, ο Αγιάννης πλέον έχει δυτικοποιηθεί. Οι Καβουρότροπες έχουν κάνει αμοληψία όλη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Κοιμούνται όρθιοι και κλειδώνουν ξενοδοχείο.
2: Αμοληψία κάνανε από ό,τι άκουγα, κύριε Πασχάλη, και στην.
1: Αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε. Ακούσατε, αλλά δεν διαβάσατε.
2: Επανομή.
1: Ναι, αναβλήθηκε.
2: Δεν άκουσα να αναβλήθηκε. Βλέπετε. Μετά, εγώ άκουσα ότι θα πρόκειται να κάνω.
1: Ναι, αλλά στις Καβουρότροπες και στο Κλαρόκαβο έτσι, ναι, έγινε αμοληψία.
2: Αυτό έγινε για να το πάνε κάπου στη Θεσσαλονίκη μέσα να φτιάξουν κάτι από ό,τι άκουγα.
1: Τι δουλειά έχει να πάρουν από εκεί πέρα τώρα για να κάνουν τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων, κάτι για να κατασκευάσουν άκουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά δεν άκουσα τη συνέχεια, το άκουσα όμως για την αμοληψία. Και τον πέρασα με την αμοληψία και γίνεται. Το αίμα μας ρουφάει.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
2: Όχι, καταλάβω
1: τι γίνεται. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πασχάλη.
1: Μάλιστα.
2: Όποιος θέλει να κάνει διακοπές, νομίζω ότι μπορεί να κάνει και πιο οικονομικές σε δύο μέρους και πιο. Είναι θέμα τι θα επιλέγει, τι θέλει να ξοδέψει.
1: Ανάλογα τον μπάτζετ. Εξυπακούεται ανάλογα τα λεφτά που έχει. Πώς θα γίνει.
2: Κοιτάξτε, τα beach bar τώρα έχουν γίνει λίγο πασαρέλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να πληρώνει. Ειδικά το πιο ακριβό από ό,τι έχω ακούσει είναι στο Πόρτο Καρά φέτος, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
1: Τι πράγμα, τι είναι.
2: Είναι ένα beach bar, τέλος πάντων, το πρώτο όνομα στο Πόρτο Καρά, το οποίο έχει μόνο η ξαπλώστρα 60 ή 30 ή 60 ευρώ τώρα.
1: Ωραία πράγματα. Ναι, γιατί θα κάνουμε και μεταγραφές. Πώς θα κάνουμε.
2: Ναι, ναι. Χωρίς ελάχιστο.
1: Τζάμπα. Ο Τζάμπας πέθανε στον ΠΑΟΚ. Τέλος.
2: Εν πάση περιπτώσει, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ξέρετε, με τις ξαπλώστες και τα beach bar. Δεν υπάρχει.
1: Λάθος κάνετε.
2: Έχει γίνει και κάπου αλλού, δεν το γνωρίζω. Από εδώ ξεκίνησε τουλάχιστον.
1: Καλά, εδώ μπορεί να ξεκίνησε διότι εκμεταλλευτήκανε βάσει τη παροχή υπηρεσιών που έπρεπε να έχουν τα πιτσόμπαρα. Καταλάβατε, ναι, αυτό το πράγμα. Σου λέει, φίλε, εγώ θα την χρεώσω την ομπρέλα και τις ξαπλώστρες 50 ευρώ, αλλά θα δικαιούσε, ναι, και από ένα καφέ. Το καφέ έγινε toast και ανάλογα μετά αρχίζει η ποσόστοση και ανεβάζει και
2: το
1: budget.
2: Καφέ,
1: εντάξει, ανάλογα.
2: Τι να σας πω, κύριε Πασχάλη, ναι, και τα νησιά λίγο ξεφύγει η κατάσταση και στη Χαλκιδική γενικότερα, αλλά σας ξαναλέω ότι.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εσείς λέτε.
2: Ορίστε.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει.
2: Δεν το αλλάζω αυτό προσωπικά, εγώ όχι. Τις παραλίες της τουλάχιστον, αυτό έχω να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμητρα.
2: Το νερό να το φέρω τελικά.
1: Όχι, όχι, ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε.
2: Τα φιλιά μου στο κύριο Μελισσακάκη.
1: Να είστε καλά.
2: Και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Μελισσακάκη, για να ακούσουμε το. Όχι, στον επόμενο φίλο πάμε. Πού πάμε, δύο έχουμε. Λοιπόν, στον πρώτο τελευταίο και μετά στον τελευταίο και μετά Νικ Μιλ. Παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, από τους ακροατές, μισό λεπτό.
1: 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Τώρα κακό σε αφήνω. Αλλά 10 δευτερόλεπτα.
3: Όχι, μισό λεπτό. Πασχάλη είναι προσωπικό γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ναι. Δεν είπε κανείς να πάρουμε τα όπλα και να πάμε. Μίλησα πολύ σωστά ελληνικά. Είπα, άμα γίνει επεισόδιο και πρόκληση και παραβίαση κυριαρχίας, Να τώρα... κάνουν αυτό που πρέπει να
1: έγινε
3: κάνουν.
1: Έγινε κατανοητό. Okay.
3: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Ο στρατιωτικός, δηλαδή τι μας είπε ο κύριος. Δηλαδή αν υπηρετείς.
1: Ότι άγεται κάπου... και φέρεται υπό των πολιτικών εντολών.
3: Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή αν είσαι στο στρατό και δεχθείς πειρά από απέναντι, θα περιμένεις τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό να σου πει τι να κάνεις. Πού τα είδατε αυτά, πού υπηρετήσαν αυτοί και τα λένε αυτά.
1: Κι όμως. Θα γίνει ακριβώς όπως το λες.
3: Μισό λεπτό ρε Πασχάλη, γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα.
1: Ναι,
3: θα δηλαδή στα Ίμια δέχτηκαν πειρά και επειδή κόψανε πίσω θα τους κάνουμε σχολιαστές στα κανάλια τώρα.
1: Έτσι γίνεται.
3: Αυτούς που πατούν τον όρκο θα τους δικαιολογούμε ότι πρέπει να πάρουν εντολή και να προσαρμοστούν στην εντολή. Με ανοιχτούς κανόνες εμπλοκής δέχεσαι πειρά και θα περιμένεις τον πολιτικό. Πού κατάδυσε αυτός ο τόπος.
1: Έτσι είπε ο Σιμίτης.
3: Ντροπή μας.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Κλείσε, γεια. Παρακαλώ.
4: Γεια σου μαέστρο.
1: Καλώς το μαέστρο.
4: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
4: Θα πω τα δικά σου τα λόγια, γιατί ο μόνος που σε καταλαβαίνει την ώρα που μιλάς τώρα που είσαι εκεί στο μικρόφωνο στο στούντιο, γιατί ξέρω που είσαι, ο μόνος που μιλάς, ο μόνος που σε καταλαβαίνει,
1: ναι.
4: Είμαι μόνο εγώ, αυτό να το θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
4: Και θα πω τα δικά σου τα λόγια. Το 99% της σήμερα η μέρα που μιλάμε, ακόμα και εσύ και ο γιος σου και τα παιδιά σου, και δεν λέμε τη λέξη παραθέρηση. Θυμάσαι τι είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Η θέση παραθέρηση τελείωσε.
1: Πέρασε.
4: Διακοπές, σωστά.
1: Σωστό.
4: Αμπράβο. Και ένα τελευταίο που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, μέχρι να πεθάνω, είναι ότι το 1978-79 ήμουν μικρό παιδί στο χωριό, Καβίλη επάνω, στην Καβίλη. Αμπράβο. Θυμήθηκες πιο...
1: ναι, ναι, ναι.
4: Στην Καβίλη επάνω, εκεί στα Ρίζια Καστανές, Καβίλη, πήγα να δω τη γιαγιά μου στο χωριό, ωραία γιαγιά μου χάρη και ήρθε το εγκόρι μου να με δει και τα λοιπά. Τι να σε κεράσω εγκόρι μου, δεν έχω και τίποτα. Α, έχω λέει κάτι λουκούμια στο τουλάπι. Μου έδωσε ένα λουκούμι η γιαγιά μου να φάω από το τουλάπι το ξύλινο το 78 και το λουκούμι Πασχάλη ήτανε κόκαλο. Το έφαγα, ήταν ωραίο, ήταν αγνό και ρωτάω ρε γιαγιά, τα λουκούμια αυτά από πότε τα έχεις και τι μου λέει. Από το 65. Μέσα στο ντουλάπι εκεί είχε 5-6 λουκούμια σε ένα γυάλι. Από το 65 μέχρι το 79-78. Σ' αγαπάω, μα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Καμίλη μου, να σε καλά. Τελευταίος ή προτελευταίος. Παρακαλώ, εντάξει, τώρα αφού παίρνει ο κόσμος. Παρακαλώ.
5: Πασχαλάρα.
1: Έλα, ωρε μου.
5: Χάρουμε ρε τερβίση.
1: Γεια, ρε τερβίση.
5: Ναι ρε φλαράκια, αλλά ψιλοκομπλάρω στην εκπομπή σου και δεν μπορώ, έχω φάει λίγο του μπέκεσμα από την πάρτι σου και ψιλοντρέπομαι να σου πω την άλλη ώρα για βράκι μου γλυκό.
1: Κοίταξε Γιώργο, ή θα συμμορφωθείς με τους κανόνες της εκπομπής.
5: Βεβαίως.
1: Μπράβο, άμα είναι βεβαίως τότε δεν χρειάζεται να κομπλάρεις
5: τίποτα. Βεβαίως και πειρώ και δίνω το λόγο μου.
1: Για να δω,
5: και όχι πειρώ,
1: για να δω, για να σε ακούσω.
5: Ναι. Ξέρεις που είναι η φάση, ο κάθε παπιουμαλιάς και ο κάθε φυτοτρίχας μας λέει ότι ταλαιγωρευόμαστε, μας σηκώνει το δάχτυλο και μας λέει αυτό μην με πουλάτε λέει μούρι και μαγκιά και δεν ξέρετε που θα μπει, που τα κόμματά τους είναι χρεωμένα, μας έχουν ένα δις και για 1000 ευρώ εγώ ήξερα πάνω στις δικές μια ανάπηρη γυναίκα, το είχα πει και παλιότερες εκπομπές, έκανα 3 χρόνια, τη στείλανε εισαγγελέα, την βγάλανε 4 με το καροτσάκι, φίλε, και την κατασκευάζουν για 1000 ευρώ το σπίτι. Και από το νου τα κόμματα που κροστάνε,
1: δεν κάνουν τίποτα.
5: Δηλαδή, ρε φίλε, να πούμε πώς γίνεται, ρε και δεν τη.
1: Δυστυχώς. Έχεις δίκιο, Γιώργο.
5: Πασχάλη, τι πρέπει να κάνουμε, άντε πες, ρε φίλε. Μιλάμε μόνο, μας ακούνε που
1: τις στα λόγια είμαστε τώρα, στα λόγια είμαστε πρώτοι.
5: Στα λόγια, ναι, αλλά νιώθουμε μια ικανοποίηση, αλλά αυτοί ξέρεις, λένε από μέσα τους, και με κατά λένε.
1: Έτσι.
5: Αλλά ξέρεις τι, γουστάρω καμιά φορά να σκαλώσω το βαψωμαλιά το φυτοτρίχα στο τέτα τέτ για να το πω αν είναι τα φωνή 17-17 φίλε. Θα το πτήσω και θα μαζέψει την Πασχάλη.
1: Καλά, γουέρε μου, κλείσε.
5: Φιλάκια.
1: Σε ευχαριστώ, για χαρά. Τελευταίος, παρακαλώ. Όλο τελευταίος είναι και όλο πρώτος. Ορίστε. Αυτός ήταν ο τελευταίος. Λοιπόν, πάμε στο κομψό. Θέλω να βάλεις το ηχητικό του μαθητή με τις πανελλήνιες, το μεγάλο και το μικρό. Εύρες, σου πω ποιο είναι. Εύρες Τζάνουμ, Εύρες Ασλάνιμ, σύστημα το πρώτο. Α, Νομίζω μέσα εκεί λέει και το πρώτο ρε παιδί. Μέσα εκεί δεν ξέρω αν λέει για τους βιαστές και δολοφόνους, αλλά άμα δεν λέει θα το προσθέσουμε μετά. Το πρώτο. Πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Έτσι λοιπόν, αφιερωμένα στα Γερμανία, Άσον Κιλκής. Έτσι, για τους φίλους ακροατές, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Μαρτσέλο. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίθεση σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. 2390-90-90-90. Στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε. Και φυσικά. Πάμε τώρα στο ζητούμενο. Το ζητούμενο κανονικά έπρεπε να το βάλω αυτήν από την αρχή, αλλά εντάξει, υπάρχει και η τρίτη. Έτσι, γιατί αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη μαθητιώσα νεολαία, η οποία έδωσε εξετάσεις στις Πανελλήνιες για έκθεση. Έτσι, και το παλικάρι, γιατί πριν από αυτό το παλικάρι, γιατί όταν βλέπεις όλο το βίντεο, έτσι συμβαίνει, υπάρχει άλλος μαθητής ο οποίος. Το κάνει πιο γλυκά βέβαια, όχι τόσο χοντρά και άγαρπα που το κάνει ο πιτσιρικάς αυτός, αλλά υπάρχει που το κάνει πιο γλυκά, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Και λέει τα ίδια πράγματα, γιατί ξεκινάει το θέμα του μπάσκετ, αν το μπάσκετ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Πάμε όμως να ακούσουμε τα πολλά λόγια.
1: Δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα. Με σωστό και λάθος, για αντιστοιχίζει τα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν και... Προσπάθησα να το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε, σαν χώρα είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα το πάρεις σε θέμα, κάθε θέμα είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου, πως το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ, θα φύγω. Δεν υπάρχει ότι άλλοι θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία, είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε για αυτό είναι που μίλησε ολόκληρο πριν, γιατί φτάσαμε σε ένα άλλο σημείο, έτσι. Ο άνθρωπος γύρισε και είπε, 18χρονο παιδί, θα φύγω από εδώ για να πάω να κάνω τα όνειρά μου σε άλλη χώρα. Σκέψτε τώρα το γονιό που τον ακούει τι λέει, έτσι. Σκέφτομαι και εσάς που θα πάτε να ψηφίσετε τι θα ψηφίσετε, ας και ξέρω τι θα ψηφίσετε. Όχι ότι παίζει ρόλο, απλά λέμε. Πάμε να ακούσουμε όμως για ποιο λόγο τον έκοψε η ΕΡΤ.
2: Και το
1: μπάσκετ. Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
2: Δηλαδή.
1: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
1: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
2: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως, καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά σας.
2: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, αρκεί να μην μιλάτε δημόσια, να μην λέτε αυτό που σκέφτεστε δημόσια ή αυτό που γράψατε δημόσια, γιατί ενοχλούνται και οι βιαστές και οι δολοφόνοι. Εδώ είναι το παιχνίδι το λεκτικό και το νοητικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι κάνανε οι δύο καλοί δημοσιογράφοι, γιατί προφανώς θα τους βάζανε χέρι μετά, σου λέει κάτσε να τον κόψουν το νεαρό γιατί είναι ανώδυνο, αλλά εμέσως πλησαφώς υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Νομιμοποιείς αυτό που είπε ο νεαρός, λέγοντας ότι τελικά προφανώς άγονται και φέρονται και αυτοί υπό των βιαστών, παύλα δολοφόνων που τους κυβερνάνε. Εκτός αν τους κυβερνάει κάποιος άλλος και δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Φυσικά αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή, θα πάει στα δικαστήρια, ξέρετε αυτό. Ξέρετε, σας είπα ότι οι νόμοι που διέπουν το ραδιόφωνο, την εφημερίδα, τα site και τον δημόσιο λόγο της τηλεόρασης είναι εντελώς διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον, αν το ξέρετε αυτό. Αλλά πέραν τούτου, απλά εδώ καταδεικνύει τελικά ότι μήπως είχε δίκιο τελικά ο πιτσιρικάς, ο οποίος θα πάρει, έτσι, ο οποίος θα πάρει τα όνειρά του ή την δημιουργία των ονείρων του και θα πάει σε μια άλλη χώρα για να ονειρευτεί. Λοιπόν, εμείς να υποδεχθούμε τον Νίκο Μελιτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμον.
4: Το παιδί μια χαρά κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ.
0: Σόπε. Είπε. Σόπε.
4: Στην ουσία το αποδείξανε κιόλας. Αυτό το αποδείξανε μαγνητοσκοπημένο ή live ήτανε που το...
0: Το ένα κομμάτι, live ήτανε.
4: Live.
0: Ναι, τι μαγνητοσκοπημένο.
4: Δεν το δείχαν ποτέ. Και το, απλώς ό,τι είπε, το αποδείξανε ότι είχε δίκιο το παιδί. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν
4: θα
0: μου λες,
4: να γλιτώσει.
0: Εσύ τώρα μια και είσαι άνθρωπος του μπάσκετ.
4: Ναι.
0: Η δήλωση του walk-up την άκουσες για το Μητσοτάκη?
4: Όχι.
0: Ο Μητσοτάκης είναι καθαρός άνθρωπος με καλή ενέργεια.
4: Αυτό το είπε ο walk-up.
0: Ναι.
4: Εγώ για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι, είμαι πολύ νευριασμένος με το λεζόρτ. Πάρα πολύ.
0: Άσχετο.
4: Ναι, όχι, τώρα για τον μπάσκετ επειδή είπες.
0: Εγώ σε είπα και κάτι συγκεκριμένο. Εγώ σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Εσύ συνήθως θα πεις κάτι άλλο.
4: Η δήλωσή του είναι τελείως άκερη. Τι σχέση έχει τώρα ο Γουόκαγκ να πει για το Μητσοτάκη?
0: Δεν πήγε ο Ολυμπιακός να βραβευτεί από τον Πρωθυπουργό?
4: Ούτε με νοιάζει, δεν το είδα αυτό.
0: Άλλο σε λέω άμα ωραία, ούτε και αυτό που θα με πεις με νοιάζει. Τι είναι αυτό ρε κουβέντα?
4: Σε νοιάζει, σε νοιάζει. Γιατί έπαιζε πάω Παναθηναϊκό, σε νοιάζει.
0: Εσένα ρε περιμένω. Για το πάω Παναθηναϊκό, σε να περιμένω να ασχοληθώ και το Λεσόρ για ποιο λόγο? Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν του πάω.
4: Είναι πρόβλημα γενικά.
0: Δεν υπάρχει κανένα. Εσείς τα βλέπετε τα προβληματικά. Δεν είναι.
4: Δεν είναι.
0: Φυσικά και όχι.
4: Για να κερδίσει και να προκαλεί. Εντάξει.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτά?
4: Ας σταματήσουν κάποια
0: πότε, στιγμή. Εσύ πότε προκαλείς, όταν χάνεις?
4: Εσύ Πασχάλη, δεν θέλουμε βία.
0: Δεν απαντάς. Θα απαντάς αυτά που σε ρωτάνε. Πες με ένα ναι ή όχι, δεν ξέρω. Πότε προκαλείς, όταν χάνεις ή όταν κερδίζεις? Όταν βάζεις γκολ, κάνεις χειρονομίες ή όταν το τρως τον γκολ?
4: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός προκαλούν και στα δύο.
0: Κοκοκό.
4: Σε απάντησα.
0: Κοκοκό είσαι.
4: Σε απάντησα.
0: Πότε δεν απάντησες ρε φίλε, τι ρώτησα εγώ? Τι ρώτησα, πες μου σε παρακαλώ, τι ρώτησα?
4: Εγώ τι σχέση έχω, πες μου.
0: Ρε φίλε, σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Πότε προκαλείς? Όταν βάζεις γκολ και κάνεις χειρονομίες ή όταν τρως γκολ και κάνεις χειρονομίες?
4: Δεν προκαλώ ποτέ εγώ.
0: Ωραία μάνα, εντάξει. Okay.
4: Όταν βάζω γκολ πανηγυρίζω απλά. Γιατί είναι προκαλείς όταν πανηγυρίζεις?
0: Πάμε στα δικά σου τα θέματα, πάμε.
4: Εσύ πας καλό το
0: παλιό. Μα σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένα και μου λες, εγώ δεν προκαλώ καθόλου. Σε λέω πότε προκαλεί ένας άνθρωπος, ένας παίκτης, ρε.
4: Ναι.
0: Όταν βάζει γκολ ή όταν τρώει γκολ?
4: Αναλόγως να κάνει μετά.
0: Ναι, κλειδωμένο τιμόνι είσαι.
4: Έτσι λες εσύ.
0: Εγώ λέω έτσι, ρε.
4: Ναι.
0: Εγώ λέω έτσι. Δεν απαντάς, πέντε φορές έχουμε ρωτήσει και δεν απαντάς, ρε. Σε ρωτάω πότε προκαλεί ένας παίκτης που βάζει ένα γκολ ή όταν ξέρω εγώ πότε νιώθει την. Την αίσθηση του να πάει να μιλήσει με την κερκίδα, να σου το πω έτσι.
4: Στην ουσία και δύο φορές.
0: Και δύο φορές, μάλιστα. Εγώ δεν έχω δει κανέναν παίκτη που να τρώει γκολ. Δηλαδή, ο Γκαμπριέλ εχθές που χάνει το Champions League, δεν πήγε να πήγε στην κερκίδα των Παριζιάνων ή ας πούμε τη Arsenal να πάει να κάνει χειρονομίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που πήγαν να πανηγυρίσουν παντού και να κάνουν όποια χειρονομία θα μπορούσε να είναι στο επιτρεπτόριο πάντα. Έτσι.
4: Θα έχουν ξανασυζητήσει αυτά. Είχα βρει για ένα μάτσο που είχα
0: δει. Νίκο, δεν είναι τζάμπα, δεν το παλεύω τώρα εγώ. Μετάνιωσε που το ρώτησα κιόλα τώρα, αλλά πάμε παρακάτω.
4: Πάμε
0: σε άλλο κομμάτι, άστο, αφού δεν θε να απαντήσει, είναι άλλο θέμα. Okay.
4: Εγώ όταν σου είπα για ένα μάτσο ότι παίζει και θα παρηγορήσει.
0: Άσε τι είπε, ρε, άσε τι είπε. Εγώ σε ρωτάμε και δεν απαντά. Τι είπε.
4: Προσπέρασε, τώρα δεν απάντησε.
0: Τι να απαντήσω, ρε, σε ρωτάω για τον Γουόκαπ και με απαντά για το Λεσόρ. Νίκο, να το κοιτάξει το θέμα σου, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να σε ρωτάω ένα και να μου λες 8.
4: Ο Γουόκαπ να πάει στον γιατρό. Εγώ δεν θα κοιτάξω το θέατρο για τον Γουόκαπ. Δεν με ενδιαφέρει, έτσι.
0: Γιατί σε ενδιαφέρει, γιατί σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει για τον Γουόκαπ και σε ενδιαφέρει για τον Λεσόρ?
4: Γιατί έβλεπα το μάτι και τι έκανε.
0: Και τι σχέση αυτό έχει. Και τι σχέση έχει. Ο άνθρωπος έκανε δήλωση επίσημη, ρε φίλε.
4: Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι.
0: Εντάξει, εσύ σχολιάζεις μόνο αυτό που βλέπεις. Okay, πάμε.
4: Ωραία. Δεν έχω άποψη.
0: Λοιπόν, ξεκίνα μόνο σου και πες μου. Ρώτα με εμένα.
4: Ρε εσύ Πασχάλη, δεν έχω άποψη για αυτό που λες.
0: Ρώτα με εμένα, ρε φίλε. Γιατί έχεις άποψη, γιατί ο Λεσόρ ενήργησε έτσι?
4: Είπα δεν μου άρεσε. Με νευρίαση είπα.
0: Εντάξει.
4: Δεν έπρεπε να το κάνει.
0: Συμβαίνουν, δεν το είδα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
4: Καλά, τον βγάλανε και πήγε ο Σλούκας και τον έλεγε σίγασε.
0: Ο Αταμάν τον είπε.
4: Ο Αταμάν έδωσε συμβουλές να εσυχάσουνε. Άμα το ακούσουμε και αυτό και το δούμε και αυτό, τρελαθούμε τελείως.
0: Η εικόνα μιλάει μόνη της. Δεν ξέρω αν την είδες όμως, γιατί είπες ότι το είδες. Δεν
4: ναι,
0: ξέρω τι είδες.
4: Το είδα, ναι.
0: Και εγώ το είδα, εσύ εδώ, τώρα, εδώ μας είπες ότι ο Αταμάν δεν πήγε τώρα, αφού το είδες.
4: Εγώ είδα τον Σλούκα τον αγκαλιάζει και τον λέει σίγας.
0: Τον Αταμάν που στον πάγκο δεν τον είδες που του μιλούσε, ας πούμε. Που το έδειχνε τηλεόραση, δηλαδή, εγώ που το είδα δηλαδή.
4: Θα πιστέψω εγώ ότι
0: εγώ Αταμάν, ρε φίλε, πού το είδα.
4: Ο Αταμάν είπε άνθρωπο να ηρεμήσει.
0: Εντάξει, οκ.
4: Που παίρνει 7 τέτοια. Τιμωρείται 7 φορές στις τεχνικές πλαίσεις του Τρεσκαδεμάν. Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε αυτό που δώσαμε την Παρασκευή που πληρώθηκε ο κόσμος.
0: Μπράβο, πάμε σε αυτά. Υπονομήσαμε.
4: Κανονικά.
0: Μπράβο.
4: Μόλτε είπαμε να βάλει 2 γκολ, έβαλε 3. Ο Γκρέναλτ είπαμε over 3-0. Τα δύο του Σαββάτου ήταν αυτά. Κυριακή, over δώσαμε τη Χάουκεσουντ, 1-4 μόνο. Καστεγιόν, είπαμε θέλει 2 για να ανέβει, να μπει στα μπαράζ, έβαλε 2 γκολ. Και Λακορούνια Λασπάλμας, σου είπα Χ2, θα στηθεί η Λακορούνια, Χ2 το μάτς, Λασπάλμας στα μπαράζ και πληρωθήκαμε, 7-40. Γιατί οι Ισπανοί είπες δεν τα κάνουν. Και όμως τα κάνουν, όλοι τα κάνουν.
0: Ανάλογα το τίμημα.
4: Εννοείται.
0: Αν πάω εγώ στην Ισπανία επιτρέπεται να πάει.
4: Εμένα με ενδιαφέρει ότι πληρωθήκαμε.
0: Αυτό έχει σημασία.
4: Και τώρα την ώρα που σε περίμενα, έχει ένα μάτς, περίμενα να μπει 1,5 γκολ, θα σου το πω γιατί είναι αστείο.
0: Για πες.
4: Δείχνει 4 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι.
4: Το έχω 1,5, είναι 1-0 η Παλμέιρας.
0: Ναι.
4: Βάζει γκολ η Σαπακοέσε, γίνεται 1-1 στο 98.
0: Ναι.
4: Ενώ δείχνει 4 λεπτά. Ναι. Το ακυρώνει τον γκολ με τον ΒΑΡ. Στο 110, στο 110 ενώ έχει δείξει 4. Δίνει πέναλτι στους φιλοξενούμενους.
0: Μισό λεπτό, δεν ήταν παράταση.
4: Όχι, ρε. Και έχει φτάσει 110. Δίνει πέναλτι, δεν θα πληρωθώ. Και το χάνει τον πέρα. Άντε ρε Βραζιλιάνη, συγχάστε ρε.
0: Και τελικά πώς έληξε.
4: 1-0. Την ώρα που σε περίμενα, είχα καμίσει τα τσιγάρα με αυτό το μάτσο. Απίστευτη. Αλλά όταν είδατε και το χαμένο το πέναλτι, άστο, έκλεισα, λέω, τα έκλεισα όλα. Εντάξει, λέω. Ας πάνω, η ουσία είναι ότι πληρωθήκαμε, ο κόσμος πληρώθηκε,
0: υποκολούθησε.
4: Αυτή είναι η ουσία.
0: Με στο Champions League, πώς πήγες στο Champions League?
4: Στο Champions League, εγώ, γιατί υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, εγώ έκανα την καλύτερη ανάλυση που μπορούσα να κάνω. Είπα ότι η Arsenal φέτος έφαγε μόνο 6 γκολ, 9 μάτς δεν έχει φάει γκολ, είναι αίτητη, τα είπαμε αυτά, έτσι. Και πάλι δεν έχασε. Έχασε δηλαδή το Champions League αίτητη. Είναι απίστευτο.
0: Γιατί είναι απίστευτο?
4: Όχι, τα είπαμε την Παρασκευή. Είπαμε ότι αυτός ο φαβοριτισμός που δίνουν στην Πάρη δεν ισχύει γιατί παίζει, βασίζεται πάρα πολύ στην άμυνα της Arsenal. Και πραγματικά αυτή η άμυνα που είχε ο Γεωργιανός και ο Ντεμπελέ δεν κάνανε ένα σωστή αιστεία, έτσι. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω το εξής, που λες ότι ήταν αίτητη,
4: ναι,
0: και το χάσε.
4: Το χάσε, ναι.
0: Δεν είναι πρωτοφανές αυτό.
4: Πρωτοφανές γιατί η Μπενφίκα.
0: Λάθος κάνεις. Η Μπενφίκα αίτητη δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Το χάσε το πρωτάθλημα. Ο Μουρίνιο.
4: Μιλάμε για Champions League, ρε Πασχάλη.
0: Για το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Πάλι πρωταθλητισμός δεν είναι. Το Champions League κάνει 8-9 παιχνίδια. Εδώ πέρα να πούμε κάνει 30 παιχνίδια.
4: Δεν κάνει 8-9.
0: Πώς
4: είναι
0: θα
4: τα 7 που παίζει στο League.
0: 10-11, βέβαια. Εντάξει, και
4: 10-11. Και άμα ακούσω Έλληνα δημοσιογράφο να πει για ελληνική ομάδα ότι είναι κουρασμένη, ότι είναι για την Ελλάδα.
0: Φάνηκε χθε ότι. Φάνηκε χθε ο
4: Φάνηκε, αλλά 64 είναι πάρα πολύ αγώνα.
0: Καλά, και σε τι επίπεδο είναι το αγώνα.
4: Και μιλάμε ότι όχι 64, γιατί δεν μπορούσε να κάνει rotation, γιατί είχε 7-8 μόνιμα τραυματίες ο Ατέτα, έτσι. Και δηλαδή ήδη έφαγαν το κανάλι.
0: Έχουν ρόστερ οι άνθρωποι, τι είναι σαν και εμάς.
4: Αλλά φάνηκε χθε η κούραση, είδε υπερβολικά.
0: Κοίταξε, φίλε, εντάξει, τώρα είναι. Επόμενο ήταν.
4: Πάρα πολλά τα μάτια.
0: Καταρχήν η. Εγώ θεωρούσα ότι η Παρή ήταν πιο κουρασμένη από την Arsenal. Η Arsenal με απογοήτευσε πάρα πολύ.
4: Η Arsenal, εντάξει.
0: Αντιποδόσφαιρο.
4: Άμυνα 10 παίκτες πίσω στην άμυνα, εντάξει. Αλλά δεν μπορούσε να τους περάσει η Παρή, έτσι.
0: Κουρασμένη. Και τρία πουλμαντάρε, τι θα περάσει.
4: Κοίταξε. Καταρχήν να πάω στις δύο κίτρινες κάρτες που δεν έβγαλε στο Χακίμι. Ξεκάθαρες κίτρινες κάρτες. Δεν ξέρω αυτή, αν και ο διατής για μένα έτσι πρέπει να είναι διατής, για μένα ήταν άριστος, παίξτε εκεί, έτσι συνέχεια σου έλεγε παίζετε, έτσι. Αλλά δύο κάρτες δεν έβγαλε στο Χακίμη, πρέπει να τις βγάλει. Ξεκάθαρα, όπως δεν έβγαλε και την κάρτα στο πέναλτι. Πρέπει να βγάλει κάρτα. Από τη στιγμή που είναι πέναλτι, είναι κάρτα. Δεν θέλει, κόκκινη. Αλλά ο διαιτητής άψογος. Παίξτε μπάλα. Έπεφτε, άλλο κλωστιά, παίξτε. Τον έλεγε σίγκο.
0: Ναι, τι είναι, δεν ξέρουν οι διαιτητές τώρα.
4: Αυτό έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Έχει παίξει και τελικό έπαιξε εδώ πέρα, σε εμάς.
4: Τελικό κυπέρο Ελλάδος. Στην Τουρκία έχουν ένα θέμα τώρα. Που ανέβηκε η ομάδα, στην αλφαεθνική ομάδα από Κούρδοι. Όχι Κούρδοι. Φανατικοί Κούρδοι.
0: Εντάξει.
4: Διαρμπακίρ. Εκείνα δεν θα γίνει φέτος.
0: Ωραία, Διαρμπακίρ.
4: Εκείνα δεν θα γίνει. Η Αμεντσπορ ανέβηκε η αλφαεθνική. Και θα γίνεται φέτος εκεί. Θέλω να δω ποιοι θα πηγαίνουν εκεί.
0: Ως Γκελδία Φέντιμ θα είναι εκεί. Ως Γκελδία Φέντιμ θα είναι εκεί.
4: Όχι, στην Ελλάδα δεν θα πάει. Δεν βλέπω να πηγαίνει κανένας.
0: Κανονικά θα πάνε και με τον νόμο.
4: Θα πάνε, λες.
0: Στην Τουρκία είναι, δεν είναι στη Ζουαζιλάνδη. Στην Ελλάδα περιγράφεις αυτό εδώ. Γιατί μπορεί να πας στην Ελλάδα σε άλλο κήπεδο. Κράζετε τους Τούρκους, ρε φίλε, ενώ είστε χειρότεροι από τους Τούρκους. Τι τους κράζει τους Τούρκους, ρε φίλε. Είναι υποανάπτυκτοι οι Τούρκοι δηλαδή.
4: Εγώ ξέρω ότι ο Τούρκος έκανε το νούμερο ένα αεροδρόμιο στον πλανήτη.
0: Αλλά εγώ και να αναρωτιόμαστε.
4: Εμείς είμαστε χίλια χρόνια πίσω, άστο.
0: Ακριβώς.
4: Δεν μου λες, το χρέος Ερζή Πασκάλι όταν πήγαν στο πρώτο μνημόνιο, πόσο λεφτά ήταν?
0: Τότε που είχε πει 120-130, είχε πει τότε ο Γιωργάκης Παπαδρέου.
4: 120 εκατομμύρια.
0: Όχι εκατομμύρια.
4: Τι.
0: Δισεκατομμύρια.
4: Ε.
0: Δις.
4: Δισεκατομμύρια.
0: Yes.
4: Και μετά πόσο.
0: Σήμερα είναι 400 και.
4: 370 κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι τόσο ψηλά. 420 εκεί μέσα παίζει.
4: Είσαι σίγουρος ότι ήταν
0: δις. 100% δεν είναι.
4: Μήπως κάνεις λάθος, ήταν εκατομμύρια.
0: Δισεκατομμύρια είναι βέβαια. Το 2000 νομίζω ήταν, όχι 120, βασικά και τα δύο μαζί, γιατί είναι και το ιδιωτικό και το δημόσιο.
4: Πασχάλη, ευρώ ήταν το 10.
0: 330, και ευρώ μιλάω. 320 ή 330 δις ήταν.
4: Δις, επιμένεις.
0: Επιμένω, ναι. Μ' αρέσει, ξέρεις τι, με ξητάρει που με ρωτάς αν επιμένω.
4: Θέλω να σε φτιάξω λίγο.
0: Με φτιάχνεις τώρα ήδη. Τώρα έχουμε, μετά από 15 χρόνια έχουμε το 1 τρίτο, που σημαίνει ότι είσαι κοντά στο 150% του ΑΕΠ, έτσι. Το 1 τρίτο λοιπόν του τότε χρέους το έχουμε φορτωμένο στην πλάτη μας. 400 και.
4: Και τώρα πόσα είναι, πόσα είπες ότι είναι?
0: Κοντά στα 420.
4: Τίποτα. Καλά είπε ο Άδωνης, σιγά το ένα δις τώρα που χρωστάμε, λέει.
0: Βράσε τώρα, κάποιοι μέσα...
4: Κατοχή. Έτσι αλλιώς θα το πάρετε ποτέ. Αυτές, όταν κάνει δηλώσεις ένας υπουργός της κυβέρνησης...
0: Λέει, εντάξει, είναι κατάπτυστη, είναι κατάπτυστη το ότι λένε, κάθονται και λένε στον κόσμο ότι εμείς ξέρετε δεν θα πληρώσουν τα
4: αυτά. Ναι, και πάνε παίρνουν σπίτια για 5.000 ευρώ.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Δηλαδή τόσο δεν έχουν τσίπα παρά τους. Δηλαδή βγαίνεις και λες ότι εμείς δεν θα τα δώσουμε, βάζει και τον Πασόκ μέσα όμως. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Mm. Ότι βάζει και τον Πασόκ μαζί.
0: Καλά, βάζουν και αυτοί οι δύο είναι το προβληματικό.
4: Ρε, ναι, και δεν θα δώσουμε ποτέ, λέει, γιατί περιμένει κανένας να το πληρώσουμε, λέει. Mm. Αυτά τα λεφτά τα πήραν οι τράπεζες, λέει. Ήταν ανακεφαλαιός και αυτά. Αλλά ανακεφαλαιός, τότε άμα θυμάσαι, τι είχαν πει, ότι θα βοηθήσουν τον κόσμο με τα δάνεια, θυμάσαι. Αυτό είχαν πει.
0: Ναι, ναι.
4: Και δεν βοηθήσαν κανέναν.
0: Όχι, ποιος έπρεπε.
4: Ούτε έναν. Και τώρα εκλογές έρχονται και πάλι τα ίδια έργα θα δούμε, Πασχάλη.
0: Άσασες.
4: Στο ίδιο έργο θεατές.
0: Ξέρουμε τι θα γίνει.
4: Τα λες, αλλά ο κόσμος δεν αλλάζει εύκολα.
0: Δεν πειράζει. Έχουμε το κεφάλι μας ίσου.
4: Κοίταξε, στην ουσία εσύ τα λες, σου φεύγει από μέσα σου, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται, τα βλέπεις. Αλλά αυτός που τα παθαίνει και θέλει να συνεχίσει να τα παθαίνει, είναι χειρότερο. Και αυτός που ελπίζει σε αυτούς που βγαίνουν τώρα ξανά, άλλος με επανεμφάνιση, άλλος καινούργιος, αλλά αυτά, αυτό είναι πιο αστείο από όλα. Εντάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα, τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα αλλάξει τίποτα, εγώ δεν ελπίζω πουθενά. Τότε τι θα γίνει, άσε που αναμένονται γρήγορα εκλογές, βλέπω εγώ. Ναι.
0: Εδώ περισσότερος κόσμος δεν πιστεύει ότι θα γίνει εκλογές.
4: Μα βλέπω...
0: περισσότερος, τέλος πάντων.
4: Βλέπει ότι όσο περνάει ο χρόνος, βλέπει με τις τάξεις ότι υπάρχει πτώση, και όσο περνάει ο χρόνος Έτσι. Δεν βασίζεται πλέον. Κάποτε ήταν η έκθεση του Παραμύθι της Καλλιμάς που ήλπιζε, ας πούμε, να δώσει και να συνέλθει λίγο. Αλλά τώρα.
0: Δώσει πάλι στην έκθεση.
4: Πάλι θα δώσει. Θα δώσει
0: τα ίδια που έχει δώσει και πληροφορίες, και οι πληροφορίες. Άκου να δεις πώς περνά στον κόσμο. Γιατί πάλι ψέματα θα το πούν τον κόσμο.
4: Εννοείται.
0: Έτσι, ότι θα του δώσουν το 13ο μισθό. Και ξέρεις, όταν λέμε 13ο μισθό, δεν μιλάμε 13ο μισθό αυτό που παίρνεις εσύ.
4: Ναι.
0: Αυτό που θέλουν να σου δώσουν αυτοί.
4: Ναι.
0: Το οποίο θα είναι το 1 τρίτο, 1 τέταρτο.
4: Πέρα ένα επίδομα.
0: Αυτό. Πάρε ψόφιος για επίδομα. Ο Έλληνας έχει νοοτροπία ενός φτωχού μπατήρι. Στο μυαλό του είναι πρώτα. Έτσι. Μετά όλα τα άλλα.
4: Και στην ουσία κάνει ό,τι έκανε και ο Τσίπρας, έτσι.
0: Καλά, κατηγορούσαν αυτοί, δεν κατηγορούσαν. Ναι, εκεί που φτύνανε, γλύφουνε.
4: Κοροϊδεύαν τον Τσίπρα που έδινε επιδόματα και τώρα πάλι αυτοί υπόσχονται επιδόματα.
0: Λοιπόν.
4: Τα ίδια.
0: Μέχρι εδώ ήμασταν, κυρίες και κύριοι.
4: Αύριο είσαι ρεπάρες.
0: Αύριο είμαστε φίλοι. Καταρχήν είμαστε άνθρωποι του πνεύματος.
4: Καλά, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Ότι είσαι άνθρωπος του
0: πνεύματος. Πώς θα δουλεύουμε εμείς, για πες μας, κύριε μου.
4: Παντού γνωστό. Ναι. Θέλω να ακούσεις ένα τραγούδι που ήξερα στο Viper και να μου πεις αν μπορεί να, να ακουστεί δημόσια.
0: Α, έχει υπομολογίες.
4: Όχι, ρε εσύ.
0: Άμα δεν έχει υπομολογίες, γιατί να μπορεί να ακουστεί. Θα το δω. We'll see.
4: Θα τα ακούσεις.
0: Θα τα ακούσω, ναι.
4: Ωραία. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ.
4: Αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
0: Σήμερα
4: είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ωραία.
4: Και υγεία να έχει όλος ο κόσμος, Βασκάλη. Αυτή είναι η ουσία. Όλα τα άλλα γίνονται.
0: Ακριβώς. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους, κυρίες και κύριοι. Με τον κύριο Παντελή θα κλείσουμε. Ζητήθηκε, γι' αυτό και θα το ακούσετε.
5: Άντε πάει, πουλάκι!
0: Την Τρίτη το βράδυ εμείς. Γεια σας.
6: Σφαγιανάκης και Σφίγιαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

πεσμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Και εσύ τι

0: Εσύ φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά. Κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.